0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104. Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: got drive, I don't need a car. Money.
1: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports στους 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι, τι είναι, Τετάρτη. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Εταΐστην οι γάτες. Πρωί-πρωί. Με εκλεκτούς μεζέδες. Κίνηση έχει πάρα πολύ. Ή μάλλον αρκετή, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, αρκετή. Λογικό είναι αυτό. Από Δευτέρα ακόμα περισσότερο. Και γενικά είναι μια μέρα η οποία μεσοβδόμαδα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αύριο έχουμε εδώ στην Κύπρο Super Cup. Ούτε στην Ευρώπη έχει τρελά πράγματα. Έχει κάτι κύπελα στην Ελλάδα τα οποία, εντάξει, κάτι παιχνίδια τα οποία έχει πολύ μεγάλα φαβορή, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο το πρόγραμμα, οπότε είναι μάλλον για χαλάρωση, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα τέτοια μέρα θα γίνεται χαμός. Και τι εννοώ, έχει πολλές αναμετρήσεις οι οποίες αφορούν την Ευρώπη, το Champions League. Ξεκινάει το Champions League βασικά την ερχόμενη εβδομάδα. Στο μενού το οποίο είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase, με τριήμερο μενού, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έτσι. Άρα αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει αγωνιστικά την ερχόμενη εβδομάδα. Europa League και Conference League ξεκινούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Σήμερα αγωνιστικά ό,τι υπάρχει, αν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, είναι το κύπελλο Ελλάδας. Διάσπαρτα παιχνίδια μέσα στην ημέρα. Λάρισα Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Τον ξέρετε το Νέστο? Στη Χρυσούπολη, στη Μακεδονία μας, εκεί είναι αυτό το παιχνίδι. Μαρκόπουλο Κηφισιά. Το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ Αθηνών είναι νομίζω το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, 5 ώρα, δεν ξέρω αν έχει νωρίτερα. Όχι, όχι, 5 ώρα, αυτό είναι το πρώτο. Και πάμε μέχρι αργά το βράδυ στις 10 και 4, δηλαδή άκου ώρα που βρήκα να βάλουν παιχνίδι, κύπελο Ελλάδος ας πούμε, ΠΑΟΚ Όφι. Και θα είναι 10 και 4 το βράδυ στην Τούμπα. Είναι σαν League Face το κύπελο Ελλάδος, αν δεν το ξέρετε. Είναι μια διαφορετική διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πέρσι βασικά. Έχει 16 ομάδες, θα παίξουν προφανώς όλοι με όλους, ειδικά σε διπλά παιχνίδια, αλλά έχει συγκεκριμένο αριθμό αγωνιστικών και από εκεί περνούν οι 8. Έχει ένα αλφα ενδιαφέρον, αλλά για τους μεγάλους τα περισσότερα παιχνίδια είναι μάλλον εύκολα, δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι στην πρώτη φάση. Είναι, όπως σας είπα, 4 τα παιχνίδια σήμερα, άλλο ένα, μάλλον άλλα 2 αύριο. Ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου. Okay. Εδώ στα δικά μας δεν έχει κάτι το καινούριο, με την έννοια ότι η όλη διαδικασία προχωράει για τις τελευταίες αγωνιστικές και περιμένουμε για τις τελευταίες μάλλον μέρες των μεταγραφών μετά την πρώτη αγωνιστική και να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις των ομάδων για ενίσχυση. Είναι μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη στο ΑΠΟΕΛ θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη και στην Ομόνια περιμένουμε το ίδιο. Ήδη χτες ανακοινώθηκε ο Τανάσε. Ο Καμίνσκι πήρε μπροστά ήδη και έχει πάρει χρόνο συμμετοχής ως βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Έρχεται και ο Μπρούερς, να δούμε πώς θα τον λέμε. Αυτός τέλος πάντων ο ποδοσφαιριστής. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα. Στο προθάλαμο της αγωνιστικής, έτσι, γιατί υπάρχει και αγωνιστική η οποία έρχεται και είναι πρώτων πυλών. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Τετραήμερο μενού για το πρωτάθλημά μας. Έχουμε την Παρασκευή Ομόνια 29 Καρμιώτισσα. Το Σάββατο ντέρμπι στη Λεμεσό Απόλλων Ανόρθωση και Ομόνια Ραδίπου Ύψωνας. Την Κυριακή ντέρμπι στη Λευκωσία από ΕΛΑΕΛ και στην Λάρνακα έτσι ντερμπάκι Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Και την Δευτέρα παίζουν ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος, έχει μεταξύ τους παίζει Πάφος Ολυμπιακός Λευκωσίας και Άρης Λεμεσού Ομόνια. Και γίνεται αυτό το ματς Δευτέρα για ευνόητους λόγους, γιατί αύριο Πέμπτη έχουμε το παιχνίδι του Super Cup στο ΑΜΕΓΑ. Θα δούμε πώς θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους οι δύο ομάδες, δηλαδή τόσο η Ομόνια όσο και η Πάφος. Τίτλος είναι, θέλουν να τον διεκδικήσουν, λογικό είναι αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα, Άλκη, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Αντώνης υπάρχω, γεια σας Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Ομόνια, είναι Χρήσανδρος, γεια σου Χρήσανδρο μου και σε σένα. Συνήθως αυτοί οι δύο, οι ακροατές μας κάνουν ποδαρικό, συνήθως, Δηλαδή στις 365 μέρες, εντάξει δεν είμαστε όλες τις μέρες ανοιχτά, στις 300 μέρες...
1: Και στις 360.
0: Ναι, κάπου εκεί, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τι άλλο έχει, έφυγε και ο Μουζακίτης. Έχει πει στη Χαλ με 15 συν 5 εκατομμύρια, αλλά με 50% των δικαιωμάτων η Χαλ, δηλαδή 30 εκατομμύρια μεταγραφή, και θα βρεθεί με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης είναι ο MVP της Χαλ δύο αγωνιστικές, 2 στα 2 η Χαλ. Ακού, okay. No, δεν ξέρω που θα τους βάλει όλους αυτούς τους ποδοσφαίρες πραγματικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε και τον Πουέρτα, που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Νομίζω αυτή είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάνω από 20 εκατομμύρια κόστησε. Και τη ρήτρα την κάλυψε ο Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει ομάδα δυνατή ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες. Εάν θα τα καταφέρει στο τέλος χρονιάς με τίτλους κλπ. Ευρώπη θα το μάθουμε. Αλλά το ρόστερ του είναι φοβητσιάρικο, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Στο κομμάτι αυτό, στην υπόλοιπη δισιογραφία τι είχαμε, είχαμε πάλι στο Ιράν ιστορίες, υπήρχαν μάλιστα από τις βόμβες που έπαιξαν από αμερικανικό πλήγμα νεκροί σε γάμο, εκεί που παντρευόντουσαν τους ήρθε η βόμβα, ούτε και το περιμένανε, έτσι. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικά πράγματα ζούμε γενικά στους πολέμους, έτσι. Δεν είναι θέμα να υποστηρίζουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Ένας πόλεμος είναι μια μη επιθεμητή κατάσταση. Μια διαδικασία την οποία πολλοί από εσάς που είστε στην παρέα μας την πρωινή έχετε βιώσει από πρώτο χέρι. Στα γεγονότα εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Και θα τα πούμε και αυτά συνέχεια με τη Στέλλα Σάβα. Σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς, 38 και κάτι ο Υδράργυρος, ο φίλος μας. Γενικά θα είναι η πρώτη μέρα, μάλλον οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου έχουν αρκετή ζέστη. Εντάξει, όχι, μια χαρά ήταν το καλοκαίρι φέτος. Ούτε είδαμε υπερκάψωνα όπως ήταν στην Ευρώπη, ούτε και αγχωθήκαμε ιδιαίτερα. Είναι ζεστό καλοκαίρι, εντάξει. Αλλά και το φθινόπωρο πρώτος μήνας τουλάχιστον φαίνεται ότι θα έχει αρκετές ζέστες, για το Σεπτέμβριο μιλάμε πάντα, θα το δούμε όσο αφορά θέμα βροχών. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα και ούτως ή άλλως θα έχουμε αργότερα τον Τάσο Ηρωδιακόνου για να πούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ένθετο του καιρού είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το έχουμε καθημερινά, έτσι, 3 λεπτά. Θα μιλάμε με τον Τάσο για να μας λέει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, νομίζω η αρχή μας το καίει. Στέλνετε μηνύματα με την ένδειξη μπάσκετ για να κερδίσετε μία πρόσκληση για όλες τις μέρες του τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης που θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου ή γηγενή ώρα. Την επόμενη εβδομάδα είναι, τέλος της επόμενης εβδομάδας, την επόμενη Παρασκευή. Άρα, ναι, έχετε λίγες μέρες ακόμα να πιάσετε, να κερδίσετε μάλλον μία πρόσκληση. Την κλήρωση θα την κάνω την Παρασκευή, μεθαύριο, 4 του μήνα. Είναι η τελευταία Παρασκευή.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας.

Συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evapore Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο.
7: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Έλα, για να σας βλέπω να μαζεύεστε. Προσέχτε τη βενζίνη. Είναι... η βενζίνη. Επέτασε το πουλί, σαν το πουλί της Κύπρου. Δεν θα πιάνετε το επόμενο

0: διάστημα, 2 ευρώ το ντίζελ.
1: Αυτό που βλέπετε είναι οφθαλμαπάτη.
0: Είναι οφθαλμαπάτη, κανονικά είναι point 50-60, είναι 0-60, όχι 1-60.
1: Εγώ πάντα βάζω 20 ευρώ.
0: Είναι, τέλος τα 20.
1: Πάντα βάζω 20 ευρώ.
0: Τέλος τα 20.
1: Επειδή έβαλα, χτες δεν έβαλα.
0: Ελάς πω, τέλος τα 20, με το 20 έγινε 30.
1: Να πάμε 25
0: τώρα. Όχι, 30. Το έκανα 30 για να... γιατί βαριέμαι και είναι και λίγο. Δηλαδή πρέπει να... εγώ έχω την κακή συνήθεια, δεν μπορώ να πάω στο βενζινάδικο και να πω full. Δεν μπορώ. Δηλαδή να μην πιάσω τα στομάχια μου.
1: Τι αλλάζει.
0: Δεν μπορώ. Προτιμώ να το δίνω σε δόσεις, να το δώσω σε δύο φορές.
1: Σε τρεις.
0: Δυόμιση.
1: Σε τρεις.
0: Σε τρία. Όχι, τρεις όχι, δεν είπαμε. Εντάξει. Αλλά η βενζίνη είναι μεγάλο θέμα. Τώρα θα το δείτε και θα τα ακούσετε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάω με την αλήθεια, όπου η αλήθεια ασχολείται με Ανίτα και Αβέροφ και λέει το 2028 περνάει από τη βάση και το Κυπριακό. Εντάξει, ο συναγερμός είναι ξεκάθαρο ότι θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο. Δεν θα είναι με τον Χριστοδουλίδη. Άρα πάμε μάνι-μάνι 2 και ένα στο Ακέλ 3. Θα έχουμε 3 υποψήφιους και θα δούμε αν βγει κανένα τζόκερ από την εξωτερική, κανένα ανεξάρτητο που μπορέσει να πιάσει κανένα σοβαρό ποσοστό χωρίς να έχει κανένα τσάνς να πάει δεύτερο γύρο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο θέμα της αλήθειας. Πάμε στη Χαραυγή. Κάνει πλάτες ο πρόεδρος στους εργοδότες. Για ποιο πράγμα? Μείωση εισφοράς στο Ταμείο Πλεονάσματος Προσωπικού ζήτησε η ΟΕΒ από τον πρόεδρο. Μάλιστα. Και συζητείται αυτό το πράγμα για το Ταμείο Πλεονάσματος, το οποίο καταβάλουν ποσά οι εργοδότες και θα πρέπει και ζητούν να είναι λιγότερα τα ποσά. Λοιπόν, ο πολίτης λέει πρωταθλήτρια ακρίβειας η Κύπρος. Το 5,2 πληθωρισμό τον Αύγουστο. Πάντως είναι πάρα πολύ ακριβά τα πάντα, έτσι το καταλαβαίνετε. Αυτό από πού να ξεκινήσω? Από το σούπερ μάρκετ, από την καθημερινότητα γενικά του κόσμου, από τη βενζίνη, τα καύσιμα είναι στο Θεό. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς είμαστε στην Κύπρο και δεν ζούμε, ξέρω εγώ, στην Πολωνία, στην Εστονία ή στην Νορβηγία, όπου το κρύο ξεκινάει από τον Οκτώβριο. Εδώ είναι γλυκός ο χειμώνας, έχει και κρύα, αλλά το πετρέλαιο όταν έχει πάει 1,50 το λίτρο είναι είδος πολυτελείας. Λέει, καλύτερα να βάζεις ουίσκι μέσα στο Λέβητα παρά πετρέλαιο, πιο φθηνό θα είναι. Λοιπόν, οικογενειακή πολιτική, κλειστά σχολεία, ξεκρέμαστη γονείς. Άλλο θέμα από τον πολίτη. Ο Δησί δεν πρόκειται να στηρίξει Χριστοδουλίδη. Ξεκάθαρο μήνυμα Ανίτας Δημητρίου. Μάλιστα. Αυτό είναι επίσης θέμα στο πρωτοσέλιδο του πολίτη. Έχουμε και τα παράνομα φωτοβολταϊκά. Είστε μερικοί άταχτοι κιόλας. Η ΑΕΚ κάνει ελέγχους και έχει εντοπίσει από τον Ιούνιο 22 περιπτώσεις παράνομων συνδέσεων και μη εγκεκριμένων επεκτάσεων σε φωτοβολταϊκά. Δηλαδή πήγαν κάποιοι, κάναν αίτηση για 5 βατ, κιλοβατ μάλλον, και το κάναν οχτάρι, εννιάρι, δεκάρι, ξέρω εγώ. Ο φιλελεύθερος, κεντρικό θέμα, νέες φωτιές στα καύσιμα. Μάλιστα, μένει η μείωση στο φόρο, αλλά πλησιάζει νέος φόρος, διότι το 28 θα έχουμε νέο φέση στις λιανικές τιμές, λόγω εναρμόνισης με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ακούγεται μακρινό το 28, εψιλό είναι μακρινό, 1,5 χρόνο ακόμα, αλλά η αύξηση αυτή θα είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει να πλησιάσουμε, λέει, προς τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι ακόμα πιο ακριβές. Συν της άλλης έχουμε την κουβέντα με τον Τραμπ στο Ιράν και τις επιθέσεις και ανεβαίνει πάνω το βαρέλι. Ράλι ακρίβειας, λέει ο φιλελεύθερος, μόνο η Λιθουανία ξεπερνάει την Κύπρο στις αυξήσεις. Ναι, αλλά η Λιθουανία τι μισθούς έχει, το ξέρουμε. Είναι το ποσοστό αύξηση τιμών στην Κύπρο είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Ακόμα και η Ελλάδα που λέγανε κάποιοι ότι είναι φθηνή, ο Μητσοτάκης τώρα κατάφερε να πάρει μία δέσμευση από μεγάλες εταιρείες, από όλες τις μεγάλες εταιρείες, για μειώσεις στα σούπερ μάρκετ από 5 έως 15%. Το μέσο όρο είναι 10% στις τιμές. Εδώ έχουμε θέματα. Νομίζω είναι ώρα του κράτους, έτσι, της κυβέρνησης να το δει αυτό. Αλλά αυτό το αφήγημα που γράφουν κάποια μίντια συχνά πυκνά ότι στην Κύπρο έχουμε μία από τις φθηνότερες βενζίνες στην Ευρώπη είναι η βλακεία της ημέρας όταν γράφεται κάθε μέρα ή κάθε μέρα παραμέρα, διότι στην Κύπρο έχουμε μόνο αυτοκίνητα. Δεν έχουμε λεωφορεία τα οποία μπορούν να μας πάνε γρήγορα στο προορισμό μας και να υπάρχει συχνότητα των δρομολογίων. Και μην αρχίσετε να μου λέτε τώρα ότι έχουμε λεωφορεία. Έχουμε, αλλά δεν είναι στο βαθμό που χρειάζεται ο κόσμος. Και δεν έχει πιστεί ο κόσμος να μπει στο λεωφορείο. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μια προεργασία τα τελευταία χρόνια. Εδώ έχουμε καλοκαίρι 9 μήνες το χρόνο, άρα ποδήλατο δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε στην Κοπενχάγη. Άμα ζούσα στην Κοπενχάγη θα ερχόμουν με το ποδήλατο εδώ. Ή ακόμα στην Ολλανδία που είναι όλα ευθεία. Εδώ έχει ανηφόρες, κατηφόρες. Μέχρι να ανέβουμε την ανηφόρα μας έχει η ψυχή και με 40 βαθμούς. Ή με 35 το πρωί. Και το μεσημέρι που φεύγουμε, 40 βαθμούς, πώς να πας σπίτι, να κάνεις.
1: Ρε, εσύ έλα με το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Πάρω εγώ,
0: να έρθεις εσύ με το ποδήλατο, παρέτα.
1: Εγώ με έναν ανήφορο, σαν κατήφορο.
0: Λοιπόν, εγώ σκεφτόμουν παλιά να παίρνω, να έρχομαι με το ποδήλατο, να αφήνω από το βράδυ το αυτοκίνητο για να φεύγω έτσι. Να θυκιάζει που έχω να κάνω τις πράγματα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πολλούς λόγους η Κύπρος δεν έχει. Μάλλον οι οικογένειες στην Κύπρο είναι απόλυτα εξαρτημένες από τα καύσιμα. Απόλυτα εξαρτημένες. Άρα μην λέμε βλακίες, έχουν τα πιο φτηνά καύσιμα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Στο πρακτικά εννοώ. Χρειαζόμαστε όλη τη μέρα το αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, θες αυτοκίνητο? Όχι. Έχει μετρό, έχει τραμ, έχει 800 λεωφορεία στο λεπτό. Σούπερ σπορ, αλήθεια. Άκουσε την καρδιά του. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ο Μαλικίδης, τι έκανε ο Μαλικίδης? Δελεαστική πρόταση με πολύ καλούς οικονομικούς όρους από την Κραϊόβα, ωστόσο παραμένει στον Απόλλωνα και δεν μπαίνει καθόλου στις συζητήσεις για το μέλλον του. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, λέει, τα χρήματα σημαντικός παράγοντας, αλλά ο αρχηγός των Κενολεύκων πήγε κόντρα στη λογική και αποφάσισε με γνώμονα το καλό της ομάδας του. Μπράβο, ρε Μαλικίδη. Για να σε δούμε του χρόνου τι θα κάνεις, θα υπογράψεις τον Απόλλωνα, θα ανανεώσεις. Τελειώνει το συμβόλαιο του, έτσι. Ο Μαλικίδης είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες στον Απόλλωνα. Και μπράβο του, γιατί δεν τον ήξερε κανένας τα προηγούμενα χρόνια. Step by step ανέβηκε και πήγε και εθνική κλπ. Είναι παράδειγμα ο Μαλικίδης για τους παίκτες που δούλεψαν αθόρυβα και κατάφερε να γίνει εκ των ηγετών ή εκ των κορυφαίων ή καλύτερα εκ των πιο πολύτιμων μιας ομάδας και μεγάλης ομάδας όπως είναι ο Απόλλωνας. Η Χαραυγή, λέει, στον πυρετό του σχεδιασμού. Έντονες διεργασίες στην Ομόνια. Ο Τανάσε πόζαρε με την πράσινη φανέλα. Έπετε ο Μπράουερς προς Ολλανδία, ο Παναγιώτου προς Ελλάδα, ο Κούσουλος. Μάλιστα. Η εφημερίδα Πολίτη στο γήπεδο, λέει, έστειλε μηνύματα σε όλους. Η Ομόνια αφήνει πίσω τη λευκή ισοπαλία. Ο κότς περιμένει πιο πολλά. Τι εννοεί έστειλε μηνύματα σε όλους με το Χ? Ο Μπέργκ δηλαδή στείλει μηνύματα, δεν το ξεκαθαρίζει. Ανόρθωση δεν τέθηκε θέμα Ελ Μαέστρο. Αυτό είπε ο Παρπετάς. Οκ. Να δούμε τις επόμενες αγωνιστικές αν έχει θέμα Ελ Μαέστρο. Και γενικά στις ομάδες, σε κάποιες ομάδες οι οποίες ψιλοσούζονται στο ξεκίνημα. Αν τους δώσουν 2-3 αγωνιστικές. Ξέρετε, η πρακτική των δικήσεων εδώ στην Κύπρο είναι απλή. Αν στις 2 πρώτες αγωνιστικές δεν έχεις κάνει το 2-2 ή αν στις 3 πρώτες αγωνιστικές δεν έχεις 9 βαθμούς, σε βλέπω να τρως. Τι να τρώει? Να κάνει παρέλαση. Το πρώτο επίσημο έτσι τεστ για τους προπονητές, άπαξ και πέρασαν τις διακοπές του Αυγούστου. Γιατί γλίτωσαν από τις διακοπές του Αυγούστου, έμειναν λέει στην ομάδα τους. Το πρώτο τεστ είναι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα δούμε από αυτούς που είναι τώρα στις 14 ομάδες πόσοι θα μείνουν στην θέση τους. Εγώ βάζω εύκολα το χέρι στη φωτιά, εύκολα, δηλαδή φοβάμαι, ξέρω ότι δεν θα καώ.
1: Ναι, αλλά έκαμε σαν λάθος.
0: Τι εννοείς?
1: Είναι η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.
0: Η στρατιωτική
1: είναι.
0: Ναι, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε 28
1: για να του δώσουμε.
0: Ρε, να του δώσουμε μια άνεση, ρε, ένα μήνα παραπάνω. Να του φάμε από την 1η Οκτωβρίου, του ανθρώπου. Να πιάσουν και τον Οκτώβριο ως payroll. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το αλλάζω αυτό για την 28η, άρα γιατί είμαστε πιο light να πάμε σε μαθητική παρέλαση. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι τουλάχιστον ένας προπονητής από τους 14 που είναι αυτή τη στιγμή στον πάγκο ομάδων, μιλάμε σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, θα έχει κουνήσει μαντήλι. Τώρα θα πει Αριβεντέρτσι, θα πει Αουφίντερζεν, θα πει γεια σας, θα πει δεν ξέρω σε τι γλώσσα θα το πει. Θα το πει πάντως. Άρα κοντός ψαλμός, αλληλούια. Να μην έχουμε κανένα.
1: Νομίζω να πει Αριβεντέρτσι.
0: Αλλά
1: μπορεί να πει τσάο.
0: Μπορεί να πει τσάο ή να πει μπελατσάο.
1: Αριβεντέρτσι σημαίνει από γιάχτου.
0: Ναι, στο επανειδήν.
1: Είναι στο επανειδήν.
0: Ναι, όχι, επανειδήν δεν έχει. Τσάο.
1: Τσάο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ικοπεντεβούρ.
0: Ναι. Η Goal News λέει έτοιμος και συνηθισμένος στην πίεση. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ο Τανάς. Ο Τανάς είναι καλή μεταγραφή. εν ενεργεία διεθνής με την Ρουμανία, αρχηγός της ΤΕΑΟΑ. Έχω προσδοκίες για το τι θα δω από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στην Ομόνια. Θα τον δούμε. Λοιπόν, τέλος οι εφημερίδες. Πάμε στα της ειδησιογραφίας. Μα μόνο ένας ρεάλκι, μου λέει ο 442. Λέω τουλάχιστον ένας. Τουλάχιστον ένας. Είναι πολύ, παραπάνω, δεν ξέρω. Πρέπει να θυμηθούμε τις ομάδες, ένα λεπτό. Να δούμε τώρα, να σας πακετάρω πρωί-πρωί, προπονητή. Μην αγχώνεστε. Ομόνη 29. Προσπερνώ. Καρνιώτισα. Προσπερνώ. Απόλλων. Όχι. Ανόρθωση. Είναι υποψήφιος ο Ελμαέστρο. Αραδίπου, όχι. Ύψωνας. Και ο Ύψωνας είναι μες στα κοιτάπια μας σημειωμένος. Ο Τσιγκρίνσκι, διότι ο Ύψωνας δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξέρω μέχρι πού θα το πάει. Θα δούμε. Αποέλ, όχι. ΑΕΛ, όχι. Σαλαμίνα, no. ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι φρέσκια στην παρέα, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Πάφος. Κοντοστέκομαι στην Πάφο, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει έτσι θέμα, κανένα θέμα. Ολυμπιακός, όχι. Άρης, όχι. Ομόνια, όχι. Άρα έχουμε δύο ομάδες που μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Δύο, Τώρα, αν θα σκάσει έκπληξη, έχω υπόψη μου κάτι που έχω ακούσει εσωτερικά σε μια ομάδα που υπάρχει γκρίνια, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να το πω δημόσια, γιατί είναι κρίμα για τον προπονητή. Αλλά υπάρχει σε μια τουλάχιστον ομάδα των 14 υποβόσκει μια γκρίνια, μια μουρμούρα από την προετοιμασία. Δεν νομίζω. Πάντως, άπαξ και έβγαλα το μαυροπίνακα για προπονητές. Ο κύριος Πουλής κρατάει εδώ σημειώσεις. 28 Οκτωβρίου θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Ή και νωρίτερα. Ομόνια Πάφος, ποιος θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι τώρα, Super Cup τώρα, πόσο θα ασχοληθούν, ρε παιδί μου, μην περιόρισα να δω, γιατί είναι. Και οι δύο θέλουν να ασχοληθούν. Η Πάφος έχει ελάχιστους τίτλους. Η Ομόνια είναι χορτασμένη από τίτλους, αλλά το χορτασμένη ταυτόχρονα είναι και αχόρταγη σε τίτλους. Θέλει και άλλον τίτλο και λογικό είναι αυτό. Θα δούμε τη διαχείριση των δύο προπονητών. Έχει και μια κοντρούλα οι δύο ομάδες γενικά. Δεν λες ότι έχουν και τις καλύτερες σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει εντάσει στα παιχνίδια τους, κλωτσίδι λίγο. Γενικά είναι ένα ζευγάρι το οποίο πέρσι ήταν οι καλύτερες από τις καλύτερες ομάδες. Η Ομόνια ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Φέτος είναι τα δύο φαβορί για τον τίτλο. Αν πάρουμε τα δεδομένα που έχουν οι μπούκιδες ενώπιόν μας.
1: Η Πάφος είναι η ομάδα του Λουμάκη.
0: Και του Λομάκη. Είχαμε και αυτήν την κουβέντα τώρα, εσχάτως, με τον Κουλιμπαλί. Να έχει λίγο μπινελίκι στις κερκίδες. Ναι. Μέχρι την πέμπτη αγωνιστική, λέει ο Πέτρος, θα φύγουν τέσσερις. Τέσσερις! Θα φύγει ο Ελμαέστρο, ο Λόπες.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος είναι αυτός ο Άγχελ Λόπες?
1: Πού είναι τότε?
0: Α, ο Σαλαμίνας. Δεν νομίζω. Γιατί?
1: Μια χαρά να τρως.
0: Δεν νομίζω για Σαλαμίνα, όχι. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Της Καρμιώτησας θα φύγει ο Γαρπόζης και ο Ύψωνας και ο Τσιγκρίνσκι. Τους δύο είπατε είναι. Τουλάχιστον έχουν ξεκινήσει καλά. Ξεκινήσατε τώρα. Καλημέρα, ο Βάσος. Μέχρι την Μπαρέλα θα φύγουν τέσσερις τουλάχιστον. Εσείς πήρατε το δρεπάνι, την 28η. Είπαμε 28η, αυτό είναι ο ορίζοντας. Ας την 1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει: πιστεύετε ότι αν εγγραφεί ο Ζελένικα πριν το μάτς με την ΑΕΛ θα πάρει φανέλα βασικού? Εύκολα. Το θέμα είναι να προλάβει να λύσει το εμπάργκο του ΑΠΟΕΛ. Ο 392 λέει: ο πρώτος που θα φύγει θα είναι της ομάδας του το ΑΠΟΕΛ.
1: Σε μένα το λέει αυτό.
0: Εκτός αν το λες τον Πουλή, γιατί εμένα δεν κολλάει.
1: Εγώ με την
0: ομάδα. Καλημέρα, Ομόνια ψευδά.
1: Νοφαμελάχα,
0: μόνο. Γιάννος. Μα ποιο να φας τον Παπαδόπουλο, δεν έχει, δεν φεύγει. Λοιπόν, κάνει κανένα μάτσο στο ΑΠΟΕΛ, μπας και σταυρώσουμε νίκη. Ποιος είναι αυτός εδώ? Το χάσα το μήνυμα, ένα λεπτό. Ο Κωνσταντίνος, περίμενε ένα λεπτό να δω. Ο Ανδρέας, γεια σου Ανδρέα. Λοιπόν, παιδιά, δεν κάνω κυπριακό ποδόσφαιρο. Βαριέμαι την ταλαιπωρία αυτή. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Θα κάνω έτσι κανένα πού και πού, έτσι. που και που να θυμάσαι. Ξένα παιχνίδια. Χθες έκανα Τωρίνο Μόντσα. Άρα αυτό ήταν μάτς. 0-1, δεν άνοιξε μύτη, πέρασε η Μόντσα και εντωμεταξύ φαινόταν θα κερδίσει η Μόντσα, αλλά είχε ένα πέναλτι για την Τωρίνο στο 93. Θέλω, θα πάρω έναν από τους καθηγητές διαιτησίας να τον ρωτήσω. Όχι χέρι, πήγε να του σπάσει το χέρι από τη δύναμη που πήγε μπάλα πάνω, ανοιχτό το χέρι και έκανε κίνηση να το μαζέψει, αλλά το. Και δεν ξέρω τι έχει αλλάξει ο κανονισμός. Πραγματικά. Έτσι, πέναλτι και το έδωσε ο διαιτητής και το πήρε πίσω ο Βαρίστας. Και στο πρώτο ημίχρονο είχε άλλο πέναλτι για τη Μόντσα. Το έδωσε ο διαιτητής, αλλά το πήρε ο Βαρίστας γιατί υπήρχε offside για μισή τρίχα στη φάση. Δεν μπορούσαν στην ΑΝΟ να κάνουν μια υπέρβαση σε προπονητή. Δεν είναι εύκολο να κάνεις υπέρβαση. Πάντως στην ανόρθωση, άσχετα τι λένε στα επίσημα, σεβαστό τι λένε τα επίσημα, η ομάδα δεν τραβάει. Οπότε δεν θα υπάρχει θέμα να διώξουν παίχτες, γιατί τέτοιο πράγμα δεν γίνεται πουθενά. Ο προπονητής θα τη φάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλη και καλημέρα. Πριν τα Χριστούγεννα, από Ελ και Απόλλωνα αλλάζουν προπονητή, λέει ο Γιώργος από την Πάφο. Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα. Μέχρι τα Χριστούγεννα μπορεί να γίνουν σημεία και τέρατα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γι' αυτό δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Το χέρι μου στη φωτιά σας το είπα ότι μέχρι 28 Οκτωβρίου θα έχουμε μίνιμουμ ένα προπονητή. Εκτός αν κάνει το χέρι μου, δεν θα σας πω. Λοιπόν, η Ομονία αύριο παίζει με την Πάφο. Εννοείται ότι θέλουν να ξεχάσουν την οδυνηρή πρεμιέρα απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου το 0-0. Στόχος είναι η κατάκτηση του πρώτου τροπέου στη σεζόν. Αλλαγές ετοιμάζει ο κύριος Μπέρκ. Τώρα, ήρθε ο Τανάσε. Χτες έφυγαν από το Ηλίας Πούλος, Νικόλας Παναγιώτου για την Ουτρέχτη και Γιάννης Κούσουλος για την Κηφισιά. Σύντομα θα ανακοινωθεί ο Λουκ Μπράουερς. Μπράουερς θα τον δούμε, αφού θα γίνει το deal. Η Ομόνια είναι σε φάση προς τα αφαιρέσεων. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, 9 Σεπτεμβρίου λήγει η μεταγραφική περίοδο. Καλημέρα στον 397 που μας ρωτάει. Φίλε, καλημέρα. Ο Γιάννος τι λέει? Στις τηλεοπτικές μεταδόσεις με κυπριακό σχόλιο μπορεί να αυξηθεί ο ήχος της κερκίδας, χάνει αρκετά το ηχητικό. Ακούγεται πιο πολύ ο εκφωνητής δηλαδή. Να το ρωτήσω, δεν το έχω παρατηρήσει, για να σου πω την αλήθεια. Καλό να υπάρχει έτσι ένα πάντρεμα ήχου κερκίδας και σχολείου για να είναι πιο ελκυστικό. Να το δω, δεν το έχω παρατηρήσει. Γιάννο, ευχαριστώ. Να το ρωτήσω. Η Πάφος επέλεξε να επενδύσει σε ταλέντο και προοπτική για την επιθετική γραμμή. Πήρε αυτόν τον Αφόνσο Πατράο. Δεν τον ξέρουμε. 19 χρονών Πορτογάλος. Παίζει στην Βέστερλο, στο Βέλγιο. Η Βέστερλο είναι πρώτη κατηγορία, πρέπει να είναι πρώτη. Έχει παίξει με μικρές εθνικές της Πορτογαλίας, όχι στην μεγάλη εθνική των Πορτογάλων. Η Πάφος που είναι σε κίνηση γενικότερα με τα γραφικά, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Junior League με τη μορφή δανεισμού από τη Βενέτσια. Βενέτσια είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας της Ιταλίας. Είναι Καλίξτε Πολ Junior Link το πλήρες όνομά του. Γεννημένος στην Ελβετία. Δεν ξέρω, είναι υπηκότητα Ελβετός. Okay. Εντάξει, φαίνεται ότι μικρός, δεν είναι μεγάλος. Είναι του 5, δηλαδή 21 ετών. Και έχει καταγράψει αρκετές μεταγραφές. Από φέτος ήταν στη Βενέτσια, πήγε και στη Μάντοβα. Έχει παίξει Ελβετία στις μικρές εθνικές μέχρι Ελπίδων. Εντάξει, τα χαρακτηριστικά δείχνουν ένα παίκτη γρήγορο και ιδιαίτερα εξελίξιμο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Είδομε, έτσι. Η Πάφος θα πάρει δύο νεαρούς. Αυτόν και τον άλλον που σας είπα, τον Πατράο, ετοιμάζεται και για το Super Cup. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τα νεότερα για την Πάφο σήμερα, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ημέρα Ουναή, καλημέρα Παύλος. Λες να τον φέρει πίσω ο Παναθηναϊκός? Για να δούμε. Μεγάλη κίνηση για μένα. Εγώ τον θέλω να τον δω πίσω στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Διαφωνήσαμε με τον Μποιατζή χτες, δεν τον θέλει. Που την ένα που να τον βάλει, λέει. Να βρει τον τρόπο να τον βάλει. Όλοι οι καλοί χωρούν. ΑΕΛ και για Γιάρεμτσουκ κοντά σε deal. Ο Γιάρεμτσουκ είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Μέχρι χτες, πάντως, που συζητούσαμε τον Μιχάλη τον Αριστείδη, το ρεπόρτερ μας της ΑΕΛ, μας είπε ότι δεν έχει υπόψη του για κάτι τέτοιο. να παίζει κάτι σοβαρά, αλλά η ΑΕΛ, ας πούμε, φνηδίασε με τον Γιόβετιτς την προηγούμενη εβδομάδα. Αν πεις τώρα ο Γιόβετιτς με τον Γιάρεμτσουκ έχουν την ίδια αξία αυτή τη στιγμή, προφανώς και όχι. Αλλά ο Γιάρεμτσουκ, αν έρθει στην ΑΕΛ, θα είναι υπέρβαση μεγάλη, ενώ όσον αφορά το οικονομικό, και ένας παιχταράς. Εγώ να το πω έτσι. Εγώ απορώ γιατί αυτός ο παίκτης δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Έπαιζε άνετα στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, τι γίνεται στην ΑΕΚ. Γεια σου, Σάβα μου, καλημέρα. Εντάξει, η ΑΕΚ εξακολουθεί να αναζητεί τερματοφύλακα μετά το ναυάγιο με τον, πώς τον λένε, Ραντούνοβιτς από την Κάλιαρη. Δεν θα αργήσει και το διαζύγιο με τον Γκουρφινγκέλ, ο οποίος μετά τους έχει τον Μπράιαν Ολιβάν στην άμυνα και τον Πιλέα αριστερά. Δεν χωράει ο Γκουρφινγκέλ. Οπότε να δούμε. Αμφίβολος είναι ο Αμίν όσον αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Σαλαμίνα. Έκανε ωραίο παιχνίδι. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Ελπίζω να είστε φρόνιμα παιδάκια στο γήπεδο, γιατί έγιναν αυτά τα εσχρά την προηγούμενη εβδομάδα με επίθεση οπαδών σε οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας. Τα ξέρετε μετά το Fan Day. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είστε φρόνιμα παιδάκια. Θα πάρει κόσμο η ΑΕΚ. Θα είναι λιγότερα τα εστία τα οποία θα δοθούν, που anyway δεν είναι πάρα πολλά στο αμόχωστος. Από τα ωραία παιχνίδια το Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, από τα ενδιαφέροντα παιχνίδια το Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν για ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΑΕΛ, ΆΡΗ και τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις. Θα μιλήσουμε αργότερα. Καλημέρα στον καλύτερο ραδιοσταθμό. Ανταποδίδουμε στον 132. Γεια σου παίχτη, καλημέρα.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Ένα κουντήσει να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
7: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
12: Σέρβις σε 15 μέρες.
11: Κάτι πιο ευχάριστο.
12: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

7 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, έτσι. 2026, με αρκετή ζέστη από ό,τι καταλαβαίνω. Κινησούλα αρκετή. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά στο ραδιόφωνο και να σας ενημερώνουμε κιόλας τα περί μπαλίτσας και όχι μόνο. Εντάξει, περισσότερο μπαλίτσα. Τι γίνεται στο ΑΠΟΕΛ, για να δούμε τώρα. Μετά του Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ, το ΑΠΟΕΛ κλείνει το μεταγραφικό του Ντεμαράς σε αυτό το φινάλε της μεταγραφικής με εννιάρι. Θα πάρει και σέντερφορ. Ο Βρίζας φαίνεται ότι έχει ανοίξει κύκλο επαφών για την απόκτηση επιθετικού. Λέγεται ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που είναι ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ και προχωρημένες επαφές. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Στο ΑΠΟΕΛ η ανάγκη για να πάρει επιθετικό δεν είναι θεωρητική. Διότι ο Πιέρος θα λείψει ένα μήνα παραπάνω σε σχέση με το αρχικό πλάνο και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Ο Κούτσακος αποτελεί παρελθόν αφού πουλήθηκε. Ο Πεδρόσο έμεινε ουσιαστικά μόνος για την γραμμή κρούσης, κάτι το οποίο φάνηκε στην πρεμιέρα. Τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό ο Σέντερφορ είναι ψηλά στις προτεραιότητες των γαλαζοκιτρίνων. Συζητούσαμε όλο τον τελευταίο μήνα ότι το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται και αμυντικό στόπερ, παρά το γεγονός ότι τότε δεν έβγαινε από το ρεπορτάζ ότι θα πάρει στόπερ, και γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε ο Καρίγιο. Μαζί με τον Ζελένικα, τον τερματοφύλακα, είναι ήδη στις προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Άρα οι θέσεις τερματοφύλακα στόπερ έχουν καλυφθεί. Στο κέντρο ο Άντωνιν Μπάρακ θα αποτελέσει την επιλογή για το δεκάρι βασικά, με συμβόλαιο 2 ετών. Άρα με αυτούς τους τρεις και τον επιθετικό θα φτάσει στις 4 προσθήκες μετά την άρση του εμπάρκο. Θα συμπληρωθούν και οι 17 θέσεις ξένων και κοινοτικών. Εξέλιξη που περιορίζει έτσι δραστικά τα περιθώρια για οποιαδήποτε επιπλέον κίνηση, τουλάχιστον σε αυτό το παράθυρο το μεταγραφικό. Σε κάθε περίπτωση η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στην επίθεση, στη θέση του striker, του centerfor. Υπάρχει και οικονομική πίεση που παραμένει έτσι, το ΑΠΟΕΛ είναι δεδομένο αυτό. Προσπαθεί η διοίκηση Φωτίου να κάνει το καλύτερο δυνατό όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Και είπαμε, θα είναι μια εβδομάδα τουλάχιστον 3 ή αν όχι και 4 ανακοινώσεων στο ΑΠΟΕΛ, εννοώ με τα γραφικά. Αυτά. Ετοιμάζεται για την ΑΕΛ, μονόδρομος η νίκη μετά την ήττα της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΛ, εντάξει, η ΑΕΛ τώρα, παιδί μου λέει, πόσο ατυχία, τέλος πάντων τώρα. Η ΑΕΛ είναι αναγκασμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη όσον αφορά τον επιθετικό. Πάει για φόρε γνωσμένης αξίας. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, γιατί έχει από χτες πολλά μηνύματα που μου στέλνετε για τον Ουκρανό στράικερ, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό, πήγε δανεικό στη Λιόν 6 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, έβαλε 4 γκολ σε 11 μάτς. Νομίζω ότι θα το ψάξουν για οικονομική υπέρβαση. Έχουν πέσει αρκετά ονόματα στο τραπέζι, αυτό είναι δεδομένο. Και θα δούμε αν θα γίνουν 2 κινήσεις, διότι εχθές που το συζητούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, η λογική λέει για 2 κινήσεις. Άρα να το δούμε. Το αφήνω ανοιχτό αυτό το κομμάτι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εν όψη από ΑΕΛ, το πιθανότερο είναι να ηγηθεί της επίθεσης ο Στέφαν Γιώβετιτς, ο οποίος δεν είναι στον απόλυτο βαθμό έτοιμος, αλλά ένα 45 λεπτό, ένα 60 λεπτό θα τα καταφέρει. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για την διαιτησία Φελά. Οπότε απαιτούν να τιμωρηθεί ο Φελάς και να εξαιρεθεί από όλα τα παιχνίδια της ΑΕΛ. Αυτό έχει πει η επίσημη ΑΕΛ μέσω του εκπροσώπου τύπου της, του Νικόλα Λεβέντη. Η ΑΕΛ ξεκίνησε με το δεξί, αγωνιστικά βαθμολογικά, αλλά με το αριστερό όσον αφορά τους 2 οδυνηρούς, πραγματικά οδυνηρούς τραυματισμούς του Τσατάκοβιτς και του Γιάννικ Γκόμης. Μιας και μιλάω για επιθετικό, η Σαλαμίνα, ας πούμε, που πήρε τον Αγγιέλσκι, είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη, γιατί είναι έτοιμος ο Πολωνός, είναι έμπειρος, 30 χρονών, μια χαρά ηλικία, και υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες όσον αφορά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, που αποχώρησε από την ΑΕΚ όταν είχε πάψει να αποτελεί βασικός τέλεχος για τον Ινδιάκεθ, έτσι, η Νέα Σαλαμίνα
η οποία παίζει στο, στο αμόχωστο στην δεύτερη αγωνιστική και ψάχνει και αυτή το, το πρώτο της αποτέλεσμα, όχι αποτέλεσμα γιατί έφερε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό 3-3, αλλά ψάχνει την πρώτη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Έχει αμφίβολους τον Γκράντιρ, τον Φιλιώτη, και έδιωξε και τον Ποντικό, τον Γιώργο Ποντικό είναι η Σαλαμίνα νομίζω, ναι, έδιωξε τον Ποντικό. Αυτά. Ο Απόλλωνας, ο Λοσάδα δεν θα έχει διάθεση, διάθεση του Μπράντον Τόμας, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς και Κβίντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γενικά ο Απόλλωνας ξεκινάει τη χρονιά με θέματα απουσίων, εννοώ, γνωστά τα, τα πλήστα εδώ και καιρό. Θα τον δούμε τον Απόλλωνα, θα τον αξιολογήσουμε σίγουρα καλύτερα όταν είναι full, γιατί είναι αρκετές οι απουσίες και σημαντικές, δεν τις λες και λίγες. Όμως το 2-2 της πρεμιέρας πλέον αποτελεί παρελθόν μετά τον Άρη και υποδέχεται την ανόρθωση με ξεκάθαρο στόχο να μπει, να πάρει το πρώτο τρίποντο στην φετινή χρονιά. Αν το δούμε, έτσι εννοείται. Η Ανόλα, ο Φουρτάδο αποχώρησε τραυματίας, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ο Τόσιτς είχε ενοχλήσει, δεν αγωνίστηκε με την ΑΕΛ. Αμφίβολος παραμένει για το παιχνίδι του Σαββάτου στη Λεμεσό. Να δούμε και τον Φουρτάδο, να δούμε αν θα έχει κάποια από τις επιστροφές, γιατί η Ανόρθωση είχε κάποιες απουσίες στην πρεμιέρα σε ένα περιορισμένο ρόστερ εκ των πραγμάτων, το ξέρουμε αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο να περιμένουμε να, να δούμε. Είναι υποαξιολόγηση ο, ο Αρτήματας. Άρα μαζί με τον Τόσιτς είναι αμφίβολος και θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων του κυρίου Φουρτάδο. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα της Αμοχώστου.

0: Στον Άρη, ο Άρης εν όψει Ομόνιας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Χάμπου, Χάμος Χαραλάμπους, ο οποίος αγωνίστηκε με πόνους στην πρεμιέρα με τον Απόλλωνα και χρειάστηκε στην συνέχεια νοσηλεία λόγω επιδείνωσης του τραυματισμού στα πλευρά, που σημαίνει ότι για το παιχνίδι με την Ομόνια θα είναι εκτός επιλογών. Δεν έχει άλλον, κάποιον άλλον από ό,τι βλέπω εκτός επιλογών ο Άρης, ο οποίος είναι η πιο νεανική ομάδα μακράν από όλες τις ομάδες. Και γενικά πιστεύω ότι θα δούμε έτσι ωραία πράγματα και από τον Άρη μες στην χρονιά. Άρα όλα αυτά είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε αγωνιστική προς αγωνιστική. Αυτό το Άρης Ομόνια πάντως ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι θα έχει και γκολ και θέαμα. Γενικά είναι δύο εξαιρετικές ομάδες μεσοεπιθετικά. Άρα αυτές τις αρετές μπορεί να τις βγάλουν μέσα στο γήπεδο. Έτσι θα το δούμε πρακτικά. Δευτέρα βράδυ, έτσι, 7 Σεπτεμβρίου στις 8 στο Αλφα Μέγα. Θα πάμε να το δούμε το μάτς. Πουλάκι μου, έτσι.
1: Πάμε, φίλε μου. Να πάμε.
0: Και με λέμε σο, Άρης Ομόνια.
1: Α, εκεί θα πάει στη σουίτα.
0: Εν τω μεταξύ, έχω πάει 3 φορές έχω δει Άρης Ομόνια. Εδώ κάναμε, πώς το λένε, το αγαπημένο μάτς της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ ωραία μάτς αυτά. Γενικά του Άρη τα παιχνίδια πέρσι και πρόπερσι. Να δούμε και φέτος τι θα δούμε. Λοιπόν, αυτά και για τον Άρη. Προχωράμε.

0: Νέο Χριστοδούλου. Με βοηθούς Παύλο Γεωργίου, Πέτρο Πέτρου. Εντάξει, είναι, έχει τους καλύτερους βοηθούς ο εν λόγω ρέφερη. Τέταρτος ο Αθανασίου, Βαρίστας ο Τεχράνη και AVR ο Μενέλαος. Μενέλαος! Γεια σου ρε Μενέλα, καλημέρα. Λοιπόν, Ύψωνας πήρε Χριστοδούλου από το ΑΠΟΕΛ, τερματοφύλακας, δανεικός, και τον 28χρονο, γι' αυτό με νευριάζουμε κάτι ονόματα που τρέχα γύρευε, στόπερ Άντωνη Ιζουτσιούκου. Όχι, είναι Γερμανός, άσχετο εντελώς.
1: Σαν κόρια, άδειξε τίποτα.
0: Παιδί μου, Ιζουτσιούκου. Πέρσι ήταν ακρίτα, δεν τον θυμάμαι. Οκ, Νιγηριάνο, δεν θυμάμαι. Ιζουτσιούκου, μάλιστα. Ο Ύψωνας έχει θέματα, έτσι. Και έχει και πρόβλημα ο Τσεπάκ. Έχει πέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Υπέπεσε, δεν πέρασε ένα παρατήριο από τη διοίκηση. Τον αφήσανε εκτός αποστολής στην πρεμιέρα. Έχει συμβόλαιο, αλλά οκ, δεν λέει κάτι αυτό. Εάν συνεχίσει να κάνει βλακίες ο Τσεπάκ, πακέτο. Ολυμπιακός. Να πάρει και άλλους παίκτες. Μα πώς παίκτες να πάρει ο φίλος μου Κωστή εκεί. Θα πάρει. Τι θέλει να πάρει. Ακόμα μια προσπάθεια μεσοαμυντικά. Κόφτη δηλαδή. Οκ. Κόφτη, ε. Εντάξει, επιλογές πολλές. Πολλές. Ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν μείνει στο ράφι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Ψάχνουν όλη την τελευταία στιγμή να βρουν ομάδα. Άλλο άγχος για τους παίκτες κάθε χρόνο. Πραγματικά άλλο άγχος. Δηλαδή ένας παίκτης που δεν έχει ομάδα από τον Αύγουστο και μετά αρχίζει να ανησυχεί, και ειδικά αν είναι ένας παίκτης ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει παίξει, δεν έχει πάρει μεγάλα συμβόλαια, σημαίνει ότι είναι και θέμα βιοπορισμού, σοβαρό θέμα βιοπορισμού. Δεν είναι εύκολη μπάλα. Αν πας ας πούμε, πάρεις μια μεταγραφή και πάρεις καλά λεφτά για αρκετά χρόνια, το λύσεις το πρόβλημα της ζωής σου. Αν όχι, πας και παίζεις δεύτερη, τρίτη κατηγορία σε κάτι ομάδες που σου δίνουν 500, 600, 700 ευρώ και αν τα πάρεις, εντάξει, προφανώς πρέπει να βρεις άλλη δουλειά, γιατί δεν πρόκειται να συντηρήσεις το ποδόσφαιρο, έτσι είναι τσαμπακόπος. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Καρμιώτησα δεν έχει κάτι καινούριο. Κάναν ανάλυση του παιχνιδιού με την Πάφο, το 3 βάρος στους 3-0. Ένα καλό σχετικά πρώτο ημίχρονο, ένα μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Είδομε, η Καρμιώτησα έχει δύσκολη αποστολή στο παιχνίδι με την Ομόνια 29, η οποία ξεκίνησε με τρίμπαλο στο πρώτο παιχνίδι, εκτός έδρας στον Ύψωνα. Πήρε και παίχτη, πάλι Νιγηριανός, Κελέτσι Ενουακάλι. Κελέτσι Ενουακάλι. Οκ. 15 προσθήκες, έτσι. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα η 29, είναι full. Και η Αραδί που παίζει με τον δεύτερη αγωνιστική, με τον Ύψωνα στο γήπεδό της. Και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, έτσι, μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα απέναντι στην Ομόνια. Θέλει νίκη. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη κατηγορία. Καταλαβαίνω ότι είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Έχει πραγματάκια όσον αφορά την προετοιμασία των ομάδων για το τι έχουν να κάνουν μέσα στα επόμενα 24 ώρες, και θα δούμε. 132, καλημέρα. Απόψη μου, κάθε ντέρμπι που έχει πρέπει να είναι ξένοι διαιτητές, επειδή οι Κυπραίοι θα κρούσουν τις ομάδες. Ναι, για μένα πρέπει να φέρουμε ξένους διαιτητές. Δεν υπάρχει θέμα στον πρώτο γύρο να φέρουν ξένους διαιτητές, και ο Θεός βοηθός, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί είναι ένα κομμάτι δύσκολο.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Super Sport 104.
1: Λοιπόν, πάμε. Μου στείλε ένα μήνυμα για Ελλάδα. Βγάζει άκρη εδώ πέρα.
2: Αστεία πράγματα.
1: Αστεία πράγματα. Ελέγχουν τα προγράμματά τους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τέλος πάντων. Τι έχουμε. Εκτός ρε, εκτός ενώ πέφτουν βόμβες στο Ιράν και δεν έχουμε τίποτα. Και ανταποδίδει το Ιράν. Έστειλε πύραυλο σε Ιορδανία, Ιράκ και Μπαχρέιν. Το Ιράκ, μ' αρέσει και στο Ιράκ που είναι, το έχουν και έχουν και καλές σχέσεις. Εχθές είχαμε πολύ λίγα πράγματα στην Ευρώπη. Είχε φουλ, ας πούμε, αγγλιδούλες, μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας. Championship, League 1, League 2. Είχε ένα κύπελο Γερμανίας, Hamburg, IGV, Hamburg, τι ομάδα είναι αυτή η ερασιτεχνική, με την Dortmund, 5-0 η Dortmund, 0-5 καλύτερα. Εντάξει, με τα δεύτερα η Dortmund, τι να συζητήσουμε τώρα. Το κύπελο Ιταλίας, ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια μάλλον, Torino Monza 0-1, Parma Cremonese 0-2, νοκάουτ ήταν αυτά. Σήμερα τι έχει, ούτε σήμερα έχει κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από τα παιχνίδια του κυπέλου Ελλάδας, αν θέλει κάποιος να δει κάτι. Παίζει Μπάγερ Μονάχου με την Osnabrück, κύπελο Γερμανίας στις 10 παρατέταρτο, κάτι παιχνίδια Αγγλία και λοιπά, μικρότερες κατηγορίες και φουλ κατηγορία, φουλ αγωνιστική στην Πρέμιερ της Σκωτίας. Γενικά πάντως μπαλίτσα, ελάχιστα πράγματα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να ασχοληθούμε.

Ο 669 είναι και υποψιασμένος και αντιλαμβάνομαι είναι μέσα στο group στο Telegram για να μου γράφει μόνο Oldham. Η Oldham είναι η ομάδα μας. 669. Έχει δύο αγωνιστικές. Θα πω κάτι παραπάνω. Ονοείτο. Είσαι μέσα στο group, κατάλαβα. Για να λες ότι είσαι πώς το λένε, follower στο Telegram. Τέλος. Καλημέρα την ώρα του τραυματισμού του Γκομί στο ΑΕΛΑΝΟ. Θέλω ένα σχόλιο για τη συμπεριφορά του Φουρτάδο που προκάλεσε οπαδούς και αν έπρεπε να τιμωρηθεί. Έντοχο, δει να το δω και να σου πω. 772, καλημέρα. Γενικά, οι παίκτες, όσο και αν προκαλούνται από την κερκίδα, απαγορεύεται να τα αποδίδουν. Και αν δεν έχει προκαλέσει γενικότερα, δεν ξέρω αν τον προκάλεσαν, πολύ πιθανό, αλλά και άσχετα αν τον προκάλεσαν, ο παίκτης δεν πρέπει να κάνει κίνηση προς την κερκίδα, διότι μπορεί να δημιουργήσει πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Όχι εις βάρος του, γενικά για το παιχνίδι. Λοιπόν, αλλά τη φάση αυτή δεν την έχω δει το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να σου πω κάτι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, Ελλάδα, πάει και ο Μουζακίτης. Έφυγε για την Αγγλία, την Χαλ. Σπουδαία μεταγραφή, Premier League κατηγορία. Δεν συζητάμε πολλά. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι ότι στον Ολυμπιακό, ο οποίος κινείται πάρα πολύ δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, θα έχουμε και άλλα νέα. Έκανε ένα πολύ μεγάλο deal με τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος πήγε χτες Αθήνα. Ο Πουέρτα είναι μέσος 23 ετών. Θα πάρει 16 εκατομμύρια η Racing Santander. Τα υπόλοιπα 4 είναι manager κλπ. Φόροι και δεν ξέρω τι άλλο είναι. Πάντως είναι πιο μεγάλη μεταγραφή, παίχτη στην Ελλάδα, ακριβή μεταγραφή. Και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, θα περιμένουμε πραγματικά πως και πως να δούμε τον παίχτη μέσα στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό. Στο Μουντιάλ ήταν ο Πουέρτα, έτσι δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Είπαμε Άγγλος ο Μουζακίτης, 15 εκατομμύρια μεταγραφή, το 50% των δικαιωμάτων του παίχτη, μισό-μισό με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει τον Αποστολάκη του Όφη. Μέσα σε όλα έχει και κύπελο, θα παίξει ο Πέντερσεν, θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στη Λάρισα, 8 η ώρα το παιχνίδι, τηλεοπτικά στην Κύπρο από τη Σίτα Vision, και τα 4 ματς κυπέλου σήμερα, δηλαδή Λάρισα Ολυμπιακός στις 8, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, τι άλλο έχει, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8, Μαρκό Κηφισιά στις 5.30 και ΠΑΟΚ Όφη στις 10 και 4, είναι τηλεοπτικά από την Σίτα Βίζιο. Θρίλερ με Ουναχή στον Παναθηναϊκό, τον θέλει ο Παναθηναϊκός, ακόμα δεν έχει κλειδώσει κάτι, θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή, το ξαναλέω, αν επιστρέψει ο Ουναχή στον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχει, μεταγραφικά θα δούμε, όσον αφορά το

Βόλος Καλαμάτα 2-2 χτες. Αυτά είναι με βαθμολογίες στην Ελλάδα, έτσι, στα κύπελα. Προσπαθώ να καταλάβω το μήνυμα του 786. Είναι ο Τζόνι Γκάνερ. Ο Τζόνι ο Γκάνερ, δηλαδή με την Arsenal μάλλον. Λέει, χτες μου ξεκίνησες μια ρέντα στα μάτια της, συνέχισε με την ίδια τακτική, όλη νύχτα μου βγει και είσαι μεγάλος. Τώρα, δεν κατάλαβα το μήνυμα. Ο 4-4, καλημέρα Άλκη, και χτες ακολούθησα, ο Γιώργος είμαι που σου έστειλα προχθές με την Oldham. Γεια σου ρε Γιώργα, ρε καλημέρα. Έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, χτες στο Telegram ανεβάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σε εξέλιξη στην Αγγλία Division 1. Η Oldham, δεν έχω τώρα μπροστά, η Oldham είναι η ομάδα μας βασικά στην Αγγλία. Ό,τι έχουμε σκεφτεί γύρω από αυτήν την ομάδα έρχεται σαν το πουλάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έπαιζε εκτός έδρας με τη Fleetwood και είπαμε στο Telegram στο 39 ότι θα έχει γκολ στο ημίχρονο. Στο 39, προσέξτε. 1-0 στο 43. Αυτό λέμε, γι' αυτό. Και ο Αντώνης υπάρχω. Ρε, μα είστε πολύ μες στο Telegram. Εμφανίζεται σαν τους καραόλους με τη βροχή. Σιγά σιγά, τσουκ τσουκ. Γελάει ο Βουλής. Τους βλέπεις? Βλέπεις τα μήνυμα. Ο Τζόνι ο Γκάνερ, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Είναι, υπάρχουν στημένα. Ρε, παρετάτε με τα στημένα. Λοιπόν, όσο αφορά το live betting, Άλκη, μέσω του Telegram το έκανα σε άλλα 5-6 παιχνίδια και πέτυχε. Καλημέρα, 786. Χαίρομαι. Α, ο Τζόνι Γκάνερ. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμάσω δελτίο ειδήσεων. Έχω 35 δευτερόλεπτα να στήσω δελτίο ειδήσεων, διότι η Μαρίνα σήμερα είναι με άδεια, θα λείπει. Οπότε σας είπα ότι από 1η Σεπτεμβρίου τα δελτία ειδήσεων καθημερινά, 8 η ώρα, πάντα ξεκινάμε anyway, θα είναι εδώ η Μαρίνα Αργυρού. Σήμερα είναι με άδεια, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε δευτερόλεπτα.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Super Sport 104.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότς. Σε τροχιά Super Cup, Ομόνια και Πάφος που ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι στο Αλφα Μέγα. Στην Ομόνια ήρθε και επίσημα ο Ρουμάνος Τανάσε. Έφυγαν από το Ηλιασπούλος, Νικόλας Παναγιώτου για την Ουτρέχτη και Γιάννης Κούσουλος για την Κηφισιά. Στην Πάφο σε κίνηση με έντονο το στοιχείο της προοπτικής προχώρησε η ομάδα. Απέκτησε με δανεισμό από την Βενέτσια τον Junior League. Πρόκειται για 29χρονο Ελβετό αριστερό μπακ, ο οποίος στους τελευταίους 6 μήνες αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Επίσης η Πάφος επέλεξε να επενδύσει σε ταλέντο και προοπτική για τη γραμμή κρούσης με τον Αφόνσο Πατράο. Είναι 19 χρονών Πορτογάλος και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Μπράγκα, ενώ το τελευταίο διάστημα έπεσε στο Βέλγιο και στην Βέστερλο. Στο ΑΠΟΕΛ, μετά του Ζελένη Κακαρίγιο αλλά και τον Μπαράκ, οι γαλαζοκίτρινοι τρέχουν για την ενίσχυση στο Εννιάρι, με τον Σέντερφορ να είναι πρώτον πυλών και τον Ζήση Βρίζα να έχει καταθέσει προτάσεις σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Οι Ζελένικα και Καρίγιο βρίσκονται ήδη στον Αρχάγγελο και προπονούνται, ενώ ο Μπαράκ αποτελεί την επιπλέον επιλογή όσον αφορά την θέση του επιτελικού μέσου και θα υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών. Στην ΑΕΚ απομένει μια εβδομάδα από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου και απομένει επίσης η απόκτηση τερματοφύλακα για την ομάδα της Λάρνακας μετά το ναυάγιο με τον Μπόρις Ραντούνοβιτς της Κάλιαρη. Πρώτον πυλών και το διαζύγιο με τον Ισραηλινό Γιάχαφ Γκούρφιγκελ. Ο Αμίν είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα στην δεύτερη αγωνιστική. Στον Άρη θα στερηθούν των υπηρεσιών του Χάμπου Χαραλάμπου στο παιχνίδι με την Ομόνια, λόγω του γεγονότος ότι ο παίχτης αγωνίστηκε με πόνους στην πρεμιέρα και χρειάστηκε στη συνέχεια νοσηλεία λόγω επιδείνωσης του τραυματισμού στα πλευρά. Στη Νέα Σαλαμίνα, ο Κάρολ Αγγιέλσκι είναι και επίσημο εκλεκτός της ομάδας για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Με ενόψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στο αμόχωστο της επιστροφή, παραμένουν αμφίβολοι Γκράντσιρ και Φιλιώτης. Στην ΑΕΛ θα βάλουν βαθιά το χέρι για επιθετικό μετά τον σοβαρό τραυματισμό των Τσατάκοβιτς και Γκομής. Το πλάνο είναι να αποκτηθεί επιθετικός πρώτης γραμμής, ενώ είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο να γίνει δεύτερη κίνηση για την γραμμή κρούσης. Εν όψη από ΕΛ, την Κυριακή αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα ο Στέφαν Γιόβετιτς. Στην ανόρθωση ο Φουρτάδο αποχώρησε τραυματίας και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ενώ Τόσιτς και Αρτιματάς είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ομάδα του Απόλλωνα στην Λέμεσο. Στον Απόλλωνα, ο Λοσάδα ξέρει ότι θα έχει στην διάθεσή του Κβίντα Λιούμπιτς όπως όλα δείχνουν και σίγουρα Βάισμπεκ και Μπράντον Τομάς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μεταγραφή για την Ομόνια 29, η οποία απέκτησε τον Κελέτσι Ενουακάλι, 28 ετών, Νιγηριανός μέσος. Στην Ελλάδα, το deal του αιώνα έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδωσε ποσό ρεκόρ 20 εκατομμύρια για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα και να τον φέρει από χτες στον Πειραιά. 16 εκατομμύρια από αυτό το ποσό θα πάρει η Racing Santander. Την ίδια ώρα, Άγγλος έγινε ο Μουζακίτης με τον νεαρό μέσο των Ερυθρολεύκων να περνάει χτες από ιατρικές εξετάσεις στην Χαλ και να ανακοινώνεται επίσημα από την ομάδα της Premier League. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει κύπελο με την ΑΕΛ εκτός έδρας στις 8 το βράδυ. Κύπελο Ελλάδας χτες, Βόλος Καλαμάτα 2-2. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 το βράδυ ΠΑΟΚ Όφη.

0: επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
1: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε. Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
2: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την πλατεία Τροόδους δίπλα από τον μετεωρολογικό σταθμό.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
4: Σπούδασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκοσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο.
14: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
17: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, Χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όλου. Από σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα των χορηγών μας, την GCA Elegant Homes, η οποία θα είναι ο χορηγός για το ένθετο του καιρού. Πάμε αμέσως για να καλωσορίσουμε και τα σωεροδιακόνου.
19: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
20: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
19: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
18: Τάσο Ιεροδιακόνου μου έχει πει ότι είναι έτοιμος για να μας πει για τα μυναλά, γιατί φαίνεται όσο αφορά, εννοείται πάντα με ρίσκο, έτσι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο για το ότι μπορεί να γίνει μες στη χρονιά. Τάσο, καλημέρα.
21: Καλημέρα. Όντως, εντάξει, το ρίσκο είναι πολύ, δεν είναι, αυτό το γνωστό αναγνωρίζουμε και το λέμε.
18: Ωραία. Πες μας λοιπόν τι περιμένουμε για την υδρολογική χρονιά, έτσι που μπαίνουμε το 26-27.
21: Σίγουρα θα έχει βροχές. Από εκεί πέρα είναι να δούμε αν θα είναι λίγες ή πολλές.
18: Ναι.
21: Γενικά θα είναι αξιολογητή βροχές. Εντάξει, έχει δείξει θετικά στοιχεία και για βροχές, όπου κάποιοι μήνες θα δώσουν και καλές ποσότητες. Τώρα, όσον αφορά το συγκρίνω με το φέτος που περάσαμε, ίσως να μην το ξεπεράσει, να είναι λίγο πιο κάτω. Εντάξει, φέτος φτάσαμε στο 120.
18: Ήταν πολύ, ναι.
21: Αν καταφέρουμε και φτάσουμε και στο 100, θα μας
18: πει. Είναι καλά, είναι καλά.
21: Αυτό δεν μπορεί να ξέρει το ποσοστό που θα φτάσει. Οπότε έδειξε κάποια θετικά στοιχεία για βροχές και έδειξε έναν καλό φθινόπωρο προς χειμώνα, δηλαδή από Οκτώβριο και μετά, κυρίως να έχουμε τις βροχές που θέλουμε να έχουμε, μέχρι μέσα Ιανουαρίου, μέχρι και Ιανουάριο, ενώ μετά έδειξε λίγο έτσι προς την άνοιξη σαν να έκοβε ταχύτητα από θέμα για τις βροχές. Δεν έδειξε τόσο θετικά στοιχεία. Ναι, με θα έχει κάποιες βροχές, μπορεί να είναι τοπικές, σύντομες, κάποιες μπόρες καταιγίδες να είναι πιο σύντομες. Θα δείξει όμως, και επανερχόμαστε το καλοκαίρι από το Μάη και μετά, κυρίως και Ιούνιο-Ιούλιο, που έδειξε και έντονες καταιγίδες, έδειξε βροχές και για το καλοκαίρι. Οπότε να δούμε, έχει ενδιαφέρον. Τώρα από θέμα με τα κρύα, πολλά κρύα όχι, αλλά θα έχουμε 3-4 ψυχρές κατεβασιές ρεύματος αέρα από τα βόρεια, ψυχρού ρεύματος αέρα. Πιθανολογώ από τέλος Νοεμβρίου και μετά να αρχίσουν αυτά τα κατεβάσματα, μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου να έχουμε καλές κατεβασιές. Οπότε θα αρχίσουμε.
18: Μ' αρέσει το κατεβασιές, γιατί το χρησιμοποιούσα όταν παίζαμε μπάλα μικρή. Κατεβαίνουμε για κατεβασιές και κατεβαίνουμε στην αντίπαλη περιοχή. Άρα περιμένουμε κάθοδο κρύου, έτσι, ψυχρών κυμάτων.
21: Ναι, περιμένει. Εντάξει, δεν θα πω και τι σύστημα θα παίξει ο καιρός, εντάξει.
18: 4-4-2, φουλ επίθεση.
21: Φουλ επίθεση. Οπότε μπορεί να αρχίσουν έτσι κάποια χιόνια να εμφανίζονται τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη πάνω στο Τρόδος. Οπότε να έχουμε και περίοδους με χιόνια μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου.
18: Εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτά που λες ότι από τον Οκτώβριο να ξεκινήσουμε με βροχούλες, έτσι, καλές βροχούλες.
21: Δείχνει ότι θα αρχίσουν, εντάξει, θα έχουμε παντού βροχές. Τώρα, μέχρι τώρα, εντάξει, δεν έβρεχε σε τοπικές. Αν εξαιρέσουμε το Σάββατο, ήταν μια εξαίρεση το προχθεσινό Σάββατο. Mm-hmm. Συνήθως περιμένεις από τον Οκτώβριο και μετά, περιμένεις και τις βροχές που θα
18: φτιάξουν. Άρα, έχουμε ένα γεμάτο τρίμηνο, τετράμηνο με βροχούλες μέχρι Γενάρη, ας πούμε, κάπως έτσι.
21: Εντάξει, έδειξε καλό τρίμηνο. Mm. Εκεί, τρεις ή μισή μήνες, έδειξε καλό. Οπότε, εντάξει, ναι. Ενώ η Φεβρουάριο. Μετά οι κατεβασίες του κρύου είναι πιο ελαφρία ένταση, πιθανόλογο. Mm-hmm. Αλλά θα υπάρχει το ενδεχόμενο να κατεβεί, οπότε δεν αποκλείω και κάποια χιονόπτωση και το Φεβρουάριο, αλλά πιθανόν και από τα μέσα του Μάρτη προς το τέλος του Μάρτη και αρχές Απρίλη επίσης μπορεί να σου δώσει κάποια χιονόπτωση πάνω στο Τρόβος. Και, αυτά είναι γενικώς εικόνα.
18: Καλό ακούγεται.
21: Είναι καλή χρονιά.
18: Καλή χρονιά ακούγεται.
21: Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω να σου πω για τα φράγματα.
18: Εντάξει, εννοείται. Μια εικόνα είναι μια εικόνα, μια τακτική των παλιών, μια μελέτη των παλιών. Έχει ρίσκο, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αλλά έχει ενθαρρυντικά έτσι μηνύματα. Εγώ αυτό νιώθω.
21: Εντάξει, να έριξε καλά στοιχεία.
18: Ωραία. Τέλεια.
21: Θα περιμένουμε να δούμε τώρα.
18: Τα έχει ανεβάσει.
21: Όχι ακόμα.
18: Θα τα ανεβάσει αναλυτικά.
21: Θα ανεβούν σήμερα.
18: Μες την ημέρα.
21: Και με ημερομηνίες, πιθανές ημερομηνίες.
18: Τέλεια. Θα το κρατήσουμε. Πες μας έτσι εντάχει και για την ημέρα σήμερα, τι περιμένουμε σήμερα, αύριο.
21: Σήμερα και αύριο περιμένουμε να έχει ζεστούλα, γιατί θα έχουμε θερμοκρασίες στο εσωτερικό και κοντά στους 37 έως 38 βαθμούς. Τα παράλια 31-33, πιο τοπικά στα νότια-ανατολικά 34, τα ορεινά από 26-30 βαθμούς, χαμηλά τα αμποφόρ, δεν έχουμε, είναι πολύ ασθενές το πεδίο ανέμος σήμερα και αύριο, είναι κυρίως 2-3, πολύ τοπικά και παραλικά ως 4, ενώ από Πέμπτη, από Παρασκευή, Σάββατο, έτσι, πέφτει η θερμοκρασία. Υπάρχει ενδεχόμενο για τοπικά φαινόμενα, δεν υπάρχει η διαδυναμική που είχαμε και προχθές και γενικά να επεκταθούν πολλοί βροχές σε ορεινά και εσωτερικό, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ ξανά ανεβαίνει η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα, οπότε ο Σεπτέμβρης έτσι θα πάει, θα πηγαίνει πάνω και κάτω, οπότε θα έχουμε ακόμα ζεστούλα κάποιες μέρες και ειδικά τα μεσημερία.
18: Μάλιστα. Καλή δουλειά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
0: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
18: Στέλλα Σάβα στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
18: Πολύ αβέροφε χτες έπεσε.
1: Πολύ αβέροφε.
18: Από τη συνέντευξη που έδωσε κοντά σου, τη συζήτηση που είχατε στο μαγκαζίνο στο Omega. Πες μου έτσι ένα σύντομο report, review. Πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, αβέροφε είπε πολλά. Είπε πολλά ως προς το θέμα που απασχολούν τα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επιχείρησα να σου είμαι ειλικρινής, Άλκη. Εκμιέθω από αυτόν τις προθέσεις του για τις προεδρικές του 28. Ο ίδιος είπε ότι θα ανακοινώσει αφού το ολοκληρωθεί την πρόθεσή του, ναι ή όχι δηλαδή, αφού το ολοκληρωθεί η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή για το Κυπριακό, η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουτέρες. Ο Αβέρος Νεοφή του είπε χθες ότι βάζει πρώτα απ' όλα το Κυπριακό, τον τόπο και μετά αυτά. Άφησε εχμές για μικροπολιτικές, για νερόβραστη πολιτική γλώσσα. Άφησε εχμές για τα παραδοσιακά κόμματα ότι δεν πουλάει το Κυπριακό και δεν τους νοιάζει, γι' αυτό και δεν το αφήνουν σε δεύτερη μοίρα. Μίλησε για τα σωκοματικά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είπε, τον ρώτησα εάν έχει κάποιο πολιτικό πρόβλημα με την Ανίτα Δημητρίου και την ηγεσία του Συναγερμού, καθώς ο ίδιος το podcast που έχει κάνει στο Φιδιά Παναγιώτου ξέφρασε δυσαρέσκεια για δημοσκοπήσεις που διέρευσαν.
18: Ναι, που δείχνουν, βασικά τον δείχνουν δεύτερο.
1: Ναι, τον δείχνουν δεύτερο. Δεν φάνηκε, τουλάχιστον δεν παραδέχτηκε οποιαδήποτε δυσαρέσκεια. Τι να πω, εκεί μου είπε
18: μια
1: ότι
18: και την είχε.
1: Ναι, μια ενόχληση, κατά την άποψη μου, έτσι μπορεί να καταλαβαίνω.
18: Νομίζω από αυτό που είδα και από τα... από αυτό που είδα από, από τη συζήτηση, νομίζω αυτό βγήκε, ναι, αυτό βγαίνει. Εν πάση, δεν λογικό είναι αυτό.
1: Μου είπε και για ένα φίλο του που του στείλε μήνυμα.
18: Ότι?
1: Και του είπε ότι σταματά, ότι το Κυπριακό δεν πουλά.
18: Μα την ώρα, που συζητούσατε ή γενικά.
1: Ήθελε να δείξει ότι, ότι πλέον ο κόσμος ο οποίος στηρίζει, στηρίζει τα πολιτικά πρόσωπα, του λέει να μην ασχολείται με το Κυπριακό γιατί δεν πουλά το Κυπριακό και να ξεκινήσει να συζητά για άλλα θέματα ώστε να γίνει αρεστός και αγαπητός, κάπως έτσι.
18: Ναι, καλά, να τα αφήσουμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το Κυπριακό δεν είναι στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας εδώ και χρόνια. Κακός μεν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πολύ κακός.
18: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και το έχω πει το είχα πει αρκετά χρόνια νωρίτερα και με ευκαιρία σε αυτό που λες τώρα. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη, διότι αφήνουμε κάποια πράγματα, δεν θα πω στην τύχη τους, αλλά τα περνάμε, τα περιοριστικοποιούμε όσον αφορά την καθημερινότητα, διότι έφτασε ο κόσμος να ασχολείται με τα προστοζήν. Δηλαδή είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτό είναι που θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια, με καύσιμο όλη αυτή την ακρίβεια. Που έχει
1: σήμερα
18: πάει στο...
1: έχουν
18: πάει στο Θεό όλα τα πράγματα, Στέλλα, χαμός. Ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, που είναι επίσης μια χώρα που υπάρχει αρκετή μουρμούρα, έκανε κάποιες δεδομένες παρεμβάσεις η κυβέρνηση για να πέσει μέχρι ένα ποσοστό μέσο όρο 10% το καθημερινό μας, η καθημερινή μας ενασχόληση με σούπερ μάρκετ κλπ. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει η κουβέντα.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, Αβεροχνοφίτου, χθες ήταν και η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού φιλοξενούμενη στο πρωινή εκπομπή του συναδέλφου του Ανδρέα Δημητρόπουλου στο ΣΥΓΜΑ. Και η Ανίτα Δημητρίου είπε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός το 28 πάει με δικό του υποψήφιο και ο Αβεροχνοφίτου από το δικό μας στούντιο έλεγε ότι αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης φτάσει τον Κυπριακό σε ένα σημείο, τότε αυτός θα σταθεί δίπλα του για το 28, είπε. Φτάσαμε στο άλλο άκρο μου, θέλαμε κάποιοι φίλοι στην Αγερμική χθες.
18: Πες μου αυτό για την ακρίβεια.
1: Θα δούμε πολλά. Πάμε τώρα να δούμε για τα καύσιμα.
18: Ναι, με τα καύσιμα.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε εκτενώς με δύο βουλευτές, πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας, Ανδρέα Πασοστίδη του ΑΚΕΛ, υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή, πρατηριούχους και όχι μόνο, γιατί πέραν από τις ήδη στάμενες αυξήσεις που βλέπουμε στα πρατήρια της βενζίνης, παίρνουν την ανίουσα δηλαδή τη μέσα στο καυσίμο λόγω εξωγενών παραγόντων όπως πάντα. Το 28 μας έρχεται και μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία ευρωπαϊκή οδηγία θα βάλει και άλλα λεφτά πάνω στις τιμές των καυσίμων πώληση στα πρατηριά, γιατί αφορά τα θέματα ρύπανσης, τα θέματα περιβαλλοντισμού, για να προωθήσει περισσότερο τον ηλεκτροκίνηση, ας το πω έτσι. Και θα πρέπει να εναρμοστεί και η Κυπριακή Δημοκρατία.
18: Πότε θα έχει επιδότηση ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, έχουμε καμιά εικόνα?
1: Μα είχαν πει ότι δεν θα έβγαζαν.
18: Εγώ το αντίθετο είχα ακούσει. Είχα ακούσει ότι
1: όχι,
18: μπορεί
1: έτσι,
18: να είναι μέσα στο
1: σύνομα.
18: Όχι,
1: δεν ξέρω, μπορεί και να βγάλουν τώρα, αλλά θυμάμαι τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον ΔΕΟΣ, τον Αλέξη Βαθεάδη.
18: Ναι.
1: Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι με παίρνουν και με έναν τηλέφωνο, φίλοι, γνωστοί τηλεθεατές, γιατί είναι κάτι να ξητά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να τα αγοράζεις καινούργια, έχει ένα μεγάλο ευρωστημόν, αλλά κυρίως κοστίζουν, έτσι. Και να πάρεις πίσω 9-10 χιλιάδες, γιατί όχι.
18: Ναι.
1: Που ήταν και ψηλό το ποσό που έδιναν σε αυτό το σχέδιο. Και η απάντηση του Αλεξάνδρου Φεδρέα είναι ότι δεν είναι μέσα στα μέσα πλάνα, λόγω του ότι δεν ήταν εύκολο να με τις εταιρείες, κάπως έτσι.
18: Τι εννοείς δεν είναι εύκολο με τις εταιρείες, δηλαδή να καλύψουν τη ζήτηση?
1: Ναι, κάπως έτσι. Είναι αυξημένη ζήτηση, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα με την νέα Υπουργό Μεταφορών εάν έχουμε κάποια άλλα νεότερα. Εγώ αυτό είχα κρατήσει και το θυμάμαι από τον Αλέξη Βαφιάδη. Να ρωτήσουμε όμως. Γιατί όχι. Γιατί όμως θα σου πω κάτι άλλο. Ακόμα και να επιχορηγήσουν τα οχήματα με τα ηλεκτρικά. Δεν μπορεί ο κόσμος εύκολα να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν το πράγμα.
18: Λόγω κόστους, ναι. Εννοείς.
1: Βέβαια.
18: Έχει ηλεκτρικά και ηλεκτρικά, έτσι, γιατί υπάρχουν και φτηνά θεωρητικά ηλεκτρικά, αλλά αυτά η αυτονομία της μπαταρίας είναι αρκετά χαμηλή, άρα δεν βολεύει. Απ' την άλλη, με την είσοδο των κινέζικων αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά, έχουν πέσει αρκετά οι τιμές και νομίζω θα πέσουν κι άλλο. Και ήδη αυτά τα αυτοκίνητα δεν θα πω μάρκες κλπ. Πώς το λένε, θα έχουν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
18: Είναι επιλογή, τέλος πάντων.
1: Θέλει και υπομονές στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θέλει και το φορτίσμα του, θέλει και σταθμούς στους δρόμους να φορτίζει τα ηλεκτρικά σου αυτοκίνητα. Θέλει και οι δρόμοι να είναι έτοιμοι για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, είναι και τα υβριδικά, υπάρχουν και άλλες λύσεις πέρα από μόνο συμβατικό καύσιμο. Από εκεί και πέρα το θέμα τώρα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και βάζει Ευρωπαϊκή Οδηγία προωθώντας την πράσινη μετάβαση, τα ηλεκτρικά οχήματα και το καθεξής. Και η Κύπρος είναι ανέτοιμη πάλι. Γιατί εκτός του ότι έχουμε ούλοι που 3-4 αυτοκίνητα στο σπίτι μας.
18: Όπως το λες.
1: Ναι.
18: Όπως το λες και θέλουμε 1000 ευρώ και βάλε βενζίνες όπως είναι πλέον η κατάσταση.
1: Είναι συμβατικά και δεν έχουμε, ούτε το κυριότερο δεν έχουμε. Δεν έχουμε υποδομές για να μπορούμε να έχουμε λεωφορεία και ούτω καθεξής.
18: Ναι. Ο Κυριάκος λέει
1: Συγκοινωνίες δεν έχουμε.
18: Επιχορήγηση για να προωθήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και θα τα φορτίζουμε με ρεύμα το οποίο παράγουμε με μαζούτ.
1: Ναι, καλά πολλά λίγα.
18: Και
1: φωτοβολταϊκά όσοι έχουν στο σπίτι τους για να τους συμφέρει η φορτιστή, να τα κόβουν γιατί δεν έχουμε αποθήκευση ενέργειας.
18: Ισχύει, ναι.
1: Πάντως, δεν ξέρω αν η Κύπρος μπορεί, ας πούμε, πόσο εύκολα μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
18: Να τρώμε πρόστιμο και να το πληρώνουμε.
1: Μα εμείς το πληρώνουμε, βάλει το πρόστιμο.
18: Ναι, αυτό λέω, από κόσμο. Ο κόσμος. Αυτό είναι.
1: Θέματα ενέργειας, αποθήκευση, όλα είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Αποθήκευση ενέργειας, το πράσινη μετάβαση. Εδώ ανακύκλωση δεν κάνουμε αλκή. Ανακύκλωση δεν ξέρουμε να κάνουμε στο σπίτι μας ακόμη.
18: Ισχύει για πολλά νοικοκυριά αυτό. Ναι. Συμφωνώ.
1: Θα το έχω και αυτό το θέμα σήμερα. Το πληρώνω όσο πετώ, το οποίο θα μας έρθει το 27.
18: Μα να έρθει, γιατί κάτι βλέπω λίγο που κάνουν προς τα πίσω κάποιοι δήμοι γενικότερα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα να είναι κεντρική οδηγία.
1: Κεντρική οδηγία. Σήμερα θα έχω τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, τον Ανδρέα Βίρα, Δήμαρχο Λάρνακας, μαζί με τη Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για το πληρώνω όσο πετώ, που ήταν μια εξαγγελία πριν 2 χρόνια της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, ναι. Στο μοτίβο που το κάνει ο Δήμος Αγλαντζάς.
18: Στην Αγλαντζιά δουλεύει.
1: Κάποιοι λένε ότι δουλεύει, κάποιοι λένε αυτό, ότι βλέπουν τα σκουπίδια. Ένα καλό ρεπορτάζ.
18: Να ταξιδεύουν σε άλλες περιοχές, να πηγαίνουν Στρόβολο, Λατσιά, να πηγαίνουν έτσι στα σκουπίδια βόλτα, κάνουν tour το βράδυ.
1: Η φιλοσοφία του πληρώνω όσο πετώ είναι ακριβώς όπως το λέει ο τίτλος. Όσα πετάς, τόσα θα πληρώνεις. Με διαφορετικούς κάδους έξω από το σπίτι σου, αλλά είναι αυτά τα θέματα που προέκυψαν κάποτε και στην Αγλαντζά. Δηλαδή, ας πούμε, ο ένας να βάλει στο σπίτι του γείτονα κάποια πράγματα.
18: Αυτό είναι σίγουρο, γι' αυτό σου λέω. Όχι στο σπίτι του γειτονά, στο σπίτι του γειτονικού δήμου, γιατί πάνε βόλτα τα σκουπίδια. Λατσιά, Στρόβολο, έχει tour κάθε βράδυ. Με διάφορα
1: σκουπίδια. Υπήρχαν έντονες διαφωνίες μεταξύ δήμων και Υπουργείου του Αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι τώρα κάπου τα βρήκαν. Σήμερα θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα με τους δύο αρμόδιους, γιατί θα ξεκινήσει η διαβούλευση για να μπει σε μια τροχιά υλοποίησης, γιατί είναι χρονικό νόσημο το 27. Γιατί είναι και αυτό ευρωπαϊκή υποχρέωση. Προφανώς είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση.
18: Ο 982 λέει: καλημέρα, Άλκη. Εμείς στην Αγλαντζιά το έχουμε αυτό το σύστημα εδώ και 3 χρόνια και τα καταφέραμε. Μάλιστα.
1: Μπράβο.
18: Μάλιστα. Σημαντικό.
1: Έτσι, ακούλες διαφορετικές, θα τα δούμε όλα.
18: Ναι, με άλλα χρώματα και λοιπά. Ναι. Οκ. Okay.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλο. Ακρίβεια.
18: Πληθωρισμός πάνω, 5,2 για τον Αύγουστο, δεν το λες και λίγο.
1: Και ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο πληθωρισμός θα κυμαίνεται γύρω στο 4% μέχρι το τέλος του έτους.
18: Οκ, άρα με πρόθεση να το ρίξουμε, αλλά και το 4 είναι αρκετά υψηλό. Έχει κανένα δωράκι τίποτα από το κράτος, ενώ όσο αφορά επιχορηγήσεις φόρων κλπ. Γιατί νομίζω λίγη και η επιχορήγηση στη βενζίνη. Στα...
1: Είναι αυτό. Ναι. Η παράταση στο μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσωμα. Ναι. Δηλαδή να το απορροφάει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα δηλαδή. Τώρα στέλνει τιμές το πετρελαίου, που δεν είναι η αλήθεια, δεν ξέρω σήμερα που κυμαίνονται.
18: Νομίζω 94 ήταν κάπου, το είδα το πρωί, δεν, τώρα να το δω. Ναι, τέλος πάντων.
1: 94.
18: Ναι.
1: Ναι, σε τιμή δεν νομίζω να
18: το bread, αλλά... το bread.
1: Α,
18: εννοείς το εδώ στη
1: γενική
18: αμόλυφη και λοιπά. Ένα, μισό λεπτό, ένα 55 στα πιο φτηνά, ένα 55 η αμόλυφη και ένα 80 περίπου, 80 κάτι το diesel, το οποίο πάει προς το 2 ευρώ, έτσι όπως το βλέπω το επόμενο διάστημα.
1: Πάει, ναι, το βρίσκεις και ένα 80 και 90
18: στην ακριβότερη. Ναι, σίγουρα παραπάνω, απλά λέω ένα... Περίπου στα πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει, πρατήρια.
1: Είμαστε εγκλωβισμένοι σε τιμές των καυσίμων, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το τι γίνεται στην περιοχή μας και όχι μόνο εκεί. Και αυτό το πράγμα το βιώνουν οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά το COVID. Αυτό συμβαίνει με την πανδημία του κορονοϊού. Είμαστε εγκλωβισμένοι στο τι συμβαίνει στις παγκόσμιες οικονομίες, που προφανώς θα επηρεάζει έτσι και αλλιώς, αλλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τους Κύπριους πολίτες. Mm. Αυτό είναι το θέμα και αυτή είναι η συζήτηση. Και ακόμη δεν βρέθηκε η χρυσή τομή, αυτός που θα αναλάβει ένα πολιτικό κόστος για να πάρει αποφάσεις για να αλλάξουν κάποια δεδομένα στο νησί. Mm. Ενεργειακά, γενικότερα. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο συζητάμε συνεχώς.
18: Συγγνώμη, αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε φορά, όχι κάθε φορά, συχνά πυκνά να έχουμε ρεπορτάζ του στυλ είμαστε από τις πιο φθηνές χώρες σε βενζίνη στην Ευρώπη, είναι εκνευριστικό, διότι ναι μεν...
1: Είμαστε,
18: αλλά η ουσία πια είναι ότι εγώ αν έμενα στην Κοπενχάγη θα είχα το ποδηλατάκι μου, θα είχα το μετρό μου, χίλια άλλα πράγματα, τα ξέρουμε. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Τίποτα, μηδέν. Και τα λεωφορεία δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι που είναι σημαντικό να το πούμε αυτό.
18: Να πεις.
1: Είναι και λίγο θέμα κουλτούρας. Θα πρέπει να λάβουμε και τη δική μας ευθύνη. Δεν είναι μόνο θέμα παρεμβάσεις από το κεντρικό κράτος. Είναι και θέμα κουλτούρας. Ας πούμε, λεωφορεία. Υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν γίνονται
18: προσπάθειες
1: για τα λεωφορεία. Ναι. Αλλά οι Κύπροι λίγο αποφεύγουμε το να μπούμε μέσα στο λεωφορείο. Δηλαδή, αν πάμε στην Ευρώπη, μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο, δεν μας νοιάζει ποιος κάθεται γύρω μας.
18: Ναι.
1: Στην Κύπρο μας νοιάζει, ας πούμε.
18: Ναι, σωστό.
1: Υπάρχει και αυτή η κουλτούρα, σωστό. Για να είμαστε ειλικρινείς.
18: Σωστό.
1: Τουλάχιστον η δική μας γενιά θα δυσκολευτεί, αν και ζήσε στο εξωτερικό, σπούδασε, εργάστηκε. Mm-hmm. Μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά ας μάθουμε τουλάχιστον στα παιδιά μας ή να μεταφέρουμε αυτή την κουλτούρα.
18: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί τα παιδιά τα έχουμε μάθει να τα πηγαίνουμε παντού με το αυτοκίνητο, διπλοβάρδες, τριπλοβάρδες, μέχρι το πρωί όταν γυρίζουν και σπίτι, όταν βούνε, αρχίζουν και βγαίνουν.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω όμως σιγά-σιγά και στη Λευκοσία πιο πολύ. 15χρονους, 16χρονους, ακούω γονιούς που μπορεί να μπαίνουν στο λεωφορείο τα παιδιά τους, να πηγαίνουν κάπου το βράδυ έτσι χαλαρά και να επιστρέφουν στο σπίτι. Δειλά-δειλά το βλέπω ότι συμβαίνει.
18: Okay.
1: Εντάξει, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ενισχύσουμε και η κουλτούρα να αλλάξει και να δώσει κίνητρα. Το πιο σημαντικό, δεν υπάρχουν σχολικά λεωφορεία. Ναι. Που θα έλυνε τεράστιο πρόβλημα το πρωί. Ναι. Για το κυκλοφοριακό.
18: Ναι.
1: Αυτά τα λεγόμενα door-to-door, όπως υπάρχουν και σε ευρωπαϊκές
18: χώρες
1: άλλες. Έγινε πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα στην Κύπρο. Δεν υπήρχε ανταπόκριση, μας είπαν από το Υπουργείο Μεταφορών. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι αν κάτι δεν υπάρχει ανταπόκριση, το εγκαταλείπεις.
18: Πρέπει να επιμένεις.
1: Το κάνεις πιο ελκυστικό. Ακριβώς.
18: Το
1: κάνεις πιο ελκυστικό. Για να μπορεί και ο άλλος να το εμπεδώσει, να το χρησιμοποιήσει.
18: Καλό θέμα προς συζήτηση. Πώς είναι η νέα ώρα της εκπομπής?
1: Καλά, μια ώρα επιπλέον έξτρα για μας.
18: Ναι, ενώ συνηθίζεται το 11.
1: Βεβαίως, εντάξει, 11 είναι πιο πρωί, είναι πιο χαλαρό, είσαι πιο άμεσα στην επικαιρότητα,
18: Άλκη. Ναι.
1: Είναι καλό. Και είναι καλό να τα αναφέρουμε, να συνηθίζει ο κόσμος ότι πλέον είμαστε 11.
18: 11 η ώρα, ναι.
1: Με 2.
18: Ενημέρωση 11 τώρα, 11 με 2, ναι. Γεμάτο τρίωρο. Καλημέρα από Λάρνακα προς Λευκοσία, κοντά στα Λίμπια. Γίνεται χαμός, προσοχή και υπομονή. Καλημέρα στο φίλο το 007. Άρα κάτι θα έχει προφανώς για να έχει κίνηση. Και ο 094, για να κλείσουμε τη συζήτηση με αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Σε άλλες χώρες έχουν διπλάσιο κατώτατο μισθό. Ισχύει και αυτό. Ισχύει. Δηλαδή στις ευρωπαϊκές χώρες που συγκρίνουμε για τιμές βενζίνης κλπ. Είναι στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι double money τα λεφτά του μισθού. Του μισθού
1: δεν πέσανε. Είναι και πιο ακριβή όμω η ζωή.
18: Πιο ακριβή, αλλά πάλι νομίζω δεν είναι σε διπλά. Δηλαδή και, εντάξει, δεν είναι διπλάσιες οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είναι πιο ακριβά, ναι, ναι, αλλά όχι διπλάσιες. Άρα, ναι, τέλος πάντων. Οκ. Στέλλα, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
22: Line. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
23: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
24: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
25: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
26: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
27: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
28: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
18: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
27: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. Χιπ, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών, 200 γραμμάρια, 3,89. Advanced παιδικά γιαουρτάκια, 2 επί 140 γραμμάρια, 2,29. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml, 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. Χιπ, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών, 200 γραμμάρια, 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml, 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
1: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Prime Tel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Prime Tel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Prime Tel. Let's connect.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας. Η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, μου λέει ο 469, είναι διότι κλαδεύουν και έχουν κλείσει, κύριε Μποιατζή, τη μία λωρίδα προς Λευκοσία, στα Λίμπια, που αυτήν την ώρα έρχεται όλη. Κατάλαβες τώρα, αυτό γίνεται. Και το είδα προχτές. Προχτές που πήγαινα για Νάπα, ήταν το ίδιο σκηνικό στην άλλη πλευρά. Και κλείναν και είχε μια ουρά 5 χιλιόμετρα, α πούμε. Πήγαινε βίζι-βίζι. Είναι κλειστό αυτό. Αυτό είναι. Δεν έχει. Άρα έχουν κλείσει τη μία λωρίδα στο ύψος των Λιμπιών για. Άντρια, πώς το βλέπεις. Μαναγιά, μαναγιά. Έλα που να κλείσουμε τις τηλεοράσεις γιατί θα μας φάνει κότες εδώ πέρα. Βλέπεις τι γίνεται. Και εδώ και αγωγόρια.
10: Μας φάνει κότες, ρε.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
9: Μα τι φαντασία είναι αυτό να γυρίσεις μέσα στο κοντέψι. Είναι. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι λέει. Να πάρετε τον Ουναή, τον Ναχή.
10: Εγώ δεν θέλω να τον πάρει.
9: Άντε πάλι φαγώθηκε, δεν θέλω να τον πάρει. Έχει από χτες αυτό μου λέει.
10: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν το ζητά καμιά ομάδα αφού είναι τόσο καλός παίκτης. Παίζει μόνο στο Παναθηναϊκό και διαπραγματεύεται με τη Χιρόνα. Δεν το ζητά ούτε μία ομάδα. Πήγαινε να ανακατευθεί ο Άγιαξ και ο Ιατικό, τράβησαν πίσω. Θέλει 15 εκατομμύρια
11: δίθεν. Να σημειώσω την ημερομηνία που τον έχει τώρα.
10: Να ολοκληρώσω.
11: Να το κάνω safe.
9: Να το αλλάξω.
10: Να τη σημειώσει. Σημειώσει. Εγώ είπα ότι δεν είναι καλό παίχτη. Ακούσες με να πω
11: τότε. Τότε πες τώρα.
9: Αυτό είπε.
10: Δεν θέλω να τον πάρει. Μετρώ τα λόγια μου.
9: Γιατί να μην τον πάρει.
11: Αφού είπε τώρα, είπε ότι δεν παίχτη τώρα.
9: Δεν τον ψάχνει κανένα.
10: Όχι, όχι, δεν ακούσες καλά. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Το λόγο που δεν θέλω να τον πάρει, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πιο σκληρό χαφ και είναι. Να ορκλώσω. Και είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια που θα δαπανίσει για τέτοιο παίχτη. Καταλαβαίνεις ότι θα χαλάσουν οι ισορροπίες αν δίνει 3,6 για τον Ουναή και 15 εκατομμύρια της Χιρόνα. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίχτης.
9: Έχει φύγει το μισθολόγιο του Παναθηναϊκού, ξέφυγε.
10: Ξέφυγε, ρε παιδί μου.
9: Είναι τα αυτό δεν είπα. Νομίζω θα χαλάσει οι ισορροπίες αυτό.
10: Εξηγηθήκαμε, σημείωσε το. Έτσι είπα. Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίχτης.
9: Τον θέλεις, αυτό είπες.
10: Εγώ δεν τον προτιμώ τον Ουναή.
11: Τα γραπτά μένουν.
10: Δεν τον προτιμώ τον Ουνάη. Προτιμώ ένα διαφορετικό στυλ παίχτη. Γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται σκληράδα στη μεσαία γραμμή που δεν την έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είπα ότι δεν είναι καλό παίχτη.
9: Εγώ πάντω στο Μουντιάλ που τον είδα ήταν πάρα πολύ καλό.
10: Αλλά λύσε μου την απορία μου. Γιατί δεν ενδιαφέρεται μια ομάδα.
9: Μα δεν ξέρει αν ενδιαφέρεται. Το θέμα είναι
10: να
9: έχουν να πληρώσουν. Εντάξει,
10: αφού δεν ενδιαφέρεται.
9: Ο Άγιαξ, η Άιντχόβεν συζητούν. Μπορεί να πληρώσουν. Δεν θέλουν να πληρώσουν.
10: Δεν θέλουν να πληρώσουν.
9: Αυτό λέω. Μπορεί τα λεφτά που ζητάνε να είναι.
10: Αλίμονο. Αλίμονο. Εάν ήταν 8 τα εκατομμύρια και αυτού 2 εκατομμύρια το χρόνο, πάρτε το με κλειστά τα μάτια.
9: Δεν θα υπήρχε
10: πρόβλημα. Ίντερος δεν θα υπήρχε. Προηγουμένως έπαιρνε κάτω από. Έπαιρνε 1,5 και τώρα θέλει 3,5.
9: Εδώ ο Ολυμπιακός έδωσε 20 για τον Μπουέρτα.
10: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε 93 εκατομμύρια από τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, Μιχάλη. Να το σημειώνεις αυτό. 93 εκατομμύρια. Ρεκόρ. Από τις πωλήσεις δικών του ποδοσφαιριστών.
9: 20 εκατομμύρια για τον Μπουέρτα. Πάρα πολλά.
10: Ναι, είναι έδωσε και 16-4 με την προϋπόθεση.
9: Ρεκόρ μεταγραφής, ναι, στην Ελλάδα.
10: Δεν το ξέρω τον Μπουέρτα, αλλά για να το θέλει και η Μπεφίκα. Θέλουν και η Μπεφίκα και την πρόλαβε ο Ολυμπιακός. Αλλά ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, επήρε 23 εκατομμύρια από το Τσολάκι, 20 από τον Λουίς.
9: Λουίς.
10: Μπορεί να με ξέρουμε 20 από τον Μουζακίτη, 12 από τον Ορτέκα. 2,5 από τον Μπιαγκόν.
9: Μα να φύγει και ο Ροντινέη.
10: Ροντινέη, φεύγει και ο Ροντινέη.
9: Να πληρώσουνε.
10: Δεν νομίζω, θα τον αφήσει ελεύθερο 34 χρόνων το συμβόλαιο. Δεν νομίζω να. Είχε και πρόσφορα στο Ρωμαίο. Θα στοιχήσει στον Ολυμπιακό η απουσία του Τσολάκη και του Μουζακίτη.
9: Του Μουζακίτη θα το δούμε. Του Τσολάκη προς το παρόν πιστεύω στοιχίζει ήδη.
10: Θα στοιχίσει στον Ολυμπιακό.
9: Του Μουζακίτη να δούμε πώς θα το καλύψει.
10: Δαπάνησε πάρα πολλά εκατομμύρια Ολυμπιακός. Πάρα πολλά. Δεν του νοιάζει. Τα πετάνε κυριολεκτικά. Δεν του νοιάζει. Παίρνει παίχτες. Πώς θα του κουμαντάρει ο Μεντιλίμπαρ.
9: Δεν ξέρω. Να το μάθουμε σύντομα, αυτό είναι αλήθεια.
10: Ναι.
9: Καλημέρα, θέλω την άποψή σου για το πέναλτι χτες με την Τωρίνο τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχασα κουπόνι 1200 ευρώ, λέει ο Μενέλαος. Γεια σου, Μενέλα μου. Παιδιά, εγώ αν αυτό το πέναλτι γινόταν στην Κύπρο και δεν το δίναν γιατί δεν το σε ο διαιτητής, εν τέλει μέσω του VAR, θα είχαμε εμφύλιο.
10: Ναι.
9: Έχει χέρι έτσι απλωμένο, πάει μπάλα με 800 που πήγα να του πάρει το χέρι.
10: Τι παιχνίδι ήταν,
9: Κύπελο, Τωρίνο Μόντσα.
10: Α.
9: Πέναλτι το Ρήνο στο 93-94, ναι. Το δίνει ο διαιτής και τον φωνάζει ο βαρίστας.
10: Ναι.
9: Τώρα, τι έκανε κίνηση να τραβήξει το χέρι, αλλά δεν ξέρω τι πραγματικά το λόγο. Και το άσχημο είναι, Μενέλα, αφού είδες το παιχνίδι, επειδή το έκανα περιγραφή, την ώρα που στην Ιταλία η κάθε απόφαση μέσω VAR μιλάει στο μικρόφωνο ο διαιτής και ακούγεται σε όλο το γήπεδο. Αναλύει. Στο πρώτο πέναλτι μας το ανέλησε, είπε υπάρχει offside κλπ. Οκ, που το ακυρώσαμε. Σε αυτό χάλασε το μικρόφωνο και δεν τον ακούγαμε.
10: Μάλιστα.
9: Δεν ξέρω με τι βλακίες είπε, γιατί είναι βλακίες που ακυρώσαν έτσι πέναλτι. Τέλος πάντων. Αυτά.
10: Ναι.
9: Σούπερ Καπ αύριο, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα σήμερα. Θα έχουμε ρεπορτάζ μετά, χαλαρά.
10: Ναι. Η Λίβερπουλ πήρε τον Μπαρκολά και η Μάντσεστερ Σίτι τον Έντσο Φερνάντες.
9: Έντσο, ναι.
10: 146 ένα στοιχή. Ξέρεις ότι πιο πάνω από αυτή είναι του Ίσακ. Ακόμη κρατά το πρωτίον
9: ο Ίσακ. Ο Ίσακ, ένα σκασμό λεφτά να δούμε αν θα παίξει.
10: Μα τι λεφτά δίνουν, ρε. Πίστευτα πράγματα.
9: Η Αγγλία είναι άλλο.
10: 146 ο Έντζο Φερνάντες. Ο Μπαρκολά να βοηθήσει πολύ την Λίβερπουλ.
9: Ο Σαλάχ.
10: Να τη βοηθήσει πολύ.
9: Γι' αυτό τον πήραν.
10: Δεν κάνει τίποτε. Ο Σαλάχ σκόραρε ένα λαπάκι.
9: Και σκόραρε, έχει κάνει και δύο γκολ. Όλοι οι Τραμζοσπορ.
10: Μα δεν είναι. Μετά την άλλη.
9: Δες το ρόστερ τη να καταλάβει. Τη πλάκα στο ρόστερ. Ενώ οι άλλοι το ρόστερ του είναι σούπερ. Η Γαλατά, η Φενέρ. Ακόμα και η Μπεσίχτα είναι πολύ δυνατό τα ρόστερ.
10: Ναι.
9: Λοιπόν.
10: Τι άλλο. Να έρθουμε στα δικά μα.
9: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ένα λεπτό να τον. Να πάμε σε δελτίο και λοιπά και να επιστρέψουμε μετά.
10: Να έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην αφού μείναμε στην Ελλάδα, να έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα φέτος. Μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι θα μπει και ο Παναθηναϊκός μέσα.
9: Ναι. Μετά από 100 χρόνια.
10: Ναι, μετά από 100 χρόνια θα μπει και ο Παναθηναϊκός
9: Γιώργο Λεωνίδου
10: για διεκδίκηση.
9: Ωραία, έλα σου πω, άμα το λες τώρα τελείωσε. Τρίτη και κάτω.
10: Γιατί ο Λεωνίδου τι.
9: Καληνύχτα, τρίτη και κάτω. Τρίτη και κάτω.
10: Γιατί, ρε.
9: Εύκολα.
12: Κάποιος μας καταράστηκε.
10: Εντάξει, ναι. Είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να νικήσεις Ολυμπιακό ΑΕΚ τώρα όπως είναι. Πιο...
12: Λαφούς δώσε πέλα.
9: Έχει, ρε, χρήμα, ρε. Πολύ, άρα.
10: Πιο πολύ ο Μαρινάκης. Αλλά ο Μαρινάκης επήρε 93 εκατομμύρια.
9: Ναι, ναι.
12: Ναι,
9: ναι, έδωσε και το Μουτζακίδη.

0: χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99€ το μήνα.
1: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99€ το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Μετά τον Θανάση σειρά παίρνει ανακοίνωση για Μπράουερ στην Ομόνια, ματιές και σε Κύπριους παίκτες από το Τριφύλι. Ο Αφόνσο Πατράου είναι ο εκλεκτός της Πάφου για επιθετική ενίσχυση, ανεβάζει ρυθμό Μπιέλ για να επιστρέψει στη δράση. Η λυμμένη απόφαση για απόκτηση επιθετικού στον Αποέλ, Καρίγιο και Μπαράκινε στην Κύπρο για την περαιτέρω ενίσχυση των γαλαζοκυτρίνων. Προ Μακάμπι Τελαβίβων Κουρφιγκέλ, 250 εισιτήρια θα πάρει για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ακολούθησε μεγάλο μέρος της προπόνησης στο Απόλλωνα ο Κβιτά εκτός με την ανόρθωση Thomas Weisberg, Ubits και Brown. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα του Φουρτάδο στην ανόρθωση, αμφίβολος για Λεμεσό και ο Τόσιτς. Ψάχνουν για επιθετικό και τερματοφύλακα στον Άρη, ικανοποίηση για την προσαρμογή του Βέρτον. Εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν μπροστά τους στην άλλη ενίσχυση της ομάδας, διατεθειμένη η διοίκηση να καλύψει τα κενά με δύο ποδοσφαιριστές. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες για τον Μάριο Γεωργίου με τον αθλητή μας στην ενόργανη να συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς στο σύνθετο ατομικό. Συμπαίχτης του Ντζολάκη στην Χάλ μέχρι το 2031 ο Μουζακίτης. Φουλάρι για Ουναΐ ο Παναθηναϊκός του δίνει τριετές συμβόλαιο το Τριφύλι με συνολικές αποδοχές που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Με Ούγγρες της Οπάου κόντρα στον Όφι θλάσσι πέστη ο Χατζηδιάκος. Ανεβάζοντας κατακόρυφα στροφές στα μέσα του δευτέρου σετ, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με ένα τροπή 2-1 την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Η Manchester City επισημοποίησε την απόκτηση του Ντεϊ από την Everton έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών. Παίρνει Ντέβιτ από την Juventus η Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Κορυφή συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
1: Super Sport 104.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Η μαγεία της EuroLink

0: και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Super Sports 104, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της Κύπρου και με handicap.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ, το handicap σημαίνει όταν είσαι πρώτος σε αγωνιματικότητα έχεις και handicap, έχεις και 3-4 γκολ από πάνω στους ανταγωνιστές.
1: Μάλιστα.
2: Με ψαλίδα που ανοίγει.
0: Και με ψαλίδα που ανοίγει.
1: Ωστε.
0: Στην αρχή το δίναμε
1: handicap. Έχετε νεότερα.
0: Ναι, έχουμε νεότερα. Το handicap ήταν πλην
1: 1,5.
0: Τώρα το handicap είναι πλην 3,5. Και πάμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε όλα αυτά χάρη στον κόσμο, ο οποίος μας στηρίζει και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Και τους ευχαριστούμε, εννοείται.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Θες να μείνουμε στο εξωτερικό ή ας πούμε στο εσωτερικό?
0: Θες και εσωτερικό. Παλιά είχε κουκουέ εξωτερικού και κουκουέ εσωτερικού. Ήταν ο Κύρκος και ο Φλωράκης. Το θυμάσαι τον Κύρκο?
1: Βέβαια, και τους δύο τους είπαμε. Λίμον. Ναι, λίμον. Ναι.
0: Μακαρίτης ο Κύρκος. Ήταν ο λόγιος της αριστεράς, έτσι τον λέω.
1: Ναι,
0: ο ποιητής της αριστεράς.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Στο εξωτερικό, πραγματικά έτσι μένω άφωνος με τα λεφτά που ξοδεύω στην Ελλάδα.
0: Περίμενε. Ο Γκαντέμογλου μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Μπότσο, κύριε Πογιατζή, κύριε Πουλή. Ο Λεωνίδου εξεζούμισε τον Χέις Ντέιβις και έσυρε του ώμου του.
1: Άρα, τι φταίει ο Λεωνίδου για το.
0: Φταίει ο Λεωνίδου, αλλά την καλή του κουβέντα την έχει πει για τον Χέις Ντέιβις, οπότε.
1: Έχει κανένα που κατά καιρούς αν είπε μια καλή κουβέντα για τους παίχτες του μπάσκετ.
0: Ξέρω εγώ. Παιδιά, η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο, καλημέρα και στο Γιώργο από Δερίνια, μόνο αναγέννηση, έγκυται στο γεγονός ότι κάποιοι είχαν τη φανή ιδέα να κόψουν τα δέντρα τους θάμνους στις νησίδες στο ενδιάμεσο. Άρα έχει κλείσει μία λωρίδα στην Λάρνακα, από Λάρνακα προς Λευκοσία στο ύψος των Λιμπιών και έχει δημιουργηθεί τεράστια ουρά. Εντάξει, αυτό είναι ο λόγος. Δεν έχει κάποιο τροχαίο. Άρα όσοι κινείστε προς Λευκοσία από Λάρνακα, υπομονή. Λοιπόν, αυτά. Πάμε.
1: Επαναλαμβάνω, μένω άφωνος με τα λεφτά που δαπανούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κατά κύριο λόγο. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι πιο συγκρατημένοι.
0: Τώρα κάτσα να τη δούμε την ΑΕΚ. Περίμενε, γιατί. Σίγουρα θα φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα.
1: Θα φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα, αλλά δεν βλέπω να κάνουν τέτοιες τρελές σπατάλες.
0: Υπερβάσεις.

0: υπερβάσεις τις σπατάλες, όπως θέλεις μπορεί να το πεις. Και η ΑΕΚ θα πάρει και 40 εκατομμύρια από το
1: Champions. Ναι, και υπολογίζει 35 με 40.
0: Θα πάρει. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από την Ελλάδα. Αφού κρατάνε, ας δίνουν. Λοιπόν, Αγγλία, αυτά όλα. Σου είπα ότι η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα φέτος είναι. Τις βλέπω συνέχεια.
1: Η Ρεάλ φέτος ήταν πάγκος.
0: Και η Μπαρσελόνα.
1: Και η Μπάρτσα ήταν και πέρσι.
0: Ναι, ήταν και πέρσι και πρόπερσι.
1: Η Ρεάλ ήταν ασοβαρή.
0: Αλλά έχουν τρομερές μονάδες. Δηλαδή, υπερέχουν πολύ των αντιπάλων τους. Τέλος
1: 358, καλημέρα. Κορυφαία ατάκα του handicap 3,5. Σου άρεσε?
0: Ναι.
1: Σου άρεσε, ρε, 358, καλημέρα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Βασικά, κάθε φορά λέει που μιλάει ο Λεωνίδου για έναν παίχτη, πρέπει να τον ξεματιάσουμε, λέει ο 132. Άλλο αυτό.
0: Παιδιά, ο Λεωνίδου ήρθε και μίλησε για τον παίχτη, ότι είπε κατεμιά στον Παναθηναϊκό, χτύπησε ο αυτό. Δεν του είπε πριν μια ώρα.
1: Όχι, μια ώρα, πριν μια εβδομάδα.
0: Ελιβάνιζε
1: το Χέις Ντέιβις. Τι παίχτη, γιατί παίχτη. Πάρ' το κάτω. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Έτσι λένε.
1: Πώς το λένε, δεν το άκουσα το στιγμιότυπο, αλλά εντάξει. Είναι όπως το Μητσοτάκη. Μίλησε για το Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε. Ρε παιδί, το είσαι με το Μητσοτάκη, τι έκανε.
0: Ναι, ρε.
1: Ωραία, κουλή. Τον έφαγε λάθος τον Κωνσταντέλια. Ναι, και βγήκε ο άλλος, πώς το λένε, ο επαναστάτης της Φακής, και είπε την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας και λέει δεν θα μιλήσω εγώ για ποδοσφαιρικό, γιατί είδατε, λέει, ο άλλος τι είπε. Άντε, ρε Τσίπρα.
2: Έχει δίκιο να
1: πω. Ο Κούλης όμως το μάτι.
0: Στεναχωρέθηκε όλος ο κόσμος με τον Κωνσταντέλια.
1: Ο Μητσοτάκης το έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το έχει. Ναι, το έχει.
0: Λέει για τον πατέρα του.
1: Ο πατέρας του, να σου πω, στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο είχαμε λειψιδρία. Εντάξει, δεν έβραχε ούτε μέτηση. Όποτε πήγαινε στο εξωτερικό ταξίδι, άνοιγαν οι ουρανοί. Δεν είχε έτσι πράγμα. Μιλάμε για είχε μια περίοδο την πρώτη χρονιά. Πρωθυπουργός, χαμός. Χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμβαίνουν κι
0: αυτά. Πήρε ένα άλλον η Ντόρτμουντ, έναν παίχτη από την Άρσεναλ. Τον ήξερα, το ξέρεις αυτόν τον παίχτη της Άρσεναλ.
1: Τον ποιον?
0: Έναν παίχτη από την Άρσεναλ για αντικαταστάτη του
1: Κωνσταντέλια. Ποιον πήρε?
0: Ένα.
1: Ένα λεπτό να δω το όνομα για να σου πω.
0: Ο Νουανέρη.
1: Μικρό.
0: Το ξέρω.
1: Ο Θωμάς τον ξέρει αυτόν. Ναι, γιατί το είχε πει πέρσι, μου είχε πει κάποια πράγματα.
0: Ιθάνου Ανέρι.
1: Ναι, ναι. Μικρό. Αφρικάνο. Νομίζω
0: Αφρικάνο. Οι περισσότερες ομάδες επενδύουν σε μικρούς, ρε παιδί μου. Βλέπα την 11η Μπαρσελόνα προχτές. Είχε 4-19 και μπήκε ακόμη ένα μέσα, ένα σέντερφορ που τώρα το όνομα του δεν μπορώ να το κρατήσω. Πολύ δύσκολο, άλλο κοινό 18 χρονών. Οι περισσότερε ομάδε επενδύουν σε 23χρονου, 22, 20 αυτά. Μόνο στην Ελλάδα φέρνουν 34, 35, 36. Καλά, στην Κύπρο είμαστε αναγκασμένοι.
1: Ναι, αλλά ο Άρης είναι. Και η Πάφος τώρα, και σε δύο μικρού.
0: Στον Άρη.
1: Ένα 19χρονο έπιασε η Πάφος.
0: Μα σου λέει, ο Άρης προχτές ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Τον Αμπτελκαρίμ λες για τη Λίβερπουλ, για τη Μπαρσελόνα.
0: Ναι, πού τον βρήκαν αυτό?
1: Ξέρω εγώ, πάει πρέστον. Τι να σου πω. Ούτε σκέψου, ούτε στο Google δεν τον βγάζει.
0: Δεν τον βγάζει, δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του.
1: Αιγύπτιος πάντως.
0: Α, Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι, κάτσαμε ότι είναι του 8.
0: 18 χρονών.
1: Άκου. Έπαιξε Μουντιάλ αυτό τώρα, δεν τον θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Θυμάμαι αν πήγε στο
0: Μουντιάλ. Και παίζει και βάλε και γκολ σε αυτό το παιχνίδι, σε προηγούμενο.
1: Ένα 82 σέντερφορ, δεν είναι πολύ ψηλό. Ένα 82.
0: Μα ξέρει πόσου μικρού έχει. Ένα απίστευτο.
1: Αφού έχει, πώ το λένε, την Ακαδημία, πρέπει να έχει 5.000 μικρού εκεί.
0: Βρήκε έναν αριστερό μπάκρε. Τρομερό. Τσάβι Εσπάρτ. Τσάβι Εσπάρτ.
1: Τον είχε πέρσει και έπαιξε.
0: Σίγουρα τον είχε. Τρομερό, 19 χρονών κι αυτό. Επαναμίλησε τον Μπάλτε.
1: Είναι Σπαρτ Φόντ αυτό ο Φόντ.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό ο Σπαρτ, ναι, τέλο πάντων.
0: Ναι. Τρομερό. Πού του βρίσκει.
1: Και παίζει, είναι ο βασικό.
0: Ο βασικότατο. Βασικότατο, συνέχεια. Ναι, ναι,
1: ναι. Ο Άρης, αν πάρει τερματοφύλακα και στόπερ, θα είναι εκεί, λέει ο 069. Τερματοφύλακα και στόπερ. Η άμυνα του Άρη έχει θέματα. Το είδα προχτές το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Έχει θεματάκια μπροστά. Θα είναι φοβητσιάρικο το έργο, γιατί δεν του προλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Όμως πίσω να έχει θεματάκια. Που σημαίνει ότι.
0: Μα πίσω, πίσω πες μου, Αλκή, έχει καμιά ομάδα που δεν έχει θεματάκια.
2: Όλες.
0: Και τώρα και η Ομόνοια με τη φυγή του Παναγιώτου.
1: Κατσάτουν και ο Κουλυμπαλή, έκλεισε το κεφάλαιο.
0: Όχι, δεν έκλεισε το κεφάλαιο ο Κουλυμπαλή. Να δούμε. Αλλά και η φυγή του Παναγιώτου είναι απολύ. Είναι απολύ γιατί. Βεβαίως. Βασικότατος. Θετικότατος τόσα χρόνια. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Νικόλας Παναγιώτου.
1: Κοιτάξτε, να σου πω μπράβο του γιατί πήρε ευκαιρίες.
0: Μπράβο
1: του. Τον είχαν απολύσει στο παρελθόν.
0: Μπράβο του.
1: Του έδωσε ευκαιρίες η Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Έπαιξε, ξανάπαιξε και καθιερώθηκε.
0: Είναι ένα παιδί που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο της Ομόνοιας.
1: Ο Θεμάς λέει όταν λέτε Άρσεναλ να λέτε πρωταθλήτρια Άρσεναλ. Έτσι λέει κύριε Πογιατζή. Την πρωταθλήτρια
0: Άρσεναλ.
1: Ό,τι πεις ρε Θωμά.
0: Ναι.
1: Ό,τι πεις δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Η Arsenal πήρε μια άλλη σημαντική νίκη προχτές. Ρε παιδί μου,
1: Άστον Βίλα. Άστον Βίλα είναι καλή. Ναι,
0: ανεξάρτητα αν η Άστον Βίλα δεν είναι στα καλά.
1: Όχι, έπαιρναν ομάδες εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Στο Βίλα Πάρκ είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Λοιπόν, έρχομαστε στα δικά μας. Το ΑΠΟΕΛ με αυτούς τους τρεις παίχτες που παίρνει τώρα.
1: Στην Striker θα πάρει και
0: στην Striker, ναι. Μάλιστα. Μα το έλεγε πάντα ο Νεκτάριος για Striker.
1: Να πιάσουμε το Γιάννο γιατί ουσιαστικά έχουμε ρεπορτάζ. Ναι.
0: Κοίταξε, θα φτιάξει μια καλύτερη ομάδα. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή, ότι είχε χτυπητές αδυναμίες. Και στον τερματοφύλακα και στον κεντρικό αμυντικό και στον επιτελικό μέσο. Mm. Αν πάρει και ένα striker
1: γεμίζει.
0: Τζούρισιτς.
1: Και αφού αυτός θα παίζει.
0: Τζούρισιτς.
1: Εννοώ ή αυτός ήταν έπαιζε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάνει κάτι μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι αρχές ακόμη.
1: Να έχουμε μετά τις 9.30 το Γιάννο, οπότε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
0: Να αφήσουμε
1: τώρα. Τώρα είναι ο Ανδρέας ο Χρήστος στην τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα της Ομόνοιας, αφού στέλνετε και μηνύματα εδώ και ρωτάτε και για τον Τανάσε, είναι και ο Μπρόουερς που έρχεται ο Ολλανδός. Ανδρέα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Γεμίζει. Γεμίζει η μεσαία γραμμή της.
1: Γεμίζει και αδειάζει, δηλαδή έρχονται, και... πάνε και έρχονται παίχτες.
0: Ναι.
3: Είναι έτσι εξελίξεις πάρα πολλές και σε πολλά μέτωπα για την Ομόνοια κλειστά μεν, απομένει ουσιαστικά να ολοκληρωθούν.
0: Πάντως ως πρωταθλήτρια η Ομόνοια πρώτη φορά χάνει τόσους παίχτες.
3: Ναι, νομίζω αυτό που σκεφτόμουν και προχθές, γιατί πολλοί έλεγαν ότι ίσως κάνουν τα ίδια λάθη με το 21 η Ομόνοια και ξέρω εγώ. Το 2021 αυτό που έπρεπε η Ομόνοια, το μάθημα που έπρεπε να μάθει ήταν πώς να ξαναφτιάξει ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Το έκανε πέρσι. Τώρα νομίζω το μάθημα που πρέπει να... Το μάθημα, αυτό που πρέπει να βγουν πιο σοφοί είναι πώς, εάν ξανακαταφέρουν να φτιάξουν τέτοια ομάδα, να τη διατηρήσουν. Νομίζω
1: στο Ανδρέα είναι εύκολο τώρα σε
3: διότι. Όχι, δεν είναι εύκολο.
1: Διότι είναι να θέλουν τους παίκτες σε άλλες ομάδες και δεν μπορείς. Δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο, είναι παρεδόση.
3: Ναι, αλλά όσο έρθει... μεγαλύνει το επίπεδο σου, τόσο πιο εύκολα μπορείς να κρατήσεις κάποιους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Και όχι ότι είναι εύκολο να δώσεις τα συμβόλαια που πήραν οι παίκτες που έχει αυτή. Μόνο γιατί είδαμε ότι και ο Σενέδο και ο Μαέ για παράδειγμα πήραν συμβόλαια που στην Κύπρο δεν μπορεί κανείς να τα βρει και δεν το αφισβητώ. Αυτό ακόμη και για τον Νικόλα τον Παναγιώτου. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν το αφήνει.
0: Έβαλε λεφτά στο ταμείο της η Ομόνοια από τον Νικόλα.
3: Ναι, βέβαια.
0: 700, άκουσα, 700.000.
3: Κοντά στις 700.000. Για τον Γκούσουλο είναι μικρότερα, μικρό ποσό.
0: Εντάξει.
1: Λογικό είναι και η ηλικία του κιόλας.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι και η ηλικία.
0: Και δεν ήταν βασικός.
3: Περιμένουμε εντός της ημέρας για τον Νικόλα Παναγιώτου να ολοκληρωθεί. Πέρασε και από ιατρικά, πήγε στην Ολλανδία. Αναμένεται να ταξιδεύσει και ο Κούσουλος για Αθήνα εντός της ημέρας να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κηφισιά και φεύγουν δύο Κύπροι που έγραψαν έτσι μεγάλη ιστορία στην Ομόνοια.
1: Ο Κούσουλος, βέβαια.
3: Και ο Παναγιώτης από το 19 ήρθε
1: σε μια στιγμή.
3: Και ο Παναγιώτης ήταν σε όλες τις μεγάλες στιγμές και επιτυχίες όλων αυτών των χρόνων και οι δύο. Και έπαιξαν και πολύ σημαντικό ρόλο σε διαφορετικές περιόδους.
0: Ο Κούσουλος πότε ήρθε, το 18?
3: Το 18 στα 22 του είχε έρθει.
0: Ναι.
3: Ήταν η πρώτη μεταγραφή νομίζω του Σταύρου Βασταύρου, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πληρώσει την Νέα Σαλαμίνα για να τον αποκτήσει.
0: Ναι.
1: Okay, ο Παναγιώτου πάντως Στην Ουτρέχτη θα τον δει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι μικρός. Ο Παναγιώτης πόσο είναι,
0: 26.
1: Δεν είναι μικρός. Δηλαδή δεν είναι 21-22, αλλά στα 26 του είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα. Νομίζω ότι αν δεν έκανε τώρα τη μεταγραφή, μπορεί να μην την έκανε ποτέ, ειδικά στην Ολλανδία. Και να τον δει πάρα πολλοί κόσμος, και γι' αυτό το λέω και όλες τις προηγούμενες μέρες. Πολλά μπράβο στον μικρό, που, στο μικρό λέω, στον Παναγιώτη, ο οποίος κατάφερε και πήρε μεταγραφή σε μεγάλο πρωτάθλημα. Η Ολλανδία είναι μεγάλο πρωτάθλημα.
3: Ήταν νομίζω παρόμοια περίπτωση με τον Ιωάννη Πίτσα, που έκανε έτσι και αυτό στη μεταγραφή σε μια ηλικία που έλεγε ότι αν δεν την κάνει τώρα θα την κάνει ποτέ. Είναι στο κατάλληλο σημείο.
1: Ασύγκριτα καλύτερο το Ολλανδικό πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς.
1: Τώρα, ο Τανάς ανακοινώθηκε. Το ξέραμε. Ο Μπρόουερς ήρθε ή έρχεται.
3: Ο Μπρόουερς αναμένεται να έρθει σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Είναι όλα συμφωνημένα και με την ομάδα του.
1: Τι θα πληρώσει, ξέρουμε περίπου τι είναι το ποσό που θα
3: πληρώσει? Δεν ξέρω το ποσό, αλλά δεν είναι μεγάλο το ποσό, γιατί αρχικά έκαναν κάποια βαζάρια Ολλανδοί, όμως πίεσε και ο ποδοσφαιριστής και δεν θα είναι μεγάλο το ποσό, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν ουσιαστικά εκτός πλάνων, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Πίεσε και ο ποδοσφαιριστής για να κλείσει, έπαιξε μεγάλο ρόλο και η επιθυμία του να αποχωρήσει ουσιαστικά από την Σέρφε για να έρθει στην Ομόνια, που τον ικανοποίησε πλήρως οικονομικά. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει και αυτή η μεταγραφή. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί διατυπικά και μαζί με τον Τανάσια να ενισχύσουν την μεσαία γραμμή της Ομόνιας και μεσοαμυντικά και μεσοεπιθετικά.
0: Ναι. Είναι περισσότερο μεσοαμυντικός ο Μπράουερς?
3: Είναι αυτό που έψαξα έτσι και τα Ολλανδικά μέσα τη γράφω, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει στο 6, αλλά είναι, χαρακτηρίζεται ως box to box μέσα, δηλαδή μπορεί να παίξει και περιοχή, αλλά δεν είναι επιτελικός μέσος. Είναι ένα οκτάρι που έχει και τρεξίματα και αρκετή δύναμη. Αυτό καταλαβαίνω από όσα έχουμε διαβάσει. Θα το δούμε βέβαια στο γήπεδο για να καταλάβουμε.
0: Είναι πολύ γεμάτη μεσαία γραμμή της Ομονίας τώρα. Πάρα πολύ. Αντρέου, Μάριτς, Άιτιν Μπράουερς, Εβάντρο και Τάνκοβιτς.
1: Δεν χωράνε όλοι.
3: Και ο Χρήστου θα τον βάλω, γιατί τον υπολογίζει και εσύ.
1: Μα το Χρήστου τον υπολογίζει για κέντρο.
0: Πάντως προχτές ως αριστερό μπακ δεν ήταν τόσο καλός. Ενώ ενώ στη μεσαία γραμμή όσες φορές τον έβαλε είναι καλύτερος.
3: Και συμφωνώ, δυσκολεύτηκε αρκετά όταν πήρε και την κίτρινη, τον πίεσαν αρκετά και δεν μπορούσε να... στα αμυντικά καθήκοντα είχε κάποια θέματα, δεν έκανε λάθη, αλλά έδειξε σε όσα παιχνίδια έπαιξε από το κέντρο και μπροστά ότι μπορεί στην Ομόνοια να ανταποκριθεί καλύτερα.
0: Γεμάτος, ναι, μάλιστα. Κάποιο εξτρέμ θα μείνει με αυτούς η Ομόνοια?
3: Να έλεγα ότι σίγουρα στην Ομόνοια συνεχίζονται οι εργασίες για...
0: Το σκέφτονται και για εξτρέμ.
1: Και για εξτρέμ.
3: Δεν θα το απέκλεια, δεν είναι.
1: Πόσοι παίχτες είναι η λίστα, ο κατάλογος τι έχει καινές θέσεις?
3: Γι' αυτό λέω, είναι γεμάτη η λίστα αυτή τη στιγμή. Οπότε ψάχνουν να δουν αν υπάρχει έδαφος για να προχωρήσουν. Ψάχνουν και για κεντρικό αμυντικό που ίσως καταλόγου Β, ίσως κάποιον Κύπριο, αν βρεθεί κάποια έτσι καλή περίπτωση.
0: Υπάρχει πιθανότητα να ψάχνουν και για δεύτερο κεντρικό αμυντικό, αν φύγει ο Κουλυμπαλή, ή δεν νομίζεις να αποχωρήσει?
3: Δεν φεύγει ο Κουλυμπαλή.
0: Δεν φεύγει ο Κουλυμπαλή.
3: Οπότε νομίζω ήταν, δεν το λένε στην Ομόνοια, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν και Κουλυμπαλή και Παναγιώτου σε αυτό το χωρικό. Νομίζω θα ήταν και πολύ δύσκολο μετά να ξαναχτίσει την γραμμή από την αρχή.
0: Ναι, ναι, σωστό. Στα εξτρέμ πάντως δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Μοντρόν, ο οποίος άρχισε έτσι να κινείται κάπως βελτιωμένα, εθαρρυντικά. Από τον Μαϊαμπέλα περιμένουν περισσότερα. Ο Χατζηγιοβάνης, όποτε παίξει από την αρχή, δεν ανταποκρίνεται, μπορώ να πω. Ποιος είναι ο τέταρτος? Κατά ανάγκη ο Εβάντρο.
3: Ο Χρήστος σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο Τανάσε θεωρώ θα χρησιμοποιηθεί.
0: Αν μπορεί και ο Τανάσε μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
3: Έχετε πολλά παιχνίδια ως αριστερό εξτρέμ.
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι, αλλά η κυρία του θέση είναι στον άξονα πίσω από τον επιθετικό. Απλά και με το γεγονός ότι υπάρχει και ο Τάνκοβιτς και ο Εβάντρο, θεωρώ είναι...
0: Μπορεί να του δίνει ευκαιρίες, ναι, από τα αριστερά.
3: Να δούμε, ίσως να δούμε και τριάδα σε κάποια παιχνίδια, δεν ξέρω. Απλά είναι ένας παίκτης που δίνει αυτό το δικαίωμα στην Ομόνοια. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή περίπτωση και ευκαιρία όπως εξελίχθηκε για την Ομόνοια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά από τη Στεάουα, σαρκώδηκε και με τον πρόεδρο και με τον
1: βοηθό. Ο 542 μου στέλνει ένα μήνυμα που να σου πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν προχτές βλέποντας την αποστολή της Ομόνοιας. Λέει θέλουμε ακόμα ένα εξαροχτάρι Κυπρέο σίγουρα, λέμε για Κυπρέο και μας έλειψαν τελικά. Η Ομόνοια αυτή τη στιγμή δεν έχει πρώτης γραμμής Κυπρίους. Εκτός από τον Ανδρέου, ο Κακουλής είναι πάγκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κούσουλος έφυγε.
0: Ναι.
1: Ο Νικόλας που είναι πρώτη γραμμή έχει έφυγε. Δεν έχει άλλον.
0: Δεν έχει.
1: Έχει και τον Νεοφύτο, ο οποίος είναι πάγκο κι αυτός.
0: Ρέμα ο Νεοφύτου, δεν ξέρω, νομίζω αξίζει με περισσότερο χρόνο ο Νεοφύτου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Νεοφύτου.
3: Παίρνει πολύ χρόνο φέτος, είναι γεγονός. Και
1: πέρσι, γιατί πέρσι πήρε, όλη την άνοιξη έπαιξε που βλέπω τα στατιστικά του ελάχιστα.
0: Σαν προχθές περίμενα τον Νεοφύτου να πάρει χρόνο συμμετοχής.
3: Είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Είναι και ο Κακουλής.
3: Είναι και αυτά είναι αρκετές επιλογές. Νομίζω απόφαση του παίκτη να στηρίξει τον Διονύστα πρώτα παιχνίδια και του βγήκε σε αρκετό βαθμό, γιατί τον βλέπουμε τώρα ότι είναι πολύ πιο έτοιμος και χθες που μπήκε αλλαγή έδειξε σε ότι μπορεί να αλλάξει και το παιχνίδι.
0: Ξέρεις τον Διονύ, μου έλεγε και ένας φίλος μου που τον είδε πολλά παιχνίδια του, του πάει περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Σε κλειστές άμυνες κάπως δυσκολεύεται.
3: Αυτό που πρόσεξα και το ρίξει και πολύ με τη Σέντρου είναι στα πρώτα 10 μέτρα είναι πάρα πολύ εκρηκτικός. Έχει πολύ ταχύτητα και μπορεί να φύγει στην κόντρα έτσι γρήγορα. Το έκανε σε αρκετές περιπτώσεις όταν βρήκε την ευκαιρία και χθες μια φάση με την Ομόνοια Λαδίκ που του δόθηκε η ευκαιρία του έκανε. Είναι αρκετά καλός προσφέρειστης και σίγουρα έριξε ότι έχει τον γκολ με όσα έχουμε δει, οπότε γι' αυτό τον έφερα στην Ομόνοια και ελπίζουμε συνεχίσει.
1: Ο 4-18 λέει: παιδιά, ο Τάσος, ο Χατζηγιοβάνης δεν βγάζει 20 λεπτό. Ο Μοντνόρ δεν έπεισε. Θέλουμε έναν ακόμα αριστερό εξτρέμ ποιότητας. Και συμπληρώνει, μάλλον και ρωτάει αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Επειδή το Σάτκα. Δεν θα πάρει άλλον. Εκτός αν φύγει ο Κουλιμπάλη, αλλά από τη στιγμή που στην Ομόνοια δεν θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν τον παίκτη, για τους λόγους που εξηγήσαμε νωρίτερα, θέλει κι άλλο να είμαι αμυντικό. Πώς θα σου
0: πει. Παίζει και ο Μπάρκοβιτς αν χρειαστεί.
1: Εσύ βλέπεις, ενώ με παραμονή Κουλιμπάλη, βγάζω τον Κουλιμπάλη από την εξίσωση. Πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει κι άλλον αμυντικό.
3: Ναι, θα το ψάχνουν στην Ομόνοια, εάν βρουν κάποιον παίκτη είτε που να είναι Κύπριος είτε να είναι στον κατάλογο Β για να έχουν τρεις διαθέσιμες εκλογές. Τώρα είναι τρεις οι καθαρό
1: εμένα. Τρεις, ναι, τρεις.
0: Είπες για Κύπριο, Κύπριο έχεις τίποτε υπόψη σου.
3: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όχι, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από την Ομόνοια, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε η Ομόνοια να κάνει κίνηση.
1: Φούρνης, το κάτι σκέφτεσαι τώρα. Ναι. Κάτι τον βλέπω, γυάλισε το μάτι του.
0: Ναι, παιδιά, και είπε, όχι, δεν παίρνω από τη σκέψη μου. Προσπαθώ, αλλά δεν.
3: Είναι.
0: Κάτι ξέρει,
1: δεν ξέρω.
0: Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, για να το ρίξει ο Ανδρέας, κάτι έτσι κρύφο κοιτάζει κάποιο.
3: Είναι κεντρικό αμυντικό, είναι δεδομένο γιατί θέλουν να έχουν και παίκτες και για την Κύπρο και για την Ευρώπη. Γιατί αλλιώς με τρεις κεντρικούς αμυντικούς θα πρέπει σε κάποια παιχνίδια είτε ο Μπάρκοβιτς είτε ο Ντουβέρν να αλλάζουν ρόλο και θα έχει λιγότερες επιλογές στα κράτησα.
1: Καλά, τον Ντουμπάτζο θα τον κρατήσει η Ομόνοια.
3: Όχι, αυτό το λέω, δεν θα μείνει ο Ντουμπάτζο. Ούτε θα γραφτεί θεωρώ στη λίστα, ούτε στον κατάλογο για το πρόστιμα, δεν υπάρχουν θέσεις έτσι.
0: Μπορεί να υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην εγγραφεί και ο Άιτινγκ μέχρι τον.
3: Θα το δούμε, νομίζω όμως ότι θα
1: γράψει. Και αυτό είναι μια...
0: Μπορεί
1: αν...
3: Με όσα μαθαίνω για την ώρα δεν υπάρχει κάποια απόφαση για κάτι τέτοιο, γιατί τον περιμένουν από ό,τι μαθαίνω μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Εντάξει, η ποιότητα του παίκτη είναι αδιαπραγματευτής.
0: Η ποιότητα του πάρα πολύ καλή.
3: Μα για αυτόν τον λόγο θεωρώ του δίνουν και όλο τον χρόνο που χρειάζεται. Αν δεν ήταν παίκτης που τον υπολόγιζε και τον είχε τόσο ψηλά ο κύριος Μπέκ, δεν θα τον περίμενα, θα προχωρούσαν σε άλλη κίνηση.
1: Πώς το λένε, αυτός ο Έκτορ Κυπριανού που γράφτηκε κάπου, είδα έτσι το όνομά του, ότι μπορεί να παίξει για την Ομόνοια, θεωρείς ότι μπορεί να είναι μια επιλογή? Δεν είναι μικρός, έτσι, 25 χρονών, ο ηλικιακός Νικόλα.
3: Είναι έτοιμος προσφαιριστής.
1: Είναι έτοιμος, γι' αυτό λέω.
3: μοιάζει και το στυλ με τον Νικόλα Παναγιά του αριστεροπόδαρο.
1: Ναι, ψηλό παιδί, yeah,
0: τον βρήκαμε δηλαδή. Τον βρήκες.
1: Γι' αυτό τώρα λέω να δω αν έχει κάτι
0: που μπορεί να
3: αξιάσει. Είναι ένα παίκτη που μπορεί να αξιάσει, αλλά είναι μια περίπτωση που για την Κύπρο αυτή τη στιγμή και με τα οικονομικά δεδομένα πολύ δύσκολη. Πήγε στη Watford.
1: Εγώ θέλω να δω, παίζει στη Watford. Περίμενα να δω τώρα γιατί εκτός.
3: Είναι βασικό.
1: Είναι βασικό, δεν έρχεται.
3: Γι' αυτό το λέω. Είναι τρία παιχνίδια και στα 3-90 λεπτό. Οπότε. Γι' αυτό είπα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα υποπροϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει και η Ομονία. Για τον Έκτορ Κυπριανό θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο και στο χρονικό σημείο.
1: Εντάξει, αυτόν τον φέρνουμε εθνική, τον Έκτορ.
0: Ναι, έρχεται.
1: Όχι, δεν παίζει όμως βασικός.
0: Έπαιξε κάποια παιχνίδια.
3: Πριν δύο χρόνια έπαιξε αρκετά παιχνίδια, τελευταίο χρόνο νομίζω δεν.
1: Δεν τον βάζει. Η Watford, επειδή είδα τα highlight προχτές, όχι το τελευταίο της, το χθεσινό που χάσανε από την Σουόνση, το προηγούμενο παιχνίδι, τον βάζει εξάρι. Τον βάζει στόπερ.
3: Ναι, παίζει δικαίως και.
1: Γιατί δεν είναι στόπερ καθαρό όμως.
3: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Καλή δουλειά, ευχαριστούμε, Αντρέα.
3: Ευχαριστώ.
1: Ο φίλος ο Γιάννος μου στείλε φωτογραφία του Νουανέρη με το γιο του. Είχε έρθει Κύπρο αυτό στο K17 όταν είχε γίνει το Euro εδώ στην Κύπρο.
0: Πριν
1: δύο χρόνια. Ναι. Αυτό είναι ο Νουανέρη που πήρε η Ντόρτμουντ. Τη πρωταθλήτρια Arsenal.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να
0: μην
1: το ξεχνάμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιάννο. Για πάμε, break.
2: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στα κατεχόμενα αναμένεται να φτάσει σήμερα το τουρκικό πλοίο υποβρύχιων επιχειρήσεων και διάσωσης TCG Alemdar με σκοπό να συνδράμει τις έρευνες για το πολύ νεκρό ναυάγιο που σημειώθηκε στην κατεχόμενη Κερίνια, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 20 αγνοούμενους. Το τουρκικό πλοίο θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το ναυάγιο σε βάθος 550 μέτρων για να διερευνήσει την ύπαρξη εγκλωβισμένων ατόμων. Σε νέα ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση περνάει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στοχεύοντας συστήματα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις μέσω πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον Αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην Ιορδανία, το Ιράκ, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν αναφέρθηκαν τουλάχιστον 11 νεκροί. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε τους γερμανικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής εμπλοκής σε σχεδιαζόμενη επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κάνοντας λόγο για στημένη προβοκάτσια. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Βερολίνο ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη γερμανική κοινή γνώμη, συνδέοντας τις καταγγελίες με την πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Στο μεταξύ, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για το ρωσικό εναέριο χώρο ως κρατική τρομοκρατία και προανήγγειλε αντίδραση από την Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνυσε στο Κίεβο πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Ένταση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις κεντρικές φυλακές. Δεσμοφύλακας δέχθηκε επίθεση από κρατούμενο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Έντονη αντίδραση από την Συντεχνία Ισότητα, η οποία καταγγέλει την κρατική απάθεια.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
6: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
5: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. Hip, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών 200 γραμμάρια 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml 2,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
9: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. Hip, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών 200 γραμμάρια 3,89. Advanced παιδικά γιαουρτάκια 2 επί 140 γραμμάρια 2,29. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
13: Σέρβις σε 15 μέρες.
12: Κάτι πιο ευχάριστο.
13: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
12: Α, τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τελευταίο κόμμα της εκπομπής, μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24, εννοείται, διαβάζουμε, συζητάμε κλπ. Λοιπόν, αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ευκαιρία σου, αφού η Pizza Hut Κύπρου, υποστηρικτής 11 ομάδων της πρώτης κατηγορίας, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης σου ομάδας. Μπαίνετε τώρα στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, είναι απλή διαδικασία. Την θυμίζω. Δημιουργείτε λογαριασμό, ολοκληρώνετε την online παραγγελία σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση Pizza Hut, γιατί η απόλαυση συνεχίζεται και μετά το τελευταίο σφύριγμα ενός παιχνιδιού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα δώρα είναι πολλά. Λοιπόν, κύπελλο Ελλάδα σήμερα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, ντέρμπι. Στην Καβάλα.
1: Πήγα στη Χρυσούπολη.
0: Πήγε στη Χρυσούπολη, στην Καβάλα είναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Χρυσούπολη, ναι. Ναι, ναι.
0: Νομίζω θα παίξουν στο γήπεδο του.
1: Ότι έμενα στην Κεραμωτή.
0: Να, okay, ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Η Κεραμωτή παίρνει πλοιάριο και πάει στάσο.
0: Η Κεραμωτή δεν είναι Σέρες. Είναι, νομίζω είναι στα όρια του νομού. Δεν ξέρω αν είναι Καβάλα ή Κεραμωτή.
1: Είναι κοντά η Καβάλα.
0: Κοντά, αφού είναι κοντά. Πολύ... Η Σέρες Καβάλα είναι δίπλα.
1: Η Σέρες είναι πιο μακριά νομίζω. Είναι κοντά. Από τη μια πλευρά πα Καβάλα, από την άλλη πλευρά πα Ξάνθη.
0: Τώρα να δω αν είναι Δήμος Σερών ή νομίζω είναι Καβάλα, αλλά
1: Καβάλα πρέπει να είναι.
0: Ναι. Πάντως είναι το πλιαράκι που πάει Θάσο.
1: Ναι, το πλιαράκι που πάει Θάσο. Μπαίνεις μέσα και το αμάξι μέσα, πάει Θάσο και δεξιά ξέρεις γιατί πήγαινε να Χρυσούπολη. Έρχονταν οι ελλαδικές εφημερίδες γρήγορα στη
0: Χρυσούπολη
1: και πήγαιναν να αγοράσουν.
0: Παλιά έτσι ήταν η κουβέντα.
1: Η κουβέντα που σου είπα η τελευταία φορά που πήγα ήταν πριν το 15, πριν 11 χρόνια. Τότε που διαβάζαμε εφημερίδες. Διαβάζαμε εφημερίδες πολύ.
0: Ωραία, ωραία. Yeah. Λοιπόν, καλημέρα. Πες μας την ατάκα για τον Καρλίτος, κύριε Ανδρέα. Ποιος είναι ο Καρλίτος?
1: Ο Καρλίτος ήταν ένας παίχτης.
0: Μα τον Καρλίτος Σαέλ.
1: Ναι, που έπαιξε και η Ηρακλή Θεσσαλονίκης και η Ομόνια.
0: Ναι. Ναι.
1: Ο Καρλίτος σε ένα παιχνίδι από η Ομόνια δεν έστριβε. Ήταν πολύ αργός.
0: Και τι είπες?
1: Και του είπα του Ανδρέα Γεωργιάδη που κάναμε την εκπομπή, του λέω: ρε, μα αυτό ο Καρλίτο δεν έστριβε, ρε παιδί μου, εχθέ. Τι έπαθε, δηλαδή, αν με φάω μισό κιλό ψητό.
0: Αυτό ήταν η κουβέντα.
1: Ναι, και τρέξουμε 50 με 30%.
0: Εντάξει, εντάξει, θυμάμαι.
1: Η γυναίκα του Καρλίτο είναι Λεμεσιανή.
0: Οκ.
1: Κυπρία.
0: Οκ. Άρα.
1: Και το προσόν του Καρλίτο είναι η ταχύτητά του. Μάλιστα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δεφορμέ.
0: Λοιπόν, Γιάννο Παπαγιάννου, για να δούμε τα του Αποέλ. Καλημέρα, Γιάννο.
1: Γεια σου, Γιάννο.
0: Λοιπόν, θα πάρει και center for, δηλαδή, τώρα το Αποέλ, εκείνη η κουβέντα. Πέρα από τους τρεις που θα ανακοινωθούν ο Σονούπο.
2: Η λογική λέει ο center for, όμως όπως είπα και χθες, υπάρχει εξεργάζοντα γεγονός ότι η ομάδα έχει και ανάγκη και για ανασταλτικό μέσο, έτσι. Είναι σε δίδυμα στο που θα κινηθούν, όμως η αίσθηση πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας ότι και πολύ σύντομα εντός ημερών ότι θα έχουμε απόκτηση επιθετικού. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Πώς προέκυψε ο Μπαράκ από το ναυάγιο στη συμφωνία?
2: Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Υπήρχε μια καταρχή συμφωνία που η οποία δεν προχώρησε πριν ένα μήνα περίπου, 24 Ιουλίου. Ο Αποέλ δεν είπε ξεκάθαρα, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από κοινού να μην γίνει να προχωρήσουν στην συμφωνία. Ήταν η αμοιβαία επωφελή εξέλιξη, όπως έλεγε η ανακοίνωση του Αποέλ. Δημοσιογραφικές πληροφορίες έλεγαν ότι υπήρχε ένα ιατρικό πρόβλημα, το οποίο όμως δεν ήταν κάτι το πολύ σοβαρό, αλλά δεν ήθελα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή να ρισκάρουν από τη στιγμή που υπήρχε και η περίπτωση του Τζούρισι στο προσκήνιο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια περίπτωση που επανήρθε και από τη στιγμή που ήδη ο Μπάρακ είναι στην Κύπρο, αυτό αποδεικνύει ότι έγινε μια αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τα αγωνιστικά αλλά και τα οικονομικά.
1: Ενώ η ενίσχυση στην άμυνα θα έλεγα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και θα πρόσθετα ακόμη ότι άργησαν ήδη.
2: Εντάξει, για κεντρικό αμυντικό το έχω πει αρκετές φορές ότι ήταν ανάγκη για τα πόδια, άλλωστε δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι από την περσινή αγωνιστική περίοδο Αν εξαιρέσουμε την προσθήκη του Αγγελόπουλου, mm-hmm. που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση αυτή του κεντρικού αμυντικού, πότε θα πάρει ευκαιρίες. Λογικά θα πάρει ευκαιρίες, γι' αυτό ήρθε στο ΑΠΟΕΛ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα πάρει ευκαιρία και στο επόμενο παιχνίδι που έρχεται με την ΑΕΛ. Ο κ. Παόπουλος θα πρέπει να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις για να μπορέσει να αλλάξει κάποια πράγματα στην ομάδα του. Αυτό που λες, Ανδρέα, είναι ότι ναι, η Αχίλλειος Τέρνα του ΑΠΟΕΛ από πέρσι ήταν η άμυνα και βλέπουμε και φέτος ότι έχει τις ίδιες παθογένειες, δηλαδή να δέχεται εύκολα τέρματα. Και το γεγονός ότι ήρθε ο Αλβάρο Καρίλιο, τον οποίο θα κρίνουμε φυσικά στο γήπεδο, οι συστάσεις λένε ότι είναι ένας
1: προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ, είχε γεμάτες σεζόν στην...
0: σημαίνει ότι κάτι,
1: ναι,
0: κάτι
2: είναι κάτι γρήγορος, δεξιοπόδαρος, 1.86 αν δεν κάνω λάθος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι προχώρησαν στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού που επιβαλλόταν, mm-hmm. Και τώρα νομίζω ότι και στη θέση του επιθετικού επιβάλλεται να έρθει κάποιος από τη στιγμή που έχουν αποχωρήσει κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Πόσες καινές θέσεις έχει το ΑΠΟΕΛ?
2: Το ΑΠΟΕΛ έχει μία καινή θέση.
0: Μία. Με αυτούς τους τρεις που είναι να γράψει.
2: Ναι, αυτούς τους τρεις. Ναι,
0: άρα είναι μια καινή.
1: Ακόμα μία.
0: Άρα όσο, όχι, αν θα πάρει σέντερφορ.
2: Υπάρχει και προοπτική του καταλόγου Β.
0: Ναι.
2: Αν κάποια ομάδα θέλει να ενισχύσει περισσότερο.
1: Μπορεί να πάρει για ένα αμυντικό χαφ καταλόγου Β.
2: Μπορεί, δεν το αφήνει.
1: Πάντως ο Φακούντο Πέρες στην πρώτη του παρουσία εμφάνιση φάνηκε ανέτοιμος, να μην τον κρίνουμε περισσότερο. Ήταν ανέτοιμος.
2: Δεν μπορείς να κρίνεις σίγουρα έναν ποδοσφαιριστή ή κάποιους ποδοσφαιριστές από την πρεμιέρα του προαθλήματος. Σίγουρα. Κανείς δεν μπορεί να τους κρίνει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όμως τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνει μια ανετοιμότητα ο Πέρες. Και νομίζω ότι θα δούμε.
1: Έχασε την προετοιμασία και αυτό είναι πλήν.
2: Ναι, και θα δούμε αν ο κύριος Παπαδόπουλος θα επιμείνει στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Αν θα είναι αυτός ο καθαρό εμπόδιο.
1: Τι άλλη επιλογή έχει, Γιάννο, τώρα που έφυγε?
2: Εγώ πιστεύω επιλογή, γι' αυτό λέω εγώ ότι, Ανδρέα μου, ότι
1: στο συγκεκριμένο παιχνίδι όμως
2: υπάρχει ένα δίλημα όσον αφορά το γεγονός που λέω εγώ.
1: Σε συγκεκριμένο αγώνα τι επιλογή υπάρχει εκεί?
2: Πιστεύω στο συγκεκριμένο αγώνα, εάν ο Πέρες θα είναι εκτός, νομίζω ότι πιθανό να βάλει τον Τάρσιο ως αναστατικό.
1: Α, μάλιστα, τον Τάρσιο.
2: Και να βάλει τον Γιάννη τον Αβραμίδη για παράδειγμα, 8ο δεκάρι.
0: 8ο δεκάρι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Να παίξει και ο Τζούρισης πιο μπροστά.
0: Ναι, καλημέρα, 4.70. Αυτή είναι η απάντηση του ΣΕΦΑ στην επιστολή του από ΕΛ, γιατί καθυστερεί, υποτίθεται ότι θα ερχόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε κανένα νεότερο γι' αυτό?
2: Αυτό ρωτάμε και εμείς, περιμένουν την απάντηση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα είναι εντός της εβδομάδας η απόφαση που θα πάρθει από την UEFA και θα είναι κομβική απόφαση νομίζω στο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τα οικονομικά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι...
1: Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ή συγκρατημένη?
2: Νομίζω συγκρατημένη. Δεν μπορούν να είναι μεγάλη, να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Συγκρατημένη είναι ότι η απόφαση θα είναι θετική από την UEFA για να μπορέσει ο κύριος Γιασής να έρθει άμεσα να εμπλακεί στα διοικητικά μέχρι την τελική συμφωνία, και το πιο σημαντικό θα βάλει κάποια λεφτά μέσα που θα μπορέσει το ΑΠΟΕΛ να λειτουργήσει ομαλά σε όλους τους τομείς. Εντάξει, αναμένουμε εξελίξεις σίγουρα στο κομμάτι των μεταγραφών.
1: Ναι, μα γράφεται πολλές φορές, το διαβάζω στον ελλαδικό τύπο, για το Δόνι, ρε. Ισχύει αυτό,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: πράγμα?
0: Έχει, μα τώρα το Δόνι από τη στιγμή που στο κέντρο πήρε στον Μπαράκτη, τι να πάρουν κι άλλο στο κέντρο?
1: Παίζει εξτρέμ, ρε.
0: Για εξτρέμ, αφού δεν θέλει εξτρέμ το Αποέλ.
2: Για το Δόνι στη Ελλάδα το είχαν και κλειστό πριν
0: λίγες μέρες.
1: Τι ακούσε εσύ?
2: Εγώ ρώτησα και μου είπαν δεν έχει θέμα το Δόνι.
1: Α, δεν έχει.
0: Ξέρω εγώ πώς πραγματικά πού να χωρέσει ο Δόνι τώρα. Δεν ξέρω. Στο Σέντερφορ έχουμε καμιά ένδειξη, ενώ για κανένα όνομα ακούγεται κάτι?
2: Για όνομα, όχι, απλώς αυτό που μαθαίνω είναι ότι αν έρθει επιθετικός, θα έρθει ένας επιθετικός που θα μπορέσει να κάνει διάφορα. Ναι. Δηλαδή δεν αποκλείω ότι στη θέση του Σέντερφορ ότι μπορεί να γίνει και υπέρβαση για να έρθει ένας επιθετικός προηγισμένος που θα μπορεί να κάνει
0: ένα
2: διάφορα.
0: Όνομα που λέμε, ναι.
2: Θα κάνει διάφορα. Ναι. Θα έχουμε εξελίξεις. Σίγουρα εξεργάζονται κάποια πράγματα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο επιθετικός. Τώρα που μιλάμε δεν έχει κάτι σε προχωρημένο στάδιο. Εξεργάζονται κάποια ονόματα. Υπάρχει κάποια λίστα επιθετικών. Δεν αποκλείω να υπάρχουν και κάποιοι από την Ελλάδα ξανά. Έτσι θα αναμένουν σε εξελίξεις.
0: Ο Βρόντις είναι τραυματίας ακόμα?
2: Ο Βρόντις είχε μυϊκό πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν θα είναι και στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, αν ήταν διαθέσιμος ο Βρόντις θα μπαίνει αυτό στο κέντρο λογικά.
2: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό λέω.
0: Με το εμπάργκο έχει κάτι καινούριο, ενώ αναμένουμε ανακοίνωση ότι πληρώθηκε για να προχωρήσουν οι εγγραφές.
2: Αναμένεται ότι θα...
0: Πρέπει να γίνει πριν την λήξη της μεταγραφικής περίοδου αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι ήρθαν παίχτες και δεν θα γραφούν, έτσι.
1: Μα νομίζω, τώρα πρέπει να γίνει για να μπορεί να παίξουν οι παίχτες στα επόμενα παιχνίδια.
2: Με τον ασφαλείο τρόπο θα...
0: Εννοείς με την ΑΕΛ μεθαύριο? Με την ΑΕΛ μεθαύριο ποιος μπορεί να παίξει? Να παίξει ο τερματοφύλακας.
1: Ο Καρίγιο.
0: Και να παίξει ο στόπερ, ο Καρίγιο.
2: Εάν πληρώσουν το εμπάρκο και γραφούν κανονικά, θα είναι στη διάθεση του κ. Παπαδόπουλου. Μπορεί να έχει δίκαιο, Αντρέας. Αν μπορεί να γίνει τώρα άμεσα.
0: Οκ, ναι, δεν συζητάμε απλά.
1: Ξέρω εγώ τι να. Πάντως δαπάνησε χρήματα του από έρθει στις μεταγραφές. Έκανε αρκετές μεταγραφές.
2: Έκανε, εντάξει, έκανε μεταγραφές αρκετές.
1: Γνωστά ονόματα.
2: Μέσα στα οικονομικά τους πλαίσια.
0: Στα οικονομικά, αυτό πήγα να πω, ναι. Τηρημένων των αναλογιών ήταν καλές οι κινήσεις.
2: Δεν έκαναν μεταγραφές ενός που...
1: Να αγοράσουν παίχτη που να μην αγοράσαν, αλλά ψηλά τα συμβόλαια των περισσότερων
2: παίχτων. Ο Μπάρακ τώρα που έρχεται είναι απόλυτα φυσιολογικό, θα έρχεται με έναν πάρα πολύ καλό συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Να βάλει τίποτα λεφτά και η Φιωρεντίνα ή έρχεται ελεύθερος αυτός? Με την εννοώ ότι είχε για συμβόλαιο στη Φιωρεντίνα, αν είμαι σωστός.
2: Νομίζω ότι είναι ελεύθερος.
1: Εμένα για να είναι και διαιτές.
2: Διαιτές.
0: Λάθος το ελεύθερος. Εννοώ να έχει και η Φιωρεντίνα να δώσει κάποια λεφτά για να πληρώσει κάτι, δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν ξέρω λεπτομέρειες πώς είναι.
0: Γιατί είναι μια πρακτική η οποία πλέον τη βλέπουμε όταν έρχονται παίχτες από μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Αυτά τα κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν τα κάνει μόνο
1: ο Παναθηναϊκός. Το βρήκαν μαλακτό τον Αλαφούζο και όλοι θέλουν να πάρουν από αυτόν.
0: Εννοείς παίχτες που να βάλει κάτι
1: τέτοιο. Ναι, αυτό κάνει. Ναι, το κάνει άλλος. Ο Παναθηναϊκός του κάνει.
0: Οκ. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο? Ωραία. Καλή δουλειά. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Με το εμπάργκο είπαμε, απαντήσαμε στα ερωτήματα. Ομόνια 10.000 διαρκείας.
1: 10.000 διαρκείας.
0: Τεράστιος αριθμός.
1: Βεβαίως, τεράστιος.
0: Πόσο ήταν το ρεκόρ της Ομόνιας? Είχε πάει 11.
1: Δεν το ξέρω. Ο Αντρέας ο Χρήστος μπορούσε να μας βοηθήσει. Δεν το ξέρω. Μα δυνατόν να πήγαινε 11 καμιά φορά.
0: 10 και έχει ξαναπάει σήμερα.
1: 10 και έχει ξαναπάει.
0: Απλά δεν ξέρω το πόσο 10 και έχει.
1: Και το Αποέλ ήταν 9.200. 9.201 είπε ο Νεκτάριος. Και τώρα είναι στο 8.400.
0: Περίμενα να δούμε τώρα το προηγούμενο ρεκόρ. Δεν ξέρω αν νομίζω να είναι ρεκόρ. Έχει ξαναπάει 10.000 διαρκείας, αλλά πρέπει να το βρω. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω τώρα. Λοιπόν, νέο ρεκόρ η Ομόνια το 24. Να δω το 24 αν είναι. Καλημέρα κύριε Κωστάκη.
1: Καλημέρα κύριε Κωστάκη.
3: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το βρω τώρα, δεν πάει σε. Θα το βρω όμως και θα το. 11... Αυτό θυμάμαι για 11.000.
1: 11.
0: Αυτό... Είχε πάει 11. Το 11 είναι σίγουρο. Απλά το πόσο ήταν. Ο 626 μου λέει 11.200 πρόπερση. Αυτό πρέπει να είναι.
1: 11.200 είχε.
0: Ναι, το 11 ήταν δεδομένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα κύριε, τα season του Αποέλ είναι πιο ακριβά όμως. Ναι, ρε, κάτσε τώρα να συγκρίνετε τώρα. Άντε τώρα, άκου σύγκριση. Είναι πιο ακριβά τα season του Αποέλ. Και αυτό είναι πιο χαμηλά. Λίγο πιο, είναι πιο χαμηλά κατά χίλια η διάθεση. Τέλος πάντων, άντε. 9 και 53 έχουμε χρόνο ακόμα. Λοιπόν,
1: Okay. Πες μου.
0: Να δω τι τώρα. El Maestρο δεν El έχει, Maestro, σύμφωνα με την επίσημη ανόρθωση δεν έχει τίποτα.
1: Μόνο καλέ, εντάξει, ένα παιχνίδι είναι να πάρει χρόνο κι άλλο. Αλλά εάν η εμφάνιση της ανόρθωσης στο επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα είναι κακή όπως το πρώτο παιχνίδι, θα έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Θα προκύψει θέμα.
0: Πιστεύεις αυτό που είπα το πρωί ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι μέχρι 28 Οκτωβρίου να έχει φυγεί?
1: Όχι, είναι 99, νομίζω πάει 99,9.
0: Εγώ είπα βάλω το χέρι στη φωτιά, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα να το ρισκάρω.
3: Στην Ελλάδα φεύγει η
0: προπονητή. Αυτό λέμε, 28 όμως. 28, όχι, δεν λέμε 1 Οκτώβρη. 28. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ λέω 28 είπα. Να δώσουμε και ένα χάντικαπ ένα μήνα παραπάνω. Να αντέξει λίγο παραπάνω κάτω. Όχι αυτό, γενικά.
1: Όχι γενικά, να μην φύγει. Ξανά έγινε αυτό, να μην φύγει προπονητή μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Πάντα. Μιλάμε για Cyprus League.
1: Να σου πω κάτι. Δεν μετρά φύγει ένα προπονητή από τον Ήψον από μια μικρή ομάδα. Το θέμα είναι να φύγει ένα προπονητή από μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι που μετρά.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς λέμε προπονητή Cyprus League, πρώτη κατηγορία. Δεν λέμε μόνο.
1: Εγώ πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Ομόνοια Ραδίπου που είδα προχθές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Καλή σχημάτισα καλή γνώμη για τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Ολυμπιακός θα παλεύει τα παιχνίδια. Παίζει έτσι ένα. Έχει ένα δικό του στυλ παιχνιδιού. Ο Κωστή παίζει μερικές φορές ίσως και άναρχα, αλλά παίζει πάντα επιθετικά. Είναι διεκδικητικός.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό ότι δεν φοβάται.
1: Δεν φοβάται.
0: Και είναι ένας προπονητής ο οποίος το απέδειξε με τη δουλειά του σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ λέω ότι κάτι είναι προς τιμήν του, διότι είναι σε μια ομάδα με σαφώς πιο χαμηλό budget και roster, έτσι
1: ώστε στο 1,6 περίπου.
0: Τόσο είναι, το payroll.
1: Όλα.
0: Μα τι όλα, όλο το Ολυμπιακό, όλος ο Ολυμπιακός 1,6.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Παραπάνω.
1: Ναι.
0: Μόνο 1,6.
1: Όλα.
0: Πολύ λίγο. Ο προπονητής μεγάλης ομάδας που θα φύγει πρώτος θα είναι ο Παπαδόπουλος, λέει, 26.
1: Αμάν. Αμάν.
0: Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έτσι θέμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, γενικά με τις μεγάλες ομάδες.
1: Δεν ξαναδείς.
0: Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές.
1: Έχει ήττα το από. Επιβάλλεται να νικήσεις το επόμενο παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν η εμφάνισή του κακή. Είχε στιγμές.
1: Δεν ήταν κακή.
0: Δεν ήταν κακή.
1: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Το πρόβλημα του από ήταν η άμυνα σε αυτό το παιχνίδι. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε.
1: Ναι. Το βαρένικε αυτόν. Δεν επέλεξε τους καλύτερους παίκτες ίσως. Μπορεί να το πεις και αυτό.
0: Μα για ποιο, αφού ήταν
1: η άμυνα.
0: Η άμυνα ήταν όλη εκεί. Ήταν εκεί.
1: Δεν μπορούσε να βάλει τον Αγγελόπουλο αντί του Ντέκερ.
0: Α, εννοείς επιλογή.
1: Ναι, επιλογή παιχτών.
0: Δεν ξέρω.
1: Επιλογή παιχτών. Μπορούσε να βάλει τον Γκαρσία αντί του Σταφυλίδη. Μπορούσε να βάλει. Τερματοφύλακα δεν είχε άλλο.
0: Όχι, τερματοφύλακα δεν είχε.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξεκολουθώ να πιστεύω στον Παπαδόπουλο με αυτά που έβλεπα στον Λεβαδιακό. Να πείτε τώρα ένα άλλο Λεβαδιακό, άλλο από ΕΡ.
0: Άλλο πρωτάθλημα η Ελλάδα.
1: Άλλο πρωτάθλημα η Ελλάδα.
0: Άλλα τα θέλω και οι στόχοι του από ΕΡ με τον Λεβαδιακό. Στο Λεβαδιακό κάθε νίκη είναι Champions League. Παρηγυρίζει.
1: Ναι, περιμένω να δω ένα διαφορετικό προ το καλύτερο, μεταμορφωμένο προ το καλύτερο από ΕΡ.
0: Ναι, ειδικά με την προσθήκη των καινούριων.
1: Ναι, με την προσθήκη των καινούριων. Και πρέπει να κάνουν τα δύνατα δυνατά μέχρι αύριο να βγουν από το εμπάρκο για να μπορέσουν οι παίχτες να αγωνιστούν.
0: Ναι. Ναι. Και η Ομόνοια θα είναι μια νέα Ομόνοια.
1: Και η Ομόνοια θα είναι νέα. Μα αφού η Ομόνοια έχασε πάρα πολλούς παίχτες.
0: Ναι, φύγανε,
1: γι' αυτό εγώ είπα πριν λίγες μέρες ότι μπράβο στον Μπέρκο, ο οποίος σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να βρει χημία και να φτιάξει και πάλι την ομάδα. Δεν συζητώ για το παιχνίδι με την Αραδί που έκανε 9 αλλαγές, αλλά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στα δύο τελευταία ήταν εξαιρετική η Ομόνοια.
0: Στην ίδια εξίσου είναι και η ΑΕΚ, η οποία ναι, μεν δεν μπορεί να έπαιξε μπαλάρα, αλλά όταν κερδίζει 3-1 το ΑΠΟΕΛ, είναι μια μεγάλη νίκη.
1: Σπουδαία νίκη.
0: Βέβαια, αυτό είναι. Και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που είναι καινούρια, έχει πολλούς παίκτες, πολλά νέα πρόσωπα. Και νέο προπονητή, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν 72 ώρες στην Κύπρο.
1: Πολύ σωστά.
0: Πρέπει να το πιστώσουμε αυτό του coach.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Απόλλωνας είναι ο περσινός Απόλλωνας κατά κύριο λόγο.
1: Απόλλωνας, ναι.
0: Αλλά έχει απουσίες, είναι οι απουσίες που.
1: Εγώ νομίζω ο Απόλλωνας.
0: Να τον δούμε
1: σίγουρα
0: τώρα.
1: Ήθελε να λέω ένα center for, να λέω ένα center back.
0: Center back με δεδομένο ότι είχε αυτά τα θέματα θα μπορούσε. Αλλά
1: center forward, έχει ξέρω, πληρώνει. Ο Osvort το θεωρείς.
0: Ναι, καλά, εμένα μου αρέσει ο Osvort.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Πιστεύω είναι καλός παίκτης. Αν το δούμε. Τα ατυχία την είπαμε. Μεγάλη ατυχία. Δεν συζητάμε το θέμα με τους δύο striker. Να δούμε. Θα πάρει όνομα η ΑΕΛ. Έτσι φαίνεται. Ψάχνει για κάτι καλό για center forward. Και αν θα πάρει δύο, θα δούμε. Πολύ πιθανό να πάρει δύο. Ή αν θα βγάλει τη χρονιά με αυτόν τον που θα έρθει, είναι τον Γιόβετιτς. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
3: Away medium pizza με 10.99. Pizza Hut. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας sportpavlafm.com.cy, σήμερα θα λάβει η χώρα συνάντηση ανάμεσα σε παλέμαχους της ΑΕΚ και της Νέας Σαλαμίνας. Στόχος να στείλουν ένα κοινό μήνυμα ενότητας και σεβασμού. Έρχεται στην Κύπρο για την Ομόνια ο Μπράουερ, ψάχνει και για στόπερ το τριφύλι. Κλείνει τον Πατράου για την επίθεση. Η Πάφο ετοιμάζει αλλαγές ενώ Σούπερ Καποσά Πίντο, ο οποίος θα είναι στην κερκίδα. Φουλάρι για επιθετικό από ΕΛ τρέχουν να εγγράψουν Ζελένη, Κακαρίο και Μπαράκη Γαλαζοκίτρινη. Ματιές και στον κατάλογο Β. Αποχωρεί από την Άικον Κουρφιγγέλ σε κυκλοφορία τα 250 εισιτήρια της Άγκια, αμόχωστος. Χωρίς τους Τόμας, Βέισμπεκ, Γιούπιτς και Μπράουν, ο Απόλλωνας απέναντι στην Ανόρθωση. Καλές πιθανότητες για να προλάβει έχει ο Β. Φουρτάδο και Τόσιτς κάνουν αγώνα δρόμου στην Ανόρθωση για να προλάβουν τον τέρπι με τον Απόλλωνα. Ψάχνουν για επιθετικό και ρεματοφύλακα στον Άρη, ικανοποίηση για την προσαρμογή του Βερτών. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες για τον Μάριο Γεωργίου, με τον αθλητή μας στην ενόργανη να συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς στο σύνθετο ατομικό. Τρέχουν να προλάβουν στην ΑΕΛ, ούτως ώστε να αποκτήσουν δύο παίκτες στην επιθετική γραμμή. Ρεπορτάζ στην Πολωνία αναφέρει ότι η μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς στην Αγγελόνα δεν θα γίνει και ο παίκτης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ εντείνει τις κινήσεις του για ενίσχυση επιθετικής γραμμής με τους Νίλμο Πεκ και Σάντρο Κουλένοβιτς στη λίστα του. Παράλληλα, εξετάζει και την απόκτηση αμυντικού μέσου. Η Manchester City επισημοποίησε την απόκτηση του Ντιαγιά από την Everton έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών. Επίσημη και η μετακίνηση του Ντέβιτ από την Juventus στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
17: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
18: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 740 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούτε, ρε!

Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Καλημέρα στο φίλο μου τον Δήμο τον Αναγιωτίδη, ο οποίος ετοιμάζει μεγάλη βραδιά στις 18 του Σεπτέμβρη στα Καμπιά. Έβαλε διαφήμιση, αλλά κάποιον είναι διαφήμιση ο κύριος Αναγιωτίδης. Και λέω να του το πω με το ράδιο, αλλά έμαθα ότι τον άκχαζε έναν κουνούπι. Τώρα δυνατόν έναν κουνούπι του Δυτικού Νείλου, ήρθε από το Δυτικό Νείλο το κουνούπι και μπαίνει στα Καμπιά, ρε κουμπάρε. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες, άμα και είναι κουνούπι του Δυτικού Καμπιού. Το Δυτικών Καμπιών, γιατί το Καμπίν είναι άλλο χρωτό. Είναι το Καμπίν του Φαρμακά. Και μια και είμαστε στο Φαρμακά, να χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Παναή. Με το κρασί του, με τη ζιβανία του. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον καλό κόσμο.

Εδώ είμαστε, Super Sport 104. Η εκπομπή σας λοιπόν. Διαβάζω σε μια εφημερίδα, συγκεκριμένα είναι από τη Χαραυγή. Η αστυνομία Κύπρου, λέει, προκήρυξε διαγωνισμό με αριθμό Δέλτα Όμικρο 76 κάθετος 2026 για την κατασκευή ράψιμων σακακιών και παντελονιών της αστυνομίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου. Και διά τη διεύθυνση δαμέ www.embrocaradmen.gov.cy. Και θέλει η κυρία Μαρία, η οποία ράφτενα που την άλλο να, να δει η κοπέλα αν μπορεί να πιάει τούν την προσφορά. Να απευθυνθείς σε τούν το www.embrocaradmen. Και αν τα έβρεις, να πιάσεις την προσφορά, κυρία Μαρία. Να ράψεις σακούθια και παντελόνια της αστυνομίας.

Μου λέει ένας φίλος μου εχθές ο Δημήτρης, έχω στα κελέ μου πέει για τούτη γραμμή ρε κουμπάρε λαλί μου του 1431 που κόφηκουν το κάπνισμα. Διότι ο άνθρωπος καπνίζει, είναι καπνιστής. Έπιασε σε τούτη γραμμή, είναι δωρεάν γραμμή διακοπής καπνίσματος 1431. Και λαλί του μια ηχογραφημένη φωνή, καπνίζεις. Ασφαλώς καπνίζω, αφού για τον που πια για να κόψω κάπνισμα. Κράεις πακέτο. Ναι, όσον και αγόρασα τώρα από το περίπτερο. Πάτα το χαμέ. Μόλις το πατήσεις χαμέ το πακέτο των καινούριων που αγόρασες, κατάστρεψε το. Που τη λύπη σου που το πάτησες τσινούρκο, να μην ξανακαπνίσεις. Τέλεια του, μα είπες σου έτσι πράγμα. Έλα λίμω, έτσι είπε μου, θέλουν όρομα λαλί μου, ότι έπιασα σιούν τη γραμμή το 1431. Ο καθένας με τον πόνο του.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: να στείλουμε τραγούδια της εκπομπής στο φίλο μας τον Λούκα Οδυσσέως. Δεν σε ξέχασα ρε φίλε.
1: Δεν με πειράζει, πολλά θες και κάτι παραπάνω.
0: Εχθές σου έκαμε ειδική αφιέρωση, διότι έμαθα ότι έτρωες αγκιναρούες. Μετά από να βάλω τραγούδια της φτώσιας για τους κομμουνιστές, να σου βάλω ένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και πάμε με ακόμα ένα τραγούδι με την Μαριάννα, δικό σου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

άνθρωπος αγράμματος εσάν το στραών. Ή ο αγράμματος και ο στραός εν έναν. Αποφθεγματικά παρομοιάζεται η διανοτική ανεπάρκεια ψυχική τύφλα του αγράμματου με τη σωματική τύφλα των ματιών του στραού. Και αυτές οι παροιμίες είναι χαρακτηριστικές του σκοταδιού της δουλείας και του χαράματος του διαφωτισμού 17ου, 18ου, 19ου αιώνα. Στραβός είναι ο τυφλός, ο μη ίσος, ο στραβός.

Αντάν να πας στην Αραΐπου, πρώτα φάγει στερα νύφτου. Όταν θα πας στην Αραδίπου, πρώτα φάει και έπειτα νύφτου. Οι αραδιπιώτες, φίλε Αντρίκο, μιλώ για το φίλο μου τον Αντρίκο, τον Μαρκομανή, που θα του βάλω και ένα τραγούδι μετά του Μάρκου Βαμβακάρη. Οι αραδιπιώτες φημίζονταν για τις γαρίλες τους επειδή δεν νύφκουντα συχνά. Η παροιμία λέγεται ηρωνικά, γιατί πρώτα οι άνθρωποι νύβονται και ύστερα τρών. Στην Αραΐπου ετρώαν φαίνεται άνυφτοι και άπλητοι. Αντά να πει να φουμιστεί, θέλει αλόνια να τσιλιστεί. Φουμιστής εντός που καυχέται, ο φουμισάρης, ο καυχισάρης. Θέλει αλόνια να τσιλιστεί, σημαίνει σαν το γάδαρο που τσιλιέται και πορδίζει, αδιαφορώντας για τους γύρω του, όσο πιο μεγάλη είναι απλά μπορεί να καταστρέφει ό,τι έχει στη ράχη του. Έτσι συνήθως οι γάροι ετσιλιούνταν μες τα λόνια. Εφτάσετε τα λόνια.

Να στείλω το τραγούδι να πάει στον Αντρίκο μας. Εισηγέρα Αντρίκο, παραπάνω, παραπάνω. Και στην Άννα τη Διαμαντέγγανη στη Λάρνακα. Και στην ταβέρνα εκεί του φίλου μας του Βλάχου, του Χρήστου.

Ακούτε λοιπόν Super Sport 104 και πάμε με μια τραγουδάρα δική μου. Απολαύστε το. Με μιλάτε.

εκτάκτως μια αφιέρωση για το φίλο μας τον Λοΐζο που είναι οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο και είναι συντονισμένος με την εκπομπή μας. Good morning.

0: Queen.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ένα κουντήσει να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κούλουμακα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
8: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
9: Τι λες, παραμιλάς?
8: Πε-ψι.
9: Θέλεις ένα ψυχτικό?
8: Πε-ψι.
9: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
8: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
9: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
10: Pepsis και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 11.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Ψάχνει ενίσχυση με Κύπριους παίχτες η Ομόνοια στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Στα πράσινα ντύνεται ο Μπράουερς. Μετά τον Πατράο κλείνουν οι μεταγραφές στην ΠΑΦ, αναρρώνει ο Μπιέλ με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιθετικό από το πάνω ράφι ψάχνει ο Αποέρ στην Κύπρο, η Ζελένη, Κακαρίγιο και Μπαράκ. Προς Ισραήλ ο Γκουρφιγγέλ κλείνει δερματοφύλακα ο Ρόγκα στην ΑΕΚ. Ο Κβίτα ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας μετά το διάστρεμα που υπέστη, έχει καλές πιθανότητες άσος του Απόλλωνα να προλάβει την ανόρθωση. Δύσκολη είναι η συμμετοχή των Φουρτάδο και Τόση στην ανόρθωση εν ώψη Απόλλωνα. Ο Άλβες χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επανέλθει στον Άρη, στο κάδρο συγκεκριμένος τερματοφύλακας. Η λυμμένη απόφαση στην ΑΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι κινούνται για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών. Ρεπορτάζ στην Πολωνία αναφέρει ότι η μεταγραφή του Πάντοβιτς στην Αγγελόνια χαλάει και ο παίκτης θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει στο μεταγραφικό του στόχαστρο για την επίθεση του Νίλ Μοπέ και Σάντρο Κουλένοβιτς. Η Manchester City ενεργοποίησε την βόμβα Ντιαγέ εναντί 65 εκατομμυρίων λιρών. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην σειρά του Super Sport 14. Ακολουθήσει μια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

ανθρώπινες απώλειες. Ο πόνος είναι ο ίδιος και θα ήθελα σήμερα πρωτού ξεκινήσω. Ανθρώπινες απώλειες, ο πόνος είναι ο ίδιος και θα ήθελα σήμερα

επήραν απόφαση, είπε ο πρόεδρος, να κάνουν νόμο. Τόσα χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία δεν σκέφτηκε κανένας να κάνει έναν νόμο που να απαγορεύει τον απόπλου οποιονδήποτε μες στη θάλασσα. Και γι' αυτό είχαμε την τραγική κατάληξη με τον φίλο τον Δήμητο Μαυρόπουλο, γιατί ήταν καταπληκτικός φίλος μου, εξαιρετικός.

όπως σκεφτήκαμε χτες 52 χρόνια μετά από την εισβολή, να δούμε και τα ψυχικά προβλήματα αυτών όλων όσων υπέστησαν βία από τις τουρκικές, από τους Τούρκους τότε το 1974. Εχτές σκεφτήκαν να εξετάσουν τα ψυχικά προβλήματα που είχαν όλοι αυτοί οι εχμάλωτοι, που τους εδέρα, που τους εβιάσαν, τους εσπάθαν τα κόκκαλά τους. Πενήντα δύο χρόνια μετά,

Τραγούδι που μας ζήτησε εξαιρετικά αφιερωμένο η Ελένη από τη Γεροσκήπου. Στο φίλο της το Χρήστο. Άτερε.

Εδώ είμαστε εμείς, ακούτε την εκπομπή μας. Επειδή μαθαίνουμε και τα τελευταία νέα, γίνεται φασαρία στο λιμάνι της Κερίνιας, γιατί έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων που ήταν όλοι Τούρκοι. Έφτασαν στην Κερίνια, γίνονται συμπλοκές εκεί και είπαν οι άνθρωποι ότι φέρτε μας τους να τους κρεμάσουμε τους υπευθύνους. Και αν δεν μας τους φέρετε, να πάμε να τους εύρουμε εμείς. Έτσι είπαν οι συγγενείς των θυμάτων. Πάμε με τραγουδάκι, η εκπομπή συνεχίζεται.

Γεια σου κύριε Αντώνη Τραχονίτη, με το φίλο σου τον Γιώργο εις τον Άγιο Δωμέτιο. Να του στείλω την αγάπη μου. Επίσης να στείλω την αγάπη μου στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Γεωργίου εκεί στον Άγιο Δωμέτιο και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Τον ευχαριστούμε. Στο φίλο μας τον Στέλιο εκεί στο Οδόφραγμα να στείλουμε την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας. Στους φίλους μας στον Βέργον Αντωνίου. Γεια σου Βέργο μου. Και στον εξτρεμιστή τον φίλο μου τον Νίκο τον Αλόχα τον Χριστοδουλίδη. Πάμε τώρα στο Ζήγη να χαιρετήσουμε τους φίλους μας εκεί, τον Κύπρο και τον Ανδρέα. Πάμε στο Αυγόρου να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Αντρίκο και την οικογένειά του και στα παιδιά εκεί στη Βεζίνη στο Αυγόρου. Πάμε στο Κίτι, στο πρακτορείο απέναντι από το από την Πεζίνα εκεί της ΕΚΟ. Την αγάπη μου. Πάμε στους καταδρομείς μας, το φίλο μας τον Χρήστο τον Θεοδούλου, στους εργάτες, τον Έκτορα Γιαμπούναν, στη Λάρναγα με την Ειρήνη του, στον Τάσο τον Κομοδρόμο, στο Ζιμπουλάκι, στον Ανδρέα τον Αργυρού, στον Κωστίν με το μουστάτζιν από το Σπαθαρικό, τον Καλουφί μας. Και εδώ είμαστε.

0: είσαι εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
0: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στα κατεχόμενα αναμένεται να φτάσει σήμερα το τουρκικό πλοίο υποβρύχιων επιχειρήσεων και διάσωσης TCG Alemdar με σκοπό να συνδράμει τις έρευνες για το πολύ νεκρό ναυάγιο που σημειώθηκε στην κατεχόμενη Κερίνια, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 20 αγνοούμενους. Το τουρκικό πλοίο θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το ναυάγιο σε βάθος 550 μέτρων για να διερευνήσει την ύπαρξη εγκλωβισμένων ατόμων. Σε νέα ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση περνά η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στοχεύοντας συστήματα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις μέσω πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον Αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην Ιορδανία, το Ιράκ, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Από τα Αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν αναφέρθηκαν τουλάχιστον 11 νεκροί. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε τους γερμανικούς ισχυρισμούς περί ρωσικής εμπλοκής σε σχεδιαζόμενη επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κάνοντας λόγο για στημένη προβοκάτσια. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Βερολίνο ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη γερμανική κοινή γνώμη, συνδέοντας τις καταγγελίες με την πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Στο μεταξύ, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για το ρωσικό εναέριο χώρο ως κρατική τρομοκρατία και προανήγγειλε αντίδραση από την Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνυσε στο Κίεβο πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Ένταση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις κεντρικές φυλακές. Δεσμοφύλακας δέχθηκε επίθεση από κρατούμενο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Έντονη αντίδραση από την Συντεχνία Ισότητα, η οποία καταγγέλει την κρατική απάθεια.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
11: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
12: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
13: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: ένα μικρό.
1: Να στείλουμε αυτό το τραγούδι να πάει στο κούριο της αγάπης.
0: Χάνεται και δεν γυρνά.
1: Του φίλου μας του Πέπη. Αλλά για να μην έχουν παράπονο και οι άλλοι κουρείς. Και στο φίλο μας τον Γιώργο. Τον Γιώργο τον Μωυσέος. Στο Φάνο. Στη Λαγατάμια. Στο φίλο μας τον Παντζαρί. Στον Άρη τον φίλο μας στη Λάρνακα.

Εδώ είμαστε εμείς, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή μας, 11 και 44 λεπτά. Να στείλουμε στο φίλο μας το Σωτήρι της Αθηνάς, τραγούδια της εκπομπής. Στο φίλο του τον Νεκροθάφτη και στο φίλο μας τον Αναξαγόρα.

τραγούδι για τα φιλαράκια μας στην Αραδίπου που μας ακούνε. Ο Αντρίκος και ο Πάμπος. Όλοι οι Αραδίπου δικοί σας.

Έτσι σιγά σιγά, παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, χαρούμενοι, καλό υπόλοιπο. Χαιρετίσματα στα φιλαράκια μας. Αύριο ραντεβού.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομονία ανακοίνωσε την παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Ο Κύπριος Άσος υπέγραψε μέχρι το 2029. Η Ομονία με βοήθησε πολύ να γίνω παίχτης που είμαι σήμερα, δήλωσε στην κάμερα των Ολλανδών ο Παναγιώτου. Πλήγμα στην ΑΕΚ με Αμίν μένει εκτός για 3 εβδομάδες, καθώς υπέστη μερική ρήξη της πελματιάς από νεύρωσης. Πατράω και τέλος οι μεταγραφές στην ΠΑΦΟ ετοιμάζει αλλαγές στο Σαπίντο για το Super Cup. Επιθετικός και κατάλογος Β' στο προσκήνιο η ΑΠΟΕΛ εξετάζει Ζαχαμπό ο Βρίζας. Χωρίς τους Thomas Vase, Μπεγκιούμπιτς και Μπράουν προετοιμάζεται ο Απόλλωνας για τον ντέρμπι με την Ανόρθωση. Στην Κέα θεωρούνται αμφίβολοι Φουρτάδο και Τόσιτς. Κινείται για τερματοφύλακα ο Άρης, παίρνει γάντια βασικού ξανά φορμαρισμένο Ζάντρο. Τρέχουν να προλάβουν στην Έλετος ώστε να αποκτήσουν 2 παίκτες στην επιθετική γραμμή. Στα ρηθρόλευκα του Ολυμπιακού πυρός ο Γκουστάβο Πουέρτα, η ακριβότερη μεταγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο με κόστος 20 εκατομμυρίων. Απορρίφθηκε από τον ΠΑΟΚ η πρόταση που έφτασε στα γραφεία για τον Σορετήρε. Έξαλε στην Τσέλσι με την Μονακό, οι Μονεγάσκοι ακύρωσαν τον Τίλια Καμαρά στο φινάλε των μεταγραφών. Δανεικός στη Λακορούνια από την Μπαρτσελόνα ο Κασαδό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
12: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
14: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
15: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: 12 στα σπορ.

Χαίρετε, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαζί σας μέχρι τις 2 Μάκης Νικολάου, Κοντεζού Πεσπορ 104. Μάικ πουλή στην ροή του ήχου. Θα δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Θα έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο τον πρόεδρο Γενιάς Σαλαμίνας, τον Πάρη Ανδρέου. Θα έχουμε μετά τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ Βάσο Κουτσούνα, να δούμε για το θέμα των γηπέδων με τις αδειοδοτήσεις. Θα πάμε Λεμεσό να συναντήσουμε εκεί τηλεφωνικά τον Κώστα Παπαδόπουλο, πρόεδρο επικοινωνίας του Άρη. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Ανδρέα Παναρέτου. Θα μας πει νέα από Έλο Γιάννος Παπαϊωάννου. Θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ Πάφου με Χάρη Χατζή Κυριάκο. Και με Άριστο Παναγίδη, τον εκπρόσωπο τύπου της Κανόρισσας. Το πρόγραμμα, να υπενθυμίσω, του πρωταθλήματος, αφού θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε τον αγώνα του Super Cup στο Αλφαμέγα στις 7.30 ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο. Παιχνίδι θα δοθεί από το σταθμό μας και από τον Αλφα. Λοιπόν, αύριο, μάλλον Παρασκευή μεθαύριο στις 7 ο 21 Μαΐου Καρμιώτισσα, στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής στην Περιστερώνα, στο κοτοκοπιά Μισοφυλάστος Κληρίδης. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 Απόλλωνα Νόρθωση, στο Αλφαμέγα στις 8 Ομόνια Ραδίπου Κράσα Βαενή στην ΑΕΚ Αρένα. Την Κυριακή το μεγάλο παιχνίδι από ΕΛ ΑΕΡ στο Γάσι Πι, την ίδια ώρα αφού άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του αγώνα Νέα Σαλαμίνα στη Βαμόγουστο επιστροφή. ΑΕΡ στο Γάσι Πι, την ίδια ώρα αφού άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του αγώνα Νέα Σαλαμίνα στη Βαμόγουστο επιστροφή.

σε άμυνα και εξτρέμ. Ο Πατράο είναι ο εκλεκτός της Πάφου για επιθετική ενίσχυση. Ανεβάζει ρυθμό Μπιέλ για να πιστέψει στην δράση. Καρίγιο και Μπαράκ είναι στην Κύπρο για την περαιτέρω ενίσχυση των γαλαζοκυτρίνων. Προς Μακάμπι Τελαβίβ ο Γκουνφιγκέλ 250 εισιτήρια θα πάρει η ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Μέρος της προπόνησης ακολούθησε χθες ο Κφίτας στον Απόλλωνα. Θετικά τα νέα για τον Τσέχο για τους Γαλάζιους. Εκτός με την ανόρθωση ο Πράντον Τόμας, ο Βέισπεκ, ο Λιούπιτς και ο Μπράουν. Ενώ θα βγουν τα αποτελέσματα του Φουρτάδο στην ανόρθωση, αφίβολος για τον τέρπι της Λεμεσού με τον Απόλλωνα ο Τόσιτς. Ψάχνουν για επιθετικό και τερματοφύλακα στον Άρη. Ικανοποίηση για την προσαρμογή του Βέρτον. Δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εξετάζουν στην ΑΕΛ διαθέσιμες επιλογές που έχουν μπροστά τους οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού όσον αφορά την ενίσχυση στο επιθετικό κομμάτι.

0: Και πάμε στον πρώτο μας φιλοξενούμενο καλεσμένο, ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Παπανδρέου. Αγαπητέ πρόεδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Τι αφήνει η πρεμιέρα πρόεδρε, 3-3 με τον Ολυμπιακό στη Λευκοσία, είχατε πάρει ένα προβάδισμα 1-3.
1: Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που μας άφηκε κάποια υλικό πικρυγεύση και σίγουρα ένα παιχνίδι που απόλαυσαν όσοι το παρακολούθησαν.
0: Όντως.
1: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι πρώτης αγωνιστικής που πάντα έχει μπορεί να έχει εκπλήξεις, μπορεί να έχει απρόβλεπτα τέλος πάντων θέματα. Το αυτό που κρατάμε από το παιχνίδι εμείς είναι ότι τα θετικά στοιχεία η ομάδα έδειξε να αρετές στο παιχνίδι, έκανε τη μετατροπή ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ. Ίσως μπήκαμε κάπως αγχωμένα στο παιχνίδι, θέλω να πιστεύω, αλλά μετά έβγαινε το ρυθμό της η ομάδα, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, έβαλε 3 γκολ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα μπορούσαμε με λίγη τύχη και θεωρώ αν δεν δίνονταν το πέναλτι θα παίρναμε τους 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Όμως κρατάμε τα θετικά, διορθώνουμε τι αρνητικό μπορεί να παρουσιάστηκε και συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Σε γενικές γραμμές, περιμένατε, είχατε καλά διαστήματα να αμφιβάλλω, αλλά και τα κενά. Περιμένατε καλύτερη την ομάδα, πάντως δείξατε πάρα πολύ καλά στοιχεία στα φιλικά, άλλο φιλικά και άλλο τα επίσημα παιχνίδια.
1: Σίγουρα τα φιλικά έχουν άλλη αντιμετώπιση, δεν υπάρχει πίεση του παιχνιδιού, είναι αντιληπτό. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για μια ομάδα με 11
0: καινούργιες
1: καινούργια ομάδα, παρόλο που η φιλοσοφία, αν θέλεις, και το πώς δουλεύει η ομάδα, τα παγιά στοιχεία και τα νέα έχουν αφομοιωθεί, αλλά χρειάζεται το χρόνο της για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο βαθμό που όλοι εμείς θέλουμε σε όλο το 90 λεπτό. Γι' αυτό λέω ότι είδαμε αυτά που μας άρεσαν, είδαμε και κάποια τα οποία θέλουν διορθώσεις και συνεχίζουμε τη δουλειά.

0: Είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχει ακόμα 20-30 σχεδόν παιχνίδια από όσα θα είναι. Άρα βλέπουμε τη συνέχεια με...
1: Μαραθώνιος.
0: Είναι μαραθώνιος. Είναι ένα ταξίδι στη φετινή χρονιά που θα έχει πολλά παιχνίδια, πολλές αναμετρήσεις. Το μόνο που λέω πάντα είναι να είναι όλοι οι άθλητες υγιείς και όλες οι συνθήκες υγιείς που είναι στη Νέα Σαλαμίνα στην παρούσα φάση και με λίγη λίγη να μπορέσουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη φετινή χρονιά.
1: Μου δίνει στροφή. Θα το συζητούσα, θα ρωτούσα, αλλά είπες για την πορεία της ομάδας, τον στόχο έτσι ξεκάθαρα. Ποιος είναι? Βλέπω κάτι διαφορετικό να φτιάχνετε εσείς στη Νέα Σαλαμίνα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Και το λέτε και το είπατε και στην πρώτη σας διάσκεψη που κάνατε. Ήμουν παρόν.
0: Ναι, θυμάμαι. Εντάξει, σίγουρα αυτό που θέλουμε να περάσουμε στη φιλοσοφία του σωματείου πλέον είναι ότι δεν υπάρχει, δεν συμβιβαζόμαστε πλέον, ούτε θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία μας, συζητούμε για θέματα υποβιβασμού.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι η ιστορία του σωματείου, το μέγεθος του σωματείου, αλλά και οι πόροι που μπορεί να έχει το σωματείο είναι τέτοιοι, οι οποίοι δεν πρέπει να μας επιτρέπουν να σκεφτόμαστε το θέμα υποβιβασμού. Mm-hmm. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο και μπορούμε να το κάνουμε. Φτάνει να λειτουργούμε σωστά και ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια και σιγά σιγά κάθε χρόνο να ανεβαίνουμε ακόμα ένα σκαλί, ούτως ώστε να παρουσιαζόμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο διεκδικητικοί. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να λέμε για εξάδες κλπ. Και το έχω τονίσει αυτό και ο λόγος είναι γιατί απλούστατα τα οικονομικά δεδομένα των πρώτων έξι ομάδων με τους υπόλοιπες έχουν τεράστια διαφορά. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε φιλοδοξίες ή δεν επιθυμούμε να το επιτύχουμε. Θα το προσπαθήσουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι
1: αντικειμενικά δυσκολίες. Ναι.
0: Είναι υπερβολικά δύσκολο. Ναι. Αν εμείς θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε προσπάθεια μας. Αν τα καταφέρουμε, καλώς, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι
1: ο στόχος αυτός.
0: Στόχος. Ναι. Ο στόχος είναι, όπως είχα πει και στην πρώτη συνέντευξη λίπου, είναι ότι η ομάδα βλέπει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω.
1: Και δεν υπάρχει το λεξιλόγιο υποβιβασμός.
0: Ακριβώς.
1: Τα οικονομικά σας δεδομένα, πρόεδρε, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, είναι καλύτερα?
0: Σίγουρα είναι καλύτερα. Δεν θα πάω 10 χρόνια.
1: Όχι, τελευταία.
0: Ήταν πολύ ασχημένες συνθήκες. Θα πω απλώς ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλειά όσον αφορά σωστή διαχείριση των οικονομικών. Αυτό που εμείς επιζητούμε φέτος, από πέρσι βασικά που ξεκινήσαμε, είναι η συνεχής αύξηση των εσόδων μέσω σπόνσορων, μέσω διαφόρων άλλων τρόπων, ούτως ώστε να μπορούμε να αυξάνουμε τον προϋπολογισμό, που κατά συνέπεια σημαίνει αύξηση του προϋπολογισμού, καλύτερη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και όχι μόνο, και τα γραφεία και το εικόνα του σωματείου, και με τον τρόπο αυτόν να ανεβάζουμε χρόνο με το χρόνο το σωματείο μας επίπεδο.
1: Για τον κόσμο που πως το έχει αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια της Νέας Σαλαμίνας, το πω έτσι, της νέας Νέας Σαλαμίνας, και το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεξιότητα μεταδιαρκείας, γιατί η Νέα Σαλαμίνα είναι ο κόσμος της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι η παρουσία του κόσμου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα ήταν εντυπωσιακή. Κάναμε δύο φορές sold out στην ουσία, γιατί ζητήσαμε 1.000 εισιτήρια, είχαν πουληθεί, ζητήσαμε πρόσθετα 200, είχαν πουληθεί. Και ήρθε και ο κόσμος από τα δανεία του σταδίου. Δείχνει ότι μια παρουσία σχεδόν 500 φιλάθλων σε πρώτη παιχνίδι εκτός έδρας δείχνει την πρόθεση του κόσμου και την αγάπη του προς το σωματείο και το ότι αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται και όλοι μαζί να μπορέσουμε να να δούμε καλύτερες μέρες αν θέλεις για το σωματείο και να είμαστε, να κάνουμε και τον κόσμο μάλλον του σωματείου περήφανο. Αυτό νομίζω ήταν ενδεικτικό, όπως επίσης και η σημαντική του παρουσία και πρόθεση για αγορά εισιτήριων διαρκείας, που ακόμα συνεχίζεται και ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε το στόχο των 1500 για τη φετινή χρονιά.
1: Είστε κοντά.
0: Είμαστε στα χίλια, αλλά υπάρχει συνεχής ροή, ναι. Γιατί την ουσία το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει, θα το έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, την Κυριακή. Κατά συνέπεια ακόμα έχει κόσμο που είναι σε ταξίδια, τηλεφωνούν. Έχω την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν.
1: Και φαντάζομαι να υπάρχει τόσος κόσμος στη Λευκοσία με τον Ολυμπιακό, τι θα γίνει με την δική σας κερκίδα, με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό και εμείς αναμένουμε ότι ο κόσμος θα δώσει έντονα την παρουσία του, να στηρίξει την ομάδα, είναι και το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στη φετινή χρονιά. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα δώσει έντονο παρόν, θα είναι εκδηλωτικός και θα βοηθήσει την ομάδα τα μέγιστα τους, ώστε να μπορέσει να πάρει την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Πρόεδρε, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όσον αφορά το κομμάτι διαιτησία, έχετε προχωρήσει σε καταγγελία. Πού, τι αυτό θα σώθησε να το κάνετε αυτό?
0: Κοιτάξτε, έχουμε παράπονα για τη διαιτησία και στη φάση του πέναλτι, αλλά και σε αρκετές φάσεις πειθαρχικού ελέγχου. Εντάξει, δεν θα πούμε σε ανάλυση των φάσεων σίγουρα. Εμείς ακολουθήσαμε τη θεσμική οδό. Αυτό θα το εξετάσει η Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ. Όμως και τη διαιτησία και το ΒΑΡ. Γενικά νιώθουμε ότι δεν έγινε μια καλή διαιτησία. Και η πρόθεση μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή, ότι θα πρέπει να μιλούμε για τις διαιτησίες και να τις στολίσουμε όταν νιώθουμε ότι δεν είναι καλές. Σίγουρα μπορούν να γίνουν λάθη σε έναν παιχνίδι, φυσιολογικό, αλλά όταν νιώθεις ότι τέλος πάντων αδικείσαι, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση ο καθένας για το σωματείο του να κάνει το παράπονο του μέσα στα πλαίσια των θεσμών της ΚΟΠ. Και τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
1: Σαφώς. Ναι, παρακαλώ.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν ζητούμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, δεν ζητούμε
1: εύνοια.
0: Ζητούμε ίση μεταχείριση, ίσες αποφάσεις για όλους και για το καλό κυρίως της διαιτησίας. Γιατί εμείς πιστεύουμε στον Κύπριο διαιτητή.
1: Δεν πρόλαβε την ερώτηση μου, ναι.
0: Πιστεύουμε στον Κύπριο, δεν έχει ικανότητα τους διαιτητές, οι οποίοι έχουν και την ικανότητα και την προσωπικότητα να αντεπεξέλθουν σε κάποια παιχνίδια. Αυτό, όπως σε όλες τις επαγγέλματα, υπάρχουν και κάποιοι που πιθανόν να μην μπορούν. Άρα θα πρέπει αυτό να γίνεται καλύτερη αξιολόγηση από θεσμικά όργανα και να κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν για να μπορέσουν να αντιπροσωπεύονται και η διαιτησία αλλά και στο τέλος η ΚΟΠ σωστά εντός του αγωνιστικού χώρου.
1: Ναι. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γειτονικό ντέρπι, αυτό που θα γίνει στο γήπεδο σας την Κυριακή 7 η ώρα, αντί 8 άλλαξε, με την ΑΕΚ, και δημιουργήθηκε και ένα κλίμα έτσι άσχημα, θα πω, τεταμένη κατάσταση, το περιστατικό που συνέβηκε στο Fan Day. Έτσι θέλω να μας πεις, έτσι τα ακούσαμε την άποψή σας.
0: Σίγουρα με την ΑΕΚ πάντα είναι ενδιαφέροντα τα παιχνίδια, γίνονται πολύ καλά παιχνίδια και εντός και εκτός. Εντάξει, αυτό σίγουρα που είχε γίνει πριν 10 μέρες αυτήν την κλιματική συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, νομίζω αμαύρωσε πρώτα απ' όλα και το όνομα της ΑΕΚ η όλη του συμπεριφορά, αλλά νομίζω δημιούργησε μια τεταμένη ατμόσφαιρα πριν από έναν τέτοιο παιχνίδι.
1: Εκείνον των ολίγων,
0: Εκείνον των λίγων, βέβαια. Ναι. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να αποβληθούν από το χώρο του ποδοσφαίρου. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, χειρίστηκε σωστά το θέμα. Έκανε ό,τι έπρεπε να γίνει, προχώρησα σε συλλήψεις αυτών των ανθρώπων και από εκεί και πέρα θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει όλοι οι υγιείς φιλάθλοι σιγά σιγά να αποβάλουν αυτούς τους ανθρώπους από τα γήπεδα, ασχέτως ποια ομάδα να υποστηρίζουν. Τέτοιες συμπεριφορές απομακρύνουν τον κόσμο από τα γήπεδα και θέτουν σε κίνδυνο τις ίδιες τις ομάδες τους. Και ακόμα είναι πιο τραγικό το γεγονός ότι αυτό δεν έγινε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Έγινε σε ένα χώρο, σε μια εκδήλωση όπου περίμεναν να φύγουν οι αρκετοί, να μείνουν λίγοι για να μπορέσουν στην ουσία να δημιουργήσουν αυτήν την, να χτυπήσουν σοβαρά ανθρώπους. Και είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε θύματα στην περίπτωση αυτή. Και δυστυχώς είναι αυτόν τον λόγο που ζητήσαμε και εμείς, θεωρώντας το παιχνίδι είναι ειδικό σε φυγόρ, να μην υπάρχει παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ στο παιχνίδι, γιατί στη Λάρναγαν, παρόλο που δεν μένω Λάρναγαν εγώ, οι πληροφορίες που ακούω είναι ότι συγκοβράζει μια κατάσταση. Για προληπτικούς καθαρά λόγους. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση της ΚΟΠ ήταν να έρθουν 250 φιλάθλοι εισιτήρια, να δώσουμε 250 εισιτήρια στην ΑΕΚ. Τις σεβόμαστε, από πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα στο παιχνίδι να διεξαχθεί ομαλά, χωρίς το παραμικρό επεισόδιο. Θα πάρουμε τα μέτρα μας και με τα μεταφορά των κλειδωμάτων σε ασφαλέστερη, αν θέλετε, απόσταση. Θα βάλουμε στιούαρτ, θα κάνουμε τα πάντα και επί ευκαιρίας θέλω να καλέσω όλον τον κόσμο, αλλά κυρίως στη Νέα Σαλαμίνας, να συμπεριφερθούν με πρέπον τρόπο, να είναι εκδηλωτικοί για την ομάδα μας, αλλά να αποφευθεί οποιαδήποτε πρόκληση ή οποιαδήποτε ένταση η οποία θα δημιουργήσει πρόβλημα στο σωματείο μας, στην ομάδα μας, και στο τέλος της ημέρας να αποφύγουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε περιστατικό τραυματισμού ή οτιδήποτε. Θέλουμε το παιχνίδι να είναι 90 λεπτά από το σφαιρικός αγώνας και όλος ο κόσμος να φύγει από το γήπεδο, να πάει σπίτι του χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Θέλω να είμαι πολύ έντονος σε αυτό και τουλάχιστον στους δικούς μας φιλάθλους θέλω να περάσει το μήνυμα ότι είναι ένας αγώνας και δεν πρέπει με κατουδένα λόγο να συνδυαστεί με το περιστατικό που έχει γίνει πριν 10 μέρες.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των εισιτηρίων, διότι είχατε φιλικό με την Ανόρθωση και πήρε η ομάδα της Ανόρθωσης 450 εισιτήρια. Τώρα είναι αυτή η περίπτωση που είπετε, λόγω και των ειδικών συνθήκων παιχνίδι. Τι γίνεται, δηλαδή αντί ο κόσμος στα γήπεδα να αυξάνεται, θα μειώνεται, ποιος θα αποφασίζει?
0: Μα ακριβώς εδώ είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εμείς, πρόθεση μας πάντα κόσμος να αυξάνεται στα γήπεδα. Με βάση την απόφαση της αστυνομίας και της χωρητικότητας του γήπεδου, αλλά και την κύκλιο που υπάρχει, 10% χωρητικότητας δικαιούσε να δώσει στους φιλοξενούμενους, το οποίο είναι 450 εισιτήρια. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Εκτός εάν μια ομάδα επιθυμεί να δώσει, ξέρω εγώ, περισσότερα, όπως μπορεί να κάνει κάποια άλλη ομάδα για οικονομικούς λόγους κλπ. Εμείς η απόφαση μας είναι θα δίνουμε αυτό που δικαιούνται, 10% σε όλες τις ομάδες. Για την περίπτωση αυτή, λόγω του περιστατικού, η ΚΟΠ αποφάσισε να δώσει λιγότερο αριθμό εισιτηρίων για σκοπούς κυρίως ασφάλειας και πρόληψης του συγκεκριμένου αγώνα. Και μακάρι να είναι ο τελευταίος που θα συμβεί αυτόν. Αλλά είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Πρέπει ο κόσμος να αποβάλει αυτούς τους ανθρώπους από τα γήπεδα για να μπορέσει να αυξάνεται ο πληθυσμός. Γιατί σκεφτείτε τώρα μια οικογένεια με παιδί να πάει στο γήπεδο και να έχει επεισόδια. Δεν υπάρχει ούτε να ξαναρθεί.
1: Σωστό. Με τα γραφικά, πρόεδρε, πήρατε τον Αγγέλσκι, τελευταίο απόκτημα, να πάρετε κάτι άλλο?
0: Νομίζω ότι βάσει του προγραμματισμού αυτή ήταν η τελευταία προσθήκη. Τώρα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει μέχρι την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου, αλλά στο πλάνο δεν υπάρχει άλλη προσθήκη. Νομίζω με τον Αγγέλσκι έχει κλείσει ο προγραμματισμός, εκτός απρόπτου.
1: Και
0: η ομάδα νομίζω είναι πλήρης.
1: Το γήπεδο καίει?
0: Το γήπεδο είναι ok, περιμέναμε μια τοποθέτηση επιπρόσθετων καμερών που ζήτησε η αρχαία διοδότησης, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί τη Δευτέρα και λογικά σήμερα πρέπει να πηγαίνει ο τελικός φάκελος για αξιολόγηση στην αρχή της σταδίου, αλλά βασικά κάναμε όλα όσα μας έχουν ζητήσει και είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε την άδεια για όλη τη χρονιά.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό πρωτάθλημα, καλή συνέχεια.
0: Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, αναγκαίωση Ομόνιας αναφέρει ότι οι πράσινοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Χέρενφεν για τη μεταγραφή του Λουκ Μπράουερς στην ομάδα της Λευκωσίας. Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας 2+1 χρόνια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

μορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
1: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
2: Τι λες παραμιλάς.
1: Πέψη.
2: Θέλεις ένα ψυχτικό.
1: Πέψη.
2: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
1: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
2: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
3: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Συνέχεια κυρίες και κύριοι, δίνουμε στην εκπομπή 12 στα σπόρα, Κουντουσούπε σπόρ 104, παρουσιάζει επιμέλεια Μάγκη Νικολάου, Μιχάλη Πλήστηρου του ήχου και μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Χαιρετούμε κύριε Κουτσούντα.
1: Καλησπέρα, συνάδελφοι στους ακροατές.
0: Τι γίνεται με το θέμα των αδειοδοτησιών, τι νέα έχουμε να μας πείτε?
1: Το νεότερο που έχουμε, κάναμε προχθές μια συνάντηση με τα ΚΟΑ μαζί με τις αρχές σταδίων στην Πόρισσα και τη ΣΚΟΠ.
0: Ναι.
1: Και με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής αδειοδότησης που δεν ήταν παρούσα στην εταιρεία, αλλά ήμασταν αντιπροσυνεννοημένοι. Συμφωνήθηκαν αυτό που είχαν πει την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος συζητητική και εναρμόνισης τους με τις απαιτήσεις της αρχής. Έχουμε συμφωνήσει ότι τα στάδια μέχρι 15 Οκτωβρίου θα υποβάλουν μια τεχνική έκθεση που θα καταγράφονται οι τυχόν αδυναμίες των κυκλοπαδών τους. Μετά, μέχρι 15 Νοεμβρίου θα ετοιμάσουν έγγραφα για να προκηρύξουν προδιαγραφές. Επειδή θα υπάρχει και κρατική χρηματοδότηση, οι προδιαγραφές και η προκήρυξη πρέπει να είναι στο στυλ του δημοσίου και συμφωνά με τις διαδικασίες του δημοσίου. Και ελπίζουμε μέχρι τον Μάρτιο του 27 οι προσφορές που θα προκηρυχθούν, θα κατακυρωθούν και θα υλοποιηθούν όσα χρειάζονται για να έρθουμε τα συστήματα μας τέλος Μαρτίου να είναι στο επίπεδο που θέλει η αρχή αδειοδότηση του πεδίου.
0: Αυτό έχει να κάνει με τα CCTV, έτσι?
1: Με τα CCTV.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα τα γήπεδα, ποια γήπεδα δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με τα CCTV?
1: Όπως μας είχε πει η αρχή την περασμένη εβδομάδα που είχα συνεδριάσει, το ΑΕΚ Αρένα και το Γιούδος στη Λεμεσό δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης η αστυνομία μας ενημέρωσε στη συνεδρία που είχαμε με τον υπουργό, τον κ. Φιδηρή, ότι το σύστημα του ΓΑΣΥΚ λειτουργεί ικανοποιητικά.
0: Mm-hmm.
1: Και η λέξη ικανοποιητικά είναι, επειδή έτσι λέει ο νόμος, δεν είναι επειδή δεν είναι τέλειο, δεν είναι πολύ καλό ή έχει κάποιες ελλείψεις. Ο νόμος λέει το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά.
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνομία είπε το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά. Κάποιες διορθώσεις που χρειάζονταν τα γήπεδα του Στέλιος Κυριακίδη που είναι ιδιοκτησία δική μας έχουν ήδη γίνει και έχουν ολοκληρωθεί την περασμένη εβδομάδα. Όσον αφορά το στάδιο της ανόρθωσης και το στάδιο της Νέας Σαλαμίνας, τη συνάντηση που είχαν προχθές οι εκπροσώποι είπαν μείναν κάποιες μικρές εργασίες πέραν των φυλάδων του CCTV. Εκείνες οι μικρές εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας. Όσον αφορά το στάδιο της Όξης Καλογοπιάς, το μία ακόμα ίσως έχει κάποιες μικρές εργασίες να γίνουν. Αλλά αυτό που είχε συμφωνηθεί είναι ότι όσον αφορά τα CCTV, οι αρχές σταδίων θα συμφωνήσουν σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε στείλει χθες επιστολή στις αρχές σταδίων. Αν συμφωνούν να υπογράψουν για να μας την επιστρέψουν πίσω, όλες... Συγγνώμη,
0: ναι. Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
1: Ναι. Όλα τα στάδια με εξαίρεση μιας Σαλαμίνας που μπορεί να έρθει και να μην το είδα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ο πρόεδρος είπε μάλλον καθοδός θα είναι, ναι.
1: Ναι, άρα ναι. Έρχεται. Άρα όλα τα στάδια που σήμερα γίνονται αγώνες πρώτης κατηγορίας συμφωνούν σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αλλά το θέμα το CCTV θεωρούμε ότι έχει πάρει τον δρόμο του για να ολοκληρωθεί σωστά.
0: Άρα γνωρίζουν όλα τα γήπεδα, εκτός από το ΑΕΚ Αρένα και το ΑΜΕΓΑ που είναι OK, όσον αφορά το κομμάτι του το CCTV, τι πρέπει να κάνουν μέχρι τις 15 του Οκτώβρη.
1: Ναι, μέχρι τις 15 του Οκτώβρη πρέπει να υποβάλουν.
0: Είναι πρώτη ημερομηνία.
1: Και η ημερομηνία έκθεση και μια προκαταρκτική είναι εκτίμηση εβδομάδα.
0: Μετά,
1: αν κάποιος δεν το υποβάλλει, αμέσως θα αναστέλλει δηλαδή ανεπιτουργία του.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε, το έχω πει ξανά, η αρχή νιώθει ότι μας δίνει κάθε χρόνο αναβολή. Γι' αυτό ήταν και το πιεστική φέτος και το δέχομαι και το αντιλαμβάνομαι. Άρα τώρα έχουμε βάλει μπροστά μας συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιάγραμμα, έχουμε την υποχρέωση όλοι μας να κάνουμε το άπαντο δυνάμεων μας, να τα ακολουθήσουμε και να δημορφωθούμε.
0: Ναι, τα άλλα θέματα στα άλλα στάδια, εκτός από τα δύο που είπαμε, είναι OK?
1: Στα άλλα γήπεδα, αυτό που είχα πει, η Νέα Σαλαμίνα και η ανόρθωση μας είχαν δηλώσει ότι κάποιες μικροδιορθώσεις δεν είναι που ολοκληρώνονταν αυτήν την εβδομάδα, άρα θεωρούμε ότι είναι OK. Το Στέλιος Κυριακίδης, το δικό μας, όπως είπατε, την περασμένη εβδομάδα έγινε ότι διήθηκε, θεωρώ ότι είναι OK. Το ΓΑΣΥΠΗ δεν είχε κανένα άλλο πρόβλημα πέραν του CCTV, άρα με την έκθεση της αστυνομίας ότι είναι ικανοποιητικό, θεωρώ ότι είναι OK. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το γήπεδο της Ζόξας Κατοικοπιάς. Μόνο για εκείνο δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Ναι. Άρα παίρνουν την άδεια τώρα. Όλα.
1: Παίρνουν την άδεια όλα. Ξαναλέω μικρή επιφύλαξη για το γήπεδο της Ζόξας, γιατί δεν έχω πλήρη πληροφόρηση.
0: Ναι. Έχουμε κάνει νεότερο το Τσίριο.
1: Το Τσίριο θέλει δουλειά ακόμα.
0: Άρα νομίζω το ξεχάσουμε.
1: Θα το ξεχάσουμε. Να το
0: με την έννοια, αλλά... Ναι, αλλά όταν ο κύριος Λοϊζή, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, είχε μπει ότι αγίνουν αγώνες εκεί, τώρα μιλούμε για έγινε ένας. Ακόμα
1: είπε ότι... κανένας.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνει. Όχι, ενώ έγιναν αγώνες ομάδες που δηλώσαν έδραν. Η Καρνιώτισσα έπαιξε στην Μπάφων και ο Ύψωνας στην Λάρνακα. Ναι, είχε πει ότι αν γίνουν έστω και ένας αγώνας εκτός Τσιρίου, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.
1: Ναι, γιατί σύμφωνα με τις
0: προκήρυξεις
1: της Σκοπαρά, το καλό και το κακό. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε ακόμα ένα στάδιο πρώτης κατηγορίας τετιτέλειου του Τσιρίου σήμερα δεδοτημένων. Το καλό φεύγει η πίεση, τα σωματεία έχουν τις έδρες τους, να γίνουν όσο πρέπει να γίνουν για να διαδοτήσουμε και το Τσιρίο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ακόμα όχι, δεν, σήμερα μίλημα όχι, δεν είναι.
0: Άρα θέλει δουλειά,
1: είπε. Μιλήσαμε με τον κύριο Τσολάκη, έχει κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες μέρες μια συνάντηση με την τηλεφωνική επιτόπου στη Λεμεσόν, να δούμε πώς να το κάνουμε, να δούμε τα θέματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας να προχωρήσουμε και το Τσίριο.
0: Μάλιστα.
1: Ελάχιστο δρόμο ακόμα.
0: Με το Σωσ Κυριακίδης, ενώ όχι για το θέμα της άδειας, το θέλει και η Πάφος.
1: Το Στέγιος Κυριακίδης, όπως είπα, ό,τι εργασίες μας είχε ζητήσει η αρχή έγιναν την περασμένη εβδομάδα, άρα...
0: Όχι, μιλώ που το θέλει.
1: Προσφορά,
0: ναι.
1: Η προσφορά λήγει στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε να δούμε ότι όντως θα υποβληθεί προσφορά από ιδιώτην επενδυτή για να λάβει τη διαχείριση.
0: Ακόμα τίποτα. Από κανένα.
1: Δεν θα δούμε τίποτα. Όταν λήξουν οι προσφορές...
0: Ναι, ενώ δεν ήρθαν ακόμα, δεν ήρθε κάτι κοντά σας.
1: Βασικά και να έρθει μέσα στο αυτομάτο σύστημα της κυβέρνησης, το ψηφιακό σύστημα,
0: παίρνουν
1: μέσα κλειδωμένες,
0: ναι.
1: Κανένα δεν ξέρει τι έπαιγε. Όταν λήξει η προσφορά, να μπορούμε να τις ανοίξουμε, να δούμε αν έχει κάτι μέσα, αν έχουν υποβληθεί προσφορές ή όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αναμένουμε και εκεί. Ελπίζω να έχουμε, γιατί
0: ναι.
1: Έχουμε επενδύσει όλοι μας ελπίδες να μην πω πέραν του χρόνου και έχουμε αναστείλει και έργα κτλ. Αναμένουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον μία πρόταση για να αναλάβει τη διαχείριση του σταδίου για να προχωρήσουμε σε δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Σε λίγο πιο πολύ πλέον όπως είστε εξηγημένος, για να προχωρήσουμε σε δεύτερη φάση να έβρουμε επενδυτή να το αναλάβει.
0: Μάλιστα. Για το Μακάριον έχουμε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Το Μακάριον είναι αυτό που προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε κάνει το Master Plan. Όμως η επιθυμία μας είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέρος της κρατικής έκθεσης για κάποια πράγματα. Θα έρθουμε πολύ σύντομα σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο που έχει την διευθύνση της κρατικής έκθεσης να δούμε αν υπάρχει το ενδεχόμενο και μπορεί να αλλάξουν λίγο προς το καλύτερο πάντα οι σχεδιασμοί μας. Το σίγουρο όμως είναι ότι το Μακάριο προχωρά σε αναβάθμιση, θα γίνει σε φάσεις, άρα να ξεκινήσουμε σήμερα για τελειώσουν όλα, θα καθιερώνουν κομμάτι των νέων υποδομών. Μιλούμε για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σαφώς μικρότερο από ότι σήμερα, τέτοιο όμως που να είναι πρώτης κατηγορίας.
0: Για πόσο κόσμο και πόσο χωρητικότητα, σκέφτεστε?
1: Το ελάχιστο για να παίζουν πρώτη κατηγορία. Είναι 2.500-3.000 αυτό ακριβώς το αριθμό. Μιλούμε σαφώς μικρότερο γήπεδο.
0: Και έτσι το σχέδιο σας λέει πότε θα είναι έτοιμο. Τώρα μιλούμε υποθετικά.
1: Νέο γήπεδο κατασκευασμένο, τουλάχιστον 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που να τελειώσει.
0: Όχι, απλώς ρωτάω. Ναι,
1: γι' αυτό έχουμε ήδη από τα πέρσι ξεκινήσει. Η προτεραιότητα μας είναι να βελτιώσουμε τα γήπεδα τα περιφερειακά που υπάρχουν και μπορούν να φιλοξενήσουν ομάδες και τα κατηγορίας σε διάφορες κοινότητες και δήμους του ευρύτερης Λευκοσίας. Έχουμε ήδη εξή συνεννόηση και με τα σωματεία και με αρκετές δημοτικές αρχές, να τα βελτιώσουμε όλα, να είναι αξιοπρεπή γήπεδα και τα κατηγορία, λακατάμια, τσέρι κτλ.
0: Ναι.
1: Για να δώσουμε διέξοδο και στα προσφύγια μας σωματεία, να μπορούν να αγωνίζονται και ταυτόχρονα όταν με το καλό φτάσουμε με έναν αναβαθμισμένο μακάριον, θα είναι οι ομάδες πρώτης κατηγορίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να έχουμε έτσι ήδη τα άλλα όλα τα στάδια να εξυπηρετούμε τις ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Και μετά μια ομάδα πρώτης κατηγορίας που είχε ο Ολυμπιακός, που έμενε με συμφέρεια πριν το γασίδι.
0: Να πάει πίσω.
1: Να έχει επιλογή
0: να πάει
1: μακάρι. Στο μακάριο.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην λένε ότι λυπούμε πολύ η επιλογή σε μόνο ένα μεγάλο στάδιο το γασίδι που είναι πέραν των αγκώσεων.
0: Κύριε... Λόγω των εξόδων μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Σαφώς ευχαριστεί ο μόνος και το ΑΠΟΕ να παίξει το γήπεδο των 3.000. Αλλά υπάρχουν μισή κλάση σωματεία. Αύριο πάει. Καλή ώρα πάει ξανά πρώτη
0: κατηγορία. Ωραία, έρθει εκεί. Έχει
1: επιλογή. Τούτες είναι οι σκέψεις μας. Προχωρούμε με όσους γρήγορους ρυθμούς μας επιτρέπει η γραφειοκρατία μας. Δυστυχώς τι ξέρετε. Και προχωράμε.
0: Ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Στα καλά. Χαιρετώ.

0: Και πάμε τώρα στον Άρη. Κώστας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, επέτρεψε επικοινωνία στη Ραφάς Ταξιαρχίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Μάγκη, τους ακροατές σου.
0: Σχόλιο για την πρεμιέρα. Ήταν ερωτηματικό για μένα, για πολλοί κόσμο, για εσάς νομίζω. Πώς θα ήταν ο Άρης. Απαντήσω. Μου άρεσε.
1: Για τον περισσότερο κόσμο ίσως και να ήταν εκεί, αλλά θυμάσαι και σε συζητήσεις που κάναμε πριν από το παιχνίδι της πρεμιέρας, λέγαμε ότι με βάση αυτά που έχουμε δει, θεωρούμε ότι η ομάδα μας θα είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό φάνηκε νομίζω και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Απόλλωνα.
0: Ναι. Ναι, Κώστα. Τι γίνεται. Κώστα, μας ακούς.
1: Άγγι, με ακούς.
0: Τώρα, ναι. Ναι, πες μας, ναι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ήταν εκ των πραγμάτων ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους και ταυτόχρονα ήταν και πιο έτοιμη από εμάς, γιατί είχε 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια στα πόδια της. Και νομίζω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Νιώθαμε ότι είμαστε κοντά στη νίκη ή αν θες πιο κοντά στη νίκη. Για διάφορους λόγους δεν τα καταφέραν, αλλά θα έλεγα ότι ως ένα πρώτο δείγμα, αν εξαιρέσω το αποτέλεσμα που δεν μας είχε κρατήσει η ισοπαλία, όμως ως ένα πρώτο δείγμα θεωρώ ότι ήταν περισσότερα τα θετικά, Μάκη.
0: Και αυτό μεταφέρω και εγώ που εισπράττω από κόσμο.
1: Εντάξει, είναι λογικό, επαναλαμβάνω, γιατί ο κόσμος δεν είχε άποψη για την ομάδα, δεν γνώριζε την ομάδα, πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές. Και πολλοί νεαροί είναι οι ποδοσφαιριστές, για τους οποίους δεν είχε κάποιος άποψη, ιδιαίτερα εκτός από εμάς που βλέπαμε την ομάδα. Οπότε είναι λογικό να ήταν κάπως δυσπιστός ο κόσμος και κουμπωμένος, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι κάναμε μια καλή δουλειά η ομάδα σκάουτινγκ. Έφερε καλούς ποδοσφαιριστές με ταλέντο και πλέον είναι στο χέρι μας, στο χέρι της προπονητικής ομάδας, να μετατρέψει αυτούς τους νεαρούς, τους ταλαντούχους παίκτες σε μια καλή δυνατή ομάδα που θα μπορεί να παίρνει και το αποτέλεσμα.
0: Ελπιδοφόρα μηνύματα, σίγουρα.
1: Εντάξει, είναι μόνο η αρχή μας.
0: Είναι, σωστό.
1: Είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι και στη δεύτερη ημέρα δεν κερδίσαμε, οπότε δεν έχουμε λόγο ιδιαίτερο να ενθουσιαζόμαστε, γιατί είπα και πριν ότι ξέραμε, εμείς που είμαστε κοντά στην ομάδα, ξέραμε ότι έχει δυνατότητες. Περιμένουμε να τις βγάλει μέσα στο γήπεδο.
0: Πάντως υπάρχει έτσι μια, μπορώ να πω, καλή μαγιά ξένων, νεαρών ξένων και κάποιων έμπειρων παιχτών και οπωσδήποτε η ομάδα θα δείξει μέχρι που μπορεί να πάει.
1: Ασφαλώς. Αλλά θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο το δείγμα για να μπορούμε να συγκρίνουμε, γιατί εμείς θεωρούσαμε βάσει αυτά που βλέπαμε στα φιλικά προετοιμασίας ότι η ομάδα θα είναι καλή. Βέβαιος, για να είμαι δίκαιος, δεν παίζεις μόνος σου και άλλες ομάδες είναι καλές. Και το ερώτημα για μας ήταν πώς θα ανταποκριθούμε απέναντι σε αυτές τις ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους, και παραμένει αυτό το ερώτημα, γιατί εκτός του ότι είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι πολύ μικρό το δείγμα και είναι ένα θέμα να μπορείς να παίρνεις το αποτέλεσμα. Γιατί οι καλές εμφανίσεις δημιουργούν ένα κάποιο θετικό κλίμα, αλλά η ουσία στο ποδόσφαιρο είναι η νίκη και η βαθμή μας.
0: Έτσι. Άρεσε η ομάδα, σας ικανοποίησε η εικόνα, όχι το αποτέλεσμα, όπως είπες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί με βάση τα όσα έγιναν στο παιχνίδι, αισθανόμαστε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει την νίκη, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, αν αποφεύγαμε κάποια λάθη, δεν το κάναμε και μοιραία πήραμε τον ένα βαθμό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Να έρθουν και άλλοι παίχτες.
1: Δεν το αποκλείω, Μάκη. Δεν το αποκλείω να γίνει τουλάχιστον άλλη μια κίνηση. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το ανακοινώσιο.
0: Ο κύριος Ράτσκοφ δεν είπε κάτι.
1: Ως προς την εμφάνιση εννοείς.
0: Όχι. Για την διάφορα δήλωση, το άκουσα, όσον αφορά το αν θέλει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η ομάδα έχει ολοκληρώσει. Αλλά θα πρέπει να πω, Μάγκη, και να το ξεκαθαρίσω ότι το τμήμα σκάουτινγκ του Άρη ψάχνει διαρκώς ποδοσφαιριστές και από τη στιγμή που υπάρχει ακόμη χρόνο μέχρι το πέρας της μεταγραφικής περίοδου, δεν το αποκλείω, γι' αυτό είπα και πριν ότι δεν το αποκλείω να γίνει μια κίνηση, γιατί υπάρχουν διάφοροι στόχοι που έχουν εντοπιστεί και δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη αν βρούμε κάποιο ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται σε μια θέση που να το πω έτσι είμαστε καλυμμένοι, δεν θα διστάσουμε να τον πάρουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή περίπτωση που μπορεί να εξελιχθεί και αυτή. Οπότε υπό αυτή την έννοια όχι, δεν ζήτησε διδακτική ενίσχυση ο προγόνος.
0: Είχατε και απουσίες σημαντικές με τον Απόλλων, έτσι?
1: Ναι, είχαμε απουσίες. Ήταν ο Βαν Άλβεθ ασφαλώς και ο, τουλάχιστον από τους παίκτες που δεδομένα θα είχαν χρόνο συμμετοχής, ίσως ήταν και βαθυγοί, ο Νίκολιτς και ο
0: Ελαλάτσι. Άρεσε ο Βέρτο. Εγώ τον είδα και στην προετοιμασία και μου άρεσε. Σε κάποια παιχνίδια.
1: Ναι, είχες μεταδώσει το παιχνίδι.
0: Ναι, με την Αλσάτ. Ναι. Τα είπαμε, γιατί ο Άρης ήταν στα φιλικά εδώ και έδειξε πολλά καλά στοιχεία.
1: Ναι, έδειξε καλά στοιχεία, αλλά ήταν αυτό που λέγαμε, Μάγκη, ότι η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι τι θα κάνει και στα επίσημα παιχνίδια με τις καλές κυπριακές ομάδες.
0: Τις πρωταγωνιστρίες.
1: Ναι, ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισα και στο προχθέσινο παιχνίδι, αλλά και στα φιλικά προετοιμασίας. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, Μάκη. Νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει, φτάνει να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, να είναι προσγειωμένος και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει σημαντικά.
0: Μετά τον Απόλλωνα, αντίπαλος προαθήτρια Ομόνια την ερχόμενη Δευτέρα στο γήπεδό σας.
1: Ναι, από ένα δύσκολο παιχνίδι σε ένα άλλο δύσκολο παιχνίδι. Και πάλι με μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους, η κάτοχος του τίτλου. Μια ομάδα που επίσης μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα έχει 8 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, σε Ευρώπη και άλλες διοργανώσεις. Γιατί έχει και το Super Cup.
0: Αλλά και κόμποση.
1: Εντάξει, νομίζω ότι γίνεται εκτεταμένο rotation. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτό το στοιχείο.
0: Είναι και το μάζα αύριο του Super Cup.
1: Ναι. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα, νομίζω ότι τα παιχνίδια αυτά βοηθούν τις ομάδες να είναι πιο γρήγορα πιο έτοιμες. Mm-hmm. Γιατί για μια ομάδα που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δεν είναι νομίζω εφικτό να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να είναι στο 100%. Όμως όταν έχεις κάποια παιχνίδια στα πόδια σου είσαι σε πιο μεγάλο βαθμό έτοιμος. Παρ' όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς η Ομόνοια είτε είχε ευρωπαϊκά παιχνίδια είτε όχι, θα ήταν ένα πάρα πολύ, πολύ δύσκολος αντίπαλος, αφού γνωρίζουμε την δυναμικότητά της, αλλά για μας δεν αλλάζει κάτι αυτό. Είναι άλλη μια πρόκληση για να μπορέσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να πάρουμε νίκη για τους τρίτους.
0: Τα αγωνιστικά προστίθεται ο τραυματισμός του Χαραλάμπους ενώ ψιωμονίας.
1: Εντάξει, ο τραυματισμός του Χαραλάμπους δεν είναι τόσο σοβαρός όσο πιθανόν έχει εννοηθεί, έχει γραφτεί. Είχε νοσηλευτεί για ένα βράδυ περισσότερο για πρόληψης λόγους, γιατί είχε δεχτεί ένα χτύπημα στα πλευρά. Και τις αμέσως επόμενες μέρες θα δούμε κατά πόσο θα μπορεί να μπει ξανά στο γήπεδο. Και αντιλαμβάνεσαι, Μάγκη, αν μπει στην προπόνηση αύριο ή την Παρασκευή.
0: Έχει μέρες.
1: Ναι. Εντάξει, τη στιγμή που μιλάμε είναι αμφίβολος για το παιχνίδι.
0: Για άλλους απόντες.
1: Και οι άλλοι δύο, εντάξει, ο Βαν Άλβεθ θα είναι έξω. Για Νίκολιτς και Βαλάτσι, εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά υπάρχουν μέρες ακόμη, οπότε δεν μπορώ να αποκλείσω το γεγονός ότι θα προλάβω.
0: Κόσμος, τι πήρε η Ομονία?
1: Συγγνώμη.
0: Τι πήρε εισιτήρια? Χίλια κάτι?
1: Εγώ γνωρίζω 1600.
0: Ναι. Α, 1600.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, Μάγκη.
0: Άσο και ο Απόλλωνας,
1: ναι. Νομίζω αυτό είναι ο αριθμός που δίνει ο αγωγός της ομάδας με κόσμο, Μάγκη.
0: Μάλιστα, έχει αρκετό κόσμο δηλαδή, το παιχνίδι και ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, προμηνύεται ενδιαφέρον παιχνίδι. Ελπίζουμε να είναι...
0: Παίζατε και οι δύο ομάδες επιθετικά.
1: Ναι, ευελπιστώ ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Αυτό που θέλουμε να δούμε εμείς είναι ανάλογη διάθεση, ανάλογη ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Και χωρίς λάθη, αποφυγή λαθών ή όσο δυνατόν περιορισμό τους, γιατί δεν γίνεται να μην γίνουν λάθη σε ένα παιχνίδι, για να μπορέσουμε, εάν δικαιούμαστε εμείς, να πάρουμε την νίκη.
0: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία, Κώστα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, άλλη αλήθεια.
0: Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και το αθλητικό δελτίο θα ακολουθήσει.
2: Super Sport 104.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.

μορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή.

0: μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
1: Απάντηση.
0: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
1: Απάντηση.
0: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
1: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
0: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Για όλα τα θέματα που αφορούν τη Νέα Σαλαμίνα, μίλησε στον Super Sport 104 πρόεδρος της ομάδας Πάρης Ανδρέου. Το πιο πιθανό μετά τον Αγγέλσκι να κλείσει ο προγραμματισμός μας. Έχουμε παράπονα από τη διευθυνσία για το πέναλτι και τον πειθαρχικό έλεγχο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Είναι ακόμη πιο τραγικό το γεγονός πως η εγκληματική συμπεριφορά δεν έγινε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ θα πάρουμε τα μέτρα μας με κυκλειδώματα και επιτηρητές, δήλωσε για τα όσα δυσάρεστα έγιναν προημερώς στη Λάρνακα. Τη δίψα τους για την κατάκτηση του Super Cup εξέφρασαν μιλώντας στην κάμερα της Κόμπιν Μπέρκε Σαπίντο. Το γεγονός ότι διακυβεύεται ένα τρόπαιο δίνει στον αγώνα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο, ανέφερε ο προπονητής της Ομόνιας. Δεν υπάρχει ακόμη στην τροπιοθήκη μας το τρόπαιο του Super Cup και ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, δήλωσε από την πλευρά του τεχνικός της Πάφου. Φιρμάνε για τον Λουκ Μπράουερς από την Ομόνια για 2-1 χρόνια συμφωνία με τον Ολλανδό μέσο στην Ουτρέχτ μέχρι το 2029 ο Παναγιώτου. Ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε πως διοικητικός υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος αναλαμβάνει ο Θανάσης Χριστοφόρου. Η ΑΕΛ ζήτησε την οικονομική βοήθεια του κόσμου της για ενίσχυση της ομάδας. Τρέχει διαδικασία σε πλατφόρμα διαδικτυακά. Θέμα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Χαραλάμπους του Άρη. Χάνει την Ομόνια λόγω προβλήματος στα πλευρά. Εκτός ο Αμίν για 3 εβδομάδες στην ΑΕΚ κοντά σε θεματοφύλακα ο Ρόκα. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον τύπο της Σερβίας, ο μέσος Λούκα Ήλιτς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Πάφο. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν όψη ανόρθωση Τόμας, Βέισμπεκ, Γιούπιτς και Μπράουν. Την ιστάτη θα κριθεί συμμετοχή του Κβίτα. Δύσκολα προλαβαίνουν για την κυρία Ιτόσιτς και Φουρτάδο, εκτός ο Στέφανος Χαραλάμπους. Τελειώνει η επιστροφή του Ζωομάριο στην ΑΕΚ Αθηνών. Η Σούπερ γνώρισε το εξαναβολής Παναθηναϊκός Κηφισιά για την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 στο ΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική. Βασικός υποψήφιος του ΠΑΟΚ για την μεσαία γραμμή ο Γιάκιτς. Αποχώρησε από την Ατλέτικο μετά από 13 χρόνια ο Χιμένες. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφική βόμβα του Έντζο Φερνάντες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Πελέτικο. Be a creator.
14: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
15: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και εσείως μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εκπομπή 12 στα Σπορ. Είσαι στον ημίρι στον Super Sport 104, στο μικρόφωνο Μάγης Νικολάου, Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό και τον εκπρόσωπο τύπου των Μοπλασίνων, τον Ανδρέα Παναρέτου. Αγαπητέ Ανδρέα, χαίρετε, καλό σου μεσημέρι. Μια αποτίμηση πρώτα της πρεμιέρας, ένα χορταστικό 3-3 με την Νέα Σαλαμίνα. Θέλατε φυσικά να μπαίνατε στο πρωτάθλημα με το δεξί.
1: Καλησπέρα Μάγκη, είναι το παιχνίδι το πρώτο, η πρεμιέρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι ο στόχος θα είναι ο ίδιος, δηλαδή θέλαμε την νίκη όπως τη θέλουμε σε κάθε αγώνα. Θεωρώ ότι ελέξαμε το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού μέχρι το 30 περίπου. Μετά προηγηθήκαμε κιόλας, κάναμε κάποια ατομικά λάθη, δεχτήκαμε δύο γκολ. Κρατάμε το πρώτο διάστημα και σίγουρα κρατάμε και την αντίδραση και το ότι καταφέραμε το εις βάρος μας έναν 3 να το κάνουμε 3-3, αλλά και να έχουμε και ευκαιρίες να το κάνουμε και 4-3. Έδειξε χαρακτήρα, θεωρώ. Και ταυτόχρονα με το ότι θέλουμε χρόνο προσαρμογής, υποσχεσίες να δέσουν η ομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνει καλύτερη, θεωρώ ότι αφήσαμε ένα θετικό πρόσημο για το πρώτο παιχνίδι μας.
0: Ισχύει, συμφωνώ. Και δείξατε ότι έχετε καλούς παίχτες. Το θέμα είναι να δέσουν μεταξύ τους λόγω των πολλών νέων που ήρθαν, για να διεκδικήσει η ομάδα τον στόχο που είναι η παραμονή.
1: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο ευελπιστούμε ότι θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο στόχος είναι, όπως έχουμε πει ξανά, να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να κερδίσουμε, να βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο στα μάτια. Ανεξαρτήτου εντός ή εκτός έδρας και αντιπάλου, να μπορούμε να διεκδικούμε, να είμαστε κυρίαρχοι, να παίξουμε ποδόσφαιρο σε όλα τα παιχνίδια και να κάνουμε ταμείο στο τέλος βάσει της συγκομιδής που θα έχουμε.
0: Υπήρχε έτσι μια πίκρα στα αποδυτήρια, ή το ότι η ομάδα ισοφάρισε αυτό δεν παραλεχθεί?
1: Είναι ακόμα ένα θετικό, αλλά εντάξει, αυτό είναι εσωτερικό. Από τη στιγμή που το ρωτάς όμως, υπήρχε πίκρα στα αποδυτήρια. Θέλαμε όλοι και τα παιδιά και η τεχνική ηγεσία θέλανε την νίκη.
0: Ο κύριος Κωστής είναι πολύ απαιτητικός.
1: Ναι, ο κύριος Κωστή κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αυτό ενισχύει και το ότι έχει κάποιες απαιτήσεις, θέλει να βλέπει κάποια πράγματα μαζί με τα παιδιά. Όλο το σύνολο ουσιαστικά, από τη στιγμή που κάνει μια τεράστια προσπάθεια κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, θέλει αυτό να αποτυπώνεται και σε βαθμούς. Και από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να πάρουμε το απόλυτο μπροστά στον κόσμο μας σε μια πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι που προηγηθήκαμε, μπορεί να το ισοφαρίσαμε, αλλά δεν καταφέραμε να το γυρίσουμε ολοκληρωτικά, είναι κάτι το οποίο δεν μας άφησε απολύτως ευχαριστημένους. Αλλά πάμε στη συνέχεια.
0: Ο Γιώργος Κωστής, ο οποίος κατασκόπευσε την Πάφο στο παιχνίδι με την Καρνιώτισσα και ενδεχομένως να είναι και αύριο στο ΑΜΕΓΑ για το μάτς του Super Cup. Γιατί ο Πάφος είναι η επόμενη αντίπαλος, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Πάφο τη Δευτέρα.
1: Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον προπονητή μας και στην τεχνική ηγεσία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Ζει και αναπνέει ουσιαστικά για αυτό που κάνει και είμαστε πολύ χαρούμενοι και τυχεροί που τον έχουμε μαζί μας. Και είναι και ο κύριος λόγος, ένας από τους κύριους λόγους που τον επιλέξαμε. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και θεωρούμε ότι και τη Δευτέρα στο παιχνίδι κοντρά στην Πάφο, παρότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος, αντιλαμβανόμαστε, θα πάμε να παίξουμε επίσης όρις, να κοιτάξουμε εντάξει στα μάτια και στο τέλος θα δούμε τι θα αποκομίσουμε από το παιχνίδι βαθμολογικά.
0: Ένα μάτς ροντέο λοιπόν στο ΓΑΣΥΠΗ με τη Νέα Σαλαμίνα, είναι παρελθόν. Είστε ικανοποιημένοι από την παρουσία του κόσμου σας?
1: Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι ήταν μια ικανοποιητική προσέλευση, αλλά ικανοποιητική προσέλευση όσον αφορά τα δεδομένα που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Εμείς έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Προσπαθούμε πάρα πολύ.

0: να επαναφέρουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται, και σε αυτό θα χρειαστούμε παραπάνω όθηση και ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να προσελθεί πολύ πιο μαζικά, γι' αυτό αναμένουμε να τον κερδίσουμε και όλα συμβόλες αγωνιστικές.
1: Φάνηκαν έτσι κάποια λάθη μεσοαμυντικά, Άντρια, στο μάζι με την Νέα Σαλαμίνα. Αντιλαμβάνουμε ότι συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης. Θέλει κάποιο παίχτη, πιστεύω, εκεί η ομάδα.
0: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό μπορεί να μην είναι και θέμα προσωπικό, είναι και της γενικότερης ανασταλτικής λειτουργίας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο
1: γενικά,
0: το γνωρίζει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα, διότι το κύριο κομμάτι της ερώτησης, αυτό που θέλει να ακούσει και ο κόσμος, είναι αν η ομάδα, θεωρώ, κινείται. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, ίσως και τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να προχωρήσουμε σε ακόμα μια κίνηση.
1: Στη μεσιά γραμμή?
0: Στην αμυντική γραμμή.
1: Αμυντική. Εντός ή εκτός σύνορων ο παίχτης?
0: Εκτός.
1: Για κάποιο δανεικό γίνονται σκέψεις ή όχι? Από εδώ.
0: Όχι, θεωρώ ότι εντάξει, και σε αυτό το κομμάτι, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι είναι δυναμική διαδικασία και σε αυτό το κομμάτι έχουμε ακόμα και άλλες μέρες να είσαι 9 του Δεκεμβρίου, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ότι μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Η δική μου αίσθηση είναι ότι η προσήγη, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες, ίσως είναι και η τελευταία του Ολυμπιακού την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
1: Αν και είμαστε Τετάρτη, υπάρχουν ακόμα κάποιες μέρες εν όψη του δεύτερου αγώνα σας με την Πάφο. Τι γίνεται όσον αφορά τα ανταγωνιστικά δεδομένα, με κάποιες απουσίες ή πώς?
0: Είχαμε την ατυχία στο παιχνίδι αυτό και κατά τη διάρκεια με τον Ντόμινικ τον Πρόκοπ, αλλά και πριν το παιχνίδι με τον Κυνηγόπουλο, ο οποίος δυστυχώς εμφανίστηκε το πρόβλημα τελευταία στιγμή και είχαμε συγκεκριμένο όριο στο οποίο θα μπορούσε να αγωνιστεί. Είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά τα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε σε εκείνον το παιχνίδι. Του Πρόκοπ έχω να πω ότι ευτυχώς θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει την μεγάλο κίνδυνο και πιστεύω ότι θα είναι μαζί μας σίγουρα στο παιχνίδι με την Ομόνια. Κάνει αγώνα δρόμου τώρα για το παιχνίδι με
1: την Ομόνια 29. Το επόμενο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι κάτι σοβαρό. Το χάσαμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ακόμα μια τύχη στιγμή για μας. Ο Κυνηγόπουλος θα επανέλθει πλήρως. Είναι έτοιμος για να αγωνιστεί όσο το χρειαστεί η τεχνική ηγεσία. Και υπήρχε και ένα θέμα με τον Ερίγκε, και αυτός κάνει αγώνα δρόμου. Θα δούμε όσον αφορά τους δύο που είπα, αλλά ο Κυνηγόπουλος θα επανέλθει στις επιλογές του προπονητή.
1: Άρα υπάρχουν ερωτηματικά για τον Πρόκοπ και τον Ενρίκε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γενικά η ομάδα έβγαλε καλή εικόνα, έτσι?
0: Είμαστε ευχαριστημένοι, είχαμε αρκετά θετικά, θεωρώ. Υπήρξαν και τα αρνητικά, αυτό είναι μια δουλειά την οποία θα τη δει τεχνική ηγεσία, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι κλισέ, δεν είναι για να χρυσώσουμε ένα χάπι, ότι η ομάδα θέλει χρόνο. Είναι δεδομένο, δηλαδή δεν είναι να φέρεις 18-19 παίχτες καινούριους και να την πρωταγωνιστική να είσαι έτοιμος. Θεωρούμε ότι τα θετικά ήταν πολύ περισσότερα από τα αρνητικά όσον αφορά το πρόθυμο που μπορούμε να αποκομίσουμε από το συγκεκριμένο αγώνα.
1: Και πάτε στην Πάφο τη Δευτέρα για να είσαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην κυπελούχο της χώρας μας.
0: Πάμε στην Πάφο, όπως θα πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι, να τα δώσουμε όλα και να προσπαθήσουμε να έχουμε λίγο κέρδος.
1: Ναι, σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Αβελουγιάννου Παπαϊωάννου, να σας πούμε και κάτι για την φόρμουλα. Έχουμε το Ιταλικό Grand Prix 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Η Φόρμουλα λοιπόν 1 συνεχίζει την ευρωπαϊκή της διαδρομή και μεταφέρεται στην Ιταλία και στην θρυλική Μόντσα για ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά Grand Prix της σεζόν. Και θα αρχίζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τις κατακτήριες δοκιμές, την Κυριακή 6 του μήνα. Η μεγάλη μέρα του Ιταλικού Grand Prix ξεκινά από τις 3 στο Mega Channel. Τον Φρίξο Μασούρα και τον Δημήτρη Γιώκα να παίρνουν θέση στο Φόρμουλα 1 Pre-Race Show. Στις 4 πατέταρτο οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Ιταλικό Grand Prix. Και πάμε τώρα στο ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαγιάννου μαζί μας για τα τελευταία νέα των γαλαζοκιτρίνων. Γεια σου Γιάννο, πάμε στο μεταγραφικό γρήγορα.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη και στους ακροατές. Μεταγραφικό, εντάξει, είναι γνωστό ότι ήρθε στην Κύπρο και ο Άντωνιν Μπάρακ, όπως παρόν είναι και ο Άλβαρο Καρίλιο και τις προηγούμενες μέρες ο Όλιβερ Τζελένικα, και οι τρεις είναι σε αναμονή για την άρση του εμπάρκου για να ανακοινωθούν και επίσημα, κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα εντός των ημερών, για να μπορέσουν να ενισχύσουν το πλάνο του κύριου Παπαδόπουλου. Τώρα εάν θα είναι εφικτό να γίνει αυτό άμεσα στο παιχνίδι με την ΑΕΡ, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όμως πρέπει να δοθεί το ποσό η οφειλή που προς τον έλαραν την άρση του εμπάρκου, για να μπορέσουν να εγγραφούν στη δύναμη του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα, Μάκη, εντείνονται προσπάθειες. Η λογική λέει ότι ο ΑΠΟΕΛ κινείται και οι πληροφορίες λένε ότι κινείται για απόκτηση επιθετικού. Τελευταίες μέρες γίνονταν κάποιες σκέψεις αν θα προχωρήσουν για ένα σταρτικό χαφ ή για επιθετικό. Για ένα σταρτικό χαφ για τη θέση 6 εκεί που για να ενισχύσουν περισσότερο την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Όμως νομίζω ότι έχει οριμάσει η σκέψη ότι πάνε για επιθετικό και ήδη ο κύριος Βρίζας έχει κάποια ονόματα ενώπιον του, τα εξετάζει, και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και στο κεφάλαιο αυτό, και ο στόχος είναι να έρθει ένας επιθετικός ο οποίος θα είναι ικανός για να κάνει την διαφορά. Mm-hmm.
0: Και διαβάζω την ακύρωση του ΑΠΟΕΛ για Θανάση Χριστοφόρου, διοικητικός υπεύθυνος του Μορφωτικού Τμήματος, να μας πεις κάτι περισσότερο.
1: Ναι, εσύ πάμε την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Το μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Θανάσης ο Χριστοφόρου έχει διοριστεί στη θέση του Διοικητικού Υπεύθυνου του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Ουσιαστικά θα συντονίζει, θα υποπτεύει των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα και θα συνεργάζεται με τον αθλητικό διευθυντή τον Ζίζη Βρίζα. Ουσιαστικά θα είναι ο συντελικός κρίκος ανάμεσα στην διοίκηση και τον κύριο Βρίζα σε όλα τα θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, για να υπάρχει μια άμεση και άψογη συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές για οτιδήποτε συμβαίνει στο θέμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, για καλή ευελιξία θα έλεγα των θεμάτων όλων στο φάσμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, που σε μια αγωνιστική χρονιά πολλά θέματα υπάρχουν. Έτσι ο κρίθηκε ότι ο Θανάσης Χριστοφόρου θα είναι αυτός που θα έχει την θέση του διοικητικού υπευθύνου του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Και πολύ μεγάλο παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ, το οποίο θέλει την πρώτη του νίκη κόντρα στην ΑΕΛ την Κυριακή στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ. Και με πολύ κόσμο.
1: Μετά την ήττα από την ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεύτερα η ήττα ή μη ένα κακό αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το ΑΠΟΕΛ, ή θα αρχίσει η πίεση και η μουρμούρα. Έτσι νομίζω ότι ο στόχος είναι η νίκη. Η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Να παρουσιαστεί διαφορετικός ο ΑΠΟΕΛ με σύγκριση το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κυρίως στην μεσοαμυντική του λειτουργία, για να μην πληρώσει λάθη ξανά όπως την πλήρωσε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, και σίγουρα θα έχει και την συμπαράσταση του κόσμου, διότι τα διαρκείες έχουν ξεπεράσει τις 8.500. πάνε ολοταχώς για τις 9.000. Νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη κοσμοσυρωή που θα είναι και ένα μέτρο σύγκριση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Νομίζω ότι θα επιστρέψει δυναμικά ο κόσμος στο γήπεδο και αυτό θα φανεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Και καλούν και προσφεστές του κ. Παπαδόπουλου να τους ανταμείψουν στο γήπεδο. Είναι γνωστό ότι ο Ντάρσιο, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη και δεύτερη κίτρινη κάρτα, θα χτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, όχι με την ΑΕΛ. Έχει μυϊκό πρόβλημα ο Βρόντις και είναι και τα γνωστά προβλήματα που υφίστανται αυτά του Ματσίνη και του Πιέρου Σωτηρίου.
0: Με το παιδευτικό θέμα, νομίζω περιμένουν κάποια απάντηση τώρα σύντομα στο ΑΠΟΕΛ, τις μέρες.
1: Περιμένουν απάντηση, ναι. Από την ΟΕΦΑ, οι πληροφορίες λένε ότι πιθανόν αυτή η απάντηση να έρθει και εντός της εβδομάδας. Δεν υπάρχει κάτι
0: σίγουρο.
1: Περισσότερο ή... Ναι, και σίγουρο, διότι περιμένω μια απάντηση. Η απάντηση θα είναι είτε αρνητική είτε θετική. Έτσι. Θα περιμένουν την απάντηση της UEFA που θα είναι και καθοριστική, θα έλεγα, για την μετέπειτα πορεία του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τα οικονομικά του θέματα. Διότι εάν μπει στην εξίσωση ο Σάββας ο Γιασής, τότε θα πάρουν μια βαθιά ανάσα. Εάν όχι, αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα τα οικονομικά θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα. Έτσι θα αναμένουμε πιθανώς στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε ένα ξεκαθάρισμα στο κομμάτι.
0: Ευχαριστώ, καλά και χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, νέος διαγωνισμός άρχισε από την Τρίτη. Ο Σούπερ Σπρεγοντές σας συνεργασία με το ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Ποταρά. Σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε διαμονή για δύο βράδια. Μπες τώρα στο Instagram και Σούπερ Σπρεγοντές 4. Ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να λάβετε μέρος. Follow το Supersport 104 και το Βρυσάκι. Like στο post. Tag σε ένα φίλο στα σχόλια. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Ο διαγωνισμός λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για laptop, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε Laptop HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
11: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
11: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
14: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εντοπίστηκε το βυθισμένο καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Χερίνιας, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φανέρ Χιουρμάν. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έφτασε στα κατεχόμενα και το τουρκικό πλοίο, το οποίο θα αρχίσει την διαδικασία ανέλκυσης του μοιραίου καταμαράν. Οι έρευνες θα συνεχιστούν αδιάλειπτα, δήλωσε ο Ερ Χιουρμάν. Τα θερμά του συλληπιτήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους την περασμένη εβδομάδα, τόσο στο Καβο Γκρέκο όσο και στο πολύνεκρο ναυάγιο στην Κερίνια, εξέφρασε εκ μέρους της πολιτείας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις ανθρώπινες απώλειες ο πόνος είναι ο ίδιος, ανέφερε ο πρόεδρος κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Καταρχήν, οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σε νέα επικίνδυνη φάση περνάει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις μέσω πυράβλων και ντρόουνς σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι για το ρωσικό εναέριο χώρο ως κρατική τρομοκρατία και προανήγγειλε αντίδραση από την Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνησε στο Κίεβο πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
16: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
18: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
19: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
20: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
21: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
22: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
23: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
15: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

Επανήλθαμε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή 12 στα Sport του Super Sport 104 για το τελευταίο μας θέμα. Και πρώτα στις δηλώσεις που έκαναν οι προπονητές των περσινών τροπεούχων, της προαθλήτριας Ομόνιας, ο Χένικ Μπέρκ, και της κυπελούχου Πάφου, ο Ρικάρτο Σαπίντο, εν όψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup που θα γίνει στις 7:30 στο Αλφα Μέγα και θα δοθεί από τον σταθμό μας. Τηλεοπτικό του μάστα είναι από τον Αλφα Κύπρου. Χένικ Μπέρκ λοιπόν είπε: «Ασφαλώς ανυπομονούμε για τον αγώνα του Super Cup. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε πέρσι το πρωτάθλημα. Η Πάφος επίσης κατέκτησε τον κύπελο πέρσι, ενώ αγωνίστηκε στο Champions League και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αναμένω ότι θα γίνει ένας καλός, ανταγωνιστικός και δύσκολος αγώνας, αλλά και με ποιότητα, αφού στο γήπεδο θα βρίσκονται πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Επίσης, το γεγονός ότι διακυβεύεται ένα τρόπαιο δίνει στον αγώνα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο». Ο τεχνικός της Πάφου, ο Πορτογάλος Σαπίντο, ανέφερε: «Ο αγώνας του Super Cup θα είναι οπωσδήποτε ένας δύσκολος αγώνας. Θα αγωνιστούν δύο πολύ καλές ομάδες και λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κάνουν την διαφορά. Ο δικός μας ο στόχος είναι να κατακτήσουμε ένα τίτλο, τον οποίο δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν. Δεν υπάρχει ακόμη στην τροποθήκη μας το τρόπο του Super Cup και ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αναμένουμε ότι θα κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ότι ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας. Όλοι μας στηρίζουν και πιστεύουν στην ομάδα μας. Τους περιμένουμε στο γήπεδο και ελπίζουμε πως επιτέλους θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο για την ομάδα, τον κόσμο και την πόλη μας».

0: Σήμερα παίρνει στην εκπομπή μας η Καρνιώτισσα, μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου των Πάνω Πολεμιδιών, ο Άριστος ο Παναγίδης. Άριστε μου, καλό μεσημέρι, σε χαιρετώ.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Πρώτα έτσι το σχόλιο σου για την πρεμιέρα, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξεκίνημα για σας απέναντι στους περσινούς κυπελούχους, την Πάφο, που έχει τρεις παρουσίες σε ομίλους League Face, μια φορά Champions League πέρσι και φέτος League Face, όπως και μια φορά στο παρελθόν, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Ασφαλώς, Μάγκη, αντιμετωπίσαμε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Γνωρίζαμε εξ αρχής το βαθμό δυσκολίας του αγώνα. Μπορώ να πω όμως ότι το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Θεωρώ όμως ότι αν έβλεπε κανείς το παιχνίδι, το τελικό 0-3 δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού, κυρίως σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε καλά διαστήματα, δημιουργήσαμε και 4-5 πολύ καλές ευκαιρίες. Υπήρχαν προϋποθέσεις για να πάρει διαφορετική τροπή ο αγώνας. Δυστυχώς δεχτήκαμε το πρώτο γκολ σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο, λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, και το δεύτερο στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτές είναι στιγμές που ασφαλώς επηρεάζουν, όπως ξέρεις καλά και εσύ, σημαντικά την εξέλιξη.
0: Τελειώνουν μια ομάδα.
1: Ακριβώς, εντάξει, είναι εννοείται δίκαια η νίκη της Πάφου προς Θεού. Ο προπονητής μας ο Αλέξης Καρπόζης έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια και κυρίως από τη θέληση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές. Υπήρξε διάθεση, υπήρξε μεγάλη προσπάθεια και σε αρκετά διαστήματα μπορώ να πω ότι είδαμε στοιχεία από αυτά που θέλουμε να παρουσιάζει η ομάδα μας. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει πως είμαστε και ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε και πάνω σε αυτά δουλεύει καθημερινά η διευθυντήρια με τους ποδοσφαιριστές. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει, είπαμε ξανά, αρκετά νέα πρόσωπα και είναι λογικό μέσα από τα παιχνίδια αλλά και τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις να αποκτά μεγαλύτερη συνοχή και να βελτιώνεται.
0: Το πρόγραμμα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για σκέψεις. Μεθαύριο έχετε έξοδο στην Περιστερώνα απέναντι στην ομάδα 29 Μαΐου που έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα 3-0 εκτός την ομάδα Κράσα Βαϊνή στη Λάρνακα. Μια ομάδα που έπαιζε και αυτή πέσει στην δεύτερη κατηγορία. Τώρα θα συνηθίσει στα σαλόνια της πρώτης. Είναι δύο ομάδες που έχουν κοινό στόχο την παραμονή. Πώς εγγίζεται, πώς αντικρίζεται αυτό το παιχνίδι της Παρασκευής?
1: Ναι, ακριβώς, η προσοχή μας πλέον στρέφεται στο παιχνίδι με την Ομόνοια 29ης. Σεβόμαστε απόλυτα την αντίπαλό μας και γνωρίζουμε ότι μας περιμένει, με βάση και αυτά που είδαμε στην πρώτη αγωνιστική, μας περιμένει ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Από δική μας πλευράς όμως, Μάγκη, ο στόχος είναι ξεκάθαρος για την ερχόμενη Παρασκευή. Θέλουμε την νίκη και τους 3 βαθμούς. Θέλουμε να παρουσιάσουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα, να έχουμε συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και να πάρουμε τους πρώτους μας βαθμούς στο πρωτάθλημα. Εντάξει, είμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε ούτε υπερβολές, ούτε χαρακτηρισμούς περί τελικών. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Έχουμε απαιτήσεις όμως πρώτα εμείς από τους εαυτούς μας και θέλουμε να παρουσιαστούμε την Παρασκευή όσο το δυνατόν καλύτερη και να μετατρέψουμε την προσπάθεια σε αποτέλεσμα αυτή τη φορά.
0: Ναι. Κάποιες κινήσεις σκέφτεστε να κάνετε ακόμα? Τι γίνεται με το κομμάτι το μεταγραφικό?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το ρόστερ που έχει δημιουργηθεί. Ναι. Υπάρχει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες ότι αναμέναμε ακόμα 2 προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Συνέβη κάτι και δεν προχωρήσατε?
1: Αναμένουμε, γίνεται προσπάθεια ώστε να καταλήξουμε. Δεν αλλάξαν τα πλάνα.
0: Κυπριακές περιπτώσεις?
1: Είναι περιπτώσεις από την Κύπρο, ναι. Είναι από ομάδες πρωταθλήματος.
0: Μιλούμε για δανεισμούς?
1: Κατά πάσα πιθανότητα για δανεισμούς, Μάγκη, ναι. Εντάξει, θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για αλλαγή των σχεδιασμών. Ναι. Οι κινήσεις κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν, εάν και εφόσον ευδοκιμήσουν οι τελικές συζητήσεις που έχουμε. Απλά οφείλω να πω ότι δεν προέκυψαν βάσει το αποτέλεσμα. Είναι κάτι που γινόταν σκέψη από πριν τον αγώνα της πρεμιέρας.
0: Για ποιους εσείς θα είναι αυτοί οι παίκτες?
1: Το κέντρο και την επίθεση.
0: Ναι. Μάλιστα. Ακούσαμε προηγουμένως και τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΟ Άριστε όσον αφορά τα γήπεδα. Έχει πολλή δουλειά το Τσίριον, δεν ξέρω τι θα γίνει. Άρα εσείς θα συνεχίζετε με την ΠΑΦΟ, να δούμε τι θα γίνει.
1: Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει, δεν έχουμε κάποια οριστική απάντηση. Αυτό που εμείς είχαμε πληροφορηθεί είναι ότι αναμένεται κυρίως η έγκριση για το θέμα του VAR, του συστήματος των καμερών. Τα υπόλοιπα είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες και ότι ό,τι έπρεπε να γίνει γίνεται από πλευράς του σταδίου, από πλευράς της διοίκησης του ΓΑΣΙΟ. Αυτές ήταν οι διαβεβαιώσεις που είχαμε, ότι όλες οι εργασίες, οι απαραίτητες εργασίες που χρειάζονταν να γίνουν, υλοποιήθηκαν. Από εκεί και πέρα το μόνο που είχε απομείνει είναι αυτό το ζήτημα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι άλλο που ενδεχομένως...
0: Απλώς σου μεταφέρω τι μας είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ προηγουμένως στην εκπομπή μας.
1: Ναι. Και από τη στιγμή, Μάγκη, ναι, συμφωνώ με αυτό που λες, από τη στιγμή που αναμένουμε, μέχρι στιγμής έχουμε ως λύθη το Παφιακό, ναι, το Στέλιος Κυριακίδης. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ενημέρωση, θα συζητήσουμε το ζήτημα και με την ΚΟΠ για να δούμε πώς μεταφέρεται το...
0: Και φυσικά το μυαλό σας είναι πώς η ομάδα θα μπορέσει να καρποθεί των πρώτων βαθμών ή βαθμών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου.
1: Ασφαλώς το σημαντικότερο και η προσοχή μας βρίσκεται αποκλειστικά στο παιχνίδι της Παρασκευής. Ο στόχος είναι ένας, όπως έχω πει. Πρέπει να κάνουμε μια καλή και σοβαρή εμφάνιση ώστε να πάρουμε τη νίκη και τους βαθμούς. Εντάξει, έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος, όπως φαίνεται, όπως είδαμε και την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, εμείς θέλουμε να βλέπουμε μια ομάδα, θέλουμε να βλέπουμε μια Καρνιώτισσα που να βελτιώνεται, που παλεύει κάθε παιχνίδι και που διεκδικεί τους βαθμούς που έχει ανάγκη. Είμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική, ως εκ τούτου δεν χρειάζεται πίεση, είμαστε έτοιμοι όμως να κερδίσουμε αυτά που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έχετε αγωνιστικά προβλήματα για το δεύτερο σας παιχνίδι?
1: Μάγκη, στον πρώτο αγώνα με την ΠΑΦΟ είχαμε 5 απουσίες.
0: Τώρα τι γίνεται?
1: Για μια ομάδα όπως είναι η Καρνιώτισσα είναι λογικό να είναι σημαντική. Είναι σημαντική οποιαδήποτε απουσία. Εντάξει, αναμένουμε ότι θα είναι έτοιμοι κάποιοι ποδοσφαιριστές, επανέρχονται και αυτό θα μας δώσει περισσότερες επιλογές στην τεχνική ηγεσία. Είμαστε αισιόδοξοι, ευελπιστούμε ότι κάποιοι εξ αυτών θα μπορέσουν να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της Παρασκευής.
0: Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Άριστε μου.

0: Και φρουρκώσουμε φίλοι ακροατές του Σούπερ 104 με την κυπελούχο Πάφο. Πώς ολοκληρώνεται η προετοιμασία εν ώψη του Super Cup, θα κληθεί το πρώτο τίτλο τη χρονιά. Χάρη Χατζηγυρίδακο μαζί μα. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη μου. Καλό μεσημέρι στου φίλου ακροατέ του Σούπερ 104.
0: Μάλλον πριν μα πει για το μεταγραφικό.
1: Όχι, θα ξεκινήσω από αυτό που έχει πει, μια και μου έδωσε πάσα για την αυριανή, για τον αυριανό τελικό, για την ασπίδα, για το Super Cup. Ξεκινώντας από τα αγωνιστικά, φαίνεται ότι σε ένα ακόμη παιχνίδι η Πάφος θα στερηθεί των υπηρεσιών του BL. Μαθαίνουμε έτσι με κάθε επιφύλαξη βέβαια, γιατί το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, το βλέπουμε νομίζω όλοι, ότι γενικότερα είναι με το σταγονόμετρο που βγαίνει η όποια είδηση από το στρατόπεδο της Πάφου, και για τα αγωνιστικά αλλά και για τα μεταγραφικά. Οπότε έτσι με κάθε επιφύλαξη να πούμε ότι μαθαίνουμε ότι θα είναι εκτός για μια εβδομάδα περίπου ο Μπιέλ.
0: Αυτό το εξήγησε με Ολυμπιακό.
1: Ίσως εκεί να προλάβει, θα το δούμε. Θα βλέπουν μέρα με τη μέρα την περίπτωση του στην Πάφο. Από εκεί και πέρα είναι εκτός ο Μαμάτοφ, ως γνωστό θα χρειαστεί ακόμα χρόνο για να επανέλθει. Τιμωρημένος ο Κορέλια από πέρσι, δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Και βεβαίως ούτε και ο coach Σαπίντο θα είναι στον πάγκο για τους ίδιους λόγους. Επιστρέφει όμως ο Μπρούνο. Σημαντική επιστροφή αυτή και πιστεύω ότι θα είναι και εντεκαδάτος. Αν και να ανοίξουμε μια παρέσθεση εδώ, να πούμε ότι ο μικρός ο Γάλλος, ο Γιωράμ Ζακ, έκανε ένα πολύ πολύ καλό ντεπούτο αντικαθιστώντας τον Μπρούνο προχθές ως δεξιός μπακ. Λοιπόν, και είναι και ένας παίχτης, για να κλείσω την παρέσθεση, που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μπορεί να βοηθήσει την Πάφο και σε άλλες θέσεις. Μπορεί να παίξει και ως ακραίος επιθετικός. Το είχε πει και ο ίδιος ο Σαπίντο όταν κλείθηκε να σχολιάσει την περίπτωση του όταν αποκτήθηκε από την Πάφο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα,
0: πάντως,
1: μια που δεν ήταν να πούμε, ναι,
0: να
1: για
0: πούμε
1: την παρουσία
0: ότι,
1: του κόσμου.
0: Ναι, πριν πει για κόσμο, είχα διαβάσει προηγουμένως τις δηλώσεις που δημοσίευσε η ΚΟΠ για, από τους δύο προπονητές, και τον Πίντο και τον Μπέρκ. Εντάξει, αυτό δεν θα το παραλάβουμε. Ενώψει του αυριανού αγώνα.
1: Ναι.
0: Εσύ πες για τον κόσμο και τα μεταγραφικά.
1: Ναι, ότι η εκτίμηση δείχνει πως αναμένονται γύρω στις 3 και κάτι χιλιάδες από πλευρά της Πάφου αύριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γύρω στις 2,5 η προπόληση. 2,5 χιλιάδες.
0: Να πάει 3, ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι μπορεί και να το ξεπεράσει, αλλά λέμε 3 για να είμαστε καλυμμένοι που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στα μεταγραφικά, μιας και είμαστε...
0: Να πούμε και τη μεταγραφική λίστα, Χάρη. Sorry, την ευρωπαϊκή που λύγει αύριο 1 το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλούμε για Πάφο και Ομόνια. Ναι, ναι.
1: Οπότε, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, φαίνεται πάντα με τις επιφυλάξεις που οφείλουμε να κρατάμε ότι η περίπτωση του Αφόνσο Πατράο, παραλαμβάνω το όνομα, Αφόνσο Πατράο, βρίσκεται όπως όλα δείχνουν πρώτων πυλών. Και λέμε όπως όλα δείχνουν διότι είναι και το κομμάτι που αφορά τα εργομετρικά, τα ιατρικά, όμως μαθαίνουμε από την πληροφόρηση της δική μας ότι είναι αυτή τη στιγμή πολύ πολύ κοντά, όπως το Γάλλος, κεντρικός επιθετικός, να αποτελέσει ένα καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα για τους κυπελούχους. Είναι στα 19 του, Πορτογάλος, επαναλαμβάνω, στην καταγωγή, Αφόνσο Πατράο, διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές των Ιβύρων. Σε ό,τι αφορά έτσι κάποια στατιστικά του, στην σύντομη μέχρι τώρα καριέρα του, μιας και είναι μόλις τα 19, αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπράκα, της οποίας ανέβηκε όλες τις βαθμίδες μέχρι και την πρώτη ομάδα, δεν αγωνιστική βέβαια, στην πρώτη ομάδα, κατά κύριο λόγο στις μικρότερες ομάδες της Μπράγκα έπαιξε και είχε και πολλές συμμετοχές. Στην Λίγκα 3 βλέπω εδώ της Μπράγκα Β, είχε 14 συμμετοχές κατά την προπέρσινη σεζόν. Να πούμε ότι η χρονιά που ολοκληρώθηκε τον βρήκε στη Βέστερλο, Βελγίου, εκεί όπου βρίσκεται εδώ και μια διετία. Κατέγραψε κατά την προηγούμενη σεζόν 11 συμμετοχές και έναν γκολ, σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας βέβαια στο Βέλγιο. Και φαίνεται, παραλαμβάνουμε, ότι είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τις κινήσεις ό,τι αφορά την επιθετική γραμμή για την Πάφο, διότι από εκεί και πέρα τα ρεπορτάζ του εξωτερικού δίνουν και παίρνουν, έχουν βασιστεί πολλά και σε αυτά, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου για την Πάφο.
0: Είναι καταλόγου Β,
1: Είναι καταλόγου Β ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο άλλες περιπτώσεις. Η μία είναι του Junior League. Ναι. Παραλαμβάνω το όνομα Junior League. Με αξία στα 2,5 εκατομμύρια στο transfer market. 1,5 έχει ο Παντράο, παρεμπιπτόντος. Στα 21 του αυτός, Ελβετός, ο Junior League, μπορεί να καλύψει κάλλιστα τις θέσεις των αριστερού οπισθοφύλακα και κεντρικού μπακ, από ό,τι βλέπουμε στο βιογραφικό του. Mm-hmm. Ο παίχτης αυτός ανήκει στη Βενέτσια, έπαιξε σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας στην Ιταλία. Από εκεί και πέρα έχει επίσης βρεθεί στην Πάντοβα της σεζόν 25-26, καταγράφοντας μία συμμετοχή, και προηγουμένως στην Ζυρίχη στην Ελβετία, εκεί όπου είχε πιο γεμάτες χρονιές, μπορούμε να πούμε, 23, 24, 25, 26, συνολικά 37 συμμετοχές αυτή την τριετία, και μάλιστα είναι και ένας μπακ που σκοράρει, όπως το βλέπω εδώ. Το 23-24 έχει βάλει και 9 γκολ. Το 24-25 ένα τέρμα. Υπενθυμίζουμε ότι αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως αριστερός μπακ, αλλά μπορεί να καλύψει και τη θέση του κεντρικού αμυντικού.
0: Και αυτός αν έρθει πάλι βίδα.
1: Και αυτός καταλόγω.
0: Ναι.
1: Και μια τρίτη περίπτωση, εδώ θα επικαλεστούμε σερβικά μέσα, αφορά τον Ήλιτς. Είναι μια περίπτωση που έπαιξε σε εισαγωγικά στο ρεπορτάζ της Πάβου και πριν από 2 εβδομάδες, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Αυτός είναι καταλόγου Α, αν και εφόσον προχωρήσει.
0: Πρέπει να φύγει κάποιος.
1: Ακριβώς. Είναι στα 27 του διεθνής Σέρβος, ο Ήλιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι αριστεροπόδαρος. Το καλοκαίρι του 25 πήρε μεταγραφή στην Λα Λίγκα και συγκεκριμένα στην Οβιέδο από τον Ερυθρό Αστέρας που ήταν προηγουμένος. Και μάλιστα στην περσινή σεζόν κατέγραψε 20 συμμετοχές και 2 γκολ στην Οβιέδο. Μπορεί να παίξει κατά κύριο λόγο σε ρόλο επιτελικού χαφ, πάνω κάτω εκεί που αγωνίζεται και ο Πέπε δηλαδή. Μπορεί όμως να βοηθήσει και ως οχτάρι. Mm-hmm. Και ενίοτε και στο δεξί επιθετικό άκρο. Γενικότερα, Μαγκή, να μου επιτρέψεις, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, και για τους φίλους που ακούνε, ότι οι παίχτες που έχουν αποκτηθεί μέχρι τώρα, είναι πολύ σύσθετοι, με την έννοια ότι μπορούν να καλύψουν περισσότερες από μια θέση.
0: Αυτό.
1: Οπότε δίνει ικανοποιεί τους προπονητές.
0: Ικανοποιεί τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Επιλογές που έχει.
1: Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, ο Παδράο φαίνεται ότι είναι με το 1,5 πόδι, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστής της Πάφου. Επιθετικός στα 19 του, κεντρικός επιθετικός, έπαιξε, είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας, έτσι, και ανήκει στη Βέστερλο, και από εκεί και πέρα είναι οι άλλες δύο περιπτώσεις που είπαμε, του Λίκ και του Ήλιτς, που συνδέονται με το ρεπορτάζ της Πάφου μέσω ξένων δημοσιευμάτων.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε, Χάρη, καλή συνέχεια, καλημέρα να έχεις, καλό υπόλοιπο. Με ρεπορτάζ, Χάρη Χατζηγυράκου για την Κυπελλούχο Πάφο, έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας. Όμορφες ευχές από τον Μάκη Νικολάου και τον Στέφανο Στεφάνου για το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθούν διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και εκπομπή Game Time. Να είστε καλά.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες Δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
17: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ιταλού τερματοφύλακα της Τωρίνο, Αλπέρτο Παλεάρη. Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3 εβδομάδες ο Αμίν. Στα ραντάρ της Ομόνιας βρίσκεται ο 21χρονος Κύπριος στόπερ της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Βίκτορος. Ντύθηκε στα πράσινα ο Μπράουερς για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρώτων πυλών της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο Αλφόνσο Πατράο στα υπόψιν και η Λούκα Ήλιτς και Junior League. Την οικονομική στήριξη του κόσμου ζητάει η ΑΕΛ μετά τους 2 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που είχε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διαδικασία τρέχει διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας. Χωρίς τον Χάμπο Χαραλάμπους αναμένεται να παραταχθεί ο Άρης στο παιχνίδι με την Ομόνια, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στα πλευρά. Δεν αποκλείεται να γίνει άλλη μια μεταγραφική κίνηση, ανέφερε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Το ψάχνουν για επιθετικό στον ΑΠΟΕΛ, χρέη διοικητικού υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος αναλαμβάνει ο Θανάσης Χριστοφορού. Ξεκαθαρίζει για Κβίτα στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης. Δεν υπολογίζονται οι Τόμας, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Δύσκολα προλαβαίνουν για την ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Η ΑΕΚ Αθηνών ολοκληρώνει στο φινάλε των μεταγραφών την επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Κουτέσα στην Σερβέτ. Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφική βόμβα του Έντσο Φερνάντες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
20: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
21: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
22: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
23: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
24: Παραπαπα.
25: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Γεια σου, Γιώργο Λεωνίδη.
1: Έχει κάτι, έχει ένα στίχο το τραγούδι που μου αρέσει καθόλου, είναι Ιστάμι. Όχι, σπάστε, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, για διασκέδαση τα πιάτα σπάζετε τα. Με προσοχή πάντα. Το χρεώστε με αλήπητα. Είναι ωραίο. Κυρίες και κύριοι,
0: έχεις πρόβλημα.
1: Όχι ρε φίλε, να πάρουμε μαζί μα ρε φίλε. Ας ευκάλω έξω μια μέρα.
0: Ήσουν πριν και στο γραφείο ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου.
1: Είμαι, όχι, χαρά μου δεν μετριάζεται για κανένα στίχο.
0: Ούτε για αυξήσεις των καυσίμων.
1: Τι ώρα έχει καύσιμα, αφού έπια από ήλα τον εγώ, με ενδιαφέρει. Αλλά
0: πιας κάρτα.
1: Αλλά άκου, άκου. Θέλω να σε καλέσω δείγμα της ανοιχτός ερκάς μου.
0: Καλής θέλησης.
1: Ναι, όχι δείγμα της ανοιχτός ερκάς μου. Θα πάμε έξω. Θα σου κεράσω έναν ωραιότατο σάντουιτς βρώμικο. Άτε με μια κουάκο, με έναν αψυχτικό.
0: Και με πίκλα μέσα.
1: Εν ήξερα να δω τη χρέωση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Game Time. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ηλίου φαϊνότερο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Μπαίνει δυναμικά ο Σεπτέμβριος, οι μεταγραφές κινούνται. Το μεταγραφικό μπαζάρι είναι σε εξέλιξη.
0: Κινούνται ή χτυπούν κόκκινο.
1: Χτυπούν κάτι παραπάνω από κόκκινο.
0: Ποιο είναι μόνο μετά το κόκκινο?
1: Απόχρωση μαζί με μοφ, ξέρω εγώ.
0: Με πορτοκαλί.
1: Χτυπούν μπούλα, προειδοποιήσεις αν θέλετε. Οπότε θα δούμε πώς θα κινηθούν οι ομάδες. Σε εξέλιξη και το πρωτάθλημα, η πρώτη αγωνιστική έχει παιχτεί. Είμαστε μπρόσωλο ταχώς για τη δεύτερη. Και ξέρεις, περιμένουμε τα παιχνίδια.
0: Μιλώντας για μεταγραφές, θα ήταν ωραίο να δούμε πόσες ομάδες δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ξένων και κοινοτικών.
1: Μπορεί παραπάνω να θέλει να φτιάξει θέμα.
0: Μα για τούτον που σου λέω θα είναι ωραίο.
1: Εντάξει. Θα δούμε. Εν ευθέτω χρόνο.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες στους χορηγούς μας, Echo Cablenet και McDonald's. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία Echo Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το χύμα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή στον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Echo, Cablenet και McDonald's. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς εν εξελίξη. Ο Superspot σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπες τώρα στο Facebook του Superspot, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για την κάνεις δική σου. Superspot 104 και Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική.
1: Είπες για το διαγωνισμό για τον barbecue, να σου πω και για το βρυσάκι. Γιατί έχουμε και διαμονή στον Πρωταρά, στο ξεχείο βρυσάκι. Στην συνεργασία ο Superspot 104 με το ξεχείο βρυσάκι σας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε διαμονή για δύο άτομα και δύο βράδια. Ένας τυχερός παίρνει άλλο ένα μαζί του. Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram του Superspot 104, κάνετε follow το Superspot 104 και το βρυσάκι, like στο post και tag ένα φίλο στα σχόλια. Είναι καρφίτσωμένη ανάρτηση, είναι η πρώτη ανάρτηση που θα βρείτε στο λογαριασμό μας στο Instagram. Όλα τα προφίλ εκεί είναι tag πάνω, να τα πατήσετε με ευκολία αν κάνετε follow και ακολουθάτε και τα βήματα.

0: Ονίδου είσαι μακρινός συγγενής του Σκρούτς, εν το λέω εγώ, το λέει ο φίλος 758.
1: Καθοδηγούμενα μηνύματα.
0: Και πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε.
1: Γεια σου Πράσινο.
0: Καλώς τον Πράσινο.
2: Καταρχήν, Λεωνίδου μου, αν θέλεις να συμβάλλω στον λογαριασμό, να με δυσκολεύκεσαι, είμαι διαθέσιμο.
1: Έθαλα λουντον που είναι από τώρα, αλλά προκαλείς με να το πω.
2: Καλά ρε, ένα σάντουιτς, μια λαγούλα μοζόρι ρε.
1: Αυτήν τη στιγμή,
0: και χωρίς πίκλα.
1: Αυτήν τη στιγμή ροή πράγματο δεν είναι υπερσού, γιατί υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι όποτε μας κάνει στο λεγόμενο άνοιγμα του κοφινιού που λένε και οι παλαιότεροι συναδέλφοι του έμπειροι, πατούμε μούγες μετά.
2: Να
1: κλείσει το τηλέφωνο για να μοιάνεις κύριε.
0: Γιατί πού το είδες το πράγμα.
1: Μοιράζεται. Πρέπει να βρω κάτι να το προσάψω. Δεν έχω κάτι αρνητικό.
2: Φίλε, πέμουν να μου είπες για το barbecue. Ήταν μόνο διαγωνισμό, γιατί δεν το ακούσα.
1: Έλα κύριε Αλεξάνδρου, βοήθα μας.
0: Είναι μία broil king gas barbecue signet.
2: Φίλε, δεν με ενδιαφέρει να μου είναι. Θα
0: το κερδίσεις Facebook.
1: Του σούπες πω 14 καρφίτσομένα.
2: Εύκολα.
0: Νομίζω καρφίτσομένα.
2: Να καλωσορίσουμε και των Ολλανδών, όπως εχθές των Ρουμάνων.
1: Μπράουερς, δύο συνένα.
2: Και από ό,τι κατάλαβα τώρα πρέπει να διαγραφεί τι παίχτης τώρα που γραφτήκε ο Μπράουερς, γιατί έχουμε συνένα νομίζω.
1: Ο Ντουμπάντζο, λέω εγώ.
2: Ο Ντουμπάντζο, λέω ότι είσαι εσύ, εγώ λέω ότι Άιτινγκ για να έρθει...
1: Ίσως Άιτινγκ για να έρθει στόπερ, ας πούμε.
2: Ή για να έρθει στόπερ.
0: Εγώ σου λέω ότι ο Άιτινγκ θα
2: έρθει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πόψε είναι η λίστα της Ευρώπης.
0: Ναι.
2: Αύριο είναι ένας ονόματα που έθελα να με συλλεστάνε για την πρόπης έκπληξη.
1: Τι, ξαπέμε το τούτο.
0: Τέλος, θα γράψει ο Ζουζί και ούτε μες την λίστα της.
1: Ένα λεπτό με το ξανά, θα έχει παίχτη
2: που,
0: που να μείνουν εκτός.
2: Θα έχει μπράβο, παίχτες έκπληξη που θα μείνουν εκτός.
1: Ένα λεπτό, έχεις κατά νου συγκεκριμένο παίχτη.
2: Ναι,
1: είναι, είναι extreme.
2: Ναι.
1: Εντάξει, οκ, okay, thank you.
2: Και τον βλέπω να φέρθει ιδανικός.
1: Οκ, okay, thank you. Έχει κυκλοφορεί η φήμη. Μα να χωστέ πίσω από το δάχτυλο μας και ο Μάιαν Μπέλλα που λέει, ξέρω. Στον ίδιο καφέ δεν πάμε με τον Πράσινο, ξέρω τα γεγονότα.
2: Είναι
1: σε έναν καφέ. Ναι, ξέρω τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί.
2: Δεν είναι καφενειακές κουβεντές, ούτε φήμες. Εγώ θεωρώ ότι να που φορούμε στο γήπεδο, ρε φίλε. Και τις αντιδράσεις του παίχτη, αλλού να είσαι γήπεδο, και αλλού να είσαι από την τηλεόραση. Βλέπεις τις αντιδράσεις του παίχτη.
1: Επίσης να σου πω ότι η Ομονία...
2: Και στις παρατηρήσεις του προπονητή και σε διάφορα.
1: Η Ομονία
2: είναι... Είναι τυχαίο που είναι πιέν στο Βέλγιο.
1: Εντάξει.
2: Δεν ήταν τραυματίας. Θέλω να το κρατήσεις.
1: Ναι, και τούτον άκουσα το. Αλλά δεν το ξέρω αν ισχύει. Από εκεί και πέρα...
0: Καλά ρε παιδιά, περιμένετε μισό λεπτό. Είναι πιέν στο Βέλγιο, δεν ήταν τραυματίες. Προχτές γιατί έπαιξε.
2: Έδωσε το άλλο, μια ευκαιρία.
1: Πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ στο γιατί είναι πιστεύω. Μπέφτια,
0: δεν δίνεις ευκαιρία σε έναν παίχτη που, το έχει, που τον έχεις διαγραμμένο, που δεν τον παίρνεις μαζί σου σε ένα σημαντικό παιχνίδι.
2: Φίλε, σε έναν παιχνίδι, ας το πω, πολύ μου, σε έναν παιχνίδι, αν παίχτης φάγει τρινγκάρτ, αν πότε φτιάχνει έξω, άμα φάγει ευτερή.
0: Ή άμα θέλει να προστατεύσει ο προπονητής του.
2: Άρα να σου το πω, ήταν με μια κίτρινη κάρτα, για μένα. Στο Βέλγιο που είναι πίνητα με μια κίτρινη κάρτα. Η δεύτερη κίτρινη ίσως να ήταν προχτές. Μπορεί να μην την είδαμε στο γήπεδο, να την καλυβηθείς, κατάλαβες να μπαινώ, αλλά ίσως να ήταν προχτές.
1: Α, ίσως ήταν που έγινε ρε φίλε, εμέναν τον άλλο μεντρούν τώρα.
2: Μιλώ για τις αντιδράσεις του ποδοσφαιριστή μέσα στον 4 δαμές.
1: Φίλε, πάμε στον μπροστά. Η Ομόνια είναι σε επαφές όπως έχει γραφτεί με τη Σαλαμίνα για ο Βικτόρος, την Σαλαμίνα, Κύπριο
2: Στόπερ.
1: Ναι, είναι όντως σε επαφές και εγώ αυτό μαθαίνω. Ό,τι γράφουν οι συναδέλφοι και εγώ αυτό μαθαίνω πλέον. Υπάρχει μια μικρή οικονομική διαφορά μαθαίνω με τη Σαλαμίνα, αλλά πιστεύω θα καλυφθεί και ο παίχτης θα πάει στο Ηλιασπούλο.
2: Και σε περίπτωση που υπόψη ο Κουλίμπαλ δεν είναι στη λίστα, έρχεται παίχτης.
1: Εντάξει, τον αλλάσσει άρθιν τα δεδομένα, δεν έχω κάποια πληροφόρηση για τον Κουλιμπάλη.
0: Πες και απαιρνείτε μισό λεπτό, φεύγει ο Μαϊαμπέλλα. Αφήσει ο Κουλιμπάλη. Δηλαδή καλά, εντρέχουν τον πρόεδρο, ενιβιάζονται να φέρουν ξένο να τον υγράψουν δηλαδή.
2: Όλοι υποψιαζόμαστε. Περίμενε.
1: Εγώ γι' αυτόν είπα λίγο καφενακό, δεν ξέρω αν θα φύγει.
2: Δεν σημαίνει αν υποψιάζουμε ότι φεύγει ο Μαϊαμπέλλα και αν φύγει ο Μαϊαμπέλλα και αν μένει μες στη λίστα. Δεν σημαίνει ότι να φέρεις παίχτη και να μένει μες στη λίστα της Ευρώπης. Μπορώ να φέρεις δύο πράθυμα. Μην ξεχνάτε ότι ο Τάνκοβιτς δεν έπαιξε στην Ευρώπη, έπαιξε στο πράθυμα. Μην ξεχνάτε ότι ο Γιόβετιτς δεν έπαιξε στην Ευρώπη, έπαιξε στο πράθυμα.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά παίζει σε μια εντάξει, δύσκολη κλήρωση της Ομόνια, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, γι' αυτό που ο Γιώβετης ήρθε και έπαιξε στο πρωτάθλημα και έπαιξε στην Ευρώπη όταν επέρασε στα...
1: Μα ο Γιώβετης ήταν εκτός λίστας στην Ευρώπη πέρσι.
2: Βεβαίως.
1: Ο Γιώβετης, τι είναι προλάβα για ο Γιώβετης, αφού ήταν μες στο ρόστερ.
2: Πρόπερση.
1: όταν είναι πρώτο, ήρθε. Νομίζω
2: ότι δεν ήταν στην Ισλανδία. Δεν ήταν στην Ισλανδία.
0: Εντάξει, ο Ιόβετ είναι τελευταία ημέρα.
1: Για πέρσι λέτε για τον Ντάνκοβιτ ισχύει αυτό. Μήπω θα έρθει κάποιο άλλο Ιτς για τρίτη συνεχή χρονιά για να μην είναι εκτό λίστα.
2: Αυτό πιστεύω.
1: Το μοτίβο ταιριάζει με Ιτς και να είναι εκτό ευρωπαϊκή λίστα.
2: Και να πω και κάτι για τους φίλους μας του Μπέρκ, εντάξει, τι είπαμε του χρόνια πολλά
1: ευκαιρία. Ναι, coach, coach, happy birthday.
2: Εν το γούρι του να μετέφερε.
0: Αν μας ακούει, ας τίσω κανέναν γεράστικο, του Ριονίδου.
1: Πού σε χτιμά, coach, πού σε χτιμά.
2: Αν ακούσει να μου του λαλεί ο Λεωνίδου, μπορεί να πω.
1: Εκανή ρε κύριε, αφού είπαμε έναν καλός προπονητής, δεν παρόλα να το πούμε, να το ζωγραφίσουμε σκίτσο.
2: Να σου πω πρώτη να αγωνιστική, δεν κέρδισε ποτέ ο Μπέρκ μες στην Κύπρο. Θυμάστε πρώτη να αγωνιστική στη Δημόνια. Πρόπερι νόμιζαμε η Μπάφων που πήγε με 11 λαϊές και ήρθαμε ισοπαλία.
0: Με την Μπάφων δεν κέρδισε.
2: Όχι ρε, πριν την πρώτη θητεία.
0: Α, στην Ομόνια πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, στην Ομόνια πρώτη θητεία μες στην Μπάφων έκαμε 11 λαϊές τότε, 11. Και βάλε γκολ ο Τσιονί, νομίζω ότι την ημέρα ήταν 2-2 στην Πάφο, την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, καματογιά, πιστεύεις ότι καματογιά το ράδιο και το παιχνίδι, Πάφος Ομόνια.
2: Έντωση να κερδίσει την πρώτη αγωνιστική.
1: Ήταν που έπαιξαν
0: το σιγούρι ρε φίλε, να μην κερδίσει η πρεμιέρα, να κάνει πρόθυμα.
2: Έτσι, θέλετε ότι έχουν. Λοιπόν, φεύγω που είναι πολύ του Λεωνίδου, θέλει να αφήσω κανέναν.
1: Ωραία φίλε, εντάξει, να τα πάρω ύστερα εγώ.
2: Φίλε, πήραμε με έναν ωραίο σου πλατζίδικο έτσι απάχικο. Και αμέ απέναντι που το θέατρο Σκάλα.
1: Ναι, κάτω.
2: Α, πάνε, για μου ρε φίλε, τσιν τα παχύ.
1: Για να δεις τα φαλιά έχουμε στη Λάρναγκαν και γιατί μπορεί να κλείσουμε το στόμα μας.
2: Τούτοι τόποι κάνουν τα καλύτερα
0: φαλιά. Έτσι πήρε μας όμως μια φορά να μας πήρε κοπιά
1: στερα. Καλά που λαλείς, δεν μας έπιαν τηλέφωνο να μας πάρει.
2: Ρε να σε πάρει ο Λεωνίδας.
0: Ρε για λόγου σου μεγάλο.
1: Α, για μένα που λαλεί, α,
0: sorry. Ποιος είναι και σκάλιο της.
2: Να σε πάρει ο Λεωνίδας να έρθει ο τραγόγιο.
1: Γεια σου πράσινε.
0: Γεια σου αγάπη.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ένα λεπτό. Δεν είπαμε, εγώ δεν σας είπα ότι φεύγει ο Μαϊαμπέλα. Απλά ήξερα για ποιες φήμες λέει ο πράσινος κυνηγός και θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν έχω καμία πραγματικά καλή ενημέρωση.
0: Οι φήμες λένε και μπορεί να πάει ο Μαϊαμπέλα.
1: Ευκήκαν και φήμη για άλλη Κυπριακή ομάδα. Ναι, αλλά είναι φήμη. Δεν ξέρουμε αν είναι στέκη.
0: Είναι προς Λάρνακα.
1: Όχι. Προς άλλη παραλιακή πόλη.
0: Προς άλλη παραλιακή.
1: Εύρετη, είναι κι άλλε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα μας.
1: Γεια σου συνάδελφε.
3: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά εσύ?
3: Πολύ καλά συνάδελφε. Σήμερα θα έχουμε κατά επιτυχία τη ομάδα της Ελληνικής που βάλε την Πελό και το καλύτερο να κερδίσει.
1: Μάλιστα συνάδελφε.
3: Θα ήθελα να σας πω, είμαι χαρούμενος μάλλον το 26 του Νιόβρη, με ένα χωκανό μου, μπορεί να πω το παιχνίδι της Ομόνια με την Γιουβέντους, την Ιταλία. Την Ιταλία είναι με την Γιουβέντους και να πάμε τώρα Παρία.
0: Και να πάτε μαζί.
3: Είναι τώρα, ναι, τώρα ο χωκανός μου στην τοπίτη μου.
0: Να πάτε παρέα Ιταλία.
3: Ναι.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα, μπράβο.
3: Ευχαριστώ, πάει.
0: Γεια σου,
1: γεια σου Ανδρέα μου. Στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου κύριε Μάριε.
4: Γεια σου κύριε Πολύβιε.
1: Αφού δεν είμαι ο κύριος Πολύβιος.
4: Ο Γιώργος.
1: Μάλιστα.
4: Ο Πολύβιος είναι μέσα.
1: Εντάξει, έρχεται, φεύγει, κάνει διακοπές, τώρα τύχε να δαμε. Στέφανο Στεφάνη.
0: Κύριε Μάριε, λάλη είναι μου εμένα αν τζάει στο Μίτσι, και του.
4: Η Ομόνια έκαμε τίποτε κινήσεις.
0: Τίποτε δεν έκαμε.
4: Να φύγουν οι παίκτες του, έκαμε κινήσεις τίποτε.
0: Τίποτε δεν έκαμε.
4: Έκαμε τίποτε. Ήταν ο Ζόκης του Σούρου, τον Κούσουρο και το... Τώρα έκαμε μια κίνηση με Σαλαβίνα.
0: Εκτός που τον Μπράουερ και τον Τανάσε τίποτε δεν έκαμε.
4: Τίποτε
0: δεν έκαμε. Ποια έχει και ο πόσους θέλεις.
1: Δεν έχεις τίποτε δεν έκαμε. Ποια είναι άλλους παλιά και άλλους τώρα. Ναι, το Βίκτορος. Κύριε Μάρια, είσαι καλά σκευασμένος, α?
4: Το Βίκτορος.
0: Μα πού το σκευάζες τούτο?
4: Εκέβασα το, μες στο εγκέφαλο μου.
1: Μες στο ίντερνετ.
0: Μες στο εγκέφαλο μου.
1: Στο εγκέφαλο μου. Μάλιστα, κύριε Μάρια μου.
4: Κάλιστα, ερετισμούς.
1: Γεια σου, κύριε Μάρια. Στον επόμενο.
5: Γεια σου ρε πολύ.
0: Καλώς τον Κωστή.
1: Τώρα κατάλαβες
5: το. Καλό το φίλο μου.
1: Άντε ρε παρέτα μάτσι εσύ.
5: Το φίλο μου τον καλό είδες που κατάλαβες
0: ρε, τώρα που εγκλήμα. Ρε αγιά να σου πω ρε. Εχτες γύριζε και θα λέει μου με μπεις το όνομα του. Με μπεις το όνομα του. Άντε λαλούα του κάμω η χάρη.
1: Ο πόλης εντάξει τρίτα νηψιά με την αλήθεια.
0: Ποιον πιστεύκεις ρε τώρα. Πέμω έτσι ρίκρια.
5: Τούτον που είπες όμως, ρίφκησε.
0: Εντάξει ρε φίλε, είπα να κάνω τη χάρη του Μιτσί να ανεβεί λίγο η ψυχολογία του, διότι ο Τσίντινο Άιτα έπεφτε.
5: Μα πού τι είναι τώρα και απεσμένοι, αφού τούτος εμπάντε και πεσμένος χάμε που το ύψος του. Έναν και τίποτε.
1: Το ανάστημα μου είναι 2-10.
5: Το ανάστημα σε 2-10, πας στο τραπεζί μου χορεύκησε.
1: Παίρνα ρε στο παρασύθιο, αν περκύπεις καμιά καλή κουβέντα.
5: Έπιανα, έπιανα, εδώ είναι να που κάνετε.
1: Έπιανα να μας πειράξεις μόνο.
5: Ακριβώς, έτσι έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε και το πρώτο επεισόδιο.
0: Αναμένεις την επόμενη προσήκη στην αόρθωση.
5: Την επόμενη προσήκη. Έτσι κάναμε προηγούμενη και κάναμε και επόμενη.
1: Εσύ φταίς που θέλεις και μιλάς του πόλη, καλά να σου κάνει.
5: Το λοιπόν, αναμένουμε με αγωνία το πρώτο επεισόδιο της σεζόν του The Blue Zone Podcast για πέπτη συνεχόμενη σεζόν. Είμαστε παρόν κύριοι.
0: Μάλιστα.
5: Πέπτη συνεχόμενη σεζόν, το μακροβιότερο οπαδικό podcast.
1: Να ρωτήσω κάτι, με ποιον εννοώ καμνείς?
5: Με τον Αργύρη.
1: Ευτυχώς, να θεωρούμε τουλάχιστον και τον Αργύρη.
0: Απαναγία μου,
5: Παναγία.
0: Απαναγία μου, να που σου είπεν τώρα.
1: Πολύ συντάξει.
5: Το δικό σου δεν το
1: θέλουμε. Επίλε, ο Πόλης από και 10 χρονών. Α, μάνα μου, να που σου είπε.
0: Εγώ τσο τώρα, αν είχες εδώ διάδειμου σου, έτσι πράγματα.
5: Φίλε, απαξιώ να το απαντήσω και έπαψα να ασχολούμαι.
1: Φίλε, ένας εδώ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ανόρθωσης με τον Αποέλ.
5: Έπαψα να ασχολούμαι με ανθρώπους που πάθουν στον παράγκι και στέκονται πάνω στο στούλ για να παραγγείλουν.
1: Τι να του πεις τώρα.
0: Γεια σου Κότσο.
1: Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, πολύ βιέ, έχω δεχθεί ένα μήνυμα.
0: Αλμπέρτο Παλαιάρη.
1: Ναι, ΑΕΚ Λάρνακας, ναι.
0: Γιατί εμάς το είπες?
1: Αφού πια με άλλες κουβέντες. Ναι, είναι ο στόχος του Ρόγα για τον Άσο. Ο Αλμπέρτο Παλαιάρη, 1.93, ταλός τερμαφύλακας, ανήκει στην Τωρίνο και όπως φαίνεται είναι ο πρώτος στόχος του Ρόκα και θα δούμε να θα τον κλείσει. Πήγε για Ραντούνοβιτς, σας θυμίζω, τη Σκάγιαρη, ήταν πολύ κοντά να τον κλείσει. Την τελευταία στιγμή η Σκάγιαρη είπε το θέλω, οπότε έμεινε ο παίχτης. Σέρβος 1.94 ο Ραντούνοβιτς, πάει σε ψηλόν τερμαφύλακα, θέλει Παλαιάρη από Τωρίνο, χτυπά σε ριεά και ψηλόν, τούτο είναι το μοτίβο, η κίνηση νισταμένη. Λοιπόν, πριν τον break, πολύ μου, έχεις ανοιχτή πρόσκληση από Λεωνίδου να πάμε να φάμε στη Λάρνακα αύριο νύχτα σε ταβέρνα που θα σου υποδείξει ο Λεωνίδου.
0: Αύριο νύχτα μόνο το Super Cup.
1: Θα κεράσει ο Λεωνίδου. Είσαι στούντιο?
0: Αύριο μόνο το Super Cup.
1: Αν είσαι στούντιο να πρέπει να
0: λέμε. Είμαι στούντιο.
1: Θα μου πεις εσύ ημερομηνία εκτός αέρα,
0: ναι.
1: Ο Λεωνίδου θα κεράσει. Με ρωτήσεις ποιος Λεωνίδου, εν είμαι εγώ.
0: Καλασάνιψε.
1: Ο παπάς μου, στείλε μου μήνυμα τώρα. Έλα μου, δικό σου κάτω να φάμε. Οπότε εγώ είμαι καλυμμένος να πω.
0: Μάρα μου, για τον πομήνα. Ανάβδος.
1: Έλα και να κεράσει Λεωνίδου. Εσύ είπα ποιος. Ο παπάς, ο λόγος ύπαρξης του μικρού Λεωνίδου.
0: Ευχαριστούμε πατέρα του μικρού Λεωνίδου.
1: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση.
0: Για την πρόσκληση.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Λοιπόν, πιστεύω σαν δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας ήταν πολλά μηνύματα για κουβέντα μας πριν στο κινητό μου. Τα σουβλάκια που λέει ο πράσινος κυνηγός είναι του Λάκη και είναι πελάτης του φίλου μου του Καλαμαρά, το ακροατής μας. Ακούει μας τώρα. Και ο Κλήτος ο Τσογιάς, τα βέρνω ο Τσογιάς, αλλά λέει Λεωνίδου φέρ τον πόλην στο Τσογιά να σου έρθει δωρεάν. Υπράμε δωρεάν, μάρτια βέβαια στο Τσογιά θα σε πάρω, σε ευκάλεξε ο Λεωνίδου, στον άρχοντα τον Κλήτο.
1: Άλλον πόθες.
0: Ναι, πολλά χαιρετήματα και στο Μιχάλη Καλαμαρά, ο οποίος είναι και τερματοφύλακας της Φουτσαλικής ΑΕΚ. Άμα έχει τον όρεξη, Μιχάλης ο Καλαμαράς.
1: Καλαμαράς είναι το επίθετο του δηλαδή.
0: Αν έχει αθιάσει μπορεί να κόψει κανένα σου. Μιχάλης Καλαμαράς, σημειώστε το όνομα. Λοιπόν,
1: ο 2-30 ρωτά καλησπέρα, θέλω να ρωτήσω τώρα, Λεωνίδου, κάτι που αφορά αρκετούς ομονιάδες σε περίπτωση που η ζήτηση για το παιχνίδι της ομονίας με τη Γιουβέντους στο Τωρίνο είναι περισσότερη από τα εισιτήρια που μας δίνουν, τι θα γίνει?
0: Να μείνουν έξω.
1: Ναι, να δικαιούνται. Δεν ξέρω τώρα πώς θα διαθέσει τα εισιτήρια η ομονία, με ποια κριτήρια, αλλά θα υπάρχουν κάποια κριτήρια.
0: Έτσι,
1: πώς θα πιάσουν εισιτήρια να μείνουν έξω. Πιάνε εισιτήρια στην και αν τη Γιουβέντους, τι να σου πω.
0: Λέω 542, είναι το τάσο σε 10 σκαλιά χειρότερο από τον Μαϊαμπέλα. Να μην πάγουσα, τσερνάω, λέω νιδί σου βλάχερο, Ραφαέλο Σαϊκάρα, 545. Ραφαέλο Σαϊκάρα, πάντα θα το λέω.
1: Πιάσε, ρε Ραφαέλο, εγώ πιάσε.
0: Πάει με τη φανέλα τη ΑΕΚ Αθηνών να δει την ΑΕΚ Λαρνάκα. Είπα του, εγώ πότε σε λίγο να του το λέω, επί μια εφτωμά. Του δώσω ο κύριο Μάριο Τσάρτ πρώτη ανόρθωση. Να του κάμει, του είναι απίστευτη λεωτοκοστρία, δεν ξέρει και να βάλει πρώτο. 2-30 είπαμε το 8-32, ο Μητσοτάκης και ο Λονίδος συγγενείς κάθε φορά μου μιλούν για παίχτες επόμενη μέρα τραυματίες χαρά στο μάτι. Όχι κύριε, δεν μίλησα εγώ, ούτε για έναν ούτε για Χέις Ντέβις, γιατί άκουσα την κουβέντα στο πρωινό για Λονίδο και μάτι. Ωραία φίλε, δεν συνάφερα κανένα, να μου να κάνω. Συνάφερνω για να μην μπερτεύκω.
1: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Γεια σας, εγώ μιλώ.
1: Εσείς μιλάτε,
0: ναι.
2: Καταρχήν, καλητήρια
1: για την εξαιρετική σας εκπομπή. Να είσαι καλά. Το όνομα
2: σου? Ο Αελίστας από τη Λάρνακα.
0: Γεια σου Χριστό.
2: Έχω σας συμπαθία και τους δύο πάρα πολλά. Πρώτη φορά κατάφερα να προγραμμή και να μην πείσω κοντά σας.
1: Να σε καλά.
2: Ήθελα να μου δώσετε 3-4 λεπτά να σας πω μια ωραία ιστορία που είπα και του φίλου μου του Στέγιου προχτές. Είπα την ιστορία 90% βασικά του Στέγιου φίλου μου και μια και αγαπώ σαν και τους δυο, ήθελα να την πω και κοντά σας, να την πειραστώ μαζί σας. Επειδή στο φιλικό που έπαιξε η ΑΕΛ με την Κέρα Σαββά, να σας τα πω 100% για να ηρεμήσει το στομάχι μου. Επειδή στο φιλικό που έπαιξε η ΑΕΛ με την Κέρα Σαββά στο Απόγωστο Στρίγη Πεγαμέρ. Η ΑΕΛ έπαιξε με την άσπριν τη στολή, την επίσημη, και να καταλάβετε γιατί σας λέω με την ιστορία στη συνέχεια. Και όταν ενέγιωσαν το παιχνίδι, κατέβηκα κάτω και αμέ που φεύγουν οι παίχτες για να μπουν στο λεωφορείο.
0: Νομίζω κατάλαβα την ιστορία, μπέτει και ωραία.
2: Ναι. Και περίμενα το φίλο μου τον Κομής, γιατί ο αγαπημένος μου παίχτης και χάρηκα πάρα πολλά που ήρθε μες στην ΑΕΛ. Και περίμενα τον άνθρωπο να αρκεί, ευκήκε έξω. Μιλήσαμε 3-4 λεπτά. Είπα το ότι έχω το πάρα πολύ αδυναμία και ως άλλη καμπολνά που είστε μες στην ΑΕΛ. Και ζήτησα του πολλά επίμονα από τον κύριο Φαρέλα. Ο άνθρωπος σε έναν δευτερόλεπτο χαμογέλασε μου, αγκάγιασε με και θα μου φίλε μου πώς θα σου δείτε μου τη Φαρέλα σου τώρα. Μίλησε με τον κοπελούι που ήταν απέναντι μας που έβασταν τις βαλίτσες με τα μπλήτα τέλος πάντων και λέει του άντεξε τη ξέντα να δώκει στη φαέλτα του παιδιού. Και απαντά του ο φροντιστής, δεν μπορούμε λέει να δούμε τη φαέλτα του σήμερα, γιατί θα πάει σε αύριο για φωτογράφηση. Έγινε σε ρόγκο, μη σήμερα ο πρόσωπό μου ότι έκανε πάρει και
1: τώρα κατάλαβα και σηκώστε την τρίχα μου πραγματικά.
2: Έγινε σε ρόγκο, είδε με ότι έφτασε αμηχανία, ότι έκανε πάρει και μου. Και έβαλε το χέρι του παστίνο από πλάτη μου και λέει μου ο άνθρωπος δεν χρειάζεσαι λέει μου την άσπρη, τη στολή. Και μην αγχώνουν τον εγώ και λέει μου δεν χρειάζεται να θεωρώ την καλή μας τη στολή, την κίτρινη. Να έρθεις με την αρόφωση και να σου τη δω. Και είναι την ώρα, επειδή δεν καθένουν έτσι αντίδραση που τον παίχτη, έκαμε με να νιώσω σαν να γέρω και μου τη φανέλτα. ότι δεν ήταν μόνο λόγια. Και λέει μου λάττει στην Κυριακή για δική σου ευκολία να πιάσεις κοντά εισιτήριο στο μπάγκο της ΑΕΛ και επειδή συστήθηκα και του φροντιστή, ξέρετε τη φάτσα μου και το όνομα μου, σε περίπτωση που ογκομείς λόγω της φασαρίας του κηπέδου έφταμε ακουέν, που το εφοραζά, να ανέψω του κοπελουθιού να του πει να έρθει κοντά μου. Και πήγα τέλος πάντων στο κηπέδο, την Κυριακή, είδε μου ογκομείς την ποθέμαση, φοράξη για του φοράξης, είδε με ο άνθρωπος, εμιτσοκάμισε μου και ένεψε μου τάχα ότι κατάλαβα ποιος εμπούσε και λαλί μου έκαμε μου το χέρι του τάχα μετά, να στο για μένα που στέκεσαι να στο λιπνώ. Σημειώστε ότι είχα και τα τρία μου τα αμορούθηκε μαζί μου, όπως το κιόλες πας στην Κερκίδα, πότε να την πιάσεις παπά, πότε να πας στη φόγη παπά. Και την ώρα που είδα τον παίχτη καμέ, είδα το πόδι του βασικά, τον παίχτη καμέ, είδα το πόδι του μακριά και κατάλαβα ότι είμαι σπάστη. Ήθελα να ανοίξει για με καταρκή. Ετέχειος εν το παιχνίδι, έτσι κοφτε με, δεν πέφτια η φανέλα εμένα.
1: Μα τι είναι να σκέφτεσουν τη φανέλα.
2: Ναι, έτσι κοφτε με, ήταν νέος πάντων, ήταν τον παίχτη, τη δάμπο εσύ κόστηκε και πιάνε το φορείο και παίρνε το, ούλον το γήπεδο επί σκάλαν του και εγώ βάζω τη χελέ μου που είναι πίστευκαν να μου έτυχε. Η ώρα που ετέχειος εν το σφύρις εν το παιχνίδι ο διαιτής, εγώ στέκω μου στο 3 λεπτά πριν να δικαιώσει, πας στην Κερκίδα δίπλα από τον μπάγκο της ΑΕΛ. Και μόλις το έληξε ο διαιτής, φοράξα του παιδιού και του φροντιστή και σηκώνω τα χέρια μου πάνω και λέω του πώς είχατε μια και πόσο άτυχος άνθρωπος είμαι για να γίνει και τούτο το πράγμα σήμερα. Και λέει μου ο Μιτσής, εν είσαι εσύ ο άτυχος Χρήστο, ο άτυχος είναι ο γκομής. Εσύ λέει μου είσαι τυχερός. Την ώρα που τον επέρναμε με το φορείο, θα βάλουμε στην άμπουλα, εύκαλε τη φαέλα και μου την αφού σε ξέρω για να σε βρω να σου την πω. Αλλά δεν μπορώ λέει μου να σου την πω τώρα που είναι ο κόσμος, είναι ωραίο πράγμα να σου την πω να μπορεί να ο κόσμος και θωρεί, να έρθεις έξω να λίμω που θα έχουν οι παίκτες που είπε εδώ, να σταθείς, να περιμένεις λίγο και να σε βρω εγώ, και είστε το κοπελούι.
1: Παναγιά μου παραγιά.
2: Είστε το κοπελούι και έφερε μου την, εγώ ρε παιδιά, με την κακιά μου, έχει τρεις μέρες που νιώθω πάρα πολλά παράξενα. Την ώρα που μου την έδωκε, δεν ήξερα να μου βάστω στα χέρια μου, τόση πολύ να μηχανή αν είχα. Και λέω το δημόσια ότι είμαι πάρα πολλά τυχερός, ευλογημένος άνθρωπος, είχαν 5.500 κόσμο και έτυχε να πιάσω μια φανέλα όχι απλή που είναι να κερδίσεις έναν τέρπι και πας στο ενθουσιασμό του παίχτη να πάει να τους δίνεις ζητήσεις και μπορείς να σου εισήνει. Έπια την με όλη την αγάπη του και μέσα μου για να ηρεμήσω, πραγματικά που σας λαλώ, θα περιμένω την πρώτη αφορμή που να πάω ξανά στο γήπεδο και να τύχει να βρω τον άνθρωπο με τις βασταρκές, ξέρω εγώ ένταλος εντάει ο φίλος μου Κουρίς, να τον πιάω μια αγκαγιά, να του δω ένα φιλί και υπόσχομαι του που, με την αγάπη μου όλη ότι τη φανέλα θα την παίρνω μέσα στη τσέντα μου γιατί είναι και παιδί μου, τρόσουλα εγώ, γι' αυτό μου παίρνει. Και θα την έχω μέσα στο τσεντί μου και θα περιμένω να μεσολαβήσει η ΑΕΛ έναν παιχνί να με πάρει να το κάτσω δίπλα του, να του δω ένα φιλί μια αγκαγιά και να βγάλω φωτογραφία μαζί του με τη φαέλα του και τη φωτογραφία που έπρεπε ήδη να είχα πάνω στο τηλέφωνο. Του τα ήθελα να πω. Είπα ακριβώς την ιστορία Λούλη και ευχαριστώ που κάτσετε και δεν με διακόψετε και ακούσετε με μέχρι το τελευταίο μου λέξη.
1: Χριστό μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά που την μοιράστηκες μαζί μας.
1: Να σου πω κάτι, εγώ αν είχα τέτοια φανέλα που να έχει έτσι ιστορία, ένα πράγμα θα έκανα. Θα την εκάδρωνα.
2: Εγώ περιμένω τη φωτογραφία μαζί του, εγώ περιμένω τη φωτογραφία μαζί του για να πάω τυπώσω τη φωτογραφία, μια φωτογραφία είναι στο κάδρο και τη φανέλα δίπλα, μέσα στο κάδρο δίπλα να τις έχω και τα σηκώ.
0: Να είσαι καλά
1: Χριστό μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολλά που μοιραστείς αυτήν την ιστορία.
0: Είναι αγάπη μας. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα παιδιά.
0: Γεια σου Παύλο.
3: Σπάσε μας τόσο του την Γιρόνα, έσπασε μας διάμοδο.
0: Για τον Ουναΐ.
3: Έσπασε μας διάμοδο.
1: Αφού εν του διάς τα λεφτά, εν της διάς τα λεφτά.
3: Γιατί εν του διό. Κοίταξε, αν του διά 13 ας του δώσει 15 και όμως τώρα με ελευθέρα.
0: Μπάρε, καταλάβω κύριε Παύλο μου, τόσο Γιαννακόπουλος λέω από συνήθειο. Ο Αλαφούζος είναι που κέρδισε κανέναν τζόκερ.
3: Κοίταξε να σου πω κάτι Γιώργο. Τούτοι οι επιχειρηματίες οι μεγάλοι, τα λεφτά που κάνουν under the table είναι υπερ πολλαπλάσια από ό,τι κάνουν φανερά. Του το ξέρεις τον πράγμα. Και ο Μαρινάκης και ο Σαβίδης και ο
0: Ηλιόπουλος κατά.
3: Αλλά ο Ηλιόπουλος δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι επιχειρήσεις εσύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τον Ηλιόπουλο. Αλλά για τους τρεις που σου είπα, σίγουρα. Όχι 100%.
1: Μα ελάζω, μα οι μεταγραφές στην Ελλάδα πότε ολοκληρώνονται?
3: Οι μεταγραφές στην Ελλάδα και εκείνοι στις 9 του μήνα νομίζω, 15 του τι. Ο Γιώργος μου είναι φταίει σε τίποτε.
0: Μπράβο ρε Παύλο μου.
3: Δεν φταίει σε τίποτε. Και μια ημέρα που να λείπει ο Πολύβιος, όπως ήρθαμε τον Παύλο μου, δεν θα έρθω για μένα.
0: Να κάτσεις δίπλα μου κύριε Παύλο, κυρεύκω κάποιον να με βοηθά συνέχεια, ο Πολύς έμπορη. Είναι σε θέση.
3: Μαγιά και λένε.
1: Μάνα μου.
0: Κουράζεται εύκολα, θέλει αλλαγή.
3: Λοιπόν, να μπαλόν έχουμε.
1: Πέτου να δω και 20 εκατομμύρια, 21 εκατομμύρια να φτύπω πάνω από την προσφορά του Ολυμπιακού Νομπουέρτα.
3: Άμα δώσει 16 ενόντιας.
1: Πόσα διά, 15?
3: 13 διά.
1: Πίσεις.
3: Είναι πίσεις, δεν είναι.
0: Ναι, 15 Σεπτέμβρη στην Ελλάδα.
1: Είναι Μαρινάκης.
0: Αλλά έχει κάποια παράθυρα για πιο μετά, αλλά για Ουναΐ 15 Σεπτέμβρη για μεταγραφές που έξω.
1: Ρε μα ο Μαρινάκης τώρα θέλει τον Μπέιλι ρε τώρα, της Άστον Βίλλα.
0: Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως ο Μαρινάκης σε κατάλαβε κύριε Παύλο ότι η ομάδα δεν μπορεί να κάνει αν δεν σιωνώσει πολλά ρε αγιά.
1: Όχι ρε, αφού στο βάσκο τώρα το Ευρώπα λίγο τώρα ρε.
3: Μην ξεχνάς ότι
1: πουλήσε
3: πιο παίχτες.
0: Τον Ζολάκη και τον Μουζακίδη στη Χάλ.
3: Ναι, πουλήσε πιο παίχτες.
0: Τα πραγματικά πολλά καλοί παίχτες και οι δύο.
3: Ναι, ναι βέβαια.
0: Ευτυχώς εφίαν.
3: Εντάξει, θέμα. Και το θέμα ξέρεις να μπουν ποιά παίχτες Ολυμπιακός και ο Παραθέκος. Το θέμα πώς και οι δύο προπονητές και ο Μεντιλίπαρ και ο Νίστρου πώς θα τους χωρέσουν στην ενδεκάδα. Εν τούτον το πρόβλημα τώρα. Και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Γιατί ξέρεις ο Μεντιλίπαρ έχει ορισμένες ξέρεις μονές. Διότι τους παίκτες φαντάζομαι έγινε απόλυτα ο Μεντιλίπαρ που τους εζήτησε. Φαντάζομαι. Απλώς ήταν λαϊκή απέτηση του κόσμου του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι αυτό το πράγμα.
1: Λαϊκή απέτηση έχει τεχνικό διευθύντη είναι Ολυμπιακό.
3: Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα εμείς το Σαββάτο με τον Απόλλο να παίξουμε χωρίς τους και ο βασικούς μας το Περ.
0: Φουρτάδο Τόσιτς.
3: Το Φουρτάδο και ο Τόσιτς και να παίξουμε τον...
0: Είναι αμφίβολη ή εξαιρετικά αμφίβολη.
3: Ο Φουρτάδο σίγουρα θα παίξει. Φουρτάδο ξέρω σίγουρα. Ο άλλος παίζεται αλλά οι άλλοι δυο τα ξέρουν της ιδιαίας δυναμικότητας όπως...
0: Μιλάς για Καραμανόλιν και Μπέκστρομ.
3: Ναι. Και όσον Μπέρξον προχτές, Αναία μου, τέλος πάντων. Εντάξει, ελπίζουμε να βελτιωθούμε, διότι, κοιτάξτε, το μόνο ευχάριστο ήταν κάποιος που ξέρει λίμα πάμε στο κέντρο ο Μίντερτροπ.
0: Ο Μίντερτροπ, ναι, έχει καλά στοίχια ο Βερσίου.
3: Εγκαλός παίκτης. Όσο
0: ναι.
3: Εμένα και ως που μάμω απογοητεύει πολλά είναι ο Λόπες, πάρα πολλά.
0: Ο Λόπες.
3: Πάρα πολλά. προτιμώ να παίζω σίγερ.
1: Μα είναι αγνώριστος που έρθει, που ήρθε μπορεί να γνωρίσει.
3: Που τα πέρσι που είναι αγνώριστος, εν και τώρα.
1: Που ήρθε, που ήρθε, πέστρεψε.
0: Γιατί πέρσι δεν βοήθησε που ήρθε.
3: Όχι, όχι, τίποτε. Έβαλε τρία γόλ με πέρα. Λοιπόν, τούτος ο Ντακρούς να δούμε τι τα πάστα είναι. Έχει ο Μπέξι, να δούμε. Και τον Ευαγορούι μου, τον Ευαγορούι μου πρέπει να παίρνει από την αρχή.
0: Ένα λεπτό, απλά γιατί ο Λόπες σε ρωτών και καλόν παίχτη. Πέρσι 9 μας έβαλε 4 γκολ και ο ασίστ, να μπαγά με άλλο να καταπκείς παθιά.
3: Να που βάλε.
0: Έβαλε 4 γκολ και ο ασίστ.
3: Και 4 πέναρτι που τα βάλε.
0: Εντάξει κύριε Παπέλου, εγώ μπορώ να βάλω πέναρτι ας πούμε, ο Λόπες μπορεί.
1: Γραμμέ ο Μέση μπορεί να βάλει.
0: Κανεί, αντιμεσικέ, κανεί.
1: Μα γόρε.
0: Λοιπόν, κύριε Παπέλου.
3: Λοιπόν, είπαμε να μην ειδοποιήσεις. Όταν δεν θα είναι ο Πολύβιος και ο Πολύβιος να κάνω εκπομπή και εγώ...
0: νομίζω θα σου αρέσει.
3: Θα μου αρέσει, πάντως με το στέγιο να απολαύσα το.
0: Εντάξει, λαλούμε εν ούλα πέναρτι, αλλά δεν πάβει να ήταν ένας παίκτης που ήρθε και βοήθησε ο Λόπες. 4-4 πέναρτι, αλλά είναι καλός για μένα.
3: Εντάξει, όμως...
0: Εντάξει, περιμένεις παραπάνω, συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου σε τούτο.
3: Απέναντι
0: στο Ευαγορούι. Εντάξει, να δούμε και. Καλά απόγευμα και καλό μήνα, Γιώργο μου και Βολίβια. Από Γρηγόριο Λάρναγα, γεια σου Γρηγόρε μου. 5-6 δευτερόλεπτα, σηκώ στην τρίχα μου, respect, πράσινο κυνηγό. Και ο 93 δεν ακούσα τι έγινε με Μαγιαμπέλα. Αγαπώ Γιώργο. Και εγώ σε αγαπώ, φίλε ή φίλοι, 93. Με Μαγιαμπέλα δεν υπάρχει κάτι. Απλά είναι ο πράσινο κυνηγό που έφερε στην επιφάνεια κάποιε καφενειακέ κουβέντε για Μαγιαμπέλα. Φημολογίες, ότι κάποιοι το θέλουν δανεικών κλπ. Αλλά δεν υπάρχει κάτι να σου πούμε ότι είναι προχωρημένο, ότι θα φύγει. Ενώ να μην σπέρνουμε τον πανικό στον κόσμο άδικα. Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Έχω να ομολογήσω ότι είμαι κρυφός θαυμαστής του Γιώργου του Λεωνίδου.
0: Μάλιστα, φανερή να γίνεται, να μην τρέπεστε γι' αυτό.
4: Και όποτε δεν κάνει εκπομπή, νευριάζουν, κλείω το ράδιο.
1: Καλά να μας κάνεις.
0: Εγώ τον άνθρωπο.
1: Καλά να μας κάνεις.
0: Εγώ τον άνθρωπο που η φωνή δεν τον ήξερε. Να είστε καλά, ρε, πιάσε το νούμερο του. Θα του στείλω ένα λουλούδι μόνο.
1: Είπε μας την κατάμουτρα.
0: Έναν τριαντάφυλλο. Λέ, δεν ήξερω ποιος είναι που η φωνή, ειλικρινά που σαλά. Μπορεί να έρθω μόνο να ήξερω.
1: Το χέρι σου είναι τόσο μες στην πούγκα.
0: Το 20 ευρώ. Πεσέ. Μάλιστα. Βγείτε κι εσείς πείτε τα ίδια. Μην κρύβεστε. Ελευθερία λόγου έχουμε. Μιλήστε. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Eco, CableNet και McDonald's. Και θα σας θυμίσω ότι έχει πλάνο κίνητης 5G Unlimited Maxi CableNet με δωρεάν σύνδρομη HBO Max, 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιόριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα, συγνωρικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet.
1: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
4: Καλησπέρα πολύ.
1: Καλώς το ρε.
4: Εγώ ρε φίλε με έναν τη Λεωνίδου, γίνεται.
1: Εντάξει καλά μου να σου πει να μένεις.
4: Είμαι αντιλεονίδιο, εγώ χαιρετίζω ο Στέφανο. Αν και θα του μιλήσω.
1: Ο Στέφανο χαιρετάζε πάντως.
4: Μάλιστα, ένα να σου πω. Μα κάτι να λέει για κουβαρταλίκια ο Λεωνίδου.
1: Ναι, αλλά από ό,τι αποδείχθηκε είναι άλλος Λεωνίδου ο κουβάρτας.
4: Α, εντάξει, τώρα έχουμε το. Λοιπόν, έτσι κάτι να καλησπέρα μου για να μου θα ξαναμιλήσω.
1: Μα περίμενε ρε, περίμενε. Γιατί να μην ξαναμιλήσεις για την Ομόνοια.
4: Πάντα που να μιλούμε ρε, να μιλούμε τόσο να λέμε τα ίδια πράγματα ρε.
1: Δηλαδή.
4: Δηλαδή, έκαμασαι λάθος στη διοδοτό, εσύ πως θα το πάλι. Είναι φέραν παίχτες, φέρνουν παίχτες τώρα, εδώ ευκάλαμε σκάρτον ο Μαγιαμπέλλαν τώρα.
0: Ποιος το έφκανε σκάρτον κύριε, μία καφενειακή κουβέντα, σε παρακαλώ.
4: Καφενειακή, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι άλλος, πως, ο ΑΕΤ είναι μες στα πιτς, έχει 7 μήλες. Και ποιος είστε εις, και ο καντεμό, δεν είστε καθαλός. Ένα καντεμό γλούλι τώρα στο Ηλιασπούλος, ευχάρα μας και καρά όλους.
1: Καρά φταίει ο Μπέργκ γιατί ο Άιντινγκ δεν μπορεί να παίξει.
4: Εν ήξερα, ποιος είστε. Να το διαγράψουν, να βάλουν κανένα άλλο παίχτη, και κανεί. Έφερουν δηλαδή ότι μες στο κέντρο δεν έχει τίποτε.
0: Έφερε δυο τώρα.
4: Μάλιστα. Το Μιτσίμπο φιέντζε βγαίνει τον Άγγελο. Έτσι τα γιαρθάνει κότσο, δεν είναι.
0: Αγγέλος Ανδρέου.
4: Ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Μάλιστα, δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ξέρω δεν έγραφε.
0: Φίλε, εντάξει, ήταν δανεικός που την ΑΕΛ, τον ΑΕΛ, τον ΑΕΛ, έκλεισε λίγο.
1: Ήταν δανεικός ένα
0: χρόνο, μετά μείνει ελεύθερος στο συμβολό του λίγη με ένα έλπα ή Απόλλωνα. Νομίζω το θέμα με Απόλλωνα ήταν και πριν κάντε και ως αγωνιστική περίοδος που είχε κλείσει στον Απόλλωνα.
4: Ναι, να σου πω εγώ ρε, δεν τον έφερα εσείς γιατί μίλησε πιο πριν με τον Απόλλωνα. Να σου το πω εγώ τούτο.
0: Δεν ξέρω τι
4: εσύ. Δεν είναι καφενιακή τούτη.
0: Ρε φίλε,
4: τούτη είναι original.
0: Σαλόνι.
4: Απλώς, επειδή έτσι αριάνια, η μίση μου, εσείς δεν αλούσετε, έπρεπε να πιάω ο παίκτης έτσι και οι άλλοι παίκτες να... Όσο να αξίζεις πιάνεις. Δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Αν έρθω εγώ στο σταθμόν τώρα και κάνω εκπομπή, πρέπει να πιάνω τα έτσι αριάνια μαζί σου εσένα και μαζί του Πολίδιου.
0: Μα έτσι πιάνουν όλοι τα ίδια στην Ομονία.
4: Μπράβο, μπράβο. Εσείς όμως πριν, όχι εσείς, ενώ οποιοδήποτε μιλούσατε, έγινετε να φέρω έναν παίκτη και να πιάνει, ξέρω εγώ, 60.000 στον μήνα και ο άλλος να πιάνει 10.
0: Λόι,
4: μα πιάνει όσα αξίζει.
0: Ένα λεπτό και έκανε μόνο. Κάποιες ισορροπίες πρέπει να κρατούνται όμως.
4: Μα άμα να μου να κάνουν ισορροπίες.
0: Κάποιες ισορροπίες να τις κρατούν.
4: Μάλιστα, θωρώ τις τωράτες ισορροπίες.
0: Μάλιστα. Θύμωσες με κύριε Λεωνίδη. Όχι εγώ, πόλησε
1: θύμωσες, κανένα μου τα χρόνια. Ωραία, ανοίξα ο στόμα μου τώρα.
0: Κλείστο, να πάνε. Γεια σου,
1: κανένα. Έκαντε μου γλου. Μαζί μου ξανά ο Λεωνίδου που θυμώσες.
4: Ο Λεωνίδου μου φτιάχνει,
0: πόμπος έρασε φράπη. Τώρα.
1: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά.
4: Πάτε
0: ρε με σκιάσετε, γεια. 119 λέει και εγώ κλείω τώρα διαφώνα μαλλί που ο
1: Λεωνίδου κύριε Πολίδη. Μόνο ρε μα ελάς μου μάτσε τροκόνα.
0: Μπορεί αλλά νομίζω.
1: Πάμε διαφημίσεις αθλητικό δελτίο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
11: Χαραλάμους. Imagine.
12: John Lennon.
11: Imagine άσπρο.
12: John Lennon με άσπρα.
11: Imagine βελούδο.
12: John Lennon με βελούδο.
11: Καλά, είσαι χαμένος.
12: Εσύ είπες Imagine.
11: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
12: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
11: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυ ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η Ομόνια ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας Γιώργο Βίκτορος, παρά το γεγονός ότι οι πράσινοι διαψεύδουν. Ντύθηκε στα πράσινα ο Μπράουερς. Πρώτων πυλών της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο Αλφόνσο Πατράο, στα υπόψη και η Λούκα Ήλιτς και Junior League. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η ΑΕΚ θέλει να κάνει δικό της τον Ιταλό τερματοφύλακα της Τωρίνο, Αλπέρτο Παλεάρι. Εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης ξεκίνησε η ΑΕΛ με τους δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που είχε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διαδικασία τρέχει διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλη μία μεταγραφική κίνηση στον Άρη. Ο Ράτσκοφ δεν υπολογίζει στον Χάμπο Χαραλάμπους εν ώψη Ομόνιας. Το ψάχνουν για επιθετικό στον ΑΠΟΕΛ. Χρέη διοικητικού υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος αναλαμβάνει ο Θανάσης Χριστοφορού. Ξεκαθαρίζει για Κβίτα στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης. Δεν υπολογίζονται οι Τόμας, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Δύσκολα προλαβαίνουν για την ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Δημοσίευμα στην Ελλάδα κάνει λόγο για ενδιαφέρον ομάδας από τα Εμμυράτα για τον Ιωάννη Κωστή. Η ΑΕΚ Αθηνών ολοκληρώνει στο φινάλε των μεταγραφών την επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Ολοκληρώθηκε η πώληση του Κουτέσα στην Σερβέτ. Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός βρίσκονται η Λέον Μπέιλι και Τιάκο Νους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Καλησπέρα σας. Εγώ κύριε Πόλη, αν ακούτε διαφήμιση του Μακδόναλντς, δύο άλλη μια του τιμονιού, αλλάξα δυο ώρα, σ' ακούσα ως τώρα, 206. Ναι, έχει διαφημίσει μου πολλά χαρακτηριστικές, αλήθεια. Για τα Μακδόναλντς σας σου πω τώρα, κύριε 206. Εκεί πήγαινα και θα πάρω την πάσανα από σένα. Ξέρεις εσύ και οι υπόλοιποι άλλοι πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της McDonald's τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Rashid Burbank, Innovator και Ivory? Τώρα ξέρετε γιατί the inside matters at McDonald's. Άμα σου λέει ο Λεωνίδου, έχει άλλη νεγλή. Ευχαριστήσεις και σε ECO και σε Cable, ναι, τους τρεις χορηγούς μας.
1: Λοιπόν, να πούμε, μάλλον να επιθυμίσουμε τον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή. Θα δώσουμε τις τελευταίες 5 προσκλήσεις για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Παδόπουλος Ελευθερία, Ολυμπιακός Πειραιός Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, σε ένα τουρνουά καλαθόσφαιρας που θα θυμίζει EuroLeague. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τις 5 τελευταίες τουρνουά καλαθόσφαιρας που θα θυμίζει EuroLeague, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τι

0: πρώτα τη γάμο και πέμω και σου. Πρώτον, το site που μπορείς ή που το ίδιο ο άνθρωπος, που και ο Κυπριανίδης, έξω που το εφεύρεται. Και βάλε και φάξιν ο πρόεδρος μας, που την ίδια φάση που δεν κάνει πήγαινε να το τσακάρω άλλο.
1: Offside, corn, penalty.
0: Το penalty,
1: ναι, συγγνώμη. Ακούσα offside.
0: Ναι, έτσι είναι άλλη φάση. Πετάξτε το παίκτη μας, ο άλλο πίσω, φακάρι κερδί, δεν διάπαιρε το σέρι, και βάλε και το σέρι του παίκτη. Φακάρας μπει πίσω με κάνει και διαπέναρτη. Και έκαμε λάθος το δεύτερο, οκ. Το βάρ, για το είναι το πράγμα να σου πει είναι πέναρτη. Δηλαδή, όσο και να θέλει να σου πει ένα στρέπινο λάθος.
2: Καλά, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα, έμπαιρνα από το μυαλό σου αφού είναι τα πέναρτη. Το βάρ γιατί είναι επένδυκη.
0: Ακριβώς ρε φίλε. Πελαλούσα είναι παλιά ένα στρέπινο λάθος. Καλά κάνω γιατί ένα στρέπινο λάθος. Το βάρ που τα είναι 7 φορές που είναι η κάμερα, το όριο είναι πέναρτη.
2: Καλά, ο Φιλιώτης δεν θα ήθελε να ανοίξει το χέρι του.
0: Αφαίρε χώρες και όντως δεν παίξει ο ρεγόμπαρε, ενώ μπροστά ο παίχτης. Σε κάνει κελινό πιθινό, δεν είχε σχέδει το χέρι μου άνθρωποι πάνω για
2: πέτοκι. Καλά, εσύ πετάστασαι να πιάσεις και λέει και έχεις το χέρι σου έτσι. Να καταλάβω να το έχεις ανοιχτό το χέρι στην προσπάθεια που πετάστασαι, αλλά όχι τόσο πολλά το χέρι.
0: Την ώρα που πετάστασαι να κάνει κελινό παίχτημα, αν έχει και τον η μάπα και βάκαν πάρει το χέρι του, ήταν πέναρτη. Όμως περνά τον η μάπα και πετάστασαι το
2: παίχτη που έχει πίσω το Κυπριακό. Τι είχε σχέση, αν χτυπήσει μπάλα στο χέρι είναι χέρι, είναι παραβάση.
0: Όχι, και φουν κολλητοί παίχτες. Και φακά, μα πάμε τη ράζιν του παίχτη και μετά πάει βρίσκει πάνω το χέρι.
2: Είναι τα σχέση είναι.
0: Έχει πολύ σχέση.
2: Όχι, είναι σχέση, είναι καμιά σχέση.
0: Όχι, αφού ήταν το κόσμο που λέγεται ο Κυπριακός, γιατί αρχή ο Κυπριακός με το θες που διερωτέται γιατί δεν βάλει τον άνθρωπο.
1: Να σου πω τι με προβληματίζεις εμένα. Μπορεί να διαφωνήσεις ό,τι θέλεις. Ότι ο Φιλιώτης σε διαμαρτύρεται όμως. Σε προβληματίζεις έναν τούτον. Δηλαδή ενώ εμπλεκόμενος στη φάση ρε κύριε.
0: Αφού τέλειο διαμαρτυρήθηκα από τη διαπηδή.
1: Ναι, εκείνος όμως στη φάση. Δεν ξέρει εκείνος αν χτύπησε
2: στο χέρι του. Εκείνος δεν νιώσε την μπάλα αν χτύπησε μπας στο χέρι του.
1: Γιατί έλα λέει του διαιτητή κύριε πιένε δε το εγώ χέρι νένε κάμα. Ρωτώσε τώρα. Εγώ τον τη φάση να σου πω κάτι. Τι θεω, άκου. Αν η μπάλα βρίσκει στο χέρι είναι πέναρτη. Όμως όσες φορές αν την είδα. Εν είμαι 101% σίγουρος αν χτυπάει στο χέρι ρε φίλα σου πω ψέματα. Εν είμαι σίγουρος. Γι' αυτό και είναι ο λόγος που εμπαρεβαίνει και το ΒΑΡ. Γιατί το VAR, κακούργο μου, παρεβαίνει σε ξεκάθαρα λάθη του διαιτητή. Όταν εγώ που σπίτι μου βλέπω τον replay 100 φορές σε αρκόν και δεν καταλάβω αν χτυπάει ο ΙΗ, ο βαρίστας υποστηρίζει την απόφαση κηπέδου. Αν δεν έδινε πέναρτη ο διαιτητής στην φάση, να είσαι σίγουρος τουλάχιστον εγώ έτσι θεωρώ.
2: Γιατί ο βαρίστας δεν ξαναείδεν τη φάση.
0: Όχι, το πέναρτη, αφού έδειξε και φάση ο πρόεδρος μας βάλει το.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου ότι έδειξε τη φάση ο πρόεδρος.
0: Δεν είναι πέναρτη, να φατσίτη. Όταν εμβολητή παίχτες και φατσίτη πίσω, δεν βλέπει ο παίχτης κάτι. Πετάστε, δεν βλέπει ο πίσω. Αφού γάμνει και φαγιάνο πίσω, και θα κάπα τη ράση του, και θα κάπα το χέρι του. Αφού είναι ο νόμος, είναι νομοθεσία της ίδιας την νομή του ποδοσφαίρου.
1: Άρα ο βαρίστας μας δεν ξέρει την νομοθεσία.
0: Όχι, ξέρει. Πολλά καλά ξέρει. Έτσι να πιάω πέναρτη Ολυμπιακό.
2: Έλος πάντων, άντε, προχωρούμε παρακάτω.
0: Προχωρούμε. Το δεύτερο. Έτσι φάμε το τέρμα. Έχει όλα λόγω του Στέλιου που την πρώτη, που την δεύτερη κατηγορία και να το ξαναπώ. Ο προοδητής μας έκαμε ούτε για κάτσαρα.
1: Όχι ρε κακουκό, είσαι αυστηρός τώρα.
0: Ούτε αφού σου πω, εκαμπούρωσε την ομάδα μου μισή ώρα πριν το τελειώσει το μάτι. Βγάλε του καλού του παίκτε πόξο και κάνε σε άμυνα. Μα δεν πας και να μου πετύσεις. Μια νομάδα ισοδύναμη μαζί σου και κάνε δε μισή ώρα με την πόρτα σου. Το πρώτο. Δεύτερο, έχει τον πορτάρι των Ισπανών που πετά και βάλει μου τον άλλον με πάπλωμα. Είμαι τον και στατηρικά. Επιμένει πάση τον πορτάρι. Και δεν βάλει τον Ισπανό που είναι ο βασικός θερματοφύλακας. Και βάλει τον κύριο. Παίχτε τη Σαλαμίνα έφτιαν πολλά καλού και είναι πολλά καλή ομάδα μας. Όμως με εκείνον τον προπονητή θα μιλήσουν πολλές φορές. Δεν θα βγάλει καταρχήν την τρίτη εστομά. Υπογράφω το για μένα, πάμε για τραπέζι στήγη να θέλεις, ενώ γιώξου 100%.
1: Τρίτη εστομά. Όχι, πάω το εγώ τον το στήσιμο.
0: Μα, πάω δεν αντέξει παιδί στο
1: μάτι. Αν είναι στον πάγκο στην τέταρτη, κερνάς.
0: Κερνώ καλό.
1: Εγώ έχω τον καλά στην υπόλοιψη μου τον Άγχελ Λόπεθ. Θεωρώ τον καλό προπονητή.
0: Καλό με γίνει το πράγμα που έκαμε εκτές για κι άλλα. Εντάξει
1: ρε κακουργό, είναι να κάνουν, έχουν όλοι κακές μέρες στη δουλειά.
0: Εντάξει. Είναι ο άνθρωπος. Εγώ μάρ, Ελιώνη, μπορώ και οδηγώ στο Μετσεντές, τόσο είναι η δύναμή μου. Οι παίκτες που είσαι στα Λαμίνα για πιο ψηλά πράγματα. Δεν κάνει και ως άνθρωπο να γίνουν τους παίκτες. Δεν κάνει να γλέπει δεύτερη κατηγορία.
1: Να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και καρτερούμε να δούμε.

0: Δεν είναι εξέλιξη, κακουργό.
1: Την τρίτη αγωνιστική και μακάρι αφήκε γερόσια με τον τέλος θέμα.
0: Τρίτη. Άρα σημαίνει που η ΝΑΕΚ είναι να χάσει τώρα.
1: Λαλείς με
0: να φύγει τρίτη αγωνιστική, αλλά να έχει μόνο νίτες ως την τρίτη αγωνιστική. Ξέρεις κανέναν που δέρνει και φτιάχνουν τον.
1: Ακούω να δεις, ακούω. Εγώ θέλω να πετάσει σύνα και να δέρουμε και να μείνει. Προτιμώ αφού τρεις ήττες.
0: Τώρα ρε κακούργο, άκου. Αν και με η ΝΑΕΚ θα σε ρωτήσω κάτι. Το να κερδίσει η Νέα Σαλαμίνα την ΝΑΕΚ στο αμόχος το συνεπέταμα σύνας, ρε φίλε. Εντάξει, καλή ομάδα η ΝΑΕΚ, αλλά δεν και αποκλείεται να δέρει η Μπαρτσελόνα, δεν και αποκλείεται να δέρει η Σαλαμίνα.
1: Με την ΝΑΕΚ έχουμε πολλά καλή...
0: Καλή παράδοση, ναι.
1: Ναι, απλά ότι με το, άμα πάω και χωρούν το παιχνίδι με το Ολυμπιακό, δέρνω 3-1 και έναν Ολυμπιακό, δεν μπορώ να κρατήσω σκορ. Πώς είναι να κρατήσω με την ΝΑΕΚ σκορ που έχει πολλά καλή ομάδα. Και αφού τα φιλικά μας χτυπήσε ούλα. Βάλουμε 7, τρώμε 3. Βάλουμε 4, τρώμε 3. Βάλαμε τόσα τέρματα και κάτω από 3 είναι πέσαμε. Εν το θεωρίζω ότι έχουμε πρόβλημα πίσω. Εν το βλέπει.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, να σε καλά κακούργο μου. Ευχαριστούμε.
2: Στον επόμενο. Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Τάσο.
3: Μπράβο αγαπητέ. Μπράβο πολύ. Μπράβο Λεωνίδου.
0: Γιατί μπράβο, αφού εγώ σε ήβρα.
3: Ναι ρε κουμπάρι, είπα μπράβο, εντάξει.
0: Τι, κάνει μπράβο κάποιος δίπλα μου, συνάνθρωπος μου, επειδή είπα εγώ κάτι
3: μισθό. Περίμενε, θέλεις κομίσιον παραπάνω εσύ τώρα.
0: Ναι, όχι, να πεις μπράβο Λεωνίδου Σκέτου.
3: Εντάξει, μπράβο Λεωνίδου, μάτε.
2: Όποιος καίνει αντίς να λέει χαίρεται, να λέει μπράβο Λεωνίδου και να συνεχίζει.
3: Ο Ιχολίπτης.
0: Στέφανο Στεφάν.
3: Καλησπέρα αγαπητέ Στέφανε μου. Λοιπόν, τώρα είχαμε ένα χικακούρου να φτιάμιζε κακούρκο. Μήπως ο προβλητής Σαλαμίνας δίλεψε του προβλητής Αγγλίας, άλλαξε τους παίχτες, τέλος πάντων. Πάμε για την ομάδα μου. Εγώ, ο Θεός να μας λυπηθεί πάλι φέτη, να πάμε νέο εμείς θέση. Ας σας πω και κάτι άλλο. Γρηγόρης Κάστανος, έκαμε μια προσφορά στο Μεξικό. Ναι. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, ρε. Αλήθεια σας μιλώ και λάβω πελάρεσα.
0: Και είναι πιε.
3: Ναι, λόγω του έχει μωρόν, έχει γυναίκα, ναι, ναι. Αλλά μέσα στην Ευρώπη. Και λέει μου ο παπάς του, αν ήταν μέσα, αν μόνος του θα πήγαινε. Πολλά λεφτά, εντύπωση του μιλώ.
0: Τάσο,
3: επειδή συναφέρεται μου τον Κωστή.
0: Αν μιλάς με τον πατέραν του Καστανού, εξακρίβωσε μια πληροφορία και έλα να μας απαντήσεις πίσω. Ισχύει ότι την περασμένη εβδομάδα ή προημερών τέλος πάντων η Ομόνια έκαμε μια απόπειρα μέσω της Ελλάς Βερόνα να τον πάρει είτε δανεικόν είτε με ελευθέρα, δεν ξέρω. Αλλά αρνήθηκε η ομάδα τη μετακίνηση. Μάθε το λεπέ μας.
3: Εν ξέρω, αύριο θα μάθω.
0: Σου βάζω δημόσια αυτό είναι τη δουλειά.
3: Ναι. Εντύπωση σου μιλάω. Και θέλω ακόμα και μια ανησύγηση τους αποελίστες. Κλείνουν τα 100 χρόνια. 50.000 φιλάθλοι που 20 ευρώ, έναν εκατομμύριο διούσιν πιάνουν τον Κάστανο, πιάνουν πρωτάθλημα.
2: Αν αγαπούν την ομάδα
0: του. Φωτίου εσύ.
3: Και λοιπόν, εγώ με έναν άρθος λαλό, ο Θεός να με λυπηθεί πάλι να πιάνω την 7η θέση. Αν υπήρξε, ξανά, δόξα τον Κύριο. Και το τελευταίο, επειδή ακούμε σουβλάκια, τραπέζια σήμερα, έπιασε τον οδηγό μου.
2: Ποιος τον οδηγό σου?
3: Ο Λεωνίδης, ο Βασίλης.
0: Όχι, πρέπει να μιλήσουμε με τον οδηγό σου, κύριε Τάσο, δεν μίλησε.
3: Ναι, πότε να κάνουμε το τραπέζι.
0: Α, μάλιστα, όχι, άμα είναι να... Α, πρέπει να κεράσω, άιστο, να μιλιάω, να το τηλεφωνήσω, εντάξει.
2: Του χρόνου έτσι σήμερα.
3: Ολίβια μου, να έρθω τέλος Σεπτέμβρη, αφού είσαι μαζέντια του Κολοκασού.
0: Κύριε Τάσο, με ένα τέλος Σεπτέμβρη που να λείπω, να έρθεις, μπράβο.
3: Παναγία μου, άρθω πιο γρήγορα.
0: Α, μα, να, τέλα, πιο γρήγορα να μου να κάνω.
2: Γεια σου Τάσο μου, να είσαι καλά.
3: Πότε να λείπεις, αλλιώς.
0: Ανάλογα με την άδεια πατρότητας που θα πάρω, δεν ξέρω, θα δούμε.
3: Α, οκ.
0: Να είσαι καλά κύριε Τάσο.
3: Καλή συνέχεια.
2: Στον επόμενο, γεια σας.
4: Γεια σου φίλε μου.
0: Έλα πρόεδρε.
4: Για να έχει παντελή κάτι θέλει να πει πέντε θέματα.
0: Πέντε, πάμε, ξεκίνα.
4: Για το παιχνίδι με την ΑΕ.
0: Με την ΑΕ.
4: Καχαρό, ναι καχαρό. Το διετή που μας εβάλασε. Θέλω με λικό. Να σε δει ξένους διδίτες.
0: Μάλιστα.
4: Που να πέτσουμε τον Απολλώνα.
0: Ναι.
4: Γιατί ο διδίτης έκαμε έγκλημα για την αναστοσή.
0: Έγκλημα.
4: Έγκλημα. Εγώ που το είδα πέντε φορές το βίντεο. Δεν το έζησε ο παίχτης μας. Η κόσμη μου το έδωκε. Και εκατάκτησε το πέναλτι του Κίκου. Της αναστοσής.
2: Του Κίκου.
4: Ναι, το πέντε μας. Είχε πέναλτι καρό για αναστοσή.
2: Ναι.
4: Γι' αυτό πρέπει η διοίκηση στο Μαρακό να το ακούσει, να ζητήσει από την πρώτη αγωνιστική, που η δεύτερη αγωνιστική, ξέρετε τη θεία.
0: Μάλιστα, πρόεδρε.
4: Γιατί πέσουμε ύστερα μετά από την τρίτη αγωνιστική και θα μας φορτώσουν κότσινη κάτι να πέσουμε μετά από
0: Μάλιστα.
4: Και μεγάλο προβλήμα να στήσει καλά τους παίχτες μας, να το βάλει κορυφή το Λόβε και το Μαυρούι μας που είναι
0: ο Μοντιό, ναι.
4: Να το βάλει στη θέση του δίπλα από το Λόβε. Αν το βάλει δεξιά και αριστερά.
0: Μάλιστα.
4: Και το 31 μας, τον παίχτη μας τον καλό, θα το βάλει μες στο κέντρο.
0: Ναι, στο κέντρο.
4: Όχι πίσω.
0: Μάλιστα, πρόεδρε.
4: Και το Κίκο να βάλει στη θέση του πίσω.
0: Ο Κίκος να παίξει...
2: Είπες 7 ως τώρα, 5 είπες μας να πεις.
4: Ναι, θα παίξει πίσω στην αμήνα.
0: Εντάξει, δίκως θα πεις κατάλληλο εκτός και μας δώκεις 20 ευρώ.
4: Και θέλουμε να μας πέσουν 50-50 με το Απόλλωνα.
2: 30 ευρώ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου πρόεδρε άρα μου. Τίποτε δεν χρωστάς άρχοντά μου. Πώς έχουμε επόμενο.
2: Έφαν τον άνθρωπο.
0: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, νομίζω Κώστα.
5: Ναι.
0: Ναι, είσαι ο Κώστας.
5: Ναι.
0: Έλα Κώστα μου.
5: Εγώ να σου λέω και τρία πράγματα. Πρώτο, έτσι άκουγα και το δεύτερο. Γενικά έχει αποκτήσει μια αναστηρία ο κύριος Μπερ και από εσάς και από τον κόρυφο της
0: ομονίας. Τι ασυλία, γιατί όμως ασυλία.
5: Άκουγα εχθές ας πούμε ότι περιμένετε και να δείτε και κάνουν και σωστά πράγματα, δεν ξέρω εγώ. Ενώ ήταν άλλος προπονητής με 9 αλλαγές. Θα τον
2: εκράτησε κανονικό. Να σου πω κάτι όμως. Περίμενα να σου πω κάτι όμως. Μισό λεπτό, δεν είναι να πάρει πολύ. Ο Μπέκ, πόσες φορές τον είδες να κάνει τόσες πολλές αλλαγές?
5: Μα γι' αυτό είναι μέσα για τα δίκτυα.
0: Ολοκλώσεις σκέψεις, όσο απαντήσουμε.
5: Ναι, ας σας πω το σκέψιμο. Φάνηκε εκ των υστέρων ότι τελικά η ποιότητα που υπάρχει στον πάγκο, στους δίθεν αναπληρωματικούς, δεν είναι ίδια με την πρώτη ομάδα. Και τους πρώτους έρθεκτους. Δεν υπάρχει ούτε το βάθος. Απολύξαν το επανέλημμένο όσες φορές τις έβαλε, δεν τον έρθει ο σας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αύριο θα παίζουμε με μεγάλες ομάδες. Με Γιουβέρτους, με Φίγα, με Φενέστα, ξέρω και το καλύτερο. Δεν είναι το ίδιο με το περσινό ευρωπαϊκό με το Conference, που είχε και ομάδες που παίξαν ο Τάσος, ο Εράκοβιτς, ο Ντιουγκούλ, ο Άγγελος Ανδρέου, ο Νεοφίτου, ξέρω. Αύριο τι θα κάνει, ένας ποδοσφαιριστής, όπως ο Καγκόβιτς, ο Νεπάντρος, να δείχνει τα κάθετε στον πάγκο με την κυβέρνηση για να δείξει με τον Απόλλωνα ή με τον Άρη ή με την ΑΕΛ, ξέρω εγώ, την Δευτέρα. Άρα θα έχει μια μεγάλη πίεση, διότι ο κάθε πως...
0: Κωστάς. Χάσαμε το.
2: Εντάξει,
0: να του πω όσα υπάκουσαν λεπτό. Δεν υπάρχει για μένα πουθενά στον κόσμο δύο εντεκάδες. Πολλά άλλες ομάδες μπράχουν δύο εντεκάδες αξίες. Μπράχουν 15-16 παίχτες. Κάποιοι 17 οτσαμέ. Είναι δεδομένο ότι ομάδες ανά το παγκόσμιο, αν τους λείπουν κάποιοι παίχτες για οποιοδήποτε λόγο ή εμπέζουν για οποιοδήποτε λόγο, είναι ένα θέμα. Συμφωνώ ότι είναι πιο έντονη ρυθμή στο Europa και παραπάνω παιχνίδια, έχει δίκιο ο Κωστάς. Συμφωνώ και με τη διαχείριση που θα πράγει ο Μπέρκ, γιατί άλλο να παίζεις με Juventus, Μπεφίκα και στη δεύτερη τάξη στην διοργάνωση, παρά να παίζεις Conference και μπορεί με κάποιες ομάδες που παίχτησαν να είσαι τόσο κίνητρο, αν και Ευρώπη είναι Ευρώπη, όμως άλλο το Europa, άλλο το Conference, έχει δίκιο. Από εκεί πέρα για ο Μπέρκ στο πρώτο κομμάτι να απαντήσω, θέλει ξαπιάνει. Θυμούμε εμείς να εκράξαμε έντονα από την προπονητή. Ο Μπέρκ, όχι ασυλία, αλλά κέρδισε το δικαίωμα να τον πιστώνει κάποιος με χρόνο. Τουλάχιστον εγώ έχτες είπα ότι διαφωνώ με το εκτεταμένο rotation 9 αλλαγών και είπα το την ώρα που ανακοινώθηκε είναι 11 ή μετά το 0-0. Το ότι διαφωνώ με τον Μπέρξ σε κάτι σημαίνει ότι είναι το θεωρώ καλό προπονητή. Οπότε διαχώρησα θέση μου, ήξερα εσύ ασυφάλιμες 9 αλλαγές.
2: Απλά να σου πω κάτι, όσον για αφορά στις πολλές αλλαγές, αν το έκαμε για πρώτη φορά τον Μπέρξ, να πω ναι. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε τόσες πολλές αλλαγές. Δαμίσεν παιχνίθηκε από έκρουζεν το σίδερο και έκαμε ένα αλλαγές και λέει σε δύο ρωτάσουν μα γιατί έκαμε τις αλλαγές. Τούτος είναι ο Μπέρκ και αποδέχεσαι τον. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τον αφισβητήσεις. Έπιαε δύο πρωταθλήματα με την Ομόνια. Επήρε την ομάδα σε league face. Κάθε χρόνο είναι στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να τον αφισβητάζει ότι έκαμε 11 αλλαγές και 9 αλλαγές. Τούτη είναι η φιλοσοφία του ανθρώπου.
0: Ακούω όμως, αν διαφωνήσεις με μια κυρίση, δεν αφισβητείς το ρε φίλε για κάτι όμως. Για έντια σημαίνει ότι δεν μπορείς να διαφωνήσεις κάπου μαζί.
2: Επαραπείε γιατί έκαμε 9 αλλαγές στην πρεμιέρα.
0: Εντάξει ρε φίλε, σημειώσαμε το τέτοιο.
2: Και εγώ σου λέω, πολλά γλύωρα να κρίνεις τον οποιοδήποτε προπονητή. Διότι μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, ναι, μπορεί μια ομάδα με τις μεταγραφές πόσοι να κάνει να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα.
0: Μα δεν προδικάσαμε την εικόνα.
2: Δεν μπορεί να κρίνει από την πρεμιέρα ή από τα πρώτα ευρωπαϊκά έναν προπονητή.
0: Δεν μπορεί να κρίνει εξατομικευμένα για το παιχνίδι όμως.
2: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ναι,
0: ναι, για την ολότητα.
2: Ναι, αλλά θα τον ειστήσει στον τοίχο διότι έκαμε 9 αλλαγέ.
0: Προφανώ.
2: Και τον πέφτει καμία τα δουν τα πράγματα.
0: Εντάξει, απλά λε, διαφωνώ, συμφωνώ και πάει παρακάτω. Κανέναν δεν πρέπει να στείλει στον τοίχο μου μια απόφαση. Πού, πολιτικό. Πάμε.
6: Μένει εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένει εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πέψη.
7: Τι λες παραμιλάς?
6: Πέψη.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό?
6: Πέψη.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψη και Ιός Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
8: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για τάμπλετ? Μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
15: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25 040 599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα 76χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα στον αυτοκινητόδρομο. Ο 76χρονος φέρεται να επέβαινε σε όχημα από το οποίο έπεσε στο οδόστρωμα ψυγείο που μετέφερε. Ο άτυχος άντρας σταμάτησε και επιχείρησε να το απομακρύνει όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Κομμάτια που εκτιμάται ότι ανήκουν στο πλοίο που ναυάγησε την Κυριακή στα ανοιχτά της Κερίνιας ξέβρασε το πρωί η θάλασσα στην Λάπιθο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γιάννη Μπακή, τα κομμάτια αυτά φέρονται να εντόπισαν πολίτες στον παραλιακό πεζόδρομο της Λαπίθου. Εντοπίστηκε το βυθισμένο καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έφτασε στα κατεχόμενα και το τουρκικό πλοίο, το οποίο θα αρχίσει την διαδικασία ανέλκυσης του μοιραίου πλοίου. Οι έρευνες θα συνεχιστούν αδιάλειπτα, δήλωσε ο Έρχιουρμαν. Συλληπιτήρια εκ μέρους της πολιτείας προς τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στο Κάβον Γκρέκο και στο ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερίνια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Στις ανθρώπινες απώλειες ο πόνος είναι ο ίδιος, ανέφερε ο πρόεδρος κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Καταρχήν, οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την απαγόρευση από όπλους σκαφών από την επικράτεια της Δημοκρατίας, αλλά και την υποχρεωτική μετακίνησή τους σε ασφαλή καταφύγιο ή λιμάνι ως ενδιάμεσο μέτρο μέχρι την ίδρυση της ακτοφυλακής, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
3: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
4: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο εσωτερικό και στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής μας Game Time για σήμερα. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πούμε ότι η Φόρμουλα 1 συνεχίζει την ευρωπαϊκή της διαδρομή και μεταφέρεται στην Ιταλία και στη θρυλική Μόντζα για ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά Grand Prix της σεζόν. Η δράση αρχίζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τις κατατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη μέρα του Ιταλικού Grand Prix, ξεκινά από τις 3 στο Mega Channel με τον Φρίξο Μασούρα και τον Δημήτρη Ιόκα να παίρνουν θέση στο Formula 1 Pre-Race Show. Στις 3:45 οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Ιταλικό Grand Prix. Λοιπόν, υπενθυμίζω το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης. Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν μία από τις 5 προσκλήσεις που θα κληρώσουμε την Παρασκευή, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση. Η κάθε πρόσκληση ισχύει και για τις 3 αγωνιστικές μέρες, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, με όπου θα λάβουν μέρος Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου.
0: Καλώς τον.
1: Έχουμε τίποτα για τα ΠΟΕ, κανέναν νέο?
0: Για τα ΠΟΕ προς το παρόν τίποτε δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι οι 3 ποδοσφαιριστές Κύπρων, περιμένουμε. Οι 3 Κύπρων, ναι. Και ο Μπαράκ και ο Καρίγιο. Έχει μέρες πόνο Ζελένια Κύπρων. Περιμένουν να πληρωθεί το εμπάρκο για να γίνει εγγραφή τους.
1: Άντε, πες και πια τον Τζόγκο και έτσι οπλίσω τους τα αν μείνω ευλογημένα. Να είμαστε και εμείς αυτή την ημέρα, ρε κουμπάρε.
0: Κοίταξε.
1: Να φέρτουμε και εμείς και να κοιμούμαστε.
0: Το Τζόγκερ θα είναι ίσως στα διοικητικά του Λιαζί.
1: Εγώ είμαι το 14 χρονών που πάνω στο Αποέλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα είμαι 72 χρονών. Δεν σταματήσω.
0: Το όνομά σας?
1: Κώστας.
0: Κώστα.
1: Έχει 5 χρόνια επαγγέλτησα. Χωρώ το που την τηλεόραση μου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά για τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σου, κύριε.
0: Να σε καλά.
2: Σαν τσάς που σε αντίτης βρήκαν ομάδα σαν προπονητές, λέει ο 307. Όχι, από ό,τι ξέρω όχι. Να το ψάξουμε, αλλά είναι free agent. Με την προσθήκη Παλαιάρη, εντάξει, δεν έκλεισε. Παλαιάρη στην ΑΕΚ, τουλάχιστον ακόμα. Δημιουργεί απίστευτη ποιότητα και πληρότητα σε όλες τις γραμμές από τα μεγάλα φαβορίων τίτλων. Άντρος, λέμε. Εντάξει, όντως η ΑΕΚ. Θα συγκρίνω ΑΕΚ με ΑΕΚ, όχι με άλλες ομάδες. Έχει πολλά γεμάτο ρόστερ σε σχέση με άλλες χρονιές. Επιλογές.
0: Έχει πάγκον η ΑΕΚ σε σχέση με τα προηγούμενα
2: έχει
0: χρόνια.
2: Έχει πάγκο στη μεσαία γραμμή. Έχει πάγκο.
0: Πάντα είσαι καλές.
2: Έχει βάθος.
0: Και όμως στερήτων ήταν το βάθος.
2: Ναι, ναι. Έχει επιλογές. Φερέμπαιχτες μπορούν να βοηθήσουν. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται εκ πρώτης. Και ο προπονητής να έχει λίγο να δουλέψει. Η νίκη επί του απολέφερε και μια ηρεμία και έδωσε χρόνο για να περάσει ως αιγές τη φιλοσοφία του. Γιατί είδαμε μια ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική που μπορεί να κέρδισε, αλλά να το πω λίγο άκομψα, δεν έθελξε με την απόδοση της. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή ήθελε και ο προπονητής μεγαλύτερα διαστήματα. Όπως ήταν φυσιολογικό να δεις μια ΑΕΚ που θα προσπαθούσε να ήταν κοινική παραθελκτική στο μάτι. Θέλει δουλειά, ήταν μόνο τρεις μέρες στην Κύπρο προπονητής. Έτσι μην τα μηδενίζουμε όλα. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια νίκη που είναι βάλσαμο. Στις πληγές που άνοιξε ο αποκλεισμός, στις αλλαγές του προγραμματισμού που επήλθαν και διάχρονο στον προπονητή να δουλέψει. Συμφωνώ με τον 076 ότι η ΑΕΚ δημιουργεί ένα ρόστερ πολύ καλό με την προσήκη τερματοφύλακα. Θα δούμε αν θα είναι ο Παλαιάρη από την Τωρίνο.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Γεια σας. Χαίρετε.
1: Θέλω κάτι να αναφέρω.
2: Ναι, να αναφέρω.
1: Είναι πολλοί που... ακροατές σας, δικαιωμένοι τους βέβαια, είναι προπονητές της Κερκίδας. Είναι διατροφολόγοι, είναι γυμναστές, είναι ψυχολόγοι. Την περασμένη εβδομάδα άκουσα κάποιον ο οποίος έβγαινε πριν 4 ακροάτες σας και έλεγε για την Ομόνια να είναι το καράβι πάει ολόκληρα προς βύθιση. Μπάτσε πρόβλεψε για το ναυάγιο της Τσερίνιας και πρόβλεψε και έτσι για την Ομόνια ή έφυγε σήμερα και αχρίστεψε παίκτες. Τόσο πολλά κατέχει αυτός ο άνθρωπος που λέει για τους παίκτες της Ομονίας τάδε, τάδε, που είναι να πάει, που είναι να παίξει. Κανεί ρε φίλε, μην μας προκαλείς κάθε φορά ότι η Ομονία το γράβι της πάει για να βουλιάξει. Θα βουλιάξει. Είτε το θέλει ή εν το θέλει, ένα τζάμια πρώτη και φέτος.
0: Καταρχάς είναι πολλά γλύωρα να κρίνεις μια ομάδα. Πάρα πολλά
1: γλύωρα. Ακριβώς φίλε μου, ακριβώς και είμαι από εκείνος που λέω, άσε να περάσει το Σεπτέμβρης και να μιλήσουμε για εκείνη που είναι πιάνει το
0: πρωτάδι. Να περάσει παρέλαση και ύστερα βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά τα μινολάγια φαίνονται.
0: Ναι, τα μπουλαλούν τα ποδοσφαιρικά μινολάγια.
1: Φαίνεται ότι ένα πρασινίζει για καλά η Κύπρος φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Thank you.
0: Να σε καλά. Άρεσε μου το
3: ήταν να πω να φυτευτού δέντρα. Αλλά αστείο, να εντάξει, άλλο και δεν πάνω μας. Λοιπόν, στα chat προς αιτήτης δεν έχουμε ομάδα, όχι, το εξακρίβωσα για 307. Τα πρώτα μηνύματα τα δώσαμε. Θέλω να μας θυμίσεις για τον Grand Prix.
0: Είπαμε τον κύριε Λεωνίδη.
3: Α, ήμουν έξω για μεταγραφικά τηλέφωνα, απολογούμε.
0: Είπες κανένα μεταγραφικό.
3: Ωραία, φίλε, ό,τι μεταφέρουμε στον άλλο πράγμα προσεκτικό. Φήμες είναι πάρα πολλές. Το τηλέφωνο
0: περίμενε να φτιάξει. Περίμενε, είναι φήμες για όλες τις ομάδες.
3: Α, έχω στο μαγαζίν έχω αυτή τη στιγμή ΑΕΛ, Ομόνια, ΝΑΕΚ.
0: Ανόρθωση.
3: Όχι μεταγραφικά ανόρθωση. Παράπλευρα πράγματα. Αλλά φίλε, ακούστε το. Δεν ξέρω, εσύ είσαι χρόνια δημοσιογράφος. Παλιά μπορεί όταν.
0: Εγώ να σου πω κάτι πλέον. Έφτασε ένα σημείο που δεν μου κάνουν κλικ.
3: Ωραία, α σου δείξω κινητό μου. Εγώ ξέρει πολλά καλά η θέση μου. Μιλώ κάθε μέρα με ακροατέ εκτό εκπομπή. Έχω στα μάτια, αρέσει και με επικοινωνώ να μιλώ με τον κόσμο. Πάρα πολλοί ακροατέ, αρκετοί εν πάση περιπτώσει, στέλνουμε εκτό εκπομπή. Και μιλούμε και για άλλα θέματα που θέλουν, συζητούμε για ποδόσφαιρο. Ωραία, τούτοι άνθρωποι.
0: Καμίτσο ψυχολόγο.
3: Αν θέλεις, δεν τους χρεώνω όμως. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου κάνω εσένα δωρεάν να σε πείσω. Ότι είμαι και ο καλός ψυχολόγος.
0: Α, γιατί τους άλλους δεν τους χρεώνεις, εμένα να με χρεώσεις.
3: Σκέφτομαι σοβαρά, γιατί δεν είσαι εντάξει απέναντι. Λοιπόν, οπότε να καταλήξω στο συμπέρασμα, γιατί έχω τόσες πληροφορίες ενώπιον μου. Τα παιδιά και ακροατές που μιλούν εκτός αέρα, αλλά και φίλοι που ξέρω και που πριν αυτό στην εκπομπή, ακούω πληροφορίες δεξιά-αριστερά. Εσύ άνοιξε μια πληροφορία που είναι επίσης ένα δημοσιογράφο, φίλο σου εμπιστεύτηκε τον να διασταυρώσει. Άρα κάθε μέρα καλούμε να διασταυρώσω πληροφορίες που μια πλευρά του τρόπου στην άλλη. Κατάλαβες. Και δημιουργείται το πράγμα. Γι' αυτό συνέχεια είσαι στα τηλέφωνα.
0: Να σου πω κάτι. Τούτο το πράγμα όλοι όσοι κάνουμε τον τίτλο.
3: Εντάξει, αν
0: το περάσαμε
3: ξέρεις,
0: σε κάποιο σημείο της καριέρας μας. Σε κάποια στιγμή να πεις.
3: Αρκέσαι. Εντάξει, μπορεί. Τώρα ήξερα στα 29 σου σε αρκέσουν τότε.
0: Όχι ρε, στα 29 είσαι πάνω στα αρπούλα σου.
3: Ναι. Στα 29 ήσουν όπως εγώ.
0: Στα 29 ρώτα άλλου να σου πω εγώ.
3: Περίμενα να με ρωτήσεις τι εννοείς για να σου απαντήσω. Αλλά χαλάσεις το αστείο μου. Έκανες μου χαλάστρα ρε πολύ. Προσπάθα να συνεργάζεσαι λίγο.
0: Γιατί μου άνεψε ρε.
3: Όχι, ήθελα να το πεις πριν καρκιά σου και ωραίο το αστείο.
0: Γιατί πέ μου ήταν που εννοείς.
3: Στα 29 σου ήσουν όπως εγώ.
0: Δηλαδή.
3: Τόσο καλός. Πρέπει να έχει ροή το αστείο ρε πολύ. Χαλάσεις το.
0: Κάνε με, εσύ βάλεις έναν τραγούδι, άστο να καταλάβουμε τα που θέλει να πεις.
3: Παίζεις με φλόγα, έχεις το έτοιμο όμως ρε φίλε. Παναγία μου είναι τα πιστόλιν είσαι εσύ για με το με τα τραγούδια. Θυκευάζεις τα μάθηκια σου το κομπιούτερ. Μπράβο ρε Στέφανε. Λοιπόν, 77-77, 10-20.
0: Αυτό θα πει ηχολήπτης κλάσης.
3: Ναι, ηχολήπτης, πρώτη καταλόγου αλφα. Λοιπόν, ρεπορτάζ που διαβάζω στο Κερκιάνα, δύσκολο είναι να προλάβουν ΑΕΛ, έτσι. Γράφει εδώ.
0: Είναι οι νέοι που ενεγγραφτήκαν.
3: Ναι. Βαριζοκίτρινοι θα έχουν μέχρι Παρασκευή μεσημέρι να συμπληρώσουν τη λίστα παιχτών που θα είναι εγγεγραμμένοι να παίξουν με ΑΕΛ. Για να γίνει αυτό πρέπει να πληρωθεί το απογορευτικό μεταγραφών και αυτό πρέπει να ανταποκριθεί η πλευρά του LRB και να οδηγήσει ο πράσινο φως από τη FIFA. Ζελένικα Καρίων Μπαράκ. Οι νέοι. Έτσι. Που λέμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Γεια σας.
4: Ο Ρένος από την Πάφων είμαι.
3: Γεια σας κύριε Ρένο.
4: Παρακολουθώ σας καθημερινώς.
3: Να είστε καλά.
4: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Η Πάφος έπεσε εν τέταρτη κατηγορία, εν τρίτη κατηγορία, πού εμπονεί.
3: Εξ όσο γνωρίζουμε να αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία.
4: Γιατί δεν συναφέρεται μια φορά.
3: Άμα στη συναφέρει κανένας, να την συναφέρουμε κι εμείς. Άμα παίζουν οι γραμμές σας στα μάτια.
4: Σας...
3: Φυσικά, να ακούσε ο ακροτές που φτιάχνει ο Γιαννάκης Παντελία την αόρθωση, μιλήσαμε για την αόρθωση.
4: Είναι να μείνουμε με τον Γιαννάκη Παντελίνο όπως
3: πάμε. Ήταν μου να σας κάνω κύριε, ευκαινέται για την Πάφο να σας απαντούμε. Έχει φορές που πιάνει κανένας και μπορεί να θίξουμε την Πάφο. Τώρα αν μεν την ακούτε γιατί μπορεί να κατεβήκετε που τα αυτογείτε το λένε και φταίμε.
4: Όχι. Ούτε ότι παίζει Ευρώπη, ούτε ότι παίζει στην Κύπρο, ούτε τίποτε.
0: Γιατί συγγνώμη, εχθές είναι τα μέρα ήταν.
3: Εχθές κύριε Ρένο είναι τα μέρα ήταν.
0: Τα Δευτέρα.
4: Τρίτη.
0: Ναι. Και η προηγούμενη Δευτέρα. Εχτές και προχτές εν ακούσετε να μιλούμε για την Πάφον, για τον απόϊχον του παιχνιδιού την προηγούμενη εβδομάδα, εν μας ακούσετε να μιλούμε για την Πάφον, για τις μεταγραφές.
4: Είπετε τη Δευτέρα που άκουα, ήδη να πιάσω πάλι αλλού άντεξε με πιαείς, ότι η Καρμιώτισσα έκαμε τρεις επιθέσεις και έκανα άθος η πρωί του.
2: Άρα ένα λεπτό κύριε Ρένος είπαμε.
4: Ναι.
2: Κύριε Ρένο, ας σας έβρω ηχητικό εχθές που εγνωστοποιήσαμε την είδηση ότι η Πάφος έχει φέρει στην Κύπρο το 19χρονο Πορτογάλων επιθετικό Αφόνσο Πατράο. Θα πείτε να με ακούλπα στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
4: Όχι, τον το Θανάση που...
2: Ποιο Θανάση, κύριε, Αφόνσο Πατράο.
4: Τον Θανάση που βρένει η Ομόνοια.
2: Άι στο Θανάση.
4: Εχάτε μας τον κάμε το δύο δύο άλλο.
2: Ναι, εντάξει, σας είπα όμως τον Θανάση. Σας είπα ότι εχθές μιλήσαμε για εμπάφων, αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Εντάξει, τι να σας κάνω. Όχι, εγώ δέχομαι να κάνετε λάθος, αλλά μην πιστεύετε ότι πάντα πίσω που κάτι βρίσκεται μια εμπάθεια. Αν έχουμε λόγο να έχουμε πρόβλημα με εμπάφο.
4: Okay.
2: Εντάξει, είναι και συμπαθής λόγω ομορφιάς της πόλης η Πάφος.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Γεια σας κύριε Ρένο.
0: Γεια σου κύριε.
2: Εντάξει, όντως εχθές είπαμε το ότι έκλεισε ο Σέντερφορ. Επειδή είναι χτες συνείδηση που κυκλοφόρησε.
0: Τώρα πες μου γιατί νευριάζεις.
2: Δεν νευριάζεις.
0: Δε η ζωή is so beautiful.
2: Τώρα ξέρετε με έναν ότι που είναι που θα μένει νευριασμένος ας πούμε. Μου μπορείς να ώρα σαν απελάρες.
0: Αφού καταλάβω ότι είσαι νευριασμένος τώρα. Εθίχτηκε ο εγωισμός σου γιατί ευκήκε ο κύριος Ρένος και είπε ότι δεν είπαμε για υπάρχει.
2: Βάρτα άντρα, είναι αδερκαζή περιστάσεις. Κοντάς να πάρεις δεν τώρα κλείουμε να φιώπατε.
0: Έφκανε τζα μικρόφωνο. Ενευρίασε τον ο... Κύριε Ρένο μου, αν ακούεις πάρε πίσω διότι υπόψε θα τον έχω συνέχεια πάει στην Κελέμπου γιατί να φκεί ο κύριος Ρένο και να μας πει τον το πράγμα.
2: Κύριε Ρένο, άλλο που μια...
0: Αν θέλεις την ψυχική μου υγεία, εύκα και πέτου.
2: Μην εύκεις κύριε Ρένο, μην ξεκουραστείς πιο μια μπήρα που λόγω.
0: Αμάνα μου, ήταν που έχουμε να ακούσουμε υπόψη. Καταλάβω τον. Εθίχτηκε η ψυχολογική του κατάσταση.
2: Εγώ απορώ γιατί επιδίδεσαι σε ένα ρεσιτάλ ψευδόν ειδήσεων.
0: Μα εγώ ρε. Δεν με αποκαλείς με ψεύτη.
2: Ναι, γιατί θα σε πιάνω από ψυχόν κύριο Ρένο. Πιο πιθανό να σε πιάσω ρωτήσω αν είσαι καλά και να μου κάνει κυρία Εύη.
0: Θα μου στείλει μήνυμα και να πει είσαι καλά. Δεν θα το απαντήσω.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να σου ξαναστείλω να μου γράψει πάλι.
2: Α σου πω κάτι που εκτιμώ. Σε κάτι που πάω πολλά στον πόλη. Μπορεί ανάδεια να σπούμε να με δουλεύει Κυριακή. Και μπορώ να μιλώ δύο φορές, τέσσερις το τίλι και πέντε. Ποτέ θα απαντήσει για να μου πει «Επέ μου ρε Λεωνίδου ήταν που θέλεις». Πάντα πάντα με μια ηρεμία, μια υπομονή. Αλλά στο δίλεπτο εκρήγνεται. Εκρήγνεται. Ακούει πράγματα που ευκάλλουν εκτός αυτού.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
2: Γεια σας Ανδρέα.
5: Αν ήμουν με άδεια και πιάνε με όλιο ραδιοφωνικός μου συμπαρουσιαστή. Ο Κραν Παπας της Ρώμης είναι να κάνω μπλοκ τα τηλέφωνα.
2: Φίλε, πολύ θα απαντά, ο φίλος
5: μου. Και να διαγράψω που προσώπου γης. Όχι να το απαντήσω το τηλέφωνο με ηρεμία.
2: Ο Πόλης πάντα απαντά. Στην άλλη άκρη του κόσμου αγιώνουν οι πάγιες να μου απαντήσει.
5: Εν τούτα που καμνεί και ενησυχάζει που λέω σου, γι' αυτό.
2: Μήπως
0: έλα στη θέση μου, ρε Αντρέα, έλα στη θέση μου.
5: Κάνε τον κύριε Πολίδη, βάλε πας το τηλέφωνο σου, Γιώργος Λεωνίδου, 8 το πρωί, 4 το απόγευμα.
0: Έλα λες έτσι κουβέντε και να μας κάνουν παρατήρηση την Τρίτη.
5: Γιατί σου κάνουν παρατήρηση.
0: Κάτι δικά μας.
5: Άρα κάτι δικά σας. Ώστε αρέσκεις η Πάφος κύριε Λεωνίδη. Καλά που σας είπε ο άνθρωπος. Άντε να με άσκεψα να βιαζώ. Και ας βάλεις ότι είσαι την παθία με την καρδιά.
0: Να μου τον κάνει με τα ψυχολογικά και τον έχω πάλι πάει στην κελέ μου απόψη.
5: Και ας βάλω ότι μας αγαπάτε εμάς τους αελίστες.
0: Εσάς αγαπούμε εσάς.
5: Είναι αγαπάτε μας τώρα που τραυματιστήκαν και επιθετικοί να τσέτ θα το πιάσουμε εύκολα, να δυσκολευτούμε λίγο, να αγαπάτε μας.
0: Για να έχει άξιο ρε φίλε.
5: Μα γι' αυτό μου λέω και τον παπά μου είσαι, όσο και να έχει άξιο. Να μην το κλείσουμε που την κανονική σεζόν το πρωτάθλημα.
0: Άιστε.
5: Απευθύνουμε για μια αυτή αγωνιστική ζωή στα play-off. Τέλος πάντων. Και ένα μήνυμα έτσι προς αποδέκτες τσίνοι που τα κάνουν είναι να καταλάβουν. Το άσπρο μαύρο δεν γίνεται.
2: Και ονόν νοήτου.
5: Πε μου.
2: Λέω, τερκάζει φράση και ονόν νοήτου, αν δεν θέλεις να επεκτείνεις.
5: Και ονόν νοήτου. Το άσπρο μαύρο δεν γίνεται όσον και να θέλει να το κάνει.
2: Εγώ δεν ξέρω να μου εννοείς, αλλά δεν μας εξηγήσεις.
5: Έχει αλλιώς να σε εξηγήσω. Λίγο πρέπει να καταλάβω και καταλάβα.
0: Μάλιστα.
5: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Να σε καλά. Ολοκληρώσαμε. Μάλιστα. Θέλει να πει το τελευταίο μήνυμα.
2: Εντάξει, ο 904 λέει απέτηση που έχει λέει ο Ρένος. Τώρα να μιλούμε μόνο για εμπάφων, να μην έχουν παράπονο. Οι ακροατές θα πετούν να τους κάνουμε και άγαλμα. Εντάξει κύριε 904, εμείς δεν νευριάζουμε τόσο. Χαλαρά, δεν έχει τίποτε. Καλή καρδιά και υγεία. Να θυμάστε πάντα χαμογελάτε, δεν ξέρετε τι φέρνει η ζωή. Του τον κρατάτε εδώ, συμβουλή που είναι παγιό. Εντάξει ρε, πολύ μόνο αστείο κάναμε. Αλλά είναι αλήθεια.
0: Ολοκληρώσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ανανοούμε για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε Πάσα» με το Στέλιο. Πάμε, Μωυσίας.
2: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις εις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iSertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο,
15: αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
17: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
18: Αφού κουντώ.
17: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
19: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
17: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin!
20: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
21: Imagine.
22: John Lennon.
21: Imagine άσπρο.
22: John Lennon με άσπρα.
21: Imagine βελούδο.
22: John Lennon με βελούδο.
21: Καλά, είσαι χαμένος.
22: Εσύ είπες Imagine.
21: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
22: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
21: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
23: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
24: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
25: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
26: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
27: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η ώρα είναι 4.
29: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
30: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
31: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
32: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η Ομόνια ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας Γιώργο Βίκτορος παρά τη διάψευση από πλευράς των Πρασίνων. Μένει η ανακοίνωση για Αλφόνσο Πατράο στην Πάφο. Εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τους κυπελούχους η Λούκα Ήλιτς και Junior League. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η ΑΕΚ θέλει να κάνει δικό της τον Ιταλό τερματοφύλακα της Τωρίνο, Αλμπέρτο Παλεάρι. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές του αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής μεταξύ της Ομόνιας 29 Μαΐου και της Καρμιώτισσας. Διαιτητής Κωνσταντίνος Φωτίου και VAR Χρυσοβαλάντης Θεουλή. Εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης ξεκίνησε η ΑΕΛ για μεταγραφή επιθετικού. Η διαδικασία τρέχει διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλη μια μεταγραφική κίνηση στον Άρη. Ο Ράτσκοφ δεν υπολογίζει στον Χάμπο Χαραλάμπους εν ώψη Ομονίας. Δεδομένες θα πρέπει να θεωρούνται οι προσθήκες στον Τζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ στον Αποέλ, ενώ θα γίνει άλλη μια κίνηση για την επιθετική γραμμή. Ξεκαθαρίζει για Κβίτα στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης. Δεν υπολογίζονται οι Τόμας, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Δύσκολα θα προλάβουν για την ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, ο Λεβαδιακός έχει δεχθεί επίσημη πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου από τα Εμμυράτα για τον Ιωάννη Κωστή. Η ΑΕΚ Αθηνών ολοκληρώνει στο φινάλε των μεταγραφών την επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός βρίσκονται η Λέον Μπέιλι και Τιάγκο Νους. Επιστρέφει στην Τζένοα μετά από 15 χρόνια ο Ελ Σαρουί. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Itavision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Itavision. Ένα με σένα.
1: Itavision, la, la, la, la, la, la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's, better ingredients, better

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνο είναι ο κονσολάρχης. Σήμερα Τετάρτη, Δευτέρα του Σεπτέμβρη του 2026, με πολύ και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαμοησίου, να είναι καλά. Είπα 2 του Σεπτέμβρη είναι το Αγίου Μάμαντος σήμερα κύριε Στεφάνε, εντάξει εσένα μπορεί να με σου λέει και πολλά πράγματα. Και είναι κακό να με συγχωρεί πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι έγινε μια από τις μεγαλύτερες πανηγύρεις στην αγαπημένη μόρφου μας. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους ακούν τα ονομαστήριά τους. Προλάβαμε λίγο από την πανηγύρη. Εντάξει, πάμε επικαιρότητα δοσμένη μέχρι αυτήν τη στιγμή. Έχει άλογα σήμερα ρε κουμάρε, μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε επιτυχίες στους Μεσογειακούς, στην καλή μας την κουβέντα και με το, για τον Μάριο και τους λοιπούς αθλητές μας, εννοείται ρε φίλε. Μα μίλησαν προηγουμένως, είπε μου ότι έχει αγώναν άλλο σήμερα, έκοψα λίγο πίσω. Κοντά σε 7-8 κάτι τέτοιο πήγαινε γήπεδο, ο Μάριος ο Γεωργίου, έχει αγώναν άλλο. Πρέπει, εντάξει, να το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε φυρτάτος και φυρτάτος. Αύριο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Super Cup, Ομόνια Πάφος, το Αλφα Μέγα. Λοιπόν, και εντάξει, αντίστροφη μέτρηση για δεύτερη αγωνιστική. Μαραθούν πολλικά παιχνίδια με ενδιαφέρον, εννοείται τουλάχιστον αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Να δούμε πού πάνω κάτω οδεύουν οι ομάδες μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, Νίκα ρε.
1: Χρόνια πολλά στους μάμις.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Βέβαια μεγάλη γιορτή ρε, τα συζητούμε τώρα. Έφτασες στη μόρφη που έγινε το μεγάλη πανηγύρις.
1: Όχι
0: φίλε μου. Εν ή θεωρείς ότι είσαι μητσής ας πούμε.
1: Όχι, έχω να πω ότι δεν με πήγα ποτέ.
0: Α, έτσι να πεις. Να μην νομίζω εγώ πως ότι γεννήθηκες μετά την Τουρκία γεννήση μπορεί να.
1: Όχι, ήμουν 11.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήμουν 11 στον πόλεμο, αλλά είχε να μην πάω ποτέ στη μόρφη. Αλλά πια αρκετές φορές τώρα.
0: Μάλιστα. Επία στον Άι Μαμά.
1: Βεβαίως επία και λειτουργήθηκα κιόλας μαζί με τον Πανιακού. Αλλά πια αρκετές φορές τώρα.
0: Μάλιστα. Επία στον Άι Μαμά.
1: Βεβαίως επία και λειτουργήθηκα κιόλας.

0: Είναι τον και μεγαλόν, μεγάλη πανηγύρι στη Μύρτη του Αγίου Παντελεήμονος. Επίσης ο κόσμος και έμενε ένα δυο βράδια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όπως τον Απόστολο Ανδρέα πάνω που πιέναν, όπως τον Γκίκο και λοιπά, ήταν Άγιο Νιώφιτο, τότε τα μεγάλα τα πανηγύρια τότε της...
1: Στεκινούσαν μέρες για να πάσει, στέκει όμως τον Απόστολο
0: Ανδρέα. Βέβαια.
1: Ξέρεις την ιστορία με τον μωρό που το ξιάσα?
0: Όχι, δεν ξέρω το.
1: Ξεκινήσαν να πάσουν να βαφτίσουν ένα μωρό, ρε.
0: Ναι.
1: Τότε βγαίναν με τα λαούρκα, με τα θάμαξες.
0: Ναι.
1: Και όμως και φτάσει στο μοναστήρι, που είναι το μωρό, που είναι το μωρό, το μωρό να έκανε το στο χορκό.
0: Έρωστα.
1: Τραβούν πίσω να ξαναφέρουν το, να πάρουν το μωρό. Λοιπόν. Καλό να πω εμπάντια.
0: Να σε καλά.
1: Γιατί ζέστησαν πολλές ακόμα.
0: Να σε καλά, χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Πείτε μου καλησπέρα.
0: Γεώργιος Αντωνία, πόλεμε σε ονομονία της. Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, τώρα το θέμα που ξεκινήσετε, αναπολούμε στιγμές που η κοινωνία μας...
0: Φίλε, δεν είμαστε καθαρά φουρπικοί. Είμαστε της κοινωνίας, της καθημερινότητας, της ανθρωπότητας. Απ' όλα έχει το πανέριστη την εκπομπή και το ξέρεις.
2: Γι' αυτό μιλούμε στη εκπομπή και μιλούμε για διάφορα θέματα.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, η εποχή που συναφέρνει...
0: Τα ψέματα παρκούμα στην Ταλιά, ναι.
2: Ναι. Μάλιστα. Ήταν τον καιρό που υπήρχε μια ανθρωπιά, τον καιρό που υπήρχε μια αγνότητα στον κόσμο, τον καιρό που ο κόσμος ήταν τουλάχιστον λίγο πιο κοντά στο Θεό και σέβεται κάποια πράγματα. Τώρα τι περιμένεις διάει. Περιμένεις ότι να πάει να κάνουν σούπλε, φόξο που να μας τρίμει μόνοι είναι η ορτή του τάδε Αγίου ή του άλλου. Δεν υπάρχει έτσι περιπτώσεις τέτοιο. Δυστυχώς εκλείψαν. Είμαστε μωρά εμείς που βγαίναμε. Ας θυμούμε πολλά καλά στην Καρμιώτη σαν μισθήλε μέσω. Είναι μεγάλη πανηγυρίς. Και πριν να χτιστεί το νέο νοσοκομείο, πήγαινε δεξιά αριστερά γεμάτο, όπως είναι τα πιο βουναλούθια, διότι θεωρούσαμε τα βουνά που είμαστε μικροί εμείς. Έγιμανε τον τόπο σούλες, ο κόσμος επήγαινε και πάνω να γιορτάσει η γιορτή της Παναγίας, πάει στην πανήγυρη και ένιωσες ότι είχε ποιότητα η ζωή σου, ρε φίλε. Είχε ποιότητα.
0: Εντάξει, ήταν μεγάλο γεγονός για μέσα στο χωρικό ασπέθιο, πια ιστοριοφορείο, ξέραν ότι να πάμε στο Ράγιο Νέο, μα πάει πόνα στο Ράγιο Νέο, επειδή θέλεις και 5-6 ώρες, και στάσεις και ιστορίες και λοιπά, για να μείνεις μιας και νύχτες και κάτω, και μόνο ένα, ναι, πόσα, μόνο 15 σελίνια, ας πούμε, ξέρω, οι τάδε, πήραν και τα πράγματα τους, έβαλαν τα πάνω από το λεωφορείο, τα παπλώματα τους, τα αυτά τους, για να κοιμηθούν οι άνθρωποι, εμείς κάνει κάτω. Μια χαρά. Ήταν γεγονός, ρε, για τα χορκά που ήταν να πάσει στη Μανίδη. Ήταν ένα γεγονός. Πού έπαιρνε αυτό, έπαιρνε στο Παναήρι και έπαιρνε με μητσούς. Έτσι. Έτσι. Απλά πράγματα.
2: Κύριε, το κυριότερο που λέτε, αξίστια, ήταν πραγματικά ότι γέμιζε η ψυχή του ανθρώπου,
0: ναι,
2: και ικανοποιούνται μόνο με τούτα τα απλά τα πράγματα και νιώθαν γεμάτος.
0: Βέβαια.
2: Τώρα τόσο και είμαστε που έχουμε τα πάντα στα πόθηκε μας και πραγματικά νιώθαν
0: γεμάτος.
2: Το ψάξουμε και λίγο γιατί τώρα εκείνος είναι η ψυχή του κοσμούλου. Και να δούμε τι είναι και τα ωραία, τα μικρά, τα παλιά πράγματα που γεννήθηκαν στην ψυχή μας και νιώθανε ικανοποιημένοι και γεμάτοι σαν ανθρώποι.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, φίλε μου.
0: Και μακάρι καλά,
2: να αναπολούμε τις στιγμές.
0: Μάλιστα, για χρόνια πολλά στους μορφίδες μας. Ήταν και κάποια επίθετα να με πρέπει... εντάξει, παραπέμπαιμε στο μορφό. Παλάγοντας, παραπέμπαιμε στο μορφό για να κάνουμε τελείως δικαιώς. Κάποια ονόματα παραπέμπουν στο μορφό. Επίθετα, η κάθε περιοχή έχει κάποια ονόματα, κάποια επίθετα. Μα καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Φλουρής Παραλίμνη.
0: Μάλιστα, κύριε Φλουρή Παραλίμνη, το ραδιόφωνο σου Χρήστο και ακούμε σε παρεμέ φάση.
3: Έλα να σου πω, Άγιο Μάμα έχει και το Παραλίμνη, το οποίο ήταν πάει στη Μούτη που εδώρε στη θάλασσα,
0: ναι,
3: από εκεί που ήταν.
0: Μάλιστα.
3: Και έρχονταν τούτοι οι βάρβαροι εκεί και σκότωναν έκλεφτα. Και έφυγε το Παραλίμνη από εκεί και ήρθε στη Λίμνη.
0: Που εντάξει. Α, γι' αυτό Παραλίμνη.
3: Ναι, Παραλίμνη. Πρώτα ήταν στον Άγιο Μάμα, ο οποίος Άγιο Μάμας εθώρε στη θάλασσα από εκεί, αλλά ερχούνταν τα καράβια και τα δούλα του.
0: Σε κάμνα γερημίες.
3: Σε κάμνα γερημίες, σκοτώναν και λέω. Και έφυγε το Παραλίμνη από εκεί και ήρθε κάτω. Στη Λίμνη. Γι' αυτό έγινε Παραλίμνη.
0: Μάλιστα. Παρά τη
3: να
0: Λίμνη.
3: Να σου πω και το άλλο. Το άλλο είναι, έχει εκεί έναν το οποίο μια πατιά και λέγαμε ότι είναι η πατιά του Αγίου Γεωργίου. Εκεί έχει εκάμαση κάτι εκεί και αυτούν και κερί αυτούν ότι, και δείχνει ότι εδώ επάτησε ο Άγιος Γεώργιος. Γι' αυτό έχουμε και Άγιο Γεώργιο.

0: στο παραλίμνη η μεγάλη μας εκκλησία.
1: Ναι, ξέρω, έχει άλλη μεγάλη του Αγίου Δημήτρια.
0: Την Πατιά μπα στην Πέτρα.
1: Ναι.
0: Όταν έρθεις εκεί, βλέπεις την Πατιά μπα στην Πέτρα και είναι του Αγίου Γεωργίου. Και κάμαν την εκκλησία Αγίου Γεώργιος εκεί, στο παραλίμνη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Στέλιο, θέλω να σου πω κάτι άλλο, το οποίο και θέλω να μάθω τώρα εγώ θα βλέπω δεύτερη κατηγορία. Και πότε ξεκινά ο κύριος
1: Αντρέας. Τώρα το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό, Λαλούλουμα.
0: Ξεκινά και να μιλά ο Ανδρέας, ο Λακκοτρύπης.
1: Τούτον το Σαββατοκυριακό, ο Ανδρέας, ο Λακκοτρύπης ξεκινά Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, αύριο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι. Τούτο.
0: Αύριο.
1: Ναι, τούτο Σαββατοκυριακό και για το πρόθυμα την μεθεπόμενη.
0: Για να ακούω τα νέα της ομάδας των δεύτερων κατηγοριών και μαζί να βγαίνει και ένωση φετή. Εγώ να σ' ακούω εντωμεταξύ εδώ, αλλά το Λακκοτρύπη να ακούω τον κάθε φορά.
1: Να σε καλά, Πλουρί μου, σε ευχαριστώ.
0: Εντάξει, Στέλιο μου, ευχαριστώ και συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Μα ποια είναι ενόχληση, είναι με ευχαρίστησή μας τα πράγματα, δεν μιλούμε μόνο για αυτό που ποτάμε.
0: Εντάξει, Στέλιο μου, ευχαριστώ, ακούω σε.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, να σε καλά.
0: Ότι είσαι της Εκκλησίας και εμείς είμαστε την οικογένεια της Εκκλησίας.
1: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε.
0: Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Και άμα γυρίζει πάλι να πάρουν.
1: Χαίρετο.
0: Γεια σου, Στέλιο μου.
1: Ο φίλος μου 462 χαίρεται, χαίρομαι λαλή που ζήσαμε αυτές τις στιγμές και ας μεγαλώσαμε. Βέβαια ρε φίλε, μεγάλη κουβέντα, εντάξει. Ο 960 για τον Νίκαρο, αλλά λέω να μας πει ότι γεννήθηκε προχτές τούτος. Για τον Νίκαρο μου ρε, σκέφτεται να πει. Ο 307 Άγιο Μάμαν έχει τους τρούλους και στη Λακατάμια. Ναι, εντάξει, εμείς όταν λέμε Άγιο Μάμαν η παρήγηση μεγάλη έγινε του. Άγιο Μάμαν, αν δεν καμπλώσε μετά την τουρκική εισβολή στην Λακατάμια. Νομίζω δεν υπήρχε. Α, νομίζω. Αλλά πανήγυρη, οριγινάλε πράγματα ήταν Άγιο Μάμα στη Μόρφ. Να μην το ξεχνάμε το πράγμα. Όποτε του Χρυσοσότηρο γίνονται κάποιε πανήγυρε κλπ. Αλλά όταν λέμε του Χρυσοσότηρο, ακαμφθού. Είναι σήμαν κατά τη θέα. Απόστολο Ανδρέα, ακαθού. Παναγία του Γίκου, Άγιο Νεόφυτο. Τούτα. Εντάξει. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Να δούμε τι ώρα ξεκινούν οι τα λόγα, κύριε. 4:30. Εντάξει, έχει έννοια για μένα, είμαι ρονίμη. Λοιπόν, άρεσε μου, παιδιά, αρχίσαμε τα. Ο Στραδάρχης επίενυπε στον. Ήσουν εχθέ μαζί μου, ρε. Επίενυ στον Δημήτρη, έκαμε τι ανακατοχέ του 100 ευρώ, φαΐ, μούχτιν. Επίενυ στο άγαλμα του Σορμέ, πια άλλο 80. Εντάξει, έτσι δουλειά. Μαγάρι αν καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Μιλά ρε. Πάμε ξανά 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Πάω μήνυμα. Λοιπόν. Αρέσκουν μας για να... Μ' άρεστε. Αναμνήσεις. Άκου να δεις. Να ξαναπώ κάτι για τούτο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος.
2: Το πήρε μου εδώ στην Ελλάδα.
1: Σαλαμής.
2: Αιώνια δε στην Ελλάδα. Αιώνια Σαλαμίνα, αλλά βάστα να ακούεις τον κόκκον τώρα που τελειώνει την κουέντα, αλλά το λου εν λίγο μου τούτο για να πιάμε κανέναν ταβερνούα.
1: Έχουν πάρει λαλί το ΑΕ μόνο.
2: Εμείς κοιτάς το λου.
1: Τον παλιό κόκκο.
2: Να τον ακούσεις.
1: Βάρ' τον να πει το ΑΕΛ.
2: Πάτε κουκούι μου, και δεν γέλωσε να μας δει ταβερνούα τώρα. Τέτοιο λέει.
1: Ahí. Να σε καλά. Χαιρετούμε ρε κότσο.
2: Και στους τρούλου ρε δια η μάμα. Να δείσουν οι φίλοι μας, έχουμε πολλούς φίλους στους τρούλου.
1: Να σε καλά τσάκο μου.
2: Πάει.
1: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος κύριος.
3: Γιάννος Νέα Σαλαμίνα.
1: Γιάννος Νέα Σαλαμής. Μάλιστα κύριε.
3: μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στους Κύπριους διαιτητές.
1: Καλό μπορεί να στείλει να μην τους υπηρήσεις μόνο.
3: Ειδικά στους νεότερους.
1: Καλό, καλό.
3: Που παίρνουν τώρα.
1: Καλό.
3: Λοιπόν, τέλος ένα μήνυμα ότι το πρωτάθλημα στην Κύπρο να λέει και εν επίπεδο. Πάμε πέντε ομάδες μας στην Ευρώπη, μέσα σε ευρωπαϊκά Champions League, Europa League, National League.
1: Μάλιστα.
3: Έρχονται παίχτες ποιότητας πλέον στην Κύπρο. Είμαστε ναι. 15η χώρα στη θέμα κατάταξης.
1: Μάλιστα.
3: Όλοι ανεβήκαμε επίπεδο. Πρέπει να ανέβουν και ήδη επίπεδο. Το θέμα διαιτησίας. Το θέμα των να μπαίνουν μέσα με καθαρό μυαλό, να μην επηρεάζονται από παράγοντες, να μην επηρεάζονται που τους παρατηρητές. Να μπαίνουν με καθαρό μυαλό στο γήπεδο και να σφυρούν γίνον που βλέπουν και όχι γίνον που πρέπει να τα σφυρίξουν γιατί δέχονται πιέσεις.
1: Μάλιστα. Καθαρόν και εξάστερο.
3: Τούτον ήθελα να πω και όσο και αφορά το διαιτητή που είχαμε το μάτσο μας με Ολυμπιακό Λευκοσίας, εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να είναι καλός, μπορεί, ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται τον καθαρό στο γήπεδο ότι είναι επηρεασμένος από κάτι. Τώρα ποιο είναι το πράγμα, δεν γνωρίζω.
1: Όχι που τον Ολυμπιακό Μάντας, εν πάση περιπτώσει, να είσαι καλά.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να είσαι καλά. Χαίρετο.
1: Πάει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
1: Ποιος?
4: Τάκης Ομόνια Μαραθάσα.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Άρχισε ενάρτη Μαρτίν Καλόμπραμα, μάλιστα.
4: Μάλιστα. Εμπειρία από τον Άγιο Μάμα, ξέρετε, εμάς στη Μαραθάσα η πόλη μας ήταν του Μόρφου, ήταν πιο κοντά.
1: Βέβαια.
4: Έτσι πιέναμε Λευκοσία και Λεμεσού, ήταν του Μόρφου. Σήμερα 2 του Σεπτέμβρη εμπειρία τώρα λέω, μικρός εγώ 5 χρονών, πρέπει να ήταν το 1972, κάπου εκεί. Έπια μέσα στην Πανήγυρη.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι είχε και λίγο αερούι.
1: Ναι.
4: Και ξαφνικά όπως με κρατούσε από το χέρι η μάνα, είδα μια λίρα και έπαιρνε την ο αέρας.
1: Α, μάνα μου. Λιράτσα μισό νοικόπεδο.
4: Έκαμα μπλεζό. Νομίζω αν η μάπα. Έκαμα μπλεζό. Παπ, κάρπαξα τη.
1: Όχι ρε.
4: Η μάνα μου μέσα στο τσεντίν της 10 σελίνια είχε. Επίαμε στο Πανάρι με 10 σελίνια. Φτώχεια.
1: Ναι. Μάλιστα.
4: Άντε μου, έλα και ό,τι θέλεις να σου γοράσω, λαλί μου τώρα.
1: Είμαι έπιανες καλά πράγματα.
4: Λοιπόν, έστειλε μας τα Άγιον Μάμα να αψουμνίσουμε. Απλώς θυμάμαι την ωραία εμπειρία και έμεινε μου στο μυαλό 55 χρόνια πριν.
1: Και το πλοντιόν αλλά και η λιράτσα που ήταν μισό νοικοπαιδό τότε.
4: Καλό, με άλλη υποθέση.
1: Η καφεδιά. Τότε ήταν το σουβλάκι, είναι η διπλή πίτσα, ήταν 2 σελίνια. Και ήταν ανάμιση, 2 σελίνια, πόσα μου ήταν και ένα σελίνι κάτι τέτοιο, τα τσιγάρα, υπολόγισε. Και 6 γρόσια τα μεγάλα τα αναψυχτικά. Άρα, έπιανε και διπλή μπίτσα, έπιανε και αναψυχτικό, έγερνα και τον κόσμο, έπαιρνε και ρέστα, πρέπει να έκανα καμιά νοκάμ, όχι κιλών κρέας.
4: Ναι.
1: Καλό.
4: Χάρηκα, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Κατάλαβες ήταν μόνο η διπλή πίτσα. Η διπλή πίτσα ήταν σουβλάκια ρε τότε, ήταν όπως είναι η πίτσα τώρα, ας πούμε. Αν εσύ ήταν διπλή. Εμοιράζεσαι στη μέση, είναι η μονή. Ένα σελήνη μια, δυο σελήνια η διπλή. Εντάξει. Καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
5: Θεοφίλος, τακταγαλά.
1: Να μωρέ Θεοφίλε.
5: Άρεσες ο Ολυμπιακός προχτές, πέμουν όλοι.
1: Ρε φίλε, ακόμα είναι στα καλά του, ούτε είσαι άλλα πίτα στα καλά του. Έχουν καλές μονάδες και ειθιό, εντάξει, αλλά θα τον κρίνω που το 90 λεπτό, ούτε ο Ολυμπιακός 4 μήνα. Έχουν φρεσκάδα, αν έχουν παίκτες, είναι επιθετικές ομάδες, να τους βάλω λίγα παιχνίδια όπως και τις υπόλοιπες ομάδες. Και να σου πω ποιοι είναι που λαλούν ψέματα και ποιοι αλήθειες.
5: Μετά την πέψη να αγωνιστεί,
1: ρε. Βέβαια. Ένα σου πω ποιοι λαλούν ψέματα και ποιοι αλήθειες.
5: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλοί που σύρνουν ακόμα όντως σανών και ιστορία και έχει που τους αρέσει και ένιξε, δεν πάση περίπτωση. Ο ίδιο Ολυμπιακό που μιλώ ρε, γενικός μιλώ.
5: Ξέρω, ναι, ξέρω το. Ύστερα μετά ως τα Χριστούγεννα όλοι τρέχονται,
1: χώνονται. Ναι, εγώ άμα περάσει ο Οκτώβρης περιμένω την μεταγραφική περίοδο. Πάντα και στην προηγούμενη, πάντα και την προηγούμενη ας πούμε ήταν έτσι καινού περιεχομένου.
5: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
5: Ένα δείξ. Έγινε,
1: να σε καλά, ο φίλος μου Ανδρέας, να μου κάνει.
5: Εν καλά, τα ίδια.
1: Καλό τσιγά.
5: Ακούει το φίλο του Ποράδιο.
1: Μάνα μου το σελήμα ρε Ανδρέα μου, τα καλά μου. Και κράτα γεράκο μπαρέ μου.
5: Δεν πας.
1: Μάλιστα. Να σε καλά. Πάρε σε ακόμα έναν κύριο κυρία καλησπέρα.
6: Γεια σου Στέγιο.
1: Ποιος?
6: Προτιμά δεν πω το όνομα μου.
1: Άντε πάλε, άντε πάλε. Μα γιατί ρε, γιατί ρε. Γιατί ρε φίλε να μην πεις το όνομα σου. Εν μ' αρέσει και μιλώ να πάω, είμαι ανώνυμος. Ρε φίλε, αν είσαι στην ανώνυμη μιλάτε με ανώνυμο ρε φίλε. Τι θα σας πω μάλλον. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Είμαι ανώνυμος. Εν μ' αρέσει και το πράγμα ρε φίλε. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία.
7: Ένας τελειώ.
1: Ποιος?
7: Ο Χριστάκης Γεωργίου φίλε μου.
1: Ναι κουμπάρε μου.
7: Ναι θα πω το κάτι για κάτι μου. Νομίζω... Εν νομίζω άδικα έναν η ΑΕΚ. Εσύ νομίζεις.
1: Να μου κάνεις.
7: Η ΑΕΚ να δεν νομίζω άδικα να δέρε.
1: Ε ποιος είπε με κανένας τίποτα ιδιαίτερο άδικα.
7: Εγώ
1: δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν
7: είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο
1: ότι
7: δεν επίσης μια οικογένεια Τούρκη και πάχασε ο Δήμα από αυτά τρεις κάμι θαύματα ένα στραβόν Τούρκο, τυφλό και παίρναν τόσο από αυτό ο Ανδρέας. Λοιπόν, εγκοντήψαν του μοναστηρικού, έπρεψε ο Τούρκος. Άντε να τους αφήνουμε να στραβούν πίσω άλλοι. Εστραβήκαν πίσω, πάει στραβήκε. Όλοι τα λέει, έφαμε από αυτό ο Ανδρέας να πάμε να προσκυνήσουμε άλλοι. Και στραβήκαν και προσκυνήσαν τον. Εντάξει, ξεχωρώ τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
7: Ναι.
1: Να είσαι καλά ρε Χρυσάκη.
7: Γεια σου φίλε μου.
1: Γεια σου φίλε μου. Πάμε για λίγο και επιστρέφω.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σα τα μηνύματα. Ευχαριστίες μόνο για στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγγιώργου. Να είναι καλά. Αύριο λογαριάζουμε να έχουμε το 361 στο ρετρό, κύριε Στέφανε. Οπότε μόνο 2-400 ρεγκαλά μας στην Ποθεό. Κι όλοι μας, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν ετοιμασίες για την πρώτη κούρσα. Μόλις κούρσα έχει, ρε. Συνήθως είναι 7 ή 9, δεν ξέρω. Ο παράγοντας ο Τάσος ήταν να απαντήσει αμέσως. Ήταν να ανέψει. Αμέσως. Α? Ανακατοχές. Μάλιστα. Πάμε σε... Α, να πούμε και κάτι για το... Περίμενα να δούμε αν έχει κάτι υπόψη να πούμε. Πες μου. 8 κούρσες. Όχι 7 ούτε 9 ρε κουμπάρε. Δεν σπάνε να έχει 8 ρε. Νομίζω. Γιατί κάποτε ραρούμε 7 κάποτε 9. Εντάξει, 8. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Και βλέπω εδώ να δούμε αν έχει κάτι απόψη που ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχει κάποιο chip. Δεν βλέπω, μικρές κατηγορίες βασικά. Δεν έχει τίποτε το Τετάρτη, δεν έχει τίποτε. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, βλέπω. Μάλιστα. Η Περιστερώνα, χαιρετά μας κύριε Περιστερώνα, η δική μας η Περιστερώνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Κακουλής ωμέγα τώρα.
1: Ναι.
0: Πότε να κάνουμε meeting.
1: Φίλε, εγώ έτσι αλλιώς δεν και πήγαμε διακοπές με τίποτε, γιατί προαρχάζω να πάω το Ρήνο.
0: Προαρχάζω να πάει το Ρήνο.
1: Και καμιά άλλη χώρα να ότι...
0: Α, Ιουβέτους, μάλιστα. Λέω και εγώ επειδή έπαιξε πει μηχανική πολύ πάνω το Τωρίνο, λέω και εγώ δεν πάει για business. Εντάξει,
1: να πάω να μείνω Μιλάνο και με το αυτοκίνητο πάω στο
0: Ιμπάκο. Μακριά ρε κομπάρε, είναι μακριά. Η Βόρη.
1: Έκαμα και 1,5 χρόνο στην Ιταλία, δεν ξέρω.
0: Τωρίνο. Βγαίνει πώς.
1: Μιλάνο, Μιλάνο. Εντάξει, πήγαινα σε
0: ουσιαστικά. Αρέσκει στο Μιλάνο ρε.
1: Φίλε, ήταν από Μίσκα, ήταν δίπλα από το σιδηρόδρομο του Μουσολίνη, ήταν κεντρική περιοχή.
0: Ναι.
1: Είχε όλες τις ανέσεις, τις δεν είχα πρόβλημα.
0: Εντάξει,
1: το Τωρίνο να αρέσκει μου. Έχει πράγματα τα οποία...
0: Τωρίνο είναι πια.
1: Εντάξει, ένα τύχη να πάει.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, δεν θα είναι just from party, για όνομα της Ιταλίας, έτσι είναι η χώρα μου, αλλά... Επία κάτω να πολύ μπομπίαν και λοιπά τις περιοχές κάτω. Ο Ρώμην εννοείται διψήφιο αριθμό φορό. Φλωρεντία που την αγαπώ πολλά. Μπολόνια, Άγιο Μαρίνο, Σιένα, Μιλάνο και λοιπά το Κόμο με τη λίμνη του πάνω.
1: Την Ιταλία έκοψα την από τη Σικελία μέχρι πάνω.
0: Σικελία, ξέρετε, η Σικελία έπαιξε μια φορά η εθνική, ναι, μείναμε 3-4 μέρες κάτω στη Σικελία. Ήταν τιμωρημένο το Ισραήλ, κάτι τέτοιο, και παίξαμε και κάτω με το Ισραήλ και πήγαμε. Ναι, ωραία η Σικελία.
1: Σικελία, πολλά ωραία.
0: Παλέρμο και λοιπά.
1: Παλέρμο είναι ωραία, Αντρεούλα. Έχει, ρε φίλε, έχει αρκετά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Εντάξει, η ομάδα μου στην πρεμιέρα έφερε μια ισοπαλία. Εντάξει, δεν μπορώ να ούτε να πω κάτι εναντίον της, ούτε δύο μεγάλες οι προσπάθειες που κάμαζε, άλλαξε να κάνει το rotation, το περσινό rotation έφερε μασίτα, βελτιωθήκαμε φέτος το rotation.
0: Α, μάλιστα κύριε, έκανα μου, ναι, σωστό.
1: Να παραπονιόμαστε.
0: Όχι, κουμπάρε μου.
1: Στο τέλος μετράς τα κουτσά, φίλε μου. Έκαμε κάποιες καλές μεταγραφές ο προπονητής μας, η ομάδα μας, ο πρόεδρος μας. Τούτον πρέπει να σταθούμε και εμείς, γιατί αποδείξαμε ότι και οι Κυπραίοι μπορεί να πουληθούν εκτός Κύπρου.
0: Ναι, ένα σχόλιο τώρα σε λίγο μετέ. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα μου να πω κάποιες κουβέντες για λίγο. Ναι.
1: Η Ομόνοια ανάδειξε αρκετούς καλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Δόξα τω Θεώ. Εύχομαι σε τα παιδιά τα δικά μας να έχουν καλή σταδιοδρομία, να ακούνται και όταν παίζουν και οι ομάδες τους με άλλες ομάδες ή Ευρώπη να φαίνεται και ο εθνόσημος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Για να έχουμε και ένα καλύτερο τούτο, αφού σου πολιτικά δεν τα πάμε καλά, πάμε ποδοσφαιρικά που έχει διαφήμιση.
0: Να πούμε.
1: Βλέπουν πολλά μάτια.
0: Να σου χτυπήσει να βρεθούμε.
1: για το αυριανό παιχνίδι είναι ο καλύτερος αριστερή. Θα βελτιωθούν και δύο διαιτησίες, παρόλο που στα ευρωπαϊκά παιχνίδια παγκόσμια είδαμε διαιτησίες έσχος.
0: Εντάξει, γιατί είναι και δικαιολογία των πραγμάτων. Συνήθως κάνουμε τα καλά ή τα κακά.
1: Ναι, αυτά. Πρέπει να βελτιωθεί και η δική μας η
0: ειδική,
1: να μην φέρνουμε και να μην ξοφιάζουμε λεφτά άδικα, τα οποία λεφτά μπορεί να τα μοιραστούν οι ομάδες.
0: Να σε καλά.
1: Συνάντηση στο meeting.
0: Χαίρετο. Πάμε πρώτη κούρσα.
2: Σε ένα καλό ρυθμό. Η Μέλτρο και τώρα τοποθετείται στην τρίτη θέση. Πολύ παλούγα μένουν πίσω. Με κάρο πνεκτήρι στην πρωτοπορία. Η μόνη που ακολουθεί στο σημείο αυτό τουλάχιστον είναι η Βέντο Ειρήνη. Είναι 6-7 μήκη η Μέλτρο και στην τρίτη θέση. Πιο πίσω ερμηνευτή. Καλό ο ρυθμό που δίνουν τα δύο άλογα. Κάρο πνεκτήρι στην πρωτοπορία. Βέντο Ειρήνη στη δεύτερη θέση. 7-8 μήκη είναι η Μέλτρο και ο ερμηνευτή. Η Βέντο Αναστασία προσπαθεί να βελτιώσει θέση. Πάντα μπροστά κάρο πνεκτήρι. Με Βέντο Ειρήνη πάντα στη δεύτερη θέση, η Μέλς Ρόκετ είναι στην τρίτη, τα υπόλοιπα λόγω αρκετά πιο πίσω, προσπαθεί ο ερμηνευτής εσωτερικά τώρα βελτιώσει θέση και θα περάσει αυτός τρίτος. Κάρο πνεκτήρι στην πρωτοπορία, Βέντο Ειρήνη σταθερά στη δεύτερη θέση, πιο πίσω προσπαθεί η Μέλς Ρόκετ, προσπαθεί και ο ερμηνευτής. Κάρο πνεκτήρι μπροστά, Βέντο Ειρήνη στη δεύτερη θέση, Κάρο πνεκτήρι, Βέντο Ειρήνη προσπαθεί να πλησιάσει στα τελευταία μέτρα. Κάρο πνεκτήρι και Βέντο Ειρήνη, Κάρο πνεκτήρι και Βέντο Ειρήνη, Κάρο πνεκτήρι και Βέντο Ειρήνη, Κάρο πνεκτήρι και Βέντο Ειρήνη, πιο πίσω η Μέλς Ρόκετ.
0: Λοιπόν, αυτά από πρώτη κούρσα στον Άγιο Δομήτριο. Θυμίζουμε ότι η Φόρμουλα 1 συνεχίζεται, κύριε Στέφανε Στεφάνου, και μεταφέρεται στη θρηλυκή πίστα της Μόντσα. Μάλιστα, δράση αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου με τις κατατακτηρίες δοκιμές στο Ωμέγα. Κυριακή μεγάλη μέρα. Ο Μασούρας και ο Ιώκας θα ανακατοθούν, θα πάρουν θέση και αυτοί για την Φόρμουλα 1. 4 παρατέταρτον οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και το Ωμέγα αποκλειστικά μεταδίδει και ζωντανά το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα. Βλέπεις παλιά, βλέπεις, πιάσει μικρό να δω ρε φίλε, να ακούει να μπουλαλείς ρε φίλε. Να πάω κόσμο. Ναι, αλλά πιάνε, άμα ρωτώ, απάντα μονολεκτικά οτιδήποτε, αλλά με θέλει να απαντήσει, να με ρωτώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
3: Ο Θωμάς, είμαι ακροατής σας κάθε απόγευμα και απλώς ήθελα να πω μια καλησπέρα γενικά και σε εσάς και σε όλο τον
0: κόσμο. Από πού είστε, αν επιτρέπετε.
3: Φίλε μου, είμαι από τα Γιάννητσα.
0: Γιάννητσα, αναγέννησης Γιάννητσών.
3: Μάλιστα, σωστά.
0: Είσαι με την αναγέννηση Γιάννητσών.
3: Θυμοτυπικά θα πω ναι, είμαι φίλαθλος του ποδοσφαίρου, αλλά όχι... Μ' αρέσει να παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και να κρίνω και να... Να βλέπω το ποδόσφαιρο, ένα καλό ποδόσφαιρο και να
0: από
3: το
0: απολαμβάνω. Από Super League, ποια ομάδα είσαι?
3: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Γιατί?
3: Αν μου επιτρέπετε.
0: Γιατί ρε φίλε, να μου πεις, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, εσύ τι είσαι?
3: Να σου πω, θα πω πάλι θυμοτυπικά ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ χάρα, μάλιστα.
3: Μάλιστα. Εδώ από... Είμαι μένω στη Δερίνια.
0: Α,
3: κανένας δεν παίρνει από τη Δερίνια και λέει τι γίνεται, δεν υπάρχει.
0: Ο Υπέρνους είναι από τη Δερίνια και ο Ανδρέας μας και ο Αμυραγιάς φίλος μας και λοιπά παίρνουν και στέλνουν και μηνύματα. Αρκετοί.
3: Ήθελα να πω απλώς μια καλησπέρα. Ξαρά, και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε. Είμαστε και συναδέλφοι εκεί πέρα και... Χαιρόμαστε πάρα πολύ να σε ακούμε, ειδικά το απόγευμα.
0: Να σε καλά. Ξέρεις ότι η Αναγέννηση Γιάννητσών πήγε και μέχρι Β' Εθνική, έτσι?
3: Μάλιστα.
0: Έπαιξε αρκετά χρόνια Β' Εθνική η Αναγέννηση Γιάννητσών. Μαζί με Αναγέννηση Καρδίτσας, Αναγέννηση Νάρτας. Αυτά.
3: Την Αναγέννηση Καρδίτσας, ναι, το ξέρω γιατί και η μάνα μου είναι από εκεί.
0: Και η Αναγέννηση Νάρτας ήταν η δεύτερη κατηγορία και ήταν καλή κάποτε.
3: Ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Έγινε, σας ευχαριστώ.
0: Η Αναγέννηση είχε και επανομή. Η επανομή είχε αναγέννηση.
3: Α, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, αναγέννηση επανομής. Επανομή, ναι. Σίγουρα. Αναγέννηση επανομής. Να είσαι καλά, να παίρνει να λες το καλησπέρα. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε φίλε μου. Καλή
0: για χαρά,
3: συνέχεια.
0: Για χαρά. Ωραίος, είδες. Πιάσε το ρε το μαυρογέρι μου να μην το πεντάνε. Να το πετάξω το δικό μου στο τέλος ρε. Ωραίο. Από τα επίες Γιάννητσα. Γιάννηνα. Αν το διαφοροποιήσω, που την Πελοπόννησον και πάνω Θεσσαλία επίες.
2: Πελοπόννησον επίες, σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλη την Πάτρα πάνω.
0: Πάτρα Πελοπόννησος δεν είναι, ναι. Καλαμάτα να εννοείς.
2: Πιο πάνω όχι, πιο πάνω όχι.
0: Θεσσαλία, Λάρισα, Βόλων και λοιπά όχι.
2: Θεσσαλονίκη ναι. Θεσσαλονίκη ναι.
0: Εννοείς αεροπορικός ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι με αυτοκίνητο και λοιπά.
2: Όχι, όχι, αεροπορικός.
0: Όχι, εννοεί, δεν πήγες ας πούμε Αθήνα και να πάω Θεσσαλονίκη ή πήγες Πάτρα και να πήγες να πάω αυτοκίνητο να πάω να...
2: Πιάσα και αεροπλάνα και λεωφορεία και αυτοκίνητα. Απλώς Θεσσαλονίκη επειδή έχω πάει δύο φορές, αεροπορικός.
0: Ναι, ναι, ωραία.
2: Εντάξει.
0: Αγαπούμε τη Θεσσαλονίκη.
2: Πελοπόννησο, έκανα την ούλη με το τροχόσπιτο.
0: Είναι ωραία η Πελοπόννησο.
2: Ναι, μας τα μεγάλη
0: πάρα. Τι σ' άρεσε παραπάνω, έτσι έναν τοπίο.
2: Να φλείω, εντάξει, για με πάνω το κάστρο.
0: Πάνω που φυλακίσαν τον Κολοκοτρώνη.
2: Ναι.
0: Και σκοτώσαν και τον μεγάλο τον Καποδίστρια. Ο Πετρών Μπέης.
2: Δεν τα ξέρω τα ούλα που μου λαλείς τώρα, αλλά το που σου λέω εγώ, επαρκάραμε το βράδυ πάνω στο κάστρο που ήταν νύχτα, που δεν βλέπαμε
0: που ήμασταν. Ήταν η φυλακή του Κολοκοτρώνη.
2: Και ξημέρωσαν το πρωί, με την θάλασσα νουλήν για με κάτι άλλο.
0: Εν πήγαινε να δεις τι δωμάτιο είχαν το δοξασμένο Κολοκοτρώνη.
2: Επίαμε.
0: Επίαμε. Κολοκοτρώνη του Θεόδωρου. Και θέλασε να τον σκοτώσω. Και είχε τελευταία στιγμή επέμβαση ο γέρος του Μοριάδωρα. Είπα σε κάποιον ήταν προδότης ο Κολοκοτρώνης. Αν τους έκοφτε ρε. Ο Πετρόμπης θυμώθηκε με το... Δηλαδή η κοπέλια του είναι καμάντες δουλειές που μεγάλος ήταν να είδε ρε. Πετρόμπης μαύρο μεγάλης. Αλλά πήγαινε, ήβρε τον και στην εκκλησία τον Καποδίστρια, πάμε και κάτω. Κορυφαίος κυβερνήτης που υπήρξε. Πάμε και κάτω. Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα τον άφπλιο, και λοιπά, μιστράς μας, μιστράς ρε, πάνω που ήταν οι εκκλησίες πάνω στον τέγιε του. Το μεγάλο το βουνό.
2: Δεν θυμούμαι, είχε πολλά χρόνια.
0: Σπάρτη.
2: Ήμασταν... Ναι, εντάξει, περάσαμε.
0: Εντάξει. Και άρα επιέρεξε. Πετροχόσπιτο, να. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε... Αλλά εντάξει, πάμε σε Θεσσαλία και πάνω... Τέλεια πάνω. Έχει ωραίες πόλεις. Να δεις Καστοριά με τη Λίμνη της. Καστοριά με τη Λίμνη, φοβερή περίπτωση. Καστοριά είναι η Κοζάνη πάνω, εντάξει, Ξάνθη, ιστορίες και λοιπά, έχει αρκετά πράγματα. Θα σου πω Χαλκιδίες και ιστορίες τα πόθια του. Εντάξει, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ.
0: Ποιος κύριος?
4: Εγώ παίρνω μόνο να σου ευχηθώ καλή σεζόν. Υπομονή για τους λίους που είναι λίγο δύσκολοι ακροατές. Κατάφερες τα όμως με όλους τους ακροατές να τα πιένεις θαυμάσια. Ο Μιχάλης, ο Χατζή Μιχάλη, καλή σεζόν φίλε.
0: Το Μιχάλιο μου, το φίλο μου ρε το Μιχάλιο. Μα κατάλαβες ότι είπα τις προάλλες ότι έφτιαξα 11 συν 5 16 και είπα μου να έφτιαξα άλλο 6 να κάνω πιο 11 να παίζω μαζί ή ακατονόμαστε.
4: Όχι, πάει στα θαυμάσια με όλους που μπορώ να πω.
0: Να είσαι καλά.
4: Καταφέρνεις τα συνεννοήσεις και με τους δύσκολους. Καλά να είσαι στη Λιανέμα, εγώ παρακολουθώ σας, έμπαιρνω τηλέφωνο.
0: Το ξέρω.
4: Αυτά πήρα μόνο για να σου ευχηθώ. Καλή σεζόν και...
0: Τούτος, σε ευχαριστώ Μιχάλη μου. Τούτος ο φίλος μας ο Μωυσής ενάρτη είπε μου καμιά φορά που θα έρθει μια φορά με κιθάρα το ενάρτηδε καμιά ημέρα να έτσι...
4: Όποτε θέλει να έρθω με ο Μωυσής. Ήμουν με ο Μωυσής σήμερα φτιάμε τώρα από το στούντιο.
0: Ήρθα ότι όποτε θέλει... Άρα θέλει αφού είπα το ένα ανοιχτή προσκυρίτε την άλλη φορά.
4: Να μιλήσω μαζί του.
0: Μίλα και έλα από εδώ να μας κάνετε έτσι μια ωραία να χαλαρώσουμε λίγο.
4: Για να σου πω ήμουν με τον Μωυσής σήμερα διότι γράφαμε. Φέτος θα γράφω εκτός που την παραδοσιακή βραδιά,
0: ναι.
4: Γράφω και την εκπομπή του Τσιμιτσέλη που πάει στο ΡΙΚ Σάββατο, ναι. Και Κυριακή.
0: Μάλιστα.
4: Του Τσιμιτσέλη και της Άντρεας Στριφωνίδου.
0: Ναι, ναι.
4: Και γράφαμε σήμερα κάποια πράγματα για την εκπομπή του είναι συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
4: Μιλήσουμε όμως εσύ και θα τα πούμε στη Λιανέ μου.
0: Σας αναμένω.
4: Πολύ ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ.
0: Έγινε, να σε καλά Μιχάλη μου.
4: Πάντα καλά, καλή σεζόν.
0: Επίσης. Κατάλαβες ποιος είναι, ναι. Ο Μωυσής ήρθε μια δυο φορές μεταξύ, πιάνε ψήφους, νόμιζε ο κόσμος πως ο γιος μου. Τότε που ψηφίζασαι με τραγούδανε στο Μωυσής Παπα Μωυσέως.
2: Α, αφού είχα σε ρωτήσει εγώ τότε.
0: Α, είχα
2: σε ρωτήσει εγώ, αλλά είσαι και μια συγγένεια λέω σου.
0: Μάλιστα. Μωυσή, χρωστάς πολλά. Λαλό σου το. Ναι, μόνο μα κερασί. Ο Μωυσής. Να μας πάρει μια νύχτα σε ταβέρνα, μα κεράει και ο τρίμ πήρες. Ναι, και κάτι και ζημίζει. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος κυρίως?
5: Άρης Απόλλων Λεμεσός και Ερμάνα Λοσάδα 100 years Roma.
0: Και μάλιστα κύριε, 100 years Μάχικα Ρώμα. Μάλιστα κύριε.
5: Ποιος είναι ο υπολήτης σήμερα?
0: Είναι ο Στέφανος, το οποίο η αλήθεια λέγεται, επειδή είναι καλός ακροατής ορισμένα πράγματα που του λέω και με βάζει τα μες στο μυαλό του, λαλεί μου και τούτο για τα δικά του.
5: Είναι κοψονούρης, έτσι δυνατός, έτσι ερεπέτης.
0: Δεν είναι ωραίος, είναι ωραίος.
6: Τα 100 εκκλείσετε τα?
5: Μα πού γεννάς?
0: Είμαστε στον 27 ρε.
6: Γιατί Ρώμα μου λέω.
0: Ναι.
5: Εγώ εχθές, Στέφανε μου, αναθυμάσαι, είπα pre-birthday, 100.
6: Μάλιστα.
5: Όπως το pre-game.
6: Και pre-party.
5: Και pre-party που ούλα. Ξέρεις, Στέφανε, το Σάββατο, τον 5 να του παίζει η Ρώμα με την Αταλάντα.
6: Άρα, σας τέτοι ράσεις σας. Έχουν
5: ένα σκορ.
0: Μεν τους τα λάβεις έτσι φανερά.
6: Προχτές έδερε η Αταλάντα, νομίζω, οπότε ψες.
0: Έχει και ορίγες η Αταλάντα, κάνει τι.
6: Και αγωνιστικές και ονίκες.
5: Είναι
0: η Ρεάλ Μαδρίτη, ο ξένη Μπαρσελόνα.
6: Σας τη ράσει σας αύριο.
0: Ναι.
5: Για έντα έχουμε τίποτε ψήλους.
0: Άσυλ. Άσυλ.
5: Που λέει, άκουσα μια ιστορία προχτές κύριε Στέκιο, δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Μπαίνουμε.
5: Επήκε ένας ακροατής, άρεσε μου ασχέτως, είπαμε, με το χρώμα ομάδας, που χτύπησε ο παίχτης της έτσι εδώ και τη φανέλα σε έναν οπαδό.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, το πράγμα πρέπει κάπου να γραφτεί να γίνει.
0: Έγραψα
5: το. Να μάθει ο κόσμος.
0: Έγραψα το και έπιασε και 800 like και 200 σχόλια. Ναι. Ναι, διότι άξιζε τον κόπο.
5: Άξιζε γιατί μέσω του πόνου και μιλούμε για έναν τραυματισμό. Έσπασε λίγο τον ηχούιν του ή οτιδήποτε ή έπασε φλάτη. Είμαι για σοβαρό τραυματισμό.
0: Και ήταν πας στο φορείο και έκανε εντολή επειδή ένταξε την εφαρά να έφερε την εφαρά να πας στο φορείο. Φαντάζομαι τον άνθρωπο. Επειδή δεν έταξε.
5: Μπράβο του παντός.
0: Βέβαια. Όμως
5: περαστικά σε όποιον παίχτη χτυπήσει.
0: Εννοείται.
5: Και θέλω να πω και κάτι άλλο συγκεκριμένα για κάποιους κύριους που χλεβάζασαν σε εκείνον που έγινε στα κατεχόμενα που κάποιοι που έγινε και το εκείνον το με το που πεθάνει ο κόσμος.
0: Ναι,
6: με το ναυάγιο.
5: Ναι, το ναυάγιο. Έναν καλά να περιπέζουμε στον πόνο του άλλου. Ό,τι και να
0: γίνει. Για όνομα.
5: Τον το πράγμα, πεθάναν μωρά, έν και τουρίστες, έν και ήταν μόνο Τούρκοι, πιο πολλοί ήταν τουρίστες.
0: Ναι.
5: Όπως και να γίνει, έχουμε καμιά ποτή ενημέρωση για τον Απόλλωνα και τους τραυματίες.
0: Ακούω να σου πω κάτι. Ναι. Έτσι τώρα ούτε καλώς θέλω να το παίξω ούτε τίποτε. Εκείνος που είμαι και ξέρετε το πολλά καλά. Όπως μιλώ δαμέ, μιλώ και με τους φίλους μου και μιλώ για τους υπουργούς και το οποιοδήποτε είναι ενδιαφέρει με. Ναι. Λοιπόν, ο θάνατος δεν ξεχωρίζει ούτε θρησκεία, ούτε χρώμα, ούτε καταγωγή.
5: Ο πόνος
0: είναι ανθρώπινος, είναι ανθρώπινος πόνος. Τέλεια. Αυτά.
5: Εγώ ξέρω το γιατί έχασα αρχή μου και πάμε σε ένα μήνα. Εγώ ξέρω τι θες τι πόνος.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε ένα νέο για τον Απόλλωνα με τους τραυματισμούς.
0: Ρε φίλε, περιμένουν τώρα το... Ένα που λες, ενώψη της ανόρθωσης, ένα ξεκαθαρίσει βασικά για τον Βίτα, ο Τόμας, ο Βέσπεκ και ο...
5: Έκαναν τούτοι αν
0: ο Λιούβις και ο Μπάου, ξέρεις τότε να έξω τούτοι. Ναι. Ένα Βίτα το μεγάλο ερώτημα, να ξεκαθαρίσει.
5: Ξέρω και εγώ να παίζω λίγο τερματοφύλακα, φαίνεται εσύ πίσω. Έτσι είναι, σωστό, τούτο σίγουρα, διότι εφάνηκε η Απόλλωνα ότι με το Βίτα έχει κάποια θέματα πίσω.
0: Φίλε, είναι ηγέτης ο άνθρωπος, τέλειωσε. Μάλιστα.
5: Έγινε, καλή
0: συνέχεια. Να σε καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλά κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη δε μεσού περιχώρονται και συνεχίζουμε να πάνω. Πού ανακατώνεσαι αυτήν την στιγμή, στρατάρχη?
7: Είμαι εδώ στο Δενάριο.
0: Μεγάλο.
7: Ποντά στο Σιφαέ.
0: Μάλιστα.
7: Ένα συνογέτη. Διέκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεύτερο. Πελέ. Τρίτο. Ζινετή Ζιντάν. Τέταρτο. Ροναστίνιο. Τέταρτο. Κρόι. Και έκτο. Τρίτο Ερωτοκρήτου. Αντρέα Κανάρη. Γιώργο Σαββίδη. Γκρέκορη. και Ράινε Ράουχμα ο Μάρκος. Ο Σβίτα είναι παίκτης που τη Τσεχία, ενώ ο Κρήτος ήταν άρχοντας καπιτάνος όπως το Φράγκο Μπαρέζι, τον Καϊτάνο Σιρέα, τον Λόρεσο και τον Φράμπεγε Πάουερ της Γερμανίας δεκαετία του 70 και 80. Έχω επίσης να πω, παλιά δεκαετία του 80 η Ομόνια νίκησε των Περσοπαρικών 7-0, την ΕΠΑ 8-0, τον Άρη 10-0, την ΑΕΛ 6-1, το ΑΠΟΕΛ 5-0, τον Ερμή και Αρκίν 9-0. Τώρα εμπόρει η Ομόνια, ανήκησε 9-0, την Αραδίπου, την Καρνιώτισσα, τον Ύψωνα, τον Ολυμπιακό και Σαλαμίνα και και το Μόνια 29.
0: Ό,τι θυμηθεί ο Στραταρχής. Εντεγάδα ρε Στραταρχή.
7: Πρέπει να καταλάβουν οι Ομονιέτες ότι θα χάσουμε κι άλλους βαθμούς από μικρές ομάδες. Που Ύψωναν, Ολυμπιακών, Σαλαμίναν και 29.
0: Έφκανε το πόρισμα ο Στραταρχής. Εντεγάδα.
7: Η Ρεάν Μαντρίς στην Ισπανία πάει τρένο. 0-4 την Μάλαγα. Και η Ρώμα στην Ιταλία έδωνε την Κόμο, η Ζαναρώση, πάει τρένο. Εντεκάδα, Αργεντινή του 86.
0: Πέκανε έναν Καμερούν, τίποτε καμιά Κορέα ρε κουμπάρε, χαλαρώσουμε ρε κουμπάρε.
7: Από το Καμερού.
0: Να πεις το Καμερού ρε κουμπάρε.
7: Ο Μαραντούνα ήταν ηγέτης.
0: Έμπειρας.
7: Είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη απάντηση το καλύτερο σουβλάκι όλων των εποχών. Μεσογείου, Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής, ως την Αυστραλία και Κίνα. Δημήτρης, απάντηση, είναι φοαρτάς και κασλής.
0: Μάλιστα.
7: Ενέστο, αν κάνω άλλο σοου, είστε από ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
7: Είδες το βίντεο.
0: Είδα το.
7: Έτσι. Το Καμερού του 90, 1990, Σαν Πάολο την Νάπολη, τον Αντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Έχασε από την Αγγλία, 3-2 με χάτρικ του μεγάλου Γκοτσί δεκαετία του 80 Γκάρι Λίνικερ. Τα τρία χάτρικ, τα δύο με πέναλτι οριακά. Έκαμε καριέρα στην Αγγλία και τότε να πετιμούν Σπέρς στο Λονδίνο. Προπονητής του Καμερού ο Ρώσος Βαλέρι Νεποσιάση. Ταγκό του Καμερού ο Μακενάκη και ο Ροζέμιλα έπαιξε Μουντιάλ ως 42. Έπαιξε του Καμερού με τη Superstar Ιρανική Εντεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Ετάου, Μακενάκη, Φρασόν Αμπηγή, Ανδρέκα Αμπηγή, Αρφός Δίδυμη, Φούρκια Σαρικίν Τομίν, Ζογκέρετη, Εμπουέλε Πασκάλ, Φέντε και πρώτη αλλαγή ο Ιερόλυκος Ροζέμιλα. Αύριο πάω Αλφαμέγα, Ομόνια Πάφος, να πω την Κορέα ή την Ιαπωνία.
0: Αύριο την Κορέα και Παρασκευή την Ιαπωνία.
7: Εντάξει, στον Δημήτρη απάντηση πολλούς ερευνούς.
0: Να σε καλά ρε Στρατά, χαιρετώ.
7: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
8: Παρέα.
0: Παρέα μου καλέ.
8: Να μου κάνουμε.
0: Σεμινάριο.
8: Σεμινάριο.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα δωρεάν.
8: Εντάξει. Υψηλές παρουσίες στο πρόγραμμα.
0: Α, ο Μιχαλιός μου.
8: Εγώ Μιχάλης μας είναι, φίλε, ελεβεντάδρογος.
0: Βέβαια ρε, βέβαια. Είναι ελεβεντάδρογος. Είναι παραδοσιακός ο Μιχάλης ρε.
8: Ναι, ναι.
0: Ενάρτη με τον Μωυσή που θα αναφέρω καμιά κιθάρα, κανένα λαού, τον να το πέντε μου να κάνω.
8: Να κάνουμε και πρόγραμμα.
0: Γιατί είναι μικρό πρόγραμμα, δεν καταλάβα τι έχει.
8: Αλλά ελεβεντάδρογος.
0: Μάλιστα. Ναι μου κάνεις καλά.
8: Καλά.
0: Ο Λαμπρούκος είναι να μου έχει μέρες να μας πει καλησπέρα. Να βάλουμε καμιά αγγελία να ψάξει κάτι τίποτε κανένας, ξέρω εγώ, μες στο ψευδά Μαγιάννα, να μπορεί ποτέ να πας στα βουνά.
8: Θέλει αγγελία να τον έχουμε.
0: Ξέρω εγώ, όταν ο αρχιταμπουλέκης ο Κακούργος έχει μέρες να μιλήσουμε, να μιλάω τηλέφωνο.
8: Ο ταμπουλέκης είναι...
0: Να μην πόσες καγέλα, ή το λεπτό.
8: Αναγία μου, πρέπει να χρονομετρήσω να σπάσει τα ρεκόρ.
0: Αν ήταν με τις καγίες και κάθε καγία να κοτσίνιζε το πρόσωπο του, ήταν όπως το γέμαντο, πώς το λες, το κακό. Γεμάτος. Έρος πάτω.
8: Αυτά φίλε μου.
0: Να τα πούμε ρε φίξου μου.
8: Εντάξει φίλε μου.
0: Έγινε, χαιρετώ. Διάλεμμα αθλητικών δευτείων ειδήσεων πέφτεις από απογευματινής. Άλογα δεύτερη κούρσα και επιστρέφουμε.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Imagine.
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτατροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχο.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΑΕΛ εξετάζει την περίπτωση του επιθετικού της ΑΕΚ Αθηνών Φραντζή Πιερό, ενώ στη λίστα του Νταμάχου υπάρχουν και άλλα γνωστά στο κυπριακό κοινό ονόματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η Ομόνια ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας Γιώργο Βίκτορος. Μένει η ανακοίνωση για Αλφόνσο Πατράο στην Πάφο. Εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τους κυπελούχους η Λούκα Ήλιτς και Junior League. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η ΑΕΚ θέλει να κάνει δικό της τον Ιταλό τερματοφύλακα της Τωρίνο, Αλπέρτο Παλεάρι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλη μια μεταγραφική κίνηση στον Άρη, ο Ράτσκοφ δεν υπολογίζει στον Χαραλάμπους εν ώψη Ομόνιας. Δεδομένες θα πρέπει να θεωρούνται οι προσθήκες των Σελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ στον Αποέλ, ενώ θα γίνει άλλη μια κίνηση για την επιθετική γραμμή. Ξεκαθαρίζει για Κβίτα στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης, δεν υπολογίζονται οι Τόμας, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Δύσκολα προλαβαίνουν για την ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, ο Λεβαδιακός έχει δεχθεί επίσημη πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου από τα Εμμυράτα για τον Ιωάννη Κωστή. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε προφορικά για Μπέιλι και ταξιδεύει στην Αθήνα για ιατρικά. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση της ΑΕΚ Αθηνών με τον Νέστο Χρυσούπολης για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5:30 Μαρκόκη Φυσιά, στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10:15 ΠΑΟ Κόφη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
13: Super Sport 104.
14: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης

κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα

0: Μαρίας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το Pelesil Plus με τεχνολογία Cool Paint και με δίκτυο ηλιακής ανακλαστικότητας SRI 107 αποτρέπει τη θέρμανση της ταράτσας και σας εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα. Pelesil. Be a creator.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μία χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
10: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου. Να είναι καλά. Υπάρχουν ήδη μαζί για δεύτερη κούρσα πάνω στον Άγιο Δομήτριο. 77-77-10-20. Πάμε, κύριε Στέφανε, σιγά-σιγά και 23-24. Επίσης, κάτι να ξεκινήσω να σου πω στην αρχή, κάτι που είπε κάποιο. Ποιος είπε για τους Κύπριους τους παίκτες, είναι σημαντικό να βγαίνουν εκτός συνόρων, ναι. Είναι σημαντικό να αποκτούν εμπειρίες, ναι. Και σημαντικό, ερχόμενοι να παίξουν με την Εθνική, να δίνουν τον καλό τους αυτό. Γιατί είναι η εποχή που, πέραν από τους δικούς μας που πάνε, στις ομάδες που πάνε, μπας περιπτώσει και κάθε επιτυχία εννοείται, Ελλαδίτες έκαμε το μεγάλο βήμα. Ειδικά φέτος μιλούμε για Ντόρτμουντ, μιλούμε για Άρσεναλ, μιλούμε για πρωτοκλασσά τους παίκτες. Άρα, μαζεύοντας τους παίκτες που είναι στο εξωτερικό, συν φοβερά ονόματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, η Ελλάδα μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Εντάξει.
11: Σου φαίνεται ότι τα τελευταία λίγα χρόνια, όλο και περισσότεροι Κύπροι ποδοσφαιριστές πάνε στο εξωτερικό?
10: Ναι, το θέμα είναι να πας στις ομάδες που να αναδειχθείς.
11: Οφείλεται κυρίως στις ακαδημίες του τον οποίο Κύπροι ποδοσφαιριστές πάνε στο εξωτερικό.

0: για να δεις κάποιον παίκτη. Εν και έρχεται ο Στέφανα και λέει ο Παπαμουσιός είναι καλός παίκτης. Ξέρεις αν μένει και ο Φσάιτ μπορεί να είναι 150 κιλά αλλά μπορεί να βάλει 3 κούρστη και δείχνει έναν πράγμα μόνο και πιάστε τον και ξέρω εγώ θέλω ένα εκατομμύριο. Παρακολουθάς τον, ξαναπαρακολουθάς τον, θωρείς τον, στέλνεις σκάουτερ, κάνεις, πιάνεις και λοιπά. Κατάλαβες, για να είναι ένα ενδιαφέρον μιας εβδομάδας και φέρτο. Μήνες ολόκληροι. Θωρείς, παρακολουθάς, κοινούς που σε ενδιαφέρουσαι. Ζητάς πληροφορίες, θωρείς ο ίδιος. Ναι, έχουμε ταλέντο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί, εννοείται. Και η Ελλάδα έχει πολύ ταλέντο. Ρε φίλε, πάει τώρα παίχτης και στην πρωταθλήτρια να γράψει αύριο θέση και να είναι βασικός με τις ασίστ του, με τον κόρτου και πάει στην Ντόρτμουντ αμέσως και λοιπά. Μιλούμε τώρα για ελίτ Γερμανία και Αγγλίας. Συζητούμε. Πορτογαλία υπάρχει, υπάρχουν Ελλάδες, υπάρχουν τόσοι παίχτες. Για όνομα του Θεού. Και πας είναι απλά να είναι μέσα στο έμψυχο λίγο. Πας εκεί.
1: Πρωταγωνιστούν.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε ένα λεπτό να δούμε και κανένα μήνυμα ήταν που γίνεται εδώ γιατί αφήκαμε τα μήνυματα πίσω. Μάνα μου τελώ, 139 μου. Λεβέντη μου, ας σου πω κάτι. Με Ελλάδα και λοιπά, που τα 5 με 6 χρόνια και λοιπά, μόλις ξεκίνησα και διάβαζα εφημερίες, ασχολούμουν. Άρεσκε μου και πρώτη εθνική και δεύτερη εθνική και λοιπά. Εντάξει. Και στη συνέχεια είδα και αρκετά μάχη, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχα μια ιδιαίτερη αγάπη προς την πρώτη εθνική, δεύτερη εθνική της Ελλάδος. Και γι' αυτό που κάποιες ομάδες ιστορικές παρακολουθούν την πορεία τους. Μετά από χρόνια κάποιες επέσαν και δεύτερη εθνική και τρίτη εθνική κλπ. Αλλά το όνομα τους είναι εκεί, ο Εθνικός Πειραιός για παράδειγμα. Μεγάλη υπόθεση. Πανιόνιος ο ιστορικός. Απόλλων Αθηνών που έγινε Απόλλων Αθηνών, εντάξει, Απόλλων Σμύρνης. Ξανά πια το όνομα του Απόλλων Σμύρνης. Έγινε Απόλλων Αθηνών, Απόλλων Σμύρνης. Πιερικός, Πασεραϊκός, ομάδες, Δοξαδράμας. Δοξαδράμας, σε πρόγραμμα ο φίλος Αντρέας Σταύρου έπαιξε. Μου ήταν πρώτη εθνική, ήταν ωραία ομάδα. Με έβγαλε Λουκανίδη κλπ. Πάμε 77-77-10-20 γιατί άργο μπορούν λίγο αντί στην δεύτερη κούρσα στον Άγιο Δομέδιο. Κύριε Στέφανε, δεν γίνει περισσότερο το πράγμα.
1: Ναι. Εντάξει, άργο μπορούν, ναι.
0: Α, οροπιάστα. Δεν πειράζει ρε κομπάρε, ναι, δικαιολογάς τους. Μάλιστα. Ένα λεπτό να δούμε τι γίνεται. Ωραία, βλέπω και κάποια πράγματα γιατί δούμε μου και μια συγκεκριμένους αγώνες. Κοπέλια τώρα η ώρα 5-6. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ λέει στο κύπελλο 0-1. Μάλιστα, είδες, στο 12. Όλα έτοιμα. Να μην παρακράτη να ακούσουμε τι γίνεται.
1: Όχι, περιμένουμε να ακούμε. 1-2 λεπτά.
0: Ναι. Να περιμένουμε ή να πάω σε ακροατή, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω εδώ, εντάξει. Μάλιστα. Πάμε ένα ακροατή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Διαβάζει εφημερίδα, ρε. Καλησπέρα. Διαβάζει εφημερίδα και πιάνε την εφημερίδα και ο τηλέφωνο με στα χέρια ρε κοπέκι. Μάλιστα. Έμπειρα σου. Ακούστηκε σαν την εφημερίδα, σαν το να έκοφε και κάτι για μένα με τα ψαρίθια του, με τα αυτά του. Έκανε μια δουλειά μες στην κουζίνα λίγο και αφαιρέθηκε. Τι είναι τούτο, ρε φίλε. Τι ωραία μηνύματα ρε. Να στην καλά, πάμε σε επόμενο. Με λαμάνι μάνι, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Ρε κύριε Παμοϊσέος.
0: Ρε μα είσαι εσύ που πιάσεις προηγουμένως.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Πέρα μου ρε Μαρία.
2: Έκαμε καλή μεταγραφή στην Ομόνοια.
0: Έκαμε καλή μεταγραφή, ναι. Μεν έχεις εννιά. Μεν έχεις εννιά για την Ομόνοια.
2: Πέμπτη σαλαμία που να κιάουμε. Λαφάνεται εδώ παίκτη.
0: Μπέμου μα το Βίκτορος.
2: Ναι.
0: Τώρα να δούμε. Τα μακριά κοντά έγινα.
2: Α, έλα και τον Κούσουλο κοινή.
0: Ναι.
2: Έλα τον Κούσουλο.
0: Α.
2: Σε τους το Ιάνη Ομονία.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν μαζω γλώνα.
0: Άκου το. Γεια σου ρε Μάρια Τσάκο.
2: Ποιος είναι ο Κωστοράκης.
0: Είναι ο Στέφανος ο Στέφανο.
2: Ως του Έρης τους πολλούς.
0: Άκουεσαι, ακούεσαι. Πάλε εκεί είναι ο Λοκουμάης και είναι ο Λοκουμάης του. Μάλιστα.
2: Τον Παγωνίκου να ουδαεί στον Παπτήρα.
0: Ναι.
2: Που είναι η Κουρτουνιά.
0: Κουρτουνιά. Ο Χριστάκης Αεκάρες Κουρτουνιά κομπάρε.

0: Να είσαι καλά, ρε Χρυσταγή. Χαιρετώ σε. Πάμε δεύτερη κούρση.
1: Έχει καλή εκκίνηση ο Φολέγαντρο Μενή, αλλά και ο Ανατόλη σήμερα έχει πολύ καλή εκκίνηση. Μάλλον θα οδηγήσει την υποδρομή ο Ανατόλη. Από Χάλαν, εξωτερικά και Κυπρέα τώρα, βελτιώνει την θέση τη. Πιο πίσω μείναν τα υπόλοιπα άλογα. Πάντα προ το Ανατόλη. Χάλαν είναι στην δεύτερη θέση και Κυπρέα στην τρίτη. Πιο πίσω προσπαθεί μέσα εξωτερικά να βελτιώσει κάπω τη θέση. Είναι και ο Αγαπάκη, η Κύλλα στην εσωτερική. Με τον Ανατόλη να είναι στα δύο μήκη. Από Χάλαν και Κυπρέα. Η Κυπρέα τώρα θέλει να περάσει αυτή τη δεύτερη θέση εις βάρος του Χάλαν και όσο τα υπόλοιπα άλογα, εκ των οποίων προσπαθεί μέσα ο Αγαπάκης. Ο Ανατόλη είναι μπροστά. Η Κυπρέα πλέον τον καταδιώκει, είναι στα 2,5 μήκη. Χάλαν μπαίνει στην τρίτη θέση. Ο Αγαπάκης κάνει ένα καλό ανέβασμα. Ετοιμάζεται να περάσει αυτό στην τρίτη θέση. Καθώς κοντά στο 400 Ανατόλη είναι στα 2 μήκη από την Κυπρέα. Πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω είναι ο Αγαπάκης. Στροφή πάντα μπροστά ο Ανατόλη πιέζοντας η Κυπρέα προσπαθεί κάπως να πλησιάσει. Τρίτος είναι ο Αγαπάκης. Ανατόλη στην πρωτοπορία. Κυπρέα είναι στην δεύτερη θέση. Προσπαθεί όμως ο Ανατόλη, έχει το πλεονέκτημα από την Κυπρέα. Στην τρίτη θέση είναι ο Αγαπάκης. Ο Ανατόλη είναι μπροστά. Η Κυπρέα είναι στη δεύτερη θέση. Ανατόλη 4-5 μήκη από την Κυπρέα. Και ο πίσω είναι ο Αγαπάκης. Ανατόλη ανώτερος. Θα κερδίσει πολύ εύκολα. Κυπρέα στη δεύτερη θέση. Αγαπάκης και στην τέταρτη θέση η Μέσια.
0: Αυτά από δεύτερη κούρσα στο Μέγιο Μέδιο. Συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Θυμίζοντας κύριε Στέφανε, το Σαββατοκύριακο το γεμάτον δράση στην Μόντζα, ιστορική πίστα. Και η δράση θα ξεκινήσει 5 Σεπτεμβρίου με τις κατατακτήριες δοκιμές. Και την Κυριακή είναι 6 Σεπτεμβρίου, είναι η μεγάλη μέρα για το Italian Grand Prix. Και ο Μασούρας μαζί με τον Γιώκα θα πάρουν θέση, θα ανακατωθούν, θα μπουν τα δικά τους. Εν ειδική και 4 παρατέταρτον οι κινητήρες παίρνουν μπροστά για και το Omega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά. Μάλιστα. Από μόνος. Πες μου. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Κύριε Στέγιο.
0: Ναι.
2: Ρίχου Μιλονίκος Σημεού.
0: Το τηλέφωνο μια σε λίγο καλά να δούμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ακούεις?
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα σου είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Εγώ πολλά χρόνια ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας Αραβή.
0: Μάλιστα.
2: Αντιπρόεδρος, Γενικό Γραμματέας, όλες τις διάφορες ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ωραία να ακούεις εκτός από τα συνηθισμένα, να ακούεις και ορισμένα πράγματα που πρέπει να γελάσεις ή να διασκεδάσεις με την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Κάποιος που είπε για τη Λύρα. Ήταν ωραίο που είναι το τούτο.
0: Ναι.
2: Ο άλλος πάλι που είχε ακόμη ένα από το αυτό που μου άρεσε και με τις ομάδες της Παγίας Εθνικός ο Πειραιός και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ θυμούμαι όταν είμαστε απόφοιτοι, τελειόφοιτοι του σχολείου του Λυκείου, είχαμε ένα φίλο ο οποίος ήταν ο παδός του φωνέα των γιγάντων.
0: Του Φωστήρα.
2: Πώς το λέει.
0: Φωστήρα.
2: Το Φωστήρα, ναι.
0: Στον Ταύρο, στον Ταύρο ο Φωστήρας.
2: Ναι, επειδή έκαμε ένα κάδρο μεγάλο με την ομάδα που εγκατρωμένη και έβαλε την κάθε τον τελευταίο θραλίο και έβαλε την που πάρα από το θραλίο του.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν, και οπότε έδερε πολλές ομάδες μεγάλες και κάλαν το φωνέα των γιγάντων.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μάλιστα.
2: Ναι, όμως τις παραπάνω φορές έτρωγεντες, δηλαδή σχεδόν με ήττα. Λοιπόν, τούτος ο φίλος μας, ο συμμαθητής μας, τι έκαμπνε. Επίγαινε και έκοπτε μια λωρίδα μαύρη, όπως το έκαμπνε το Χριστό,
0: ναι.
2: Και έβαλε την μπροστά από τη φωτογραφία και έκαμπνε την όταν έκαμπνε νίκη ο Φωστήρας.
0: Καλά έκαμπνε ο άνθρωπος.
2: Ναι, θέλω να σου πω, ήταν κάτι το παράξενο, από ποιος θα σκέφτηκε να κάνει έτσι πράγμα.
0: Ξέρεις ότι στο Φωστήρα έπαιζε στα 16-17 του ένας από τους κορυφαίους μέσους της Ελλάδας, ο Κώστας Ελευθεράκης, και πήγαινε Μαλαθηναϊκό,
2: ναι.
0: Φωστήρα
2: ναι.
0: Έπαιζε. Φωστήρα έπαιζε ο Ελευθεράκης.
2: Ναι, ναι, στο Φωστήρα.
0: Και στα 18 του χρόνια έγινε και ταμπλούχος Ελλάδας με Μαλαθηναϊκό.
2: Πολλές θα σου πω και κάτι που μου έτυχε εμένα, σαν αντιπρόεδρος της Αραδίπου. Επέζαμε με τον πεζοπορικό Λάρνακο στο Κασιτζή.
0: Ναι.
2: Hello?
0: Ναι, ναι, εγώ.
2: Λοιπόν, διαιτητής ήταν ο Στέφανος Χατζη Στεφάνου.
0: Ναι.
2: Εμείς επέκταν καλύτερα μας, είπε ο πεζοπορικός, αλλά στο τέλος κερδίσαμε εμείς 1-0 και είχε μια φάση αφιδητούμενη στο μέσο του παιχνιδιού. Το λοιπόν, και κατέβηκε ο πρόεδρος του Πετροπορικού, ο κύριος Χαχολιάδης.
0: Ναι.
2: Ήμουν εγώ μέσα στο στίβο να πούμε και μαζεύκαμε τους παίχτες μάνα να ξεκουραστούν από τα αποδυτήρια. Και τι του λέει του διαιτητή. Λέει του να ξέρεις τούτο που έκαμε σήμερα υπολοιπέριζε ότι αδίκησε τον Πετροπορικό.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω μπορεί να λέει όλα σειρών το που έδωκε το φάουλ ήταν που ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Λέει του πρόσεξε λέει του κύριε Στέφανε και τούτο που έκαμε σήμερα θα το πληρώσεις.
0: Α, ήταν και η πρώτη φορά που λαλούσαν τους διαιτητές.
2: Ναι. Η δεύτερη κουβέντα είναι, αντί να προτιμήσει, λέει του την Αμερική, προτίμησε τη Σιλάκα, λέει του. έμεινε στο νου μου τούτη κουβέντα.
0: Εντάξει, πάντα παράγοντα σε λέει καμιά κουβέντα, τότε εντάξει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, και αραδί που έκαμε, παράδειγμα, πολλές φορές που την αδικούσαν, φοράν τα ρότα, σε λάσου ποτέ την κουβέντα που έσκεφτηκε την Αμερική και τη Σιλάκα.
0: Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Έλα, Λεβέντε.
0: Όσο δεκάσω μέγα, ρε κοπέλια, 5-22. Ρε
3: κομπάρα,
0: σε δεκάσω μέγα, εσύ 5-10 πατέω. Να πω καμές. Έχει 10-10 που κατέω, μες
3: στη γραμμή. Για πάει
0: γεμάτε εσύ γραμμές,
3: είναι να μάνα καόμε. Έμπειραζε, ρε σωτηρικά μου.
0: Ναι.
3: Να μπούμε μέσα πάνω σε πιάω, γιατί να μπούμε μέσα και να μπορέσω να μην προλάβω σε πιάω.
0: Μα εχθές είπες, εχθές προλάβες προγνωστικό, ξανά προλάβες.
3: Εγώ δεν προλάβα, ήμουν στη γραμμή και έτσι πόσα.
0: Μάνα μου το ρε Στεφάνε, καρούνεσαι το σωτηρικά ρε κουμπάρε.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Να κάνεις έσταση κουμπάρε.
3: Δεν θα κάνω έσταση.
0: Α, μάλιστα.
3: Ο Μιχαλίδης,
0: ο Στεφάνος. Όχι, ο Στεφάνος.
3: Ο Στεφάνος.
0: Ναι.
3: Χαιρετήματα και καλό να πω για μαγγέρες στην Λάρα.
0: Να σε καλά σας δεκά μου, σε χαιρετώ.
3: Άντε, γεια.
0: Πέ μου ρε Στεφάνε. Πώς επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ. Εφιέ, πάω σε διαλύμα και επιστρέφω καλό.
4: Super Sport 104.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
9: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group, ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group, Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
12: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
13: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 5:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα 76χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα στον αυτοκινητόδρομο. Ο 76χρονος φέρεται να επέβαινε σε όχημα από το οποίο έπεσε στο οδόστρωμα ψυγείο που μετέφερε. Ο άτυχος άντρας σταμάτησε και επιχείρησε να το απομακρύνει όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Κομμάτια που εκτιμάται ότι ανήκουν στο πλοίο που ναυάγησε την Κυριακή στα ανοιχτά της Κερίνιας ξέβρασε το πρωί η θάλασσα στην Λάπιθο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γιάννη Μπακή, τα κομμάτια αυτά φέρονται να εντόπισαν πολίτες στον παραλιακό πεζόδρομο της Λαπίθου. Εντοπίστηκε το βυθισμένο καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έφτασε στα κατεχόμενα και το τουρκικό πλοίο, το οποίο θα αρχίσει την διαδικασία ανέλκυσης του μοιραίου πλοίου. Οι έρευνες θα συνεχιστούν αδιάλειπτα, δήλωσε ο Έρχιουρμαν. Συλληπιτήρια εκ μέρους της πολιτείας προς τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στο Κάβον Γκρέκο και στο ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερίνια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Στις ανθρώπινες απώλειες ο πόνος είναι ο ίδιος, ανέφερε ο πρόεδρος κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Καταρχήν, οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την απαγόρευση από όπλους σκαφών από την επικράτεια της Δημοκρατίας, αλλά και την υποχρεωτική μετακίνησή τους σε ασφαλή καταφύγιο ή λιμάνι ως ενδιάμεσο μέτρο μέχρι την ίδρυση της ακτοφυλακής, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
22: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
0: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
1: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο εσωτερικό και στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε, να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε, βέβαια.
0: Εντάξει, κύριε, με τι επιλογέ. Εσύ είπα τα σκουμπιά, εσύ ανακατώνεσαι. Εντάξει. Είμαι και εγώ ένα υπάλληλο. Θα με πω τον βοηθό σου.
1: Αφήνω σε όμω, αφού.
0: Συγγνώμη.
1: Αφήνω σε.
0: Αφήνει με. Επιτρέπει μου. Μεγάλο ψύχο. Πατωρά για μένα σε λέω ο Στέφανο ο μεγάλο ψύχο.
1: Και ένα σιμό.
0: Α, καιρό ήταν.
1: Είναι ένα σιμό.
0: Α, είναι ένα σιμό. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόγος. Από κανένα μήνυμα να δούμε γιατί έχει λίγη ώρα να δούμε τι μας στείλαν οι φίλοι μας. Πέρα από τα χειρεμά, ο πιστός ακροατής σήμερα έχει δουλειά, ο Αδάμος έχει δουλειά, όλοι οι χορηγοί μας δεν ξέρουν αν που ακούει. Αθερικά, εντάξει, ο χορηγός μας και ο φίλος μας ο ταξιγής μας, να δούμε την ψυχολογία του ταξίγη όταν βγει στον αέρα. Αν μας πει ένα κύριε Στέλιο, εγκαλώς. Αν μας πει ναι, ξέρω, σημαίνει με κάποιον έκαμε καυκά. Ή κάποιους έκαμε καυκά. Το πιο πιθανό.
1: Μετά τις 6 νομίζω συνήθως.
0: Ναι, μετά τις 6 που πνάζει. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Παρακαλώ.
1: Ένα μήνυμα που ρωτά κάτι για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Δεν το καταλαβαίνω, λίγο καταλαβίστηκα.
0: Τι?
1: Αν και οι παίχτες, πόσοι παίχτες, κάτι ρωτά.
0: Μα για Ελλάδα.
1: Κύπριοι ποδοσφαιριστές που πήγαν
0: Ελλάδα. Τώρα να το πούμε. Πάμε σε κόσμο να δούμε τι γίνεται και να θυμίσουμε να σου πω κάτι για παίχτες και έχει σημασία για τούτο. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, πίστατε κύριε Παραμοησέως.
0: Μα πού είσαι ρε, έχουν πάρει Σοκράτη.
2: Δουλειές, εφάμαστε δουλειές.
0: Εφάμαστε δουλειές.
2: Αλλά είμαστε παρόν, εδώ στο Super Sport.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Το συνεργάτη σου.
0: Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου.
2: Γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
1: Χαιρέτε Σοκράτη.
2: Χθες δεν ήταν να μιλήσουμε, γιατί χαρήκαμε.
0: Χαρήκαμε ρε κουμπάρε, εντάξει ήταν τα προγνωστικά, έχασε και τα προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει που εβδομάδας.
2: Πειράζει, πιστεύω ότι που ήταν να πω να τους είναι να χάσουμε ή να χάσουμε.
0: Είναι που ήταν να πειράζει ο κλαδί, για να με μαλέψε και μετά ότι ήταν να δέρεις, ήταν να τα έβρεις.
2: Ήταν να πω από ΕΛΑΕΛ 2-1.
0: Ναι.
2: Ήταν να πω Άρης Ομόνια 1-2.
0: Ναι.
2: Ήταν να πω Σαραμίνα ΑΕΚ. Έτσι λέω.
0: Ναι.
2: 1-1.
0: Ναι.
2: Και από όλων με την
0: ανόρθωση, ναι.
2: Ένα μηδέ, είσαι που θα θυμηθήκα, είσαι.
0: Αφού ξέρω, εντάξει, είναι η προγραμμή, δεν πειράζει. Έχω τα δαμέ έτσι, που δεν ήταν επίσημα να δούμε, δεν μπορεί να κάνεις.
2: Εντάξει, ότι κατέχουμε λίγο που ήταν την Κύπρο, κύριε Παπούση.
0: Το λίγο δεν μπορούσε να το παραλείψεις.
2: Εντάξει, καλώς
0: ήρθατε.
2: Εντάξει, ετοιμαζόμαστε για τον Αγρότο, ο Σάββατο απόγευμα, έχουμε τον 31ο αγώνα του Νέα Χουκριδίδη. 6 ώρα στην πλατεία του Κάουρα, όλες τις αποστάσεις, όλες τις κατηγορίες. Καλό είναι να δούμε να κάνουμε τις εγγραφές του. Κάθε στο δροσερό αγρό, ωραία θερμοκρασία. Θα τερματίσει εκεί στην πλατεία και μετά υπάρχουν οι κατηγορίες, τα στεφάνια, τα μαχαλεπιά, ούλα υπάρχουν ζυγιά. Η πίτσα είναι Παπαντζόγους, ο Αντρέας θα είναι παρόν και η Παπαντζόγους, έτσι να το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Θα είναι παρόν στον αγρό, ευχαριστούμε την Παπαντζόγους. Και όλους τους συνεργάτες μας εκεί στην παγόγια του αγώνα του Νέχου Κρίδη. Μετά από τον αγρό θα πάμε στο Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που είναι 27 του μηνός στο Άι Γιάννη δίπλα, 5 Ιουλίου το πρωί ώρα 11, Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή με Δημήτρη Δημητρίου και μετά κάποια στιγμή τον Οκτώβριο να προγραμματιστούμε για τον συμβολικό μας τρέξιμο 5 Ιουλίου με τον Σπύρο Παπαμοησαίος. Τρεις εκδηλώσεις σε συνεργασία με την αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας, Παπαντζόγους 20 χρόνια και φίλοι μας τον Δημήτρη απάντησε ενώ θα δούμε την εβδομάδα.
0: Να σε καλά, ρε κουμπάρε. Μην τον τραμπάρεις πολλά τον άνθρωπο.
2: Όχι, υπάρχει πλήρη συνεργασία.
0: Οκ.
2: Καλή συνέχεια στο Super Sport 14 και στους συνεργάτες.
0: Να σε καλά, χαιρετούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Ευγενής εν τω μεταξύ είναι οι προγραμμές. Μαθάκε, εγώ θεώρησα ότι επειδή έδερε ταυτόχρονα η Άρχη Παναθηναϊκός μπορεί να πάθει καμιά από τον τι... Ξέρω εγώ. Επειδή εσύ είναι ο Ευγενής Μαγαμίλ και ο Τρίνικες πάρα το άλλο. Τώρα δούμε τι μπορεί να μας πει μετά. Πάμε σε επόμενα. Για τους παίκτες, για το παραδοσιακά Εγκρίμα να ξεχωρίσουμε τώρα παίχτες και λοιπά, διότι άλλοι πήγαν τη δεκαετία του 60, άλλοι του 70, άλλοι του 80, άλλοι του 90, άλλοι του 2000 και λοιπά. Αλλά παίχτες, είχε πολλούς παίχτες που κάμασε εις σπουδιαν καριεράν και σε μεγάλες ομάδες, εννοείται. Ξεκινήσω παλιά με τον Παπλάκη τον Βασιλείου. Μοναδικός παίχτης που αγωνίστηκε σε Εθνική Κύπρο και Εθνική Ελλάδος. Κάναν το ρετρό του Παπλάκη. Ήταν στην ΕΠΑΝ και λοιπά. Πάμε ύστερα Μπαμπουλίν με Κουρέα, Τάσο. Μπαμπουλής Κουρέα σε πιάνο Ολυμπιακό. Παπλάκης Βασιλείου στο Ολυμπιακό. Τάσο στην ΑΕΚ. Σπουδαία μορφή. Ακολούθησαν μετά Γιώργος Παντζαράς, Παπέτας, Γιώργος Σαβίδης, έγινε αρχηγός, τεράστια μορφή στην ΑΕΚ. Μπήκαν πολλοί ο Γιώτης, ο Κομίτης, ο Κάσος Μεγάλης Κωνσταντίνου, αρκετοί παίκτες. Έγραψαν ο Γιασεμάκης, έγραψαν την τυχή στην ιστορία, εννοείται. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Ανδρέας σου από Πάφο.
0: Ο Ανδρέας μου από Πάφο, ρε, ο μάγκας μου, ρε. Και πεθύμισα το.
3: Έχει 40 μέρες που μου χτύπησε στέλνει μου.
0: Είπε μου το η κυρία σου.
3: Και είμαι στο κρεβάτι. Δυστυχώς.
0: Τώρα είσαι καλύτερα.
3: Κινούμε λίγο μέσα στο σπίτι, οκ. Okay.
0: Ναι.
3: Πέρασε ένας χρόνος, θυμάσαι.
0: Μάλιστα. Εσάς θα είμαστε στο πεζοδρόμιο.
3: Τώρα είμαστε. Το μικρό καράδια τρίβησε.
0: Ανάλαβε ο φίλος μου με ο Μιχαλιός στα γωνιά, πιάσε έναν αντιδημάρχους και λοιπά τον Ανταλό και είπα ότι αρχές του μηνός για να το κανονίσω εσύ.
3: Έτσι με λέω εγώ, είμαι ποιο μήνος όμως.
0: Σεπτεμβρίου είπα εσύ.
3: Μακάρι. Σήμερα έχει δυο.
0: Έχει δυο. Να τους δούμε άλλο 3-4 μέρες να δούμε.
3: Δούμε την σημείνα για να στέλνω.
0: Όχι, είναι σημείνα.
3: Μακάρι, διότι είπαμε, εμείς οι δυο είμαστε οι μοναδικοί που συνεννοούμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, έπιασαμε και ο κύριος Άγγελος. Ναι. Μια αλλιώς έπιασαμε, αλλά κάτι έχει μέσα στο Δημαρχείο, δεν ξέρω.
0: Ναι. Έτσι κόφτη μας να μου κάνουν στο Δημαρχείο. Κόφτη μας να γυρίζω μέσα στο δρόμο με ένα περπατάς σε άλλο άνθρωπο και εσύ.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ναι. Άρα, έχει ελληνένια και τόσο τον ημερό να ενημερώσεις.
3: Ναι, αλλά από και όλοι από σωριά.
0: Να πεις κάνω να μην πεις, είναι ρε, εσύ από παιδί είσαι κύριε Ανδρέα.
3: Εγώ στέλνω μου έφτασα και το Φωστήραν και το Βίζαντα Μεγάρον και το Εγάλαιο και ο Νεστισκόν Περιός και το Αμερτική και ο Πανιόνιον
0: ναι,
3: και τον Απόλλων, ναι, Απόλλων Αθηνών που είδα.
0: Απόλλων Αθηνών, ναι.
3: Ναι, να πάει που απαντήσει, να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίρνεις που ρίζει.
0: Βέβαια.
3: Και αθυμούμε τον Χατζιωάννογλου, έναν τρομερό παίχτη.
0: Του Εθνικού.
3: Ναι, και πώς δεν τον έπιανε ο Ολυμπιακός ή καμιά άλλη ομάδα.
0: Έπιανε τον Κρητικόπουλο.
3: Ναι. Έβαλε τη ΣΑΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια 4 γκολ.
0: Χατζιωάννογλου, ο Τσαφ.
3: Ναι. Θυμάμαι, ήταν τον αγώ με την που πια και φιά και ήμουν μαραζομένος.
0: Ναι.
3: Αλλά σας είπα, σαν αγγιτσής που το 58,
0: ναι.
3: Ο καλύτερος μου παίχτης ήταν ο Τάκη Λουκανίδης.
0: Βέβαια, ο πληρέστερος, α.
3: Ο πληρέστερος, εκτός που δερματοφύλακας, άντες, ήταν θεός.
0: Βέβαια.
3: Από τη δόξα δράμας.
0: Μάλιστα. Έπαιζε και αδερφός του εκεί μέσα.
3: Έπαιζε ο Θανάσης.
0: Ναι, ο Θανάσης ο Λουκανίδης, βέβαια.
3: Μα νομίζω ότι πήγες στον Ολυμπιακό, νομίζω.
0: Και έκαμε πολλά σπουδιά καριέρα μέσα.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Στη δόξα ήταν μια χαρά.
3: Τότε ο Τάκης Λουκανίδης μαζί μου ο Παμανουήλ, τον Δωμάζον, τον Σούρπη, ναι. Τον Καμάρα.
0: Είχες την ομάδα, τον είχαμε.
3: Τον Αριστίδη, Καμαρόδη, τον Γιώργο.
0: Τον Αριστίδη, ναι.
3: Έντα που έπαιρνα στην Λεωφόρο για τους παίκτες.
0: Μάλιστα.
3: Αν και ήμουν αγγιστής.
0: Ο Πανάκης έφτασε στον Πανάκη και ο Θεοφανή.
3: Καλό.
0: Ο Μπουλτόζας, α.
3: Και ο Βουτσαρά.
0: Α, ο Τανάλιας. Ο Τανάλιας. Μάλιστα.
3: Ο Αντωνιάδη, εντάξει.
0: Μετά λέω, μετά ο Αντωνιάδης και λοιπά. Ο Ελευθεράκης.
3: Γραμμός.
0: Ο παίχτης μου, Ο Δημητρίου.
3: Ο Φιλακούρης.
0: Δημητρίου, ο Μίτσος.
3: Καλό, έφτασε όλους,
0: Μάλιστα.
3: Και έλεγα και επίεννα, γιατί στη Νέα Σμήμη επία και στη Ριζούμενη επία και στο Εγάλαιο.
0: Ναι, ο Γάλλος είχε καλή ομάδα.
3: Ναι. Και ο Φωστήρανιδά και ο Βίζανταν έβλεπα, εντάξει.
0: Βίζανταν Μεγάρο.
3: Ναι. αλλά για το, μάλιστα τον κύριο Στέφανο, ελληνική γεωγραφία, να εισχοληθείς.
0: Με ποιο?
3: Με ο Στέφανο.
0: Εντάξει, ένα πιάει, κάτι δει, ένα πιάσει, ένα μάθει ορισμένα πράγματα.
3: Μάλιστα, εγώ πήγα και στον Απλίο που λέει, και πήγαμε στο, και μέσα από το Άνω Κολοκοτρώνη,
0: ναι.
3: Και στο δέρο σε χτύπησε και πάει στο κεφάλι.
0: Καλό.
3: Διότι ήταν τόσο στενό.
0: Ναι, καλό, καλό, καλό. Τον αρχιστράτηγο τον Μέγανα.
3: Μάλιστα. Έγινε Στέλιο μου, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, ενημερώνεις με κύριε Ανδρέα μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ. Bye bye.
3: Bye bye.
0: Και θέμα ο κύριος Ανδρέα. Μεγάλο θέμα, επειδή είναι βλέπει. Και χειριστήκαμε το με τον τότε μου καιρό του τέλος πάντων, να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Και ήταν να τακτοποιήσω ένα πεζοδρόμιο θέλει απλά να περπατάρε. Στην ασυλλογή περπατά. Άνθρωπος του Θεού. Επειδή δεν βλέπει σημαίνει ότι έπρεπε να μείνει παλουκωμένος μες στο σπίτι. Άνθρωποι, ναι. Και υποσχεδίκαση είναι πια την τελευταία φορά που πια τηλέφωνο ότι αρχές του μήνους ενώ τακτοποιήσω. Εγκριθήκαν οι προσφορές του, τα πράγματα του και ιστορίες κλπ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ο Σάββας ο Απολλωνίστας.
0: Συγγνώμη.
4: Ο Σάββας ο Απολλωνίστας ο Λεμεσανός.
0: Ναι ρε Σάββα Απολλωνίστα Λεμεσανέ.
4: Έχει προγνωστικά.
0: Όχι την τρίτη μόνο και περίμενε ένα λεπτό. Πάμε στην τρίτη κούρσα.
5: Καν εξωτερικά και ο Αρκάτιαν και ο Νιουτρόγιαν ποιοι θέλουν την πρωτοπορία. Με τον Νιουτρόγιαν λόγω εσωτερικής να πηγαίνει στην πρωτοπορία. Από τον Αρκάτιαν ο Ευπατρίδης είναι σε καλή θέση στην τρίτη, λίγο προς τα έξω τώρα. Ακόμα πιο έξω είναι ο World Cup, εσωτερικά Κάτσχερ, Βιουκάν. Και ο πίσω είναι ο Τέμπο, Βέντο Σοφία και ο Έρμι προς την τελευταία θέση. Νιου Τρότζ, σταθερά στην πρωτοπορία. Είναι στο 1,5 μήκος από τον Αρκάτιαν, ο Ευπατρίδης επίσης σε καλή θέση. Εξωτερικά είναι και ο World Cup, εσωτερικά Κάτσχερ, Βιουκάν, Τέμπο, Βέντο Σοφία, τελευταίος πάντα είναι ο Έρμι. Πώς είναι αργός ο ρυθμός. Νιου Τρότζ πάντα στην πρωτοπορία. 1,5 μήκος από τον Αρκάτιαν, ο Ευπατρίδης θέλει να κάνει τώρα την προσπάθεια του στην εξωτερική και ο World Cup και ο μέσα τρέχει Catcher if you can. Πάμε για το τελευταίο 600, πάντα μπροστά ο Νιου Τρότζαν, ο Αρκάτιαν θέλει και αυτός τώρα να είναι κοντά όπως και ο Ευπατρίδης που είναι στην τρίτη θέση εξωτερικά είναι και ο World Cup. Νιου Τρότζαν εξακολουθεί και έχει πλεονέκτημα. Αρκάτιαν Ευπατρίδης, World Cup, πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Πάμε για τελευταίο 500 με τον Αρκάτιαν να θέλει να κάνει επίθεση στον Νιουτρόγιαν. Πιο πίσω είναι ο Ευπατρίδης, είναι και ο World Cup και ο Ερμιπός που προσπαθεί τώρα εξωτερικά να κάνει το ανέβασμά του. Αρκάτιαν θέλει να περάσει στην πρωτοπορία, ο Ευπατρίδης και ο World Cup θέλουν να ακολουθήσουν πιο πίσω και η Βέντο Σοφία. Καλυφίσω ενώ εξωτερικά είναι και ο Ερμιπός με τον Αρκάτιαν να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα από τον World Cup και τον Ευπατρίδη. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Αρκάτιαν εξακολουθεί και είναι στην πρωτοπορία και ανοίγει τώρα τη διαφορά. Αρκάτιαν, τρία μήκη, Βέντο Σοφία κάνει φινίς. Αρκάτιαν θα κερδίσει καθαρά. Πιο πίσω, World Cup Ευπατρίδης, Ευπατρίδης World Cup για τη δεύτερη θέση με τη Βέντο Σοφία στην τέταρτη.
0: Τρίτη κούρσα αυτή από τον Άγιο Δομέτιο. Θυκιάβασε, πάμε σε ακροατή, αλλά θυκιάβασε το μήνυμα τηλεφορία. Είμαστε έτσι ωραία.
1: Ναι, ο 009. Καλησπέρα σας. Μπορούσατε να παραλείψετε, κύριε Στέγιο, το αν σας ακούμε. Με αγάπη, ο Μιχάλης Λεφοριατζής.
0: Πήρε μας πρέφανο ο Λεφοριατζής μας. Να παραλείψω το αν, σαν... έβαλα το αν, ρε κουμπάρε. Είπα, αν μας ακούει ο Λεφοριατζής. Δεν είπα να μιζω.
1: Είπες.
0: Είπα.
1: Είπες.
0: Έριψε με ρίγο παιδιά, ο Βρούτος. Είσαι ένας Βρούτος. Είσαι ο σύγχρονος Βρούτος, ρε. Πάμε στις επόμενων κύριων, κυρία, καλησπέρα.
6: Έλα, φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Έλα, παράτσε.
6: Ναι μου κάνεις.
0: Μα να μου κάνω, κάνω σεμινάριο του Στέφανο δαμέ και κάποιου.
6: Μα δεν κατάλαβα καλά γιατί μπορούσες να παραλείψεις το αν μας ακούει είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ο Λεωφοριακής. Το αν μπορούσες να παραλείψεις δηλαδή μου. Είπα και εγώ αυτός αν μας ακούει ο Λεωφοριακής. Το αν μπορούσες να παραλείψεις κύριε Στέγιο. Προς
6: στιγμής η αλήθεια έβαλα το μυαλό μου λαλό τώρα Μιχάλης λέει. Ενώ ο φίλος μας ο άλλος που με το λεωφορείο είναι ο Μάριος.
0: Ο Μιχάλης.
6: Ναι, αλλά έχουμε ένα λόγο φίλο ο Μάριος. Με στην λεμεθό που επαρκάρει ένα έξω από το προβολείο. Ναι. Που με ξέρεταν οπότε με θόρε.
0: Μάλιστα.
6: Και εκείνος Μάριο Λεωφοριάκης. Τελικά τα λεωφορεία, αλόπως ακούν μας όλοι.
0: Το αλόπως μπορούσε να παραλείψεις.
6: Μπορούσε να το παραλείψεις εγώ την στιγμή.
0: Μάλιστα.
6: Είναι να μου γίνεται άλλο.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
6: Πάντα καλά, φίλε μου, το κόμμα.
0: Δόξα σε ο Θεός.
6: Μόλις εσταμάτησα και εγώ τώρα ήρθα που η Λάρνα καρέσει.
0: Μάλιστα.
6: Μόλις ήρθα και εγώ τώρα.
0: Καλά έκαμες.
6: Ο Στέφανος μας, Στέφανε μου, τι κάνεις, είσαι καλά, φίλε.
1: Πάρε μου, είμαι καλά, εσύ.
6: Είμαι καλά, ρε φίλε, δόξα σε. Είμαι καλά. Είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
6: Εσύ ρε Στέφανε την Κυριακή, είναι σαν κιάσερο, να ξέρω να φάμε κανένα τσουμπλούα.
0: Άκου τον πικράντερο.
1: Κυριακή, ξέρεις ότι είναι είμαι αθιάσερος.
6: Είναι ούτε σαν κιάσερος, επειδή ο φίλος σου δεν είναι αθιάσερος.
1: Για να μένει αθιάσερος, μάλλον είναι μαζί που είναι να είμαστε.
0: Είδες.
6: Μαζί είναι να είμαστε την Κυριακή.
0: Βέβαια. Είναι ανασφαιρείς τίποτα, μαζί στήρεις κάτι.
6: Μ' αρέσει λέει τώρα, την ώρα τώρα, εγκρίμα να με βάλεις να έρθω να έχω
0: τεχνίδι. Όχι, με το email, με το fax, τίποτε, στείλμα και μας τίποτε.
6: Με το fax και με το email μπορώ να σου στείλω ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα.
6: Και με messenger ακόμα.
0: Μάλιστα,
6: και
0: κύριε.
6: Με το WhatsApp και το βάζω.
0: Βέλα, ρε μαζά.
6: Αλλά να φτιάω το αυτοκίνητο, να έρθω ρε φίλε, και κάτω και την ώρα, και την φάση, να δυσκολευτώ λίγο.
0: Αντέψουμε τον Ιάκο με τον ταξική, κανονίζεσαι.
6: Ό,τι θέλει. Αν μπορεί να κάνει και γραμμή νομάρε, ο Μιχάλης ο Λεφοριάκης.
0: Να πέψε τον Μιχάλη, να πέψε τον Νιάκο με τον ταξιγή να μας φέρει τον το παγιδάκι από να κάνει ο...
6: Μάλιστα.
0: Ο Παράτσιος.
6: Περίμενε να το
0: διευκρινίσουμε.
6: Θα
0: τα
6: κάνω
0: κυψάρεμα,
6: θα
0: κάνω σουβλούα.
6: Σουβλούα είναι να πω, είναι ένα...
0: Εντάξει. Τώρα
6: που ήρθα
0: τα βουλά,
6: καθαρά
0: να μαζί μου. Οκ. Μάλιστα. Έφερα τα. Εντάξει. Αλλό,
6: Δε φίλε, τούτα άιστα τώρα, δεν είναι για να λέει τώρα. Δεν για να λέει. Δεν πειράζει.
0: Κουβέντα να γίνεται.
6: Να το κανονίσουμε άλλη ώρα, δεν πειράζει.
0: Βεβαίως.
6: Να είμαστε καλά από το Θεό και εμείς και όλος ο κόσμος και να τα πούμε.
0: Σωστό.
6: Έτσι.
0: Εντάξει, παράτσε μου.
6: Μάτε, καλή συνέχεια την αγάπη μου και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο έναν κύριο να δούμε τι γίνεται ή να πάω σε κανένα μήνυμα. Δερίνια καλησπέριζε, μάλιστα. Ο Δερίνια ήταν και ο φίλος μας ο Εξελάδος, α, ναι. Μάλιστα, καλησπέρα που είναι Δερίνια. Παραλή με δίμησε μας, πάφος δε δίμησε μας, μάλιστα, λέμε στο δε δίμησε μας. Λοιπόν, για το... Α, το τελευταίο. Τέσσερις παρακάρτων την Κυριακή από το Mega Channel. Α, είπα το πολλές φορές στο Italian Grand Prix. Με πολύ γονεί ενδιαφέρον από τη Μόντσα. Μια έτσι ιστορική πίστα. Καλησπέρα.
7: Ναι.
0: Παρακαλώ.
7: Άρχοντα της δημοσιογραφίας.
0: Ποιος?
7: Ο φίλος σου ο Γιάννος.
0: Να μωρέ Γιάννο ρε Βέντη.
7: Αύριο πάω στην Τίνο να σου άψω ό,τι θέλεις.
0: Μια λαμπάδα μικρή γιατί ο παπά μου είσαι
7: δικό. Όχι να σου άψω μια άλλη.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
7: Είσαι καλά.
0: Δόξα και ωραία Γιάννο.
7: Μπράβο.
0: Μα πάει μόνο σου ξαμε παρέα, δεν ήταν που...
7: Όχι, με παρέα που πάω.
0: Να πάτε στο γραμμα.
7: Να πάω αύριο Αθήνα και από μένει την Παρασκευή.
0: Και είσαι ασθενούλοι από ελίστες.
7: 19 τη φορά που πάω στέλνω.
0: Καλά κάνεις. Με από ελίστες όχι από όλες τις ομάδες.
7: Που όλες τις ομάδες.
0: Καλά κάνεις, έτσι ωραία.
7: Με την Άντα Αθηνών.
0: Ναι. Μάλιστα.
7: Μάλιστα.
0: Άψε το γερί, μεν το ξεχάσεις. Και πονά της μιλούμε.
7: Εντάξει, έγινε.
0: Έγινε. Να σε καλά, Ριάννο μου. Καλό ταξίδι.
7: Bye, bye, bye.
0: Αυτά. Πάω διαλύμα και επιστρέφω. Άτσι.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
3: Τι λες παραμιλάς?
2: Πέψι.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό?
2: Πέψι.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Imagine.
7: John Lennon.
6: Imagine άσπρο.
7: John Lennon με άσπρα.
6: Imagine βελούδο.
7: John Lennon με βελούδο.
6: Καλά, είσαι χαμένος.
7: Εσύ είπες Imagine.
6: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
7: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
6: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
9: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για PC Monitor, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΑΕΛ εξετάζει τις περιπτώσεις των Φραντζή Πιερό και Τζόρταν Αγιού για την επιθετική της γραμμή. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η Ομόνια ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας Γιώργο Βίκτορος. Πρώτων πυλών της ΠΑΦΟΥ, ο Αλφόνσο Πατράο, παραμένουν στα υπόψη η Λούκα Ήλιτς και Junior League. Ο Αλπέρτο Παλεάρη θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο τερματοφύλακας που θα έρθει για να πάρει φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ. Κοινό μήνυμα κατά της βίας και των εντάσεων έστειλαν οι συνδέσμοι βαλεμάχων ποδοσφαιριστών της Νέας Σαλαμίνας και της ΑΕΚ με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα. Με ανακοίνωσή τους τονίζουν πως η αντιπαλότητα πρέπει να περιορίζεται εντός αγωνιστικού χώρου, καλώντας παράλληλα τους φιλάθλους των δύο ομάδων να επιδεικνύουν σεβασμό και αθλητοπρέπεια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλη μια μεταγραφική κίνηση στον Άρη εκτός ο Χαραλάμπους εν όψη Ομόνιας. Κλειστοί θεωρούνται η Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ στον Αποέλ, ενώ θα γίνει άλλη μία κίνηση για την επιθετική γραμμή. Τόμας Βέισπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα εν όψη ανόρθωσης, ερωτηματικό κβίτα. Δύσκολα προλαβαίνουν για την ανόρθωση οι Τόσιτς και Φουρτάδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, ο Λεβαδιακός έχει δεχτεί επίσημη πρόταση από τα Εμιράτα για τον Ιωάννη Κωστή. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε προφορικά για Μπέιλι και ταξιδεύει στην Αθήνα για ιατρικά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αναμετρήσεις ΑΕΚ Αθηνών, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στο 1-1 το Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 15 ΠΑΟ Κόφη. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
15: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: μείνουμε με Ελλάδα με παίχτη αύριο για το ρετρό. Δικαιούμαι να αργήσω 8 δευτερόλεπτα. Δικαιούμαι 8 δευτερόλεπτα να αργήσω.
1: Κοστά 8.
0: Αφήνεις υπονοούμενα.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Α, πιω μια γουλιά νερό τώρα, δικαιούμαι.
1: Καλά.
0: Κατάλαβες ότι έχουμε δημοκρατική δικτατορία. Κατάλαβες το.
1: Εγώ είμαι τούτος.
0: Α?
1: Εγώ είμαι τούτος.
0: Και όχι μόνο. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίος 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζούς. Να είναι καλά. Πάμε, πριν πάμε σε μηνύματα ή οτιδήποτε, πάμε στους επόμενους φυρτάδους και φυρτάδες να δούμε τι γίνεται. Που έσκουσες έχουν πάει, τρεις.
1: Τρεις.
0: Και παίζαν 8. Μάχης. Okay.
1: Θυμάσαι τι ο βράδυ στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας. Καταζητούνται να με 7 άτομα. Ο πιο μεγάλος σε ηλικία πόσο είναι.
0: Πόσο είναι.
1: Μάντεψε. Πέμε έναν αριθμό.
0: Καταζητούνται 7 άτομα.
1: 7.
0: Ναι, και ο πιο μεγάλο σε ηλικία.
1: Είναι 8, τον έναν Ήβραντον. Από τη λέει.
0: Ο πιο μεγάλο σε ηλικία
1: είναι 21. Ο πιο μεγάλο σε ηλικία είναι 23.
0: 23, μάλιστα.
1: Και οι υπόλοιποι 17.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, πήρα μια πρωτοβουλία. Η παρέμβαση τη Σαλαμίνα και τη Σάχη με ένα από την καλή μου κουβέντα. Ευρεθήκαν και έφεραν μια κοινή ανακοίνωση για όνομα του Θεού. Είχε πολεμική αναμετρήση, είχε ποδοσφαιρική αναμετρήση για τούτο και όπως οι υπόλοιπες, δεν χρειάζονται φανατισμοί και ιστορίες. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, εννοεί ενεργός, οι 10, 20, 30, 50, να μην δημιουργούν θέματα στους υπόλοιπους. Γιατί αρχίζαν και πάνε οικογένειες στο ποδοσφαιρό τώρα. Δεν χρειάζεται 50 κουκουλοφόρου να κάνουν ένα κατοχέτσι, να δημιουργούν ποτέ εντάσεις και καταστάσεις και μέτρα και αντίμετρα και αντίπινες και ιστορίες. Δεν χρειάζεται, είναι πολύ μικρό
1: τέτοιο. Οι οικογένειες πάντα υπήρχαν στα γήπεδα και πόσο μάλλον παιδιά, μωρά, δηλαδή
0: ηλικίες. Εφίαν οι οικογένειες. Οι πλήστες οικογένειες εφίε.
1: Κρίμα.
0: Στατιστικά, επανέρχονται σιγά σιγά υποτίθεται, αλλά για να γιώσουμε πάλι.
1: Ό,τι πάθουμε, δεν μπορεί και λέμε.
0: Ναι, διότι αν είμαι 7 χρόνων και 10 χρόνων και πάω γήπεδο με τον κύριο μου και το θειό μου και ακούω τους και λαρούσι για αριστερούς και δεξιούς φασίστες και κομμουνιστές και ιστορίες και ξεδημαχές και μανάδες και αρφάες και ιστορίες μπορεί να γίνω 15, δεν μπορεί να γίνω. Εγώ είναι να έχω το θυμό μέσα μου που είχε ο κύριος μου και ο θειός μου. Ναι. Καμιά φορά και μεγαλύτερη, να πάνω στις ευθύνες τους. Και θέλω τον κύριο μου και η μάνα μου πάνω στην κερκίδα και κάνουν καυκά με αλλούς, άρα οι άλλοι είναι αντίπαλοι μου. Είναι εχθροί μου.
1: Σωστό. Πολλά σωστά.
0: Και φανατίζουμε, φράζω. Καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
0: Εγκαλώς σήμερα ρε κοπέλια, εγκαλώς σήμερα, εγκαλώς.
1: Κουρασμένος ακούετε.
0: Όχι, αλλά εγκαλώς.
2: Εγκαλώς σήμερα.
0: Βέβαια.
2: Σήμερα κύριε Στέγιο, όταν να το πω που τα χτες το, όχι παράπονο, έκκληση στην αστυνομία μας που έναν επαγγελματίαν οδηγό που ήρθε η μέρα μέσα στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Όταν υπάρχουν φώτα τροχείας εκτός λειτουργίας, μέσα σε 5 λεπτά πρέπει να βρέθετε αστυνομικός.
0: Μάλιστα.
2: Μπροστά μου κύριε Στέγιο, χθες έγινε μεγάλο δυστύχημα για αυτόν τον λόγο.
0: Από προλάβει πάει.
2: Μάλιστα κύριε Στέγιο. Τώρα να πεις να έχουμε και εμείς την έννοια.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ. Αλλά αφού θέλουμε και ένα αστυνομικό να μας κοντρολάρει.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα. Που είναι τα φώτα Σπύρου Κυπριανού, φώτα Ισομονία, Διασταύρου.
0: Ναι. Ξέρουν οι
2: δημοσιονοί.
0: Ναι.
2: Προστά μου. Πέρασα από πριν μια ώρα που τζάμε, χτες το πρωί, και δεν υπήρχε αστυνομικός.
0: Ναι.
2: Να πάω άλλο και εγώ άστε, να έχω ξανά την έννοια τώρα να είμαι προσεκτικός. Ναι. Ήμουν τρίτο, έρχονταν ο ένας εβούραν και ο ένας και ο άλλος απέναντι, εμπήκε και ένας ο γέλας καημένος τέγια σιγά σιγά, όπως φέτε κόψαν τη φόραν του άλλου, ελοξοδρόμησε, τότε άλλος το ένα και το άλλο έκαμε τρεις γυρούς.
0: Μάλιστα.
2: Σοκαρισμένη οδηγή μες στο αυτοκίνητο ευτυχώς.
0: Ναι, αλλά μάλλον δεν έχει ποτέ μια αγκία μπορούσε.
2: Είδες, και τούτο.
0: Χρειάζεται το πράγμα να κουράς παστά, έτσι εδώ παστά ποτέ πρέπει να κουράς. Αλλά ειδικά μα βλέπεις ότι έτσι λειτουργούν τα ποτά. Καλά εσύ είσαι ο εξυπνός της παράδειας, έλεγε η παλαβή ας πούμε. Όπως θέλει να περάσεις, δεν θέλουν να περάσουν οι άλλοι. Αυτά.
2: Και το έκανε και δυο. Τώρα να ουβείς τώρα, ήταν και πρωί, ήταν του ύπνου. ήταν, ξέρω, να μπούσε.
0: Είμα το πρωί είναι του Ήπρου, τη νύχτα είναι να πάει να κοιμηθούσει, σημαίνει κάθε λίγο να του παρίσκωσει.
2: Αυτά, κύριε Στέγιο, αυτά είναι χαρακτηριστικά.
0: Να σου βάλω έναν τραγουδάκι ύστερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα θέλω να το πω που τα χτες, αλλά ήσουν λίγο πιεσμένος με τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, καλά έκαμε.
2: Καλά έκαμε. Είπα την ευκαιρία για να πω στην αστυνομία να έχουν λύνεια σε αυτά τα τροχιά, τουλάχιστον αφού θέλουμε έναν τζαμί, τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Καλά έκαμε. Σε ευχαριστώ.
2: Το τραγούδι σου μετά τι ώρα.
0: 6:35.
2: Με έναν τζαμί, τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Καλά έκαμε. Σε ευχαριστώ.
2: Το τραγούδι σου μετά τι ώρα.
0: 6

0: Μα να μ' αναδουβάλω. Μα το...
1: Το τραγούδι γύρω, ναι.
0: Μα μεθυσμένος πάλι απόψε γύρισα στο σπίτι μόνος.
1: Γύρω.
0: Όχι ρε φίλε, να γίνει να το κάνω.
1: Και να μερακλώσουν πολύ.
0: Ε, μα για αυτού τον είναι τα... Εν μερακλώνουν και είναι επικίνδυνα πράγματα. Αν μερακλώσουν είναι να κάνουμε γέρημα. Έχει κίνηση.
1: Ο Αλιστράτος με το... Με τα γήπεδα και εξειδημαχές που λαλείς.
0: Το?
1: Με τα εξειδημαχές που εξειδημαζείς στα γήπεδα.
0: Α, ε.
1: Ήμου γήπεδο, πήρα και ο γιο μου και φωνάζε ένας, έλα λίγια μανάες.
0: Ε, καλό. Ε, καλό.
1: Και λαλεί μου το μωρό, τώρα 9 χρονών. Ναι. Καλή μου άπα, μπορώ να πω και εγώ, καλό είναι μου να πεις. Και είπε μου μες το αυτή, τότε εσύ επικαιούσε.
0: Ναι.
1: Ε, αλλά το μωρό να ακούει. Ένα άλλη μου, να πω θέμα για να μην πάρα το πει.
0: Εν τα ακούσε, δεν παραβεί, ακούσε.
1: Ξέρει το μωρό να μπουνε, σημαίνει ότι ξέρει να μου σημαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το μωρό να το πει.
0: Αλλά ακούει να πει, μάλιστα.
1: Ε, ναι, ό,τι ακούει, τα μωρά μου σκόπα άλλους που αλλού. Ό,τι ακούσουν για να μην ξέρω τι σημαίνει, να το πούσουν τα μωρά.
0: Μα μεγάλη.
1: Ε, ναι.
0: Να σε κάναμε τετσίδι μου.
1: Σκέφτηκε ο τραγούδι μου, σου είπα χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Μάγκες Μητσορόμο, Νέα Κλίβερπου, Ρεάλ Ρώμα.
0: Άρεσε σου, όμως, έγραψα, εσύ είναι ελήφθης επ' αυτό φόρο. Κατάλαβες γιατί σου έγραψα.
2: Ναι, παλιά φωτογραφία, απόψε να με γιάμε.
0: Α, παλιά η φωτογραφία, οκ. Okay.
2: Είναι ο θείος ο μάμας και θα μας κάνει τραπέζι απόψε, έμως το φούρνο μου το πρωί.
0: Ε, κανόνες είναι να μπορείς να έχεις πάει στο τραπέζι.
2: Πάτα τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να ζήσεις να σου γιορτάζω σήμερα.
0: Μάλιστα, οι μάμαντες.
2: Η μάμα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίο Παναγύρι γίνεται στο σπιτιά του το η μάμα. Υπήρχε ο μάμας που τότε.
0: Ναι.
2: Και κάνουν ωραίο Παναγύρι, είχα την ωραίο Παναγύρι νύψες.
0: Μάλιστα.
2: Θα είσαι πια να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι. Καλά έκανες. Καλή επιτυχία
2: στην ομάδα μας αύριο.
0: Ε, να πάεις.
2: Ε, ναι.
0: Καλό Ολυμπιο Μάρτσε που έχεις Σαρακοστή μπέ μου.
2: Αύριο είναι μεγάλη μέρα ρε Στέλιο. Εν 3 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
2: Είναι η πιο καλή μέρα του χρόνου για μένα.
0: Η πιο
2: καλή.
0: Να μπορείς.
2: Ε, αύριο είναι η αίσθεια του σκοιόμου US. Ο ένας κλείδε 18 και άλλος 26.
0: Χωρέ να δεις χέρες έγιος κοιό.
2: Είναι και 2-3 του Σεπτέμβρη. Ένας του 99 και ένας του 8.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε να είναι η αίσθεια των μωρών.
0: Εσύ μαδιακή μέρα.
2: Ε, ναι. Σίγουρα.
0: Στην Αθήνα έχει 3 Σεπτεμβρίου, ξέρεις το μεγάλη την οδό.
2: Πέ μου.
0: Στην Αθήνα έχει την μεγάλη την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, ρε φίλε που πάει στην πλατεία Ομονίας που κερδίθηκε την ημέρα που 3 Σεπτεμβρίου που κερδίθηκε το Σύνταγμα. Κάποια δικαιώματα. Βέβαια, μεγάλη μέρα η 3 Σεπτεμβρίου για την Ελλάδα.
2: Ε, για ποιον που καλό γιο μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι, πολλά μεγάλη μέρα.
2: Την αγάπη μου στην Μπανίκο να ακούσει την κακονό μου, το φίλο μα.
0: Μάλιστα.
2: Το Μπανίκον, γεννάθια μου και περαστικά στο χάμπο μου.
0: Ναι, μπορείς ο χάμπος.
2: Εχτύπησε.
0: Α, περαστικά του.
2: Να σε καλά.
0: Χαίρετο Μαγί μου, με καλά περάσατε.
2: Καλή συνέχεια. Bye-bye.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Καλά κύριε Μπανίκο Παγώ Μησέως.
0: Μπανίκο Παγώ Μησέως.
3: Θέλω να βάλεις ένα
0: τραγούδι. Ανέβρις το Μητσί μόνο αν κερδίζεις για 6 άτομα τραπέζι.
3: Για πού το τραπέζι.
0: Α.
3: Είναι Στέλιο Παπαμουσίος.
0: Στέλιο Παπαμουσίος τώρα.
3: Ναι.
0: Πέρα μου κύριε Γιαννάκη Παντελίδη.
3: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι. Η Κύπρος είναι ελληνική.
0: Μάλιστα.
3: Για διανόξωση μας.
0: Εντάξει κουμπάρε Γιαννάκη.
3: Η Κύπρος είναι ελληνική.
0: Εντάξει Γιαννάκη μου.
3: Και όσο τη δεν χάνεται.
0: Τσακό μου ρε. Να σε καλά Γιαννάκη μου. Χαιρετώ. Μπαμπαϊ. Μα μου Γιαννάκη μου. Πέρα μου ρε Στεφανικά. Θέλει να πεις.
4: Όχι, όχι, ακούσε με προσοχή.
0: Μπράβο, του είναι το πρώτο προσοχή, βάλε σε μέσα.
4: Άρεσε σου.
0: Ναι, πολλά. Για την Τετάρτη, προετοιμασία για την Τετάρτη τώρα. Γένια σου για μένα να σχολάσει, ναι. Κάμε στον υπολογισμό σου ενότητα, δε άλλο δεν σχολάσει με αυτό, αν είσαι καθυστέρηση.
4: Αν είσαι για μένα, σκέφτομαι έτσι. Αν σκέφτομαι έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Το Σαββατοκύριακο το ένα σε μένα, τα λάντα αντιλαμβάνουμε, ναι.
4: Αναγκαστικά, ναι.
0: Άλιστα. Και ο Ευγενής είναι με ένα Αταλάντα.
4: Και ο Πάρης.
0: Ο Πάρης, είσαι τον πόξο ο Πάρης. Ο Πάρης νόμιζε πως θα πες να μεν κόμω και θα μεν κόμω. Εν τον πιάνει το κολάνι. Και ήταν το τέταρτον κολαφείο Ρωμένων κονδικών του. Το Κερασάκη στην Τουρτανό ή το πρώτο δεύτερον
4: τρίτο. Με ποιον παίζει η Ρώμα.
0: Η
4: Ρώμα με ποιον παίζει.
0: Είμαι ένα Αταλάντα λάθος.
4: Μα

0: Μαζί μου παίζουμε.
1: Ναι, μαζί μου παίζουμε, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Τώρα το κάτι το έπιασα. Οκ.
1: Καταλάβετε ότι είναι άλλη στροφή εντός ο Στέφανος, όπου φύσεις ο ανεμούς, φτάνει να είναι εναντίον τη δρόμα. Μα φέτος μπορεί να υποστήσει και 26 της. Που τους 34 αγώνες, 38.
0: Κοίτα, τούτο είναι πολλά τραβημένο που λαλείς. Είναι τιμή και υποδρομία τώρα.
1: Ναι. Πολλά τραβημένα.
0: Σε δευτερόλεπτα. Είναι τραβημένο, είναι τραβημένο.
1: Αν κάνουμε 26 νίκες, είναι που σημαίνει.
0: Ότι πιάνεται προάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Κάναμε ήδη δύο.
0: Έχει άλλο 24.
1: Ένα ζύγιο. Πάμε εν τέταρτη υποδρομία και μιλούμε.
2: Έχει καλή εκκίνηση ο Μιχάλης που θα οδηγήσει. Όμως απ' έξω είναι και η Χαβάη Φουτλούς, η οποία είναι ταχύτερη και θα οδηγήσει την υποδρομία. Από τον Μιχάλη, Βέντο Νικολέτα σε καλή θέση στην τρίτη. Θεία Αντριάννα, Σαβάν Βαλάντο πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Καθώς η Χαβάη Φουτλούς δίνει τον ρυθμό στα τρία μήκη από τον Μιχάλη. Δυο μήκη, 2,5 είναι πιο πίσω η Βέντο Νικολέτα. Σαβάν Βαλάντο, Θεία Αντριάννα, Express και Γκόρτε Σπορτ στην εξωτερική. Πάμε για 700 με τη Χαβάη Φουτλούς μπροστά. Ο Μιχάλης ακολουθεί, γίνεται στο 1,5 τώρα. Βέντο Νικολέτα είναι 2-2,5 μήκη πιο πίσω στην τρίτη θέση. Θεία Αντριάννα πιο πίσω. Μιχάλης το 600 θέλει να πάρει την πρωτοπορία από την Χαβάη Φουτλούς. Βέντο Νικολέτα θέλει πλέον να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση για να καταδιώξει τον αντίπαλο της μπροστά, τον Μιχάλη, ο οποίος είναι στην πρωτοπορία. Βέντο Νικολέτα περνά στην δεύτερη θέση, τα 2-2,5 μήκη πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω από την υπόλοιπα. Με τον Μιχάλη μπροστά όμως η Βέντο Νικολέτα πλησιάζει πλέον και στη στροφή φαίνεται ότι είναι πιο δυνατή. Ο Μιχάλης είναι ακόμη στην πρωτοπορία και βγαίνει και εξωτερικά. Η Βέντο Νικολέτα είναι σχεδόν δίπλα. Ο Μιχάλης όμως εξακολουθεί και έχει πλεονέκτημα. Βέντο Νικολέτα βγαίνει ακόμη πιο εξώ. Με τον Μιχάλη να είναι στην πρωτοπορία. Βέντο Νικολέτα προσπαθεί στα τελευταία μέτρα. Ο Μιχάλης έχει τις επιπλέον δυνάμεις. Βέντο Νικολέτα είναι στη δεύτερη θέση. Ο Μιχάλης θα κερδίσει την Βέντο Νικολέτα. Πιο πίσω είναι ο Μπρικάδο και ο Golden Spot.
1: Λοιπόν, αυτά από τέταρτη γούρσα στον Άγιο το Μέντιο. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Κύριε Στέκιο, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας που κάνετε. Δεύτερο, θα ήθελα να ευχηθώ τους μάμιες πάνω απ' όλα υγεία και χρόνια καλά.
1: Με ποιον μιλούμε, δεν μας είπες όμως.
3: Ο Σταύρος είμαι από τα Λιβάδια και ήθελα να αφιερώσω ένα τσατιστό του φίλου μου του Πάρη.
1: Του Πάρη.
3: Ναι.
1: Απαναγία μου τον Παράτσο τον Μέγα.
3: Κάθε πρωί να μ' ξυπνώ, βάλω και το σταυρό μου. Πάντα θέλω να φορώ, πρέπει να τα πω έχουν ανθρωπιάνο πρώτο. Αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Έχει καιρό να ακούσω τον Πάρη και γι' αυτό που το πω.
1: Αφού μίλησε, κάθε... πριν λίγο να μίλησε.
3: Εντάξει, τώρα μπήκαμε στο αυτοί.
1: Και σήμερα ήταν στα Λιβάθια.
3: Εντάξει, εγώ είμαι ο Ως που να έρθω από την Κλεκοσία, δεν ξέρω εγώ, στα γραφεία ή τα κάτω. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά πάντως.
3: Πάντα, κάθε μέρα παρακολουθώ σας.
1: Να σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να μπαίνει να δεις το καλησπέρα σου.
3: Με ρωτήσεις εδώ στην Παναξήμη.
1: Πέ μου.
3: Με ρωτήσεις στην Παναξήμη μου.
1: Είσαι με την ΑΕΚ και την Ανόρθωση.
3: Όχι.
1: Είσαι Ομονία.
3: Έπαιζα μέχρι στην αρχή. Έφυγε από την ΕΠΑ και πήγα στην αρχή. Και μετά σταμάτησα λίγο από τον πόλεμο και μετά.
1: Α, έπαιζες σε ΕΠΑ και πήγες αρχή.
3: Ναι, έπαιζα μέχρι στην αρχή και ο 3-4 μάχη στα πρώτα.
1: Ναι.
3: Και μετά από τον πόλεμο και μετά σταμάτησαμε.
1: Άρα η ομάδα σου ποια είναι.
3: Η ομάδα μου είναι αρχή.
1: Η αρχή αθάνατη. Μάλιστα.
3: Και όλοι βάλει αγώ, όλοι βάλει
1: αυτοί. Μάλιστα.
3: Έγινε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Για τους Φίλιππους 3-1, 4-2 ή 4. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία. Ήβρες να μου βάλεις το ταξιδιού μας, ωραίο.
0: Να του βάλω, ναι, του φίλου μας. 6-35
1: μετά.
0: Ξέρεις ότι το Σάββατο παίζουν όλες οι... Είναι Ρωμαϊκό, είναι όλα ντέρπι εκεί πέρα. Σάββατο.
1: Μα ποιο Σάββατο, ρε.
0: Και το Σάββατο.
1: Μα στην Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Μα που, χαρά στην έννοια μπόσες, ρε. Πέμα στα παιχνίκια.
0: Μα, εσύ με έκαμες τώρα.
1: Ναι, πέμα στα παιχνίκια.
0: Φιωρεντίνα παίζει με Τωρίνο. Εντάξει, να νικήσει η Φιωρεντίνα, ναι.
1: Ναι, ξανά νίκησε πολλά, ναι.
0: Ιντερ Νάπολη.
1: Α, Ιντερ Νάπολη, μάλιστα.
0: Ναι. Ρώμα Αταλάντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα πολύ βαφιστά ζωάμε. Και γυρίζει η Κυριακή, Ιουβέντους Μίλαν.
1: Μα έχει έτσι, μάχη, ρε.
0: Ιουβέντους Μίλαν την Κυριακή. Ένα φοβερό.
1: Ναι. Η Τσερνάπολη και η Γιουβέντους Μίλαν. Και Ρώμα Αταλάντα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εγώ βλέπω ότι ως την Κυριακή, Δευτέρα να είναι Τρίτη Ρώμα.
1: Τι είναι το χιουμουράκι, δεν το βερτιώνει με τούτο ρεκό παιδιά. Είναι η θέση που εκεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άρα θα ρωτήσω τον Μάικ τον Μπουλή. Αν έχει ποτούν τα μπιά μου συμποτούν την χιουμουρίτιδα ή εκτός που λέω του οι υπόλοιποι οι κορσολάρχες. Εν το βερτιώνουν, εν το βερτιώνουν. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Καλησπέρα φίλτα Τεστέγιο από Γρηγόριο. Αν μπορείς έναν τραγούδι του ΣΕΡ του Πενταγράμμου, ξέρεις εσύ. Μάλιστα. Είπαμε σήμερα να βάλουμε έναν εξηγηθήκαμε ο Στέφανο. Εν ωραίο να αρέσει μου και εμένα πολλά για να με τηρήσω. Δύο για όντα ξηγή. Αύριο κανονίσουμε. Εν έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Και άπας το 960 το μήνυμα του Τακαδόρου μου.
0: Παίζει με τη φωτιά ο Κοσολάρχης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Και να καεί όπου κι αν είσαι ρε 960. Διότι το χιουμοράκι του νομίζω κάποια στιγμή θα το ανεχτούμε.
0: Εν και έχετε και επιλογή.
1: Εν έχουμε επιλογή. Mm. Μάλιστα. Μάλιστα. Ξέρεις...
0: Καλά, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν την Δευτέρα έχω δίκιο, είναι να μου να πεις.
1: Αν την Δευτέρα...
0: Έχω δίκιο, τι είναι να πεις.
1: Ότι επέτασε η Σίνα.
0: Να ξαναπετάσει η Σίνα.
1: Μα πότε, να ξανάχεις δεν εννοείς.
0: Να τα ξαναεύρω του τα που σημαίνω.
1: Okay. Καλά, κάποιοι πρέπει να εσφάσει. Αν δεν έχει ρόμα, έγινε τρίτη πάλι. Τώρα είναι πρώτη. Σε ένα μηδέν να δέρει πάλι πρώτη να μείνει.
0: Μα έτσι είπαμε ότι να δέρει. Γι' αυτό να πάει τρίτη.
1: Αφού
0: παίζει μηδέν Αταλάντα. Και μισό μηδέν να δεσφάει Ρώμα, να πάει δεύτερη μόνο από τούτο.
1: Για συνέντευξη χαιρετίσατε τις τελευταίες μέρες, ναι, με 4 τα δάκτυλα. Με έκανε να χαιρετίσω με 5. Προκαρίσμε. Αυτά. Προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο, μια κυρία, να δούμε πριν πάμε στο διάλειμμα και στο τραγουδάκι για το φίλο μας τον ταξιγίνο Μέγα. Έχουμε και μου η χειρογυρία, καλησπέρα, μαντάν καλά. Περιμένουμε την ξυλοτύμπου και το φρέναρο και του λιμπού. Ετοιμήσαμε μα που υπάρχουν στο παραλίμνη. Να σα την καλά, ευχαριστούμε. Κάποια μηνύματα που λέτε την καλή σα στιγμή, όταν και χρειάζεται να τα διαβάσω. Να μην πει ο κόσμο σε πλούμε τα γένια του και κάνουν και πιάνουν τα γνωστά. Λοιπόν.
0: Ακόμα μια είδηση, αν σε ενδιαφέρει.
1: Βεβαίω.
0: Να σε πάρω στη Γαλλία. Αφορά τον Κίλιαν Εμπαπέ. Οι αρχέ εντόπισαν σχέδιο απαγωγής του ποδοσφαιριστή και άλλων 25 εύπορων ατόμων μεταξύ άλλων επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς ήταν και του Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Απαγωγή του Εμπαπέ. Και μάλιστα ένας 18χρονος προφυλακισμένος φέρεται να είναι αυτός που συντόνιζε τη δράση αυτήν χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα μέσα από τις φυλακές.
1: Η καλή πρώτη φορά.
0: Και έφτασε στα χέρια της αστυνομίας και των αρχών αυτών λόγω μιας άλλης ένοπλης ληστείας.
1: Ναι.
0: Και ήβραν τούτα τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Εγκλείδωσε την Εμπαπέ.
1: Ναι. Ως την άλλη φορά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Ναι, κυρία Κυριακή.
4: Σήμερα αποκλειστικά θα πω έναν καλησπέρα και να δω τι κάνει η ομάδα. Πώς είναι η ομάδα.
1: Είμαστε
4: τίποτε καλά... άλλο δεν έχω να πω.
1: Είμαστε στην καλαδόξα ζωή ο Θεός και περιμένουμε να μάθουμε στην Πάφο να σας δούμε να μας κεράσετε ένα φραπεδάκι.
4: Μα μόνον εντάξει, να κοπιάσετε.
1: Δεν πειράζει. Ξέρω ότι είσαστε φιλόξενοι πολλά, αλλά έτσι μπορεί να έρθουμε εκτάκτως.
4: Είμαστε πολύ φιλόξενοι.
1: Ένα φραπεδάκι.
4: Περίμενα σας.
1: Μα για φαγητό να πάμε στα Κονιά, που ξέρεις το. Στο
4: Μιχαλιό μου. Ξέρω, άρα. Ναι. Ήμουν τώρα μόλις τελειώσα την επίσκεψη μου στο εγγονάκι του εδώ πέρα.
1: Μάλιστα, καλά
4: έκανες. Είδα την αδερφή μου, ήταν και το εγγονάκι του εδώ πέρα.
1: Ναι.
4: Ο Μιχαήλ, μικρός Μιχαήλ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Να χαίρεστε και εσείς το γιο σας, τον Αλέξανδρο σας.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Σας έστειλα και τα μηνύματα.
1: Είδα τα και σε ευχαριστώ για τον κόσμο.
4: Ναι, να το χαίρεστε. Αυτή είναι η χαρά, να κάνουμε καλά παιδιά, να τα χαιρόμαστε.
1: Μάλιστα.
4: Που λέτε καλή επιτυχία και στην Πάφο.
1: Μάλιστα.
4: Το πρωτάθλημα προβλέπετε πολύ πολύ δυνατό φέτος.
1: Να το περιμένουμε με ανυπομονησία.
4: Να σας πω κάτι. Παρόλο που νικήσαμε και 3-1 την Καρμιώτησα. 3-0.
1: Αφού είχε φάει δεκόλ. 3-0.
4: 3-0, συγγνώμη. 3-0. Εμείνε μου αποσημένο με το 3-1 που λέγαμε, θυμάστε. Λοιπόν, Έπαιξαν καλά, ήταν καλά στο, στη μένη στο γήπεδο.
1: Την καλή είχαν, αφού είπα την καλή μου εγκουβέντα για την Καλπέδης.
4: Έτσι, εγώ πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να βλέπουμε και τα καλά των άλλων, αν θέλουμε να τους δέρνουμε. Και κοιτάξτε, και η Ομόνια, ήταν πολύ καλή Ομόνια, αλλά ήρθε ισοπαλία με την Παραδείπου. Βλέπω πολύ καλά στοιχεία στις αδύνατες της ομάδες, που αν δεν είναι προσεκτικές οι μεγάλες ομάδες, να την παθαίνουν. Αν δεν είναι η Ομόνια, να είναι η Πάφος, να είναι το Αποέλ, να είναι ο Απόλλωνας που να την πάθει που έτσι μικρές. Όπως θυμάστε πέρσι πόσες φορές την έπαθε η Πάφος που τις μικρές, εντάξει και που τις μεγάλες εδώ που τα λέμε. Αλλά στο τέλος γελάσαμε τους με το κύπελλο.
1: Ανήκαμε.
4: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σου κυρία Κυριακή, μου σε ευχαριστώ. Μάμε διάλειμμα,
4: περιμένουμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα. ItaVision.
1: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα, πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώργου. Έκλεισα για τον αυριανό μας καρισμένο, εντάξει. Ένας παιχταράς εξ Ελλάδος. Εντάξει. Δεν τον έφτασες, εντάξει, αλλά ήταν παιχταράς. Η παλιότερη να θυμηθούσε. Εντάξει, διεθνής. Διεθνής άσος. Αυτά. Λοιπόν, βάλε το ταξιγί τα σχετικά και πάμε σε λίγο κόσμο. ¿Qué vales? Sí.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ, εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, ρε, έπρεπε να μιλήσω με τα αυριανά μου, τα φιλοξενούμενα, με τι δουλειέ μα κλπ. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε ακόμα λίγου ακροατέ να δούμε τι γίνεται. Από όγελια. Καλησπέρα. Εφιέ μα. Το λοιπόν. Καλά σου κάμε κύριε Στέφανε. Καλά σου κάμε κύριε Στέφανε, ο 009. Δεν πού του κάμε δρε του λεωφορείο. Δηλαδή κύριε Στέφανε, εμείς να κλείσουμε το ραδιό αφού είναι για μας το τραγούδι, είπα μου επιβάτες να το κλείσω. Μάνα μου τώρα. Πάντα για σένα το τραγούδι λεωφορείο μου και ως επιβάτες σου.
1: Δεν είπαμε κάτι, ούτε για το τραγούδι, ούτε...
0: Όχι, πάντα εννοείται ότι όποιος παραγγελικά ήταν και για τον λεωφοριακή και τους επιβάτες του.
1: Μα το τραγούδι για εσάς που το βάζουμε, έτσι για μένα.
0: Και γράψε μου το τηλέφωνο του Γιώργου του Αμερικάνου, γιατί θέλω το... Είπα σου, γεια σου λάλη, είπα σου Γιώργο μου Αμερικάνε, θέλω σε να έρθει στην εκπομπή. Σημείωσε το τηλέφωνο, σημείωσουμε ρε κουμπάρε, σημείωσε το τηλέφωνο του για μένα, να μου πιάνω ένα τηλέφωνο. Ένα λεπτό, να το σημείωσω. Γιατί θέλω να έρθει να μου πει για τις εμπειρίες του. Έχουμε τούτον και τούτον. Γιώργος Αμερικάνος χειροκητία. Να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο κύριε Γιώργο Αμερικάνε. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Πάμε σε ακόμα ένα κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται. Ξυλοφάγου καλησπερίζει. Όχι ξύλο την ξυλοφάγου. Καλησπέρα. Οι αδαμάντοι να βρεθούν στην μάπα πάνω από σταυρό. Γι' αυτό είναι στελίχερες μας στο άλλο του αρφού. Καταλαβες που την... Που την Ορμήθια στο Αυκόριο, που το Αυκόριο στην Ορμήθια. Διαμέσου Λευκοσίας, εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, να μου το δω. Βέβαια. Μάλιστα. Έλα, πάμε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Έπεσε. Μάλιστα. Έχει ίδια συνέχεια με τελευταία στιγμή. Όχι, δεν έχει τίποτα υπόψη. Κύριε, 3-13. Έχει το Σαββατοκυριακό, είπαμε να το ξαναπώ το πρόγραμμα για ταξίδι στον κουμπό. Grand Prix στην Μόντζα, ιστορική πραγματικά πίστα κλπ. Στην Ιταλία. 5 Σεπτεμβρίου κατά τα κτίρια δοκιμές. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου εννοείται μετά το αγώνα. Ο Φρίξος, ο Μασούρας και ο Δημήτρης Ιώκας, οι δικοί μας στο αυτό πρόγραμμα θα κάνουν τα δικά τους. Και 4:15 οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και το Mega Channel θα το δείξει ζωντανά και αποκλειστικά. Εντάξει. Και πολλοί φίλοι της Φόρμουλα 1. Αυτά. Να μου το μου λέει ο Ιωάννη, όχι, ο Ευγενής κάτι έχει ο Ευγενής. Ο Ευγενής έκαμε και ο τρεις νίκες από ό,τι και ο Ευγενής, έγινε και ο Ευγενής Βεντέτα. Μάνα μου το φίλο μας. Πού ένοιξε, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, Αγγλία πάλι είναι εδέρα όμως, ναι. Είναι ισοπαλία η Λίβερπουλ. Ναι, ισοπαλία. Δεν μπορεί να κάνει τρινίκες ο Ευγένης. Δεν μπορεί να κάνει τρινίκες. Τέλειωσε. Ευγενή μου ήταν πασουκάμα. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 δωρά. Πέμπτη. Εντάξει. Πέμπτη μου, κάτι έβλεπες.
1: Όχι, για να δω το στην Αγγλία.
0: Κυπέζου. Μα έχεις πολύ που δουν την έννοια, να.
1: Ipswich.
0: Δεν Ipswich.
1: Λίβερπουλ την Παρασκευή.
0: Ipswich ή Λίβερπουλ. Το Σάββατο και λοιπά.
1: Τότε να με έχει Σάββατο με τη Forest, η City με τη Coventry, Σάββατο, η United, Κυριακή. Α, Κυριακή είναι η ώρα 6:30.
0: Ναι πράγμα.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Ναι πράγμα.
1: Arsenal, Chelsea.
0: Arsenal,
1: Chelsea. Κυριακή.
0: Κόβολε να μας βάλω σιρένα.
1: Να είμαστε δαμένο. Ναι.
0: Η ώρα 6.
1: Να είμαστε δαμένο. Να σου βάλω δαμένα project τώρα.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις έτσι.
0: 4-1.
1: Εννοείς 4-1 η Chelsea. 1-4 το σωστό.
0: Επάρει έλα κάτω γεμό. Και φέρετε και τρεις άλλους. Έμπορο με τον χιωμαράκιαν του, έμπορο με τον χιωμαράκιαν του. Ρωτάς με έναν αποτέλεσμα και λέω σου το, τι είπες ζούσι. Arsenal Chelsea.
1: Ναι, έτσι ρώτησα σε να μου πεις.
0: Και λέω σου 4-1.
1: Καλά.
0: Σημαίνει ο πρώτος βάλει 4 και ο δεύτερος 1.
1: Όπως το λαλείς, ναι.
0: Έτσι ήταν, είναι απλά.
1: Τώρα το μήντελος ενάρτουν.
0: Οκ, αν ήταν διαφορετικά να σου πω 1-4. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Αρχικαγούργος είμαι.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Μια διαπίστωση δεν θέλω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι ανόρθωσε με ξεδολοφορικά εναντίον της ΑΕΚ.
0: Όχι, άστο, άστο, όχι, όχι. Άρη μου, όχι ρε Άρη μου, όχι ρε Άρη μου. Όχι ρε Άρη μου, έκαναν, ήταν δυνατόν παιχνίδι, δεν πειράζει, αλλά όχι έτσι κουβέντες, όχι. Εκτιμώσαι. Και χαιρετώσαι. Και αγαπώσαι. Όχι, όχι, δεν έχει. Δολοφονικά και στρες δεν έχει. Να σε καλά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν ετοιμασίες όπου Γιάννης ξεκινάει η Πέπτη πάνω στον Άγιο Δομήτριο. Καλά να σου κάνω. Συνθήσε εκ των χρόνων κι αν βελτιώσει ο χιούμερο και είναι το Στέφανος. Μάλιστα. Πλήση, νομίζω τούτο, όχι, ο άλλος χρόνος. Νομίζω άλλος χρόνος, δίσεκτος. Άρα εντός του 27. Έχεις 200, έχεις 500 μέρες διορία. Πολλά μεγάλη διορία. Πολλά μεγάλη διορία.
1: Να το εξελίξω.
0: Ναι. Μάλιστα. Ήβρες και την Αγγλία, ήβρες και την Ιταλία. Αλλά λέω να πάει και στην Ισπανία.
1: Έτσι αμέ ξέρεις την απόψη μου. Νομίζω.
0: Βέβαια ρε. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Αρέσκει μου πολλά. Να είσαι εναντίον της, των ομάδων του Παπαμοησίου, αρέσκει μου πολλά. Μ' αρέσκει. Πάρα πολύ.
1: Νομίζω αρέσκει και του κόσμου, νομίζω.
0: Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Μάλιστα. Μιχάλης, Ομονία Κασιλάκα, Ρωμαλέων, όπου Γιάννης ακούσε τώρα, να πει την... Αλλά είπα τους να με κρατούν χαμηλούς
1: τόνους. Με ποιον είναι?
0: Να κρατούν χαμηλούς τόνους.
1: Με τη Ρώμα, με την Άσσαλα, με ποιον είναι?
0: Για τη Ρώμα. Εγώ λέει Ρωμαλέων. Για τη Ρώμα, ο Μιχαλιών. Ένα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Ένα προγράμμα και την κούρσα πριν αποχωρήσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Κάτι μου ζήτησε ένας φίλος για μένα αποτελέσματα. Καλησπέρα.
3: Πού είσαι ρε παρέα?
0: Να παρέα τα Σάρα.
3: Σήμερα έκαμε κέφκια, ένα που γίνεται.
0: Σήμερα έκαμε κέφκια.
3: Είμαι ακόμα κεφάλος σήμερα ρε.
0: Να, μάλιστα.
3: Να ακόμα κεφάλος, προετοιμάζουμε για αύριο ρε πήρε.
0: Μάλιστα.
3: Κάμουν όρεξη μου σήμερα για αύριο.
0: Μάλιστα.
3: Να μου κάνουμε.
0: Είμαστε στην Καλαμάχου με τα μένα, δούμε που δεν αγκριτιώσει τον χιούμορα και τον τόσο Στέφανος. Έχει το καρέκλα από εκεί.
3: Ναι, ποιος δεν μου κάνει χιούμορα και δεν μου.
0: Δεν μου.
3: Ποιος δεν μου κάνει χιούμορα και.
0: Ο Στέφανος.
3: Ο Στέφανος κάνει χιούμορα και.
0: Πολλά.
3: Αγκαλώντα κύριε στη χώρα τώρα.
0: Ανεπιτυχήμεν χιούμορα και δεν.
4: Συγχωρείτε. Μπροστά από το Βέντο Αμφιγένει, ο οποίος προωθείται στη δεύτερη θέση, έμεινε τρίτος ο Ηλίας Ντάιαμο, με τον Μάρκ να οδηγεί τον όμιλο. Είναι ένα μήκος μπροστά από το Βέντο Αμφιγένει. Στα δύο μήκη είναι ο Ηλίας Ντάιαμο. Στη συνέχεια τρέχει ο Θαλής με τον μικρό Μάριο και στην τελευταία θέση είναι η Ινσόμνια με τον Βέντο Αμφιγένει. Να θέλει να πιέσει τον πρωτοπόρο Μάρκ. Οι δύο πρώτοι έχουν ξεφύγει. Ακολουθεί τρίτος ο Ηλίας Ντάιαμο στα 3 με 4 μήκη. Ακόμα πιο πίσω είναι ο μικρός Μάριος με τον Μάρκ να οδηγεί υπό την πίεση του Βέντο Αμφιγένει, ο οποίος κάνει γρήγορα την επίθεση του και θέλει να περάσει ο Βέντο Αμφιγένει. Το Μάρκ στα 2 με 3 μήκη είναι ο Ηλίας Ντάιαμο με τον Βέντο Αμφιγένει να πάει πλέον στην πρωτοπορία. Θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση ο Ηλίας Ντάιαμο και να προσπαθήσει να καταδιώξει τον πρωτοπόρο Βέντο Αμφιγένει. Όλα αυτά στην ευθεία με τον Βέντο Αμφιγένει να έχει το προβάδισμα. Βέντο Αμφιγένει στην πρωτοπορία. Πάντα προηγείται. Είναι 2-3 μήκη μπροστά από τον Ηλία Ντάιαμο που περνά δεύτερο. Πιο πίσω κάνει με τον Βέντο Αμφιγένει να ξεκαθαρίζει το τέλο. Είναι 4-5 μήκη μπροστά. Πάει για μια εύκολη νίκη. Στη δεύτερη θέση είναι ο Ηλία Ντάιαμο, ο μικρό Μάριο και ο Μάρκ.
0: Λοιπόν, αυτά που με την Ουρσέλα, τα Σάρα. Καλά έκαμε, ρε, καλά έκαμε. Τι έμπειρε.
3: Κάνουμε να έτσι σχολιάζουμε το παιχνίδι αύριο.
0: Είναι μόνο εγώ για τα πρέμα.
3: την άποψη σου, ρε, μετά να ακούσω.
0: Ρε φίλε, παίζει η Ομόνια Πάφος. Δύο ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Οι δύο ομάδες που πήραν τους τίτλους. Έχουν και τη Δευτέρα αγώνα πρωταθλήματος, όπου κι αν είσαι κοντεύκουν και για την Ευρώπη. Τι ξέρω πως είναι να παρουσιαστούν, ήταν πάνω να κάνω ρε φίλε.
3: Με εκείνα που
0: είδες
3: είναι να
0: μου πιστεύκει. Με εκείνα που είδες να μου πιστεύκει, ότι να πας είναι στα πέναρτη.
3: Έτσι πιστεύει.
0: Μα σου καλά λάβα, θα έγκυσαι στα πέναρτη σου ρε κουμπάν. Με είναι πέσει όταν είπε να γλύωρα ρε. Γιατί είναι και συμπάρατας είναι με και όποιος είναι τυχερός στα πέναλτι, ας πιάει το τρόπιο.
3: Δεν έχει πέναλτι ρε φίλε. Άμα είπε να μην τρομάζω, δεν έχει ένα πέναλτι, ένα πέναλτι.
0: Δεν είπε κανένα ρε φίλε, είμαι νομός στην απέναλτι, δεν είπε κανένα. Εγώ το λάλο. Εγώ το λάλο τον το πράγμα ρε φίλε.
3: Οκ.
0: Εντάξει.
3: Έλα σπάντε φίλε μου, ας καλή συνεχεία.
0: Να είσαι καλά τα σάρα μου Λεβέντη. Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Πάμε σε ακομένα κύριο, κυρία καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Τάσο Ισοπύρας.
0: Έλα Τάσο μου.
5: Ο άνθρωπος Αγιανίσκη.
0: Να πω καμά.
5: Ο άνθρωπος Αγιανίσκη είπα.
0: Ποιος?
5: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά έγινε κάθε μέρα τα χειμένα. Ορθώς ήμουν ο κύριος.
0: Εντάξει, έκοψα, εντάξει, τέλειος εκείνο. Εντάξει,
5: ναι, ξέρω ναι, το, αλλά ένα κόνο αντροπή τα ευλογημένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Μια φορά δυο, δεν μπορώ να πω άλλο.
0: Μάλιστα.
5: Τέλος πάντων, χάρηκα από κάτω τον παρέα μου τον Κασάπη μου.
0: Ναι.
5: Και να το δούμε στο πάρτιν το Σεπτέμβρη και
0: τελευταία. Τώρα το αρκές του μηνός, αρκές του μηνός του, του ναι, να μιλήσουμε.
5: Δεν το βάλει 17 γιατί γορτάζει να γίνει Αναστασίου.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι αρχές.
5: Ναι, οκ. Okay. Και χωρίζω πάρει που να πάω στην Λεμεσό, έχω μνημόσιο πάντα ελεύθερα το Οκτώβριο, νομίζω 25 Κυριακή.
0: Ναι.
5: Αυτά, αλλά είναι κρίμα.
0: Εντάξει.
5: Εγίνεται ρε κομπάρε, άμας βάλει μας έρχεται συνέχεια.
0: Να σε καλά Τάσο μου. Λεβέντη μου.
5: Πάπα κύριε Στέφανε μου.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Έπρεπε να το πεις σωστά. Πάπα κύριε Στέφανε μου χιουμορίστα. Κακό χιουμορίστα έπρεπε να το πεις.
5: Ωε ρε γλυκίσου ευλογημένος εγγλώσσα.
0: Μα και πότε ρε γλυκί. Θα πω μέρη ήταν και αστιεύκα μαζί του.
5: Είναι
0: ανταλλασσό. Αλλά πας το χιουμοράκι του. Βελτίωσε το παιδί το χιουμοράκι σου.
5: Αλλά να σου πω κάτι. Δεν με να εξηγήσει. Έχει δίκιο με Ρώμα να πάει τρίτος. Με αγάπη.
0: Όχι, για Ρώμα είναι εναντίον Ρώμα και αγάπη είναι σε Τάσο μου.
5: Παναγία.
0: Είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας.
5: Ξέρεις, δεν είμαι με Ρώμα. Ούτε με το
1: Τάσο.
5: Είμαι μόνο με
1: ορθώση. Τάσο μου να σου πω.
5: Έλα.
1: Επειδή κανένα δεν του λαλεί τίποτε, αγαπούν τον, λυπούνται τον, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ με δαμέ μαζί του αναγκαστικά. Πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να πάω να πίνω εναντίον του.
5: Ναι, ναι,
1: αφού
5: ναι,
1: κανένας άλλος δεν το κάνει.
5: Το γνωρίζω τον
1: Μπουλάνη. Φαούνται τον.
5: Εντάξει, εγώ αγαπώ το και σέβομαι το.
1: Έτσι εγώ το ίδιο. Έτσι εγώ το ίδιο, αλλά στα ποδοσφαιρικά, ναι.
5: Πρέπει να μην έχω την αλήθεια, να.
0: Να πάω έξω να τα πείτε.
5: Για τη Ρώμα, για τη Ρώμα.
1: Ξαναπέντε λεπτά.
5: Αγαπητέ Στέλιο, καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Σάρα μου, καλέ μου. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Έμνα, καλησπέρα.
6: Κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Γεωργιάδη Νίκος.
0: Ναι.
6: Η Ρώμα φέτος ένα οποιά είδο πρωταθλήμα.
0: Άιστος και να τους κάνουμε.
6: Εν πολύ να μείνουν πάτε στις καρέκλες φέτος.
0: Να τους κάνουμε κακά πολλά τούτους.
6: Γιατί πούμε το φίλο μου λέει να πάμε τρίτη, αλλά η Ρώμα φέτος είναι που άλλο εμπλαδί.
0: Και να πάμε τρίτη, να επιστρέψουμε πρώτη πάλι πέτου.
6: Κύριε Στέλιο, αν δεν μας θυμάσαι ότι φέτος ένα οποιά η Ρώμα.
0: Τώρα έστω να δούμε να μπορεί να γίνει.
6: Καλή παρά μας, πολλά καλή ομάδα.
0: Εμβιαζόμαστε,
6: Όχι, αλλά δείχνει καστιγιά.
0: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, τούτο θα πω απλώς, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ, σε χαιρετώ.
1: Να πω κάτι, να μην εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Για να μην παρεξηγήσω τον κόσμο. Όντως η Ρώμα έπαιξε δύο παιχνίδια, βάλε δύο τεσσάρες.
0: Έβαλες ερωτηματικό.
1: Δύο τεσσάρες που
0: τέλεια, ναι, δύο
1: νίκες της. Το πιο πιθανό να πάει για προάθλημα, εννοείται. Το πιο πιθανό.
0: Πέντα λες τα σας της που εκεί ποτά μπίσμαν, μπαχερκές, κάνεις ιστορίες και λοιπά. Οκ. Λοιπόν και 53. Τι θέλεις?
1: Να θυκαλέξουμε ένα τραγουδάκι.
0: Εντάξει. Βάλε έναν... Εκανόνισα για το ρετρό μου και εντάξει, χάρηκα για αύριο να τα ακούσεις, να αντιληφθείς τι εννοώ. Εξ Ελλάδος, παιχταράς διεθνής.
1: Ξέρω τον.
0: Πουέζ,
1: ακουστά φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να μείνεις εδώ για, για τα εγκατάσταση με την υποδρομία. Ναι, μάλιστα. Μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ για την πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Και στο Μάγκα προκαταβολικά για το απριανό ρετρό που θα είναι το 361. Και στους φιρτάδους και φιρτάδες σας ευχαριστούμε και σας χαιρετούμε. Θα τα πούμε με το καλό αύριο 4 και 5. Χαιρετούμε με τον κύριο Στέφανο.

0: ψηφιακό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
8: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας.
9: Ανδρέας Χαραλάμους.
10: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
12: Αφού κουντώ.
11: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
13: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
11: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
19: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δύο λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ή αν θέλετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 σήμερα. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς της ΑΕΚ. Για αυτό το μάτς θα πάμε να πάρουμε το σχόλιο από τον Μάριο Μαντσάνκο. Με το δεξί, Μάριε, η ΑΕΚ στο κύπελο. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, με το δεξί. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη για να επιστρέψει τα αποτελέσματα. Ζήνη και Γεωργίεφ έδωσαν τη λύση με την ΑΕΚ μπροστά σε 2.000 φίλους της και άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο παραπάνω, οι φίλοι του Νέστου. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Από τα παλιά, φίλε, δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα, έλεγα με τον Νίκο που περιέγραψε το μάτς. Δεν έχει τα πλαστικά καθίσματα το γήπεδο, αλλά έχει αυτά που αγοράζαμε να καθόμασταν παλιά. Δεν θυμόμουν και πώς τα λένε, ξέρεις, τα άσπρα, τα που.
1: Τα φελιζόλ.
0: Τα φελιζόλ, μπράβο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, τα φελιζόλ.
0: Δηλαδή μου θύμισε έτσι.
1: Ωραίες εποχές.
0: Ναι, μου θύμισε τις παλιές εποχές όταν σηκωθήκαν οι φίλοι να φύγουν σιγά-σιγά. Μου θύμισε εποχές 80, 90, ξέρεις, 2000.
1: Ένα γήπεδο το οποίο φτιάχτηκε γρήγορα αυτό το network της πόλης προκειμένου και η ομάδα να είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα της Super League of Etsy. Φτιάχτηκε και όλα πάνε κατευχήν, δηλαδή, και σε αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα, να πούμε κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσω με τα αρνητικά. Αρνητικά όσον αφορά το γήπεδο ήταν ο κάκιστος αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή δεν μπορούσε να παιχτεί ιδιαίτερο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς έχει ποιότητα στους ποδοσφαιριστές της, έβγαλε κάποιες φάσεις, θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο. Ο Νέσος Χρυσούπολης δημιούργησε, δεν δημιούργησε βασικά ευκαιρία, κάνει προς την αιστεία
0: ναι, του μεγάλη Μπρινιόλη. Ναι, μεγάλη ευκαιρία δεν είχε, ναι.
1: Δεν είχε ακριβώς προς την αιστεία του Μπρινιόλη. Μέτρια εμφάνιση από τον Καλοσκάμι, και λέω τώρα όλα τα αρνητικά, μέτρια εμφάνιση από τον Καλοσκάμι, μέτρια από τον Κατσίνοβιτς που θα μπορούσε να έχει σκοράρει βέβαια, είχε οριζόντιο δοκάρι μετά την παλιά του Μάντελου. Ο Μάντελος ο οποίος ήταν κινητικός, αλλά ξέρεις, εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής άλλοι ποδοσφαιριστές, εδώ μπορεί να παίρνει 90 λεπτό ο Μάντελος, κατ' εμέ, άρα μέτρια εμφάνιση θα πω και από τον αρχηγό Τιτάι. Και από εκεί και πέρα είδαμε στα θετικά ότι, μάλλον να το πω σωστά, ο Γεωργίεφ δεν μπορεί ως δεξιμπακ όταν πήγε στα στόπερ, ήταν πιο άνετος, οι κινήσεις του δηλαδή, οι πάσες του, όταν πέρασε δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο.
0: Συμφωνώ. Ναι.
1: Το κακό είναι ότι αποχώρησε τραυματίας ο Αλεξίου, να δούμε αν είναι κάτι μυϊκό στην προσπάθειά του σε ένα σουτ με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το κάτι του Αστρά. Παρά λίγο να χρηστεί και σκόρερ. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αριάγκα με τις κινήσεις του, τα χτυπήματά του, τις πάσες του. Δείχνει ότι έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ, βέβαια να μου πει κάποιος δεν είναι δείγμα γραφής ο Νέστης Χρυσούπολης, όμως κάτι μπορεί να βγει και από αυτό το παιχνίδι. Ο Λυκογιάννης στο αριστερό άκρο της άμυνας δείχνει, έχει καλές έντρες, είναι λίγο βαρύς, φαίνεται.
0: Γιατί έγινε, φίλε?
1: Αλλαγή έγινε γιατί, όχι, δεν έγινε για κάποιο πρόβλημα, είναι να πάρει τη θέση του ο Πίλιος. Ίσως ακόμα χρειάζεται και αυτός χρόνο.
0: Μάλιστα. Ίσως δεν ήταν απόλυτα έτοιμος για 90 λεπτό, θες να πεις.
1: Αυτό ακριβώς, δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Από εκεί και πέρα έχει Κάιρεν, εντάξει, ο Κάιρεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προσφέρει ηρεμία στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Όταν βγήκε αλλαγή πήγε στη θέση του επίσης ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Μάγερ. Ζήνη έβγαλε όλο το παιχνίδι, σκόραρε, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Είναι ο Ζήνη που πέτυχε το τρίτο του γκολ. Από τέσσερα θυμίζω έχουν Βάργα και Γιοβίτς, άρα η ΑΕΚ παίρνει γκολ από τους επιθετικούς της. Γενικότερα ήταν ένα εύκολο απόγευμα για την ΑΕΚ με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, κάτι το οποίο φάγει και οι εξέδρες με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ να δροσίζονται, να δημιουργούν βιντάλιες ώστε να πάρουν αέρα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ίσως να είναι, βλέπαμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής του Αργυρίου που είχε στο τέλος την ευκαιρία πριν το τελικό σφύριγμα να χρηστεί και αυτό σκόρερ. Ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς. Όμως η ΑΕΚ πρέπει να προχωρήσει, διότι το Σάββατο έχει ένα πολύ πιο σοβαρό μάτσο, όχι ότι αυτό δεν ήταν, αλλά με έναν αντίπαλο ο οποίος μετράει δύο νίκες στο πρωτάθλημα και μετά τον Άρη. Εκεί θα δούμε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Το rotation του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε σήμερα. Μακάρι να πετύχει και το Σάββατο, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να επιστρέψει στα θετικά και στο πρωτάθλημα για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αυτοί οι δύο βαθμοί, μακάρι να μην στοιχήσουν στην ΑΕΚ στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θα το δούμε, γιατί ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς.
0: Είναι νωρίς ακόμα, νωρίς.
1: Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό, περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί και η επιστροφή του Ζωάο Μάριο, ο οποίος έρχεται ως ελεύθερος από την Τσίτας, αφού τα βρήκε σε όλα με τους Τούρκους να λύσει το
0: καλά,
1: συμβόλαιο.
0: Καλά, πώς έγινε
1: του.
0: Αυτό, ήρθε στην ΑΕΚ, έφυγε πάλι από την ΑΕΚ, ξανά έρχεται στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήρθε ως δανεικός στην ΑΕΚ, είχε συμβόλαιο με την Μπεσίκτας, ο Παλισμός έλεγε ότι μέχρι το καλοκαίρι έπρεπε να ήταν στην ΑΕΚ, επέστρεψε πίσω.
0: Η ΑΕΚ είχε οψιόν ή όχι, δεν θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα.
1: Επέστρεψε πίσω στην Τουρκία, συζήτησε εκεί με τους ανθρώπους της ομάδας, δεν τον υπολόγιζαν, άρα έπρεπε να βρει και αυτός κάπου να συνεχίσει την καριέρα του, είναι στα 33, έχει ακόμα τουλάχιστον 2 χρονιά έτσι, να προσφέρει την τρέξη του, ή θα του προσφερθεί συμβόλαιο 2 ετών ή 1+1, θα το δούμε όλο αυτό, την στιγμή που νωρίτερα, πριν δηλαδή μάθουμε για τον Ζωάο Μάριο, ο Ντέντες απολύθηκε στη Σερβέτ, 2 εκατομμύρια ευρώ, θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πρόσφερε κυρίως ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, σημειώνοντας 5 γκολ την περσινή σεζόν.
0: Δεν θα ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς, γι' αυτό έφυγε.
1: Δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς. Φαίνεται ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει να παίζει με εξτρέμ, να το παίξει απλά. Θέλει να παίζει περισσότερο ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή, εκεί να δίνει το βάρος. Η ΑΕΚ κάποια ψέματα χάνει σε ένταση και σε ταχύτητα ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Κουτέσα, αλλά κερδίζει σε ποιότητα ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, ο Μάγερ, είναι ποδοσφαιριστές που δύσκολα θα τους πάρει την μπάλα από τα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι ο Ζωάο Μάριο είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κλείνωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό πέρσι στα play-off. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Μάλιστα. Περιμένουμε πλέον το παιχνίδι του Σαββάτου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο, είναι σίγουρο αυτό. Και σήμερα εξαιρετική ατμόσφαιρα, Δεσιτάλ Κερκίδας, από όλες τις περιοχές, από την Καπάβαλα, αλλά και από την Ξάνθη, το Δημότικο, την Κομωτινή, Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, έντονο και το μαύρο στοιχείο.
0: Να μακάρι να μην έχει και τίποτα ο
1: Από την Καπάβαλα, αλλά και από την Ξάνθη, το Δημότικο, την Κομωτινή, Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, έντονο και το μαύρο στοιχείο.
0: Να μακάρι να μην έχει και τίποτα ο Αλεξίου.

0: ημέρα. Θα δούμε τώρα πότε κλείνει και η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο, γιατί δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν το έχω πρόκειρο. Να μπορέσει να τον δώσει. Δεν ξεχνάμε ότι οι μεταγραφές για την Ευρωπαϊκή Λίστα ολοκληρώνονται τα ξημερώματα, ένα λεπτό πριν μία. Η ΑΕΚ έχει κλείσει τις μεταγραφές όσον αφορά την Ευρώπη. Μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη όμως, κανείς δεν μπορεί να θα υπάρξει κάποια προσθήκη, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και όταν εννοώ Ελλάδα, εννοώ για να βοηθήσει σε πρωτάθλημα και κύπελο κάποιους ποδοσφαιριστές.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σάγη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Μάριος Μαντσάκος, το σχόλιο του για το μάτς της ΑΕΚ, καλά. Και το ρεπορτάζ γενικότερα της ομάδας της Ένωσης.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, και από την ΑΕΚ πάμε στον Ολυμπιακό. Στις 8 είναι το μάτς του Ολυμπιακού. Έχουμε και ενδεκάδα απέναντι στην ΑΕΛ. Ο Κώστας Σαμοθράκης είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα φίλε, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, 11 εντελώς διαφορετικοί παίκτες από αυτούς που είδαμε το περασμένο Σάββατο στην Τρίπολη. Αναμενόμενο ήταν. Αυτούς που παραδέσει ο Μεντιλίμπαρ για το πρώτο παιχνίδι κυπέλου με τη Λάρισα απόψε. Στη Λάρισα είναι το μάτι, θα αρχίσει περίπου σε 50 λεπτά, 47 λεπτά. Ο Πόποβιτς είναι κατά τον κολπός. Κουτσογούλας δεξιά, Μπρούνο αριστερά. Ισμαϊλόβιτς και Κάρμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Φίλης ο Πιτσιρικάς, ο οποίος τα είχε πάει πολύ καλά στην προετοιμασία, άφησε καλές εντυπώσεις. Και ο Φρόιλερ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Μάρτινς, ο Ζέλσον Μάρτινς, για τον οποίο θα τα πούμε σε λίγο, και ο Φορτούνης στα άκρα. Σέντερφορ ο Γκονζάλης και πίσω από τον Μεξικανό ο Σα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η δεκάδα του.
0: Οι πιτσιρικάδες είναι ο Κουτσογούλας και ο Φίλης, έτσι.
2: Και ο Φίλης, ναι, ακριβώς. Αυτοί οι δύο είναι. Από εκεί και πέρα είμαστε σε έξαρση με τα γραφικά. Είναι η τελευταία μέρα, γιατί μέχρι τα μεσάνυχτα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε με τη Λίμπερ θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι 17 ξένοι, γιατί κυρίως εκεί είναι το επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, και οι 8 Έλληνες. Να δούμε ποιοι θα μείνουν εκτός, γιατί τουλάχιστον 5 άτομα θα πρέπει να κόψει από τους ξένους με τη Λίμπερ. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για κάποιους. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Να περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί που θα μάθουμε ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα παρτίζουν την 25η για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και έβαλε και άλλο ένα μπελά στο κεφάλι του Ολυμπιακού σε εισαγωγικά.
2: Ποιον?
0: Τον Νους.
2: Κάτσε να τελειώσει πρώτα.
0: Είναι τελειωμένο, άκου που σου λέω.
2: Άμα έχεις εσύ άκρες με τον Όφη, okay.
0: Από τον Όφη βγαίνει, φίλε, από τον Όφη βγαίνει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του Νους στον Ολυμπιακό και θα πάει άμεσα, θα έρθει στην Αθήνα, λέει Όφη, για τα ιατρικά. Αυτά.
2: Μάλιστα, θα το δούμε. Και αυτό και για τον Αποστολάκη που γίνεται συζήτηση. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Όπως και θα δούμε και την εξέλιξη στο θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς, που παίζει πάντως σήμερα. Έτσι, κατά τη Λάρισα. Γιατί η Κράσνοντερ ανέβασε την προσφορά, πήγε στα 6 εκατομμύρια, έδινε 4 πριν 2 μήνες, γι' αυτό και δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, επέστρεψε και δίνει 6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στον παίκτη.
0: Οπότε φαίνεται ότι μπορεί να φύγει και ο Ζέλσον.
2: Ναι, φαίνεται ότι περισσότερο με την Λίμπαρ δεν θέλει να φύγει ο Ζέλσον, δεν ήθελε να φύγει, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος επιθυμεί να πάει στην Γκράζονταρ, γιατί προφανώς το συμβόλαιο του είναι πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Έτσι, σχεδόν τα διπλάσια λεφτά είναι. Οπότε νομίζω ότι

0: Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ζέλσον Μαρτίνς και βέβαια με τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μπέιλι. Μεγάλη μεταγραφή και αυτή. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από την Άστον Βίλα. Μεταγραφή είναι, δεν είναι ούτε δανεισμός ούτε τίποτα, μεταγραφή είναι.
1: Δανεισμός ήταν στη Ρώμα, έτσι, την προηγούμενη σεζόν, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Να πω ότι ο Ολυμπιακός πριν δύο μέρες πήγε να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από αυτές που λέμε βόμβα, αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω στον παίκτη. Ο λόγος για τον Ζούνιορ Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν, αριστεροπόδαρος, ο Γεωργιανός, σπουδαίος παίκτης, με πολύ καλά στατιστικά, γκολ, ασίστ κτλ. Αλλά η απάντηση στον άνθρωπο του Ολυμπιακού ήταν ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Είχε γίνει και μια συζήτηση πριν και κάνα μήνα. Γενικά ήταν από τους πρώτους στη λίστα του με τη Λίμπαρ, αλλά ο Γεωργιανός δεν έδειξε τη διάθεση, οπότε τον Ολυμπιακό δεν παρακαλάνε κανένα. Και έτσι το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή, είχε αρνητική στάση ο ίδιος. Η Σεντετιέν τον έδινε, γιατί ο Ολυμπιακός έδινε 17 εκατομμύρια για τον Νταβιντασβίλη. Μεγάλο ποσό για μια ομάδα β' εθνική στην.
2: Έχει δοθεί εκκίνηση τη έκτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Προσπαθεί πριν σε Δέσποινα από του εσωτερικού διαδρόμου και θα οδηγήσει τον ομίλο μπροστά από τη Μάικα Ζάικα. Η Άννα είναι σε καλή θέση. Η Λιμιώτη επίση και από τον πιο εξωτερικό διαδρόμο είναι τη Βέρεια. Ακόμα πιο πίσω είναι το Παναού. Είναι και στην εσωτερική ο Ντιβάινο. Έμεινε λίγο πίσω η Top Varum, περίπου στο μέσο του ομίλου, στο 800. Πριν σε Δέσποινα στην πρωτοπορία, η Μάικα Ζάικα είναι στο ένα μήκος, η Άννα είναι πάρα πολύ κοντά. Συνέχεια είναι η Top Varum από εσωτερικό διάδρομο που βελτιώνει τη θέση της. Από πιο εξωτερικό διάδρομο είναι και η Τιβέρια με την Άννα να περνά δεύτερη τώρα και να ελέγχει το ρυθμό από την Πριν σε Δέσποινα. Στη συνέχεια είναι η Top Varum που περνά στην τρίτη θέση και ακόμα πιο πίσω η Λιμιώτησα. Έμεινε πιο πίσω η Τιβέρια με Άννα. Στην πρωτοπορία επιμένει η Πριν σε Δέσποινα και βρίσκεται στο μισό μήκος η Top Varum. Είναι στην τρίτη θέση και αρκετά πιο πίσω στην τέταρτη είναι η Λιμιώτησα με την Άννα να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται τη Top Varum, η οποία θέλει να πιέσει την Άννα στα τελευταία μέτρα. Άννα και Top Varum στην τελική αναμέτρηση. Η Άννα έχει τις δυνάμεις, είναι δύο μικροί μπροστά. Η Άννα θα κερδίσει άνετα την υποδρομία Top Varum, Princess Δέσποινα και Athenian Princess.
0: Μια πολύ μεγάλη προσήκη, ανεβάζει επίπεδο
1: σίγουρα,
0: τον Ολυμπιακό σε μεγάλο βαθμό.
1: Αποχαιρέτησε και τον Μουζακίτη Ολυμπιακός που θα συνεχίσει την καριέρα του.
0: Μεγάλο deal. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Χρήστος, παρότι ξεκίνησε καλά πρόπερση, η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Είχε ένα γκολ μόνο. Μόνο μια-δυο καλές εμφανίσεις στο Champions League και από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα. Και το Ολυμπιακός τον πούλησε στη Χαλ για 15 εκατομμύρια με το 50%.
1: Α, έχει κρατήσει 50% τα δικαιώματά του.
0: Ναι.
1: Ωραίο, καλό deal τότε, φίλε.
0: Ναι, γι' αυτό τώρα σου το λέω. 15 εκατομμύρια για το Μουζακίδη και το 50% νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο deal από αυτά που ξέρει να κάνει ο Ολυμπιακός. Οπότε,
1: πρόσεξε,
0: καλά έκανε εδώ που τα λέμε, γιατί με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στον άξονα, στο χαστάχαπ, δεν θα έπαιζε ο Μουζακίτης. Οπότε θα έχανε ακόμα περισσότερο από την αξία του.
1: Ναι, ξέρεις τι σκέφτηκα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ωραία deal με την Αγγλία. Τι εννοώ, Μπάμπης Κοστούλας, σχεδόν 40
0: εκατομμύρια. Το έχω γράψει στο site από το πρωί.
1: Μπράβο.
0: Καταρχάς, ξέχασες τον πρώτο από όλους. Και οι τέσσερις είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς.
0: Ο Τσιμίκας, ο Κοστούλας, ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης.
1: Ο Μουζακίδης, βέβαια.
0: Τέσσερα παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στην Premier League. Νομίζω αυτό μπορεί να μιλάμε και για επίτευγμα. Έχουν πάει και άλλοι παίκτες.
1: Πήγε και ο Κοστίνη, ας πούμε, με 13 εκατομμύρια, δεν είναι από τις ακαδημίες, αλλά θέλω να πω, έχει κάνει deal τέτοια.
0: Ναι,
1: καλά,
0: έχουν πάει τα τελευταία χρόνια πολλοί παίκτες. Ξεκινώντας από Μιραλάς, Μήτρογλου, Ποντένσε, Μιλιβόγεβιτς και τα λοιπά. Έτσι, έχουν πάει πολλοί παίκτες από τον Ολυμπιακό στην Premier League. Αλλά το ότι έχουν καταλήξει τέσσερα παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, νομίζω ότι μιλάμε για κάτι πολύ ξεχωριστό, κάτι πολύ διαφορετικό. Δείχνει ότι πόσο δουλεύει ο Ολυμπιακός στις ακαδημίες και πόσο ξέρει να πουλάει. Και όλα έτσι, γιατί όλα τα δίλη ήταν μεγάλα. Ειδικά του Κοστούλα, ας πούμε, που είχε φτάσει περίπου 35-37 εκατομμύρια, ήταν κάτι πολύ μπροστά, αν θέλεις.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Αυτά, φίλε, περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι με τη Λάρισα, το κύπελο, να δούμε όλα αυτά τα νέα πρόσωπα που θα αγωνιστούν και βέβαια πάντα θα είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων για τα μεταγραφικά μέχρι απόψε, γιατί μην ξεχνάμε, Σάκη, ότι μέχρι απόψε είναι ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να παραδώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Και πιο, με πιο επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στους ξένους που θα αναγκαστεί να κόψει ο Μεντιλίμπαρ και θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Αλλά αυτός είναι ο προπονητής, αυτός πληρώνεται και αυτός αποφασίσει.
1: Να σου δώσω και δύο πληροφορίες για τον νους ακόμη.
0: Yeah, ναι.
1: Ότι,
0: στο, ότι στο, παίρνει τις κόκκινες κάρτες η μία μετά την άλλη.
1: Αλλά αυτό το ξέρεις και δεν χρειάζεται το πω εγώ. Ότι υπάρχουν συζητήσεις για το να κρατήσει ποσοστό μεταπόληση ο Όφη και να κρατήσει επίσης ο Όφη ένα χρόνο ακόμη δανεικό τον Αθανασίου αφού συμφωνείς και ο παίκτης. Δηλαδή εκεί βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, okay. Πάντως τις κόκκινες τις παίρνει εύκολα. Όπως το πες. Πολύ
0: ωραία. Ό,τι κόκκινες και κίτρινες είναι στους αριθμούς του σε, πρώτη, σε προτεραιότητα.
1: Ναι. Ναι, αυτό με το διορθώσει είναι καλός παίκτης γενικά.
0: Αν έρθει στον Ολυμπιακό τελικά και μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί καλός παίκτης είναι σίγουρο. Αλλά είναι ένα μειονέκτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να τα κοιτάξει.
1: Όταν πέσουν γιατί οι υπογραφές, τότε θα λέμε για μεταγραφή, έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω να περιμένουμε.
1: Έτσι, αύριο, εισαύριο είναι τα σπουδαία.
0: Έγινε Σακή μου, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Μιλήσαμε για τα του Ολυμπιακού, τα μεταγραφικά και φυσικά και για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Το μάτς με την ΑΕΛ είναι σε 40 λεπτά περίπου από τώρα που θα τα παρακολουθήσετε εδώ σε ζωντανή μετάδοση από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου, του Τζόρτζη.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ ο φίλος μου ο Παντελής μου κάνει πλάκα. Τώρα μου λέει έχεις και αποκλειστικά για τον Ολυμπιακό. Ό,τι θες καλέ μου φίλο Παντελή, τα πάντα όλα. Έγκυρα και έγκαιρα λοιπόν, πάντα εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Αρκεί εσείς να είστε συντονισμένοι. 24 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7. Ξαναλέω, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται ο Ουναΐ, σύμφωνα με τους Ισπανούς που τον στέλνουν οριστικά πλέον στο Παναθηναϊκό και με λεπτομέρειες για το deal με την Τζιρόνα, μέχρι και ο Νίλ Σολά είναι ένας ρεπόρτερ που μέχρι και χθες το βράδυ αυτός έκανε λόγο ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Επανέρχεται πριν από λίγο και με λεπτομέρειες και λέει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Τζιρόνα και τον Παναθηναϊκό για τη μετακίνηση του Ναΐ στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι οι αριθμοί της συμφωνίας φτάνουν στα 14 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους συν 20% ποσοστό μεταπόλησης που εξασφάλισε η Τζιρόνα. Ο Σολά μάλιστα τόνισε πως ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής δεν προπονήθηκε ούτε την Τρίτη αλλά ούτε και σήμερα.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104.
5: Από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η ώρα είναι 7:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα και απόψε. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8 με Γιώργο Ιωάννου στην περιγραφή του μάτς. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο Χρήστο Παπανικολάου, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα να πω στην Ελένη, στη Μαρία και στην Χριστίνα στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Λάζαρο του Ζωγράφου, στο φίλο τον Νίκο στην όμορφη και αγαπημένη Ναύπακτο, στη Μαρία και τον Βασίλη στην ωραία πόλη της Λιβαδιάς, εκεί μας ακούτε μέσα από, από το Ράδιο Ένωση 97,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μάριο στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στην Ελένη από το Επιτάλιο και στον ομό Ηλίας, στο φίλο μου το Λάκη τον 811, το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο, όπως υπογράφει ο ίδιος.

0: Και ήρθε τώρα η ώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, σε καλωσορίζω, Χρήστο, εδώ στο σταθμό μας. Γεια σου και καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Θα πω καλά, αν και θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα. Οι εξελίξεις στο Παναθηναϊκό τρέχουν και τρέχουμε και εμείς μαζί τους να τις προλάβουμε.
0: Και θα είσαι και λίγο άϊπνος από χθες το βράδυ,
2: Και όχι μόνο από χθες, γενικά έχει τράβηξει πολύ αυτή η ιστορία το Αδεντινάι.
0: Ακριβώς, να τα πάρουμε από την αρχή.
2: Να το πάρουμε από όπου θέλεις.
0: Να ξεκινήσουμε δηλαδή με τον Ουναΐ. Πάντως βγήκανε νωρίτερα κάποια δημοσιεύματα σχεδόν από όλη την Ισπανία, θα έλεγα, που μέχρι και κάποιοι δημοσιογράφοι που ήταν εντελώς αντίθετοι ότι θα γίνει αυτό το deal, λένε πλέον, όπως ο Νίλ Σολά, αν δεν κάνω λάθος, που λένε πλέον ότι έχει οριστικοποιηθεί, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στη Τζιρόνα και τον Παναθηναϊκό για να έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα. Μάλιστα βγάζουν και ποσά, 14, 16 συν bonus, 20% μεταπόληση. Θα μας τα πεις εσύ, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου ρεπορτάζ.
2: Ναι, κοίταξε να δεις Σάκη και στους φίλους ακροατές, τα δεδομένα είναι ως εξής. Αρχικά η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Ισπανία έρχεται από την El Chiringuito TV και τον δημοσιογράφο τον Μάρκος Μπενίτο, ο οποίος ήταν εκείνος που έβγαλε από την Ισπανία ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δίνει στην Τζιρόνα 16 εκατομμύρια ευρώ συν bonus, τα οποία, όπως εικάζω εγώ, πολύ πιθανόν να φτάνουν από τα 18 ακόμα και τα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ζητούσε η ισπανική ομάδα έτσι ώστε να παραχωρήσουν να ζητούν ΑΗ. Θυμίζω και λέω στον κόσμο που δεν το γνώριζε πριν ότι η πρώτη απόπειρα του Παναθηναϊκού να κλείσει τον παίκτη ήταν στα 14 εκατομμύρια ευρώ συν bonus, που με αυτά έφτανε σχεδόν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε εδώ τι έχουμε, η δεύτερη και τελική πρόταση του Παναθηναϊκού είναι ένα all-in το οποίο ξεκινάει από τα χρήματα τα οποία θα έφτανε μαζί με τα bonus, δηλαδή από τα 16 που θα έφτανε τα bonus η πρώτη πρόταση, από εκεί ξεκινάει, συν τα bonus τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα, αλλά εικάζω ότι θα είναι από τα 18, μπορεί και παραπάνω, για να πείσει τον Ουναΐ να έρθει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Επίσης, να σου πω ότι έχει βγει και άλλο ένα δημοσίευμα από την Αραβία, το οποίο μας φέρνει ακόμα πιο κοντά, φέρνει μάλλον ακόμα πιο κοντά τον παίκτη στην Ευρώπη, θα έλεγα, διότι υπάρχει μια πρόταση της ΝΕΟΜ, της ομάδας της Σαουδική Αραβία, για τους φίλους που μπορεί να γνωρίζουν, είναι εκείνη που πήγε και ο Μασούρας του Ολυμπιακού, όπου έκανε πρόταση στην Τζιρόνα. Η Τζιρόνα τη δέχτηκε, διότι οι Άραβες δεν έχουν οικονομικά προβλήματα.
0: Καλά, ναι. Και δεν μπορείς να τους κοντράρεις, Χρήστο.
2: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, Σάκη. Οπότε έφτασαν τα οικονομικά, θέλω πολύ εύκολα, όμως εκεί. Να πούμε ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει θέσει βετό, έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αραβία, οπότε ξεκαθαρίζει η κατάσταση και για την Al Ittihad που είχε προηγηθεί πριν από την ΝΕΟΜ και ξεκαθαρίζει και η στάση του παίκτη, η οποία είναι δεδομένη ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Και εδώ που φτάσαμε, 2 Σεπτεμβρίου, Σάκη και φίλοι, πραγματικά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Αζετίνου Ναΐ να μην είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από σήμερα το βράδυ και να μην δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι, γιατί τρέχει να προλάβει ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον παίκτη στην λίστα. Έτσι, νομίζω, είναι μέχρι 23:59 στην ουσία, έτσι, η διορία.
2: Είναι μέχρι τις 23:59 ώρα κεντρικής Ευρώπης, είναι μέχρι τη μία εδώ, δική μας ώρα Ελλάδας.
0: Μία ώρα Ελλάδας, ναι.
2: Είναι μία ώρα Ελλάδας. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, αλλά ξαναλέω, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα πλέον. Εδώ που φτάσαμε, έτσι όπως φτάσαμε σίως μέχρι εδώ, πολύ δύσκολα η Τζιρόνα δεν θα δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή πλέον ο Παναθηναϊκός έχει συμπαίκτη του και τον παίκτη, όπου σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που προσπάθησε να τον κάνει δικό του, πλέον και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι τα όρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Έχει καταλάβει το γεγονός ότι εάν δεν δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, γιατί τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν κλείσει τις
2: ευρωπαϊκές. Ακριβώς. Αυτό περίμενε ο Ναΐ, δυστυχώς δεν ήρθε για εκείνον, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό θα πω εγώ. Περίμενε έτσι μια πρόταση από το Big Five, η οποία πρόταση δεν ήρθε ποτέ, που να ικανοποιεί και την Τζιρόνα και τον ίδιο τον παίκτη, τόσο σε κομμάτι απολαβών όσο και στο κομμάτι του ρόλου που θα έχει στην εκάστοτε ομάδα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πλέον δείχνει να είναι το απόλυτο φαβορί. Ενώ μάθαμε και το Plan B, να σου πω, ακούστηκε και το όνομα για τον Αλγερινό μέσω της Union Saint-Siluaz, τον Αντέμ Ζοργκάν. Σαν και αυτός είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Γι' αυτόν λοιπόν ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε το όνομα ότι είναι η περίπτωση, το Plan B, σε περίπτωση δηλαδή που για κάποιο λόγο η περίπτωση του ΝΑΗ δεν προχωρούσε, θα ήταν ο παίκτης δηλαδή που θα απασχολούσε άμεσα το τριφύλι μέχρι το βράδυ να τον κλείσει, έτσι ώστε να τον δηλώσει και στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Οπότε όμως, αυτόματα απάντησες και σε αρκετές ερωτήσεις φίλων που ρωτάνε, πες ότι γίνει κάτι στραβώς, γιατί η μεταγραφή γίνεται ολοκληρωθεί μόλις πέσουν υπογραφές. Αν έχει Plan B ο Παναθηναϊκός, οπότε απάντησες και σε αυτή την ερώτηση.
2: Βεβαίως έχει Plan B, το οποίο είναι έτοιμος να τον ενεργοποιήσει, εάν και εφόσον ο Ουναΐ δεν έρθει. Αλλά ξαναλέω, με τα τωρινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο η μεταγραφή του Ουναΐ να μην ολοκληρωθεί για τον Παναθηναϊκό.
0: Και από ό,τι μαθαίνω, με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, έτσι. Και μάλλον θα είναι το πιο, θα είναι το πιο ακριβό στην ομάδα.
2: Ναι, εδώ μιλάμε τώρα, Σάκη, για ότι, να το πάμε λίγο πιο ανοιχτά το θέμα. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση πριν λίγα 24 ώρες στον Πουέρτα. Τον έφερε στην Ελλάδα με 16 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, ώρες μετά, πάει να σπάσει πολύ γρήγορα το ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Σωστό,
2: με
0: σωστό.
2: Νέο ρεκόρ, αυτό του αζητούν να και θα φέρει τον πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη που έχει έρθει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την πιο ακριβή μεταγραφή και με το καλύτερο συμβόλαιο, έτσι, γιατί μιλάμε πλέον για ένα συμβόλαιο για τα ελληνικά δεδομένα μυθικό.
0: Ηγεμονικό θα έλεγα.
2: Το θέμα είναι, Σάκη, να το βγάλει και στο γήπεδο, εντάξει, να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός ναι, δίνει πολλά χρήματα, αλλά δεν τα δίνει για έναν παίκτη τον οποίο δεν τον γνωρίζει. Ο Αζεντίνου Ναΐ έχει δείξει τα διαψευτήριά του στην Ελλάδα, στην προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Το έδειξε και πολύ πρόσφατα τι μπορεί να κάνει και με την Χιρόνα, με την οποία ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, καθώς ήταν τελευταία στη βαθμολογία, ενώ ο ίδιος μεσουρανούσε με πολύ καλά παιχνίδια, αλλά και στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο εκεί τον είδαμε ξανά και θυμηθήκαμε για ποιο λόγο μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ τα τελευταία 3 χρόνια και για ποιο λόγο το παλεύουμε και όλοι εμείς οι ρεπόρτερ και ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του.
0: Μάλιστα. Πάντως φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα έχει πάρει φωτιά το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ, ο Στέφανος Κοτσόλης, τα τηλέφωνα και παλεύουν όλοι να ολοκληρώσουν αυτό, γιατί είναι ιστορικό deal, εκεί που θα φτάσει δηλαδή οικονομικά το deal αυτό. Σίγουρα κάνει άλλη μια υπέρβαση, θα έλεγα, αν όντως ολοκληρωθεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι?
2: Υπέρβαση. Ναι, νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Υπέρβαση. Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, οι οποίες θα έλεγε κανείς είναι δηλώσεις. Βέβαια, όλο αυτό μένει να το δούμε να βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει κάποια προβλήματα στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά με τη δουλειά και ενώ σιγά σιγά τα πολύ μεγάλα πρέπει φεύγουν πάνω από το κεφάλι του τριφυλιού. Θέλω να πω, οι προκρίσεις ήρθαν, η League Face ήρθε, μπήκε με το δεξί στο
0: ελληνικό. Ναι, και νομίζω ότι αγόρασε σε εισαγωγικά λέξη ηρεμία ο Παναθηναϊκός, αφού κατάφερε το στόχο που είχε τον πρώτο δηλαδή για φέτος να μπει στην Ευρώπη. Αγόρασε ηρεμία, ώστε να μπορέσει να δέσει την ομάδα ο Νίστρουπ. Καινούριος προπονητής και περισσότεροι, καινούργια ομάδα είναι πλέον.
2: Εντελώς νέα ομάδα. Και πράγματι είναι αυτό που λέμε, ότι ο Νίστρουπ πλέον έχει καταφέρει, όχι με εντυπωσιακό ποδόσφαιρο θα πω εγώ, όμως έχει καταφέρει να κάνει τη δουλειά. Τώρα αυτό που μένει είναι να μπουν τα τελευταία κομμάτια του παζλ, του μεταγραφικού παζλ, να τα ενώσει ο Δανός, να δει το υλικό του, να δει τι έχει και τι μπορεί να κάνει από εδώ και έπειτα, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός, εκτός από αποτελεσματικός, να γίνει και πιο ωραίος, ρε παιδί μου, στο μάτι για τους φιλάθλους του, όπου εντάξει, τον τελευταίο καιρό δεν έχουν δει και το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Όμως επειδή είμαστε σε περίοδο μεταγραφών και ακόμα η ομάδα κτίζεται και, όπως είπες πολύ σωστά, Σάκη μου, είναι μια εντελώς νέα ομάδα, όλο αυτό για να στηθεί χρειάζεται χρόνο και ο χρόνος θα έρθει μόνο μέσα από νίκες αλλά και μέσα από τέτοιου είδους μεταγραφές σαν αυτή του Αζεντίνου Ναΐ, που θα φέρει πολύ πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και στους φιλάθλους που 3 χρόνια τώρα φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του και περιμένουν πότε θα γίνει αυτή η μεγάλη επιστροφή. Φαίνεται
0: αγαπημένος όπως εξέδρας, έτσι και εμένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός, πάρα πολύ καλός παίκτης, να πω την αλήθεια. Κυριακή κοντή γιορτή, ό,τι να γίνει θα γίνει σε επόμενες ώρες. Να πάμε και στα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι για τον Ουναΐ.
2: Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ξαναλέω, 16 εκατομμύρια η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού συμπόνου στην Τζιρόνα. Αναμένουμε απάντηση. Και ξαναλέω ότι προσωπική μου άποψη, πολύ δύσκολα δεν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία πλέον αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.
0: Δύο πραγματάκια, μάλλον τρία. Το πρώτο, βλέπεις να έρχεται ή τώρα ή μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου κάποιος κεντρικός αμυντικός. Αν ξέρεις κάτι για το Ζαρουρί που υπήρχε μια πληροφορία ότι ενδιαφέρεται κάποια ομάδα από το MLS. Mm-hmm. Άστο, το τρίτο να σου πω μετά να μην σε μπερδέψω.
2: Λοιπόν, για να ξεκινήσω από το Ζαρουρί, πράγματι το έχουμε γράψει και όλα στα site από το πρωί. Υπάρχει μια ομάδα από την Αμερική που ενδιαφέρεται, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό. Οπότε δεν μπορώ να σε κάνω σοφότερο εκεί. Υπήρξε πριν και ένα ενδιαφέρον από την Γαλλία και την ΟΣΕΡ, το οποίο δεν επροκύμησε, δεν προχώρησε αυτό. Αλλά επειδή εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με ευρωπαϊκή λίστα κτλ., ο Παναθηναϊκός μπορεί και τις επόμενες μέρες, σε μια πολύ μικρή διορία που έχει μετά την ευρωπαϊκή λίστα σήμερα, να προχωρήσει την περίπτωση του Ζαρουρί, αν κινηθούν δηλαδή από τη μεριά της Αμερικής έτσι δυναμικά. Τώρα για το στόπερ Σάκη, ο Γκασαμά ήταν μια περίπτωση αριστεροπόδαρο στόπερ,
0: ναι,
2: που είχε γραφτεί τα τελευταία 24 ώρα και θα μπορούσε να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένα παίκτη που παίζει και αριστερό μπακ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα ήθελε ένα παίκτη που να μπορεί να καλύψει το κενό του Κρίστιανσεν που υπάρχει τώρα, που δεν είναι ακόμα έτοιμος να βοηθήσει το σύνολο του Παναθηναϊκού. Αλλά θεωρώ ότι να μην εκπλαγεί ο φίλαθλος Κούσμης του Παναθηναϊκού, εάν το στόπερ που θα έρθει, εάν έρθει, που όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα κλείσει και έναν στόπερ, δεν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή να γίνει η μεταγραφή αυτή, να
0: για το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Σήμερα, να γίνει για το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά με την πρώτη ευκαιρία που θα έχει ο Παναθηναϊκός να κάνει κάποια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, να γίνει τότε. Πάντως για τώρα η μοναδική μεταγραφή η οποία θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει άμεσα για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα είναι αυτή του Αζιντζούν
0: Ουνάη. Υπάρχει περίπτωση να μην πάρει καν εξτρέμ ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που φύγει ο Ουνάη, γιατί εκεί μπορεί να παίξουν αρκετοί παίκτες σε αυτή τη θέση που έχει, δηλαδή και ο Ταμπόρδα και ο Καλά και ο Λιβάη μπορεί να παίξει. Καλά θα επιστρέψει μετά τις γιορτές ο Παντελίδης. Ο Γιάνκουσης μπορεί να παίξει. Βλέπεις να μην κινηθεί για εξτρέμ?
2: Κοίταξε, βάσει του ρεπορτάζ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω σαν είναι ότι ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη στιγμή δεν θα κινηθεί για εξτρέμ. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίστρουπ, σε αυτό που έχει στο μυαλό του να παίξει, τη θέση των εξτρέμ, μπορεί να την καλύψει εσωτερικά, γιατί δεν έχουμε και καταλάβει ακριβώς και το σύστημα που θέλει να παίξει. Γιατί εννοώ, για παράδειγμα, στο μυαλό του Νίστρουπ, αν πούμε ότι σε ένα υποτιθέμενο σενάριο που δεν παίζει σε 4-4-2 με Λιβάη και Τετέι στην κορυφή, θα μπορούσε αυτό να διαμορφωθεί σε ένα 4-3-3 με τον Λιβάη και τον Τετέι σαν εξτρέμ. Και στην κορυφή θα πω εγώ τις επίθεσεις των 4. Άρα σε ένα τέτοιο σενάριο, εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μένει γυμνός, να το πω έτσι, στα εξτρέμ, διότι
0: έχει λύσεις, αυτό λες.
2: Έχει λύσεις. Έχει ναι. Ταμπόρδα, έχει Αντίνο, έχει τον Ρουάνο, τον Μπελίστρι.
0: Ναι, οπότε, σωστά, δεν το είπα πριν, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Έχει λύσεις εκεί. Δηλαδή και να φύγει τη δεδομένη στιγμή ο Ζαρουρί, στο μυαλό του προπονητή αυτό που προκύπτει ρεπορταζιακά είναι ότι δεν δημιουργείται κάποιο κενό. Ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να πορευτεί με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Γιατί υπολογίζει και στην επιστροφή του 4% ετοιμότητα που μπορεί να πάρει.
0: Σαν μεταγραφή είναι ο 4 πάντως για μένα φέτος.
2: Είναι μεταγραφή, σαν και έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Αφού πέρυσι δεν. Πόσα, πολύ λίγα λεπτά συμμετοχή είχε, γκολ επέτυχε, ασίστ έδωσε, αλλά δύο τραυματισμοί το πήγαν πολύ πίσω. Γι' αυτό το λέω.
2: Και το φοβερό με τον 4 είναι σαν και ότι πραγματικά αυτό το παιδί όποτε παίζει με αγωνιστικό χώρο σκοράρει. Από πέρσι το ελάχιστο που έπαιξε το συνεχίζει φέτος.
0: Δύο προκρίσεις έχει δώσει και στη Βουλγαρία, γκολ με το Λεβαδιακό που κλειδώνει τη νίκη. Γενικά είναι πολύ χρήσιμος, παρόλο που μπαίνει ως αλλαγή, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Και για να το κάνουμε και γέφυρα με το προηγούμενο θέμα, αν λοιπόν ο Ντέσσερ φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο και είναι 100% έτοιμος για να παίρνει χρόνο συμμετοχή,
0: σιγά-σιγά θα φτάσει, βέβαια.
2: Άρα λοιπόν εκεί μιλάμε ότι ο Ντέσσερ θα παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Άρα ένας εκ των Τετέι Λιβάη θα πρέπει να μείνει εκτός. Πολύ δύσκολη εξίσωση αυτή. Άρα λοιπόν ίσως εκεί ο Νίστρουμ υπολογίζει αυτούς τους δύο παίκτες για τα εξτρέμ. Ο Λιβάη έτσι καλλιώς είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
2: Άσχετα που ο Αλμέιδα την ΑΕΚ τον έκανε.
0: Ναι, και ο Ανδρέας μπορεί να παίξει, γιατί έχει παίξει στην Κηφισιά.
2: Ακριβώς. Στην Κηφισιά παίζει πολλές φορές. Ξεκινάει για τα αριστερά.
0: Ναι,
2: και,
0: ναι. Και συγκλίνει προς τα μέσα συνήθως.
2: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι θα το πάει ο.
0: Και ήθελα
2: ο
0: να σε πάω στην τρίτη ερώτηση, η οποία ποια είναι. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου. Εμείς δεν είμαστε προπονητές ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εκεί που πονάει ακόμα και ο Ουναή να έρθει, πονάει στη θέση 6 με ένα σκληροτράχυρο, θα έλεγα, παίκτη. που αυτή τη στιγμή δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Βέβαια, θα μου πεις ο Νίστρουπ έχει κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό του να παίξει. Ίσως να παίξει όπως και ο Νίκολης πέρυσι, χωρίς εξάρι, χωρίς αμυντικό χαφ δηλαδή. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό.
2: Κοίταξε, σαν και αν με ρωτούσες μία εβδομάδα πριν, θα σου έλεγα ότι πράγματι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που θέλει να λειτουργήσει ο προπονητής και γιατί δεν επιμένει ο Παναθηναϊκός να αγοράσει ένα εξάρι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Περνώντας ημέρες και βλέποντας τον Γκάνγκουα σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση, όπως και τον Λούζα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο προπονητής θέλει να πάει σε ένα μοντέλο διαφορετικό, χωρίς το παραδοσιακό εξάρι που λέμε παλιά σκοπής, να το πούμε, το τρεχαντήρι, τον κόφτη, ναι, που
0: το,
2: δεν ξέρει
0: το σκύλο σε εισαγωγικά στο κέντρο.
2: Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι πλέον από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο προπονητής δεν θέλει να έχει στην εξουσία ένα τέτοιο είδους παίκτη. Έχει τον Καμαρά στο 6 που είναι πολύ πιο soft από αυτό που περιέγραψες.
0: Ακριβώς.
2: Είναι δεδομένο αυτό, όπως και ο Τσιριβεγιά, που και αυτός είναι εξάρι, αλλά πολύ πιο soft. Καμία σχέση με αυτό που περιγράψαμε πριν. Οπότε καλά κάνει ο κόσμος που αναρωτιέται, αλλά πλέον είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ μάλλον, πάει σε ένα τελείως διαφορετικό πλάνο, που δεν θέλει έναν παίκτη με τέτοια χαρακτηριστικά στην εντεκάδα του. Όπως το έκανε η ΑΕΚ πέρσι με αρκετά μεγάλη επιτυχία, πήρε και το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του ο Δανός και με μια επιθετική ομάδα που θα βάζει περισσότερα γκολ από αυτά που θα δέχεται. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, γιατί δεν πάει να φτιάξει μια ομάδα με την προοπτική να κλείνεται πίσω και να κρατάει χαμηλά το σκορ. Εδώ βλέπουμε από το μικρό δείγμα που έχουμε ως τώρα ότι πάει να χτίσει μια πολύ επιθετική ομάδα, Σάκη, που να σκοράρει αρκετά και αν δέχεται και κάποια γκολ, στο τέλος να κερδίζει.
0: Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά, έτσι πριν σε αφήσω. Έχει μάτσο ο Παναθηναϊκός αύριο. Φαντάζομαι με αρκετές αλλαγές.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με την νίκη Βόλου αύριο πιστεύω θα γίνει κάποιο rotation. Όχι εκτεταμένο, διότι εντάξει, σίγουρα θέλει να κρατήσει και μια ομοιογένεια ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα στο πώς θα πορευτεί, δεν ξέρω, στο κύπελλο υπενθυμίζω υπάρχει και ο νόμος για τους δύο νεαρούς. Οπότε δίνω πολλές πιθανότητες σε Κοντούρη και Κάτρι να ξεκινήσουν ως βασικοί. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι σίγουρα θα κάνει κάποιο rotation ο Δανός, αλλά για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα στο πώς θα παραχθεί η ομάδα, νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε πιο ξεκαθαρή εικόνα. Τώρα, τη δεδομένη στιγμή, ακόμα είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο θολό το τοπίο, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Τώρα, δύο λόγια να πούμε για την ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει και ο Παναθηναϊκός να παραδώσει ό,τι και να γίνει με τον Ουναΐ, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι τέσσερις Έλληνες που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός που θα δηλωθούν, φαντάζομαι, είναι Τσάπρας, Κοντούρης, Κυριακόπουλος και Τετέι. Τα παιδιά από τις ακαδημίες είναι Κότσαρης, Κάτρης, Κυριόπουλος και ο Παντελίδης, παρόλο που δεν παίζει.
2: Ναι, είναι και από τις ακαδημίες και αυτός, να το υπενθυμίσουμε. Αν δεν πήρε από την Κηφισιά και αυτό δεν το
0: για τους πιτσιρικάδες, γείτονας τερματοφύλακας, ο Λάδας, ο Στόπερ, ο Μπινιάρης, Χαφ και είναι και πλάγιος Μπακ, ο Νεμπής. Και τώρα οι 17 θέσεις, εγώ θεωρώ ότι οι 15 από τους 17 έχουν κλειδώσει. Δηλαδή Πένια, Φαντρόκελεν, Ντεφράι, Καλάμπρια, Κρίστιασεν, Καμαρά.
3: Και έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Έχει πολύ καλή εκκίνηση της Ερκώδης Σαμίρα Κολ, η οποία θα πάει αμέσως στην πρωτοπορία να οδηγήσει μπροστά από τον Ρωμανό, ο οποίος είναι στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια προσπαθεί η Κουίν Κολογκασού να βελτιώσει τη θέση της. Με την Τσερκώδη Σαμίρα Κόλ να δίνει το ρυθμό της, είναι ήδη στα 4 μήκη μπροστά από την δεύτερη Πίντο. Στη συνέχεια είναι η Κουίν Κολογκασού, ο Ρωμανός, ακόμα πιο πίσω ο Θεόφιλος και τα υπόλοιπα άλογα. Στο χιλιάρι περίπου με Τσερκώδη Σαμίρα Κόλ στην πρωτοπορία. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πίντο στα 3 με 4 μήκη, που φτάνουμε το μισό της διαδρομής. Τσερκώδη Σαμίρα Κόλ στην πρωτοπορία. Πίντο στη δεύτερη θέση, ο Ρωμανός είναι στη συνέχεια, ακόμα πιο πίσω είναι ο απόλυτος ο Θεόφιλος. Στη συνέχεια στο 600 πάντα Τσερκώδη Σαμίρα Κόλ στην πρωτοπορία. Είναι 3 μήκη μπροστά από τον Ρωμανό. Ποιος περνά αυτό στη δεύτερη θέση, πιο πίσω προσπαθεί ο Θεόφιλος και βελτιώνει τη θέση του με τη Τσερκώδη Σαμίρα Κόλ να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στο ύψος των 400 μέτρων. Ρωμανός στη δεύτερη θέση, ο Θεόφιλος στη συνέχεια και ο Λούκινγκ Ατλάκη ακολουθεί. Τσερκώδη Σαμίρα Κόλ μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Ο Θεόφιλος βρίσκει την εσωτερική και περνά στην δεύτερη θέση τώρα και προσπαθεί να μειώσει από την πρωτοπόρο Τσερκώδη Σαμίρα Κολ. Θεόφιλος και Λούκινγκ Ατλάκη στη συνέχεια με ο Θεόφιλο να έχει τις δυνάμεις τώρα και προσπαθεί να πηδήσει η Τσερκώδη Σαμίρακο, όμως έχει έξτρα δυνάμεις η Τσερκώδη Σαμίρακο σήμερα. Κρατά τη διαφορά των τριών μηγών, θα κερδίσει καθαρά και άνετα η Τσερκώδη Σαμίρακο, Θεόφιλος, Ρωμανός και looking at lucky.
0: Ότι η αναμέτρηση με την Κηφισιά που έχει αναβληθεί θα γίνει την 5η στις 10 του Σεπτέμβρη, έτσι, την επόμενη
2: έτσι,
0: Πέμπτη.
2: Έτσι ακριβώς, ήταν αυτό που είχα ξεχάσει, με βοήθησες.
0: Πάντα σε βοηθάω, θα σε βοηθάω.
2: Έτσι,
0: στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ θα είναι το μάτς αυτό, οπότε θα κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα, γιατί θυμίζουμε ότι πέρυσι στο δεύτερο γύρο έγινε το μάτς του πρώτου γύρου με τον Όφη, έτσι.
4: Ναι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Σάγιος Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Και θα πάμε τώρα στον Γιώργο Ιωάννου για το μάτς του Ολυμπιακού. ΑΕΛ Ολυμπιακός. Θα είναι στη μετάδοση ο Τζόρτζης, ο φίλος μου, Γιώργος Ιωάννου. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός στο LFC Arena, το παιχνίδι ξεκίνησε. Η ΑΕΛ με την λευκή εμφάνιση, Ολυμπιακός με την μπλε. Να αναφέρουμε μια στα γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τη στιγμή που οι στόπερ του Ολυμπιακού αλλάζουν κάποιες φάσεις και ψάχνουμε μια βαθιά παλιά των Ζέλσον Μάρτινς. Ωστόσο ο Μελισσάς βγαίνει και μπλοκάρει. Ξεκινάει λοιπόν η ΑΕΛ το παιχνίδι με τον Μελισσά κάτω τα δοκάρια, Τελεπίδης και Ριζβάνη στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Σάκης, αριστερά ο Μπούσης, Παπαγεωργίου Τσιγκάρα στο κέντρο, Αλμπάνης, Στούπης, Νικοκυράκης λίγο πιο μπροστά, προωθημένος, μοναδικός προωθημένος, ο Νίτσος ταυτόχρονα για την ομάδα του Ολυμπιακού, ο Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια, Κάρμος Μαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας, στη στιγμή που ο Κάρμος θέλει μια βαθιά παλιά. Θα ψάξει τον Γκονζάλε, τον προθυμένο, θα αναφέρουμε την ενδεκάδα, ο Μελίσσας κοντρολάρει. Μπρούνο αριστερά, δεξιά ο Κουτσογούλας, ο Φίλης με τον Φρόιλερ. Στο κέντρο, μπροστά του Σωσά, ο Γκουστάβο Σά, ο Φορτούνης στα αριστερά, ο Μάρτινς δεξιά και ο Γκονζάλες, μοναδικός προθυμένος. Πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος λοιπόν, στην LFC Arena, η ΑΕΛ που έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις στο roster προκειμένου να βελτιώσει και να διεκδικήσει την άνοδο στην Super League μετά τον υποβιβασμό της στην περσινή σεζόν. Η ΑΕΛ που έχει τώρα την μπάλα, μία πάσα για τον Νικοκυράκη που θέλει να μπει στην περιοχή, ο Σμαϊλόβιτς κοντρολάρει την μπάλα, την κρατάει, θέλει να την διώξει με μία συστή πάσα προς τον Μπρούνο, την μπάλα κατέληξε πλάγιο για την ΑΕΛ, για τους γηπεδούχους. Όπως είπαμε, με τη λευκή εμφάνιση η ΑΕΛ, με την μπλε σκούρα ο Ολυμπιακός και ο Κάρμο, ο Μπρούνο πάει στην εκτέλεση του πλαγίου. Μπρούνο κάνει μια παλιά ψάχνοντας τον Γκονζάλες, δεν κατάφερε να τον βρει, πιέζει ο Ολυμπιακός, αρχίζει το πρέσ από τους ποδοσφαιριστές του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Μελισσάς ψάχνει τον Νικοκυράκη, δεν κατάφερε να τον βρει. Κρατάει τώρα την μπάλα η ΑΕΛ και ο Αλμπάνης έχει τον Στούπη να του δίνει στήριγμα. Αλμπάνης κρατάει, προσπάθησε να βρει τον Τσιγκάρα, παρόλα αυτά οι παίκτες του Ολυμπιακού σταμάτησαν την πορεία της μπάλας και καταλήγει στα πόδια του Πόποβιτς. Ο Κάρμο θα δώσει την μπάλα σιγά σιγά στο Φορτούνι, ο οποίος γυρνάει πολύ πίσω για να πάρει μπάλα και να αρχίσει να μοιράζει το παιχνίδι. Μπρούνο γυρνάει μπάλα πίσω στον Κάρμο και αυτός στον έτερο στόπερ του Ολυμπιακού, τον Σμαϊλόβιτς. Φρόιλερ ξαναέδωσε την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς. Φρόιλερ κρατάει και δίνει στον Κουτσογούλα. Κουτσογούλας ο οποίος ήταν και ένας από τους από την χρυσή εντός αγωγικών ομάδα κάτω των 19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League το 2024. Και παράλληλα να πούμε, μιας και μιλήσαμε για την ομάδα κάτω των 19 του Ολυμπιακού, ότι χθες τα ξημερώματα ο Χρήστος Μουζακίτης, ένας ακόμα από την μαγική φουρνιά των πιτσιρικάδων,
0: έπιασε Αγγλία για σας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τα λέγαμε. Κάναμε
1: στην Αγγλία.
0: Ναι, κάναμε κουβέντα για αυτό το θέμα, ότι οι αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και από τους μικρούς και όχι μόνο, έχουν κάνει αυτό το ταξίδι Ελλάδα-Αγγλία. Έτσι, όπως ο Κοστούλας που είπες, ο Μουζακίδης τώρα, ο Τζολάκης πριν από μέρες. Ένα σωρό παίκτες, έτσι.
1: Και αυτό ίσως και να δείχνει ένα δείγμα καλής δουλειάς, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε.
0: Εννοείται ότι έχει γίνει καλή δουλειά στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και αυτό έπρεπε και πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες. Γιατί είδες και ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλι, με τον Κωνσταντέλια, ο Ολυμπιακός με αυτή τη χρυσή, όπως πολύ σωστά είπες, ομάδα. Είναι και κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατ' επέκταση. Πιο πολύ κέρδος βέβαια για τις ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά όταν φτάνουν. Βλέπε κοστούλα κοντά στα 40. Έτσι.
1: Χωρίς να αγοράσεις.
0: Χωρίς να αγοράσεις. Έτσι, μπράβο. Επενδύεις στις ακαδημίες, παίρνεις έσοδα πουλώντας κάποιους παίκτες, αλλά και φυσικά να μπορέσεις να αξιοποιήσεις μερικούς στην πρώτη ομάδα. Για να μπορείς να πουλήσεις κιόλας μετά. Σε μεγαλύτερη τιμή, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς. Στο μεταξύ έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Ο Ζέλσον Μάρτιν προσπάθησε να κάνει μια σέντρα και ο Ρισβάνης παραχώρησε το κόρνερ. Ο Ζέλσον περιμένει τον Φορτούνι, πιθανότητα για κάποια κομπίνα που έχει σχεδιάσει ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Έδωσε την μπάλα η σέντρα του Φορτούνι, πήγε να μπει στην φάση που Γκουστάβο Σάι, η μπάλα είναι out, δείχνει ο Κατσικογιάννης, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Φορτούνις έκανε τη σέντρα, ο Φορτούνις φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην επιστροφή του κι αυτός στον Ολυμπιακό μετά από δύο χρόνια. Ο Μελισσάς τώρα θα δώσει την πάσα και σιγά σιγά οργανώνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Τσελεπίδης βρίσκει με μια βαθιά παλιά τον Σμαϊλόβιτς, βρήκε. Και τώρα ο Φορτούνις προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μπρούνο, παραχώρησαν πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού για την ΑΕΛ. Παράλληλα τώρα η ΑΕΛ κερδίζει άλλο ένα πλάγιο, πολύ πιο κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχη. Και σαν και φίλοι ακροατές, πρέπει να το πούμε με την ευκαιρία αυτό, ενώ ο Σάκητς κάνει το πλάγιο, και σιγά σιγά ΑΕΛ προσπάθησε να χτίσει μια επίθεση, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως παραχώρησε και πλάγιο. Ο Μπρούνο πάει να το εκτελέσει. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται λίγο στον αστερισμό του Γκουστάβο Πουέρτα και του Λέον Μπέιλι.
0: Εννοείται.
1: Ο Γκουστάβο Πουέρτα ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ο Μπέιλι πιθανότητα να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ. Μέχρι τη μία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι μέχρι μία ώρα Ελλάδος, μέχρι 12 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Στην ουσία, ναι, είναι λίγη. Οι ώρες είναι 8, σε 5 ώρες. Σε 5 ώρες τελειώνουν τα πάντα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Και με την ευκαιρία που σε διέκοψα να πω, έχουμε δύο τελικά να θυμίσω στους φίλους. Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο Ελλάδας εννοείται. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Κατάφερε και πήρε ισοπαλία η Μαρκό από την Κηφισιά. Ξεκίνησε για το μάτς του Παντσεραϊκού με τον Ατρόμητο πριν από δύο λεπτάκια. Είναι στο 0-0. Και στις 10:04 Στέλιος Τεργιάδης περιγραφεί στο μάτς ΠΑΟΚ Όφη. Συνεχίζει, Γιώργο.
1: Στο μεταξύ ο Χουζογούλας έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα, ο Ζέλσον πήρε την μπάλα, τον σταμάτησαν οι γηπεδούχοι και τώρα ο Χουζογούλας θα επαναφέρει την μπάλα εντός γηπέδου. Ο Μάρτινς προσπάθησε να την κοντρολάρει, δεν τα κατάφερε. Ο Φρόιλερ κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Χουζογούλας γυρίζει μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Κάρμο. Μόνο ο Σμαϊλόβιτς είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο Φορτούνις εδώ στην μπάλα στον Μπρούνο, η σέντρα του Μπρούνο βρίσκει κάπου μια κεφαλιά από τον Γκονζάλες, η μπάλα πηγαίνει out. Είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι και είναι από πλευράς Ολυμπιακού. Η σέντρα κόντρα ρε, πήρε μια περίεργη καμπύλη, μια αρκετά μεγάλη καμπύλη θα έλεγα. Ο Γκονζάλες πήγε να υποφεληθεί, πήρε την κεφαλιά χωρίς ωστόσο να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Μελισσά. Η ΑΕΛ τώρα έχει την μπάλα, προσπαθεί ο Μπούσης να κάνει κάποιες πάσεις, κερδίζει ένα πλάγιο. Μπούσης, σιγά σιγά προσπαθούν να οργανώσουν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Κατάφερε να πάρει την μπάλα ο Νικοκυράκης και έδωσε στον Σάκη, αν έχω δει σωστά. Νικοκυράκης θα ψάξει μια σέντρα. Ο Νίτσος προσπάθησε να μπει στη φάση, αλλά ο Κάρμο ούτως ή άλλως παραχώρησε το κόρνερ για την ΑΕΛ. Ο Κάρμο ούτως ή άλλως παραχώρησε το κόρνερ για την ΑΕΛ.

0: Ο Γκονζάλες μια πάσα ευκαιρία τώρα για την άλλη να κάνει μια σέντρα προσπάθησε ο Σάκης, δεν κατάφερε να βρει συμπαίκτες του. Προσπαθεί ο Παπαγεωργίου εκεί να μπει στη φάση. Μια σέντρα τον Νικοκυράκη, νέο κόρνερ που παραχωρεί ο Μπρούνο. Η Λάρισα ξαναπαίρνει την μπάλα ξανά στο σημείο του κόρνερ και, θα ξανασημάνει συναγερμός τα καρέ του Μπάρσα Πόποβιτς.
1: Μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ να πω στους φίλους ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Ουντινέζε Βενέτσια για τη φάση του 32 του Κόπα Ιταλία. Είναι στο 52 λεπτό και είναι στο 1-1. Συνεχίζεις Γιώργο.
0: Ο Γκουστάβος θα παίρνει την κεφαλιά στο κόρνερ. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά με τον Στούπι να κερδίζει το φάουλ από τον Γκουστάβο Σα. Ο Στούπις εδώ κατάφερε να κάνει την τρίπλα στον Σα. Ο Σα έβαλε καθυστερημένα το πόδι του και τον ανέτρεψε. Άλλη μια στατική φάση λοιπόν για την ομάδα του Κάμπου με τον Πόποβιτς να δίνει για αυτές τις οδηγίες του στους συμπαίκτες του και στην άμυνά του. 5 παίκτες στα έλμες στην περιοχή, μια σέντρα θα απομακρύνει ο Φορτούνης και η ΑΕΛ ξαναπαίρνει την κατοχή με πλάγιο. Συμπληρώθηκαν 11 λεπτά στο παιχνίδι, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0 και ο Ρούσης θα κάνει το πλάγιο. Πήρε την μπάλα ο Αλμπάνης. Βρίσκεται στο έδαφος, δεν έχει πάρει κάποιο φάουλ. Ο Μάρτινς κατάφερε να, με μια προσπάθεια να διώξει την μπάλα. Βρήκε μπάλα στον Παπαγεωργίου, παραχωρεί πλάγιο η ΑΕΛ. Πλάγιο για τους Πειραιώτες. Με τον Κουτσογούλα εδώ να δίνει μια πάσα, προσπάθησε να πάρει την μπάλα ο Γκονζάλες. Δεν τα κατάφερε, πιέζει τώρα τον Τσιγκάρα που δίνει στον Τελεπίδη. Στον Σάκη, συγγνώμη, Τελεπίδης. Γύρισε την μπάλα στον Μελισσά. Μελισσάς ψάχνει την παλιά. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έβγαλε την μπάλα ο Αλμπάνης. Ο Μαΐλοβιτς δίνει την μπάλα στον Κάρμο. Ο Κάρμο κρατάει. Ξαναδίνει την μπάλα στον έτερο στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Γκουστάβο Σαμ δίνει την μπάλα στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον γυρίζει στον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Φρόιλερ. Ξανά ο Σμαϊλόβιτς. Φρόιλερ. Το έκανε το λάθος ο Ολυμπιακός εκεί. Πήρε την μπάλα η ΑΕΛ. Ξαναπιέζει ο Ολυμπιακός. Κρατάνε την μπάλα η Θεσσαλή. Ο Φρόιλερ κατάφερε όμως να κερδίσει από τον Τσιγκάρα. Η παλιά η μπάλα πάει προς τα δεξιά με τον Ζέλσον να θέλει να επωφεληθεί, αλλά τον σταματάει εκεί ο Τελεπίδης, αν έχω δει σωστά. Και τώρα και πάλι ο Ολυμπιακός θέλει να πιέσει, υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει και πέσει στο έδαφος. Είναι ο Γκουστάβο Σα.
1: Όσο υπάρχει αυτή η διακοπή, να πω για τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι ο Ουνάη είναι καθοδόν πλέον για την Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία προφορική και με τον Ουναή αλλά και με την Τζιρόνα. Είναι, αυτή η μεταγραφή είναι μακράν η μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου και μια ακόμη μεγάλη οικονομική υπέρβαση από τον Γιάννη Αλαφούζο. Κατάφερε και ο κύριος Κοτσόλης να κάνει αυτό το deal με την Τζιρόνα και να προλάβει ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα. Έδωσε τα χέρια λοιπόν με τον παίκτη για τετραετές συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Συνεχίζεις Γιώργο.
0: Να αναφέρουμε Σάκη, φυσικά 14 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώθηκαν μόλις τώρα. 0-0 η άλλη με τον Ολυμπιακό. Είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ο Μπούσης για το μαρκάρισμα στον Γκουστάβο Σα πήρε την κάρτα. Ο Μελισσάς θέλει να απομακρύνει. Πιέζει ο Ολυμπιακός για να πάρει την μπάλα. Ο Φορτούνης κατάφερε να δώσει τον Φίλη. ο γκολ.

0: Γκονζάλες θέλει να εποφεληθεί, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, οι Πειραιώτες έχουν την κατοχή με τον Μάρτινς. Να αλλάζει την μπάλα με τον Φορτούνι. Μάρτινς. Εξετάζει τις επιλογές του ο Φρόιλερ. Παίρνει την μπάλα και γυρνάει στον Σμαϊλόβιτς. Και αυτός για τον Κάρμο. Κάρμο βλέπει στα αριστερά τον Μπρούνο. Ο Φίλης. Μπρούνο και πάλι. Έχει την επιλογή του Φρόιλερ και του Σα. Προτιμάει αυτή του Κάρμο. Ο Φορτούνης τώρα. Πάει, στέλνει την μπάλα προς τα δεξιά. Βρίσκεται και ο ίδιος ο Φορτούνης δεξιά. Ο Κουτσογούλας. Φορτούνης και ξανά ο Σα γυρίζει στον Φρόιλερ. Σα. Κουσταβο Σα εξετάζει τις επιλογές του. Ψάχνει τον Τζέλσον. Η κεφαλιά και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό πλάγιο. Ο Μάρτινς παραχώρησε την μπάλα στον Μπρούνο. Αυτός τώρα δίνει στον Σα, εκτελέστηκε το πλάγιο. Ο Μπρούνο ψάχνει μια σέντρα, θέλει να μπει, να τρυπώσει την περιοχή. Ο Γκονζάλες δεν τα κατάφερε. Και πάλι όμως κατοχή μένει στα πόδια των Πειραιωτών. Παραχωρεί πλάγιο στο μεταξύ ο Φίλης. Άλλος ένας πιτσιρικάς που έχει πάρει ευκαιρία, παίρνει ευκαιρίες από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βλέπουμε αρκετές κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Στο μεταξύ τώρα ο Μπούσης κοντρολάρει την μπάλα με το κεφάλι. Μπούσης βγαίνει σε κάποια μέτρα, έδωσε τον Αλμπάνι και κάνει το overlap από τα αριστερά. Ο Παπαγεωργίου έκανε λάθος η ΑΕΛ και παίρνει ξανά την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Φίλης δίνει στον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ γυρίζει στον Σα και αυτός πάρα πολύ ωραία στον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έχει δώσει την μπάλα στον Μάρτινς. Ξανά ο Φορτούνης έψαξε μια σέντρα, δεν κατάφερε να βρει τον Γκονζάλες που ήταν στην περιοχή. Παίρνει φάουλ ο Κουτσογούλας και το εκτελεί γρήγορα, γυρίζοντας την μπάλα σιγά σιγά προς τα πίσω, προκειμένου να κάνει τον build-up του Ολυμπιακός όπως ο ίδιος επιθυμεί. Μάρτινς. Τζέλσον Μάρτινς ανοίγει πιο αρκετά στα δεξιά κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Κουτσογούλας μετά από κάποιες πάσεις που κάνει με τον Σα γύρισε την μπάλα. Σα στα δεξιά είναι. Εξηκώσει κεφάλι, έψαξε μια σέντρα, η κόντρα και η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Σωκράτης ο Φριδόπουλος φωνάζει στους παίκτες του, δίνει και αυτός τις εντολές του στην ομάδα της ΑΕΛ. Με τον Φίλη τώρα ο Ολυμπιακός να γυρνάει την μπάλα στον Κάρμο και τώρα ο Σμαϊλόβιτς. Βλέπει αριστερά τον, βλέπει συγγνώμη δεξιά τον Κουτσογούλα. Ο Μάρτινς παραχωρεί πλάγιο, λέει ο επόπτης. Ο Ριζβάνης έχει κερδίσει το πλάγιο από τον Τζέλσον. Πιέζει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά, θέλει να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Γκουστάβο Σα γυρίζει στον Σμαϊλόβιτς. Με αρκετή ψυχραιμία θα έλεγα ο Ολυμπιακός στη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα πρώτα 19 λεπτά του παιχνιδιού, 0-0 παραμένει το σκορ ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη τώρα με τον Κάρμο. Η Ερυθρόλευκη, η μπλε θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, λόγω και της εμφάνισης που φορούν. Στο μεταξύ ο Μάρτινς έδωσε την μπάλα στον Κουτσογούλα. Ο Κουτσογούλας δυσκολεύτηκε να μείνει όρθιος. Έδωσε μια πάσα ο Μάρτινς με τα χιλίων κόμπο και βασάνου κράτησε την κατοχή, αλλά παραχωρεί το πλάγιο. Τον πίεσε ο Αλμπάνης και η πίεση αυτή έφερε αποτέλεσμα. Κατοχή για τους λευκούς θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί σήμερα πισινή η ΑΕΛ δεν φοράει όπως συνηθίζει. Ο Σμαϊλόβιτς έδωσε την μπάλα στον Κάρμο. Ο Κάρμο δίνει στον Φορτούνη. Έχει πάει πιο κοντά στον άξονα ο Μπρούνο παραδόξως. Και τώρα τον βλέπω να ανοίγεται. Ο Κάρμο δίνει την μπάλα αριστερά στον Μπρούνο. Φίλης και τον Κάρμο, και αυτός για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Ζέλσον Μάρτινς. Σμαϊλόβιτς και πάλι. Αρκετές φάσεις έχουν ανταλλάξει μέχρι τώρα τα στόπερ από ό,τι φαίνεται της ομάδας του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και ο Ολυμπιακός επιτίθεται. Τώρα Σα ψάχνει χώρους για να μπορέσει να ανοίξει την άμυνα της ΑΕΛ. Κάρμο, ο Σμαϊλόβιτς έφτιαξε μια σέντρα, με μια σέντρα τον Μπρούνο, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Στο 20 όλα αυτά, με 20 λεπτά συμπληρωμένα. ΑΕΛ Ολυμπιακός παραμένει το 0-0. Ο Μπρούνο τον χειροκρότησε τον συμπαίκτη του για την προσπάθεια να δώσει την πάσα, να τον βρει. Μελισσάς πέδωσε την πάσα, σιγά σιγά ο Ολυμπιακός αυξάνει το πρες και φέρνει αποτέλεσμα αυτό, πήρε την μπάλα. Αλλά εκεί βγαίνει ο Μελισσάς, δεν μπορούσε να πάρει μια κεφαλιά ο Ζέλσον εκεί, με μια βαθιά παλιά από τον Κάρμο. Μελισσάς βγήκε και μάζεψε. Αλμπάνης, τάκλιν πολύ δυνατό από τον Κουτσογούλα, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτήτη αμέτρησης τον Κατσικογιάννη. Ο Κουτσογούλας διαμαρτύρει. Το τάκλιν που είχε κάνει βέβαια ήταν αρκετά δυνατό προς τον Αλμπάνη. Η ΑΕΛ λοιπόν έχει ένα φάουλ. Και με τον Ολυμπιακό να επιστρέψει σιγά σιγά για άμυνα, για να αμυνθεί σε αυτή την στατική φάση, με τον Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της ΑΕΛ, να εκτελεί η σέντρα. Πήγε να βρει τον Μπούσιο ο Παπαγεωργίου. Εδώ έβαλε λίγη καμπύλη εκεί ο Νικοκυράκης, προσπαθώντας να βρει κάποιον συμπέκτη του. Ο Μπάλς Απόποβιτς μαζεύει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Φρόιλερ τώρα έδωσε την μπάλα στον Κάρμο, και αυτός για τον Σμαϊλόβιτς, και ο Κουτσογούλας στα δεξιά. Κουτσογούλας για τον Σμαϊλόβιτς και πάλι. Ο Κάρμο βρήκε τον Μπρούνο, ο οποίος χάνει την μπάλα και πιέζει τώρα για να την ξαναπάρει, δεν θα τα καταφέρει. Το κατάφερε ο Φρόιλερ. Η μπάλα μετά από ένα χαμό εκεί καταλήγει σε επέκταση της ΑΕΛ. Και τώρα στα όρια της ενίσχυσης προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εκεί ο Νίτσος. Δεν τα κατάφερε, πάει τώρα να πιέσει τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα βολέ. Ο Μπούς παίρνει την κεφαλιά για μακρινή. Ο Φίλης έδωσε την μπάλα πίσω στον Κουτσογούλα και αυτός στον Φρόιλερ που αλλάζει με το Φορτούνι. Κάρμο τώρα. Παίρνει την μπάλα ο Φορτούνις που βρέθηκε μέχρι και πίσω από την μεσαία γραμμή για να μπορέσει να πάρει την μπάλα και να οργανώσει. Και τώρα ο Κουτσογούλας δίνει στον Ζέλσον.
1: Super Sport 104. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΛ για τους γηπεδούχους. Η ΑΕΛ η οποία τώρα με τον Μπούση θέλει να επιτεθεί. Αλμπάνης σηκώνει για τον Νίτσο. Φτάνει σε πολύ καλό σημείο το λάθος του Πόποβιτς στο σουτ. Ο Κάρμος στη γραμμή σώζει τον Ολυμπιακό από το 1-0. Πολύ κοντά.
2: Τεράστια ευκαιρία, φίλε.
0: Στο 1-0 η ΑΕΛ πάρα πολύ κοντά. Με το σουτ, αν έχω δει σωστά, του Ρίτσου ή του Νικοκυράκη. Αυτό θα το δούμε σε πολύ λίγο. Αν έχεις κάποιο replay, Ισάκη, να με διαφωτίσεις.
2: Προς το παρόν, όχι. Τώρα δείχνει ένα replay που είναι πίσω από το τέρμα, οπότε δεν μπορώ να δω ποιος είναι.
0: Ο Πόποβιτς τώρα θέλει να βρει τον Μάρτινς που κάνει μια απίστευτη τρίπλα στον Μπούση και παίρνει και το φάουλ. Φάουλ που Τώρα το λες και ρισκαδόρικο αυτό που έκανε ο Μπούζης. Γιατί έχει και κίτρινη κάρτα. Δεν θα δει δεύτερη βέβαια. Έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα ο Ζέλσον. Ο Αλμπάνης νωρίτερα έψαξε με μια σέντρα. Ο Πόποβιτς έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και έχω την αίσθηση πως δεν ξέρω ποιος ήταν. Ή ο Νικοκυράκης ή ο Νίτσος πρέπει να ήταν. Ένας από τους δύο τράβηκε και έκανε το σουτ που ο Κάρμο το σταμάτησε λίγο πριν η μπάλα φτάσει στα δίκτυα. Τώρα η ΑΕΛ κρατάει την κατοχή με τον Παπαγεωργίου. Να ψάχνει τον Αλμπάνη και τον βρίσκει στα αριστερά. Η μεσαία γραμμή τώρα έχει την μπάλα η ΑΕΛ. Ο Ρισβάνης με μια βαθιά παλιά πήγε να βρει τον Σάκης, δεν θα τα καταφέρει.
2: Γιώργο, πες μας λεπτό που βρισκόμαστε για να πάμε.
0: Στο 26 λεπτό είναι το παιχνίδι.
2: Ωραία.
0: ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0.
2: Ωραία, Γιώργο μου, θα πάμε σε ένα διάλειμμα ούτε δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε πάλι σε σένα, μένει στη γραμμή. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
3: Αφού... έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Κρίφτης από το μέσο του Στίβλου. Δεν έχει καρή εκκίνηση Πούλβερ, η οποία είναι πίσω, είναι στις πίσω θέσεις. Με τον Κρίφτη να βρίσκεται στην πρωτοπορία, ακολουθεί ο Παπανδρέας στη δεύτερη θέση. Συνέχεια είναι Γκλέζο, Αιμοβόρος και πιο έξω τώρα η Πούλβερ που βελτίωσε τη θέση του. Περνούμε το 800. Με τον Κρίφτη να βρίσκεται στην πρωτοπορία, να ακολουθεί το ρυθμό ο Παπανδρέας. Στην συνέχεια είναι η Πούλβερ που προσπαθεί από εξωτερικό διάδρομο να βελτιώσει τη θέση της μαζί με τον Αιμοβόρο. Κρίφτη στην πρωτοπορία, Παπανδρέας. Πούλβερ περνά τώρα στην τρίτη θέση. Περνούμε τώρα το 500, πλησιάζουμε το 400. Κρίφτη πρωτοπόρο, Παπανδρέας. Πούλβερ στη συνέχεια και η Εγκλέζα στην τέταρτη θέση. Και ο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του ο Φέβορητ. Τελευταία 250 μέτρα με τον Κρίφτη να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται. Όμως γίνεται επίθεση από την Πούλβερ, από την εξωτερική. Και ο Φέβορητ έχει τις δυνάμεις, φαίνεται έχει τις περισσότερες δυνάμεις ο Φέβορητ. Αλλά και ο Stormium Dreams από την εξωτερική, ο οποίος είναι δυνατός να περάσει. Ο Stormium Dreams ίσως το Φέβορητ. Πρίσε του Λορεντία και τέταρτη θέση να δούμε ποιος είναι.
4: Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι, μπαίνουμε και εμείς στην τελική ευθεία. Θα παραδώσουμε σκετάλη σε 9 στον Βασίλη Γερασίμου. Σάγης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τέχνη και επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν πάμε στον Γιώργο Κατσάτσο, να σας πω πως το 21ο λεπτό Πανσεραϊκός και Ατρόμητος είναι στο 0-0 και να σας θυμίσω ότι στις 10:15 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Όλα αυτά τα μάτς είναι για το κύπελο Ελλάδος. Πάμε λοιπόν και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου να δούμε αν έχουμε χάσει κάτι στο μάτς της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Γιώργο.
1: 21ο λεπτό στην ΑΕΛΦΣ Αρένα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ζέλσον Μάρτινς να σεντράρει από τα δεξιά. Ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ. Έστειλε όμως την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, από το οριζόντιο δοκάρι του Μελίσσα.
0: Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν το διάλειμμα, ο Νίτσος ήταν αυτός που εκτέλεσε από ευνοϊκή θέση και ο Κάρμο έσωσε από βέβαιο γκολ σχεδόν λίγο πριν τη γραμμή.
1: Και ενώ ο Ζέλσον Μάρτινς δείχνει να έχει κέφια την αναμέτρηση αυτή της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Πέρασε τον αντιπαλό, το εκτέλεσε, προσπάθησε μάλλον να εκτελέσει, να κάνει κάποια ενέργεια μέσα στην περιοχή. Κέρδισε το κόρνερ με το Φορτούνι να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Κώστας Φορτούνις λοιπόν, με τη συμπλήρωση σχεδόν του ημιώρου, το 30 είμαστε, πληρώνεται ημίωρο, να μέτρησε ο Φορτούνις στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ. Όχι, πλάγιο παραχώρησε η ΑΕΛ με τον Παπαγεωργίου να εγκεφαλιά. Ο Κουτσογούλας έστειλε την μπάλα στην περιοχή, πιέζει ο Κάρμο, πλάγιο για την ΑΕΛ, έβαλε την κόντρα ο Κάρμο, η μπάλα πήγε στο πλάγιο δεξιά, όπως έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός. Ο Μελίσσας φωνάζει στους παίκτες του, δίνει οδηγίες. Και τώρα κερδίζει φάουλ η ΑΕΛ. Έχει μείνει κάτω ο Νίτσος. Η ΑΕΛ αντέχει μέχρι τώρα στα 30 λεπτά και κάτι που έχουμε διανύσει. Το πρώτο ημίωρο λοιπόν μέχρι τώρα έχει σταθεί, έχει και μια πολύ καλή στιγμή η ΑΕΛ, άλλη μία Ολυμπιακός. Κεφαλιά τώρα του Σμαϊλόβιτς, πήγε να πάρει την κεφαλιά ο Γκουστάφος, αν δεν τα κατάφερε. Ο Φορτούνις πήρε την κεφαλιά, κοντρόλ από τον Κάρμο αν είναι σωστά. Όχι, ο Φίλης ήταν, συγγνώμη, ο Φίλης που κάνει το κοντρόλ. Μια παλιά προσπάθησε να βγάλουν οι ερυθρόλεκτοι με το Φορτούνι, καταλήγει πλάγιο για την ΑΕΛ. Και ο Παπαγεωργίου κάνει κίνηση για να πάρει μπάλα. Ο Μπούσης το πλάγιο, μπάλα Ολυμπιακός, λέει ο διαιτητής για φάουλ που έκανε ο Νίτσος. Ο Κάρμο κρατάει, Κάρμο δίνει την μπάλα στον Ζέλσον Μάρτινς, στον Μπρούνο. Ο Φορτούνις μέσα στην περιοχή δεν μπορούσε να δώσει την πάση σωστά στον Γκουστάβο Σά. Ζέλσον κοντρολάρει με το δεξί, σέντρα από τον Ζέλσον, δεν είναι καλή. Απομακρύνει η ΑΕΛ σε πλάγιο δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Γκουστάβο Σά έδωσε μια πάστα, δεν μπόρεσε να περάσει όμως τον Ζέλσον. Ο Σμαϊλόβιτς έβαλε σωστά το σώμα του, κέρδισε τον Στούπι την μονομαχία για την μπάλα. Και τώρα κατ' οχείο τον Ολυμπιακό, στα αριστερά έχουν την μπάλα τα όρια της περιοχής οι ερυθρόλευκοι, με τον Φορτούνι να κρατάει ο Κουτσογούλας, έδωσε την μπάλα στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κρατάει, η σέντρα με το δεξί, κόρνερ δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, κερδίζει κόρνερ η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με τον Ζέλσον να ταλαιπωρεί συνεχώς τους αντιπάλους του. Και ο Φορτούνης πάει για την εκτέλεση. Ο Κάρμο και αυτό στην περιοχή. Και ο Σμαϊλόβιτς, ο Φορτούνης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Δεν έχει κάνει νόημα εντωμεταξύ όπως ο επόπτης να σταματήσει τώρα, συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Φορτούνη στο κόρνερ, πήγε στο πρώτο δοκάρι ο Κάρμο, δεν μπορείς να πάρει την κεφαλιά. Νέα πάσα για τον Κάρμο, ο Φρόιλερ. Έδωσε μια πάσα προς τον Φίλι, αν είδα σωστά. Προσπαθεί και ο Μπρούνο, η μπάλα φτάνει στα δεξιά στο Φορτούνη, ο οποίος την κρατάει και δεν την αφήνει να βγει. Η σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Το παρθενικό του γκολ με τους ερυθρόλευκους στο 35, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Το ήθελε ο Αρμάντο Γκονζάλες, δεν το βρήκε στην Τρίπολη χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Το ήθελε, το έψαξε και το βάζει στη Λάρισα. Αρμάντο Γκονζάλες λοιπόν και 1-0 για την ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με τον Μεξικάνο Στράικερ να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Δεν τον μάρκαραν σωστά οι αμυντικοί της ομάδας του κάμπου. Πήρε την κεφαλιά και την έστειλε, μια σκαστή κεφαλιά, ίσα ίσα να τη στείλει στο βάθος της εστίας του Μελίσσα.
0: Ωραία και η σέντρα του Φορτούνη, αν είδα καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία σέντρα πραγματικά.
0: Που κοίταξε που είναι
1: που δεν άφησε την μπάλα να βγει έξω.
0: Όχι, όχι, πρόλαβε. Έτσι. Ναι, έτρεξε, πρόλαβε και έκανε ωραία σέντρα, παρεβάλε.
1: Άλλα λοιπόν για τη σέντρα. Τώρα και για τη συνέχεια στην αναμέτρηση. ΑΕΛ Ολυμπιακός λοιπόν, στο 35ο λεπτό, 0-1. Για την ΑΕΛ με τον Γκονζάλες να παγώνει, θα λέγαμε, την ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Και τώρα ο Ρισβάνης στην τέταρτη τελική του Ολυμπιακού έγινε τον γκολ, έτσι, στην τέταρτη τελική των Πειραιωτών, πρώτη στην αιστεία. Οι ερυθρόλευκοι ανοίξαν το σκορ. Και τώρα ο Αλμπάνης παίρνει την μπάλα. Αλμπάνης κράτησε, έκανε μια σέντρα. Ο Κάρμο απομακρύνει. Ο Σάκητς κρατάει, φωνάζει με τη Λίμπαρ για διάταξη των παικτών του. Στο μεταξύ φαίνεται από εδώ έξαλλος στον γυρίσει προς τον πάγκο. Μια πάσα μπάλα θα περάσει για τον Νίτσο, ο Μάρτινς του παίρνει την μπάλα. Συγκρούστηκε ο Μάρτινς με τον Σμαϊλόβιτς. Ασυνεννοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Πλάγιο για την ΑΕΛ. Και φυσικά ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ, αυτό θα πρέπει να τους πει. Είναι λογικό, θα γυρίσει να τους πει ότι συγκεντρωθείτε. Και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει την μπάλα, πήρε την κατοχή και ψάχνει με μια βαθιά παλιά τον Γκονζάλες. Αν είναι στο Σμαϊλόβιτς, δεν τον βρήκε προφανώς, η μπάλα κατέληξε κατευθείαν στους στόπερ της ΑΕΛ. Τον Τσελεπίδη και τον Ρισβάνη. Στο μεταξύ υπάρχει παίκτης κάτω, στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τον βλέπει ο Κατσικογιάννης. Είναι ο Κουτσογούλας που δέχτηκε χτύπημα από... δεν ξέρω από ποιον.
0: Για τις διακοπές, Γιώργο, να πούμε ότι πλησιάζουμε το 40 λεπτό και στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη για το κύπελλο Ελλάδας. Πανσεραϊκός και Ατρόμητος είναι στο 0-0. Να θυμίσω, στις 10:15 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφι. Ο Στέλιος Τεριάδης θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζεις.
1: 38 λεπτό συμπληρώθηκε πλέον στην Λάρισα. Και στην Αλευσία Αρίνα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1 από το 34 με τον Γκονζάλες να ανοίγει το σκόρ ύστερα από την ασίστ του Κώστα Φορτούνη. Πλάγιο τώρα για την ΑΕΛ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχη. Και τώρα ο Μπούσης γυρίζει την μπάλα στο Ριζβάνι. Αυτός γυρίζει τον Μελίσσα, ανεβαίνει ο Γκονζάλες να πιέσει. Μελίσσας, βολέ. Έψεξε τον Νικοκυράκη, υπάρχει και φάουλ αν έχω δει σωστά. Έχει μείνει κάτω. Ο Σάκητς έχει μείνει κάτω, συγγνώμη, ο Σάκητς είναι αυτός που έμεινε κάτω από το μαρκάρισμα του Μπρούνο. Το 21 το λεπτό λοιπόν με τον Μπρούνο να κάνει το φάουλ.

0: Και η παλιά τώρα του Κάρμο. Δεν υπήρχε άλλο νόμιμο να κάνει την παλιά. Έστειλε κατευθείαν την μπάλα στο Τζελεπίδη. Αυτός έδωσε για τον Μουσάκητς, πλάγιο. Που κερδίζει ο Ολυμπιακός, Μουσάκητς διαμαρτύρεται στον βοηθό. Και στον Κατσικογιάννη και... Ταυτόχρονα ο Μπρούνο έχει μείνει κάτω. Τώρα το σηκώνει ο Φορτούνης. Ο Μπρούνο έμεινε κάτω, τώρα σηκώνεται. Η ΑΕΛ λοιπόν, η οποία λέγαμε Σάκη και φίλοι ακροατές, ότι υποβιβάστηκε πέρσι και φέτος παίζει στην Super League 2, έχει κάνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της προκειμένου να διεκδικεί στην άνοδο και την επιστροφή στην Super League.
1: Τίχτες.
0: Άφησε την μπάλα Άντερστο ο Σάκης να βγει out και ο Μελίσσας θα τη βάλει στη μικρή περιοχή και θα θα τη στείλει προς τα αριστερά. Πήρε την μπάλα ο Κουτσογούλας τώρα όμως από τον Μπούση. Κουτσογούλας τρίπλα ρε, εντυπωσιακά δύο παίκτες. Έδωσε την μπάλα στο Φορτούνι, ο Φρόιλερ και τώρα ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς κρατάει. Η σέντρα του Μάρτινς, ο Μπρούνο γυρίζει, θα το κάνει κάποιος στο σούτ, το κάνει ο Φίλης με τα πόδια ο Μελίσσα σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό, ο Φίλης παραλίγο να βρει και αυτός το πρώτο του επίσημο γκολ με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού. Έκανε την τρίπλα, έκανε και το σούτ με το αριστερό, ο Μελίσσας με το αριστερό του πόδι. Στέλνει την μπάλα, κόρνερ, η σέντρα, κεφαλιά από μάκρυνση από την ΑΕΛ. Ο Μπρούνο δίνει την μπάλα στο Φορτούνι και αυτός με τη μία στο Ζέλσον που επιστρέφει την μπάλα στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις πήρε και μια χόντρα αλλά πήρε και ύψος η μπάλα. Και φάουλ από τον Ζέλσον Μάρτινς πάνω στον Νίτσο. Έβαλε τα χέρια του εκεί ο Μάρτινς, έσπρωξε τον Νίτσο και κερδίζει το φάουλ η ΑΕΛ. Τεσσαρακοστό τρίτο λεπτό λοιπόν στη Λάρισα και την ΑΕΛ FC Αρίνα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1 από το 34ο λεπτό με τον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες. Και τώρα κερδίζει φάουλ η ΑΕΛ, βρέθηκε κάτω ο Νίτσος. Και η ομάδα του Κάμπου θα έχει την ευκαιρία να στείλει την μπάλα στην περιοχή του Μπαλσαπόποβιτς. Και θα βέβαια μακριά από την περιοχή. Θα προσπαθήσει, είναι πιθανό βέβαια να ψάξει μια σέντρα η ομάδα του Σοκράτου Ευρυδόπουλου, να τη σέντρα, αλλά δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα ο Φορτούνης πέταξε την μπάλα μπροστά για τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος πήρε την μπάλα και την έφερε και μπροστά στα πόδια του. Σά, βάλαν την κόντρα οι παίχτες της ΑΕΛ και out δίνει ο διευθυντής. Διαμαρτύρεται ο Σά. Ο οποίος κατάφερε να κρατήσει την μπάλα, να την κοντρολάρει, να τη φέρει στα πόδια του, ο Σάκης του βάλε την κόντρα. Ωστόσο, από ό,τι φάνηκε, από ό,τι τουλάχιστον έδωσε ο Κατσικογιάννης, η μπάλα κατέληξε out. Τώρα ο Σμαϊλόβιτς. Κράτησαν την μπάλα εδώ οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο, Φορτούνης, Μπρούνο και πάλι. Και πάλι ο Φορτούνης τώρα. Φορτούνης βλέπει τον Ζέλσον Μάρτινς με μια καταπληκτική παλιά. Τον βρίσκει ο Μάρτινς, του φύγε λίγο το κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο η ΑΕΛ κοντά στο χώρο του κέντρου. Από τα αριστερά, όπως, από τα δεξιά, συγγνώμη, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Αλλά κοντά στο χώρο του κέντρου. Και τώρα η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Φρόιλερ να δίνει στον Μάρτινς. Φρόιλερ έχει στα δεξιά του την επιλογή του Κουτσογούλα. Φρόιλερ για τον Σά. Δεν υπήρξε σωστή συνεννόηση από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο Σά έστειλε με μια πάσα την μπάλα προς τον Κουτσογούλα, αλλά δεν έκανε την κίνηση ο Έλληνας δεξιός μπακ του Ολυμπιακού και εν τέλει η ΑΕΛ κέρδισε πλάγιο. Ένα λεπτό θα είναι οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο στις καθυστερήσεις έχουμε μπει κιόλας στην Ελευσία Αρίνα. Φάουλ κερδίζει τώρα η ΑΕΛ. Συγκεκριμένα το κέρδισε ο Παπαγεωργίου. Η ΑΕΛ κρατάει την κατοχή. Μελίσσας θα πάει να το εκτελέσει από ό,τι κατάλαβα. Μελίσσας έκανε ένα βολέ. Πήρε την μπάλα ο Νίτσος εν τέλει. Νικοκυράκης έδωσε μπάλα στο Τζιγκάρα και αυτός για τον Μπούση. Αλμπάνης κρατάει ο Αλμπάνης. Μια κάθε πάσα βγαίνει ο Πόποβιτ. Μαρκάρισμα, επιθετικό φάουλ δίνει ο Κατσικογιάννης. Διαμαρτύρεται ο Νίτσος και οι υπόλοιποι παίκτες της Λάρισσας. Φυσικά υπάρχει VAR στο γήπεδο, οπότε θα υπάρξει συνεννόηση σίγουρα. Ο Νίτσος μπήκε στη φάση με τον Μπάλσα Πόποβιτ, διαμαρτύρεται και τώρα ο VAR έχει δώσει εντολή να περιμένει ο Πόποβιτ. Περιμένει ο Κατσικογιάννης. Έχει την συζήτηση. Από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι και με βάση την οθόνη που έχω και μπροστά μου, όχι, δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ και από ό,τι κατάλαβα το έχουν δώσει στο Σμαϊλόβιτ, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Ο Πόποβιτς κάνει το βολέ και έχουμε λήξει το πρώτο ημίχρονο. Λήξη λοιπόν στην Ελευσία Αρίνα για την Ανάπαυλα, για το πρώτο μέρος. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο 34ο λεπτό, μετά από την σέντρα του Κώστα Φορτούνη. Από τα δεξιά, όπως επιτέθηκε ο Ολυμπιακός, έκανε τη σέντρα ο αρχηγός των Πειραιωτών και ο Γκονζάλες με μια σκαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες.
1: Μια μικρή σύνοψη για το τι είδαμε στο μάτς για το πρώτο ημίχρονο, φίλε, και να σας αφήσω.
0: Βεβαίως, έχουμε δει ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΛ έχει σταθεί σχετικά αξιοπρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε. Είχε και μια πολύ καλή στιγμή με τον Νίτσο που σούταρε. Η μπάλα θα κατέληγε στα δίχτυα στο σοκάρο μου, έβαλε το πόδι. Ο Ολυμπιακός έχασε φυσικά περισσότερες ευκαιρίες. Είχε χάσει ευκαιρία με τον Γκονζάλες λίγη ώρα μετά. Ο Γκονζάλες που βρήκε τον γκολ στο 34, όπως αναφέραμε. Και λίγο πριν το ημίχρονο, φυσικά, ο Ολυμπιακός χτύπησε για δεύτερη φορά την πόρτα του γκολ με τον Φίλι να ψάχνει το σούτ με το αριστερό και τον Μελίσσα να σώζει την ΑΕΛ με το αριστερό του πόδι. Γενικότερα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, σίγουρα. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να περιμένουμε και τίποτα άλλο, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια σαφώς πιο ποιοτική ομάδα από την ΑΕΛ. Ωστόσο και η ΑΕΛ έχει δείξει αρκετά πράγματα, αρκετά καλή εικόνα. Αυτά για την ώρα, αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν στην Ελευσία Αρίνα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1.
1: Γιώργο, εγώ θα σε χαιρετήσω. Θα είσαι με τον άνθρωπο του Προέδρου, τον Βασίλη Γερασίμου, μετά στο δεύτερο, για το δεύτερο ημίχρονο. Καλή συνέχεια στη μετάδοση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνεις μια ανάσα και θα έρθει ο Βασίλης σε σένα και πάλι. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ιωάννου για το πρώτο ημίχρονο του ματς της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω 0-1 στο ημίχρονο.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: ημίχρονο και στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Να θυμίσω δύο τελικά για το κύπελλο Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης το απόγευμα ΑΕΚ 0-2. Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Στις 10:15 ΠΑΟΚ Όφη. Σε περιγραφή του Στέλιου Στεργιάδη από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και παιχνίδια για την Championship στην Αγγλία. Στις 10:15 West Brom Charlton, QPR Cardiff και Millwall Wrexham. Στις 10 Burnley Middlesbrough. Έχει και παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Στις 10:15 Wigan Milton Keynes, συγγνώμη, Luton Stockport, Barnsley Blackpool, Barton Wimbledon και στις 10 Reading Mansfield. Για όλα αυτά τα μάτια θα έχετε ενημέρωση φυσικά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, από τον Βασίλη Γερασίμου, ο οποίος ακολουθεί. Κάνει το ζεσταμά του τώρα να έρθει εδώ στο γήπεδο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να παίξει τη δική του μπάλα.

για το φίλο που με ρωτάει τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε έναν Ολυμπιακό να ξεκινάει έτσι μουδιασμένα, θα έλεγα. Μετά βρήκε τα πατήματά του. Γενικά κυριάρχησε στο μάτς. Είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Θεωρώ όμως ότι και η ΑΕΛ στάθηκε καλά, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.

0: Πάμε στο μάτς της ΑΕΚ και να πούμε ότι ο Νίκολιτς ήταν ικανοποιημένος και για το 2-0 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, αλλά και για την μεταγραφή του Ζωάο Μάριο. Έκανε λόγο για μια πολύ καλή κίνηση. Τόνισε πως ο δικέφαλος δεν κλείνει την πόρτα στην αγορά των μεταγραφών. Και τόνισε πως ο κόσμος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης να σας πω πως μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, μόλις τώρα μάλλον, την απόκτηση του Ροντινέη ανακοίνωσε η Σάντος, με τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ να βάζει την υπογραφή του στο συμβόλαιο έως το τέλος του 2027. Επιστρέφει ο Ροντινέη στην πατρίδα του, ξεκούραστος, όχι κουρασμένος, μετά από 3,5 χρόνια, όταν και είχε αποχωρήσει προκειμένου να έρθει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Τι ικανοποίηση και τι τιμή να μπορώ να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ να έρθω στη Βραζιλία και να δώσω και την ψυχή μου για αυτό το σύλλογο. Είναι μια περηφάνεια που δεν έχουν όλοι την τιμή να νιώσουν. Έκανε μια ανάρτηση ο ίδιος ο Ροντινέη με τη φανέλα της νέας του πλέον ομάδας της Σάντος.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104.
0: Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθούν και τα τυπικά, τα τελευταία δηλαδή, τα διαδικαστικά και να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Είναι μακράν η μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου και είναι μια ακόμη οικονομική, θα έλεγα, υπέρβαση του ιδιοκτήτου Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε τα πάντα να φορέσει ο Ουναΐ την πράσινη φανέλα, και ο Κοτσόλης από τη μεριά του κατάφερε να κλείσει αυτό το deal με την Τζιρόνα με την καλύτερη δυνατή φόρμουλα για τον Παναθηναϊκό. Μετά από σκληρές, θα έλεγα, και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Σύμμαχος ήταν και ο παίκτης, ο οποίος, αφού δεν είδε να έρχεται κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα, αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα να δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για τετραετές συμβόλαιο. Κάπως έτσι θα σας αφήσω, θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6 θα σας περιμένω, ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφιτεν στην οργάνωση παραγωγής για το προηγούμενο τρίωρο. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό σας βράδυ, γεια σας από εμάς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστίου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είναι πολύ μέρα κυπέλου σήμερα. Έχουμε τα παιχνιδάκια. Το ένα μάτς είναι στο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-1. Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΛ. Να πούμε τα παιχνίδια που είχαμε νωρίτερα. Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Νέας Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Και Βόλος Καλαμάτα από προχτές 2-2. Σε εξέλιξη έχουμε, είπαμε, δύο μάτς τα οποία είναι στο ημίχρονο.

Τώρα είπαμε άλλο Ολυμπιακός 0-1 με το πρώτο γκολ, το πρώτο γκολ του Γκονζάλες, το 34 με κεφαλιά. Το άλλο μάτς Πανσεραϊκός Ατρόμητος είναι στο 0-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Ολυμπιακό. Αργότερα θα πάμε και στην Τούμπα από το Λίμπερο 104,7 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Ζωντανή και οι δύο αγώνες. Τώρα είπαμε έχουμε ημίχρονο και στα γήπεδα και στις Έδες και στη Λάρισα έχουμε ημίχρονα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, βέβαια τα τηλέφωνα για πιο μετά, για μετά τους αγώνες. Right, 2-10-2-20-50-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Και το Μεγανίτσι σας περιμένει απέναντι από το διάσημο Σκορπό. Βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανίτσι, με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τρικουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανίτσι, το διαμάντι του Ιωνίου. Εμείς σας δίνουμε δωράκι για ένα φίλο ή μία φίλη 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε ένα μήνυμα δωρεάν στο Viber του σταθμού, γράφοντας τη λέξη Μεγανίση και το όνομά σας και το υπόνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Ένα πολύ ωραίο δώρο περιμένει ένα φίλο ή μία φίλη.

Θα πάμε λοιπόν σε λίγο και πάλι στην Λάρισα για το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Είπαμε το πρώτο ημίχρονο 0-1. Είναι πρώτο παιχνίδι για τις ομάδες για τη League Phase του Κυπέλου. Πριν πάμε στον Γιώργο Ιωάννα, πούμε μια καλημέρα, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας τον Κυριάκο που μπερδεύτηκε ο Κυριάκος, μας έρθει καλημέρα, δεν πειράζει Κυριάκο μου. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε μηνυματάκι, μιλάρα καλή εκπομπή, παρεούν και σήμερα μέχρι τις 2. Να είσαι καλά φιλαράκο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Ιωάννου για το δεύτερο ημίχρονο. Να του πω μια καλησπέρα και από εμένα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα και πάλι και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο ημίχρονο στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Με την ΑΕΛ να κάνει την σέντρα και να ψάχνουμε μια παλιά. Τώρα παραχωρούν πλάγιο οι Λαρισαίοι με τον Σάκητ. Να αναφέρουμε λίγο γρήγορα την δεκάδα της Λάρισας. Μελίσσας, Τελεπίδης, Πούσης, Τάκης, Ρισβάνης, Παπαγεωργίου, Αλμπάνης, Νικοκύρης, Τιγκάρας, Στούπης και Νίτσος. Χωρίς καμία αλλαγή λοιπόν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Ενώ τώρα κερδίζουν ένα φάουλ οι γηπεδούχοι. Παράλληλα για τον Ολυμπιακό, Πόποβιτς, Μπρούνο, Κάρμος, Μαϊλόβιτς, Κουτσογούλας, Φίλης, Σταφ, Ρόιλερ, Φορτούνης, Μάρτινς και Γκονζάλες. Ο σκόρερ του Ολυμπιακού, ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος βρήκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού δίκτυα. Χωρίς καμία αλλαγή λοιπόν και η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Το άλλο που έχει κερδίσει η ΑΕΛ τώρα, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκτελούν οι γηπεδούχοι και μια βαθιά παλιά προσπαθούν να βρουν κάποιον από τους προωθημένους, ωστόσο εκεί είναι ο Κάρμο. Ελέγχει ο Μάρτιν, κάνει μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Δεν θα κερδίσει κάποιο φάουλ.
0: Πάντως Γιώργο, να σου πω για την Λάρισα ότι είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, μπορεί να είναι μια κατηγορία πιο κάτω, αλλά φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει πολύ δυνατά για την άνοδο. Είναι μια καλή ομάδα δηλαδή. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι καλύτερο Ολυμπιακό, εντάξει, αλλά παίζει αρκετά καλά. Δηλαδή δείχνει στοιχεία που είναι μια ομάδα θα παίξει ρόλο στο πρωτάθλημα. Είναι ένα ταφαγορή για την άνοδο.
1: Βασίλη, ακριβώς αυτό λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Και στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα, αν σκεφτούμε ότι είχε και την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Με το σουτ που ο Κάρμο το έβγαλε στη γραμμή. Γενικότερα, ναι, είναι φαβορή. Έχει κάνει και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ σε σχέση
0: και
1: με...
0: Και καινούργια διοίκηση. Έφυγαν ο κύριος Νταβέλης, νέα διοίκηση.
1: Και φαίνεται να έχει, όπως είπαμε, έχει προχωρήσει αρκετές αλλαγές προκειμένου να διεκδικεί στην άνοδο και ναι, πιστεύω είναι στα φαβορί κιόλα. Θα δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η μάχη της ανόδου. Τώρα κάνει μια επίθεση η ΑΕΛ,
0: η
1: ευκαιρία, το γύρισμα δεν βάζει κανείς το πόδι, όμως δεν το έβαλε ο Νίτσος το πόδι για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Νομίζω όμως ήταν, έχεις φύγει. Πάντως είναι 5 ομάδες στην Super League, μια που μιλάμε για Super League που κάνει πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο. Νίκη Βόλου, Πανιόνιος, Μαρκό, Λάρισα και Πανσεραϊκός που θα παλέψουν, θα γίνει πρωτάθλημα, δηλαδή πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: 5 ομάδες που παίζουν για την άνοδο και αν δεν κάνω λάθος, 2 δεν ανεβαίνουν.
0: 2 ανεβαίνουν, έχει αλλάξει φέτος. Ναι, 2 ανεβαίνουν. Δεν έχει play-off και αυτά φέτος.
1: Κοινώς θα δούμε μάχη.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: γιατί τώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διόρθωσε με, είναι ένας όμιλος.
0: Ένας όμιλος.
1: Και με ομάδες που βάζαν στόχο την παραμονή, να κάνει λάθος ο Μελίσσας. Ο Ζέλσον Μάρτινς πήρε την μπάλα αλλά πήγε προς αριστερά. Τώρα είναι στην περιοχή ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης προσπάθησε να δώσει μια πάσα στον Γκουστάβο Σά, δεν τα κατάφερε. Φορτούνης κέρδισε. Έδωσε την πάσα στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον, η τρίπλα, το γύρισμα. Ο Σά κοντρολάρει. Ο Φορτούνης έκανε ένα σούτι κόντρες. Ο Σά 2-0 Ολυμπιακός. Παρθενικό γκολ και για τον Γκουστάβο Σά. Με τη φανέλα των Πειραιωτών στο 49. Μετά η φάση ξεκινάει από το λάθος του Μελίσσα που βρίσκει τον Μάρτινς. Παρότι του φεύγει μπάλα προς τα δεξιά, ο Μάρτινς κατάφερε να βρει τους συμπαίκτες του. Δεν... αυτό βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση ο Σά και εκτέλεσε τον ψυχρό. Στο 49 λοιπόν το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Από τον Γκουστάβο Σά. Ο ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Ολυμπιακό από τη Σαρλερουά, με δανεισμό από την Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Να πούμε για το άλλο παιχνίδι, Γιώργο, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, στο δεύτερο μας που ξεκινήσει την ίδια ώρα, είναι στο 53 και αυτό.
1: Με δανεισμό από την Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Να πούμε για το άλλο παιχνίδι, Γιώργο, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, στο δεύτερο μας που ξεκινήσει την ίδια ώρα, είναι στο 53 και αυτό.

0: πρωτάθλημα στην Super League 2.
1: Ξεκινάει Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα και να πούμε ότι έχει τρία παιχνίδια κάθε εβδομάδα η ΕΡΤ 2 Sport. Και αυτό καλό για τους φίλους που αγαπάνε τη Super League 2. Θα έχει τα παιχνίδια τρία τουλάχιστον κάθε εβδομάδα η ΕΡΤ 2 Sport.
0: Και θα δούμε και ένα πολύ ωραίο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως αναφέραμε και πιο πριν. Έκανε μια σέντρα τώρα ο Μπρούνο. Στο μεταξύ δεν μπόρεσε κανέναν να βρει από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ρισβάνης κάνει λάθος. Ο Σα παλεύει για να πάρει την μπάλα, τελικά έφτασε η μπάλα στον Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, κρατάει όμως την μπάλα ο Ολυμπιακός. Πρόιλερ για το Φορτούνι.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μου στέλνουν κάποιοι φίλοι μήνυμα οι μεταγραφές. Σήμερα τελειώνει το βράδυ 1 η ώρα ή στις 12 ακριβώς. Το ξέρεις, το θυμάσαι.
0: Στη 1 η ώρα πρέπει να δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Άρα 12 τελειώνει.
0: Για τις ελληνικές ομάδες τελειώνει στις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, για τη λίστα λέω. Για τη λίστα,
0: ναι, για τη λίστα είναι 1 η ώρα Ελλάδος.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πρέπει οι 4 ελληνικές ομάδες.
1: Παίζουν Ευρώπη, να δώσουν.
0: Το οποίο ενδιαφέρει εμάς.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ο Όφη να δηλώσουν τους ποδοσφαιριστές τους.
1: Άρα έχουμε μέχρι τις 12, μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη.
0: Έχουμε κάτι λιγότερο από 4 ώρες τώρα που βλέπω και την ώρα.
1: Ναι. Αν και το πολύ, το πιο που έτσι πιθανό που παίζει μάλλον είναι, έχουν ξεκαθαρίσει οι ομάδες πάνω κάτω και ο Ολυμπιακός νομίζω έχουν βγει τα ονόματα που λογικά θα έρθουν στο Ολυμπιακό. Το Παναθηναϊκό με τον Ναΐ μας μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει.
0: Από ό,τι τουλάχιστον πρόλαβα να δω στο ημίχρονο, να ξέρεις, υπήρξε προαναγγελία από τον Παναθηναϊκό για την ανακοίνωση. Οπότε έχει υπογράψει και μόνο το επίσημο του πράγματος, αν δεν έχει ήδη ανακοινωθεί κιόλας.
1: Θα είμαι και εγώ εδώ πέρα στα site. Μέσα να δω κάτι, θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ο Φορτούνης στο μεταξύ κερδίζει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ. Τον τράβηξε από τη μέση ο Νίτσος προκειμένου να τον σταματήσει. Συγγνώμη, ο Τσιγκάρας τώρα, να δίνει τα χέρια. Ο Τσιγκάρας τον τράβηξε από τη φανέλα προκειμένου να μην τον αφήσει να προχωρήσει με την μπάλα. Πάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό, το εκτέλεσαν. Ο Γκουστάβο Σαπ, τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Μπρούνο, θα ψάξει τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Ζέλσον Μάρτιν, την μπάλα out. Δεν την πήρε όπως θα ήθελε την κεφαλιά ο Ζέλσον. Δεν πήρε κατεύθυνση προς την αιστεία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με πολύ δύναμη στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε το 2-0 και συνεχίζει να πιέζει. Μελίσσας. Και τώρα ο Ρισβάνης δίνει την μπάλα στον Σάκητ. Πολύ περίεργο το γύρισμα, σε πολύ καλή θέση ο Ολυμπιακός, γύρισε την μπάλα σε λάθος σημείο όμως ο Γκονζάλες. Τώρα το σούτ από τον Φίλιο Μελίσσας εντυπωσιακά. Έρχεται ο Κουτσογούλας τώρα που είναι στην περιοχή. Ο Ζέλσον από τα δεξιά. Γυρίζει ο Κουτσογούλας, νέα σέντρα. Γκονζάλης με το κεφάλι, σούτ από τον Μπρούνο, 3-0 Ολυμπιακός. Στο 54ο λεπτό, Μπρούνο Νιεμαέτσι. Με πολύ ωραίο σούτ με το αριστερό, στη γωνία χαμηλά του Μελίσσα. Έπεσε με το αριστερό του χέρι, μπας και κατάφερε να το αποσοβεί στον γκολ. Δεν τα κατάφερε.
1: Ωραίο γκολ αυτό, με το κοντρολάρι, με το πόδι. Πάει την μπάλα μπροστά σου, τάρι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Ακριβώς, ασίστ από τον Γκονζάλες, να το αναφέρουμε και αυτό. Έτσι, έψαξε τον γκολ στην Τρίπολη, δεν το είχε βρει. Βρήκε το έκανε το 1-0, βρήκε τον γκολ που έψαχνε. Και τώρα δίνει και την ασίστ. Η φάση που ξεκίνησε από τον Γκονζάλες κατάφερε να κλέψει. Και εν τέλει κατέληξε μετά από αρκετές προσπάθειες των παιχνιδιών του Ολυμπιακού. Μία ή δύο, αν έχω προλάβει να μετρήσω. Κοντρόλ με το αριστερό και σουτ στη γωνία. Δύσκολο να το αποκρούσει οποιοδήποτε τερματοφύλακας αυτό το σουτ. Έπεσε με το αριστερό του χέρι ο Μελίσσας για να το σταματήσει, δεν τα κατάφερε. ΑΕΛ Ολυμπιακός λοιπόν 0-3 στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Και ΑΕΛ που παίρνει το φάουλ στο 54ο λεπτό λοιπόν. Μπρούνο Νιεμαέτσι για το τρίτο γκολ των Ερυθρολεύκων. Που παίζουμε την μπλε εμφάνιση βέβαια σήμερα, να το θυμίσουμε και αυτό. Με τη λευκή αγωνίζεται η ΑΕΛ. Ο Ρισβάνης τώρα δίνει την μπάλα στον Τσιγκάρα, ο Σάκης. Ο Τσιγκάρας βρίσκει στα αριστερά, στα δεξιά, συγγνώμη, τον Νικοκυράκη. Σέντρα κεφαλιά από τον Νίτσο.

0: out. Πρώτη τελική για την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ που δεν έχει μπει καλά μετά την ανάπαυλα. Έκανε δύο μαζεμένα λάθη και τα πλήρωσε με ισάριθμα γκολ. Και τώρα ο Πόποβιτς είναι και τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή προκειμένου να πάρουν πάσα. Τους διώχνει και κάνει βολέ ο Μπάλσα Πόποβιτς. Κεφαλιά του Ρισβάνη. Η μπάλα θα καταλήξει στον Αλμπάνη. Τώρα προσπάθησε να μπει στη φάση ο Μπούσης. Και τώρα ο Μπρούνο κερδίζει, σταματάει τον... αν έχω δει καλά, ναι, τον Νικοκυράκη. Υπάρχει όμως ένα φάουλ για την ΑΕΛ πιο πριν, στο χώρο του κέντρου περίπου. Το έχει κάνει... Δεν έχω δει ποιος, αν έχει κάποιο replay εσύ Βασίλη, για να με διαφωτίσεις.
1: Δεν έχω δει κάτι ακόμα φίλε, αν μου μαζίξει η τηλεόραση του Sky, θα σου πω.
0: Η μπάτσα τώρα του Μπούση προς τον Μελίσσα. Η κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, ο Φρόιλερ. Η μπάτσα του Κουτσογούλα, βγαίνει ο Πόποβιτς και διώχνει την μπάλα. Ήταν λίγο περίεργο και ρισκαδόρικο το γύρισμα. Ο Φρόιλερ βάζει και την κόντρα τώρα στην μακρινή πάσο που πήγε να επιχειρήσει ο Παπαγεωργίου, πλάγιο για την ΑΕΛ. Το πλάγιο έκανε λάθος η ΑΕΛ, όχι, θα υπάρξει επανάληψη. Ούτε επανάληψη, πλάγιο για τον Ολυμπιακό, αλλάζει η κατοχή. Άλλαξε η κατοχή με τον Μάρτιν τώρα να μπαίνει στα δεξιά, η σέντρα του, βάζει το κεφάλι του Ρισβάνης και σταματάει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ΑΕΛ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό, ο Ρισβάνης σταμάτησε την μπάλα την ώρα που έμπαινε στην περιοχή ο Γκονζάλης για να τελειώσει τη φάση. Στη μικρή περιοχή κιόλας της Λάρισσας. Και τώρα ο Φορτούνης από κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εκτέλεση από το Φορτούνη. Απομάκρυνση Κουτσογούλας. Offside. Όχι, επιθετικό. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει ο Κατσικογιάννης, ο ρέφερι. Πιθανότατα το έχει κάνει ο Φίλης ή ο Κάρμο. Το 58 όλα αυτά. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-3 στην Λάρισα και στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Κεφαλιές και τώρα ο Γκονζάλες έδωσε την μπάλα στο Μάρτινς που είναι σε τέτατε. Το Μάρτινς, ο Μελίσσας τον σταματάει και παραχωρεί κόρνερ. Πολύ κοντά στο 4-0 ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ανεβάσει για τα καλά στροφές, έχει μυρίσει αίμα στην άμυνα της Λάρισας. Και συνεχώς επιτίθεται. Ο Μάρτιν θα βάζει και λίγο με την τύχη του. Τα βάλε με την τύχη του νωρίτερα. Τώρα έχει πάει στο κόρνερ μαζί με το Φορτούνι για να σκαρφιστούν κάποια κομπίνα. Η σέντρα πήγε να μπει ο Γκονζάλης στη φάση, δεν τα κατάφερε. Τώρα πήρε την μπάλα η ΑΕΛ. Ήθελε να φύγει στην κόντρα τώρα ο Αλμπάνης. Τρέχει ο Αλμπάνης, ενώ τώρα πήρε την μπάλα ο εξέδεμ της ΑΕΛ. Αλμπάνης κράτησε. Έδωσε μια πάσα. Ένα σούτ στο κεφάλι του Κάρμο. Και μένει κάτω ο Σμαϊλόβιτς. Δεν ήταν ο Κάρμο, ο Σμαϊλόβιτς ήτανε. Τον βρήκε στο πρόσωπο η μπάλα. Το σούτ, αν δεν κάνω, το είχε επιχειρήσει ο Στούπης με το δεξί. Βρήκε στο κεφάλι του Σμαϊλόβιτς την μπάλα. Ενώ ετοιμαζόμαστε τώρα και για την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, θα την αναφέρουμε, τριπλή αλλαγή μάλιστα από την ΑΕΛ. Λοιπόν, αρχικά βγαίνει ο Νίτσος. Βγαίνει ο Νίτσος, να δούμε και ποιοι άλλοι δύο θα βγουν. Μπαίνει στη θέση του με το νούμερο 11 ο Καμπετσής.
2: Καμπετσής.
0: Τώρα,
1: το άλλο ματσάκι θέμη παραμένει το 0-0 στο Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός με τον Ατρόμητο είναι στο παιχνίδι. Είμαστε στο πιο λεπτό, μισό λεπτό. Πάνω κάτω τα ίδια λεπτά είναι, έχουν παίξει. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 από ό,τι βλέπω. Στο 65 είμαστε στις αίρες. Συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, δεύτερη αλλαγή, ο Πρόζος στη θέση του Μπούση. Και έξω και ο Ρισβάνης. Μάλιστα. Θα δούμε ποιος θα μπει στη θέση του. Θα το αναφέρουμε τώρα. Όχι, συγγνώμη, ο Κουτσογούλας. Ο Κουτσογούλας, ο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, ο Παπαγεωργίου. Και μπαίνει ο Όχι ο Γκρόζος, συγγνώμη. Αν δεν έχω λάθος, ο Σίλβα μπήκε. Στη θέση του Παπαγεωργίου, μάλιστα. Οπότε έχουμε τρεις αλλαγές, ο Σίλβα, ο Πρόζος και ο Καμπετσής έχουν μπει στη θέση των Παπαγεωργίου, Πούση και Νίτσου. Σιγά σιγά η Έλα επιτίθεται με τον Γκρόζο να κάνει τη σέντρα. Ο Φίλης απομάκρυνε. Εκ νέου η σέντρα, η μπάλα θα πάει out. Δεν προλαβαίνω το Σάκη Τσού, τον Νικοκυράκη εκεί να επιτεθούν όπως θα θέλανε. Και τώρα, από ό,τι βλέπω, ναι, ο Ζόελ Ρόκα είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Να δούμε σε ποιανούς θέσεις θα περάσει, στους Ζέλσον Μάρτινς. Ζόελ Ρόκα λοιπόν στη θέση του Ζέλσον Μάρτινς, αλλαγή κάνει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Μάρτινς μπαίνει ο Ρόκα και από ό,τι βλέπω δεν θα είναι και ο μόνος που θα βγει. Δεν θα είναι η μόνη αλλαγή. Βγαίνει και ο Μπρούνο. Μπρούνο Νιμαέτη. Και στη θέση του θα μπει.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κεφαλιά από το Ρισβάνι. Ριντμπάλο Φορτούνης. Φορτούνης ανοίγει. Εδώ στην μπάλα στον Κάρμο. Και αυτός θα δώσει στον Τικνιζιάν την πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Αρμένιος. Τικνιζιάν για τον Ρόκα. Οι δύο νεοεισελθόντες συνεργάζονται. Τώρα ο Τικνιζιάν γυρίζει πάλι στον Κάρμο και αυτόν για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Φρόιλερ για τον Φορτούνι. Φορτούνις για τον Φρόιλερ και πάλι. Σμαϊλόβιτς. Για παλιά Σμαϊλόβιτς δεν βρήκε. Βρήκε τον Νικοκυράκη. Ο Τικνιζιάν κάνει λάθος, πήρε την μπάλα ο Σάκης. Πήγε να δώσει μια πάσα. Τον Καμπετσί δεν τα κατάφερε. Μπάκλιν εδώ από τον Γκρόζο στο Φορτούνι. Πολύ δυνατό. Φορτούνι διαμαρτύρεται. Τώρα σηκώνεται. Ναι, σηκώθηκε ο Φορτούνις. Διαμαρτυρήθηκε στον Κατσικογιάννη. Η πάσα από τον Νικοκυράκη προς τα πίσω. Και τώρα ο Σάκης προσπάθησε να βρει τον Καμπετσί. Καμπετσίς, ο Κάρμο ελέγχει, απομακρύνει την μπάλα ο Ρόκα. Προσπάθησε να την κρατήσει μέσα μάταια, όμως πλάγιο για την ΑΕΛ. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Και τώρα η ΑΕΛ θέλει να επιτεθεί, ωστόσο εκεί που πήγε να στείλει την μπάλα η ομάδα του Σοκράτη Φριδόπουλου ήταν ο Σμαϊλόβιτ, ο οποίο κράτησε, πήρε και κάποια μέτρα. Σμαϊλόβιτ γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Φρόιλερ δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάννη και ο Ολυμπιακός θέλει να αναπτυχθεί και πάλι. Αυτή τη φορά από τα αριστερά. Γκουστάβο Σαμ κρατάει, εξετάζει τις επιλογές του, βλέπει τον Σμαϊλόβιτ και του δίνει την μπάλα. Δεξιά ο Κουτσογούλας κρατάει, Κουτσογούλας έδωσε τον Κάρμο και αυτός για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν έδωσε πολύ ωραία στον Γκουστάβο Σα, ο Ρόκα θέλει να πλασάρει, το βάλε ο Ρόκα. 4-0 στο 66 λεπτό, δεν έδωσε πάσα, πλάσαρε και ο ίδιος και έκανε το 4-0, Ζόελ Ρόκα και αυτός παρθενικό γκολ. Στην αμέτρηση, τρεις παίκτες του Ολυμπιακού βάζουν τα πρώτα τους γκολ με την νέα τους ομάδα. Ο Ζόελ Ρόκα, ο εξτρέμ που ήρθε από την Τζιρόνα, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, ασίστ από τον Γκουστάβο Σα, πλάσαρε με την κόντρα, βρίσκει λίγο η μπάλα στο πόδι του και καταλήγει στα δίκτυα του Μελίσσα. 4-0 Ολυμπιακός με τον Ισπανό εξτρέμ. Τέταρτο γκολ λοιπόν, είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει μυρίσει αίμα και έχει τελεί και ψάχνει γκολ, επιτίθεται συνεχώς. Βρήκε άλλο ένα με τον Ζόελ Ρόκα. 4-0 λοιπόν στο 66. Φυσικά ο Φριδόπουλος σίγουρα δεν είναι και τόσο ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Γιατί στα πρώτα 22 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου έχει δεχτεί 3 γκολ η ΑΕΛ και το σκόρ είναι 4-0. Ο Μελίσσας κάνει ένα βολέ ψάχνοντας στην παίκτη, κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτ, πλάγιο για την ΑΕΛ. Ο Γκρόζος πάει να το εκτελέσει κιόλας. Γκρόζος έδωσε την μπάλα στον Σίλβα, ο οποίος κρατάει και θέλει να δώσει στον Αλμπάνι. Δεν τα κατάφερε. Ο Στούπης πήρε την μπάλα, Αλμπάνις κρατάει, έχει την μπάλα στο αριστερό του, κάνει τη σέντρα, καμία τύχη, απομακρύνει ο Ολυμπιακός. Και ο Φορτούνης κρατάει την μπάλα και θέλει να φύγει ξανά. Φορτούνης, ο οποίος κάνει και πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα ο Φορτούνης, με τον Μελίσσα τώρα να απομακρύνει, έλεγξαν τη φάση αμυντική της ΑΕΛ. Έβαλε την κόντρα τώρα ο Φίλης, ζήτησε φάουλ ο Νικοκυράκης, δεν υπάρχει κάτι λέει ο Κατσικογιάννης. Ο Κάρμο κοντρολάρει και έχει την μπάλα στο αριστερό, βλέπει Ρόκα στα αριστερά, ο Ολυμπιακός επιτίθεται.
1: Το άλλο παιχνίδι παραμένει το 0-0 στο 72, βρισκόμαστε Πανσεραϊκός Ατρόμητος, δεν υπάρχει κάποιο γκολ. Συνεχίζεις.
0: Ο Ρόκα κρατάει τώρα την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Σάκητ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος περνάει με, θα μπορούσαμε να πούμε Βασίλη, πιο δύσκολο τρόπο από ό,τι φανταζόταν και ο ίδιος στο πρώτο ημίχρονο και πιο εύκολο από ό,τι θα φανταζόταν στο δεύτερο. Ο Φίλης τώρα κάνει το λάθος και η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να φύγει στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά η πάσα που είχαν να βγάλουν βρίσκει τον Κάρμο σε ετοιμότητα. Ο Σμαϊλόβιτς και τώρα ο Φίλης, ο Τσογούλας και πάλι ο Σμαϊλόβιτς. Ο Φρόιλερ, ο Φορτούνης συγγνώμη, βρίσκει μια με μια παλιά τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν από τα αριστερά δίνει στον Ρόκα. Ρόκα έχασε την φάση, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και θέλει να φύγει στην αντεπίθεση για ΑΕΛ. Το κοντρόλ χέρι αν δεν κάνω λάθος από τον Κατσικογιάννης στον Στούπη και πάλι και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο Σα να δίνει στον Ρόκα. Ο Ρόκα γυρίζει, απομακρύνει άμυνα στα ΑΕΛ με τον Ρισβάνη και τον Τζελεπίδη. Εδώ οι γηπεδούχοι πήραν την μπάλα, ευκαιρία τώρα για την ΑΕΛ στα όρια της περιοχής ο Καμπετσής. Έκανε μια τρίπλα. Είναι μόνος του, όμως θα κάνει ένα σουτ την μπάλα έξω. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Καμπετσή. Με το αριστερό έκανε ένα σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια του, του Πόποβιτς. Εδώ ταξινή λέγει λίγο τη φάση ο Πόποβιτς, παρόλα αυτά ο Καμπετσής έκανε την προσπάθεια, δεν είχε για άλλες επιλογές η αλήθεια είναι. Ήτανε μόνος του στην επίθεση. Και τώρα ο Φίλης που έχει γυρίσει πίσω στην άμυνα για να πάρει μπάλα για να προσπαθεί να οργανώσει. Εδώ στο Φρόιλερ και αυτός είναι πίσω. Κάρμο, θα δώσει τον Τικνιζιάν, ο Ολυμπιακός πάλι θέλει να επιτεθεί. Ο Ρόκα κράτησε, γύρισε τα χέρια του Μελίσσα. Δεν ήταν καλό το γύρισμα. Σε απόλυτη ετοιμότητα ο τερματοφύλακας ΣΑΕΛ. ΣΑΕΛ λοιπόν, η οποία είναι πίσω, είναι πίσω με 4-0. Στο 72ο λεπτό η αναμέτρηση. Πάει ο Ολυμπιακός 0-4. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ξανά την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Φορτούνης που γύρισε και αυτός. Ο Τικνιζιάν παίρνει το πλάγιο από τον Σάκητς. Με ηρεμία κυκλοφορούν την μπάλα στο Ολυμπιακό. Φρόιλερ γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σμαϊλόβιτ. Και ο Σμαϊλόβιτ για τον Γκουστάβο Σα. Σμαϊλόβιτ. Ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό που επιτίθεται και πάλι. Γκουστάβο Σα. Και το Φορτούνι. Η πάσα ο Γκουστάβο Σα. Ψάχνει ένα σουτ. Μπόκανα, αλλά η μπάλα χόντρα. Καμπετσής. Γύρισε αυτός αρκετά πίσω. Προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα την περιοχή της ΑΕΛ και δεν το καταφέρνει με περίφημο τρόπο. Τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου Ολυμπιακός με τον Κάρμο. Και παίρνει την μπάλα Φρόιλερ για να μοιράσει παιχνίδι. Γκουστάβο Σα. Γύρισε στο Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Σμαϊλόβιτς και πάλι για τον Κάρμο. Ο Κάρμο γύρισε την μπάλα στο Σμαϊλόβιτς και αυτός και πάλι για τον Κάρμο. Ο Αγγολέζο στόπερ του Ολυμπιακού κάνει μια παλιά που βρίσκει τον Μελίσσα, τερματοφύλακα της Λάρισας. Γκονζάλης ανεβαίνει να πιέσει. Βολέα από τον Μελίσσα. Κεφαλιά του Τικνιζιάν. Με άνεση ο Ολυμπιακός ελέγχει. Χέρι αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο Κατσικογιάννης. Ένα σούτ από τον Φορτούνι. Μπάλα στα χέρια του Μελίσσα. Το σούτ με το αριστερό του Φορτούνι βρήκε τον goalkeeper Τσάιλ σε απόλυτη ετοιμότητα. Τώρα ένα βολέ που κάνω Μελίσσας βρήκε την μπάλα και εδώ στο corner του Ολυμπιακού πήγε ο Πόποβιτς, πήρε την μπάλα και τώρα την έδωσε στον Σμαϊλόβιτς και τώρα ο Κουτσογούλας. Ο Κάρμο έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάν. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα ξεκινήσει με νίκη την πορεία του στην League Face. 75ο λεπτό στην Λάρισα και στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4.
1: Στο ίδιο λεπτό Γιώργο παραμένει το 0-0 στο Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
0: Και τώρα ο Τικνιζιάν κάνει ένα λάθος. Και έχουμε και αλλαγή μάλιστα. Βγαίνει ο Σάκης και θα περάσει θέση του με το νούμερο 2 ο Αγαπάκης. Mm-hmm. Ελ συνεχίζει τώρα το παιχνίδι. Μια παλιά, ο Φρόιλερ προσπαθεί να κρατήσει και τα καταφέρνει. Με άνεση γυρίζει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτ και αυτό στον Κάρμο. Η χαμηλός τώρα τους ρυθμούς του Ολυμπιακός. Η Κνιζιάν κρατάει ότι Κνιζιάν φάουλ πολύ σκληρό, αλλά αφήνει το παιχνίδι γιατί κρατάει, αφήνει το πλεονέκτημα ο Κατσικογιάννης. Ο Ρόκα βλέπει Φορτούνη, πολύ κακό το πλασέ του Κώστα Φορτούνη, παίρνει ύψος η μπάλα και καταλήγει out. Έχει μείνει βέβαια κάτω ο Γκουστάβο Σα. Το μαρκάρισμα νωρίτερα τον κράτησε κάτω. Και τώρα ο Κατσικογιάννης δείχνει κίτρινη κάρτα. Αν έχω δει σωστά, στο Τζελεπίδη έχει δώσει την κίτρινη κάρτα, ναι.
1: Τζελεπίδη,
0: για το
1: μαρκάρισμα
0: ναι. Στον Γκουστάβο Σα. Και μάλιστα βλέπω κι άλλον παίκτη του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Παίρνει κάποιες εντολές. Αν είδα σωστά ήταν ο Μπακούλας, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει. Ναι, ο Μπακούλας είναι. Και αυτός παιδί της Χρυσής Ακαδημίας του Ολυμπιακού, της Χρυσής μάλλον ομάδας που κατέκτησε το Youth League το 2024. Και τώρα θα γίνει αλλαγή, να δούμε σε ποια θέση θα περάσει ο Φάνης Μπακούλας. Αρχικά έχει άλλη μια αλλαγή, η Λάρισα βγαίνει ο Αλμπάνης και μπαίνει θέση στο Μακρύς. Ο Μακρύς λοιπόν θέση του Αλμπάνη. Ακούλα θα δούμε σε λίγο σε ποια θέση θα μπει. Δεν έχει ετοιμαστεί, δεν είναι ακόμα σίγουρη αλλαγή. Σε 78 όλα αυτά. Η ΑΕΛ είναι επίσης στο σκορ 4-0 και τώρα επιτίθεται. Ο Κοκυράκης εδώ στην μπάλα στον Σίλβα. Και αυτό στο Μακρύ. Ο Γκρόζος γυρίζει στον Ριζβάνη και αυτός στον Μελίσσα, στον goalkeeper της ΑΕΛ που γεμίζει και ψάχνουν τους συμπαίκτες του. Κεφαλιές, ο Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί, πήρε την μπάλα. Ο Ρόκα και ο Κάρμο δίνει την μπάλα στον Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός ηρεμεί το παιχνίδι και οργανώνει. Κάρμο. Τη στιγμή που ο Μπακούλας φτάνει στο κέντρο του κηπέδου στη γραμμή, προκειμένου να ετοιμαστεί για να μπει στο παιχνίδι. Και δεν θα είναι μόνος του.
1: Να πούμε για τον Ναΐ ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Απλά απομένει μόνο η ανακοίνωση απομένει από τον Παναθηναϊκό. Τα έχουν βρει όλα. Απλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις, το μόνο που απομένει. Άρα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Η πιο ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι ο Ναΐ, ο οποίος θα παίρνει 3,6 εκατομμύρια για τετραετές συμβόλαιο. Συν τα χρήματα που πήρε η Τσιρόνα. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, Βασίλη, η αλήθεια είναι ότι κοιτούσα τώρα τους αναπληρωματικούς του Ολυμπιακού. Και σκεφτόμουν ποιος άλλος θα μπει στο παιχνίδι. Δεν θα είναι μόνος τον Μπακούλας, θα μπει και ο Πέτερσεν. Θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του. Η αλήθεια είναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με το σκορ 4-0 κοιτούσα τη λίστα των αναπληρωματικών και είναι λογικό. Έτσι. Δίνεται η ευκαιρία
1: του
0: Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να δώσει την ευκαιρία στον Πέτερσεν να κάνει τον ντεμπούτο του. Τη στιγμή τώρα που η Λάρισα επιτίθεται, κεφαλιά του Μακρύ, ο Πόποβιτς θα μπλοκάρει, πήρε ύψος μπάλα. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές. Κάνει την μπάλα προς τα πλάγια ο Μπακούλας. Ο Τεχνιζιάν δίνει στον Κάρμο. Και αυτός για τον Σμαϊλόβιτς. Μόλις βγει η μπάλα, φαντάζομαι θα γίνουν οι αλλαγές. Μια παλιά τώρα από τον Φίλι ψάχνει τον Ρόκα. Προσπαθεί εδώ ο Ρόκα να πιέσει τον αντίπαλό του, σχετικά με τον Αγαπάκη. Πίεσε τον Ρόκα, η μπάλα out και τώρα μάλλον θα έχουμε και τις αλλαγές. Φαντάζομαι.
1: Ανοίγει το σκόρο ατρόμητος Γιώργο με τον Πανσεραϊκό 0-1 στο 80 με τον Τσιλούλη. Έβαλε τον γκολ, 0-1 προηγείται ο ατρόμητος.
0: Και ενώ έχουμε αλλαγές, λοιπόν, ο Γκουστάβο Σά θα περάσει εκτός του αγωνιστικού χώρου στη θέση του Μπακούλα. Και θα αναφέρουμε σίγουρα σε λίγο τον Πέντερσεν. Βγαίνει ο Κουτσογούλας. Με το νούμερο 27 ο Πέντερσεν, με το νούμερο 72 ο Κουτσογούλας. Οπότε συμπληρώνει και ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, αλλαγές του. Όχι, έχει άλλη μία. Έχει άλλη μία ο Ολυμπιακός. Και ο Γκονζάλες θα βγει. Και μπαίνει ο Ζώτα Σίλβα. Μάλιστα. Και ο Ζώτα Σίλβα. Τριπλή λοιπόν. Η αλλαγή. Με το νούμερο 20 λοιπόν και ο Ζώτα Σίλβα. Το παιχνίδι στη θέση του Αρμάντο Γκονζάλες, που βάλει και το παρθενικό του γκολ με τον Ολυμπιακό. Δύο όλα αυτά. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Κεφαλιά από τον Φίλι. Θα να μπει στη φάση εδώ ο Ολυμπιακός. Θα να πιέσει ο Φρόιλερ. Ο Γκρόζος, ο Μακρύς. Μια προσπάθεια τώρα από την ΑΕΛ. Κόβει ο Φορτούνης. Μια προσπάθεια τώρα που κάνει ο Μακρύς. Δεν τα κατάφερε. Και ο Ολυμπιακός θέλει να φύγει στην επίθεση, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα που είναι φρέσκος. Πάει να πιέσει τον Μελίσσα. Ο Μελίσσα κάνει το βολέ. Κοντρόλ πήγε να κάνει εκεί ο Φίλης. Και ο Μπακούλας πίεσε και κέρδισε και το φάουλ. Φάουλ λοιπόν για τους ερυθρόλευκους. Στο 4-0 το παιχνίδι, 83ο λεπτό στο παιχνίδι. Στην αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κάρμο δίνει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς άλλαξε για λίγο με το Φορτούνι. Ξανά έχει την μπάλα, ξανά. Υπηρεώτερο τον Φρόιλερ τώρα. Με πολύ ηρεμία ο Ολυμπιακός οργάνωνε το παιχνίδι του. Ο Κάρμο σηκώνει την μπάλα και βρίσκει Φορτούνι. Φορτούνης έδωσε στα δεξιά την μπάλα για τον Πέντερσεν, ο οποίος έχει και χτύπημα. Γι' αυτό σταμάτησε. Ο Στούπης έχει μείνει επίσης κάτω.
1: Μια που έχουμε διακοπή για το Γιώργο, να πούμε ότι η Λάρισα την Κυριακή, το πότε παίζει, μισό λεπτό, την Κυριακή το μεσημεράκι παίζει με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Δίπλα-δίπλα είναι και η νομή, η Λάρισα Καρδίτσα. Ένα δύσκολο μάζε, είναι καλή, καλή ομάδα και η Καρδίτσα φέτος. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις την Κυριακή το μεσημέρι, η Λάρισα στις 4 η ώρα με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Παιχνίδι μεταξύ γειτόνων.
1: Ναι, δίπλα-δίπλα. Ναι, δίπλα-δίπλα.
0: Και όπως είπες, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και η Καρδίτσα είναι καλή ομάδα. Γενικά είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Βασίλη. Θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα Super League 2 φέτος.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι...
0: μάχη ανόδου θα έχουμε, ναι, ανάμεσα σε πέντε ομάδες.
1: Γιατί είναι και ένας όμιλος.
0: Οι υπόλοιπες δεν είναι σίγουρα να τις πάρεις αψήφιστα.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Είναι και ένας όμιλος, διαφορετικά πράγματα φέτος. Σε σχέση με πέρυσι που είχαμε play-off και τα υπόλοιπα. Τώρα ένας όμιλος θα γίνει μεγάλη μάχη και για την, και την κατηγορία και για την παραμονή, έτσι.
0: Και εκεί θα έχουμε αυτό.
1: Μεγάλη μάχη.
0: Και όπως είπαμε, είναι μια πολύ ανταγωνιστική λίγκα φέτος. Στο μεταξύ τώρα ο Φίλης βρίσκει χώρο, ο Φίλης. Φάουλ θα πάρει και θα βγει κάρτα.
1: Και έχουν, Γιώργο, τρεις ομάδες από την Super League. Αστέρας Τρίπολης Β, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Πέσω για αυτές τις τρεις ομάδες που δεν πάνε για τίποτα, οκ. Okay. Δεν μπορούν να ανέβουν, ούτε να πέσουν. Να πέσουν μπορούν, να ανέβουν δεν μπορούν. Αυτές είναι οι ομάδες.
0: Πάντως και μόνο με τα ονόματα δημιουργείται ένα πολύ. Έχει ανεβαίνει κι άλλο το ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Ναι, ναι, θα είναι ένα καλό πρωτάθλημα φέτος στη Super League 2.
0: Για να δούμε, στο μεταξύ υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, με το Φορτούνι να έχει ήδη πάρει θέση για να το εκτελέσει. Ας, νομίζω ο Φορτούνις για τέτοια, για τα, αυτά τα τέτοιες εκτελέσεις τις ευχαριστιέται περισσότερο από όλους. Στο ημικύκλιο είναι η μπάλα, για να καταλάβει ο κόσμος. Λίγο πιο αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης πάνω στο ημικύκλιο η μπάλα. Δίνει το τείχος ο Μελίσσας. Μιλάει με τους συμπαίκτες του. Ο Φορτούνης έχει πάρει θέση για να εκτελέσει το φάουλ. Στο 86 λεπτό όλα αυτά. Φορτούνης απευθείας στο τείχος. Νέο σουτ ψηλά. Έγινε ένα δυνατό σουτ χωρίς να υπάρξει κάποια κάτι επικίνδυνο για την Λάρισα από τον Τικλιζιάν. Στο 86 λοιπόν η ΑΕΛ θα απομακρύνει με τον Μελίσσα, το βολέ του Μελίσσα, και φάουλ κερδίζει η ΑΕΛ με τον Σίλβα. Το έκανε ο Φρόιλερ.

0: Ναι, ο Ντέμιαν Σίλβα έκανε μια σέντρα εντός αγωγών, μια μακρινή πάση και αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε κάτι, κερδίζει ένα πλάγιο τώρα η Λάρισα με τον Γκρόζο να πηγαίνει να εκτελέσει. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και σβήνει το παιχνίδι εντός αγωγικών σε θέμα αριθμού και είναι λογικό, εντάξει, το 4-0. Είτε πολύ ανοιχτό παιχνίδι θα φέρει, είτε πολύ χαμηλό ρυθμό.
1: Και εγώ παραμένει το 0-1 καθυστερήσει. Μπήκαμε στο παιχνίδι Πανσεραϊκό Ατρόμητο. 0-1 καθυστερήσει. Είπαμε γκολ του Τσιλούλη στο 80. Μισό λεπτό να δούμε το λεπτό. Στο 80. Συνεχίζει Γιώργο.
0: Στο μεταξύ, ο Ζώτα Σίλβα πήγε να κάνει ένα σουτ, την μπάλα κόντραρε. Και τώρα πλάγιο για την ΑΕΛ. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί σωστά με τον Μπακούλα. Αν είδα καλά. Γενικά ο Ολυμπιακός σήμερα, να το αναφέρουμε αυτό, Βασίλη μου, έχουν αγωνιστεί δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα της κατάκτησης του Youth League, ενώ ο Ρόκα έχει μπει στην περιοχή. Εδώ μαρκάρισμα, του κάνει νόημα να σηκωθεί ο ρέφερι. Διαμαρτύρεται ο Ρόκα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο replay, Βασίλη, για να με διαφωτίσει αν υπάρχει κάποιο πέναλτι.
1: Δεν έχω δει ακόμα το replay, πάντως Γιώργο δεν έχει δώσει κάτι. Ήταν μια πτώση του παίχτου του Ολυμπιακού, φώναξε για πέναλτι, αλλά δεν έχω δει το replay να σου πω αν υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα. Αν το δείξεις θα σου πω, γιατί ο Σκάι τώρα...
0: Σίγουρα υπάρχει VAR.
1: Ναι, οπότε... σίγουρα, για να μην το πάει στο VAR, πάνω να πει ότι το είδανε και είπαν ότι δεν υπάρχει πέναλτι, όπως είπαν και στο πρώτο ημίχρονο στην ανατροπή του παίχτη της Λάρισας με τον Πόποβιτς.
0: Ακριβώς αυτό γίνεται. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Κατσικογιάννης και ο Μελίζας.
1: Εντάξει, τώρα ψηλά γράμματα, τώρα 4-0, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, το 4-0 σχετικά εύκολο να πάρει.
1: Βέβαια, οι κανονισμοί είναι κανονισμοί. Αν υπάρχει πέναλτι 4-0, 30-0 πρέπει να το δώσεις. Εντάξει, αλλά μάλλον δεν θα ήταν, ξέρω εγώ, δεν το έχω δει κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Στο μεταξύ έχει κερδίσει πλάγιο ο Ολυμπιακός, κοντά στην περιοχή του. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Αγαπάκης στην προκειμένη περίπτωση. Όχι, υπάρχει φάουλ, δεν το είχα δει, το έχει δώσει ο Κατσικογιάννης, φάουλ για τον Ολυμπιακό και θα εκτελέσει ο Πόποβιτς. Παίρνει φόρο και θα γεμίσει. Ψάχνοντας τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος μάλλον πήρε την κεφαλιά εκεί που έφτασε, ο Μελίσας καθαρίζει τη φάση, μαζεύει την μπάλα. 90 λεπτό λοιπόν, συμπληρώνουμε σιγά σιγά και τα 90. Αν μένουμε να δούμε μόνο τον έξτρα χρόνο, ο Πέντερσεν δίνει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και αυτός έχει την επιλογή του Κάρμο, αυτήν θα διαλέξει. Κάρμο γυρίζει στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κρατάει. Ο Μπακούλας. Η μπάλα τώρα φτάνει στον Ζώτα Σίλβα. Αλλά κάνει λάθος, ο Ολυμπιακός έχασε την μπάλα. Και στην επίθεση τώρα η ΑΕΛ. Βρέθηκε ένα κενό στην άμυνα του Ολυμπιακού. Η σέντρα, ο Κάρμα απομακρύνει με το δεξί του πόδι. 2 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Όπως έδειξε τώρα ο τέταρτος.
1: Γιώργο, τελειώνει το μάτς στις Σέρες. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ξεκινάει την League Phase του κυπέλου με νίκη ο Ατρόμητος. Συνεχίζεις.
0: Καθυστερήσεις λοιπόν στην ΑΕΛ, στην Λάρισα και στην ΑΕΛ FC Αρίνα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Με τον Πέντερσεν τώρα να θέλει την μπάλα σιγά σιγά στο γήπεδο. Χέρι και φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Τσιγκάρας το έκανε. Και ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας το φάουλ. Κάνει πάσα στον Κάρμο συγκεκριμένα. Η ΑΕΛ λοιπόν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει και αυτός με νίκη, όπως ανέφερες για τον Ατρόμητο. Θα ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός με νίκη τις υποχρεώσεις του. Παίρνει μια εμφατική νίκη σήμερα στον Κάμπο, στην Λάρισα και στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Ένα σουτ που έκανε τώρα ο Μακρύς, καταλήγει κόρνερ μετά τις κόντρες, μετά την κόντρα, κάπου βρήκε. Και κόρνερ για τη Λάρισα, πιθανότητα μπορεί να είναι και η τελευταία φάση στο παιχνίδι. Η άλλη θα έχει τελευταία λέξη εντός αγωγικών, τελευταία φάση. Στον κόρνερ έχει πάει ο Νικοκυράκης για να το εκτελέσει. Η σέντρα του Νικοκυράκη, η μπάλα απομακρύνεται. Θα ανατρέξει λίγο ο Ολυμπιακός. Νομίζω κάπου εδώ θα τελειώσει και το παιχνίδι. Το βολέ του Μελίσσα. Το αφήνει για λίγο ο Κατσικογιάννης. Όχι, τώρα θα λήξει το παιχνίδι. Σφυρίζει λήξη λοιπόν ο Κατσικογιάννης στην ΑΕΛ, στην Λάρισα. Ο Ολυμπιακός παίρνει, ξεκινάει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Face. Παίρνει την πρώτη του νίκη στην διοργάνωση. 4-0, τα γκολ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Γκουστάβο Σά, ο Μπρούνο Νιεμαέτσι και ο Ζόελ Ρόκα. Τελικό αποτέλεσμα στην Λάρισα και την ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4.
1: Ωραία, και εγώ μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση του αγώνα. Είπαμε Ολυμπιακός ΑΕΛ Νόβμπετ, Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Απομένουν δύο μάτς. Το ένα ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Σε περίπου 20 λεπτά, 10 και 4, το μάτς στην Τούμπα.
2: Σούπερ Σπορ 104.
1: Μα κλείνει αύριο με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να ξεκουραστείτε και εσείς λιγάκι με μια μουσική επιλογή. Αμέσως μετά ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και 10 και 4 θα κάνουμε σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας και τον Λίμπερο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη βραδάκι, 2 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Τελείωσαν δύο μάτς πριν από λίγο. Να πάρουμε από την αρχή όλα τα τελικά αποτελέσματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα του κυπέλου. Είχαμε το Βόλο Καλαμάτα 2-2, Νέστο ΣΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Και αύριο είναι η ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου League Face. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 9. Πριν πάμε στην Τούμπα και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, το 14ο είναι από το Λίμπερο και θα συνδεθούμε με το Λίμπερο, να πούμε ότι η Μπάγερ χάνει 1-0, μάλλον ισοφαρίζει μόλις τώρα 1-1 με την Osnabrück. Προηγήθηκε η Osnabrück για το κύπελο, μιλάμε στη Γερμανία. R2 Sport το παιχνιδάκι, αν θέλετε να το δείτε live. Προηγήθηκε η Osnabrück 1-0, ισοφάρισε μόλις τώρα η Μπάγερ σε 1-1. Είμαστε στο 17ο λεπτό. Από εκεί πέρα πούμε μερικά τελικά αποτελέσματα από το κουπόνι του στοιχήματος από νωρίς που είχαμε παιχνίδια. Έτσι, τα πιο σημαντικά παιχνίδια να πούμε. Σασουόλο Φροζινένε για το κύπελο στην Ιταλία 1-1. Στην παράταση πέρασε η ομάδα η Σασουόλο. Μποτοσάνι με την Κορβινούλ για το κύπελο της Ρουμανίας 0-1. Πάμε στην Πολωνία, δύο μάτς από ό,τι βλέπω εδώ είναι για το κύπελο και αυτά. Η Μπενσκίτ με την Σλάσκ Βόρσλαβ 1-3. Πολκοβίτσε Πολώνια Βαρσοβίας 0-1. Μαρκό Κηφισιά είπαμε 2-2. Προηγήθηκε η Μαρκό με το Σεμπά στο 15ο λεπτό. Ο Θεοδωρίδης σοφάρισε 1-1, 1-2 στο 52 με το Λίγδα και στο 94 ο Αλεξόπουλος έκανε το 2-2. Στο 68 έχασε πέναλτι, ο Ελαραμπή έχασε πέναλτι στο 68.

Ουντινέζε Βενέτσια 2-1, 1-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι από το κύπελο στην Νορβηγία από ό,τι βλέπω. Μπρόντε με τη Βίκινγκ 1-3 με 1-0 ημίχρονο. Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για την Βίκινγκ. Από τη Ρουμανία και πάλι Sporting Liesti με την Δυναμό Βουκουρεστίου 1-4 για το κύπελο είναι και αυτό. Σλάβια Σόφιας, Λεύκη Σόφιας 1-2. Χάπολ Μπερσεβά, Χάπολ Χάιφα 2-2. Πανσεραϊκός Ατρόμητος είπαμε 0-1. Λοιπόν, παρακάτω να δούμε αν έχουμε κάποια έτσι τελικά αποτελέσματα. Έχουμε Φατίχ με την Καϊσέρισπορ 1-1. Σιβασπορ με την Μαρντίν 2-2 για την Τουρκία. Κύπελα και αυτά. Και πάμε τώρα σε εξέλιξη. Έχουμε το μάτς Άρχους Μίντιλαν 0-1 στο 47. Αλουμίνι με την Τσέλιε 0-0. Η Τσέλιε είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa. 0-0 στο 49. Μποέμιαν Γιάμπλονετς 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σε λίγο ξεκινάνε και άλλα μάτς. Α, έχουμε και άλλα. Σάλτσμπουργκ Ραπίδι Βιέννη 3-0 στο 35. Σιντρούιντεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Και από εκεί πέρα στην Ελβετία δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο γκολ στο 35. Από τη Ρουμανία Άργια Σπιτέστη Στεάου Βουκουρεστίου 0-1. Έχουμε και τα παιχνίδια από την Αγγλία. Γκολ έχουμε μόνο στο παιχνίδι τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στα παιχνίδια Μπέρτον Γουίμπλετον 0-1. Όσταμπουργκ Μπάγκερν είπαμε 1-1. Και από τη Σκωτία Κίλμαρντον Ξεντμίρεν 0-1. Μάδερουελ Νταντί United 1-0. Σέλτικ Αμπερντίν 1-0. Κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω να υπάρχει. Έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο και των 10. Θα ενημερώνουμε. Εγώ θυμίζω στο Viber του σταθμού, μπορείτε να στείλετε μήνυμα γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Μεγανήσι για να είστε εκεί 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες, ένα πολύ όμορφο νησί απέναντι από το διάσημο Σκορπιό. Το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα είναι το Μεγανήσι με πολύ ωραίες παραλίες, τυρκουάζ νερά, σμαραγδένια, μάλλον τυρκουάζ μαραγδένια νερά και θαλάσσιες πηγές. Ένα πολύ ωραίο νησί, να πάτε να το επισκεφτείτε, το διαμάντι του Ιουνίου, απλά με ένα μήνυμα και αν είστε τυχεροί θα είστε εκεί 4 μέρες και 3 διανυκτερεύσεις. Αυτό κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Απλά ένα μήνυμα είπαμε στο Viber του σταθμού, όνομα, επώνυμο και τη λέξη Μεγανήσι και είστε okay.

Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνυματάκια. Παιδιά, γραμμούλες δεν θα βγάλουμε τώρα, γιατί έχουμε τον αγώνα σε λίγο. Θα βγάλουμε μετά τον αγώνα. Κανονικά θα βγουν γραμμούλες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα, Μπιλάκη, από εμένα. Ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Σκάι, φίλε το παιχνίδι. Ο Σκάι, το ελεύθερο κανάλι του Σκάι, θα δείξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Εμείς εδώ θα τον ακούσουμε από τον Λίμπερο 107,4 εκεί από Θεσσαλονίκη. Τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη ξεκινάει, είπαμε, σε περίπου 5 λεπτάκια, 10 και 4. Παιδιά, μεταγραφές είπαμε μέχρι τις 12 το βράδυ, μια ώρα Ελλάδος μάλλον. Μεταγραφές ομάδων που παίζουν Ευρώπη για να τους δηλώσουν στη λίστα. Μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου κανονικά. Μετά έχει κάποια παράθυρα για τους ελεύθερους παίκτες. Πάντως, μεταγραφές για ομάδες που παίζουν Ευρώπη είναι μέχρι τη μία ώρα το βράδυ. Για να μπορέσουν να δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ. Από εκεί πέρα μετά, μεταγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι 15 Σεπτέμβρη.

Φιλαράκο, το παιχνίδι της ΑΕΚ δεν το είδα γιατί είχα κάτι δουλειές και δεν μπορούσα να κάτσω να δω τηλεόραση. Δεν είδα, μόνο τα γκολ έχω δει, δεν είδα κάτι παραπάνω. Διάβασα μέσα διάφορα site, σχολιασμούς και τα υπόλοιπα. Εντάξει, όταν ένα παιχνίδι δεν το έχω δει, δεν μπορώ να πω και μια γνώμη πώς ήταν η ομάδα. Άκουσα από εδώ, άκουσα από εκεί. Αλλά με τα μάτια μου ακόμα δεν είδα, να σας πω την αλήθεια, μόνο έτσι τα γκολ και κάποιες φάσεις. Εντάξει, ένα μάτς τώρα το οποίο δεν χρειάζεται μεγάλη δική, ένα μάτς με τον Νέο Χρυσούπολης, κέρδισε η ΑΕΚ εύκολα 0-2, μέχρι εκεί. Τώρα για κάποια σχόλια που διαβάζω στο Facebook, στο ίντερνετ, social media και αυτά, είναι ακριβώς οι ίδιοι φίλοι της ΑΕΚ, αν είναι της ΑΕΚ τέλος πάντων, οι ίδιοι φίλοι, θα πω εγώ, της ΑΕΚ, που ακριβώς τέτοια εποχή πέρυσι, στον αγώνα με την Ηλιούπολη, γράφανε τα ίδια πράγματα. Ότι που πάμε με αυτόν, που πάμε με τον άλλον, δεν είναι καλή ομάδα, δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα πάρουμε τίποτα. Όλα αυτά που γράφανε πέρυσι μετά το μάτς με την Ηλιούπολη, οι ίδιοι άνθρωποι έγραφαν αυτά που γράφουν και σήμερα. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν γράφανε τα ίδια πράγματα, είχαν κάνει δηλαδή σαν copy-paste. Είχαν αποθηκεύσει το μήνυμα και το ανεβάσανε και σήμερα μετά τον αγώνα με τον Έστω Χρυσούπολης. Την πορεία την ξέρουμε. Η φίλη μας η Ζωή έστειλε μήνυμα για το Μεγανήσι. Ζωή, ok, μπήκες. Και η φίλη μας η Πέγγι, μάλλον η Καλλιόπη, που το ψευδόνυμο είναι Πέγγι, μάλλον το χαϊδευτικό είναι Πέγγι, έστειλε μήνυμα και για το Μεγανήσι, ok, και εσύ. Μήνυμα και για το Μεγανήσι, ok, και εσύ.

Θέλει να πάρει, έπρεπε να πάρει παίκτη η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν θα πάρει μέχρι τη μία το βράδυ. Έπρεπε να πάρει και δεξιμπακ και στόπερ. Από εκεί πέρα δεν παίρνω αποφάσεις. Εντάξει, αποφάσεις παίρνουν άλλοι. Ο Νίκολης στη δηλώση που έκανε σήμερα είπε ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Δηλαδή μας λέει ότι μπορεί να μην πάρει παίκτες τώρα η ΑΕΚ να δηλώσει στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να πάρει παίκτες μετά τις, από αύριο, να βρει παίκτες και να είναι έτοιμη να τους πάρει μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Απλά δεν τους έχει τουλάχιστον στα πρώτα μάτς, το πρώτο γύρο μάλλον στο Champions League. Αυτά τώρα από εκεί και πέρα παραπάνω παιδιά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ούτε να πάω από του Ριμπάλτα και του Νίκολης πάρτε παίχτες. Εγώ είπα τη γνώμη μου, από εκεί πέρα άλλοι αποφασίζουν, άλλοι έχουν τα γένια, άλλοι και τα χτένια.

0: Έχει τριάδα μπροστά, Αϊτόρ, Κόντρο και Αμπούς.
1: Λοιπόν, συντονιζόμαστε τώρα με, μάλλον, ναι, συντονιζόμαστε με τον Λίμπερο. Εκεί θα δούμε 107,4 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη που ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο.
2: Αλλάζω πλευρά οι δύο ομάδες. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει επίθεση στην εστία που είναι στη θύρα 7 μπροστά από τον ηλεκτρονικό πίνακα δηλαδή. Okay. Και ο Όφη θα κάνει επίθεση.
1: Και κατά τα χρονικά διαστήματα θα ενημερώνουμε για τα παιχνίδια του στοιχήματος. Και αν υπάρχει κάποια μεταγραφή, βεβαίως θα την πούμε αμέσως.
2: Προκαθορισμένη ώρα έναρξης με το Φώτη Πολυχρόνη να περιμένει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να ολοκληρώσουν τον όρκο νίκη στο κέντρο του γηπέδου.
0: Και ωραίο, ωραίο πλάνο με τα ball boy.
2: Όλα βρεγμένα.
0: Όλα βρεγμένα. Πολύ ωραία.
2: Στο μεταξύ, το πόσο δυσκολεύτηκαν να σηκώσουν.
0: Βέβαια, το βρεγμένο το πανί του χορηγού.
2: Και να το φέρουν έξω το γήπεδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εννοείται.
1: Σαλονίκη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βρέχει από ό,τι λένε τα παιδιά. Έχει από το Λίμπερο. Έχει βροχούλα, αλλά θα έχει ωραία δροσούλα. Θα έχει.
2: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στην τούμπα, στην βροχερή τούμπα.
0: Διετής ποιος είναι?
2: Ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης.
0: Okay.
2: Από την Πιερία.
1: Αν είναι το σκορ η Ρέξα με τη Μίλγολ, να λέμε για τα παιχνιδάκια, έχει παίξει στοίχημα. Μπέρτον Γουίμπλετον 1-1, Όσταμπρουκ Μπάγκερ 1-2.
2: Λοιπόν, περιμένει να πάρει το
1: τα τελευταία γκολ που βλέπω από το κουπόνι.
0: Και άλλο μάτς την ίδια ώρα, τι περιμένουμε?
2: Όχι, δεν ξέρω. Ξεκινά το παιχνίδι στην Τουμπά με τον Όφη και τον Κόντρο να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Στην πρώτη επίθεση για τον Όφη θα πάρει εύκολα ο ΠΑΟΚ την μπάλα με τον Μιχαηλίδη να έχει τώρα την μπάλα στα πόδια και να κάνει μια προσθετή παλιά για τον Μύθου. Ωραία παλιά στο χώρο. Θα προλάβει ο Μύθου out. Δεν προλαβαίνει, βγαίνει με την μπάλα out. Ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει πάρα πολύ γλιστερός.
0: Ποιος το έπεσε εκεί στις πινακίδες,
2: Ο Μύθου.
0: Μύθου,
2: Από τη φορά που είχε.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Χριστογιώργος θα βάλει την μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής και θα πάει για το καινουριάκι. Ο Μπουχαλάκης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο και από εκεί στον Πούγκουρα, παιδί του ΠΑΟΚ Αχιλλέας Πούγκουρας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πολλά χρόνια στην ομάδα και πολλά χρόνια πλέον μακριά και από την ομάδα.
0: Όπως είδα σήμερα στο μάτς της Χρυσούπολης με την ΑΕΚ, το στόπερ τον Παντεκίδη.
2: Σωστά, σωστά. Από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Λοιπόν, από το Καινουριάκι στον Μπούκουρα, θέλει να βρει στην κίνηση και πάλι το Καινουριάκι, παίρνει ο ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβιτς. Ο Κέννη θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Ζιβκοβιτς. Όχι, θα παίξει παράλληλα για τον Μιχαηλίδη. Μπαμπά. Και πάλι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο Κένι για τον Δημήτρη Μπαταούλα που κάνει σήμερα σίγουρα αυτή τη μέρα δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Την Δευτέρα Σεπτεμβρίου 2026 σίγουρα δεν θα την ξεχάσει ποτέ ο Δημήτρη
0: Μπαταούλας. Στον Μπαταούλα.
2: Για το επαγγελματικό του τεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Μιχαηλίδης και πάλι. Είμαστε στο δίλεπτο στην Τουμπά. ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Πρώτο μάτς φέτος για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφη στην διοργάνωση του κυπέλου. Αλλαγμένο το κύπελλο και φέτος με 16 ομάδες στη League Phase.

0: Μπαταούλας και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Θα πάρει κάποια μέτρα και θα παίξει και τον Γκένι με τη βροχή να πέφτει right through που έλεγε κάποτε.
1: Ακούγεται ταυτόχρονα που μιλάς, ακούγεται και η βροχή όπως.
0: Πάρα πολύ δυνατά. Από αριστερά ο Όφη θα βγει με χώρο. Κρατάει την μπάλα ο Αποστολάκης, ανεβάζει το καινουριάκι. Και ο Κρίσμαν της ανέβηκε ψηλά. Ο Αϊτόρ θα χάσει την μπάλα, ο Τέιλορ παίρνει. Τάισον. Θα κάνει και μια προσπέρα στον Πολυχρόνη. Αφήνει για τον Σάντα Μαρία. Στο μεταξύ προσπαθώ να καταλάβω τώρα το σχηματισμό του Όφη. Θα σου πω τώρα εδώ μια κακή πάσα του Κέννιντ. Θέλει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Μπόρχα. Ο Όφη είναι. Βλέπω τον Αϊτόρ έξω αριστερά. Θα σου πω τώρα την αλήθεια. Και βλέπω τον Αποστολάκη έξω δεξιά.
1: Ναι, αυτό που σου είπα το γράφημα, ναι.
0: Είναι 3-4-3.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Καινουριάκης όλη την πλευρά αριστερά.
1: Και ο Μπόρχα δεξιά, ναι.
0: Και ο Μπόρχα δεξιά, ναι. Κρίσμανιτς. Για τον Πούγκουρα. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Από δεξιά τώρα για τον Καραχάλιο. Ο Μπόρχα, ένας από τους πολύ καλούς παίκτες του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός Μπακχάφ. Και ο Καραχάλιος αφήνει στον Κρίσμανιτς. Πιέζει ο Ζιβκοβιτς. Και τώρα Πούγκουρας στα πέντεξ της περιοχής του Όφη. Και πάλι για τον Κρίσμανιτς. Και πιο αριστερά στον Καινουριάκη. Μπουχαλάκης. Θα κόψει με τον γόνα του Σάντα Μαρία. Οι κόντρες θα ξαναπάρει ο Γάλλος. Σάντα Μαρία η πάσα για τον Ούγκρεσιτς. Θα πάρει το φάουλ ο Σέρβος. Το Γιωμίθου είναι, συγγνώμη. Είναι και ισοϊψής ο Ούγκρεσιτς με τον Μίθου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ξανθή και οι δύο. Μπράβο. Δηλαδή, εμάς βρήκατε ρε παιδιά τώρα. Οδηγίες του λύσης στον Κέννη. Θα εκτελέσει γρήγορα το φάουλ ο Ζιβκοβιτς. Από δεξιά στον Ταμπαρία στην περιοχή το γύρισμα η κόντρα κόρνερ. Να το πρώτο κόρνερ στο μάτς. Στο 4 ακριβώς. 4 λεπτά συμπληρωμένα ποδοσφαίρου. Η έξυπνη γρήγορη εκτέλεση του Ζιβκοβιτς. Φέρνει τον Μπάουξ στην περιοχή του Χριστογιώργου. Ο Ζιβκοβιτς πάει να εκτελέσει.
2: Λοιπόν, 5 λεπτά εκεί η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι βροχερή, με πολύ βροχή από την λένε τα παιδιά που είναι στο γήπεδο. Να πούμε ημίχρονο Σάλτσμπουργκ Ραπίδ Βιέννη 3-0, Σιντρούιντεν Νιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1, Γκρασχόπερ Σεν Γκάλεν 1-0, Λουκέν Ιβαντούζ 0-0, Τούν Λοζάνι 0-0. Στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο West Brom Charlton 0-0, QPR Cardiff 0-0, Millwall Wrexham 0-1. Wigan Milton Keynes Dons 0-0, Luton Stockport 0-0, Barnsley Blackpool 0-0, Burton Wimbledon 2-1, Ostambrook Bayern 1-2 και από τη Σκωτία Kilmarnock St Mirren 0-1, Motherwell Dundee United 1-0, Dundee St Johnson 0-0, Celtic Aberdeen 1-0, Burnley Middlesbrough 0-0, Reading Mansfield 0-0, Falkirk Rangers 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Πάμε πάλι στο Λίμπερο 107,4 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη.
0: Παίρνει και το πλάγιο μπαμπά. Μην υποτιμάς ποτέ την ψυχή του μπαμπά. Κουθατίνε.
1: No μπαμπά, no party.
0: Έτσι. Μπαμπά. Για τον Τάισον. Κρατάει ο Βραζιλιάνος. Από αριστερά ΠΑΟΚ με τον μπαμπά. Σέντρα που θέλει να περάσει δεν περνάει. Ξανά η μπάλα πάει στον μπαμπά. Δεύτερη φορά. Κάνει κίνηση ο Τέιλορ χωρίς την μπάλα, κρατάει ο Γκανέζος. Τάισον για τον Μιχαηλίδη, η 10 του ΠΑΟΚ στο μισό του Όφη. Μπαταούλας, θα περάσει τη μεσαία γραμμή ξανά εύκολα ο ΠΑΟΚ. Δεξιά για τον Κένι που έχει δώσει πλάτος. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Κένι. Χειροκροτεί ο Λύση που είναι κοντά του. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο στα πρώτα 6 λεπτά. Πλάγιο με τον Καινουριάκη, πιέζει τον Καραχάλιο, τον Κανελόπουλο, συγγνώμη, ο Σάντα Μαρία, τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Πούγκουρα. Μπόρχα πίσω για τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος δίνει ύψος την μπάλα, παίρνει ο Κένε, κατεβάζει, όχι καλά. Εδώ θα μπορούσε να βρει τον Ζιβκοβιτς με το κεφάλι. Ήταν πολύ κοντά και πάλι πλάγιο για τον Όφη. Πάσα για τον Κόντρο, κρατάει ο Βόσδιος στην πλάτη του Μπαταούλα. Θα περάσει την πάσα προς τα πίσω για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος δεξιά. Στο μισό του Όφη μπάλα, ακόμα για τον Μπόρχα. Βλέπω μια μετατόπιση του Καραχάλιου ως δεξιού ως στόπερ. Κωνσταντίνε. Από αριστερά Όφη με τον Καινουριάκη. Θα κλέψει ο Κένι. Θα ξαναχάσει πολύ εύκολα ο Κένι όμως. Παίρνει Όφη με τον Κρίσμανιτς. Και από τον Πούγκουρα στον Καραχάλιο. Κόντρο, χαμηλώνει για να πάρει την μπαλά. Κανελόπουλος γυρίζουν οι παίκτες του Όφη την μπαλά. Ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ θα βγει ο Αϊτόρ να πάρει. Το πλάγιο κερδίζει ο Καινουριάκης από τον Ζιβκοβιτς στον πάγκο του Χρήστου Κόντι μπροστά. Ο οποίος προς το παρόν 7 λεπτά δεν έχει σηκωθεί από τον πάγκο του. Εν αντιθέσει με τον Λύση, ο οποίος κλασικά για Λύση δεν κάθεται δευτερόλεπτο. Με την βροχή να συνεχίζεται απρόσκοπτα εδώ στην Τούμπα. Πουγκουράς για τον Καραχάλιο στα δεξιά. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Καραχάλιος, λάθος, κλέβει ο Πάγκος τον Ζιβκοβιτς. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι ο Πάγκος στη μετάβαση. Ζιβκοβιτς κλείνει προς τα μέσα, κρατάει ο σερβός, αφήνει για τον Τάισον. Τάισον, όχι, κακή πάσα προς τα πίσω, έχει προλάβει και έχει επιστρέψει ο Όφη. Τέιλορ παίζει για τον Μπάμπα, σε πιο οργανωμένη άμυνα πλέον ο Πάγκος. Μπάμπα, η πάσα για τον Μύθου, στην περιοχή ο Ούγκρεσιτς. Οι κόντρες δεν απομακρύνει την μπάλα, νομίζω είναι κόρνερ αν την αφήσει ο Μύθου ή όχι. Ναι, είναι κόρνερ.
2: Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ QPR με την Cardiff 1-0. Γουίγκαν, Μίλτον, Κέις, Ντόνς 1-0. Κάνει δύο τέρματά της Celtic. Καθαρίζει το παιχνιδάκι νωρίς-νωρίς. Τουλάχιστον στους 36 βρισκόμαστε. Celtic Aberdeen 2-0. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή όπως τα έχουμε αφήσει.
1: Σίγουρα πιο πολύ από ό,τι ήταν με τη Μαρκό, έτσι.
0: Ναι. Να δούμε το corner. Η εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας. Θα διώξει άμυνα του Όφη με την δεύτερη. Μια κεφαλιά εκεί νομίζω του Κόντρο ήταν και πάλι. Κένι. ΠΑΟΚ παραμένει ψηλά με τον Ζιβκοβιτς και τον Τάισον και πάλι Ζιβκοβιτς από τα αριστερά και οι δύο εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Τάισον βρίσκει λίγο χώρο. Σηκώνει το κεφάλι, το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει. Θα διώξει τώρα μακριά εκεί ο Μπόρχα σε ένα σημείο που έχει μείνει τελευταίο ο Κένι και θα γυρίσει ο Τζιφτσί.
1: Θυμάμαι μάτς κυπέλου με βροχή Στέλιο, ΠΑΟΚ Παναχαϊκή.
0: Τη μανιά του Ντάμπλ.
1: Μπράβο. Με γκολ τώρα Μίσιτς.
0: Ναι, με γκολ του Μίσιτς.
1: Πολύ βροχή όμως.
0: Πάρα πολύ όντως. Μπαταούλας για τον Κένι από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Θα περάσει μέσα γραμμή και πάλι ξανά η μπάλα πίσω στο μισό του ΠΑΟΚ. Μπαταούλας στην απέναντι πλευρά για τον Μπαμπά. Καλή αλλαγή του Μπαταούλα για τον Γκανέζο. Τέιλορ Σέντα Μαρία. Τέιλορ και πάλι για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Βρίσκει λίγο χώρο ο Γκανέζο. Κάνει κίνηση ο Τάισον ανάμεσα στις γραμμές. Θα πάρει ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Μπάμπα. Και πάλι ο Τάισον από τα αριστερά. Κάνει κίνηση ο Μπάμπα. Ο Τάισον επιλέγει να μην του δώσει την μπάλα και να παίξει για τον Τέιλορ και πάλι. Μπάμπα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Η σέντρα περνάει ο Μύθου πεσμένος. Ζιβκοβιτς, Ούγκρεσιτς. Όχι πάνω στη γραμμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει τον πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Ο Ούγκρεσιτς πάνω στη γραμμή. Νομίζω ο Καραχάλιος είναι ο οποίος αποσοβεί το 1-0.
1: Νομίζω και ο Χριστογιώργος τη βρήκε.
0: Όχι, τη βρήκε. Νομίζω ότι είναι ο Πούγκουρας αυτός. Ήταν πεσμένος ο Χριστογιώργος.
1: Ναι.
0: Ήταν εξουδετερωμένος ο Χριστογιώργος στον πλασέ του Ούγκρεσιτς. Πολύ κοντά στο πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Γρήγορα η εκτέλεση με πάσα. Ζιβκοβιτς. Σέντρα στην περιοχή του Ζιβκοβιτς. Θα προλάβει τελευταία στιγμή να διώξει έμενα του Όφη. Δεν ολοκληρώνεται το διώξιμο. Το shoot out. Από τον Μιχαηλίδη το shoot. Πολύ κοντά στο 1-0 και δεύτερο συνεχόμενο λεπτό ο ΠΑΟΚ. Ο Κρίσμανιτς στην προηγούμενη φάση σώζει τον Όφη. Και εδώ ο Μιχαηλίδης ένα drop shoot. Σαν να μου φάνηκε ότι ήταν corner.
1: Εμένα έτσι μου φάνηκε στο live.
0: Αλλά μάλλον η μπάλα βρήκε στο χαρτάρι και όχι.
1: Δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ο Μιχαηλίδης, άρα.
0: Στην προηγούμενη φάση ο Ούγκρας άγγιξε τον πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Ήταν εξουδετερωμένος ο Χριστογιώργος. Αλλά για καλή τύχη του goalkeeper του Όφη ήταν ο, νομίζω, χωρίς να έχω προλάβει να δω το replay, ενώ μας το έδειξαν. Πρέπει να ήταν ο Κρίσμανιτς αυτός που έσωσε τον Όφη. Σε μια φάση που κόλλησε η μπάλα ο Μύθου, ωραία την άφησε για τον Ζιβκοβιτς. Από αριστερά τώρα Όφη για τον, και με τον Καινουριάκη για τον Κρίσμανιτς και τώρα Πούγκουρας. Μπουγαλάκης για τον Καινουριάκη και πίσω η μπάλα στον Κρίσμανιτς και από εκεί στον Πούγκουρα. Καραχάλιος στα δεξί στόπερο ο Καραχάλιος. Ξεκουράζει και αρκετούς βασικούς σήμερα ο Χρήστος Κόντης. Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς. Οι τρεις στόπερ του Όφη γυρίζουν την μπάλα χωρίς πίεση. Εδώ γίνεται το λάθος στη μεσαία γραμμή από τον Αποστολάκη. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με Τάισον για τον Μπάμπα. Αποστολάκης ο οποίος είναι και αυτός στο μεταγραφικό deal του Ολυμπιακού με τον Όφη 3 εκατομμύριων ευρώ μαζί με τον Διάκο Νους. Μόνο που ο Νους έχει πάει ήδη στον Πειραιά. Ο Αποστολάκης θα πάει προφανώς σε ένα χρόνο από τώρα. Και εδώ να πούμε ότι στο ίδιο deal συμπεριλαμβάνεται και η αγορά του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό, από τον Όφη που τον παίρνει κανονικά πλέον από τον Ολυμπιακό. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη.
1: Από του χρόνου ο Αθανασίου,
0: Ναι. Από τους καλούς μπακ του πρόεδρου.
1: Βέβαια, πολύ καλός.
0: Φάουλ εδώ του Καινουριάκη πάνω στον Κένι. Διαμαρτύρεται ο Καινουριάκης. Φάουλ στον πάγκο του Χρήστου Κόντι μπροστά. Μιχαηλίδης. Ο Πάουκ ένα δίλεπτο πριν έφτασε κοντά στο γκολ. Και μάλιστα θα ήταν και σημαδιακό γκολ γιατί θα ήταν και το πρώτο του Ούγκρεσιτς.
1: Βέβαια.
0: Σαντα Μαρία. Η παλιά στο χώρο, ο Μίθ θέλει να κατεβάσει. Την αφήνει ωραία, αλλά η μπάλα θα σκάσει δύο φορές. Θα πάρει πολύ δύναμη και θα την πιάσει ο Χριστογιώργος. Παίζει γρήγορα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Καινουριάκη από τα αριστερά. Ζιβκοβιτς πιέζει και ο Μίθου. Κρατάει ο Κρίσμανιτς. Το τσίπημα της μπάλας του Αϊτόρ. Θέλει να κλέψει ο Πάκου ψηλά. Η κόντρα σε ευνοούν τον Όφη όμως. Η μπάλα καταλήγει στον Κανελόπουλο. Και τώρα αριστερά στον Καινουριάκη βρίσκει χώρο ο Όφη να αναπτυχθεί. Πατάει φρένο ο Καινουριάκης, δεν παίρνει την πλευρά που την είχε. Αποστολάκης για τον Καραχάλιο και τώρα δεξιά. Κανελόπουλος αφήνει για τον Πούγκουρα. Μπουχαλάκης και πάλι ο οποίος είναι ο playmaker του Όφη. Δεξιά βρίσκει χώρο ο Μπόρχα, σηκώνει το κεφάλι, σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης ο πρωτοδοκάρι. Θέλει να κατεβάσει ο Τάισον, δεν μπορεί να κατεβάσει, κόβει ο Καραχάλιος. Θα πάρει την κόντρα ο Τάισον, όχι, το πλάγιο είναι για κανέναν ο Μπόμπ.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτς.
2: Λοιπόν, Ελλάδα Σπορτς 94,3, έχουμε συνδεθεί και με τον Λίγκα.
4: Σούπερ Σπορ 104, μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Να πούμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο. Δεν έχουμε ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στην Ελβετία. Στα παιχνίδια της Αγγλίας κάποιο καινούριο γκολ δεν βλέπω να υπάρχει. Όχι, κάτι καινούριο δεν υπάρχει ούτε στην Αγγλία ούτε στη Σκωτία. Μάλλον υπάρχει. Μπέρνι Μίντεσμο 0-1. Φόλκερ Ρέιτζες, το είπαμε αυτό, 1-0-1 και αυτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε από την Τούμπα. Πάω Κόφι 0-0 στο 16ο λεπτό. Συνδεόμαστε με Λίμπερο 107,4.
0: Αλλά περνάει από όλους. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Πάω Κόφι στο Λίμπερο 107,4 και Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπείτε και δείτε μας ζωντανά στο YouTube. Κάντε εγγραφή τώρα και γράψτε το σχόλιο στο chat. Πίσω η μπάλα. Στο Χριστογιώργο, που κουράζει και πάλι Χριστογιώργος και πάλι ο goalkeeper του Όφη, ο βασικός goalkeeper του Όφη. Μπουγαλάκης για τον goalkeeper του Όφη, μέσα στην περιοχή του Όφη όλα αυτά. Χριστογιώργος με ρίσκο μια πάσα, πάνω από το πόδι του Μύθου την πέρασε την μπάλα.
1: Και πολύ build-up Όφη.
0: Ναι. Στο όριο του επικίνδυνου,
1: ναι.
0: Με πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Σε αυτή τη φάση το παρακάνανε ίσως.
0: Μιχαηλίδης με το κεφάλι, Taylor σηκώνει για τον μπαμπά. Μπαμπά θα κατεβάσει, θα χάσει την μπάλα. Ο Γκανεζός θα πάρει Όφη με τον Μπόρχα στην άκρη, θα προλάβει το πλάγιο ο Ισπανός, θα γυρίσει πίσω ο Καραγάλιος στον Χριστογιώργο και από εκεί στον άξονα βρίσκει λίγο χώρο να πάρει ο Κανελόπουλος. Μεταγραφικό απόκτημα του Ιανουαρίου από την Ελσίνκη ο Γιώργος Κανελόπουλος.
1: Ναι. Είχε παίξει κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως, είχε παίξει. Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο. Πάω κανεβάζει ψηλά τις γραμμές του, θέλει να κλέψει εδώ με τον Κένι. Θα περάσει μπάλα από το κεφάλι του Κένι, θα τσιμπήσει ο Καινουριάκης, θα κάνει φάουλο ο Κένι. Φάουλ πάνω στον Αϊτόρ, εδώ ο Κένι έκανε διπλό λάθος.
1: Δεν υπολόγισε την πορεία της μπάλας.
0: Και μετά με τη φορά που είχε γκρέμισε τον Αϊτόρ. Τώρα σηκώθηκε ο Χρυσός Κόντης, ο οποίος προφανώς για το προηγούμενο πολύ μεγάλο ρίσκο στο build-up έριξε ένα. Τώρα, κατσάδα στον Χριστογιώργο.
1: Τώρα βγήκε γιατί νομίζω σταμάτησε η βροχή, Στέλιο.
0: Όχι, δεν σταμάτησε καθόλου. Όχι. Συνεχίζεται όπως πριν. Αμύωτα. Μπουγαλάκης. Πίσω για τον Καραχάλιο και ο Καραχάλιος θα γυρίσει στο Χρήστο Γιώργο μάλλον. Όχι. Παράλληλα θα παίξει με τον Κρίσμανιτς. Όλα αυτά στο μισό του όφη. Ο Αϊτόρ ανάμεσα στις γραμμές για τον Καινουριακή. Πίσω και πάλι μπαλά στον Φουγκουρά. 17 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρωμένα στην Τούμπα. Πάω κόφι 0-0. Παίρνει ο Πάοκ με τον Σαντα Μαρία Μιχαηλίδης. Στα πέριξη περιοχής του Πάοκ, Σαντα Μαρία κλείνεται από 2. Η πάσα κακή για τον Κένι. Ο Κένι ήταν ένα μέτρο πίσω από εκεί που του πέταξε την μπάλα ο Σαντα Μαρία. Εύκολα θα πάρει την κατοχή όφη. Ο Πάοκ, ο οποίος από τη στιγμή που ο Λύση επέλεξε Σαντα Μαρία και Τέιλορ Ζαχάφ, είναι λογικό να μην βρίσκει δημιουργία από τον άξονα.
1: Ναι, γιατί είναι δύο εντελώς ανασταλτικοί παίχτες.
0: Ναι, και πρέπει να πάει από τα άκρα οπωσδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέιλορ για τον Μπαμπά.
1: Ή να πάει, τον ή να πάει πιο γρήγορα η μπάλα στον Ούγκρισιτς.
0: Σωστό. Μπαμπά, η πάσα στο χώρο. Όχι, πολύ δυνατή. Για τον Ούγκρισιτς. Διαμαρτύρεται για φάουλο Κόντες λίγο νωρίτερα, γι' αυτό και ακούτε ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούει ευχές.
1: Το 16 ο Ούγκρισιτς.
0: Ναι, ναι, ναι. Πίσω η μπάλα Κρίσμανιτς. Και τώρα πάλι ο Αχιλλέας Πούγκουρας στα πέριξη της περιοχής του Όφη. Χαμηλώνει όπως ο Λάκης να πάρει. Θα κρατήσει την μπάλα παρά το ότι το έκανε φάουλ και ο Τέιλορ. Ωραία πάσα το Αποστολάκη στο χώρο. Προλαβαίνει ο Καινουριάκης. Πολύ ωραία πάσα το Αποστολάκη. Ένας μέρα με τον Κένι ο Καινουριάκης. Κρατάει σέντρα out. Γιανεύει ο Κόντρο. Είχε πατήσει η περιοχή και ο Αϊτόρ, αλλά ο Καινουριάκης έχει ακόμα αρκετά ψωμιά. Γεννημένος το 8 παρακαλώ, έτσι.
1: Ο Καινουριάκης, ε.
0: Βέβαια. Mm. Σαν το Λαγουδάκι που λέγαμε
1: ναι,
0: πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Μιχαηλίδης μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Τη βγάζει την μπάλα τώρα για τον Μπαμπά, Τέιλορ. Για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας κρατάει την μπάλα, δεν παίζει με τον Κένι. Ο Κένι του λέει παίξε δίπλα. Και παίζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Σαντα Μαρία και πάλι Μιχαηλίδης. Πάκου πρέπει να ανεβάσει λίγο. Στροφές, Μιχαηλίδης. Πολύ ωραία, μία ακόμα πετυχημένη αλλαγή. Σαραντάρα, Κένι. Σέντρα στην περιοχή, προβολή out. Μία ακόμα καλή στιγμή. Και πάλι ο Ούγκρισιτς. Δεύτερη τελική στο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον τρεις τελικές, οι δύο είναι από τον Ούγκρισιτς.
2: Η Σέλτικ κάνει περίπατο, λίγο πριν το ημίχρονο, προηγείται τη Σαμπερντίν 3-0. Γκολ για τη Ρέντινγκ με τη Μάσφιλτ 1-0 στο 35ο λεπτό. Και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που ξεκίνησαν 10 παρατέταρτο, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Έχουμε ημίχρονο στο Όστερμπρουκ Μπάγκερ 1-2. Όχι, έχουμε ημίχρονο, χωρίς καμία αλλαγή στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Λουκέρνι Βαντούζ 0-1. Αυτά. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Τα τελευταία γκολ ήταν αυτά. Πάμε, συνεχίζουμε από το Λίμπερο 107,4 τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη 0-0 στο 21ο λεπτό. Μπήκαμε.
0: Καραχάλιος σε έναν διαφορετικό ρόλο από το συνηθισμένο. Δεξί στόπερ σήμερα. Χριστογιώργος για τον Κρίσμανιτς. Μέσα στην περιοχή του Όφη θα βγει τώρα ο Κροάτης. Ο Κόντρο για τον Αϊτόρ και ο Κανελόπουλος θα βρει τρόπο να τροφοδοτήσει τον Αποστολάκη για να βγει η μπάλα στην άκρη δεξιά για τον Μπόρχα. Όφη ελέγχει το παιχνίδι, ελέγχει την κατοχή. Κάτι που θα έπρεπε να το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό και όχι Όφη. Αϊτόρ. Πούγκουρας, η παλιά για τον Αποστολάκη, κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Έρχεται ο Μπόρχα να πάρει το rebound στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Αποστολάκης το shoot, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Στο 22, πρώτη τελική για τον Όφη στο τέρμα. Πρώτη τελική γενικά στο match. Shoot εντός εστίας με τον Τσιφτσή να μπλοκάρει. Εδώ και πάλι πολύ χώρος. Δεν υπήρχε εκεί ούτε ο Τέιλερ ούτε ο Σαντα Μαρία. Ο Παταγόλας θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα για τον Κένι, γι' αυτό και το χειροκρότημα. Ο Κένι στο χώρο για τον Μύθου. Ωραίο τακουνάκι του Μύθου για τον Ούγκρισιτς. Αλλάζει κατεύθυνση, πολύ ωραία ο Ούγκρισιτς. Θα χάσει την μπάλα. Δεν έπαιξε απευθείας όπως έπρεπε με τον Τάισον. Πάω και δει την κατοχή και έχει ο Μπάμπα από τα αριστερά την μπάλα. Τάισον στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, συγκλίνει προς τα μέσα. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Και πάλι ο Τάισον πιο εσωτερικά για τον Μπαταούλα που έχει ανέβει και αυτός. Κένι. Για τον Ζίβκοβιτς από δεξιά τώρα ο ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς. Η πάσα του Ούγκρεσιτς για τον Σαντα Μαρία, σαν εξτρέμιο και ο Σαντα Μαρία. Ενώ είναι στο έδαφος ο Ζίβκοβιτς. Σαντα Μαρία. Η σέντρα, η κόντρα κόρνερ. Πρέπει να φάγει μια κλωτσιά ο Ζίβκοβιτς από τον Καινουργιάκη. Τώρα που το βλέπω. Στον πάγκο του Λύση πεσμένος ήταν ο Ζίβκοβιτς, σηκώθηκε. Τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο μάτς το 23.
1: Ω, την έφεγε καλά.
0: Δεν το βλέπω καλά το Καινουργιάκη. Πάτημα, πάτημα στη γάμπα.
1: Πάτημα, όχι κλώτσιμα είναι πιο πολύ.
0: Με πάσα από το κόρνερ, Ζίβκοβιτς. Τάισον στη γωνία της περιοχής, η σέντρα του Τάισον, δεύτερο δοκάρι. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Κακή σέντρα του Τάισον. Πολύ κακή σέντρα. Ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις, ήταν εντελώς μόνος του. Έστειλε την μπάλα με πολύ μεγάλο ύψος. Λουκούμι για τον Χριστογιώργο. Πολύ κακή, πολύ κακό χτύπημα αυτό. Ενώ βγήκε η κομπίνα, δεν ήταν καλή σέντρα του Τάισον. Χριστογιώργος. Κρίσμανιτς θα την απομακρύνει την μπάλα. Ο Κόντρο δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Μπαταούλας τη βρίσκει. Ο Μύθου με το κεφάλι για τον Ζίβκοβιτς στην περιοχή. Κρατάει ο Σέρβος. Ζίβκοβιτς με το αριστερό. Τα κουνάκι μπερδεύεται ο Σέρβος. Ξαναπέρνει ο ίδιος και παίζει για τον Κένι. Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Βρίσκει λίγο χώρο ο Ζίβκοβιτς. Αλλάζει κατεύθυνση. Σαντα Μαρία για τον Κένι. Κένι χάνει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Αλλά θα πάει και πάλι σε πόδια παικτών του δικεφάλου. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη και πάλι Μπαταούλας. Παραμένει το 0-0 στο 24. Στην Τούμπα, πάω κόφι. Σαντα Μαρία. Δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Με τον Κρίσμανι στην πλάτη του. Εμφανώς διαφορά ύψους εδώ. Ζίβκοβιτς στον άξονα. Τέιλορ. Και τον Κένι. Κένι αφήνει και πάλι πίσω τον Μπαταούλα. Και ο Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, η παλιά δυνατή, απευθείας στον Χριστογιώργο. Κακή έμπνευση εδώ. Εύκολη λία για την άμυνα του Όφη αυτή η παλιά. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Όφη και πάλι στο build-up. Θέλει να πιέσει ψηλά ο Ούγκρεσιτς, παραλίγο να κλέψει εκεί ο Σέρβος. Κρίσμανης πίσω για τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος για τον Μπόρχα, με τη μία ο Μπόρχα. Μπαταούλας με το κεφάλι ήθελε να κατεβάσει. Σαντα Μαρία όχι, τον προλαβαίνει. Ο Κανελόπουλος κάνει και φάουλο ο Γάλλος. Και πάλι εδώ ένα φάουλο που θα μπορούσε να έχει αποφύγει.
1: Αργές αντιδράσεις από τον Σαντα Μαρία πολύ. Δηλαδή ενώ έβλεπε την πορεία της μπάλας, άργησε να πάει και αναγκαστικά πήγε ο παίκτης του Όφη πρώτος.
0: Κοίτα, εγώ επαναλαμβάνω όπως είπαμε και την Κυριακή. Του δίνω και ένα ελαφρυντικό γιατί έχει να παίξει 6 μήνες.
1: Ναι, οκ. Okay. Και ίσως πληρώνοντας ο ΠΑΟΚ, σε εισαγωγικά η λέξη πληρώνοντας, την μη ετοιμότητά του, ταυτόχρονα παίρνει ρυθμό και παιχνίδι ο Σαντα Μαρία.
0: Επίσης αυτό που παρατηρώ είναι ότι ο Σαντα Μαρία παίζει για πρώτη φορά στη δεξιά πλευρά του κέντρου, γιατί συνήθως τον βλέπαμε στην αριστερή πλευρά του κέντρου.
1: Ναι, και δεξιά ήταν ο Ζαφίρης συνήθως. Ναι.
0: Κλέψουμε από το Μύθου που γύρισε πάρα πολύ πίσω να πάρει την μπάλα και την πήρε. Μπαταγούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης βάζει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του Όφη Τάισον. Τσίπημα ωραία για τον Ούγκρεσιτς. Κατά μέτωπο ο Ούγκρεσιτς αφήνει πίσω τον Μπουχαλάκη. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Ούγκρεσιτς για τον Ζίβκοβιτς. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής ο Σέρβος. Συγκλίνει προς τα μέσα. Ζίβκοβιτς κρατάει το σουτ. Το βγάζει ο Χριστογιώργος. Στο 27 με διπλή προσπάθεια. Πολύ κοντά στον κόλο πάγου με τον Ζίβκοβιτς. Η μπάλα είχε πορεία προς την αιστεία. Δεν πήγε πολύ γωνία βέβαια.
1: Ναι. Και δεν το πιάσε και 100% καλά.
0: Ναι. Δεν έβαλε καλά τα φάλσα. Ναι. Άλλη μια τελική για τον ΠΑΟΚ στο στόχο. Ο ΠΑΟΚ βγήκε πάρα πολύ ωραία με δύο πάσεις εδώ. Η μία πάσα του Τάισον στον Ούγκρεσιτς και άλλη μία του Ούγκρεσιτς για τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος και πάλι παίρνει την μπάλα από δεξιά. Θέλει να πάει στην περιοχή ο Ζίβκοβιτς. Πατάει περιοχή, σέντρα του Ζίβκοβιτς. Η κεφαλιά από το Μύθου, out. Στο 27. Και άλλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, καλή στιγμή. Φλερτάρει με τον Μπουγόλο ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία παλιά πριν του Ούγκρες στο Ζήφκοβιτς.
0: Ναι. Με τα φάλτσα όπως πρέπει, ναι. Για να τη βρει ο προσπέ...
1: και ωραία, όπως πρέπει. Και ωραία κίνηση πριν την πάσα.
0: Ναι, να βάλει στην πλάτη τον αμυντικό. Ναι. Και να παίξει κατά μέτωπο. Αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι κατά μέτωπο. Οι χάφτουν να μπορούν να παίξουν, ναι. να πάρουν την μπάλα, να γυρίσουν που λένε οι προπονητές, να γυρίσουν και να παίξουν κατά μέτωπο. Όχι μόνο δίνοντας την μπάλα, αλλά και με κάθε τη κίνηση με την μπάλα. Τσιφτής. Όχι, στέλνει την μπάλα απευθείας πλάγιο. Στο 28. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε σε ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Όφη στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Δείτε μας ζωντανά και στο YouTube στο κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή τώρα μαζί με ένα like. Πούγκουρας και ο Κρίσμανης πίσω για τον Χριστογιώργο, ο οποίος δεν ήταν πολύ εύκολη η επέμβαση γιατί είχε και σώματα μπροστά. Απλά δεν πήγε μπάλα στη γωνία. Αν πήγαινε λίγο πιο πολύ γωνία, δεν θα μπορούσε να το βγάλει.
1: Ή δεν έσκασε στο έδαφος πριν φτάσει στο Χριστογιώργο.
0: Για να πάρει ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Μπουγαλάκης για τον Αϊτόρ. Επιστροφή του Αϊτόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Για τον Όφη. Μετά από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλή προσθήκη για τον Όφη.
0: Ποιοτική προσθήκη, όντως. Καραχάλιος. Όφη, ο οποίος χάνει τον Διαγωνούς και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κρήτη έχει κάνει ήδη πρόταση στο Βόλο για να πάρει τον Λάζαρο Λάμπρου. Σταμάτησε και η βροχή. Ευκαιρία να μπει και το 1-0 τώρα. Εδώ, στο έδαφος, δύο παίκτες του Όφη.
1: Χτυπήσαν άσχημα. Μεταξύ τους. Και ο Τάισον ατάμεσα και ο Τάισον χτύπησε το χέρι.
0: Ναι, και ο Μπάμπα πηγαίνει πάνω από τον έναν από τους δύο να δει τι έχουν. Ο Τάισον πιάνει τον αγκώνα, τον αγκώνα του πιάνει ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Διακοπή στο μάτς, είναι στο έδαφος. Ο Καραχάλιος πιάνει τον αριστερό του αγκώνα, νομίζω. Ο Πολυχρόνης πρέπει να του λέει κάτι του Τάισον και ο Τάισον του λέει: εγώ έκανα κάτι.
1: Έτσι πως έβαλε το σώμα του ο Τάισον, έπεσε πάνω του ο Καραχάλιος και ο Καραχάλιος μετά έπεσε στο συμπαίχτη. Εντάξει.
0: Στο έδαφος είναι ο Μπόρχα με τον Καραχάλιο.
1: Ναι.
0: Ο Μπόρχα στα πλευρά χτύπησε.
1: Ή στη μέση στα πλευρά. Έτσι
0: αυτό πονάει.
1: Το βλέπω, ναι. Αλλά είναι νταμάριο ο Μπόρχα. Ο τέτοιος Καραχάλιος.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνει. Time out αυτό το. Γιατί οι 7-8 παίκτες που έχουν πάει στον πάγκο και δίνει οδηγίες στο λύση.
1: Ναι.
0: Στο 0-0 είμαστε στο 30. Στην Τούμπα πάω κόφι 0-0. Θα μπορούσε ο Πάγκο να ανοίξει το σκορ και στείλε στο 16 με τον Ούγκρεσιτς. Στο σουτ που πάνω στη γραμμή σταμάτησε ο αμυντικός του Όφη, ενώ ήταν εξουδετερωμένος ο Χριστογιώργος.
1: Οι δύο καλύτερες ευκαιρίες είναι του Ζήφκοβιτς στο σουτ και του Ούγκρεσιτς που ήταν ο Καραχάλιος πάνω στη γραμμή.
2: Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο 30 λεπτό. Έχουμε μπει στο ΠΑΟΚ Όφη. Εμείς ακούμε και τον Λίμπερο 107,4 σε ζωντανή σύνδεση. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοιχηματάκι. Τα παιχνίδια των 9.30 από την Ελβετία. Έχουμε μάλλον Salzburg Rapid Viennese 4-1 στο 55, Sint-Truiden Union Saint-Siloas 0-2 στο 57, Grasshopper Saint-Gallen 1-0, Lucerne Vaduz 0-1, Thun Lausanne 0-0. Και από εκεί και πέρα κάποια άλλη αλλαγή από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. Έχουμε ούτως ή άλλως ημίχρονα. Ρέντικ Μάσφιλντ, το παιχνίδι ξεκίνησε στις 10, είναι 3-0. Σοφαρίζει η Φόλκερ τη Ρέιτζες λίγο πριν το ημίχρονο 1-1. Πάμε πάλι στο Λίμπερο. Πάω κόφι 0-0 στο 32 μπήκαμε.
0: Αφορά για τραυματισμό ενός παίκτη και όχι δύο.
1: Μάλιστα.
0: Από την ίδια ομάδα, δεν το ξέρω.
1: Αν και είναι και πολύ σπάνιο να τραυματιστούν δυο ταυτόχρονα έτσι από την ίδια ομάδα.
0: Κανελόπουλος βγάζει ωραία την μπάλα από δεξιά και βρίσκει χώρο Όφη με τον Αποστολάκη. Ωραία αμυντική προσπάθεια από τον Ούγκρεσιτς που γύρισε να κόψει. Πάρα πολύ πίσω γύρισε ο Ούγκρεσιτς για να κόψει τον Αποστολάκη. Η παλιά για τον Ζήφκοβιτς, ο Κρίσμανης γυρίζει στον Χριστογιώργο. Ο Θημιάνης ετοιμάζεται να μπει. Έχει σηκωθεί, έχει ξεντηθεί κιόλας ο Θημιάνης.
1: Γιατί?
0: Θα δούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε με τη φόρμα.
1: Ναι.
0: Φοράει ήδη φανέλα ο Θημιάνης.
1: Άρα ή Σαντα Μαρία ή Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάποιον να χωλαίνει από τους δύο.
0: Ούτε εγώ.
1: Αν και τον Σαντα Μαρία τον βλέπω λίγο βαρύ, εκτός αν είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλλον το δεύτερο. Ναι. Κρίσμανιτς. Πούγκουρας. Σαντα Μαρία κάνει τάκλι, κόβει.
1: Μήπως έχει θέμα ο Τάισον. Και πάει τον Μπάμπα εξτρέμ, γυρίσει τον Τέιλορ αριστερό μπακ και βάλει τον Θημιάνη στα χαφ.
0: Τι να σου πει. Κι άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ πήγε.
1: Πήγε. Yeah. Πήγαμε δεύτερο ημίχρονο και δεν το κατάλαβα.
0: Για να ολυθεί είναι ο άλλος. Ή ο Χατσίδης. Προχωράμε. Κένι. Για τον Παταούλα. Κακή πάσα προς τα πίσω. Ο Τσιφτσής. Το πρόλαβε το κόρνερ. Το πρόλαβε το κόρνερ. Πλάγιο. Πάσα απειρίας του Παταούλα στο Τσιφτσή. Ζητάει συγγνώμη ο Παταούλας από το Τσιφτσή.
1: Ποιος ώρα τι δεν κάνει ζέσταμα εντατικό.
0: Τρεις είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Πλάγιο τον άνθρωπο κερδίζει μέτρα στο γήπεδο με τον Καινουριάκη στην εκτέλεση. Μπουχαλάκης. Κανελόπουλος θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπόρχα. Ωραία αλλαγή του Κανελόπουλου. Για τον Μπόρχα από δεξιά βρίσκει χώρο. Μπόρχα με φάλτσα η σέντρα. Η μπάλα περνάει από τον Αϊτόρ, περνάει και από τον Γκένι. Out. Χωρίς πρόβλημα αυτή η φάση για τον ΠΑΟΚ. Στο 34 στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Κόφι παραμένει το 0-0. Ασφαλώς οι αλλαγές στο σχήμα που το κάνουν κάπως πειραματικό δεν μπορούν να δώσουν στον ΠΑΟΚ την εικόνα που είχε με τον Ατρόμητο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ή με τον Λεβαδιακό.
0: Ο Μύθου πήρε μια μονομαχία, έχασε τη δεύτερη, μπάλα προς τα πίσω. Παίρνουν οι παίκτες του Όφη με τον Μπούκουρα και τώρα Μπουχαλάκης για τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος για τον Αϊτόρ. Ωραία, θα βγει πρώτος την μπάλα, θα κόψει ο Κένι. Και πάλι από τις πόντες η μπάλα θα πάει στους παίκτες του Χρήστου Κόντι. Μπουχαλάκης βρίσκει λίγο χώρο στη μέσα γραμμή. Διαγώνια πάσα για τον Αϊτόρ. Ποιο διαγώνια θα πάει τώρα ο Αϊτόρ για τον Καινουριάκη. Καινουριάκης κοντράρει η σέντρα του πάνω στον Κένι. Πλάγιο για τον Όφη. Μπουχαλάκης και πάλι σε μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπόρχα. Μπόρχα θα παρακάνει με τη μία σέντρα. Μπάλα βρίσκει στα πλευρά του Μπάμπα και πλάγιο για τον Όφη από τα δεξιά. Όφη πάντως σε γενικές γραμμές ελέγχει το παιχνίδι. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει δύο μεγάλες στιγμές,
1: ναι.
0: Αλλά ελέγχει την κυκλοφορία. Το μάτς πάει όπως το θέλει Όφη.
1: Χωρίς να έχει κάνει βέβαια τίποτα επιθετικά εκτός από το σουτ του Παπουστολάκη.
0: Παπουστολάκη, ναι. Εδώ ένα σουτ του. Μια σέντρα που πήγε να κάνει ο Καινουριάκης. Σαν σουτ έμοιαζε πιο πολύ. Μιχαηλίδης. Για τον Παταούλα. Παταούλας για τον Κένι. Κένι για τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς θέλει να βγάλει την μπάλα από δύσκολο σημείο, τη βγάζει. Μύθου παίρνει την κεφαλιά. Οπα, εδώ φάουλ είναι. Ο Μύθου τσιμπάει την μπάλα και έχουμε και την κάρτα εδώ νομίζω. Τσίμισε την μπάλα ο Μύθου με το κεφάλι, τον κρέμισε ο Καραχάλιος.
1: Στη μέση την έφαγε.
0: Βέβαια, είναι φάουλ εδώ. Εύκολα βγαίνει και η καρτούλα εδώ.
1: Βασικά τον έσβρωξε και έπεσε με τη μέσα, αλλά την έφαγε κιόλας.
0: Βέβαια. Στην άλλη άκρη του γηπέδου παίρνει οδηγίες ο Κένι από τον Λύση. Βγάζει και, τη φόρμα την πάνω ο Λύση. Από αριστερό πάω ο Τάισον το γύρισμα, ο Ζιβκοβιτς τώρα στο αριστερό σέρβος, ο Κένι στην περιοχή. Κάνω με τον Άγγλο, σέντρα του Κένι. Ο Μπάμπα θέλει να κατεβάσει, έχει κάνει φάουλο ο Μπάμπα. Σήκωσε ψηλά το πόδι.
1: Ναι. Ήρθε από πίσω του και την έφαγε. Ναι.
0: Ενώ θα μπει ο Σορετήρες στο μάτς.
1: Άρα λογικά ο Τάισον έχει θέμα.
0: Μάλλον.
1: Εκεί στο χτύπημα στο χέρι.
0: Εδώ νομίζω ότι ο Κωνσταντίνο θα μπορούσε ο Ζιβκοβιτς έτσι όπως έφερε την μπάλα στο αριστερό να σουτάρει και όχι να μην κάνει πάση τον Κένι.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν έχουμε το εξής, Κωνσταντίνε. Εκτός εάν έχει θέμα ο Σαντα Μαρία, δύο Σορετήρε, πάει ο Ούγκρεσιτς δίπλα στον Τέιλορ.
1: Οκτάρι, ναι.
0: Ναι, και πάει ο Τάισον δεκάρι με τον Σορετήρε αριστερά.
1: Ή ο Σορετήρε δεκάρι.
0: Ναι. Να δούμε.
1: Απλώς με μπέρδεψε με τους άλλους δύο που με είπες ότι κάνουν ζεστά.
0: Ναι, μάλλον.
1: Δεν είχε αποφασίσει ποιον θα βάλει.
0: Όντως, ο Σάντα Μαρία βγαίνει από το μάτς, ναι.
1: Σάντα Μαρία τελικά, όχι ο Τάισον.
0: Ναι, ναι, Σάντα Μαρία βγαίνει.
1: Και μπαίνει ο Σορετήρε.
0: Μπαίνει ω όλα, ναι.
1: Άρα θα πάει ο Οχτάρι ο Ούγκρουσης και θα πάει ή ο Σορετήρε 10 ή ο Τάισον.
0: Το βλέπω το,
1: όλα,
0: βλέπω το Σορετήρε να πηγαίνει στο 10. Ναι, ναι.
1: Πάντως ο Ούγκρουσης σαν δεκάρι μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Βέβαια τώρα έχεις δύο δημιουργικούς. Αυτό που έλεγες πριν ότι με Σάντα Μαρία και Τέιλορ χάνει σε δημιουργία. Τώρα έχοντας τον Ούγκρουσης Οχτάρι και τον Σορετήρε μπροστά, είσαι πιο δημιουργικός.
0: Όντως. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Στο 38.
1: Το χάνεις τώρα, ξέρω εγώ.
0: Να δούμε και τι έχει ο Σάντα Μαρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ήδη έχουμε το Λουσέ με θλάση. Mm. Και ο Χατζηδιάκος φυσικά θλάση έχει τώρα. Okay.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Α, ενημερώναμε ότι ο Σάντα Μαρία ζήτησε αλλαγή γιατί έχει στομαχικές διαταραχές.
1: Α. Έφαγε, σαν λιγκάρια έφαγε.
0: Και τώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δυσάρεστη η κατάσταση αυτή.
1: Ναι.
0: Ειδικά οι παρενέργειες των διαταραχών.
1: Άμα βραχείς και λίγο από τη βροχή γίνονται ακόμα χειρότερα.
0: Α, μπράβο. Θα πάρετε την κόντρα όφη, το πλάγιο. Κανελόπουλος πίσω για τον Πούγκουρα και ο Πούγκουρας πιο πίσω για τον Χριστογιώργο. Αυτό που έλεγα λίγο πριν, όφη του πάει το μάτς εκεί που θέλει. Δεν μένει ο Πάουκ, έχει
1: την κατοχή. Έχει κινδυνεύσει βέβαια, εντάξει. Δεν είναι ότι το περνάει ανέμαχτα.
0: Δεν είναι η ομάδα που έχει την κατοχή.
1: Mm.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι η κατοχή αυτή τη στιγμή. Εδώ βρίσκει χώρο Αποστολάκης από τα δεξιά και πιο δεξιά τώρα στον Μπόρχα. Μπόρχα με τη μία η σέντρα. Ο Κόντρο πάει να σουτάρει. Το σουτ Αποστολάκη out. Εδώ ο Τέιλορ έβαλε την κόντρα στον Κόντρο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Και ο Αποστολάκης έκανε ένα σουτ, την μπάλα πολύ έξω. Πολύ out.
1: Η κατοχή είναι 44-56 υπέρ του off.
0: Ναι, δίκαιο, δίκαιο. Mm. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Τάισον. Οι κόντρες. Ο Ούγκρεσιτς τσιμπάει την μπάλα για τον Μύθου. Ο Μύθου με τον Πούγκουρα. Πολλοί παίκτες σε λίγα τετραγωνικά. Θα βγει η μπάλα τώρα στην απέναντι πλευρά για τον Καινουριάκη, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς. Πάει να πιέσει ο Ζιβκοβιτς τον Κρίσμανιτς, ο οποίος θα γυρίσει στον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος για τον Καραχάλιο και πάλι στα δεξιά. 40 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα σε λίγο. Πάω κόφι 0-0. Ζωντανή μετάδοση για Λίμπερο 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Και τώρα έπεσε μια πολύ δυνατή αστραπή. Τη βλέπω τη βροχή να ξανάρχεται.
1: Mm.
0: Ακούσε και τον Μπουμπονιτό, το άκουσες?
1: Πέρασε. Ναι, ναι, ναι, πέρασε. Mm. Και εδώ τώρα στο ραδιόφωνο, με διαφορά 2 δευτερόλεπτα.
0: Παταούλας βγάζει την μπάλα πλάγιο.
1: Νομίζω από τη βροντί ξεσηκώθηκε ο κόσμος τώρα, να ξέρεις.
0: Αυτό πήγα να πω, ναι. Αυτό πήγα να πω, ναι. Αυτό πήγα να πω,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Αφού η ομάδα δεν μπορεί να την ξεσηκώσει, τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να ξεσηκωθεί κάποιος. Το πλάγιο του Καινουριάκη, η Παταγούλας κεφαλιά, ο Κένι από μακρινή, σορετήρε τα κουνάκι, Ούγκρεσιτς για τον Τάισον, κλείνεται από 2 και 3 ο Τάισον, κρατάει την μπάλα, από αριστερά έρχεται δεξιά ο Ταϊ, κρατάει ο Βραζιλιάνος, παίζει για τον Ζιβκοβιτς, με τον Καινουριάκη στον Ασμέναν, συγκλίνει ο Ζιβκοβιτς προς τα μέσα, κάνει κίνηση ο σορετήρε χωρίς την μπάλα, ο Ζιβκοβιτς παίζει για τον Μπάμπα στην απέναντι πλευρά. Μπάμπα για τον Ούγκρεσιτς. Και πάλι ο Πάκο μετά από ώρα βάζει τους 10 δικούς του στο μισό του αντιπάλου. Τάισον μου έχει μείνει δεξιά, Ζιβκοβιτς. Τάισον χάνει την μπάλα, φάουλ. Ο Βραζιλιάνος παίζεται λίγο πολυχρόνης. Ο Τέιλορ για τον Μπάμπα, κακή πάσα, εύκολη λία για τον Μπόρχα που κόβει με το κεφάλι. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Παταγούλας για τον Κένι στα δεξιά. Κένι του κλείνει την πάσα για τον Ζιβκοβιτς ο Αποστολάκης που ήταν εκεί. Σωρετήρε. Ωραία τσιμπάει την μπάλα ο Ούγκρεσης για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Παταούλα. Ενώ κάποιος ξεχάστηκε μάλλον και πάτησε τον ύμνο του ΠΑΟΚ και βάλει γκολ. Εξώμα ξέρει κάτι και το ξέρουμε εμείς. Λες να ξέρουν κάτι, Κωνσταντίνε, λες, να δούμε. Πάτησε το play κατά λάθος.
2: Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, 2-0 κάνει το σκορ οι Grasshoppers με την Σεν Γκάλεν, από ό,τι βλέπω. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο τα παιχνίδια των 9.30 από την Ελβετία.
0: Τάισον και πάλι για τον Πάπα από τα αριστερά.
2: Η Μπάγκεν προηγείται 1-2. Είμαστε στο 54-55 με την Όσταμπρουκ για το κύπελο.
0: Αστραπή στο βάθος.
2: Αστραπές βροντές εκεί στην Τούμπα. Χαμός γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Πολύ βροχή.
0: Χωρίς σκορ στην Τούμπα.
2: Βροχή πέφτει. Golden έχουμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε στα παιχνιδάκια των 9.30. Αν δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια της Αγγλίας. Πριν πάμε πάλι στην Τούμπα για το ημίχρονο. Σάλτσμπουργκ Ραπίντ 4-1. Σιντρούιντ Ενιόν Σενζιλουάζ 0-3 έχει γίνει. Λουκέρινγκ Βαντούζ ισοπαλία 1-1.
0: Για τον Ζίφκοβιτς.
2: QPR Κάρντιφ 2-0. Μίλγκο Ρέξαμ 0-2. Γουίγκαν Μίλτον Κέις Ντόνς 2-0. Λούτον Στόκπορτ 1-0. Μπέρτον Γουίμπλετον 3-1.
0: Εύκολο λάθος. Εύκολα η κατοχή στον Όφη.
1: Τέλειο, ο Ούγκρης τώρα που πήγε στα χέρια.
2: Αυτά είναι τα τελευταία γκολ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε για το ημίχρονο στην Τούμπα από το Λίμπερο 107,4.
0: Ήταν αριστερά.
1: Γιατί ίσως τον Τέιλορ τον βολεύει να είναι στην αριστερή πλευρά.
0: Ναι, τώρα, όχι, τώρα τον βλέπω τον Τέιλορ δεξιά και τον Ούγκρη στην αριστερά.
1: Μας.
0: Γενικά πολλά πειράματα, πολλές δοκιμές. Τέλος. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοια παιχνίδια που μπορείς να κάνεις δοκιμές. Τέιλορ κόβει με το κεφάλι, μύθου. Η πάσα για τον Τάισον στον χώρο. Κρατάει ο Τάισον. Βρίσκει πολλές πορτοκαλί φανέλες μπροστά του, Τάισον. Η πάσα για τον Μύθου, παίζει με πλάτη ο Μύθου και βρίσκει τον Ζίφκοβιτς. Στην γωνία της μεγάλης περιοχής, δεύτερο δοκάρι σέντρα του Ζίφκοβιτς για τον Μπάμπα. Μπάμπα κατεβάζει, όχι καλά. Θα γυρίσει ο Μπάμπα, προλαβαίνει ο Μπάμπα. Η σέντρα, η κόντρα, παίρνει ύψος, χάνει την μπάλα ο Χρήστος Γιώργος. Δοκάρι για τον Πάοκ.
2: Λοιπόν, ο Πάοκ είχε δοκάρι, το γκολ ακυρώθηκε στην πορεία γιατί ήταν ο παίχτης, έκανε φάουλ πάνω στον μπαλοφύλακα του, πεντακάθαρο φάουλ. Πάω σε ματοφύλακα του Όφη και τον γκολ που μπήκε μετά ακυρώθηκε.
0: Ενώ σκοράρει ο Πάοκ με τον Σορετήρε, μετά από ένα λεπτό δίνει φάουλ ο Πολυχρονής, κακός διαιτητής.
1: Άλλος ένας κακός διαιτητής.
0: Θα μπορούσε να, από τη στιγμή που είναι φάουλ το δίνεις από την αρχή,
1: αδερφέ
0: μου, 5-1.
1: Τι έδωσε, πλεονέκτημα για τον αμυνόμενο έδωσε.
0: Ενώ έχει πάει στο δοκάρι από κεφαλιά του, νομίζω του Μύθου.
1: Ναι, από το Μύθο είναι η κεφαλιά η πρώτη.
0: Ναι, αλλά τι να πω, ξέρω εγώ. Αφού υπάρχει επαφή, δώσ' το φάουλ κατευθείαν.
1: Και αυτές τις επαφές εγώ δεν τις καταλαβαίνω, Στέλιο. Και νομίζω και ότι είναι και εκτός μικρής περιοχής.
0: Και δεν είναι φάουλ.
1: Ναι. Πιο πολύ ο συμπαίκτης του τον σμπρώχνει. Όχι.
0: Ενώ δείχνει σέντρα ο Πολυχρόνης. Βλέπω το replay τώρα.
1: Δεν είναι φάουλ.
0: Όχι. Δεν υπάρχει ένα φάουλ.
1: Δεν υπάρχει. Πηδάνε και οι δύο για την μπάλα και ο Χριστογιώργος είναι εκτός μικρής περιοχής.
0: Ο Πολυχρόνης δείχνει σέντρα, ο Θεός αυτός. Ναι. Δείχνει με το δεξί χέρι σέντρα.
1: Ανέρεσε τον εαυτό του.
0: Ναι, και τώρα ο Λύση λέει δεν υπάρχει φάουλ.
1: Δεν υπάρχει φάουλ. Διεκδίκηση μπάλα είναι.
0: Και είναι εκτός μικρής περιοχής.
1: Ακριβώς. Αν ήταν στη μικρή περιοχή θα σου έλεγα να είναι φάουλ. Αλλά εκτός περιοχής δεν είναι. Ωραία, βροντί τώρα.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν τα παιδιά από Θεσσαλονίκη. Εγώ το βλέπω από τώρα. Εδώ πάντως είναι πεντακάθαρο φάουλ. Το σπρώχνει κανονικά στη μέση, το πετάει κάτω. Είναι πεντακάθαρο φάουλ. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Τα παιδιά από Θεσσαλονίκη λένε ότι δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι είναι πεντακάθαρο το φάουλ πάνω στον θεματοφύλακα του Όφη. Τον σπρώχνει στη μέση, τον γκρεμίζει. Τέλος πάντων, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Σε λίγο έχουμε ημίχρονο.
0: Φάουλ άνθρωπος τώρα. Διαμαρτύρηκε ο Βιερίνη, εντάξει, ο Βιερίνη τώρα θα πέναν τα κεμάτια αυτά στην Ελλάδα τώρα. Ξαναβλέπω το replay τώρα.
1: Δεν υπάρχει φάουλ.
0: Και φάουλ δεν υπάρχει, άκου τώρα, και φάουλ δεν υπάρχει και δείχνει σέντρα ο διαιτητής.
1: Μα συνεχίζεται η φάση για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, 3 ναι. Μετά την κεφαλιά του Μύθου και όταν μπαίνει γκολ αποφασίζει να δώσει το φάουλ τελικά. Εντάξει.
0: Κακός διαιτητής. Δηλαδή, αντιποδοσφαιρικός, ο Ρετήρε με 4, περνάει έναν, περνάει 2, περνάει 3, έδωσε ένα φάουλ μας τώρα. Κίτρινη κάρτα θα βγει.
2: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά καθυστερήσει τα οποία έχουν τελειώσει, αλλά νομίζω θα είναι ακόμα μια τελευταία φάση για τον ΠΑΟ και θα πάμε στο ημίχρονο και εμείς θα πάμε σε διάλειμμα.
1: 2 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε στο 1.45. Ίσως παιχτεί και λίγο παραπάνω.
0: Ίσως να αφήσει μισό λεπτό. Ναι. Εδώ παίξ του Όφη πηγαίνει στη μέση να κόψει την μπάσα του Ζίφκοβιτς, αλλά η μπάλα κυλούσε. Μπήκε ο Λύση μέσα στο γήπεδο τώρα.
1: Φωνάζει το τέτοιο να πάει να πάρει την μπάλα γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Μιχαηλίδης και ο Πατάουλας. Με πάσα ο Ζίφκοβιτς, Τέιλορ. Ζίφκοβιτς. Φλωτάρει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Out. Κακή εκτέλεση.
1: Και θα ήταν κακή και το εκτέλεση. Ιδανικό σημείο χρονικό για γκολ αυτό.
0: Κακή εκτέλεση.
1: Αλλά
0: κακή,
1: ο Πολυχρόνης είχε άλλη άποψη.
0: Ζητάει συγγνώμη ο Ζίφκοβιτς για την εκτέλεση. Γενικά ο ΠΑΟΚ σήμερα στα πέντε περιοχή έχει κακές εκτελέσεις. Κακά χτυπήματα από ποιοτικούς παίκτες. Τάισον, Ζίφκοβιτς. Παίκτες που περιμένεις να φέρουν την μπάλα καλά στην περιοχή δεν την έχουν φέρει καλά. Το δίλετο συμπληρώθηκε. Θα σφυρίξει νομίζω ο φίλος μας ο Πολυχρόνης. Σαν να του λέει του Χριστουγιώργου, άντε κλώστε την μπάλα να σφυρίξω το.
1: Εδώ δεν έχει τώρα δευτερόλεπτα, δεν μετράει.
0: Τώρα τα μέτρησε στο τέλος.
1: Α, τώρα τι να το κάνω, ρε φίλε, από το 1 έπρεπε να ξεκινήσει τώρα. Δηλαδή μετά από 10 δευτερόλεπτα ξεκινάει να μετράει.
0: Κι όμως.
1: Άιντε.
0: Σφύριξε τη λήξη του ημίχρονου Πολυχρόνου.
2: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην Τούμπα με παράπονα των παιδιών εκεί από την Τούμπα και του Λύση για τον γκολ που ακύρωσε του ΠΑΟ. Και εγώ είπα τη γνώμη μου ότι είναι καθαρό φάουλ. Δεν ξέρω τώρα και εσείς πώς θα το δείτε στην τηλεόραση, αν το βλέπετε, να πείτε τη γνώμη σας. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρό φάουλ και καλώς ακυρώθηκε από τον Πολυχρόνου. Τώρα άργησε, δεν άργησε. Πάντως καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Όφη, το γκολ του ΠΑΟΚ μάλλον. Παραμένει το 0-0. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Εμείς πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μισό λεπτάκι όμως να βάλουμε τις διαφημισούλες μας. Να παίξουν οι διαφημίσεις μας τον 10 και τα λέμε, μάλλον τον 11 και τα λέμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο ημίχρονο από την Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Όφη. Πάμε.
5: Ελλάδα Sports 94,3.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Πάμε τώρα να πούμε αναλυτικά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Για το πάμε στοίχημα. Έχει αρκετά παιχνιδάκια για τους φίλους που έχετε παίξει στοιχηματάκι. Λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή τα παιχνίδια των 9.30. Λοιπόν, Salzburg Rapid Vienna στο 80 βρισκόμαστε. Τα παιχνίδια αυτά είναι 4-1. Συντρούιτε Union Saint-Gilloise 0-3. Γρασκόπρε Saint-Gallen 2-0. Λουκέρνη Βαντούζ 1-1. Τουν Λοζάνη, τον κόλλο ακυρώθηκε για την Τουν. Παραμένει το 0-0. Άργες Πιτέστη με τη Στεάου Βουκουρεστίου 0-3. Από εκεί πέρα έχουμε West Brom Charlton 1-0. Θα είναι στο 66 περίπου. QPR Cardiff 2-0. Millwall Wrexham 0-2. Wigan Milton Keynes Dons 2-0. Luton Stockport 1-0. Barnsley Blackpool 1-1 μόλις τώρα. Burton Wimbledon 3-1. Osnabrück Bayern παραμένει το 1-2 από το πρώτο ημίχρονο στο 66. Και πάμε Σκωτία. Kilmarnock Σεντ Μίρεν 0-1. Motherwell Νταντί, η οποία παίζει με 10, η Νταντί δέχεται τρίτο γκολ στο 68-3-0. Νταντί Σεντ Τζόνσον 0-0. Celtic Aberdeen 3-0. Μπέρνι Μίντρεσμπρο 0-1. Ρέντικ Μάνσφιλντ 3-0. Φόλκερ Ρέιτζερς 1-1. Και άλλα δύο κάποια παιχνίδια. Ένα από το Εκουαδόρ Μακαρά Μάντα 1-1 στο 47. Σπορτίβο Αμελιάνο Σπορτίβο είναι 0-1 στο 51. Νασιονάλ Λιμπερτάντ Ασουσιόν 1-0 στο 49. Το Πάο Κόφ είπαμε είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Να πούμε και τα παιχνίδια του Κυπέλλου αναλυτικά με τους σκόρερ για το φίλο τον Νίκο που ρώτησε. Μάλλον έχει παίξει σκόρερ τα παιχνιδάκια. Λοιπόν, πάμε από το απογευματάκι που έπαιζε ο Νέστος Ξούπολης με την ΑΕΚ 0-2 με γκολ, 2 γκολ της ΑΕΚ με τον Ζήνη και τον Γεωργίεφ. Το Ζήνη το έκανε ο Ζήνη το πρώτο 0-1 στο 10ο λεπτό και στο 83 ο Γεωργίεφ με κεφαλιά έκανε το τελικό 0-2. Πάμε στο άλλο μάτς, τον 5 Μαρκό και Φυσιά. Είχαμε 4 γκολ. Προηγήθηκε η Μαρκό με τον Σεμπά. Θεοδωρίδης το 1-1 στο 20. Στο 52 ο Λίγδας έκανε το 1-2. Έχασε πέναλτι ο Ραραμπή στο 68. Και στο 94 ο Αλεξόπουλος έκανε, ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος έκανε το 1-1 για το Μαρκό. Για τη Μαρκό μάλλον. Πάμε στις 8, εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό. Πέρασε εύκολα από τη Λάρισα με 0-4, με γκολ στο 34 του Γκονζάλες, Αρμάντο Γκονζάλες το 0-1, ο Γκουστάβο Σα το 0-2 στο 50, στο 54 ο Μαέτσι ο Μπρούνο το 0-3 και στο Ρόκα στο 66 έκανε το 0-4 τελικό αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με γκολ του Τσιλούλη στο 80 και ΠΑΟ Κόφη παραμένει το 0-0 στο ημίχρονο. Αύριο είπαμε το πρόγραμμα κλείνει με το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου που θα γίνει το βράδυ στις 9.

Για το φίλο τον Γιώργο που με ρωτάει τον ΑΕΚΤΖΙ για τον Κουτέσα που έφυγε από την ΑΕΚ, πάει στη Σερβέτη. Η ΑΕΚ τον πήρε ελεύθερο και θα πάρει τώρα μετά από ένα χρόνο 2 εκατομμύρια. Δεν το λες άσχημα αυτό το deal. Μου λέει όμως γιατί να φύγει ο Κουτέσα. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον για μένα, εγώ ήθελα περισσότερο να μείνει ο Ηλίασον παρά ο Κουτέσα. Τέλος πάντων, αυτές παιδιά είναι επιλογές προπονητή, αφού δεν είναι κάποιους παίκτες όταν δεν τους υπολογίζεις. Άσχετα τι λέμε εμείς, εντάξει, σαν οπαδοί, σαν φίλαθλοι εμείς, εγώ λέω όσοι, ας πούμε, ότι ήθελα τον Ηλίασον. Κάποιοι άλλοι λένε ότι να έμεινε ο Κουτέσα, οκ, okay, σωστό, γνώμες είναι δεχτές, αλλά παιδιά δεν κάνουμε κομμάτι εμείς, κάνουν κομμάτι οι προπονητές. Αλλά ο προπονητής θεωρεί ότι ο Ηλίασον και ο Κουτέσα δεν του κάνουν στα πλάνα. Τώρα τι λέμε εμείς, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ούτως ή άλλως ο Κουτέσα και ο Ηλίασον με εποχή Λίκολης δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή, δεν έπαιζε ακριβώς με εξτρέμ. Ήθελε τα εξτρέμ να μπαίνουν προς τα μέσα, ήθελε τα εξτρέμ να μαρκάρουν, να βοηθούν τον μπακ. Και οι δύο παίκτες αυτό βάσει τα λεγόμενα του Νίκολιτς δεν του έκαναν. Και ο Ηλίασον πήγε στην Ιντερνασιονάλ στην Βραζιλία δανεικός. Ο Κουτέσα πουλήθηκε στη Σερβέτ από την ομάδα που τον πήρε η ΑΕΚ ελεύθερο, πουλήθηκε με 2 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Άλλος, εγώ είπα ότι προτιμούσα τον Ηλίασον. Αν μου λέει κάποιος Ηλίασον ή Κουτέσα, θα έλεγα τον Ηλίασον. Όχι ότι ο Κουτέσα είναι κακός παίκτης, απλά στα πλάνα του Νίκολης, παιδιά, δεν του έκανε. Προπονητής είναι αυτός, αυτός επιλέγει, αυτός παίρνει την ευθύνη, αυτός θα τα ακούσει. Εντάξει, στην πορεία των αγωνιστικών, των εβδομάδων, μέσα στο πρωτάθλημα, θα δούμε τελικά αν η επιλογή του Κουτέσα να φύγει και του Ηλίασον βγήκε σε καλό ή όχι. Πάντως τους παίχτηκε τους δύο. Είδαμε ο Νίκολης δεν τους υπολόγιζε. Έπαιξα κάποια μάτσα, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έπαιζαν τα παιχνίδια. Αυτή είναι η επιλογή του προπονητή. Τώρα τι λέμε εμείς, και εμείς ο καθένας έχει την γνώμη, την άποψή του για κάποιον παίχτη. Ο Νίκολης είπε ότι το Ζωάο Μάρο τον θέλουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Τον πήρε η ΑΕΚ πάλι πίσω τον παίχτη που πέρυσι στην ουσία έβαλε γι' αυτό σε ένα μεγάλο λιθαράκι στο να πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα με τον κόλ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, άλλοι λένε ότι καλό τον πήρε, άλλοι ξύνησαν. Παιδιά, δεν μπορεί, τα κάνουμε τώρα. Ο καθένας, είπαμε, έχει τη γνώμη του, σεβαστή. Απλά δεν μπορώ να ακούω πράγματα και διάφορα μέσα στο Facebook. Μια απάντηση σε έναν σήμερα που συνήθως δεν απαντώ σε πολλά μηνύματα, μόνο κάποια που είναι πολύ έτσι τρομακτικά. Ένας τύπος ο οποίος λέει ότι είναι ΑΕΚ, όταν ανέβασε η ΠΑΕ ΑΕΚ ή κάποιο site τέλος πάντων ότι ο Ζωάο Μάριο επανήλθε στην ΑΕΚ, αυτός το μόνο που έγραψε από κάτω ήταν μακάρι χιαστούς. Αυτός τώρα λέγεται άνθρωπος, άστο ΑΕΚΤΖΙΣ. Δεν έχει σημασία αν είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτός τώρα λέγεται άνθρωπος, το σκουπίδι που βγήκε και είπε σε έναν παίχτη που πήρε η ομάδα. Μπορεί να μην του αρέσει, δικαίωμά του να πει τη γνώμη του, σωστό. Τώρα με το πρώτο να κάνει σχόλιο για να λες μακάρι χιαστούς. Αυτοί οι τύποι, τα σκουπίδια αυτά ζουν ανάμεσά μας πάντως και δεν είναι φαινόμενο το σήμερα, είναι γενικό φαινόμενο. Υπάρχουν σχόλια μέσα που εύχονται και καταργούνται τραυματισμούς σε παίχτες επειδή δεν τους αρέσουν. Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Μπάγερ. Να αφήσουμε τώρα, εντάξει, να μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα. Ασχολούμαστε με τέτοιους τύπους. Τους δίνουμε και αξία εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Μπάγερ που καθαρίζει το μάτς. Είμαστε στο 72. Το βλέπω από την 2 Sport, όπως θέλετε. Α, κάτσε να δούμε μήπως το ακυρώσει, γιατί φαίνεται ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι πρώτα του παίχτη της Μπάγερ και μετά κατεβαίνει και πλασάρει. Για να δούμε αν το ακυρώσει ή όχι. Πάντως στο παρόν το έχει μετρήσει το γκολ. 1-3 γράφει το. Ο πίνακας, θα δούμε τώρα, γιατί εκεί έχουν βαρ. Θα δούμε. Μισό λεπτό. Το γκολ μέτρησε κανονικά. Osnabrück Bagger 1-3. Μιλάμε για το κύπελο στην Γερμανία. Λοιπόν, είπαμε το δωράκι μας για τους φίλους και τις φίλες. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες για ένα πολύ ωραίο νησί. Το Μεγανήσι, το διαμάντι του Ιωνίου, με ατελείωτες παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Άρα λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε 4 μέρες με 3 διανυκτερεύσεις και να περάσετε όμορφα, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Εκκλήρωση θα γίνει

Ο Ναΐ ο φίλος λέει ναι, είναι μια μεγάλη μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή και αυτή, ψηλά τα νούμερα, γύρω στα 15 εκατομμύρια από ό,τι διαβάζω θα πάρει η Χιρόνα, δεν είναι το λες και λίγο, και ο παίκτης θα πάρει και αυτός αρκετά λεφτά, θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα με 3,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τετραετές συμβόλαιο, άρα μιλάμε για γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια, μια μεταγραφή η οποία πήγε πάρα πολύ ψηλά, πέρασε από 40 κύματα. Βρέθηκε μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία λίγο πριν ολοκληρωθεί με τον Παναθηναϊκό να του δίνει τεράστια ποσά. Τελικά ο Ναΐ θα είναι στον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Ο Ναΐ, ο οποίος έχει περάσει ξανά από τους πράσινους, έφυγε, πήγε, έπαιξε Χιρόνα, έπαιξε καλά παιχνίδια, έκανε μουντιάλ και τώρα πληρώθηκε πολύ πολύ ακριβά για να ξαναγυρίσει τον Παναθηναϊκό και η Χιρόνα και ο ίδιος ο παίχτης.

0: Μπιλάλα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες πριν για την ΑΕΚ. Και εγώ ήθελα να μείνει ο Ηλίασον και ο Κουτές, αλλά δεν επιλέγουμε εμείς. Παιδιά, είπαμε, εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του για να ποδοσφαιριστεί, αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει. Πάντως ο Νίκολιτς είπε ότι δεν του έκαναν οι παίκτες αυτοί. Δεν τους είχε στο βασικό, ούτε στο βασικό πλάνο, ούτε στο rotation τους είχε σαν περισσότερα μάτς. Άρα ένας παίκτης ο οποίος δεν παίζει καθόλου, και τι να είναι στο ρόστερ μιας ομάδας. Αυτό που φασιάκ λοιπόν να τους δώσει. Είπαμε τον Ηλίας ο δανεικός στην Ιντερνασιονάλ. Τον Κουτέσα τον πήρε από τη Σερβέτ Ντορεάν ελεύθερο και τον πούλησε 2 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, στην Τούμπα γίνεται χαμός, μιλάμε για πολύ πολύ βροχή. Για πάμε λίγο στον Λίμπερο να δούμε τι παίζει. Πάντως έχει πάρα πολύ βροχή. Νομίζω ότι της έχει δώσει. Δεν δίνει άδεια να ξεκινήσει το δεύτερο μήκο. Για πάμε λίγο στο Λίμπερο να μας πούν τα παιδιά τι γίνεται. Μισό λεπτάκι.
1: Πάγκους και τους ποδοσφαιριστές να πάνε στα αποδυτήρια να προστατευτούν.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι δεύτερο μήχρονο δεν ξαναρχίζει. Έχουν πάει παίκτες και προπονητές στους πάγκους. Προς το παρόν στους πάγκους είναι, δεν έχουν πάει στα αποδυτήρια. Πάντως ο διαιτητής, λίγο πριν που έβλεπε τη τηλεόραση, είπε ότι παιδιά δεν μπορεί να συνεχιστεί ο αγώνας. Ρίχνει πάρα πολύ βροχή. Αν ξαναρχίσει το παιχνιδάκι, θα ξανασυνδεθούμε με τον Λίμπερο για την περιγραφή του αγώνα. Προς το παρόν, πάμε στη μουσικούλα μας. Κουβεντούλα μας, σχόλια, τα μηνυματάκια στα περιμένουμε στο Viper του σταθμού. Απόψεις. Μπορείτε να πείτε την άποψή σας, αλλά είπαμε πάντα κόσμια. Εντάξει, μην πάμε και στο άλλο άκρο τώρα. Είπαμε κόσμια. Ο καθένας έχει την άποψή του για όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Όλοι έχουμε μια άποψη. Όλοι βλέπουμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Σ' άλλους αρέσει ο Κουτέσα, σ' άλλους αρέσει ο Ηλίασον, σ' άλλους αρέσει ο Φορτούνη, σ' άλλους δεν αρέσει. Να κάνουμε έτσι, ναι. Αλλά το θέμα, την τελική απόφαση την παίρνουν πάντα οι προπονητές. Αυτοί κρίνονται. Δηλαδή, θα κρυθώ εγώ αν που μου αρέσει ο Ηλίασον και ο Ηλίασον δεν παίξει καλά. Ούτε θα κρυθεί ο Κώστας που του αρέσει ο Κουτέσα, αν ο Κουτέσα παίξει καλά ή δεν παίξει. Θα κρυθεί ο προπονητής. Το team που είναι μαζί του με τον προπονητή, αυτοί θα κρυθούν στο τέλος της χρονιάς. Θα δούμε τελικά αν ο Κουτέσα θα λείψει ή όχι. Το ίδιο και ο Ηλίασον. Πάντως για αυτά που είπα και νωρίτερα, διαβάζω για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Νέσο Χρυσούπολη. Ένα παιχνίδι το οποίο σαν φιλικό στην ουσία είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν έκανε κάτι σπουδαίο η ΑΕΚ. Κέρδισε τον Νέσο Χρυσούπολη 0-2. Εύκολο. Εντάξει, αυτό περιμέναμε όλοι οι φίλοι, αυτό περίμεναν. Αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα διαβάζω σχόλια από φίλους της ΑΕΚ. Ακριβώς τα ίδια σχόλια, ακριβώς τα ίδια σχόλια, και είδα και μερικούς φίλους της ΑΕΚ που είναι, τους θυμάμαι από τα περσινά σχόλια. Με κάτι ψευδόνυμα που βγαίνουν ή κάτι ονόματα, κάποιοι της ΑΕΚ γράφαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μετά το παιχνίδι με την Ηλιούπολη, τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δεν πάμε πουθενά. Αυτό, το ένα, το άλλο, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μετά το κακό μάτς με την Ηλιούπολη, πάλι που κέρδισε η ΑΕΚ στο τέλος τότε. Κέρδισε το 94 με γκολ του Καλοσκάμι, πότε κέρδισε. Μια κακό παιχνίδι για την ΑΕΚ και τότε, και είδα σχόλια ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, μάλλον ήταν τα σχόλια αυτά αποθηκευμένα από πέρυσι και τα ανεβάσανε πάλι οι φίλοι της ΑΕΚ φέτος μετά τον αγώνα με τον Έστω. Και στην πορεία είδαμε τι έγινε. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, ήταν μια ανάσα από τους 4 του Κόφερενς. Αλλά είπαμε, παιδιά, άλλο πέρυσι, άλλο φέτος, νέα χρονιά, νέες ομάδες. Θα τα δούμε όλα στο χορτάρι. Εκεί φαίνονται όλα. Και εκεί βέβαια κρίνονται οι προπονητές, οι πρόεδροι και οι υπόλοιποι, αν κάνανε καλές επιλογές. Ο Ριμπάλτα και οι υπόλοιποι, οι τεχνικοί ευθυντές των ομάδων, εκεί κρίνονται όλοι αν κάνανε καλές επιλογές ή όχι. Θα φανεί στο τέλος του πρωταθλήματος, στην πορεία μας πρωταθλήματος και στο φινάλε, το Μάιο. Εκεί φαίνονται όλα. Τώρα είπαμε για τα budget που λέει ο φίλος. Φίλε μου, τα budget έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι δυνατό για τις ομάδες, αλλά δεν παίζουν μπάλα τα budget. Δεν παίζουν μπάλα τα budget μόνο, δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να πάρεις παίκτες πολύ ακριβώς και να μην κάνεις καλή πορεία. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο σε ένα πρωτάθλημα. Πάντως τα budget δεν είναι το σημαντικότερο. Είναι ένα σημαντικό πράγμα να έχεις παίκτες που είναι ακριβοί, αλλά πρέπει να τους δούμε και στο γήπεδο. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια site που είχα διαβάσει, είχε το τέταρτο πιο χαμηλό budget από τις άλλες τρεις ομάδες. Ήταν Παναθηναϊκός με ψηλό budget, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Τελικά το πήρε η ΑΕΚ με το χαμηλότερο. Γι' αυτό λέω δεν παίζουν τα budget μπάλα. Κάποιες φορές βέβαια το μεγάλο μπάτζετ παίρνει και πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι. Άμα έχεις μεγάλο μπάτζετ δεν θα πάρεις πρωτάθλημα ποτέ. Ξεκινάς απλά σαν φαβορί. Μέχρι εκεί. Μια ομάδα που έχει ακριβούς ποδοσφαιριστές και πολύ μεγάλο μπάτζετ ξεκινάει το πρωτάθλημα σαν φαβορί. Όπως ξεκίνησε πέρυσι ο Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα σαν φαβορί. Γιατί ήταν ακριβή ομάδα. Παναθηναϊκός ξεκίνησε πέρυσι και αυτός σαν δεύτερο φαβορί. Ο ΠΑΟΚ τρίτο φαβορί, ΑΕΚ τέταρτο φαβορί. Και το πήρε ΑΕΚ. Αυτά γίνονται, είπαμε. Ότι όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Τώρα τον ακούω μπάτζετ και αυτά και το ένα και το άλλο. Εντάξει, δεν λέω να έχει ένα μπάτζετ να έχει ο ένα 50 εκατομμύρια και ο άλλο να έχει 200 χιλιάρικα. Εντάξει, εκεί είναι απίθανο να πάρει πρωτάθλημα. Μιλάρα, πόσα χρήματα έχει δώσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ, αν ξέρεις, αν θυμάσαι. Νομίζω, Φιλαράκο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πρέπει να έχει δώσει γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Θα το βρω όμως και θα σου πω με τους παίκτες που πήρε εκεί, στα 6 εκατομμύρια ήταν ο πιο ακριβώς. 4 ο καημένο, 4 ο άλλος. Γύρω, ναι, γύρω στα 19, με 20 εκατομμύρια έχει δώσει μέχρι τώρα για μεταγραφές η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός νομίζω και ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ψηλά από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ έχει πάει πιο ψηλά από την ΑΕΚ με τη μεταγραφή που έκανε τον παίχτη από την Παρτιζάν με 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω από την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Να τελειώσουν μεταγραφές και μετά θα δούμε ακριβώς τα ποσά που έδωσαν οι ομάδες. Αν και λέω ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο, κάποιο πολύ μεγάλο ρόλο μάλλον, το πόσα χρήματα έχει δαπανίσει μια ομάδα, γιατί και η ΑΕΚ πέρυσι έφερε ένα παιχταρά. Κάποτε το Μαρσιάλ πέρασε και δεν ακούμπησε, εντάξει. Ένα παίκτη ο οποίο έκανε μεταγραφή κάποτε 80 εκατομμύρια στη Μάντσεστερ. Το θέμα δεν είναι πόσα χρήματα παίρνει ένα παίκτη, αν είναι πολύ μεγάλο όνομα. Το θέμα είναι να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τις ελληνικές ομάδες που ήταν σπουδαία ονόματα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι πολλά πράγματα. Αν θα δέσει με την ομάδα, αν η ομάδα είναι καλή, αν του αρέσει το κλίμα, είναι πολλά που παίζουν ρόλο σε ένα ποδοσφαιριστή. Είναι ακριβώς, και ας είναι ακριβώς.

0: Λοιπόν, στην Τούμπα δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω έχει σταματήσει λίγο η βροχούλα. Θα πάμε σε λίγο. Α, ο διαιτητής έχει πάρει την μπάλα. Είναι στο κέντρο του γηπέδου. Τσεκάρει το γήπεδο. Λογικά το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Αυτή η μεγάλη μπόρα που ξέσπασε πριν από λίγο φαίνεται ότι έχει τελειώσει. Και μάλλον το μάτς θα ξεκινήσει με λίγο καθυστέρηση. Ο Αντώνης λέει: κύριοι, οι μεταγραφές οι άλλοι με πολλά εκατομμύρια, αλλά εμείς είμαστε ΑΕΚ με σύνεση, προγραμματισμό του coach και τεχνικού FD και φυσικά με πλάτες από τον κόσμο. Εάν τους πάρουμε τώρα το πρωτάθλημα, τότε όντως θα είναι το πιο μάγικο των εποχών, λέει ο φίλος που έστειλε μήνυμα, ο Αντώνης. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 11:30 και μετά θα πάμε κατευθείαν και πάλι στην Τούμπα. Νομίζω το παιχνιδάκι θα ξεκινήσει σε πολύ, πολύ λίγο. Πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε λίγο από το γήπεδο της Τούμπας και πάλι. Για πάμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: 10,4. Πάμε.

0: Λοιπόν, τα παιδιά θα λίγο φαστεθούν και με το. Τα παιδιά το Λίμπερο φαστεθούν με το γήπεδο. Το παιχνίδι ξεκίνησε με λίγα λεπτά καθυστέρηση λόγω μια πολύ μεγάλη μπόλα που έπεσε. Λοιπόν, έτσι μέχρι να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Λίμπερο, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε κόρνερ από τα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Η βροχή δεν έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει την ένταση που είχε πριν από λίγο, που ανάγκασε το διαιτητή να σταματήσει το μάτς για περίπου 5-6 λεπτάκια, πόσο κράτησε. Θα ξαναπάμε σε λίγο και πάλι στην Τούμπα και στο Λίμπερο. Τα παιδιά, ακόμα από ό,τι ακούω, δεν έχουν συνδεθεί. Κάποιο θεματάκι θα έχουν. Θα το λέμε το μάτς εδώ από την τηλεόραση. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Στο 46 βρισκόμαστε. Να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Διώξανε οι παίχτες. Να, πάμε, συνδεόμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 46. Δυστυχώς η μετάφραση δεν μπορεί να γίνει κανονικά. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Οκ, μια χαρά σε ακούμε.
1: Λοιπόν, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Πάει ο Ζίφκοβιτς να εκτελέσει. Ο ΠΑΟΚ βγήκε δυνατά από το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, να στεγνώσουμε και εμείς, μην στεγνώσουμε και τα μηχανήματα εδώ. Η εκτέλεση του Ζίφκοβιτς, πάρα παρένει από όλους, διώχνει ο Πούγκουρας. Πάξ παραμένει στην επίθεση με Ζίφκοβιτς, μία ακόμα θέτα στην περιοχή, εύκολα θα καθαρίσει ο Κρίσμανιτς. Ο κόντρο με το κεφάλι σε ένα σημείο που είναι ο Πατακαούλα, Ζίφκοβιτς γέμισμα, ο Ρετήρ θέλει να κατεβάσει.
0: Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα, Σύντρου ήταν Νιόν Ζαν Ζιλουάζ 0-3 με 0-1 το ημίχρονο. Τελικό 5-1 Salzburg Rapid 3-0 το ημίχρονο. Τελικό Grasshopper Σεγκάλεν 2-0 με 1-0 το ημίχρονο. Τελικό Λουκέρνι Βαντούς 2-1 με 0-0 το ημίχρονο. Τελικό Λοζάνη, μάλλον Τούν Λοζάνη 0-0. Τελικό Άργες Πιτές της Θεάουα 0-5.
2: Σε ένα σημείο τώρα στην περιοχή που αμήνεται ο Όφη.
0: Και λίγο πριν το φινάλε, QPR Cardiff 2-0, λίγο πριν το φινάλε. Τα υπόλοιπα, τα παιχνίδια είναι και αυτά στο 89. Τελειώνουν σε λίγο, θα τα πούμε όλα μετά. Σε κάποια διακοπή θα πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Η Μπάγκερ το κάνει 1-4 το παιχνίδι, είναι στο 88.
1: Και αφήνει τον Παταούλα. Λέγαμε πριν σε κινήμα του αγώνα ότι σίγουρα δεν ξεχάσει αυτή τη μέρα ο Παταούλα. Δεν μπορεί να την ξεχάσει.
2: Νομίζω λίγοι θα την ξεχάσουν.
1: Ναι τώρα. Ειδικά για εμάς είμαστε στο γήπεδο και είδαμε αυτό το διαζώσει όλο αυτό το χαλασμό. Παταούλα, σχηματίζει το μύθο. Τα κουνάκια του πίτσε σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανεί παρά μόνο. Κάτσε γιατί ξέρω να ξεκίνησε η βροχή τώρα.
2: Καλύψου, Στέλιο. Άμα χαλάσει και το κινητό.
1: Όχι εγώ, για τους υπολογιστές κυρίως.
2: Ναι, ναι.
1: Πάω παίρνει με τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι. Λάγιο υπέρ του Όφη.
2: Πήγε στην Νορβηγία και ήταν καλοκαίρι και ήρθες εδώ και έχει... Ψίελα.
1: Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα γίνονται. Πλάγιο και πάλι για τον Όφη, ναι, και για τον Όφη και πάλι. Με τον Κενουριάκη, τσίπημα του κόντρο για τον Αϊτόρ. Σε καλύτερο σημείο ο Κένι, τώρα δεν είναι και να γυρίσει την μπάλα πίσω, έτσι όπως είναι το κήπεδο, μπορεί πάλι να κολλήσει κιόλας σε κάποια σημεία. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Πολυχρόνης βγήκε και πέταξε την μπάλα μόνο στο κέντρο.
2: Ναι, δεν το ρισκάρεις τώρα να γυρίσει την μπάλα πίσω με τίποτα.
1: Βέβαια. Πάει τώρα ανοίγει δεξιά και τον Μπόρχα. Πάει να κάνει κοντρόλο ο Μπόρχα. Τον βοηθάει και το γεγονός ότι ψιλοκολλάει και όλα στην μπάλα. Σε αυτόν τον Μπόρχα στην περιοχή ο Μπάμπα βάζει το πόδι, κόρνερ για τον Όφη.

0: Πάνε...
1: Α, εντάξει, νόμιζα πάνε... έπεσες.
0: Όχι, πάνε, όχι. Πάνε εκτελέσεις στο corner με την προκίνηση, επαναλαμβάνω, να έχει αυτές τις ομοιώσεις, πολλές. Corner με τον Αϊτόρ και τον Όφη.
1: Πρώτο corner
0: με
1: τον Όφη.
0: Με πάσα και πάλι ο Αϊτόρ θα τον προλάβει ο Τάισον να πάρει την μπαλά. Τάισον κρατάει την μπαλά με τον Αποστολάκη στην πλάτη του. Αφήνει για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης θα διώξει μακριά. Ζήπκοβιτς παραλίγο να προλάβει εκεί. Ενώ εδώ δεν καταλαβαίνει κανείς ότι πάει να κολλήσει μπαλά. Στο γύρισμα πήγαινε προς τα πίσω. Ενώ ο Χριστογιώργο. Γλιστράει ο Χριστογιώργος. Παίρνει ο Μύθου. Θα δούμε τον πάγο και εδώ. Συμπηρεσεί ο Ζήπκοβιτς. Ο Σωρετήρα είναι μόνος σου. Όχι. Μύθου το σουτ κόντρα. Όχι, το έβγαλε ο Χριστογιώργος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον πάγο στο 50.
1: Κόντρα ρε, και κάπου η μπάλα πριν πάει στο Χριστογιώργο.
0: Κάπου το... κόντρα η μπάλα.
1: Έγινε ακόμα πιο δύσκολο, αλλά το έβγαλε. Το σου του Μύθου.
0: Η μπάλα σαδιστικά φαίνονταν ότι πήγαινε μέσα. Mm. Αλλά δεν πήγε μέσα.
1: Όπου γλίστρα που έφαγε ο Χριστογιώργος.
0: Δεύτερο κόρο για τον πάω στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ζήφκοβιτς να εκτελεί. Στο 51. Εκτελεί ο Ζήφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μιχαηλίδη, μπάλα που μακρύνεται. Τρέχει ο Τάισον να πάρει το rebound. Με τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης ανοίγει πολύ την μπάλα, θα πάρει το πλάγιο. Ο Τάισον με την εμπειρία του πήρε το πλάγιο. Ταούλα. Όπως ακούσαμε θα δίνει και το κινητό πάλι περνάει η δυνατή βροχή. Συνεχίζεται. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Περιμέναμε στην Ολυμπιακή και το βρήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Μπαταούλας.
1: Και νομίζω δυναμώνει τώρα κιόλας.
0: Ναι. Μιχαηλίδης. Κάθε την πάσα του Μπουχαλάκη στο χώρο. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Τσιφτσής. Αυτό το φαινόμενο το σημερινό πρέπει να το ψάξουμε αύριο που θα δίνετε. Αν έχει ξαναπέσει τόσο πολύ βροχή στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Μπάμπα πού να την κάνει κοντρόλ την μπάλα. Αφού σκάει η μπάλα και αλλάζει πορεία λες και είναι μπουγελόφατσα η μπάλα. Ένα πλάγιο στον πάγκο του Λύση μπροστά στο 52.
1: Έχει δυναμώσει πάλι πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε αν θα τελειώσει το μάτς τέλειο.
0: Δεν το, άμα συνεχίσει δεν το βλέπω.
1: Εντάξει, οριακά είναι τώρα.
0: Κόντρο. Δεν περνάει την πάσα του κόβει ο Πάοκ, παίρνει ο Ζήφκοβιτς. Να παίξει γρήγορο ο σέρβος, κουβαλάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Μύθου. Περνάει ο Ζήφκοβιτς και τον Κρισμανίτς. Θα πάρει το πλάγιο ο σέρβος, ο οποίος κουβάλει την μπάλα από τη γραμμή του κέντρου μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Γρήγορα η εκτέλεση του πλαγίου. Κένι Ζήφκοβιτς. Για τον Σορετήρε. Ούγκρεσιτς. Για τον Μπάμπα. Από τα αριστερά ο Πάουκ. Αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Και η 10 του Πάουκ στο μισό του Όφιου. Το σου του Μιχαηλίδη. Εδώ η μπάλα λες ήταν βόμβα από τον Μιχαηλίδη. Από τα 40 μέτρα χωρίς να έχει καμία ελπίδα για να πάει η μπάλα μέσα. Πώς θα πάει η μπάλα από εκεί μέσα. Ειδικά από αυτή τη στάση του σώματος η μπάλα απευθείας out. Στο 53.

0: ο Ρετήρε, θα τη φέρει την μπάλα μπροστά του, για να δούμε τον Άγγλο. Κρατάει ο Ρετήρε, ο Παφάουλ εδώ. Αφήνει πλεονέκτημα ο Πολυχρόνης. Ενώ, ενώ είναι η μπάλα θα πω ότι πάει ώρα, ανεβαίνει ο Μπάμπα Τάισον για τον Τέιλορ. Τέιλορ κάθετα στο Ρετήρε και πάλι Τέιλορ για τον Τάισον στα αριστερά. Στο Ρετήρε πάει να κάνει τα κουνάκια, να περάσει και τον Τάισον. Στην περιοχή ο Τάισον, η πάσα, ο Μίθου, οι κόντρες. Δεν αποκρίνει την μπάλα. Χέρι ζητάει ο Τάισον. Και ο Μίθου ζητάει χέρι. Παίζεται λέει ο Πολυχρόνης. Γιατί όπως καταλαβαίνεις εδώ τώρα δεν υπάρχουν μόνοι του, δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Ναι, ναι. Θα σε βοηθάω εγώ άμα χρειαστεί κάτι, εννοείται.
0: Προς την παλιά του Μπόρχα σε ένα σημείο που είναι ο Τσιφτής, θα την βάλει την μπάλα μέσα και θα την μπλοκάρει για να παίξει με τα χέρια. Μιχαηλίδης. Στο 54 στην Τούμπα πάω κόφι 0-0. Μιχαηλίδης στην παλιά. Κόβει το κεφάλι ο Καραχάλιος. Προλαβαίνει ο Μπόρχα το πλάγιο αφού κολλάει μπάλα στο νερό. Κολλάει και στην πάσα του Μπόρχα όμως. Τάισον.
1: Επίσης ο Στέλιος θα τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, πάρα πολύ βροχή, παιδιά. Συνεχίζεται αμύωτη η βροχή να πέφτει πάρα πολύ δυνατά. Βέβαια, το γήπεδο, εντάξει, σε σχέση με άλλα γήπεδα που βλέπεις, ότι μια βροχούλα θα γίνεται χαμός. Τώρα το γήπεδο, εντάξει, μπάλα κυλάει, βέβαια δεν κολλάει. Κολλάει κάποιες φορές, αλλά δεν είναι αυτές οι λίμνες που βλέπουμε. Έχουν θεματάκια τα παιδιά εκεί ο Θεσσαλονίκη με την γραμμούλα λόγω του καιρού. Μηχανήματα είναι. Εντάξει, θα ξανασυνδεθούν τα παιδιά και θα συνδεθούμε και εμείς και πάλι με τον Λίμπερο. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Τα παιχνίδια, μάλλον κάποια τελικά αποτελέσματα. Τελείωσε το Όστραμπ Μπάγκερ 1-4. Τελείωσε το Μπέρτον με τη Γουίμπλετον 4-1. Τελικό στο Λούτον Στόκπορτ 2-0. Στο 97 έχουμε μπει σε δύο μάτς Γουίγκαν Μίτον Κέις Ντόνς 3-1. Μπάζενι Μπλάκπουλ 2-1. Τελικό Μίνγκολ Ρέξαμ 0-3. Τελικό QPR Κάρδιφ 2-1. Τελικό West Brom Τσάλτον 1-1. Περιμένουμε δηλαδή τρία τελικά εδώ. Πάμε και στα υπόλοιπα. Στη Σκωτία Κιλμάρνοκ Σεντμίρε 0-1. Μάδρουερ Νταντί 3-0. Νταντί Σεντ Τζόνσον 1-1. Σέλτικ Αμπερντίν 3-0. Λίγο πριν το φινάλε. Μπέρνι Μίντεσμπρο στο 79. 1-1, Ρέντικ Μάσφιλ 3-5-0 στο 82, γκολ για τη Rangers 1-2 στο 83. Πάμε πάλι στην Τούμπα και στα παιδιά από το Λίμπερο 107,4, αν είναι όλα έτοιμα.
1: Μιχαηλίδης, μέσα στην περιοχή του Πάου θα διώξει και δεν είναι και πολλά. Ο Μύθου με το κεφάλι, ωραίο πάρσιμο την μπάλα από το Μύθου. Κρατάει ο Μύθου με την μπάλα μαζί, θα του την πάρει και ο Κρίσμανιτς. Θα κόψει ο Κρίσμανιτς την μπάλα, πάει στο Γκένι και δεν υπάρχει κανείς κοντά του. Τώρα πάει ο Ζιβκοβιτς και Ζιβκοβιτς. Πατάει περιοχή ο Σέρβος, τα κουνάκια τον Κένι. Κένι για τον Ζιβκοβιτς. Κάνει κίνηση χωρίς την μπάλα ο Ούγγρας, της κρατάει ο Ζιβκοβιτς. Κένι. Τώρα τίρε. Αφήνει πίσω για τον Παταούλα, όχι καλή πάσα. Χάνει μέτρα ο Πάοκ με την κακή πάσα της ώρα τίρε. Γιατί η μπάλα ξαναγεννάει στο μισό του Πάοκ και ξαναβγαίνει λίγο από το καμπούκι του Όφη. Τέιλο για τον Σορετήρε. Ζιβκοβιτς. Αφήνει για τον Τέιλορ. Φαντάζομαι ακούτε τι γίνεται στην Τούμπα. Ούγκρεσιτς δεν μπορεί να πάρει την κόντρα, θα την πάρει την μπάλα ο Πούγκουρας. Κόντρο. Με ξέρει για τον Μπόρχα. Θα κλέψει ο Πάουκ με Τάισον, Μπαμπά. Μύθου. Πεσμένος, ωραία, πάθει για τον Σορετήρε. Σορετήρε ανοίγει για τον Ζιβκοβιτς. Ο Καινουριάκης δεν διώχνει καλά την μπάλα, θα την βγάλει όμως πλάγιο. Με τα πολλά. Πάω κάτω τα δεξιά. Ούγκρεσιτς για τον Γκένι και για τον Σορετήρε. Παίρνει ο Τέινορ στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Ζιβκοβιτς. Δεν έχει επιλογή, γυρίζει την μπάλα πίσω. Κένι και πάλι για τον Ζιβκοβιτς. Ωραίο τακουνάκι από δεξιά ο Κένι βρίσκει χώρο. Πατάει περιοχή ο Κένι. Η σέντρα, η κοντράρη μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα out από τον Τάισον. Από τη γραμμή της μικρής περιοχής. Ο Τάισον πήγε με γυριστό να κάνει το 1-0. Αλλά η μπάλα πήγε πολύ out.
2: Ζητημένο αυτό που πήγε να κάνει ο Τάισον.

0: Εξεζητημένο αυτό που πήγε να κάνει ο Τάισον, Στέλιο, το γυριστό.
1: Ναι. Πήγε να βάλει τον κόλ της χρονιάς στο Τάισον.
0: Ναι, ναι.
1: Η βροχή όπως αδυναμώνει ακόμα πιο πολύ, τώρα είναι στα επίπεδα που όσο δεν ήμασταν μαζί στον αέρα. Και πάλι, Μπαταούλας για τον Κένι, στο 59, για τον Παπάου Κόφη, σε αγώνα πόλο 0-0. Ευκαιρία τον Πάου, το σύντου μύθου, όχι ο Χρυστογιώργος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, κόλλησε η άμυνα του Όφη, κόλλησε η μπάλα. Ο Μύθου φάτσα με τον Χρυστογιώργο, αποκτήρει ο κολκίπερ του Όφη. Κρατάει το 0-0. Τάισον, στη γωνία της περιοχής. Σέντρα του Τάισον, διώχνει η άμυνα του Όφη, σορετήρε. Το σούτ του σορετήρε, μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος. Το 59. Αφού δεν ξεκίνησε η Τούμπα,
0: λες και πέφτουν πέτρες.
1: Διαγωνισμός για το αν θα ακουστεί πιο πολύ η βροχή ή η φίλη του ΠΑΟΚ που επέλεξαν να περάσουν το βράδυ τους εδώ στην Τούμπα απόψε. Σε ένα πολύ επεισοδιακό παιχνίδι λόγω καιρού. ΠΑΟΚ Όφη ζωντανά τον Λίπερο κατά 7,4. Πήγε τον Ελλάδα Sports 94,3. Μιχαηλίδης.
0: 13 οι τελικές του ΠΑΟΚ με 5 στο στόχο, 3 οι τελικές του Όφη με 1 στο στόχο.
1: Το παράδοξο είναι ότι στο δεύτερο που το μάτς έχει γίνει πόλο, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει όλες τις
0: φάσεις. Ναι, ναι.
1: Η φάση για τον Κένι, θα έχετε προλάβει ο Κένι, δεν προλαβαίνει πάρα έχει βγει. Σορετήρε, out. Έχασε την ευκαιρία ο Σορετήρε, αλλά ούτως ή άλλως έχει βγει η μπάλα out. Δεν προλάβει ο Κένι.
0: Εδώ φαντάζομαι, πάντως... εδώ Στέλιο φαντάζομαι η πάσα ήταν ελπίζοντας ότι θα κολλήσει κάπου η μπάλα για να την προλάβει ο Κένι.
1: Ναι, σωρετήρα να πω ότι από το σημείο του πέναλτι αστόχησε απελπιστικά, ενώ έχει έχουν πίσω τρακάρει πάλι δύο παίκτες του Όφη.
0: Ο Χρυστογιώργος
1: έχει τρακάρει με τον Μπόρχα νομίζω, όχι.
0: Ναι, νομίζω Μπόρχα είναι.
1: Με τον Γκρίσμανιτς έχει τρακάρει. Είναι στο έδαφος ο γκολκίπερ του Όφη, στο 60 ακριβώς. Ετοιμάζει αλλαγή ο Όφη.
0: Όπω πέφτοντας ο Χρυστογιώργος πήρε και τον Γκρίσμαν μαζί του. Τώρα βλέπω το replay.
1: Θα μπει, να δούμε ποιο θα βάλει ο Κοντής. Αν βλέπω καλά, με το 75 μπαίνει ο Σιτμαλίδης, αν βλέπω καλά.
0: Μικρός πρέπει να αυτός, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γεννημένος το 8.
0: Περίμενα.
1: Ο Χρυστογιώργος σηκώθηκε.
0: Βλέπω την κερκίδα τώρα πλάνο. Έχουν βραχεί ακόμα και αυτοί που φοράναν διάβροχα.
1: Βγαίνει ο Καινουριάκης, μπαίνει ο Σιγμαλίδης. Στον πάγκο ότι είναι καλά ο Χρυστογιώργος, γιατί για λίγο σηκώθηκε ο Λίλο να κάνει ζέσταμα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Συνεχίζει το παιχνίδι Χρυστογιώργος, η κεφαλιά από τον Τέιλορ. Από το χώρο του κέντρου η μπάλα έφτασε και πάλι στον Χρυστογιώργο. Το ερωτηματικό που θα δίνει δεν είναι πως θα λύσει το μάτς. Το ερωτηματικό είναι πως θα φύγουμε από εδώ.
0: Σωστό. Πλέον. Σωστά. Και εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή νομίζω ότι περνάει από το μικρόφωνο, έτσι.
0: Περνάει από το μικρόφωνο, λες και πέφτουν κοτρώνες από πάνω σου.
1: Άστα. Μακάρι να μπορούσα να αποδώσω καλύτερα τον ήχο που ακούω. Πλάγι για τον Όφη από δεξιά, από αριστερά του Όφη, δεξιά του ΠΑΟΚ, από μία πάσα του Κένι. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας το παιχνίδι, στο 63 είμαστε. Ο Πολυχρόνης είναι αποφασισμένος να τελειώσει το μάτς, να μην έχουμε εκκρεμότητες. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κόντρο θα περάσει από τα αριστερά, βρίσκει χώρο Όφη με τον Αϊτόρ. Ωραίο τάκλι στην μπάλα, θα πάρει και το out. Όχι, δεν έχει βγει μπάλα. Παραμένει ζωντανή στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Ούγκρεσιτς, Κένι. Με τη μία Ούγκρεσιτς, ο Μίχο με το κεφάλι, ωραία πάσα. Άνοιγμα του Τάισον στον Σορετήρε που είναι αριστερά. Δεν μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα στο Σορετήρε από το νερό που υπάρχει στο κήπεδο. Κρατάει ο Άγγλος, παίζει για τον Μπάμπα, αλλά η φάσα που κάνει την κόβει το νερό. Νομίζω ότι κάπου εδώ
0: Στέλιο, και έχω την εντύπωση ότι η πλευρά του γηπέδου που είναι μπροστά στους πάγκους είναι τουλάχιστον δύο φορές πιο...
1: Στην περιοχή ως ορετήρε, το γύρισμα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος.
0: Πιο επιβαρημένο από το υβροχή.
1: Όπως... Εδώ υπήρχε Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου στην περιοχή ως ορετήρε. Προφανώς επηρεασμένος και από το βαρύ τερέν, δεν μπορεί να την βγάλει την μπάλα όπως θα ήθελε.
0: Αυτό έδειξε κιόλας στους συμπαίχτες του ως ορετήρε.
1: Πάω του Τέιλορ στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, ναι, τώρα το ξαναβλέπω. Από την πλευρά των μπάγκων, Στέλιο, είναι πολύ πιο βαρύ το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως και οι λίμνες που έχουν σχηματιστεί μπροστά στους πάγκους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Αϊτόρ είναι κάτω.
2: Λοιπόν, να διακόψω λίγο τη σύνδεση με την Τούμπα. Να πούμε στο αεροδρόμιο. Βλέπω πλάνα γίνεται χαμός με την πράσινη τρέλα στο αεροδρόμιο για τον Ουναΐ, που έχει αρκετό κόσμο για αυτή την ώρα, που υποδέχεται το νέο παίκτη του Παναθηναϊκού, που είχε ξαναπαίξει βέβαια στο Παναθηναϊκό. Τον Ουναΐ, αρκετός κόσμος τέτοια ώρα στο αεροδρόμιο για τον Ουναΐ. Για τον Ολυμπιακό, ο Μπέιλι τελικά είναι στο αεροπλάνο για Αθήνα, από ό,τι διαβάζω. Πέρασε ιατρικά στην Αγγλία και υπογραφεί το συμβολό του με τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε μια σπουδαία καριέρα, ειδικά στη Λεβερκούζεν, εκεί που δαπανήθηκαν και τα χρήματα από την Γκένγκ τον πήρε η Λεβερκούζεν. Τζαμαϊκανός, εξτρέμ, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Λεβερκούζεν έκανε τη μεγάλη του, έτσι. Εκεί ξεκίνησε, μάλλον Γκένγκ. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Τον πήρε η Λεβερκούζεν δαπανώντας αρκετά χρήματα. Μετά άνοιξαν τα μάτια και οι Άγγλοι. Τον πήρε στο Βίλα ο Έμερι. Βέβαια, στα τελευταία ένα χρόνο έχει μια πτωτική πορεία. Είχε κάποιους τραυματισμούς, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Αν είναι καλά, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό είπαμε για τον Μπέιλι, ο οποίος πέρασε ιατρικά στην Αγγλία, από ό,τι διαβάζω. Έρχεται στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη, αύριο Πέμπτη θα έρθει, από ό,τι διαβάζω, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αυτά και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 12, πριν τελειώσουν οι μεταγραφές για παίκτες που μπορούν να δηλωθούν στη λίστα των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη. Και ο Ολυμπιακός, είπαμε, και ο Ναΐ στο αεροδρόμιο τον περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, και ο Μπέιλι έρχεται την Πέμπτη να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Πάμε πάλι στην Τούμπα και στο Λίμπερο 107,4.
0: Έχει καινούριο γήπεδο.
1: Καλά. Αυτό θα το έλεγα στο φινάλε. Το είχα στο μυαλό μου. Ζίβκοβιτς. Σέντρα στην περιοχή. Διώχνει με το κεφάλι. Ο Κόντρο. Τέιλορ σε ένα γέμισμα. Ζίβκοβιτς. Παίρνει την μπάλα Ζίβκοβιτς. Ωραία προσποίηση. Μία. Δύο προσποίησεις στην περιοχή. Ζίβκοβιτς. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Γλιστράει εκεί ο Μύθου. Χάνει την μπάλα. Ξαναπέντε ο Ούγκρες στην περιοχή. Αφήνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Παταούλα. Παταούλας. Ζίβκοβιτς. Σέντρα του Ζίβκοβιτς. Τάισον παραφύσει την μπάλα. Το σούτ του Ούγκρεσης. Και η κεφαλιά κάπου έχει βρει. Η μπάλα είναι corner. Δεν την έχει βρει ο Σορετίνε. Την έχει βρει ο Πούπουρας, νομίζω, και την στέλνει corner. Τη στιγμή που ο Χριστογιώργος έκανε κίνηση να πάει δεξιά. Η μπάλα σαν να πήγαινε προς τα αριστερά. Γρήγορα το corner. Ζίβκοβιτς. Πάνω να πάρει πολύ ύψος. Κεφαλιά του Μύθου out. Πολύ κακές, πολύ κακά χτυπήματα από δύο ποιοτικούς παίκτες του ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν έχει πάρει τίποτα ο ΠΑΟΚ από σέντρες, δεν έχει πάρει τίποτα από κόρνερ. Πολύ κακά χτυπήματα από Ζίβκοβιτς και Τάισον. Ας πάνω που είπα και φουνταριστό Ενδιαγέ, θα το δούμε σε λίγο να μπαίνει, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
1: Και Δημήτρης Χατσίδης στο μάτς, στο 68.
0: Άρα...
1: Πάω κόφι παραμένει το 0-0.
0: Άρα ένας
1: συνομίθι. Επόμενη διακοπή θα μπουν.
0: Που θα βγει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπουγαλάκης. Για τον... Σιτμαλίδη, πίσω η μπάλα. Θα ξαναπάρει όφι με τον Κανελόπουλο στη μεσιά γραμμή. Μπουγαλάκης. Αφήνει για τον Καραγάλιο. Και πάλι όφι σε δικό του μισό. Πίσω η μπάλα στον Πούγκουρα. Πούγκουρα πιο πίσω στον Χριστογιώργο με ρίσκο. Για να μην κολλήσει η μπάλα, διώχνει ο Χριστογιώργος. Λάγιο με τον ΠΑΟΚ. Στον πάγκο του Αλέσιο Λύση μπροστά, τώρα οι αλλαγές. Με Δημήτρη Χατσίδη και Σερίφεν Ντιαγέ. Βγαίνει ο Τάισον από το μάτς. Χειροκρότημα για τον Τάισον. Χειροκρότημα και για τον Ντιαγέ. Και βγαίνει και ο Ζίβκοβιτς από το μάτς για να μπει ο Χατσίδης. Θα πέσει με κολλή Ντιαγέ, λες, τι είναι.
0: Δεν ξέρω ο καιρός αν τον ευνοεί, άμα είναι οδηγός που τα πάει καλά στο βρόχινο οδόστρωμα.
1: Μπορεί, κοίτα τώρα, το ύψος για φουνταριστό το πόδο το έχει πάντως.
0: Ναι, όντως. Να γυρίσει με πλάτη και να τη βάλει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, μπαίνει ο Χασίδης.
0: Στελιό, η κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο είναι 70-30 για τον ΠΑΟΚ.
1: Και αυτό είναι λίγο, μπορεί να είναι και παραπάνω, να ξέρεις.
0: Μπορεί. Και οι τελικές στο δεύτερο ημίχρονο μόνο είναι 10 ο ΠΑΟΚ, 3 στο στόχο, κουλούρια όφη.
1: Αποστολάκης για τον Αϊτόρ και πάλι Αποστολάκης από δεξιά όφη. Πάει να περάσει, παίρνει μια κόντρα, παίρνει μια δεύτερη, χάνει την μπάλα ο Σιγμαλίδης. Η Γαλλίδης διώχνει, κεφαλιά του Πόρχα. Με τη μία ο Ούγκρασιτς ήρεμα λέει ο Λύση, ο Ούγκρασιτς με τη μία πήγε να παίξει. Κεφαλιά του Κόντρο, σε καλύτερο σημείο ο Κένι να πάρει την μπάλα. Στα πέριξη περιοχή του ΠΑΟΚ. Χατσίδης. Θα περάσει ο Χατσίδης, τον κρατάει ο αντίπαλος. Δεν πέφτει κάτω ο Χατσίδης, συνεχίζει την προσπάθειά του, θα περάσει, θα πάρει το πλάγιο.

0: 50 είμαστε, στην Τουμπά παραμένει το 0-0. Παταούλας, η παλιά για το Χατσίδι. Ωραία πάσα τον Παταούλα. Χατσίδης, ωραία θα περάσει, πάρα πολύ ωραία περνάει. Πατάει περιοχή ο Χατσίδης, κρατάει δεν πήρε Χατσίδης. Στο αριστερό το σουτ, κοντράρι μπάλα, out! Απίθανη καραμπόλα στην άμυνα του Όφη. Το σουτ του Χατσίδη, κοντράρι σε αμυντικό, κοντράρι σε παίκτη του ΠΑΟΚ και περνάει ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι του το Γιώργο, ο οποίος προφανώς και ήταν ανήμπορος να αντιδράσει σε οποιοδήποτε σενάριο.
1: Ωραία μπούκα του Χατσίδη πάντως.
0: Εδώ ήταν καραμπόλα μπιλιάρδου, διπλή σπόντα.
1: Τον ενδιαγέ χτύπησε η μπάλα και βγήκε out.
0: Είστε Γιώργος.
1: Και πολύ ωραία
0: το η μακρινή
1: μπανιά του Μπαταούλα.
0: Πολύ καλή, ναι, όντως. Στο ρετήρα φύγει και τον Μπάμπα. Μπάμπα η παλιά για τον Ενδιαγέ κόβει ο Καραχαλιός. Πόρχα. Γουαλάκης. Στο ρετήρα παίρνει. Συμπάει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη για τον Μπάμπα. Ο οποίος πήρε το περιβραχιόνι μετά την αποχώρηση του Ζιβκοβιτς. Μπάμπα κλείνεται εκεί. Η πάσα, ο Πόρχα δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Λάγει για τον Πάοκ στον πάγκο του Χρήστο Κόνη μπροστά.
1: Τελευταία φορά που έβαλε το περιβραχιόνι ο Μπάμπα, θυμάστε τι έγινε, έτσι.
0: Πότε ήτανε?
1: Έβαλε γκολ.
0: Με την πράγμα ήτανε. Ο Μπάμπα στο πλάγιο. Συμπάει την μπάλα ο Μύθου. Πάοκ παίζει και με Μύθου και με Ενδιαγέ. Αϊτόρ, η κόντρα, παίρνει ο Τέιλορ στη μεσαία γραμμή. Πίσω για τον Παταούλα. Παταούλα για τον GFC, με ρίσκο αυτά οι σπάσες πάντα. Τσιφτής διώχνει χωρίς ρίσκο. Περνάει από τον Ενδιαγέ η μπάλα, κόβει ο Πούγκουρας με το κεφάλι. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Ούγκρεσιτς για τον Μιχαηλίδη. Νομίζω Κωνσταντίνε πάντως ότι αν στο πρώτο ημίχρονο λέγαμε ότι ήταν ένα κακό παιχνίδι και λίγες πάσεις, στο δεύτερο ημίχρονο πάω και πάλι δική τον εαυτό του με τις χαμένες ευκαιρίες που έχει. Μπάμπα. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Κολλάει η μπάλα από εκεί, παιδιά. Πάτε την άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι, από εδώ είναι εμφανές ότι είναι πιο δηλαδή δύσκολο. Δηλαδή
0: τώρα στο ρεθύρε στη μεσαία γραμμή για τον Παταούλα. Δεξιά τώρα στον Κένι, από εκεί. Από εκεί. Κένι. Η πάσα ωραία για τον Ούγκρεσιτς στην περιοχή. Ο Σέρβος παίζει με πλάτη. Στο ένα από το Ούγκρεσιτς. Εντάξει, αυτό δυνατό είναι ούτε ο πρώτος της Παρτιζάν τώρα. Εντάξει. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε ο Ούγκρεσιτς. Άνοιξε πολύ το κοντρόλ.
1: Εν τω μεταξύ ο Πάουκ παίζει αυτή τη στιγμή με τρεις Έλληνες μικρούς μέσα. Χατσίδη, Μύθου, Μπαταούλα. Συν τον Ούγκρεσιτς που είναι μικρός αλλά είναι Σέρβος.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα σχήμα με Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα. Τέιλορ, Ούγκρεσιτς στα χαφ. Σορετήρια αριστερά.
2: Λοιπόν, θα πούμε τελικά και στη Σκωτία που είχαμε κάποιες εκκρεμότητες. Μισό λεπτό να πούμε και στην Αγγλία κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε. Τελικά τελειώνει Μπάσλεϊ, Μπλάκπουλ 2-1. Τελικό Γουίγκαν, Μίλτον, Κέις, Ντόνς 3-1. Πάμε στη Σκωτία. Κιλμάρδοκ, Σεντ Μίρεν 0-1. Μάδερβελ, Νταντί 3-0. Νταντί, Σεντ Τζόνσον 1-1. Σέλτικ, Αμπερντίν 3-0. Μπέρνι, Μίντερσμπρο 1-1. Ρέντικ, Μάσφιλ 5-0. Τελικά όλα αυτά. Φόλκερ, Ρέιζερ 1-2. Τελικό αποτέλεσμα και αυτό.
0: Τέιλορ, απλώνει δεξιά για τον
2: Μακαρά, Μάντα, είμαστε στο 94-4-3 για το Εκουαδόρ. Σπορτίβο, Αμελιάνο, Σπορτίβο, Τρινιντένσε 0-3 τελικό. Νασιονάλ, Ασουσιόν, Λιμπερτάδ, Ασουσιόν 3-0 τελικό. Και πάω κόφι, πάμε στο 72 λόγω καθυστέρησης, λόγω βροχής. Ξεκίνησε το μάτς λίγο πιο αργά. Στο 72 έχουμε μπει. Παραμένει το πάω κόφι 0-0. Πάλι σύνδεση με το Λίμπερο 107,4. Πριν πάμε στο μικρό μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε θεματάκια και εσύ. Ντούμπα λογικό με τη βροχή που ρίχνει. Έχουμε θεματάκια. Τι να κάνουμε τα παιδιά εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Μπαταβάλεις με τον καιρό που ρίχνει βροχή από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Μιλάμε για πολύ βροχή κατά διαστήματα. Φοβερές σκηνές βλέπουμε στην Ντούμπα. Αστραπές, βροντές και πολύ βροχή. Που ανάγκασε το διαιτητή να μην ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο κανονικά στην ώρα του, με 10 λεπτά καθυστέρηση. Γι' αυτό είμαστε τώρα στο 72 και το μάτς ακόμα είναι σε εξέλιξη 0-0. Κατά κάποιες αλλαγές του Όφη, ο Αντρούσος μπαίνει, βγαίνει ο Μπουχαλάκης, μπήκε ο. Ποιος άλλος μπήκε να δω, ο Φούντας νομίζω μπήκε. Τώρα δεν ξέρω ποιος βγήκε. Τέλος πάντων, είμαστε 74 τώρα, μπήκε 75, παραμένει το 0-0 ΠΑΟΚ. Όφι, πάμε πάλι στην. Μάλλον πάμε τώρα στο διαλυματάκι μας πρώτα και μετά θα πάμε και πάλι στα παιδιά από το Λίμπερο 107,4. Ένα μικρό έτσι απαραίτητο διαλυματάκι.
3: Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Θα δούμε.
2: Και πάλι στη Θεσσαλονίκη και στον σύνδεση με Λίμπερο 107,4 που άλλα μεταδίδει, μου μεταδίδει τον αγώνα και για λογαριασμό εμάς εδώ στον Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports.
0: Θα πάρει το φάουλ και είναι και το πήρε το φάουλ από τον Σιτμαλίδη. Της αφήνει την μπάλα εκτός, παίρνει μια άλλη μπάλα, πάσα και αλλάξει το γουρί.
1: Στέλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Και έχουμε ακόμα 15, ίσως και 20 λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Τσιφτής. Δεν πάρει την κεφαλιά ο Μύθου, Τέιλορ. Από τις πόντες ευνοείται ο Αϊτόρ που άλλαξε θέση, πήγε δεξιά τώρα. Η πάσα για το Φούντα δεν είναι καλή. Παίρνει ο Παταούλας, Μιχαηλίδης. Προς την παλιά για τον Σορετήρε. Ο Μπόρχα με κίνηση κάρατε εκεί που οβεί, ξαναπαίρνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα τι ρε, ο Φάουλ δίνει εδώ. Ο Πολυβρόνης δίνει Φάουλ υπέρ του Όφη και σηκώνει την εξέδρα. Ο Μίθου λέει δεν τον ακούτησα. Ακούστηκε ο Ανδρούτσος να παίρνει το Φάουλ. Πήρε Φάουλ με φωνή ο Ανδρούτσος. Δεν νομίζω να υπάρχει Φάουλ που θα δίνει εδώ.
1: Τώρα το βλέπω κι εγώ, ούτε εγώ νομίζω. Μπάλα παίρνει ο Μύθου, κάτσε να το ξαναδώ και από εδώ. Ο, τίποτα.
0: Κεφαλιά από τον Μπόρχα. Λάγιο υπέρ του Όφη εδώ. Η μπάλα βρήκε στο κεφάλι της Ωρετήρε. Γενικά κακός δεν είναι πίσω πολύ γρήγορα. Κακός, κακός. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Δυστυχώς. Και ειδικά με τη φάση του πρώτου ημιχρόνου, έτσι.
1: Καλά, εκείνο ναι, είναι το πιο ακραίο. Μετά τα καιρικά φαινόμενα είναι το πιο ακραίο, είναι ο Πολυχρόνης.
0: Τώρα εντάξει. Σορετήρε, εκεί η μπάλα κολλάει παιδιά, είπαμε το έχουμε πει 30 φορές. Ξανά κολλάει η μπάλα, πλάγιο τον Όφη. Γρήγορη εκτέλεση του πλαγίου, αλλαγή στο πλάγιο έκανε το φίλος. Αϊτόρ έκανε αλλαγή στο πλάγιο, ο Όφης στην επίθεση με το Φούντα. Βλέπουμε συνεχόμενες βουτιές από τους παίκτες του Όφη. Μπόρχα, το πλάγιο είναι για τον Όφη και πάλι.

0: έχει δει μέτρα τα τελευταία λεπτά στο κήπεδο. Σημαδεύει το φούτα, η κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη προς τα πίσω. Ο Σορετή δεν θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, Ενδιαγέ. Με τον Μπούγκουρα στην πλάτη του, ο Μπάπα θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Συμπάει την μπάλα με το κεφάλι, ο Μπόρχα και τη στέλνει προς τα πίσω στον Κρίσμανιτς. Ενώ η βροχή μόλις σταμάτησε. Είσαι ο Γιώργος. Τέιλορ με το κεφάλι, όχι καλά. Με κεφαλιά ψαράκι πήγε να βρει το Σορετήρε. Εξαιρετημένα πράγματα τώρα αυτά. Φωτιά από τον Αϊτόρ, η μπάλα θα πάει στη συμπέκτου, όπως ο Ανδρούτσος. Για τον Κρίσμανιτς. Στο μισό του όφη η μπάλα ακόμα. Θα περάσει με τη γραμμή ο Κρίσμανιτς. Σύμπημα της μπάλας παίρνει ο πάγκο με τον Κένι. Κένι για τον Σορετήρε. Σορετήρε στην άκρη δεξιά για τον Ενδιαγέ. Βγαίνει σαν εξτρέμο Ενδιαγέ εκεί. Η μπάλα σκάει μία φορά, δεύτερη φορά. Βρίσκει το χρόνο ο Κρίσμανιτς να πετάξει μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο κοντά στην περιοχή του Οφία από δεξιά. Με τον Κένι. Παταούλας. Πάω και πάλι. Χάνει πολύ κοροϊδιστικά μέτρα και ξαναγυρνάει την μπάλα πίσω στο τσιφτσί. Τσιφτσίς. Κεφαλιά του Ενδιαγέ. Κατεβάζει ο Μύθου. Όχι καλά. Παίρνει όφη. Χάνει γρήγορα ο Ανδρέτσος. Παίρνει ο Πάγκ με Κένι. Κένι για τον Μύθου. Ούγκρεσιτς. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης για τον Παταούλα. Θα βάλει και τον Αθανασίου σε λίγο στο μάτς. Ο Κόντης. Η πάσα στο χώρο για τον Μύθου. Ο Μύθου για τον Χατσίδη. Χέρι για τον Χατσίδη εδώ. Ο μικρός τούφηκε το κοντρόλ, βγήκε η μπάλα στο χέρι. Σαν εκείνο το χέρι που έκανε στο τελικό και με αυτό το πέναλτι πήρε όφη το κύπελο. Παρόμοια φάση. Διπλή αλλαγή για τον όφη μάλιστα. Πλήκε και ο Ντίκμαν. Αλλάζει τους δύο μπακ νομίζω. Μάτι είναι, όφη. Θα γίνει η αλλαγή στην επόμενη διακοπή. Φτάσαμε στο 80 με τούτα και την Κίνα. Στην Τούμπα, Λίμπερο ακούτε 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Πάω κόφι 0-0. Επισοδιακό παιχνίδι που θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Με πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Τώρα οι αλλαγές για τον Όφη. Βγαίνει ο Αϊτόρ, μπαίνει ο Ντίκμαν. Και βγαίνει και ο Μπορχά. Για να δω. Ναι, και βγαίνει και ο Μπόρχα για να μπει ο Αθανασίου.
1: Και πού θα πάει ο Αθανασίου?
0: Θα δούμε τώρα που πάει. Ο Αθανασίου σίγουρα πάει στο αριστερό άκρο.
1: Ναι,
0: και ο Τίκημα πάει στο δεξιό, άκρο.
1: Ναι.
0: Φρεσκάρει τα πλάγια της άμυνας. Ο Κόντης αφού φρέσκαρε και την επίθεση, φρέσκαρε και το κέντρο. Υπάρχει και παίξει λίγο ποδόσφαιρο τώρα χωρίς τη βροχή. Και πάλι στο έδαφος παίξει του όφη και πάλι εκβιάζει φάουλ. Δεν θα το πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Συνέχεια στο παιχνίδι, Σορετήρε. Από τα αριστερά στα δεξιά διαγώνια κίνηση με την μπάλα ο Άγγλος. Κλείνεται. Κακή πάσα. Του κλέβουν την μπάλα και στην κόντρα όφη τώρα. 5 με 4. Κρατάει ο Φούντας. Ανεβαίνει ο Ντίκμαν. Είναι μόνος του. Ο Φούντας τον βλέπει. Στην περιοχή ο Ντίκμαν. Ανοίγει πολύ το κοντρόλ, προλαβαίνει η σέντρα, περνάει πάρα από όλους, θα διώξει δύο χρόνια πριν το πάγκο, μακριά. Ο Ανδρούτσος, το σούτι κόντρα, ο Αθανασίου στην περιοχή, παίρνει το rebound, γλιστράει και θα πάρει το φάουλ από τον Κένι. Ο Κένι θα πάρει το φάουλ από τον Σιτμαλίδη. Εύκολα έβγαινε η κάρτα εδώ βέβαια. Όλο του Αποστολάκη το φάουλ.
1: Ναι, από πίσω ήταν.
0: Εδώ στο ρετήρε χωρίς λόγο έκανε μια λάθος πάσα στα 3 μέτρα, ενώ όλοι οι παίκτες του πάγκου έχουν μεταφερθεί δεξιά. Ο Σορετήρη θέλει να φέρει την μπάλα στα αριστερά. Άλλη βλέπω. Από δεξιά ο Πάγκο είναι το Χατσίδι. Στη γωνία το πλάγιο. Θα το πάρει το πλάγιο του Αθανασίου. Ένα πλάγιο στο ένα μέτρο από το σημείο του κόρνερ. Ο Κένι στην εκτέλεση του πλαγίου. Τέιλορ για τον Κένι. Στον άξονα ο Ούγκρεσιτς. Κλείνει το σερβός πίσω για τον Μιχαηλίδη και η 10 του πάγου στο μισό του όφη. Μιχαηλίδης δεν έχει καθαρή πάσα προς τα μπρος. Αναγκαστικά η μπάλα πίσω στο τσιφτσί. Δεν λειτουργεί εδώ για τον πάγου. Τσιφτσής. Θέλει την πάσα στο Χρήστο Γιώργο. Είπαμε, ο τσιφτσής είναι με τα πόδια πολύ κακός. Πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Εδώ τώρα μια εύκολη πάσα την έστειλε εύκολα στον όφη. Ναι, βλέπω διπλή αλλαγή, βλέπω και Καμαρά και τα χάλι. Τα πάρε τώρα από δύο μάτια εκτός αποστολής.
1: Θα τα δώσει όλα. Έχει να αποδείξει.
0: Ανδρούτσος. Η παλιά στο χώρο, κόβει με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης, παίρνει ο Ντίκμαν. Δίμαν από δεξιά, όφη με το Φουντά. Κόρνερ παίρνει όφη. Από την παρέμβαση του Μιχαηλίδης, 83 το κόρνερ.
1: Πάντως με το 4-4-2 ή το 4-2-4 που είπαμε Στέλιο και με τις αλλαγές του Όφη έχει λίγο ψιλοχαθεί το κέντρο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Γενικά από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές ψιλομπερδεύτηκε. Πιο πολύ μπερδεύτηκε παρά βοηθήθηκε από τις αλλαγές. Η εκτέλεση του κόρνερ, μπάλα περνάει από όλους, δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα θα διώξει με κάποιο τρόπο εκεί ο Παταούλας. Ο Μύθου σε ένα γέμισμα να φύγει μπάλα μακριά. Στο ρετρί διεκδικεί, Ανδρούτσου με το κεφάλι. Πιάνει αέρα ο Ντίκμαν. Ο Μύθου και τον Κένι. Κένι για τον Τέιλορ. Πάμπα από τα αριστερά. Στο ρετρί θα πάρει την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ανεβαίνει και ο Πάμπα. Στο ρετρί αφήνει στον άξονα. Τέιλορ. Η σέντα του Τέιλορ. Περνάει από όλους. Out. Εδώ υπήρχαν στην περιοχή 1, 2, 3, 4, 5 του ΠΑΟΚ και μπάλα πήγε τελευταία σάουτ. Γενικά, ξαναλέω μία ακόμη φορά σήμερα, ο ΠΑΟΚ φτάνει πολύ εύκολα στα πέρι της περιοχής, αλλά έχει πάρα πολύ κακά χτυπήματα. Από τον Τέλειο δεν το περίμενα, αλλά είπα και ο Τάισον και ο Ζήφκοβιτς δεν είχαν καλές επαφές με την μπάλα. Λοιπόν, διπλή αλλαγή στο 85. Γένει από το μάτς ο Ούγκρεσιτς, μπαίνει ο Καμαρά και μπαίνει και ο Ταχάλι. Αντί του Μύθου. Πάει ο Ταχάλι αριστερά, ο Σορετή είναι δεκάρι. Δεξιά ο Χατζής και μπροστά είναι Ντιαγέ και στα χάφη είναι ο Τέιλορ με τον Καμαρά.
1: Το ξανακάνει.
0: Ο Τέιλορ ο οποίος σήμερα έχει αλλάξει τρεις παρτενέρ.
1: Το ξανακάνει 4-2-3-1 δηλαδή.
0: Ναι. Δεν πήγε πολύ καλά μάλλον. Να δούμε εδώ τον Ταχάλι, πρώτη φορά με την μπάλα. Ταχάλι με τον Ντίκμαν. Κρατάει ο Σίδος. Πατάει φρένο με δύο του οθητοντά. Τον κρατάει εδώ ο Ντίκμαν από το χέρι. Πολυχρόνης το έπνιξε. Τέιλορ κάθετα, Καμαρά θέλει να γυρίσει, το σούτι μπάλα θα κοντράρει. Τύχες μαντίτη είχα πάντα. Μια τσαπατσούλη και ενέργεια του Καμαρά, το σούτ.
1: Δεν μας εκκλείσει καθόλου. Άρχισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα.
0: Γυρνάει ο Καμαρά και στέλνει την μπάλα πάνω στον αντίπαλο ουσιαστικά. Τη μέρα που θα ανακοινωθεί η αποχώρηση του ΠΑΟΚ θα φέρω γλυκά στο ραδιόφωνο. Εδώ
1: και ένα μεστέβια φέρε. Του...
0: Ε?
1: Και ένα μεστέβια για μένα.
0: Ναι. Είχε τον Ενδιακέ, δεν μπορούσε να παίξει συνεργασία, αλλά ο Καμαρά είναι ο Καμαρά. Τα λέει όλα. Καμαρά απομακρύνει, ο Ντίκμαν σε καλύτερο σημείο από το Ταχάλι. Ντίκμαν πίσω, ο Αθανασίου θα διώξει, Μιχαηλίδης κατεβάζει. Μιχαηλίδης, θα περάσει μέσα γραμμή. Κάνει κίνηση ο Ταχάλι, όχι, ο Μιχαηλίδης δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Και την ώρα που δίνει την πάσα τραβάει και τα μαλλιά του ο Μιχαηλίδης. Πεδαριώδες λάθος εδώ από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος θα διορθώσει και θα κλέψει ο ίδιος την μπάλα, τα χάλι. Και πάλι με δύο κοντά του το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Με τον πέντε μπάλα τα χάλι, δύο φορές, δύο-τρεις κλείνουν πάνω του. Μπάμπα, για τον Παταούλα. Στο 87, ΠΑΟΚ κόφι 0-0. Ο Κένι εδώ θα είναι την μπάλα μόνος, κάνει και φάουλ. Ένα ακόμα σήμερα πεδαριώδες λάθος από παίκτη του ΠΑΟΚ. Έχασε το κοντρόλ, έκανε λάθος μόνος του, χωρίς πίεση έκανε και φάουλ μετά. Είναι αυτά τα φάουλ που μπορούν να εκνευρίσουν και τον Δαλάι Λάμα πολύ άνετα. Οκ, εκεί χάνεις την μπάλα, αλλά δεν κάνεις φάουλ.
1: Πιο πολύ γλιστρώντας
0: το αντίπαλο. Δίνεις τις ευκαιρίες στον αντίπαλο να κερδίσει μέτρα στο κήπεδο, να βγει από την περιοχή του. Γύρνας εσύ προς τα πίσω. Κρίσμανης, ένα γέμισμα. Κεφαλιά που θα πάρει ο Φούντας και στέλνει την μπάλα στο τσιφτσί, ο οποίος σήμερα με εξαίρεση ένα σούτ το Αποστολάκι Δεν έχει χρειαστεί ιδιαίτερα στο μάτς. Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Παταγούλας πίσω για τον κυφτή. Όφη θέλει να πιέσει ψηλά. Ο Κόντις λέει πιέσε ψηλά. Φωνάζει να μείνουν ψηλά οι παίκτες του. Μπάμπα. Για τον Μιχαηλίδη. Πάω πρέπει να βιαστεί. Αν θέλει να πάρει το μάτς πρέπει να βιαστεί λίγο. Λιγάκι. Μιχαηλίδης. Με το κεφάλι ο Καραχάλιος κόβει. Μπάμπα. Ωραίο Χατσίδης εδώ αριστερά. Χατσίδης πατάει περιοχή. Χατσίδης κόβει ο Καραχάλιος κόρνερ. Εδώ ο Καραχάλιος λίγο ήθελε να κάνει το πέναλτι. Φλέρταρε λίγο. Δηλαδή ένα δεύτερο πιο μπροστά ο Καραχάλιος κόρνερ. Εδώ ο Καραχάλιος λίγο ήθελε να κάνει το πέναλτι. Φλέρταρε λίγο. Δηλαδή ένα δεύτερο πιο μπροστά

0: να τσεκαριστεί κάτι στο VAR. Έγινε το απαραίτητο τσεκ.
1: Δεν
0: και έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Μισέ τη δουλειά στον Φούντας. Τώρα με το Χατσίδι.
1: Αφού το έχει με το σκοράρισμα.
0: Εκτελεί ο Χατσίδης. Κορμιά πέφτουν στην περιοχή. Θα πάρει και το φάουλο παίξει το εδώ. Πάρα πολύ κακός διαιτητής ο Πολυχρόνης. Εδώ δίνει ένα φάουλο το οποίο μπορεί να μην το δίνει ο Μπούσης. Έτσι. Αμφιβάλλω να το δίνει ο Μπούσης το φάουλο. Είναι και παλαδόφατσα ο Μπούσης. Ξέρει ότι αυτό δεν είναι φάουλο. Έπεσε ο παίκτης του Όφη, λες και παίζει σε ταινία πολεμική. Πήρε το φάουλο στην περιοχή. Παίρνει και την κάρτα ο Χρυστογιώργος. Βάζει και την μπάλα πιο μπροστά, κανένα 10 μέτρα. Στο 90, μια ακόμα πολύ κακή απόφαση ενός διαιτητή που θα μας απασχολήσει πολύ, φέτος το βλέπω. Το φοβερό είναι, θέλουν να βάλουν και Έλληνες διαιτητές, θα τέρμπι Έλληνες διαιτητές. Μιλάμε τώρα για επιστήμονες. Ναι.
1: Δεν
0: θα δίνει πέτρα πάνω σε πέτρα.
1: Διαιτητές αύριο βγαίνουν, Στέλιο, για την Κυριακή.
0: Η μπάλα παίρνει πάρα πολύ ύψος τώρα από ένα διώξιμο του Καραχάλιου. Καμαρά με το κεφάλι, Ενδιαγέ στην περιοχή, το πλασέ του Ενδιαγέ ευκαιρία, σωρετήρε, μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος. Εδώ ο Χρυστογιώργος πεσμένος κάτω στο έδαφος, είδε την μπάλα σαν μάνα εξ ουρανού και την μπλόκαρε, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις. Ο Ενδιαγέ βγήκε στη φάση, τσίπησε την μπάλα, την βρήκε ο Χρυστογιώργος, στρώθηκε στο σωρετήρε, ο οποίος πλάσαρε, αλλά ο Χρυστογιώργος την βρήκε την μπάλα σαν δώρο.
1: Η μπάλα βρήκε το Χρυστογιώργο.
0: Ενώ ήταν πεσμένος, όπα εδώ υπάρχει φάουλ. Όχι, λέει ο Πολυχρόνης. Τον κρατάει εδώ το σωρετήριο ο Ανδρούτσος. Όχι, λέει ο Πολυχρόνης. Συγχαρητήρια στον νομό Πιερίας για τα παλικάρια που βγάζει. Συγχαρητήρια. Να είναι καλά. Περήφανη Πιερία. Κεφαλιά από τον Παταούλα. Από τον Κέννη, συγγνώμη. Χατσίδης. Όπα, εδώ από πίσω μαρκάρισμα. Πολύ, πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Άσχημο μαρκάρισμα από πίσω. Από τον Κρίσμανιτς δεν του βγάζει κάρτα ο Παλικαρός. Είναι από πίσω μαρκάρισμα, μάλλον στην Κατερίνη δεν ξέρω τι σημαίνει και την κάρτα. Βάλτε Έλληνες διαιτητές στα τέρμπι, θα έχει πολύ γέλιο παιδιά, βάλτε. Αν θέλετε να γίνουμε Βιετνάμ, βάλτε, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, 5 λεπτά καθυστερήσεις, άλλα 3 στην Τουμπά. Εκτελεί ο Κένι, πάλα περνάει από όλους, διώχνει ο Κρίσμανιτς, ο Χατσίδης, θα τη χάσει την κόντρα. Στην κόντρα όφη με το Φούντα και άλλον έναν που ανεβαίνει, κρατάει ο Φούντας με δύο του ΠΑΟΚ. Φούντας θα πάρει το διάδρομο όλο στη γωνία της περιοχής του ΠΑΟΚ ο Φούντας. Τα κουνάκι για τον Αποστολάκη που είναι εκεί. Αποστολάκης και πάλι για το Φούντα. Θα πέσει και με το χρόνο τώρα όφη που φτάσαμε. Αποστολάκης. Ο Ανδρούτσος. Κακή πάσα για τον Τίκμαν. Δυνατή βγαίνει και μπλοκάρει ο Τσιχτσής. Με τα χέρια για τον Ταχάλη. Από δεξιά ο Ταχάλη τώρα για το σωρετήρε. Δεν έχει επιστρέψει όφη ακόμα σωρετήρε. Πατάει περιοχή ο σωρετήρε. Κρατάει. Αυτή είναι για τον Ταχάλη. Ταχάλη θέλει να ξεφύγει. Μία, δύο τρίπλες. Το γύρισμα. Θα διώξει ένα του όφη και πάλι ο Ταχάλη είναι εκεί. Να πάρει από τη σποντά. Ταχάλη. Ξέρετε στην περιοχή. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος. Στο έδαφος πέφτει ένας παίκτης του όφη τώρα. Πέφτει ο Χρυστογιώργος κάνει το τραυματία. Κάνει το τραυματία και ένας παίκτης του όφη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο. Ένα αλληλοτράβηγμα εκεί.
1: Ναι, τρακάρανε πέφτοντας, τέλειο.
0: Με τον Τίκμαν ο Χατσίδης έπεσε στο έδαφος, σηκώθηκε ο Χρυστογιώργος, δεν ξέρω για ποιο λόγο έπεσε. Πήγε το σηκώσε ο Πολυχρόνης. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, γιατί δεν έχουμε και ρολόι εδώ.
1: Θα σου πω εγώ, άλλα δύο λεπτά. Ναι.
0: Χρυστογιώργος, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Καμαρά, η μπάλα πάει σε αντίπαλο. Κάνει πάσο ο Καμαρά, αθελά του. Αποστολάκης πίσω η μπάλα. Τρέχει ο Κρίσμανιτς, πίσω η μπάλα στον Χρυστογιώργο. Χρυστογιώργος τον πιέζει στο ρετήρα, θα την βγάλει ο Χρυστογιώργος την μπάλα. Ο Κένι τρέχει να βγει πρώτος την μπάλα, θα την καλύψει ο καλά.

0: ωραίο Αθανασίου, ο Τέιλορ δυνατή κόντρα, ο Τέιλορ θα πάρει φάουλο, κίτρινη κάρτα στον Τέιλορ, μάλιστα. Μάλιστα, ενώ το βγάζει την κίτρινη κάρτα, στο προηγούμενο μαρκάρισμα που έκανε ο παίκτης από πίσω δεν έβγαινε η κίτρινη κάρτα.
1: Ήταν του Τέιλορ η κάρτα, αλλά ήταν και οι προηγουμένες.
0: Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολύ κακός διαιτητής, δυστυχώς, δυστυχώς. Πολύ χαμηλό το επίπεδο, πολύ χαμηλό. Όχι σε πάω κόφι, ούτε σε πάω κβίτα, ούτε σε K19 δεν πρασφύριζε συγκεκριμένος διαιτητής. Πάρα πολύ κακός διαιτητής. Και εδώ τώρα μη σωστή εφαρμογή του κανονισμού για μία ακόμη φορά. Στο έδαφος θα αναζήσει όπως την έφαγε την κλωτσιά από τον Τέιλορ. Αλλά έπρεπε να βγει η κάρτα πριν, από πίσω μαρκάρισμα. Ο Αθανασίου στο έδαφος. Άρα τώρα πρέπει να μείνει και ένα λεπτό έξω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ένα λεπτό μένουν για τις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό πρέπει να μείνει έξω ο ποδοσφαιριστής του Όφη.
0: Μεταξύ ο Αθανασίου όσο μιλάμε είναι ακόμα στο πεσμένο του πορτάρι.
1: Ένα λεπτό ακόμα καθυστερήσεις θα παίξουμε μετά το τέλος των καθυστερήσεων. Θα μας προλάβει ο Χριστοδουλίδης 7 η ώρα νομίζω.

0: Το φώναξε ο βαρίστας, δηλαδή η κόκκινη Τέιλορ. Ναι, πηγαίνει με καμάρι, καμαρωτός πηγαίνει στο βαρ.
1: Άρα το φωτιάς.
0: Φωνάζει ο φωτιάς. Το φωνάζει ο φωτιάς για να αποβολεί τη Τέιλορ.
1: Είναι
0: τρέχοντας πηγαίνει για να...
1: Είναι σηκωμένο το πόδι
0: χαρά και να του βγάλει το Τέιλορ.
1: Η μπάλα είναι μακριά. Και το μαρκάρισμα είναι ψηλά στο γόνατο του Αθανασίου από ό,τι βλέπω στο replay.
0: Θα τη βγάλει,
1: βασικά. Θα τη βγάλει, δεν τη γλιτώνει ο Τέιλορ.
0: Εννοείται,
1: ναι. Δεν ξέρω αν θα έχει άδικο Στέλιο. Βλέποντας το replay καμιά δεκαριά φορές τώρα. Είναι πολύ άτσαλο το μαρκάρισμα χωρίς λόγο στο 95 από τον Τέιλορ. Ίσως και μαρκάρισμα εκνευρισμού.

0: Έλα, Στέλιο.
1: Συνεχίζω το παιχνίδι. Δεν πάω, πάω παίζει με 10 λόγω της αποβολής του Τέιλορ. Καραχάλιος. Για τον Μπούγκουρα. Κρίσμανιτς. Για τον Αθανασίου. Και πάλι Κρίσμανιτς. Οι παίκτες του Όφη γυρίζουν την μπάλα. Έχουν και το παίκτη παραπάνω τώρα. Η παλιά του Μπούγκουρα στην πλάτη της άμυνας. Κόβει ο Μπάμπα. Η μπάλα χρήσης αντίπαλος στο Φούντα. Ο Φούντας είναι πιο γρήγορος, θα τον προλάβει, θα τον περάσει τον Μπάμπα. Στο έδαφος ο Φούντας φάουλ ζητάει, παίζεται λέει ο υπόπτης που είναι μπροστά. Μπάμπα σηκώνει για τον Ενδιαγέ. Κατεβάζει ο Ενδιαγέ την μπάλα. Κρατάει την μπάλα ο Σενεγαλός με 2 φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αφού έβγαλε ο Ενδιαγέ το φάουλ. Εντάξει, οκ, εντάξει. Φάουλ στη μεσαία γραμμή. Παταούλας για τον Κένι. Δεν ξέρω πώς θα παίξουμε ακόμα, Κωνσταντίνε, να γίνει αλήθεια.
0: Έχουμε παίξει 2,5 λεπτά παραπάνω από τις καθυστερήσεις που έδωσε.
1: Καμαρά για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Ταχάλη. Ο Άλλη κρατάει με τον τίκμα στην πλάτη του. Ο Άλλη, όπο, καπό, λάθος πάσα του Άλλη, παράλληλη και στην κόντρα, όφη επικίνδυνα. Πολύ μεγάλο λάθος του Ταχάλη. Αθανασίου, ευτυχώς Αθανασίου κάνει λάθος πάσα. Ο Λύση κοντεύει να πάει κεφαλικό στον πάγκο με αυτά που βλέπει. Παράλληλη πάσα απαγορεύεται διαροπάλου σε χώρο του κέντρου από ηλικία 8 χρονών. Της πολύ κάτω. Και τέλος αγώνας, φυρίζει τη λήξη. Ο περήφανος Κατερινιώτης διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης. ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0.
2: Λοιπόν, τελικό στην Τούμπα. ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0. Στην πρώτη αγωνιστική του ΟΦΗ, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ για το Youth League. Μάλλον για την. Ναι, Youth League, Youth, το νέο φορμάτ του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΟΦΗ. 0-0. Τελικό αποτέλεσμα σε ένα μάτσο το οποίο είχε πάρα πολύ βροχή. Χαμό γινόταν. Εκεί στην Τούμπα είχε διακοπεί το παιχνίδι, ξεκίνησε στο δεύτερο μήχρονο με καθυστέρηση 10 λεπτών. Γι' αυτό τελείωσε πριν από λίγο, μας 25 λεπτά μετά τις 12. Να πω μια ειδησούλα που βγήκε μόλις τώρα για τον Νους και τον Αποστολάκη, οι οποίοι από ό,τι γράφουν εδώ τα site, μόλις τώρα βλέπω ειδησούλα. Ο Νους μένει δανεικός στον Όφη από τον Ολυμπιακό. Άρα ο παίχτης ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι δανεικός στον Όφη για μέσα στην χρονιά. Και το καλοκαίρι θα δούμε αν ο Ολυμπιακός τον πάρει στο Πειραιά ή θα τον αφήσει στον Όφη. Πάντως και για τον Αποστολάκη αυτό λέγεται, Αποστολάκης και Νους θα είναι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά θα μείνουν δανεικοί για το υπόλοιπο σεζόν στον Όφη. Λοιπόν, τελείωσε ο αγώνας, ώρα για να βάλουμε και τις γραμμές στον αέρα, όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 3 Σεπτέμβρη.

Νομίζω μέχρι μία ώρα, ώρα Ελλάδας είναι για μεταγραφές παιχτών που θα πάνε σε ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Εδώ για την Ελλάδα μιλάμε, για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Όφη. Μέχρι μία ώρα έχει περιθώριο, ακόμα δηλαδή 25 λεπτά, για να προλάβουν να δηλωθούν στην λίστα της, της κάθε ομάδας για τα μάτς της Ευρώπης. Και μετά, αν τελειώσει η υποθεσμία, μετά οι ομάδες μπορούν να κάνουν μεταγραφές μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Μεταγραφές και μετά 15 Σεπτέμβρη για κάποιες μέρες, νομίζω για 7-8 μέρες, για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Αλλά για Ευρώπη, ό,τι προλάβουν οι ομάδες σε 25 λεπτά ακόμα απομένουν. Για να δούμε, θα είμαστε εδώ μέχρι μία, σίγουρα μέχρι δύο θα είμαστε εδώ. Μέχρι μία θα ξέρουμε αν κάποια ομάδα πάει να κάνει κάποια μεταγραφή ή θα παραμείνουν οι ομάδες ως έχουν και πάμε για μεταγραφές μέχρι 15 Σεπτέμβρη μετά. Ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλια Εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νικόλα, καματερό, φούρνο. Παιδιά, για τα μηνύματα για το μεγανίστα παίρνουμε όλα. Είστε κομπλέ. Είπαμε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη, 10 με 12 το πρωί, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα μπιλάρα από εμένα, ο φίλος ο Βάιος. Στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ναι παιδιά, νέο πρόγραμμα, είμαστε από τις 9 έως τις 2 καθημερινά, Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Και κάποιες μέρες τώρα αυτή τη εβδομάδα που ξεκινά τα παιχνίδια του Champions League, την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Θα είμαστε παρόλα από τις 8 μέχρι τις 2.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στην πλατεία, μάλλον στην Αλεξάνδρα, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ο Γιώργος, ο φίλος μας και άλλος Γιώργος, που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, Ολυμπιακός. Μπιλάρα, άρα ο Νους και ο Αποστολάκης μένουν δανεικοί στον Όφη για την επόμενη χρονιά. Ανήκουν στον Ολυμπιακό. Τελικά, αφού θα μείνει ο Νους στον Όφη, ο Μάρτινς δεν θα φύγει? Παιδιά, δεν ξέρω. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Θα δούμε. Μέχρι τώρα δεν έχει απομακρυνθεί ο Μάρτινς. Η Κράσνονταρ δεν έχει κάνει κάτι το να τον πάρει τον παίχτη εκεί στην Ρωσία που τον ήθελαν πριν κανένα 20ήμερο. Είχαν γραφεί αρκετά ότι ήταν ψιλοκλεισμένος. Τελικά δεν έχει γίνει κάτι. Μπορεί να τον πάρουν οι Ρώσοι, να τον πάρουν μετά τις. Αύριο, μεθαύριο, γιατί μεθαύριο έχουμε και αυτή περιθώριο. Ούτως ή άλλως οι Ρώσοι δεν παίζουν ευρωπαϊκά μάτς για να βιαστούν. Ευρωπαϊκά μάτς παίζουν εδώ, ελληνικές ομάδες. Είπαμε, ο Όφη, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όχι. Η ΑΕΚ, ο Όφη, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτοί πρέπει να βιαστούν μέχρι τη μία, δηλαδή μισή ώρα ακόμα. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά και στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι μια καλημέρα. Είπαμε, παιδιά, ο Μπέιλι έρχεται στον Ολυμπιακό. Έχει περάσει ιατρικά από ό,τι διάβασα στην Αγγλία. Θα έρθει να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και από 1η Γενάρη ο νους. Α, 1η Γενάρη γράφουν κάποια site τώρα. Από την 1η Γενάρη ο νους θα είναι στον Ολυμπιακό, δηλαδή με τις μεταγραφές του χειμώνα. 1η Γενάρη, ναι, μεταγραφές. Από τότε θα μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό, τώρα θα μείνει ιδανικός στον Όφη μέχρι 1η Ιανουαρίου, γράφουν κάποια άλλα site.

Να δούμε κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Να πούμε βέβαια κάποια παιχνίδια από την Ιταλία που μου τα βγάλε τώρα τελικά. Αλταμούρα με την Σαμπενεντέσε 2-2. Κατάνια Σαβόια 0-3. Σπέτσια Βάντο 3-0. Ντεπορτίβο Κουένκα Γκουαγιακίλ Σίτι από το Εκουαδόρ ξεκίνησε πριν από περίπου 3 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε και το μάτς από την Παραγουάη, Ολύμπια Ασουνσιόν με την Κλουμπ Γκουαρανί, και αυτό στο 0-0.

Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε τον παίκτη του ΝΑΗ. Επίσημα πια πριν δύο λεπτά τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός τον παίκτη των ΝΑΗ. Είπαμε πολλά τα χρήματα που δόθηκαν και στον παίκτη και στη Χιρόνα. Μια ακριβή μεταγραφή και αυτή. Άρα φέτος στην Ελλάδα έχουμε ακριβές μεταγραφές και με τον Ολυμπιακό με τον Πουέρτα 16 εκατομμύρια 20 θα φτάσει περίπου. Και με ο ΠΑΟΚ πήρε 11, ο Ολυμπιακός αυτό ο ΝΑΗ με 6 με 7 εκατομμύρια. Γίνανε φέτος κινήσεις από τις ομάδες, άλλες μεγαλύτερες προτάσεις, περισσότερα χρήματα, άλλα πιο λίγα, αλλά έχουμε κάνει γύρω στα 150 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα το πρωί, διάβαζα κάποια site. Έχουν δώσει ελληνικές ομάδες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Όχι, νομίζω, ναι. Πάνω κάτω οι ελληνικές ομάδες έχουν δώσει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Μεγάλο νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, μου πει κάποιος, κάποια 5 εκατομμύρια δίνει μια ομάδα στην Αγγλία για να πάρει ένα παίχτη. Οκ, εμείς λέμε για τα ελληνικά δεδομένα. Σχέση με άλλες χρονιές έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα και έχουν έρθει ονόματα και καλοί ποδοσφαιριστές. Απλά μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, απλή ανακοίνωση, χωρίς πολλά-πολλά. Welcome back to Athens για τον ΝΑΗ. Μέχρι το 2030 θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με συμβόλαιο που θα ξεπεράσει τα τετραετία αν ολοκληρωθεί γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω για 4 χρόνια συμβόλαιο ο ΝΑΗ στον Παναθηναϊκό και πήρε και αρκετά χρήματα και η Χιρόνα. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στον Γιώργο, Χάτζημα Μπέλο και το ακροατήριο φίλο μου Δημητράκης από το Όσταμπρουκ, που η Όσταμπρουκ σήμερα ξεκίνησε και έβαλε γκολ στην Μπάγερ, αλλά μετά έφαγε 4. Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα, καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα καπετάνιο μου. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, Νίκο Φωτανικό, σπουδαία μεταγραφή του ΝΑΗ. Λοιπόν, ο παίκτης γεννήθηκε, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, το 19 Απριλίου του 2000 στην Καζαμπλάνκα. Έκανε τα πρώτα του βήματα στη Ράζα Καζαμπλάνκα, πέρασε από τη φημισμένη Ακαδημία Μοχάμετ και το 18 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό του Στρασβούργου. Δύο χρόνια αργότερα συνέχισε στην Αβράνς και το καλοκαίρι του 21, έχοντας πια αρχίσει να γίνεται γνωστό το όνομά του, έκανε το άλμα στη μεγάλη κατηγορία της Γαλλίας, υπογράφοντας την Ανζέ. Στο ντεμπούτο La Liga απέναντι στη Λιόν βρήκε δίχτυα, αρχίζοντας μια διετία κατά την οποία καθιερώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Οι καλές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων και τον Ιανουάριο του 23 αποκτήθηκε τη Μαρσέη. Σκόραρε στο ντεμπούτο του απέναντι στην ΑΝΤ, ενώ την επόμενη σεζόν 23-24 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία των Μασαλών μέχρι τα ημιτελικά του Europa League. Το 24 αποκτήθηκε τον Παναθηναϊκό με τη μορφή μονοετού συνταγισμού και πολύ γρήγορα αγαπήθηκε από το κοινό των Πρασίνων, αλλά ο ίδιος δεν έμεινε. Πραγματοποίησε 73 συμμετοχές, σκόραρε 5 γκολ, μοίρασε 7 assist και χάρισε ωραίες στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός έκανε προσπάθειες το καλοκαίρι του 25, δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσει να φοράει τα πράσινα. Πήρε μεταγραφή στην Χιρόνα, όπου επίσης διέπρεψε, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και στη Λα Λίγκα. Και μετά από ένα χρόνο, Παναθηναϊκός και ο ΝΑΗ, οι δρόμοι ξανασμίγουν με μια έτσι πολύ μεγάλη πρόταση και στην Χιρόνα και στον παίχτη.

και το παγκόσμιο κύπελλο του 26 που μας τελείωσε πριν λίγους μήνες. Έκανε πάλι φοβερές εμφανίσεις. Στη βάση των 16 πέτυχε τα δύο πρώτα τέρματα στη νίκη με 3-0 επί του Καναδά, οδηγώντας την εθνική ομάδα της χώρας του στα προημιτελικά. Με το Μαρόκο είχε αγωνιστεί 55 φορές, έχοντας πετύχει 11 γκολ. Έτσι λίγα πραγματάκια για τον Ουναΐ. Καλημέρα Μπιλάρα, για απόψε μαζί σου μόνο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα γελάσουμε φέτος, σκορπάνε δεκάδες εκατομμύρια και θα τους σηκώσει ο Σέρβος με Βιτάλη, Ζαό, Μάριο και Μαρίν, λέει ο Νικόλας.

Μπιλά, μπορεί να δει λίγο στοιχηματικέ. Κάτσε να το δω, φίλε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που ρωτά. Στοιχηματικέ θέσει έχουν βγάλει αποδόσει τώρα που μιλάμε, μετά τι μεταγραφέ των ομάδων για το πρωτάθλημα το φετινό, το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτσε να μπω, φιλαράκο, να το δω. Ωραίο αυτό που μου ζήτησε. Κάτσε όμω να μπούμε, να δούμε αν έχει βγάλει έτσι μακροχρόνια. Λοιπόν, βλέπω εδώ, μισό λεπτάκι. Έχει βγάλει, λοιπόν. Κάτσε να δούμε ο νικητής. Λοιπόν, έχει βγάλει τον Ολυμπιακό στο 2.50, την ΑΕΚ στο 3, τον ΠΑΟΚ στο 5, τον Παναθηναϊκό στο 5, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω αν το αλλάξουν με την έχουμε τον ερχομό του ΝΑΗ. Πάντως τώρα που μιλάμε, σε ένα στοιχηματικό site που διαβάζω, δεν διαβάζω όλα, ένα βλέπω μπροστά μου, Ολυμπιακός 2.50, ΑΕΚ 3, ΠΑΟΚ 5, Παναθηναϊκός 5, Άρης 101, και μετά πάει πολύ. Ο Όφη 751, η Καλαμάτα με 1501, η Κηφισιά, μάλλον Καλαμάτα 3501. Παίζεις ένα ευρώ για πλάκα και παίρνεις 3.500. Βέβαια, χάνεις το ευρώ. Ολυμπιακός πρώτο φαβορί, ΑΕΚ δεύτερο, αλλά κοντά κοντά οι ομάδες. 2.50 με 3 είναι οριακές οι τιμές. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, μπορεί αύριο μεθαύριο να ξαναλλάξουν οι αποδόσεις. Είναι αναλόγως και τι κάνουν οι ομάδες στα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή κερδίσει, γκελάρει η ΑΕΚ και ανάποδα Ολυμπιακός γκελάρει και η ΑΕΚ κερδίσει, μπορεί να οι αποδόσεις να αυξομειώνουν. Τώρα που μιλάμε, αν κάποιος παίξει, θα βρει το Ολυμπιακό 2.50, την ΑΕΚ στο 3 και τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο 5. Βασίλη, διάβασες εξαγγελίες Τσίπρα, την Άρτα και τα Γιάννη να έβαλε μέσα. Σάμπρος θα τα κάνει άμα βγει. Όχι, δεν άκουσα. Εντάξει, πάντα η πολιτική εκεί στην ΑΕΚ Θεσσαλονίκης τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Και όταν βγαίνουν στην εξουσία, δεν έχουμε ούτε λαγούς ούτε πετραχίλια. Άκουγα σήμερα, μάλλον σήμερα ή χτες το πρωί. Ναι, χτες το πρωί το μεσημεράκι, άκουγα στο κάτι πολιτικά σε ένα ραδιόφωνο και είχε ένα ρεπορτάζ κάποιο ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι ποιο ραδιόφωνο άκουγα. Μια ρεπόρτερ είχε πάει σε σούπερ μάρκετ. Τώρα με την που λένε ότι μειώσαν τις τιμές. Για ακούστηκα. Μετά λέγει δημοσιογράφος, νομίζω ότι έκανε έρευνα. Πήγε σε μαγαζιά, σε σούπερ μάρκετ και έκανε την έρευνά της, αφού τα έλεγε με αναλυτικά και με στοιχεία. Λοιπόν, ένα γάλα, ας πούμε, σου λέει, έκανε ένα 50. Εντάξει. Πριν τις εξαγγελίες ότι 1500 προϊόντα θα μειωθούν τιμές. Το πηγαίνανε, λέει, 1500 από 1500, ας πούμε, από 150, ας πούμε, πώς να το πω, ρε παιδί μου, από 10 ευρώ, ένα νούμερο θα πω, που έκανε ένα κιλό τυρί, τέλος πάντων, το πηγαίνανε και καλά το κάνανε 9,5 ευρώ και την επόμενη μέρα το κάνανε 10,050. Από μία το κόβανε και από την άλλη τα ανεβάζανε. Τα προϊόντα. Και πολλά προϊόντα δεν είναι προϊόντα που ο κόσμος θα έχει στην καθημερινότητά του. Χρειάζεται φαγητό, γάλα για τα παιδιά και διάφορα άλλα για τα παιδιά που χρειάζονται, τα μωρά, πάνες και αυτά. Πολλά προϊόντα που έχουν για καλά μειωθεί τιμές είναι σε κάτι, πώς το λένε, τραπεζομάντιλα, κάτι χαρτιά υγείας, κάτι βετέξ, κάτι σφουγγάρια. Αγοράζεις κάθε μέρα σφουγγάρια. Καλημέρα, Βασίλη. Πες νόμι για την επιστροφή Ζαό Μάριο. Για μένα είναι επισογύρισμα. Εκτός από τον νικητήριο γκολ στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι να έκανε κάτι το εξωγραμματικό. Γιάννης από Βόλο είναι ο παίκτης ο οποίος σου χάρισε πρωτάθλημα, φίλε. Γιάννη μου, τώρα επισογύρισμα, ξεπισογύρισμα. Αυτόν ήθελε ο Νίκολης, αυτόν πήρε. Για και μην το βλέπετε, είπαμε με το τι θέλει ο καθένας. Και εγώ ήθελα τον Ελίασο να μείνει. Και τον Κουτέσα. Εντάξει. Ο προπονητής λοιπόν θεώρησε ότι, γιατί δεν θυμάστε, ο Κουτέσα και ο Ελίασο πέρυσι έπαιξαν πολύ πιο λίγα παιχνίδια από τον Ζαό Μάριο. Εντάξει. Άρα τον Ζαό Μάριο και τον Κουτέσα και τον Ελίασο, ο προπονητής δεν τους υπολόγισε. Κακός, καλός, για μένα κακός. Αλλά ο προπονητής αυτός είναι όμως. Αυτός πήρε πρωτάθλημα με τη δικιά του λογική. Γιατί αν έβαζε με τη λογική τη δικιά μας Ελίασον και Κουτέσα, μπορεί να μην παίρναμε πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί εκεί στη θέση του Ζάου Μάριο μου ήταν να μην ήταν ο Κουτέσα, ούτε ο Ελίασον, και να πετύχει τον κόμμα τον Παναθηναϊκό. Άρα ο προπονητής πέρυσι
με τον παραγωνισμό του Ελίασον και του Κουτέσα που δεν παίξανε πολλά παιχνίδια τα παιδιά, για μένα κακός βέβαια, αλλά στο τέλος της ημέρας ποιος δικαιώθηκε? Ο Νίκολιτς, γιατί έπαιξαν πιο πολλά παιχνίδια, έπαιξε πιο πολλά μάτς ο Ζωάο Μάριο και σκόραρε και το νικητήριο γκολ με τον Παναθηναϊκό, μας χάρισε και τυπικά το πρωτάθλημα. Δεν τους υπολόγιζε ο προπονητής. Τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά, προπονητής αυτός είναι. Και εγώ λέω, ήθελα να μείνει ο Ελίασον. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Νίκολιτς όμως δεν τον είχε στα πλάνα του. Θυμάστε, ή τον είχε στον πάγκο, δεν τον έβαζε καθόλου πολλές φορές ή έπαιζε λίγα λεπτά. Το ίδιο Κουτέσα. Θέλει άλλου είδους εξτρέμ. Να μπαίνουν προς τα μέσα. Θέλει εξτρέμ να μαρκάρουν και να βοηθάνε τα μπακ. Δεν του έκανε τη δουλειά που ήθελε ο Νίκολιτς και αποφάσισε τον ένα να τον πουλήσει εκεί που τον πήρε τσάμπα, να τον πουλήσει 2 εκατομμύρια και τον άλλο να τον δώσει δανεικό στην Ιντερνασιονάλ στην Βραζιλία. Ναι, είμαστε προπονητές εμείς. Πάντως ο Νίκολης στο τέλος της ημέρας πέρυσι δικαιώθηκε με τον παραγωνισμό. Τώρα τι μου λένε, τι λέτε εσείς και τι λέω εγώ, κανέναν δεν ενδιαφέρει, τουλάχιστον από την ΑΕΚ. Ο Νίκολης πέρυσι δικαιώθηκε, ναι ή όχι ρε παιδιά, με τις επιλογές του. Και πέρυσι φωνάζαμε, για δεν βάζεις τον Ελίασον, για δεν βάζεις τον Κουτέσα. Και εγώ φώναζα, γιατί δεν βάζεις τον Γιόνσον. Δεν τις έλεγανε πέρυσι. Δεν έλεγανε πέρυσι γιατί τρώει το Γιόνσον από την ομάδα. Στο τέλος της ημέρας τι έγινε? Δικαιωθήκαμε εμείς με Ελίασον, Κουτέσα και Γιόνσον ή δικαιώθηκε ο Νίκολης που το Μάη πανηγύρισε το πρωτάθλημα? Για πέστε μου ρε παιδιά. Καλή και καλά να τα λέμε εμείς όπως θέλουμε και μας βολεύει, και εγώ ήθελα να μείνει και ο Ελίασον και ο Κουτέσα. Αλλά δεν μείναν, γιατί δεν τους ήθελε ο προπονητής. Τι να κάνουμε τώρα. Όμως δεν τους ήθελε ο προπονητής και μετά να βρίσκουμε το Ζωάο Μάριο, είναι λάθος, εντάξει. Αυτόν ήθελε, αυτόν πήρε. Θα φανεί μέσα στη χρονιά αν του κάνει δουλειά ο Ζωάο Μάριο ή δεν του κάνει δουλειά. Και αν του βάλει πάλι κανένα γκολ στο τελευταίο μάτς και πάρει πρωτάθλημα, Μαγιάκη, τι θα λέμε μετά? Θα λέμε που είναι ο Κουτέσα ή θα λέμε μπράβο Ζωάο Μάριο, όπως λέγαμε πριν δύο μήνες τρεις, όταν σηκώναμε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό? Τότε δεν γίνεται κανένα να λέει να τον κάνουμε τον Ζωάο Μάριο, τι τον έχουμε όταν μπήκε να παίξει. Όλοι πήγαιναν και τον αγκαλιάζανε. Άρα κάτι παραπάνω ξέρουν οι προπονητές, κάτι παραπάνω ξέρουν το πλάνο που θέλουν να παίξουν, παιδιά. Και εγώ θέλω να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ο Κώστας θέλει να παίξει διαφορετικά, ο Γιάννης διαφορετικά. Ο Νίκολης θέλει να παίξει έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι έπαιξε πέρυσι, πήρε πρωτάθλημα. Και μια ανάσα από τους 4 του Κόφερενς. Να μην τα βλέπουμε όλα με τη δικιά μας σκοπιά. Τη δικιά μου, του Γιώργου, του Παναγιώτη, του Κώστα, του Ηλία. Εμείς μόνο να θέλουμε λαγούς με πετραχίλια, που λέει ο λόγος. Να θέλουμε να φέρουμε τους καλύτερους. Το θέμα είναι, οι επιλογές δεν τις κάνουμε εμείς, κάνουμε προπονητές. Αυτοί κρίνονται. Και αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, απολύονται. Το ίδιο και οι παίχτες. Κρίνονται. Αν δεν παίξουν καλά, την επόμενη χρονιά ψάχνουν να βρουν ομάδα. Τώρα αν οι ομάδες, όλες οι ομάδες, άκουγαν μόνο τους οπαδούς και λέγανε ποιον παίχτη θέλουν, ο καθένας θέλει να παίχτη, ρε παιδιά. Αφήστε να δούμε τις ομάδες πώς θα πάνε φέτος στο γήπεδο. Αφήστε να δούμε, τώρα ξεκίνησε. Πάντως πέρυσι η αλήθεια είναι για τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν παράπονα, και όχι παράπονα, που δεν πήραμε παίχτες τουλάχιστον μέχρι τώρα, ακόμα 12 λεπτά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν έχουμε πάρει παίχτη δεξί, back stopper και όχι θα να πάρουμε. Πάντως πέρυσι η επιλογή του Νίκολιτς να παραγωνίσει αρκετά πάρα πολύ τον Κουτέσα και τον Ελίασον του βγήκε σε καλό. Άστε τι λέγαμε εμείς, βάλε τον Ελίασον, μη βάζεις αυτόν, βάλε τον Κουτέσα, μη βάζεις αυτόν. Ποιος δικαιώθηκε ρε παιδιά, εμείς ή ο Νίκολιτς? Αυτή είναι η αλήθεια, άμα θέλουμε να την δούμε. Εντάξει, τώρα άμα θέλουμε να λέμε τα δικά μας, ο Γερασίμου να λέει γιατί διώξει την Κουτέσα και πήρε στο Ζωάο Μάριο, εντάξει, θα τα λέμε, να κάνουμε κουβέντα. Να τα πούμε στον Νίκολη, να τον πιάσουμε μια μέρα, να του πούμε ένα δώρο, coach, γιατί αυτό. Θα μας πει, ξέρετε τι θα μας πει? Πήρατε πρωτάθλημα ρε μάγκες, αυτό θα μας πει. Είστε αίτητοι εδώ και 24 μάτς. Τόσα μάτς να αίτητοι, δεν λέω ότι έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει, έχει κάνει και γκέλες. Με την Κηφισιά είναι γκέλα.
αλλά δεν έχει χάσει. Αν εξαιρέσει τον Όφη που το χάσει το παιχνίδι στο απέναντι, σε κανονική διάρκεια 2 και 24 παιχνίδια, δεν έχει ήττα. Δηλαδή από το γήπεδο δεν έχει φύγει ηττημένη. Ναι, γκέλα με την Κηφισιά, δεν είναι ήττα, νίκη, σαν ήττα, αλλά δεν είναι ήττα όμως. Δεν έχασε τις βαθμούς. Έτσι έγινε, ρε μάγκες. Με τις επιλογές του Νίκολιτς. Τώρα, αν φέτος θα καταφέρει ή τα κάνει μαντάρα, θα το δούμε. Δεν μάντης δεν είμαι να πω θα τα κάνει μαντάρα. Αν τα ήμουν μάντης, δεν θα έλεγα τον Νίκολιτς, θα πήγαινε σε ένα πρακτορείο, θα έπαιζα ένα τζόκερ, θα έπαιρνα 50 εκατομμύρια και θα γινόμουν πρόεδρος στην ΑΕΚ και εγώ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ναι φίλε Σταύρο μου, όπως το λες και εσύ είναι, έτσι είναι. Όπως το λες φίλε, συμφωνώ μαζί σου ότι όλα θα φανούμε στο γήπεδο. Οι επιλογές είναι του προπονητή, τεχνικού διευθυντών, αυτή είναι η δουλειά τους. Εμείς είναι η δουλειά μας να σχολιάζουμε, να κρίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε όμως. Δεν μπορώ να πάω εγώ να πω του Νίκολης κατά τον Ελίασον που τον ήθελα. Εντάξει, είναι επιλογές των ομάδων. Αυτή θα κρίνει στο τέλος της ημέρας. Δεν χάσει τίποτα ο οπαδός από αυτά που λέει. Αν όμως δεν πάει καλά η ομάδα, θα χάσουν οι προπονητές, θα χάσουν οι παίχτες και πολλοί. Εντάξει. Είδαμε και τι έγινε πριν 2 χρόνια. Θυμάστε τι γινόταν στο αεροδρόμιο με τον Λαμέλα και τον Μαρσιάλ. Μου πείτε ότι γράφατε ότι δεν τους θέλετε, το Λαμέλα και τον Μαρσιάλ. Και θα είναι υποκριτικό να γράφει κάποιος ότι δεν τους ήθελε. Κάνατε σαν τρελή. Και τι έμεινε, από τον Μαρσιάλ έμεινε το που τον πήγε Βόλτα Ηλιόπουλος με το εργαλείο. Και το Λαμέλα έμεινε τον γκολ που έβαλε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτά έμειναν. Και μιλάμε για 2 τεράστια ονόματα, εντάξει, όχι τη πλάκα τώρα ονόματα, τεράστια ονόματα. Με καριέρα μεγάλη, με μεγάλες ομάδες, εκατομμύρια στα πόλια για μεταγραφές, πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

Γι' αυτό λέω, δεν είναι θέμα ποιον θα πάρει κάθε ομάδα. Θα πάρουν και παίχτες ακριβούς, παίχτες πιο φθηνούς. Αλλά όλοι και ακριβοί παίχτες και οι φθηνοί παίχτες κρίνονται μέσα στο χορτάρι. Δηλαδή ένας παίχτης που είναι, κάνει 50 εκατομμύρια και ένας που κάνει 10, και οι δύο στο χορτάρι κρίνονται. Μπορεί αυτός που κάνει 50 εκατομμύρια να βγει παλτό, πολυτελείας, όπως βγήκε και ο Μαρσιάλ. Και ένας παίχτης που κάνει πολύ λιγότερα να βγει λαχείο, όπως ο Μαρίν. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, υπάρχουν και άλλα χρώματα. Στο Μαρίν, με το Μαρίν δεν είδα εγώ να γεμίζει το αεροδρόμιο με κόσμο. Με το Μαρσιάλ είδα όμως, γιατί ήταν το μεγάλο όνομα. Οι μεγάλες προσδοκίες. Πήραμε το Μαρσιάλ με τα γραφή που είχε κάνει στη Μάντσεστερ με 80 εκατομμύρια. Τον πήρε η ΑΕΚ. Σε πτωτική πορεία, αλλά λέγαμε θα ανανεωθεί. Και πήραμε και το Μάριν. Το Μάριν στο αεροδρόμιο πήγε μόνο οδηγός να τον πάρει και με το Μαρσιάλ γέμισε το αεροδρόμιο με κόσμο. Και τελικά ποιος έκανε δουλειά. Γι' αυτό λέω, παιδιά, όλα μέσα στο γήπεδο. Όλα. Ούτως ή άλλως και για την ΑΕΚ που μιλάμε τώρα, φίλε Σταύρο, ούτε πέρυσι είχε στο μεγαλύτερο μπάτζετ. Για να λέμε αλήθειες. Μην τα βλέπουμε, δηλαδή φέραμε ένα χ με την Κηφισιά και έγινε καταστροφή, γιατί αν δεν έρχονταν το χ με την Κηφισιά, τώρα θα μιλάγαμε όλοι αδιαφορετικά. Απλά το χ με την Κηφισιά έφερε την καταστροφή. Για πέστε μου, φίλε Σταύρο, και οι υπόλοιποι φίλοι που μου γράφετε, πέρυσι είχε πιο ακριβό ρόστερ η ΑΕΚ από τους υπόλοιπους. Μόνο το πήρε με τον Αλμέιδα, τον Νταμπλ, είχε μεγαλύτερο μπάρτζ από τους υπόλοιπους. Όχι, δεν είχε. Το περσινό ήταν πολύ πιο χαμηλό. Τέταρτο μπάρτζ στην Ελλάδα. Από τις τέσσερις ομάδες, ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός εκεί με πολλά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει πολλά λεφτά και η ΑΕΚ είχε δώσει τα λιγότερα. Ποιος πήρε πρωτάθλημα, το μεγάλο μπάτζετ ή η πιο καλή ομάδα? Δεν λέω θα γίνεται πάντα αυτό, ότι πάντα μια ομάδα με λιγότερο μπάτζετ θα παίρνει πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε ότι το χάσαμε κιόλας. Ούτε να λέμε ότι το πήραμε, γιατί την Τετάρτη με τη ΣΚΑ Σόφιας έβλεπα σχόλια ανθρώπων τώρα που φωνάζουν και βρίζουν ότι ψάχτηκε για το δεύτερο. Εντάξει, έτσι γράφανε. Μετά την πρώτη, δηλαδή μετά την πρόκληση με τη ΣΚΑ Σόφιας και με το Ηρακλείο 4-0, γράφανε κάποιοι ψάχτηκε για το δεύτερο, και τώρα οι ίδιοι γράφουνε ξέρουμε ποια ομάδα θα βγει τέταρτη. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Μονάζιγα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Έχουμε δηλαδή 4 λεπτά ακόμα πριν ολοκληρωθεί το κόλπο με τις μεταγραφές για τον, από τον παιχτών που μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Λογικά σε λίγο οι ομάδες θα βγάλουν και τις λίστες, θα τις βγάλουν στον αέρα. Θα τις δούμε κι εμείς. Θα τα πούμε στον αέρα λοιπόν τις λίστες, ποιοι παίχτες θα είναι, ποιοι θα βγουν εκτός. Πάμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε, ελπίζουμε, με μεταγραφή της ομάδας μου και μεταγραφές των υπολείπων. Όσοι είστε οι υπόλοιποι οπαδοί ομάδων, να έχουμε κάποια μεταγραφή την τελευταία στιγμή, δηλαδή τελευταίο λεπτό που λέμε. Για να δούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, 55 λεπτά θα είμαστε παρούλα ακόμα μέχρι τις 2. Για να δούμε αν έγινε κάτι. Να κάνουμε μια ανανέωση εδώ πέρα. Για να δούμε αν έγινε κάτι την τελευταία στιγμή. Όχι, δεν βλέπω κάτι να έχει ανακοινωθεί από κάποια ομάδα, δηλαδή από τις ομάδες που έχουμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι σε λίγο θα βγουν και οι λίστες, η ώρα πέρασε. Λοιπόν, έχει βγει πρώτα η λίστα του Όφη για την League Phase του Europa League. Να την πούμε πρώτα, βγήκε αυτή η λίστα του Όφη από ό,τι βλέπω. Θα δούμε, λογικά μέχρι τις 2 θα έχουν βγει και οι υπόλοιπες, θα τις ανακοινώσουμε. Λοιπόν, ο Κρίστος Κόντης θα έχει 2 εβδομάδες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase, ο Όφη θα έχει για τα μάτς με Χόφενχάιμ εντός Ρεν, εκτός Λεβερκούζεν, εντός Χάπολ Μπερσεβά, εκτός Άντερλεχτ, εντός και Μπενφίκα εκτός, Στρουμγκράτς εκτός και Λεχ Πόζαν εντός. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τη λίστα. Μιλάμε για τρέλα εδώ πέρα. Δεν έχουν βγάλει τη λίστα. Θα τα ξέρουμε, ρε παιδιά, πόσα πάρουν οι ομάδες κάθε νίκη. Τι γράφετε εδώ πέρα για να μπούμε μέσα να διαβάσουμε. Α, ωραία, την βρήκαμε. Λοιπόν, η λίστα του Όφη για τη League Phase είναι ο Λίλο, Κατσικάς, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγκουρας, Σέλης, Γκονζάλες, Νους, τελικά ο Νους θα μείνει στον Όφη, Κόντρο, Αποστολάκης και ο Αποστολάκης, Δίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης και Νικολάου είναι αυτοί οι παίκτες που θα είναι στη λίστα για τα μάτς του Όφη για τη League Phase του Europa. Για να μάρχουν εκεί και οι υπόλοιπες για τις υπόλοιπες ομάδες.

παρόν δεν βλέπω κάτι, ψάχνω πέρα τα site τα αθλητικά. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι, όλα έχουν βγάλει τη λίστα του Όφη που βγήκε μάλλον πρώτα. Λογικά μέσα στην επόμενη ώρα που θα είμαστε εδώ θα βγουν και οι υπόλοιπες, θα ανακοινωθούν από τις ομάδες και θα τις μάθουμε και εμείς. Ο Λέον Μπέιλι ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, τα είπαμε και νωρίτερα, έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις, λογικά θα είναι στη λίστα.

0: ανακοίνωση τώρα με το F5. Να ανανέω συνέχεια. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα και αν βγει η λίστα κάποια ομάδα του off την είπαμε, θα την ανακοινώσουμε αμέσως. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημερού διάρχοντα τη νύχτα, ο φίλο σου εδώ.
0: Καλώ το να.
1: Τι κάνει, αγόρι μου,
0: καλά,
1: είσαι
0: καλά,
1: πολύ
0: καλά.
1: Γούρλης. Δεν μου λε τι μήνα είσαι γεννημένο.
0: Ιούνιο.
1: Ιούνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ζώδιο πέφτει, Ιούνιο, τι είναι.
0: Τώρα τι είμαστε, ζώδιο, δεν θα λέμε, δίδυμο.
1: Δίδυμο είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, είσαι πολύ τυχερό. Πάντα καλά νέα μου φέρνει και αυτό γιατί χθε με 4,5 ευρώ.
0: Σήμερα με ρωτήσει όμω για. Με ρωτήσει παιχνίδια γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, γιατί μου κόλλησε το σύστημα και δεν έχω κανένα παιχνίδι.
1: Κόλλησε, όχι.
0: Ναι, αλλά με ρωτά. Σήμερα, αν και τα ξέρει, απλά ρωτά.
1: Κοίτα, ορισμένα δεν ξέρω τον εφιάλτη του Παναθηναϊκού την Πρνό.
0: Δεν τα έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να τα βρω. Δεν μου ανοίγει το σύστημα. Αφού δεν μου ανοίγει το σύστημα.
1: Ορίστε.
0: Αφού δεν μου ανοίγει, τι να σου πω τώρα, από το μυαλό μου.
1: Δεν μου λες, ούτε το αυτό ένα Ισλανδικό.
0: Κοίτα τώρα, μην το κάνουμε τώρα, μαντάρα. Σου λέω, δεν μου ανοίγει το σύστημα.
1: Α, κατάλαβα.
0: Δεν μου ανοίγει καθόλου. Δηλαδή τα παιχνίδια μου ανοίξει την πορεία. Κάνω ανανέωση. Άμα ανοίξει, θα τα πω τα παιχνίδια κανονικά όπως θέλει. Τώρα, όποιο και να μου πει, δεν το ξέρω.
1: Ναι, μη μου
0: στεναχωριέται. Ήξερα ότι είναι 0-1 αυτή η Τσέχη, αλλά μετά δεν ξέρω πόσο ήρθε.
1: Η Τσέχη, μπράβο, αυτό η Γιάμπλονετς που ήταν.
0: Ήταν 0-1 στο ημίχρονο. Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Τα άλλα τα ξέρω όλα εκτός από.
0: Δεν ξέρω τελικό αυτό την Γιάμπλονετς. Ήταν στο ημίχρονο 0-1. Τώρα τελικό πόσο έληξε.
1: Ήταν διπλό αυτό.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Η Βεντούζα ξέρω, διπλό άσο 2-1. Η Λουκέρνη με τη Βεντούζα, αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Την Ντούν δεν ξέρω και αυτό. Η Τσάλτον το θυμάσαι, μήπως αυτό πόσο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να σου πω κάτι δηλαδή.
1: Η Μπέρ Δημήτρη Μπρο, το θυμάσαι.
0: Αφού σου λέω δεν τα έχω μπροστά μου, τι να θυμάμαι τα παιχνίδια που γίνανε.
1: Μήπως το θυμάστε,
0: δεν τα θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Πού να είναι πολλά παιχνίδια, ήταν πολλά παιχνίδια, δεν τα θυμάμαι.
1: Χάσαμε.
0: Τη Σάλσμπουργκ.
1: Δεν σε πήρε κανένα σήμερα. Έριξε κανένα γκλοπόδαρα πάνω στην Τούμπα. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε.
0: Μάλλον δεν μας άκουγες νωρίτερα.
1: Πού.
0: Δεν μας άκουγες
1: τώρα. Άκουσα όλα, αλλά 3-4 παιχνίδια από αυτό. Δεν πρόλαβα.
0: Κάτσε, περίμενε, φίλε, περίμενε, γιατί περίμενε η ώρα 1 και 10 και θα πάω στο Δαφνί με αυτά που ακούω, μου λες. Μου λες ότι δεν είπαμε για το βροχή στην Τούμπα. Σου λέω, αν άκουγες ραδιόφωνο και μου λες τα παιχνίδια δεν άκουσες.
1: Δεν άκουγα και τηλεόραση, έβλεπα και ράδιο.
0: Αφού έλεγα, τα λέγαμε ότι στην Θεσσαλονίκη είχαμε σύνδεση.
1: Το ξέρω, παιδί μου που έληξε, το ξέρω, αλίμονο, μην λέτε αυτό.
0: Όχι που έληξε, με τη βροχή, με μπερδεύει.
1: Ναι, η βροχή καλά ήταν τρομακτικό όπως έγινε αυτό το πράγμα. Δε. Ήταν. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Πάντως, επειδή εσύ μου φέρνεις καλά νέα πάντα.
0: Ναι, σήμερα δεν μπορώ να σε φέρω γιατί δεν έχω μπροστά μου το σύστημα, δεν δουλεύει.
1: Μη μου στεναχωριέσαι, αγόρι μου, για τέτοια μακάρι φταίς να ήταν οι έννοιες μας μόνο. Απλώς θέλω γιατί παίζουν και με κάτι άλλα με τα μεσονύκτια, αλλά να ξέρα τι έγινε εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά κατά τα άλλα καλά είναι.
0: Όλα καλά, όλα καλά φίλε μου, όλα καλά.
1: Δεν μου λες το τέτοιο, τι έγινε ο πρόεδρος, γιατί χάθηκε.
0: Πρόεδρος, γιατί δεν προλαβαίνει τώρα γιατί σχολάει αργά. Εγώ τελειώνω 2 ώρα, δεν προλαβαίνει να έρθει. Σε κανένα.
1: Που έλεγε, θα έρθω.
0: Ναι, μόνο σε κανένα ρεπό μπορεί να έρθει. Σε άλλες μέρες δεν προλαβαίνει γιατί σχολάει 1 ώρα. Εγώ σχολάω 2. Δεν προλαβαίνει να έρθει. Σε κανένα.
1: Που έλεγε, θα έρθω.
0: Ναι, μόνο σε κανένα ρεπό μπορεί να έρθει. Σε άλλες μέρες δεν προλαβαίνει γιατί σχολάει 1 ώρα.

0: αυτά προς το παρόν.
1: Να σε καλά, φιλαράκο μου.
0: Να σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Οικογένεια καλά, όλοι.
1: Όλοι καλά, όλοι καλά.
0: Μπράβο, ρε αγόρι μου, αυτό. Καλά να είσαι και πάντα να μου φέρνεις. Αυτό τώρα περιμένουμε, τα μάθουμε. Δεν πειράζει, αύριο θα δούμε.
1: Άμα ανοίξει το σύστημα μέχρι να φύγουμε, θα τα πω.
0: Λοιπόν, χαιρετώ και καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά, μια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, 15 λεπτά μετά τη μία. Παιδιά, δεν έχει βγάλει κάποια ομάδα τη λίστα της. Αν τη βγάλει, θα τα πω. Μην ανησυχείτε.

Είπαμε φίλε για τον Νούς και τον Αποστολάκη που είναι παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά θα μείνουν στον Οφή. Δηλώθηκα κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας από την Κρήτη. Κανονικά και ο Νούς και ο Αποστολάκης μπήκαν στη λίστα για τα παιχνίδια του Όφη για τη League Phase 2 του Europa League. Παιδιά, οι ομάδες υπόλοιπες δεν έχουν βγάλει κάτι. Κάνω πέρα ανεώς συνέχεια. Αν βγάλει, θα τα πούμε. Προς το παρόν δεν έχω δει κάτι ούτε από Ολυμπιακό, ούτε από ΑΕΚ, ούτε από Παναθηναϊκό, ποιους παίκτες έχουν επιλέξει για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

τώρα τα ποσά, Φιλαράκο, από ό,τι ακούσαμε και πριν διαβάσαμε και διαβάζουμε site του Παναθηναϊκού με τη Σιρόνα, είναι στα 15 εκατομμύρια θα πάρει η ισπανική ομάδα και ο Ναΐ θα πάρει γύρω στα 3,6 εκατομμύρια για κάθε χρόνο για 4 χρόνια συμβόλαιο. Πολύ μεγάλη μεταγραφή και αυτή, με πολλά πολλά χρήματα, φτάσει πολύ ψηλά, δηλαδή 15 εκατομμύρια και 14-29 εκατομμύρια δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει στον Ναΐ και στην ομάδα.

0: Γιατί και εδώ τετραετές συμβόλαιο τα λέμε είναι. Δηλαδή, αν ο παίκτης του χρόνου, ας πούμε, δεν χτύπα ξύλο, δεν παίξει καλά. Αν δεν θέλει να φύγει, πρέπει να πρίνει 3.600 το χρόνο. Αν δεν βρει ομάδα, τέλος πάντων, δεν παίζει καλά και ο Παναθηναϊκός, εάν τον δώσει και αγνητώσει το συμβόλαιο, αν δεν θέλει να φύγει, πρέπει να παίρνει 3.600. Βρέξει χιονίσει. Άρα είναι τα χρήματα αυτά εξασφαλισμένα για τον παίχτη. Εκτός αν του χρόνου πάει σε κάποια άλλη ομάδα και ο Παναθηναϊκός πάρει λεφτά, τον αγοράσει και γλιτώσει και το συμβόλαιο και τον πουλήσει κιόλας. Αλλά όσο μένει στον Παναθηναϊκό για 4 χρόνια, πρέπει να παίρνει το χρόνο 3.600, παρακαλώ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Πού είσαι ρε Άρχοντα, καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Τι έγινε.
0: Καλά φιλαράκο μου, εσύ τι κάνεις. Φίλε, το είπα μόλις τώρα. Παναγιώτη Μονούς θα μείνει στον Όφι. Δηλώθηκε κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Όφι.
1: Και πού θα τον έβαλε ρε παιδιά τον Νούς.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι, λέω ότι έμεινε στον Όφι. Γιατί με ρωτάει ο φίλος τελικά.
1: Έμεινε στον Όφι μέχρι το Γενάρη, γιατί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Άμα τον έβαζε ο Ολυμπιακός, ποιος θα βγάζει.
0: Βέβαια, όταν, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Όχι, με ρωτάει ο φίλος αν έμεινε, όχι γιατί με τον πήρε, αν έμεινε στον Όφι.
1: Το θέμα είναι ότι έμεινε. Η ερώτηση είναι με τον Ολυμπιακό θα παίξει ο Νούς και ο Αποστολάκης.
0: Α, δεν ξέρω, θα το δούμε την Κυριακή.
1: Άκου λοιπόν, γιατί το ψάξα. Άκου τι θα σου πω τώρα. Θυμάσαι που είχα μια συζήτηση για τον Λίρατσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πάοκ τον άφησε ελεύθερο να πάει στον Ατρόμητο με τον όρο να μην παίξει τα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Α, έτσι έγινε συμφωνία, έγινε συμφωνία τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Άμα έγινε συμφωνία είναι όλα νόμιμα.
1: Συμφωνία, εγώ δεν σου είπα. Αλλά
0: λέω, άλλο να μην τον εβάλεις εκ του πονηρού ότι μπορώ να τον εβάλω και δεν τον εβάζω γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ. Κι άλλο να υπάρχει συμφωνία.
1: Εγώ είπα ότι έγινε συμφωνία.
0: Ναι, εντάξει, άμα γίνεται συμφωνία σε ομάδα, εντάξει. Φίλε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παράνομο.
1: Αυτό τον όρο τον άφησε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει, εντάξει.
1: Τον Ατρόμητο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, από εκεί και πέρα όμως είναι. Πώς το λένε. Unfair. Θα το πω αλλιώς.
0: Εντάξει, unfair. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει unfair μόνο γιατί συμφωνούν οι ομάδες. Εφόσον συμφωνήσανε. Unfair θα ήταν να μην συμφωνήσουν, να μην έχουν συμφωνήσει και να μην τον εβάλει.
1: Σήμερα μπήκε ο άλλη. Ο Άλλη,
0: ναι, ναι.
1: Τον έβαλε αριστερά που ήταν στη θέση του, τον έπιασε αυτό του Όφη που είχε γίνει αλλαγή, πώς λέγεται ρε Τσικίτσι, Ντάκιμαν, ξέρω πώς λέγονταν το όνομα.
0: Ντίκμαν.
1: Ο Ντίκμαν. Τον έπιασε ο Ντίκμαν, δύο φορές του πήρε την μπάλα και τον γύρισε δεξιά μετά και λίγο προς το κέντρο. Τα λάβες.
0: Τι να λέει αυτό ρε, ήταν ένα γήπεδο σήμερα το οποίο έπαιξε ο άνθρωπος 5 λεπτά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το διακόψα στο ημίχρονο τώρα. Πού πάνε να παίξει.
0: Εντάξει, ο Άλλη έπαιξε σήμερα 5 λεπτά, ρε φίλε. 7 λεπτά έπαιξε.
1: Ναι, δεκτό.
0: Εντάξει, ήταν και ένα γήπεδο το οποίο εντάξει, κυλούσε η μπάλα, ήταν ακατάλληλο για παιχνίδι τώρα. Εντάξει.
1: Ο, και ιδίως από τη δεξιά μεριά.
0: Ναι, ναι, ήταν. Ναι, ναι.
1: Λάμε εδώ λέω ποτέ.
0: Ανοίξαν ουρανοί. Για πες τώρα.
1: Δεν έδειξε πολλά πράγματα. Τίποτα το παιχνίδι ήταν για.
0: Ναι, ήταν, ναι, ναι, ήταν κακό παιχνίδι. Για πες σήμερα τι έγινε με τη λίστα, τι βλέπεις εσύ.
1: Κοίτα, κάτι θα κοπούνε.
0: Ο Μπέιλ θα μπει λογικά.
1: Καλά, ρε, άμα δεν μπει ο Μπέιλ τώρα τι πλάκα κάνει.
0: Επειδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος αγωνιστικά.
1: Είναι, μη φοβάσαι.
0: Γιατί έχει μια κατιούσα στην καριέρα του, τελευταίο χρόνο.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ο Μπέιλ είναι Μπέιλ, άστο τώρα.
0: Ναι, και ο Μαρσιάλ ήτανε. Και ο Μαρσιάλ ήτανε. Αυτό λέω ότι εγώ με τον Μπουέρτα το θεωρώ ότι θα πιάσει. Το Μπέιλι έχω μια αφιβολία. Όπως είχα και με τον Μαρσιάλ.
1: Θα τους δω στο γήπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί, μου λέω ότι.
1: Την αριστερή μεριά που είδα του Ολυμπιακού, όταν μπήκε ο Τίκη. Το λέω Τίκη, τον Τικιζιάν, το λέω Τίκη. Ο Τίκη με το Ρόκα. Εγώ είδα ότι αυτοί μιλάνε με τα βλέφαρα. Είδα ωραία μπάλα. Με στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακό, σε ένα τέταρτο έβαλε 3 γκολ. Έτσι. Και αυτό εμένα με άρχισε και με ικανοποιεί γιατί η ομάδα γυναίκη ξεμπουκώνει. Σκοράρισε και ο μικρός πρώτο γκολ σήμερα. Χάνει την πρώτη φάση και στο δεύτερο κάνει τον γκολ. Και αυτό σημαντικό γιατί ξέρει, τα σέντερ φορ τρέφονται από τα γκολ. Έτσι δεν είναι.
0: Yeah,
1: και
0: yeah.
1: Είδα σήμερα μια πληθώρα. Βέβαια θα μου πούν τώρα ρε φίλε Μαρτίν, φοβερό εκεί. Κάνει μπουκε σήμερα και είσαι και καλό. Ρε φίλε, να μην μπορεί να τελειώσει μια φάση, ρε φίλε. Ρε, τι είναι αυτό το
0: εντάξει,
1: πράγμα.
0: Εντάξει, είναι αυτό το. Φίλε, άμα ήταν. Αν τελείωνε και φάσεις. Αν τελειώνει και φάση, θα ήταν σε... εκεί στην Μπάγκερ που ήταν.
1: Δεν είναι, να μου πείτε τι έγινε. 4-0 ήταν. Ρε, πλάσαρε να γράψει ένα γκολ.
0: Ναι, εκεί που έχασε την εντόπια. Ναι, ναι.
1: Έλα, ρε φίλε, τώρα. Άστο τώρα. Δεν ήταν τώρα.
0: Φίλε μου, Παναγιώτη, δεν την ξέρω τη λίστα του Ολυμπιακού. Τι να πω, κάτι που δεν ξέρω. Μου λες, δεν λες τη λίστα του Ολυμπιακού, βρε έτσι. Αφού δεν την ξέρω. Αφού δεν την έχει βγάλει κανένα, να την πω. Άντε να την πω. Άντε να την πω, ρε εγώ, μα εξή. Να την κρύβω. Τι να κρύψω, ρε παιδιά. Ρε κακό να την πω τη λίστα. Για τον Ηλία τον Ολυμπιακό, από το παλαιό φάλιρο μιλάει τον Ολυμπιακό. Αν έχει μια αίσθηση ποιο μπορεί να κόψει. Τελειά είναι δύσκολο για τον Μεντιλίμπερ τώρα. Για κάποιον προπονητή είναι δύσκολο να κόβει παίχτες. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα κόψει. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Δύσκολο μέχρι το Γενάρη αυτούς που θα κόψει να είναι τους ανέτοιμοι να μην τους κόβει.
0: Ναι, ας πούμε τον Τζικίνιο θεωρώ δεν θα τον κόψει. Γιατί είναι ένας παίχτης το οποίο τον στηρίζει, τον θέλει.
1: Κοιτάξτε, φίλε, πόσους έχει ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Έχει, πόσους έχει. Μαζί με αυτόν σήμερα πώς πήγε τον Μπέιλι.
1: 22
0: δεν έχει. Πρέπει να κοπούνε πόσοι, 4.
1: Πέντε.
0: Ποιο θα κόψει από αυτούς.
1: Πέντε. Ο Κλέιτον έξω.
0: Ο Κλέιτον έξω, ναι.
1: Ο Γιάννητσοκ 2. Όξω.
0: Ο Καμπελά.
1: Σωστά.
0: Έξω.
1: Ο Καμπελά είναι εκτός του 22.
0: Εκτός, είναι εκτός, ναι.
1: Ναι, εκτός.
0: Τι άλλοι είναι.
1: Δύο. Μισό λεπτό, θα σου πω. Θα κόψει τον Γκαρσία 3.
0: Τον Γκαρσία λες αυτόν που.
1: Το Κουάφρε.
0: Κάτσε να τον κόψει.
1: Κάτσε τώρα, δεν μπορεί να τον έχει τον Γκαρσία μέσα με 6 χάπολοι.
0: Και όχι, και εγώ νομίζω έχει, θα τον κόψει, αλλά δεν ξέρω. Είναι και ένα.
1: Λέμε τώρα τη γνώμη μας, ότι είναι αυτός που μας είσαι.
0: Γιατί είναι και ένας παίκτης που τον θέλει στα αποδυτήρια ο Μεντιλίμπερ.
1: Φίλε, τον θέλει να μην φύγει από τον Ολυμπιακό. Yeah. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Έχει πολλούς, δεν μπορεί να δει.
1: Έχει Πουέρτα, Σιπιονιέσε, Τσικίνιο και Βρόιλερ. Αυτή η πεντάδα κόβεται.
0: Όχι. Δύσκολο να κόψει κάποιον από αυτούς.
1: Λοιπόν.
0: Το Τζικίνιο που ακούστηκε.
1: Είδα κόψει το Σιπιόνι, είδα κόψει το Βρόιλερ, είδα κόψει. Και ο Βρόιλερ πάλι σήμερα θετικό ήταν.
0: Είδα κόψει το Τζικίνιο, αυτό δεν μπορεί να κόψει τον Πουέρτα, δεν τον κόβει.
1: Ο Βρόιλερ, φίλε μου, βγάζει. Μου βγάζει μεγάλη πάστα παίχτη. Πολύ μεγάλη πάστα παίχτη, φίλε. Πολύ ηρεμία στα χαφ του Ολυμπιακού, φίλε. Και ο Φίλι σήμερα, το παιδί νομίζω ότι πρέπει να. Δηλαδή τώρα θα τα δει αυτά και στο κύπελο. Πάλι το παιδί έκανε φοβερό παιχνίδι, έτσι. Ο Φίλης, φίλε, είναι από τα χαφ του Ολυμπιακού που θα πάνε πολύ ψηλά. Θυμίσου τι σου λέει ο Γιούργος. Μιλάμε για χαφάρα. Έχει σου.
0: Δεν έχει πει καλά παίχτη Ολυμπιακό. Όλου με μεγάλη καριέρα θα κάνει. Έχει πει καλά παίχτη Ολυμπιακό να μην κάνει καριέρα. Όλου σου λε. Όποιο παίζει το Ολυμπιακό, μεγάλη πάστα θα ποδοσφαιριστεί.
1: Και έχει γεμίσει η Premier League με όλα τα τσικό του
0: Ολυμπιακού. Λέω ρε παιδί μου, όποιο παίχτη του Ολυμπιακού.
1: Τι να κάνουμε, αυτά τα τσικό του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, αν σου πω, α πούμε ένα. Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Αν σου πω τώρα εγώ εσένα. Αν σου πω τώρα εσένα εγώ ένα παιδί του Ολυμπιακού 15 χρόνων και λέγεται Γερασίμου, θα μου πει αυτό θα κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Ρε φίλε, εγώ σου λέω τι είδα σήμερα. Τώρα τι μου λε εσύ ψάχνει να βρει τώρα. Να δημιουργήσει
0: σύντριγκα. Τι ίντριγκα. Όλου του παίξει Ολυμπιακού είναι κορυφαίου εσύ. Άμα ήταν κορυφαίοι θα πέρανε πρωτάθλημα πέρυσι, ρε φίλε. Άμα ήταν κορυφαίοι θα πέρανε πρωτάθλημα πέρυσι.
1: 15 παίκτε στο Ολυμπιακό.
0: Μου λε κάνω και ίντριγκα. Άμα ήταν. Μου λε κάνω ίντριγκα.
1: 15 παίκτε στο Ολυμπιακό, Ελληνόπουλα.
0: Μπρε μαγιά του και τα παιδιά. Μπρε μαγιά του τα παιδιά και εγώ πέρυσι είπα συγχαρητήρια και να κάνουν και καριέρα.
1: Οι έξι έχουν πάει στην Premier League.
0: Μπρε και να κάνουν και καριέρα τα παιδιά και τα υπόλοιπα. Μακάρι, εγώ δεν έχω χρόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι.
1: Εντάξει. Όχι, σου πω, μα σου λέω αυτό που είναι.
0: Δεν έχει πει για παίκτη του Ολυμπιακού να μην είναι καλό και παίζει τα ίδια. Μου λέει εσύ, πήρε το πρωτάθλημα. Πώ είναι καλύτερη παίκτη πήρε ένα πρωτάθλημα ή άλλο.
1: Ωραία, φίλε, συγγνώμη τώρα, αυτό που λε τώρα.
0: Και παίζει τέτοια εποχή, λέω ρε φίλε. Και παίζει τέτοια εποχή, μου λέγε ότι ο Ολυμπιακό είναι του καλύτερου παίκτε στην Ελλάδα.
1: Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και τα τελευταία 10-12 χρόνια που είσαι στην ΑΕΚ, έχει πάρει 3 και έχω πάρει 7. Τι μου λε τώρα.
0: Δεν λέω για τα χρόνια που έχει πάρει. Λέω ότι και πέρυσι μου έλεγε. Και πέρυσι μου έλεγε ότι ο Ολυμπιακό έχει ξεφύγει, έχει του καλύτερου παίκτε, είναι πεθαράδε όλοι. Και πήρε πρωτάθλημα άλλη ομάδα.
1: Δεν είχε, έπαιζε μπάλα πέρυσι ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, βέβαια. Αλλά είχε μπεχαράδες όμως στην αρχή της χρονιάς.
1: Τόσο πολύ σε πονάνε οι μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος.
2: Τι να με πονάνε, ρε. Πόνο έχεις εσύ, ρε φίλε, που είσαι άρρωστος. Εγώ δεν είμαι άρρωστος.
1: Εγώ είμαι πόνο, ή τι πόνο,
2: εγώ δεν είμαι άρρωστος, φίλε. Εγώ έχω και μια. Μιλάω και αντικειμενικά, εσύ μιλάς μόνο υποκειμενικά.
1: Θυμάσαι, ρε, που είχε βγει ο Χάτσιμαν σε σένα.
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Όταν μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχα εκεί πάλι Ολυμπιακός, δεν παίρνει πρωτάθλημα και ακόμα δεν είχε ξεκινήσει τα play-off και δεν είχε τελειώσει και το πρωτάθλημα. Και βγαίνει ο Χάτσιμαν και λέει, δεν το είπε για μένα, το είχε πει για άλλον. Θυμάσαι, και λέει, εγώ όποιος θα δω που θα κρυφτούν αυτοί που θα πούνε άμα πάρει Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Και βγαίνω σε σένα και λέω, ο Χάτσιμαν, ναι, και ακούει, το θυμάσαι.
2: Βρε, ναι, βρε, δεν λέω, δεν το έχεις πει. Λέω όμως ότι δεν μπορεί πάντα. Να λες ότι ο Ολυμπιακός έχει τους παιχταράδες που δεν υπάρχουν στον πλανήτη.
1: Εγώ σου είπα για τον Φίλι. Εσύ λες ότι ο Ολυμπιακός βάζει όλους τους παίκτες. Εγώ σου είπα για τον Φίλι.
2: Εσύ, όχι εγώ.
1: Και για τον Μπρόιλερ.
2: Εγώ για τον.
1: Σου είπα μάλιστα ευκαιρία μερικά του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Σου είπα ότι ο Μάρτιν δεν βάζει κόλλεται με αίτηση. Εγώ δεν τα είπα τώρα.
2: Δεν
1: είπα. Λες, άμα έβαζε και τα κόλλα εδώ στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι, θα πήγαινε στην Μπάγκερα. Αυτό είναι το μόνο σημείο. Θα πήγαινε στην Μπάγκερα.
1: Λοιπόν,
2: α,
1: δηλαδή εσύ τι θες, να βρει τον Ολυμπιακό.
2: Όχι, ρε, τι να βρει, είπα εγώ να βρει τον Ολυμπιακό. Βρε.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι χάλια, δεν βλέπετε. Δεν
2: βρε, είπα εγώ.
1: Είπα εγώ. Μου χαρίς 5 πόντους, εσύ.
2: Όχι, δεν βάζω.
1: Μου χαρίς 5 πόντους.
2: Ούτε 5, ούτε 10, ούτε 30.
1: Α, κατάλαβε γιατί το λέω. Μα μου λες ότι ό,τι βλέπω εγώ το βλέπω καλό.
2: Ναι, ναι, το βλέπει καλό αυτό.
1: Ρε, βλέπω το Φίλι. Ένα μια χαφάρα, ένα παιδί, ένα 90 που έχει καλύτερα σούτα από το Μουζακίτη, που έχει τρίπλα, που είναι κόκκινος φοβερός, ωραίο passing game, δηλαδή να μην το πω αυτό.
2: Εντάξει, αλλά όχι αυτό που λες ότι ένας παίκτης τρομερός, ένα παιδάκι, τότε γιατί πήγες τον Πουέρτα, αφού έχεις το Φίλι.
1: Γιατί, για να πάρω το ευρωπαϊκό.
2: Γιατί με το Φίλι μπορεί να το πάρεις αφού είναι παιχταράς.
1: Θέλει παιχνίδια. Παιχταράς είναι, σου είπα, θα κάνει καριέρα.
2: Όλα τα παιδιά θέλουν δουλειά, ρε φίλε. Αν μπορούμε να του βγάλουμε. Γιατί έτσι έγινε, γίνεται με πολλούς παίχτες που τους κάνουν ξαφνικά θεούς και παίρνουν την κατιούσα.
1: Εγώ, ρε φίλε, δεν κάνω κανένα θεό. Εγώ σου εξηγώ τι είδα σήμερα.
2: Εγώ θυμάμαι παίχτη Παναϊκού τον Ίνι που ήταν έβγαζε μάτια και τον κάνανε θεό και το παιδί δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ δεν σου είπα αυτό. Εγώ σου εξηγώ. Βλέπω. Εσένα μπορεί να μην σ' αρέσει που βγάζω το που βλέπω εγώ τον Φίλι Παιχταρά. Και ο Κουτσογούλα σήμερα που ήταν παίξε δεξιά.
2: Εγώ εμένα με πειράζει. Δεν μπορώ να ακούω για παιδιά ότι είναι από την πρώτη μέρα παιχταράδες. Αφήστε να δουλέψουν. Για να παίζουν στον Ολυμπιακό.
1: Το παιδί έχει κάνει προετοιμασία.
2: Για να είναι στον Ολυμπιακό.
1: Πέντε παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Έχει παίξει πέντε παιχνίδια. Είναι για το Β' Ολυμπιακό και με την πρώτη ομάδα.
2: Ωραία, αυτό λέω. Για να παίζει στον Ολυμπιακό, το παιδί. Το παιδί έχει κάτι για να παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι άσχετο. Ξέρει μπαλίτσα. Αλλά από το ξέρω μπάλα μέχρι τον κάνω με Θεό, υπάρχει διαφορά.
1: Δεν κάνω κανένα Θεό. Εγώ Θεό δεν κάνω κανένα. Γιατί εγώ έχω δει τελικάρι, έχω δει
2: και μακάρι το παιδάκι αυτό να πάει να παίξει σε πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Έχω δει μεγάλου παίχτε. Και αφού του έχω δει, δεν κάνω κανένα Θεό. Εγώ όμως εξηγώ ότι αυτό το παιδί που είναι 19 χρονών, τα στοιχεία που μου έδειξε στα ΧΑΠ, και εκεί ήθελα να πω, αλλά με έκοψες, δεν θα δημιουργήσει συντρίκα. Θέλω να σου πω ότι μεταξύ μου, Ζακίτη και αυτονού, μου έχει βγάλει μεγαλύτερα στοιχεία ο Φίλης. Για την περίοδο που βρίσκεται και για το χρονικό περιθώριο που έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, λες για
1: τον. Δεν
2: λέω άχρηστο, ρε. Μην βάζεις λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Αυτό είναι λάθος που κάνω. Αυτό που κάνετε είναι λάθος μεγάλο. Βάζεις στο στόμα λόγια που δεν έχω πει, είπα εγώ το παιδί άχρηστο.
1: Εσύ γιατί βάζεις δικά μου λόγια, γιατί τον έβγαλα παιχταρά.
2: Παιδί αυτό το παιδί εσύ το πες, εσύ το πες.
1: Όχι ρε φίλε, σου λέω μ' άρεσε ο παίκτης και να κάνει καριέρα.
2: Λοιπόν, όσο για το Μουζακίτη που λες, να βάλεις το Μουζακίτη όμως της πρώτης χρονιάς με το Φίλι, όχι της τελευταίας.
1: Τον έβαλα ρε φίλε.
2: Ο Μουζακίτης της πρώτης χρονιάς που πήρε και το βραβείο τον κορυφαίο πιτσιρικά. Δεν έχει καμιά σχέση με το Φίλι.
1: Τον έβαλα ρε φίλε, άκου τι δεν είχε ο Μουζακίτης.
2: Αν κάνει την καριέρα που έχει κάνει ο Μουζακίτης, ο Μουζακίτης πήρε και ένα κόφερ, ένα Champions League. Εντάξει, βγήκε καλύτερο παίκτη πιτσιρικά.
1: Δεν μου λες κάτι, έχει και τα χαπάκια σου μέρα.
2: Μου λέμε, μου λες για το Μουζακίτη και το Φίλι. Και σου λέω, Φίλι.
1: Σε κοίτα, ποιο το χαπάκι σου έκανε να με παρακολουθήσει. Γιατί μου φαίνεται ότι δεν τα πίνει, δεν καταλαβαίνει.
2: Επειδή ο Μουζακίτης έφυγε, δεν είναι καλό δηλαδή.
1: Σου αξηγώ. Ο Μουζακίτης είναι ένας παίκτης που δεν έχει την κεφαλιά που έχει αυτός. Δεν έχει το σουτ που έχει αυτός. Σου εξηγώ, σου βάζω στοιχεία τα δύο που περιτερεί ο άλλος.
2: Ναι.
1: Τώρα εσύ άμα θέλεις να μου πεις ότι ο Μουζακίτης έχει καλύτερο σουτ από το Φίλι, καλά κάνεις.
2: Όχι, μα εγώ σου λέω να δω τον Φίλι στη διάρκεια των αγώνων. Για τον Μουζακίτη τον είδα. Το Μουζακίτη τον είδα.
1: Θα τον δει.
2: Το Μουζακίτη τον είδα και να κάνει και μεταγραφή 17 εκατομμύρια στη Χάλ. Τον είδα το Μουζακίτη ποιο είναι.
1: Και εγώ λέω ότι είδα σήμερα. Εγώ λοιπόν σήμερα ένα φοβερό χαφ. Τον έχω δει και στα τρία φιλικά που είχε παίξει ο Ολυμπιακός και τον είχε βάλει. 4 παιχνίδια έχει κάνει το παιδί. Μου άρεσε από τα φιλικά. Σήμερα που είναι το πρώτο του επίσημο, εμένα μου άρεσε και στο επίσημο.
2: Ναι, καλό ήταν, και εγώ τον είδα. Καλό ήταν.
1: Πολύ καλό. Ούτε και γι' αυτό και δεν τον έβγαλε κιόλα.
2: Ναι, το θέμα όμως είναι, με το Μουζακίτη. Γιατί ο Μουζακίτη έπαιξε το Ολυμπιακό και πολλά παιχνίδια βασικό. Οφείλει να παίξει το Ολυμπιακό βασικό για να δούμε το ταλέντο του. Γιατί νομίζω ότι. Γιατί νομίζω με του παίκτε που έχει ο Ολυμπιακό στο κέντρο δεν θα βρει θέση τουλάχιστον το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
1: Μπορεί να βρει στο κύπελλο.
2: Εκεί, ναι, εκεί θα βρει. Και αναλόγω στα μάτς του κυπέλου.
1: Μπράβο, μπορεί να βρει
2: στο κύπελλο. Αν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο.
1: Σήμερα δεν βρήκε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Βρήκε,
2: λέω, αν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο όμως δεν νομίζω να βρει θέση. Αυτό λέω.
1: Αυτό το λες εσύ, πού το ξέρεις.
2: Γιατί έχει μπροστά του άλλου, ρε φίλε.
1: Ο Μετιλίμπας έχει μια λογική. Στο κύπελλο, παραδείγματος χάρη, με αυτή τη λογική παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα βάλει τον Ορτέγκα βασικό, όχι. Σου λέει να βάλει τον Πόποβιτς.
2: Ναι,
1: θέλει να βάλει δύο μικρούς ναι. μέσα. Είναι ένας από τους μικρούς που θα παίξουμε.
2: Εντάξει. Όχι, λέω ότι εκεί που είναι ο Φίλης έχει ο Ολυμπιακός πάρει παίκτες πάρα πολύ καλούς. Και σε μεγάλα μάτς που.
1: Έχει πάρει τους παίκτες για την υπέρβαση.
2: Ναι,
1: για την Ευρώπη έχει πάρει.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Και σε μεγάλα μάτς με Παναθηναϊκό, α πούμε, ένα
1: που μπορεί να πάει και ο Φίλης στη λίστα. Θα το δούμε το βράδυ, σήμερα. Αλλά εγώ δεν είπα ότι θα πάει στη λίστα. Που μπορεί να πάει, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται και ελληνικό στοιχείο. Και μπορεί να τον βάλει. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Εγώ σου λέω ότι σήμερα πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για το 90 λεπτό. Το
2: ναι, καλό ήταν, καλό ήταν. Και έβαλε και τον γκολ, έκανε και σουτ. Ήταν καλό. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλό. Απλά λέω ότι έχει μπροστά του δυνατά ονόματα και σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, α πούμε, ημιτελικό κυπέλου. Είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι το παιδί να το πάρει τα εμπιστοσύνη του Μητελίπα και να παίξει.
1: Τελικό κυπέλλου, τον Παναθηναϊκό δεν τον έχω στο ημιτελικό.
2: Λέω ρε παιδί μου, αν γίνει ημιτελικό κυπέλλου, κάποια στιγμή να πάμε ημιτελικά.
1: Μπορεί να τον δεις λοιπόν με τον Παναθηναϊκό τώρα, άμα εγώ έχω πάρει τρία παιχνίδια μέχρι τον Παναθηναϊκό και είμαι πρώτος. Και έχω περάσει τον επόμενο γύρο, εσύ μπορεί να τον δεις με τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, είναι μάτς αυτά ειδικών συνθηκών, φίλε, είναι και το γόητο, δεν ξέρω. Είναι μάτς.
1: Και
2: στο ελληνικό δημόσιο
1: να βάλει και τον
2: Ορτέγκα
1: μέσα. Και να ξεκινήσει και τον Μπουέρτα, του ξεκινήσει όλου.
2: Εντάξει,
1: το θεματοφύλακα συνήθω. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε στο χορτάρι.
2: Ναι, εντάξει. Συνήθω το θεματοφύλακα, οι προπονητέ όλοι κάνουν την αλλαγή του. Εκεί στου παίκτε στα μεγάλα μάτια λίγο το. Γιατί είναι και το γόητρο, είναι και αυτά. Πολλά παίζουν ρόλο, ξέρει τώρα.
1: Τέλο πάντων, εγώ θέλω να πω για το παιχνίδι που ήταν σήμερα. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που αυτή η εντεκάδα του Ολυμπιακού δεν είχε βρεθεί ποτέ μεταξύ τη. Ψάχναν να βρουν τα πατήματά του. Ο Γκουστάβο Σα δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Με αμάρεσε αυτό, γιατί δεν σ' άρεσε.
1: Γιατί δεν έπαιξε.
2: Εντάξει, φίλε, δεν έπαιξε τώρα. Εντάξει, καλό ήταν. Καλό ήταν, καλό ήταν. Καλό ήταν.
1: Έλα ρε τώρα.
2: Εντάξει.
1: Στο πρώτο μήκρονο δεν έκανε 38 μπαγιές και δεν μπορούσε να δώσει μια μπαγιά στο ένα μέτρο.
2: Στο πρώτο μήκρονο, Ολυμπιακό, στο δεύτερο μήκρονο ανέβηκε πολύ.
1: Στο δεύτερο λοιπόν, άκουσε με και στο πρώτο και στο δεύτερο, άκουσε τι είδα εγώ. Στο δεύτερο που γιατί ξέρεις ο χρόνος δίνει και τις μπαγιές και τα αρχινά και μαθαίνει και ένα σχετό. Ακόμα σε προετοιμασία είναι ο Ολυμπιακός. Δεν το είπε και ο Φριδόπουλος ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προετοιμασία. Όχι μόνο εγώ στο λέω.
2: Ναι, φίλε, σε προετοιμασία είναι ο Μάρες. Τι νομίζεις είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι είδα. Είδα όταν μπήκε μέσα ο Τίκη με τον Ρόκα, η αριστερή μεριά του Ολυμπιακού βρισκόταν με τα βλέφαρα. Φοβερά πράγματα είδα εκεί. Μου αρέσαν πολλά αυτά που είδα. Πολύ καλά. Είδα ένα Ζώτα Σίλβα. Όταν μπήκε αυτό το 15 λεπτό, όταν είναι στο 92 το παιχνίδι, άκουρε φίλε κάτι. Εγώ μετράω και άλλα πράγματα. Εγώ έτσι βλέπω την μπάλα, άλλοι τη βλέπουν αλλιώς δικαίωμά τους. Όταν λοιπόν είναι το παιχνίδι στο 92 και είναι 0-4 υπέρ του Ολυμπιακού και βλέπω εγώ το center for του Ολυμπιακού, γιατί center for μπήκε στη θέση του Γκονζάλες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέπω το center for του Ολυμπιακού πίσω από τη σέντρα και φεύγει ρε φίλε να πάει να μαρκάρει το τερματοφύλακα 30 μέτρα τρέξιμο και σπριτ. Εμένα μου δείχνει στοιχεία.
2: Αυτός ήθελε να δείξει στοιχεία και στο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό το κάνει. Δεν γίνεται χαζός. Σου λέει θα τρέξω. Δεν θα κάνω. Άμα δεν τρέξω, θα αφήσει τον πάγκο. Γιατί είναι ευκαιρία για πολλούς ποδοσφαιριστές στα κύπελα αυτά να δείξουν στον προπονητή τους πράγματα.
1: Θα τους δουν, μπράβο. Θα τους δουν. Ο Ζούτα Σίλβα τώρα είναι βασικό στον Ολυμπιακό, δεν είναι αλλαγή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει. Okay. Αλλά σου λέει να μην είμαι και αδιάφορος. επειδή ναι, έχω πάρει φανέλα βασικού, κατάλαβε.
1: Αν δεν έτρεχε, πιστεύω τον έχω από την 11.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, λέω. Όχι. Αλλά ένα προπονητή, όταν βλέπει και παίχτη το οποίο είναι και αφιστούλα διάφορο, σου λέει: νομίζει ότι έχει φανέλα βασικού σπίτι σου, του κάνει και ένα καψονάκι. Και καλά κάνουν κάποιοι προπονητέ. Όταν φαίνονται κάποιοι παίχτε ότι έχω τη φανέλα σπίτι μου, ρε παιδί μου, δεν τη χάνω.
1: Ναι.
2: Δεν είναι επαγγελματίε, ναι. Είναι...
1: Κοιτάξτε, το ουσιαστικό, όταν ο Ολυμπιακό πήρε το conference.
2: Εμένα αυτός μου άρεσε σήμερα αρκετά σε σχέση με τα παιχνίδια που τον έχω δει μέχρι τώρα, Φορτούνης.
1: Και ο Κώστας Καράκη.
2: Ήταν καλό σήμερα. Υπάρχει είναι...
1: περίπτωση εγώ να κρίνω τον Φορτούνη, ρε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ.
1: Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια. Πήρε τη Μίλαν μόνος του στο 3-1 με στο Γαραϊσκά και την πήρε ο Φορτούνης να ελίκει μόνος του.
2: Δεν μου λέω ότι ήταν καλό σήμερα.
1: Με τη Μίλαν έπαιζε. Ήτανε και πήρε ο Φορτούνης. Έχει περάσει 2 χιλιάδες. Ο Φορτούνης είναι ο Φορτούνης, η μπάλα δεν ξεχνιέται. Η μπάλα δεν ξεχνιέται. Και άμα τον έλεγα και κατά τρεξίματάκια του είχε, εντάξει, και είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης είναι η σημαία του Ολυμπιακού, είναι άλλο πράγμα.
2: Εντάξει,
1: είναι σαν αυτό που λες για το Μάνταλο.
2: Σήμερα ο Φορτούνης για μένα έστειλε εισαγωγικά τώρα ένα μήνυμα στο Μεντιλίμπερ ότι είμαι εδώ.
1: Βέβαια.
2: Και όχι για 10 και 15 λεπτά.
1: Άκου, γιατί εγώ ψάχνω να βρεις εσύ. Το μήνυμα το στείλε ο Φορτούνης. Εσύ στη δικιά σου ομάδα μπορείς να μου πεις και στείλε μήνυμα ότι είναι παρόν. Σήμερα.
2: Σε ποια εποχή.
1: Να μας πεις και στείλε μήνυμα.
2: Θα μου πεις παιχνίδι που δεν έχω δει.
1: Α, δεν το είδα.
2: Βέβαια, ήμουν στη δουλειά, δεν το έχω δει. Από ό,τι άκουσα από διάφορους, άφησε καλά στοιχεία ο Αλεξίου, ήταν καλός.
1: Ναι.
2: Ο Πιτσιρικάς. Ήταν κακός ο Καλοσκάμης από ό,τι έμαθα. Άλλη μια ευκαιρία που του δώσε ο Νίκολης και δεν την τράβησε τα μαλλιά. Ο Ζήν ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Από ό,τι άκουσα και ο. Αυτό και ο. Αυτό πήραμε από την Ιταλία που ήταν στο Ολυμπιακό, ο Λυκογιάννης. Ήταν καλός σου, έπαιξε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι το παιχνίδι για να. Από ό,τι άκουσα, από ό,τι διάβασα. Τώρα, αν εδώ το παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα τι λένε οι άλλοι.
1: Εντάξει. Εγώ λοιπόν τι είδα, εμένα με ενδιαφέραν άλλα πράγματα σήμερα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί σου είπαν στην προετοιμασία. Εγώ ήθελα να δω πώς βρίσκονται και πού βρίσκονται. Είδα λοιπόν τον Φρόιλερ που μου έβγαλε την μπάστα μεγάλου παίκτη που ξέρει πότε θα κόβει το ρυθμό, πότε θα τον ανοίγει και πότε θα ηρεμεί τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό το είδα πηγαίνοντας και κάποια στιγμή μπροστά από τα center back του Ολυμπιακού. Ήταν ένα Ισμαϊλόβιτς πολύ καλό, ένα Κάρμο πολύ καλό. Θα μου πεις δεν χρειάστηκε με τη Λάρισα, έπαιζες με τη Λάρισα, αλλά όταν χρειάστηκε ήταν εκεί.
2: Στο εκεί, τον γκολ πέσωσε.
1: Όταν χρειάστηκε.
2: Ναι, ένα γκολ τόσο πάνω στη γραμμή. Ναι, βέβαια, έκανε το λάθος ο τερματοφύλακας.
1: Όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Μου βγάζουν, εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σήμερα δεν μου άρεσε. Ο Πόποβιτς μου είχε αρέσει πολύ σε άλλα παιχνίδια. Στο σημερινό παιχνίδι δεν μου άρεσε. Είναι προσωπική μου γνώμη. Ας βγει κάποιος να μου πει Γιώργο, κάνεις λάθος, ήταν καλός. Εγώ δεν μου άρεσε. Δεν μου βγάζει εμπιστοσύνη πίσω. Καταλάβεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τον έβλεπα και. Δηλαδή τώρα γίνεται μια φάση που πάνε να τη χρεώσουν στον Μπρούνο. Πρόσεξε το σπό τώρα. Περνάει μπαλά και ο Μπρούνο του λέει βγες και μάζεψε την μπάλα. Και βγαίνει αυτός και του φεύγει μπαλά. Τη θυμάσαι τη φάση αυτή που σου λέω τώρα. Από αριστερά μπαίνει λάθος.
2: Ναι, τη θυμάμαι. Και τη φάση του Κάρμο που αποκρούει πάνω στη γραμμή ο Κάρμο είναι λάθος του Πόποβιτς.
1: Μπράβο. Τώρα οποιοδήποτε άλλος παίκτης ήταν εκεί θα την έστελνε στα δίκτυα. Το ότι δεν έφαγε τον γκολ Ολυμπιακός που την έσωσε, γιατί την έσωσε εκεί, την έσωσε ο Κάρμο. Εκεί ήταν η φάση που έσωσε ο Κάρμο. Το σούτ αυτό το έσωσε ο Κάρμο. Αυτή είναι η φάση που λες.
2: Ναι.
1: Αυτό έσωσε. Λοιπόν, τη χρεώνει ακούω τον σπίκερ,
2: Ναι, που
1: έκανε τον αγώνα και πάνε να τη χρεώσει στον Μπρούνο. Ρε μπαγλαμά που βλέπεις μπάλα με τους αγώνες κι εσύ, του λέει ο Μπρούνο, βλέπει περνάει μπάλα και τον βλέπει ότι βγαίνει και του λέει μάλιστα την μπάλα. Και του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, ρε. Αυτό δείχνει αστάθεια. Και όταν βλέπουμε κάτι αρνητικό θα το λέμε, θα μου πεις μπορεί να γίνει, ρε Γιώργο. Ναι,
2: αλλά
1: είσαι στον Ολυμπιακό. Δεν είσαι στην καρδίτσα. Εντάξει, Ολυμπιακό είσαι.
2: Λάθη μπορεί να γίνουν. Εντάξει, λάθη γίνονται τώρα.
1: Ναι, πρέπει να είσαι σοβαρός. Δεν είσαι στον Ολυμπιακό. Άμα θες να διεκδικήσεις θέση βασικού τερματοφύλακα, γιατί τώρα άμα δεν κόψει, να σου πω κάτι, μου λες, άμα τον κόψει τώρα από την Ευρώπη.
2: Και ποιον να βάλει.
1: Ορτέκα και τον Έλληνα. Δεύτερο. Πάρει Ορτέκα και τον Έλληνα.
2: Δεν νομίζω.
1: Γιατί?
2: Δεν το νομίζω. Γι' αυτό πήρε τον Ορτέκα, για να έχει ένα βασικό τερματοφύλακα και τον Πόποβιτς να τον έχει δεύτερο.
1: Ναι, και εγώ σου απαντάω. Στην Ευρώπη, επειδή δεν βγαίνει και η λίστα, μπορεί να τον κόψει και να βάλει τον Καραργύρη, πώς τον λένε αυτόν. Καραργύρη δεν λέγεται, πώς λέγεται τον παιδί.
2: Ειδικάς, ναι.
1: Που έπαιζε στον Ηράκλη. Ναι, να τον βάλει για δεύτερο. Έτσι κι αλλιώς τον δεν καταλαβαίνω να παίξει 7 παιχνίδια 8.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Κατάλαβα
2: τι σου λέω. Ναι, ναι, κατάλαβα τι μου λες. Για να δούμε. Ακόμα δεν έχει βγει λίστα. Κάνω πέρα ένα νεό, δεν την έχει βγάλει. Μόνο όφη την έχει βγάλει τη λίστα. Δεν ξέρω γιατί άλλοι το δεν έχουν βγάλει ακόμα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να την έχουν βγάλει.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά όμω.
1: Δεν έχει δοθεί στη δικαιοσύνη.
2: Σε καμία, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ, ούτε Ολυμπιακό. Μόνο το όφη έχει βγει. Μου κάνει εντύπωση.
1: Για πες μου κάτι φέτος.
2: Τι περιμένουμε.
1: Ποιο θα πάρει τι. Τι βλέπεις εσύ. Και... από αυτές τις μεταγραφές που ακούς τώρα.
2: Κοίτα, εγώ θεωρώ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πολύ δυνατούς παίχτες για το πρωτάθλημα. Ναι. Και την ΑΕΚ μαζί. Τον ΠΑΟΚ το θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσει γιατί δεν έχει το πολύ πάγκο.
1: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι οι σχηματικές εταιρείες που διάβασα πριν δίκαιες στις αποδόσεις. Δηλαδή 2-35-2-50 τον Ολυμπιακό, 3-15-3 την ΑΕΚ. Κάπου εκεί το έχουν. Ολυμπιακό ΑΕΚ έχουν και μετά Παναθηναϊκό στο 5.
1: Λοιπόν.
2: Τώρα δεν ξέρω τώρα με τον ΝΑΗ που πήραν το αλλάξανε. Ναι, εντάξει, μπορεί να αλλάξει η απόδοση.
1: Έβαλε τον Πίτερσον μέσα για 10 λεπτά περίπου. Σκάρτα 10. 10 λεπτά δεν θα σου δείξει το παιδί. Αλλά έκανε κάτι. Έφαγε μια κλωτσά καλή. Και αυτό μου έδειξε σκληρότητα σε αυτόν. Ναι. Έφαγε μια καλή κλωτσά. Πολύ καλή κλωτσά. Και φίλε δεν έπεσε καθόλου κάτω. Μάλιστα λίγο στο πόδι του. Πήρε το φάουλ, βέβαια. Μιλάμε, ήταν καλή κλωτσά σου λέω και μένταση. Δηλαδή δεν φάει και με τις τάπες για να καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σήκωσε το δεξί ποδί και μου έδειξε σκληρότητα. Αυτό μου άρεσε. Γιατί όταν είσαι μπακ στον Ολυμπιακό και σε τέτοια θα μου πεις μπορεί να είναι τυχαίο Γιώργο. Μπορεί. Αλλά εγώ τι είδα σήμερα λέω για το σημερινό.
2: Ναι,
1: για το
2: σημερινό μάτς, εντάξει, οκ.
1: Ναι. Είδα τον μικρό, τον Γκονζάλες, ότι έκανε δύο φάσεις και στις δύο έκανε ένα γκολ. Σημαντικό πολύ για μένα, ναι. Πολλοί λένε ότι θα τελειώνουν και τις δύο φάσεις. Εντάξει, μπορεί να κάνει πέντε και να βάλει και πέντε γκολ, αλλά τώρα αυτά δεν γίνονται. Σε center forward θα. Όταν
2: εντάξει, θα χάσει και γκολ. Δεν είναι, το εύκολο δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Μας φαίνεται εμάς εύκολο το γκολ, δεν είναι εύκολο να μπει.
1: Ακριβώς. Κάνει την πρώτη κεφαλιά που έρχεται, έχει χάσει λίγο, είναι λίγο στο βηματισμό του πιο πίσω και την πιάνει, αλλά του πάει πάνω το δοκάρι και στη δεύτερη. Εκεί φαίνεται ο σεντερφόρ. Στη δεύτερη, επειδή έχει πατήσει την πρώτη, την κάνει σκαστή κάτω.
2: Ναι, για να πάει πάνω ψηλά. Ναι, ναι.
1: Μην μου ξαναφύγει, κατευθείαν σκαστή κάτω.
2: Εδώ πέρα, όσοι ήμουν ο φίλο του Ολυμπιακού, μα κράζει για του δύο. Ρε, αφήστε τι αρλούμπε, πέστε μα τη λίστα. Ρε, τι λέτε. Ρε, παιδιά, τι να πούμε τη λίστα. Αφού δεν έχει βγει, άντε, και εγώ πε τη λίστα. Α τι αρλούμπε και πε τη λίστα. Άντε, πε τη λίστα. Να μα τρελάει ο άνθρωπο, ρε. Να μα τρελάει βραδιά. Τι τραβάμε. Δεν την ξέρει και καλά, πε τη λίστα λέει. Μη λέτε αρλούμπε. Άκου τώρα. Τι λίστα να πούμε, ρε φίλε. Τι λίστα να πούμε, φίλε, αφού δεν έχει βγει ακόμα. Άντε, πέρα, πούμε μια λίστα. Βάζε παίχτε. Απέναντι να βγει και να την πούμε, ρε παιδιά. Δεν την κρύψουμε. Του όφη την είπαμε κατευθείαν που βγήκε. Αφού δεν έχει βγει, θα μυρίσουμε τα νύχια μα. Τέλο πάντων. Δεν νομίζω να βγει πάντω μέχρι τι 2. Μάλλον θα τη βγάλουν το πρωί οι άλλε ομάδε.
1: Μπορεί, ρε παιδί, να τη βγάλουν το πρωί. Ότι
2: πρέπει. Ναι, πρέπει να έχει.
1: Καταδεθεί.
2: Δεν μπορεί να.
1: Ναι. Ετοιμάζεις τώρα, ετοιμάζεις το πρωί, τι θα γίνει, ποια θα είναι η διαφορά.
2: Καμία. Απλά η αγωνία που περιμένουν όλοι. Αλλά η λίστα. Η λίστα...
1: ερώτηση είναι ότι το έμαθες τώρα, ρε φίλε, σου είπε την λίστα.
2: Ναι, μπράβο.
1: Γιατί κάτι σου λέει. Και τι έγινε.
2: Αλλά η λίστα έχει καταδεθεί ήδη,
1: αυτά
2: δεν.
1: Το πρωί θα έχει δουλειά να πούμε να σηκωθεί να γράψει βλακίες στο Facebook.
2: Αλλά
1: η
2: λίστα όμως έχει καταδεθεί. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει το πρωί. Έχουν δώσει λίστα οι ομάδες. Τέλος. Εμείς δεν το έχουμε μάθει ακόμα.
1: Ναι. Τελείως, δεν την έχουν βγάλει την
2: ανάγκη. Ναι, αυτό. Εντάξει, όφη την έβγαλε νωρίς, οκ, εντάξει.
1: Για τον Φίλι τώρα για να πάμε και ο Ισμαήλωβιτς μ' άρεσε. Το Ισμαήλωβιτς μ' άρεσε όταν χρειάστηκε, ο Ισμαήλωβιτς ήταν καλός. Το Ισμαήλωβιτς μ' άρεσε πολύ. Δεν ξέρω τώρα να μου πεις, θα παιχτεί ο Ολυμπιακός center back, το έχω πει και τα τέσσερα είναι δυνατά, δεν νομίζω να κόψει center back. Αριστερά back, βλέπω τώρα τον Τίκη με τον Μπρούνο, ποιον θα μπορεί να κόψει κάποιον. Δεξιά είναι ο Σάγιαγκας με τον Πίτερσεν.
2: Δεν μπορεί να κόψει από εκεί.
1: Δεν μπορεί να κόψει από εκεί, οπότε πάμε στα χαφ.
2: Εκεί θα κόψει, από εκεί θα κόψει. Που έχει, λοιπόν, έχει ποιότητα.
1: Εγώ σου λέω ότι θα κόψει τον Ποβοβίτς, εμείς του σου λέω, ένα νεματοφύλακα. Θα τον κόψει, αυτό πιστεύω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, θα δούμε, ρε φίλε. Ναι.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα κόψει τον Γκαρσία 2, Γιάρεντσουκ 3, Κλέιτον 4 και πρέπει να μου βρει άλλον ένα.
2: Να βρει τον άλλον. Άντε, εκεί είναι το τίμημα του με τη Λίμπα. Γι' αυτό έλεγε πέρσι
1: ο άλλο. Ο άλλο ένα τώρα έχει τα δύο σεντερφόρ μπροστά. Δεν κόβεται κανένας. έχεις αριστερά τον Ρόκα με τον με τον Άγγλο που ήρθε, με τον, δεν είναι Άγγλο, Τζαμαϊκανός.
2: Ναι, Τζαμαϊκανός. Δεν κόβει. Αυτός, ναι, ναι, αυτός δύσκολο να κοπεί.
1: Δεν κόβονται αυτοί. Έχεις δεξιά το Μαρτίνς με το Φορτούνι. Δεν κόβονται. Ο Τσικίνιο ποιο θα κόψει από εκεί πέρα.
2: Ο Μαρτίνς μπορεί να κόπει. Αν είναι και να πάει και στην Κεραζοντάρ.
1: Αν κοπεί ο Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει εξτρέμ. Θα είχε φέρει τον νους πάνω.
2: Ναι, και αυτό παίζει. Αυτό και αυτό.
1: Κατάλαβα, σου λέω.
2: Ναι. Κάποιον γι' αυτό τα λέγει με τη Λίμπαρ πέρυσι. Ο άνθρωπος είχε χίλια δίκια, παιδιά, λέει στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να κόψω. Μου είναι δύσκολο να κόβω παίχτη. Δεν θέλω να κόβω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να κόβεις με τη Λίμπαρ, αλλά δεν γίνεται να βγάλεις και τρεις θεσμούς, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη, με 20 παίχτες.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δηλαδή, πες μας, ποια μεγάλη ομάδα είναι με τη Λίμπαρ, η Μπαρσελόνα, δηλαδή, για πες μας πόσους παίχτες κατεβαίνει να παίξει.
2: Ναι, αλλά έχει όμως.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Ναι, αλλά με τη Λίμπαρ όμως έχει όμως το δικό του σκεπτικό, ρε φίλε. Σου λέει θέλω να δουλεύω με μικρό ρόστερ. Εντάξει, είναι γι' αυτό μια.
1: Μπορεί να έχει το. Μπορεί να δουλεύει και με 15 δικαιώματα.
2: Με 15 δεν δουλεύει.
1: Εγώ λέω οι μεγάλες ομάδες που διεκδικούν τους τίτλους και τους τρεις. Μπορείς να μου πεις με πόσους παίκτες είναι.
2: Ναι, είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί οι παίκτες.
1: Έχουν προετοιμασία.
2: Είναι αρκετοί.
1: Ποιο είναι το ρόστερ της Arsenal, που είναι η Arsenal.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέω και πάλι, αλλά.
1: Το ρόστερ της Paris Saint-Germain το ξέρει.
2: Βρε μεγάλο, αλλά σου λέω.
1: Το ρόστερ της Real το ξέρει.
2: Βρε, αλλά η φιλοσοφία του με τη Λίμπα, και δεν το κατηγορούμε γι' αυτό. Σου λέει, εγώ θέλω να δουλεύω με τόσους παίκτες, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό μπορεί να θέλει να δουλεύει και με 14, δικαίωμά του. Εγώ δεν του κάνω το πονηρό. Αλλά όταν συζητάμε οι δυο μας, εγώ και εσύ, αυτή τη στιγμή δεν είμαι ούτε εγώ με τη Λίμπα, ούτε εσύ. Αυτός έχει το μαχαίρι του και το
2: κουμπί.
1: Αυτός αποφασίζει αν θα πάει καλά ή όχι, είναι δικό του, αυτός θα το χρεωθεί. Η ερώτηση είναι μία. Ότι όταν λες ότι εγώ πάω για τρεις θεσμούς και λέγεις σε μεγάλη ομάδα, για να ξέρουμε και τι λέμε, τώρα να μου πούν τα ρόστερ των μεγάλων. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Real, Paris Saint-Germain, Barcelona, Dortmund, Bayern. Πάνε με 22 παίκτες.
2: Όχι, παραπάνω. Παραπάνω έχουν. Παραπάνω έχουν.
1: Α, μπράβο.
2: Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα. Εντάξει, το πέρα είναι άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα, διαφορετικό από το γερμανικό και από το ισπανικό και από το αγγλικό. Καμία σχέση, εντάξει.
1: Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε στόχο. Αυτός είναι ο στόχος. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Και να λέμε άλλα σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο, να έχει αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, να έχει πέρασει στο Europa. Εμείς όμως, σαν Ολυμπιακοί, σαν φίλαυλοι. Σαν άνθρωπο που αγαπάμε την ομάδα, ο στόχος του Ολυμπιακού, τον είπε και ο πρόεδρος, τον λέω και εγώ, τον έχω πει, είναι να πάμε να πάρουμε το Europa και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Με ένα ρόστερ 17 παιχτών.
2: Δεν είναι 17, ρε φίλε, δεν είπε 17 ο άνθρωπος.
1: Όχι, εγώ σου λέω, με ένα ρόστερ 17.
2: Έχει βάλει ένα. Αυτός θέλει 22-23 από ό,τι είχε πει. Εκεί το ρόστερ του θέλει.
1: 23, να παίζουν και 23 όμως.
2: Ναι, να έχει επιλογή, θα έχει από 23 ποδοσφαιριστές. Αυτό. Ντάξει. Δεν θέλει να έχει 30, ας πούμε, γιατί σου λέει δεν θέλω να κόβω παίχτες.
1: Δεν θέλω να πάει στα 30, ρε φίλε, αλλά και να πάει τώρα στους 25.
2: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, εντάξει. Ναι, δύο παραπάνω, οκ.
1: 22 δηλαδή και 3 θερματοφύλακες.
2: Ναι, εντάξει, πάει παραπάνω, οκ.
1: Δεν είναι μεγάλο το όνομα.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Γιατί 22, βγάλε 3 θερματοφύλακες. Είναι 19.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι, εντάξει, οκ. Ναι. Εκεί πάνω κάτω, ναι, δεν έχει μεγάλες διαφορές.
1: Πώς βγήκε ένα σταματισμό, μια κίτρινη, ναι, μια κόκκινη, ένα όρο και μαγικό κίνη. Σήμερα την Κυριακή δεν πέσει με τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Τέιλορ. Με μαγικό κίνη. Με τον Πάοκ.
2: Όχι, δεν είναι φαγικό κίνδυνο. Τον επέβαλε. Τον επέβαλε. Κάπου έχασα, κάπου βγήκα έξω εκείνη την ώρα, ρε, γιατί δεν είχαν καλό σήμα τα παιδιά πάνω με τη Θεσσαλονίκη.
1: Και δεν. Και πήγε να κόψει την μπάλα.
2: Αυτή τελικά η κλωτσιά πήρε κόκκινη κάρτα.
1: Βέβαια, ρε, πήγε να του κόψει την μπάλα, ρε. Το Αθανασίου.
2: Α, ναι, το είδα, την είδα τη φάση, αλλά βγήκα έξω εκείνη την ώρα.
1: Κάτω από το γόνατο με τις τάπες.
2: Ναι, γιατί βγήκε και εκείνη την ώρα έξω, είδα το φάουλ σκληρό, αλλά είδα που του δούσε εκεί την κάρτα. Α, το φώναξε το βάρ, εντάξει. Αυτό δεν είδα, γιατί είδα την
1: κίτρινη. Τώρα ο Πάοκ πάει να παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, όχι στον Τέιλορ.
2: Εντάξει, τώρα έχει πολύ μεγάλη απώλεια, εντάξει τώρα.
1: Είναι, γιατί είχε πάει στα χαφ.
2: Δεν είναι Ζήφκοβιτς. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι Ζήφκοβιτς να πεις ότι ρε παιδί μου, ένα παίξει ο οποίο σα κάνει διαφορά. Τέλος πάντων, τα λέμε Γιωργάρα, άντε. Άμα ξέρεις τη λίστα, γράφτηκε να τη δουν τα παιδιά που μας κράζουν.
1: Να την πει ο άλλος, δεν πρέπει να τη διαβάσουμε.
2: Λοιπόν, άντε, γεια. Παιδιά, είπαμε, μου λέτε διάφορα εδώ πέρα και
0: τι λέμε και τι δεν κάνουμε και πέστε στη λίστα γιατί την κρύβετε, παιδιά, των ομάδων. Άμα έχει βγει η λίστα, μην έχετε τρέλα μεγάλη μέσα σας. Γίνεται να βγει η λίστα και να μην την πω του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΣΑΕΚ, του ΟΦ, πώς την είπα. Τα έχω καλά με τον Όφη. Ήμουν πάνω από τον Όφη, πες την δικιά μας, μην τη λες στους άλλους. Δεν έχουν βγει οι λίστες. Έχουν κατατεθεί. Μέχρι τη μία η ώρα είχαν δικαίωμα οι ομάδες να έχουν δώσει τις λίστες στην UEFA. Τελείωσε. Οι ομάδες καθαρίσανε. Απλά δεν έχουν βγάλει στον αέρα, στα μέσα, ποιους παίκτες θα πάρουν, ποιους όχι. Ο Όφη το έκανε. Οι άλλες ομάδες θα το κάνουν το πρωί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μην τρελαίνεστε. Δεν κρύβουμε κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μείνει κρυφό, να μην το πω εγώ, δεν το πει κανένα, θα το μάθει το πρωί. Μακάρι να ήταν να είχαν βγει, να σας έλεγα νωρίς. Του Όφη που βγήκε την είπα. Τι τρέλα κουβαλάτε. Λοιπόν, δεν διαβάζω τώρα, δεν ξέρω αν είναι από... Ο Ζαρουρί συνεχίζει ως δανεικός στην Columbus Crew της Major League Soccer των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από τους Αμερικάνους. Αυτό το διαβάζω πριν μια ώρα βγήκε η δισούλα, δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ισχύ ή ήταν μια απλά έτσι μια είδηση που ακόμα συζητιέται. Πάντως εδώ πέρα γράφει ότι ο Ανάς Ζαρουρί συνεχίζει. Το λέει ότι είναι σίγουρο, έτσι πως το λέει. Συνεχίζει ο δανεικός στην Columbus Crew της Αμερικής και συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από τους Αμερικάνους.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο Σταραμόπουλο που μου λέει 30 κάθε πλέον παίχτες παντού. Μιλάω να πεις το φίλο που έστειλε μήνυμα για τη λίστα, να την δώσεις τη λίστα της κόρης σου για τα σχολικά. Εκεί να δεις λίστα.

Λοιπόν, Μπιλάρα, καλημέρα. Όσον αφορά τον Φίλιπ, επειδή τον έχω παρακολουθήσει, πραγματικά ένας πολύ καλός και αξιδείξιμος παίκτης. Τώρα στα δικά μας, πίστη στην ΑΕΚΑΡΑ και χωρίς γκρίνια, και μπροστά μας έχουμε γοργοθά που πρέπει να τα απεξέλθουμε με επιτυχία, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μηνυματάκι. Λοιπόν, τέλος και για σήμερα. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 2. Πάμε για φινάλε. Να δούμε μια ανανέωση πριν φύγουμε. Μην προσφύγαν οι λίστες και τις κρύβω. Όχι, δεν έχω δει κάτι, παιδιά. Όχι, δεν έχω βγει κάτι. Παιδιά, το πρωί ή αργότερα κάντε εκεί ανανεώσεις στο ίντερνετ. Αλλά νομίζω ότι εγώ το πρωί μετά τις 8 θα ανακοινωθούν λίστες από τις ομάδες. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: μόλις τώρα ανακοίνωσε ευρωπαϊκή λίστα ο ΠΑΟΚ, δεν απάντησε η UEFA. Κακός που είσαι. Ντροπή σου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρούλα πάλι αύριο, μάλλον σήμερα το βράδυ στις 9, εκεί που έχει παιχνίδι Παναθηναϊκός με Νίκη Βόλου, για να κλείσει το πρόγραμμα για τη League Phase του κυπέλου, του ελληνικού κυπέλου. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το βράδυ. Ως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο τέλος πάντων. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.